0: Καλημέρα σας, φίλες και φίλοι.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα σας. Είσαστε συντονισμένοι στην Ερασπόρ 101,8. Το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ συνεχίζεται. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι Παναμάς-Κροατίας, το 0-0.
0: Να έχει και περισσότερες φάσεις, Νίκο, ακόμα καλύτερο θα ήταν.
1: Εντάξει, ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά και το Αγγλία-Γκάνα που είδαμε πριν. Εντάξει, ήταν μονόπλευρο.
0: Μονόπλευρο, πολύ φλιαρή από πλευράς Αγγλίας και τελικά το 0-0 έμεινε για να περάσουν και οι δύο ομάδες ως 32 της διοργάνωσης. Νίκος Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση των ήχων, Νίκος Μοσχονάς στα μικρόφωνα.
1: Δημήτρης Γεχανατζής.
0: Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 6 το πρωί. Θυμίζω ότι στις 5 έχουμε το ακόμα ένα παιχνίδι για τη σημερινή ημέρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Κολομβία θα αντιμετωπίσει το Κονγκό, παιχνίδι για τον 10ο όμιλο του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Το μάτς αυτό θα γίνει στη Γουαδαλαχάρα και θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη και να το δείτε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Κοντοζυγώνει νομίζω Γιώργο Νικό.
1: Κοντοζυγώνει όμιλος φωτιά πάντως, να πούμε, αυτός που παρακολουθούμε. Αγγλία και Γκάνα έχουν 4 βαθμούς. Παναμάς και Κροατία αυτή τη στιγμή. Τον πρώτο τους βαθμό, εάν τελειώσει το παιχνίδι έτσι. Δύσκολος όμιλος, έτσι.
0: Δύσκολος όμιλος και όλα είναι ανοιχτά σε αυτόν τον 12ο όμιλο. Με την τελευταία αγωνιστική να περιλαμβάνει τα παιχνίδια Κροατία-Γκάνα και Παναμάς-Αγγλία. Τα δύο μάτς γίνουν ταυτόχρονα στις 12 το βράδυ. Θα ξεκινήσουν της Κυριακής 28 του μηνός. Να δούμε αν θα περάσουν δύο ή τρεις ομάδες από αυτόν τον όμιλο. Αν υπάρχει νικήτρια ομάδα από το απόψινο παιχνίδι Παναμάς-Κροατία, θα έχουν ένα σημαντικό προβάδισμα με μία αγωνιστική να υπολείπεται για να ολοκληρωθεί ο όμιλος, ο 12ος όμιλος του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Την ευκαιρία πάντως στο παιχνίδι αυτή την είχε ο Παναμάς στο 23ο λεπτό με το δοκάρι του Ροντρίγκες, για να δούμε αν η Κροατία θα μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση και να πετύχει ίσως ένα γκολ.
0: Η Κροατία που φαίνεται και στα χαρτιά σαν το φαβορί στο παιχνίδι αυτό, αλλά τώρα πόσο φαβορί μπορεί να είναι, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε στον Δημήτρη Μαλισιώβα, καθώς ξεκινάει το δεύτερο μέρος. Σιγά σιγά βλέπω και τον Λούκα Μόντριτς.
1: Αυτόν κοίταζα, αυτό ετοιμαζόμουν να σου πω και εγώ. Εγώ χαίρομαι που βλέπω το Μόντριτς, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι, πόσο μου λέγες, 200η συμμετοχή.
1: Είναι 200η συμμετοχή.
0: Εντάξει. Στα 41 του, έτσι.
1: Εντάξει. Βλέπουμε Κριστιάνο Ρονάλντο, βλέπουμε Μόντριξ, βλέπουμε κάποιους παίκτες που
0: Μέση,
1: ίσως.
0: Έτσι.
1: Μέση, κάποιους παίκτες.
0: Ενδεχομένως δεν θα τους ξαναδούμε, Νίκο.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σου πω. Πριν πάμε στο Δημήτρη, να θυμίσω τρόπους επικοινωνίας για όσους συντονιστήκατε τώρα. Μπορείτε να στείλετε μήνυμα την καλημέρα σας, ό,τι θέλετε. Με SMS, πορ και νο και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς taf@papakir.gr και στο Viber κάνετε μια αναζήτηση, πάγετε στο μεγεθυντικό φακό, γράφετε aerasport, θα δείτε το σήμα του σταθμού και εκεί περιμένουμε τα μηνύματά σας. Πάμε πίσω στο Δημήτρη, το παιχνίδι είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Δημήτρης Μαλισιώβας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα συνάδελφοι, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου, φίλες και φίλοι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, το Ρόντο Στέντιουμ, η πόλη που υποδέχεται αυτό το παιχνίδι μεταξύ του Παναμά και της Κροατίας μετά από ένα άγωνο πρώτο ημίχρονο 0-0. Μόλις άρχισε το δεύτερο ημίχρονο, μαζί θα το παρακολουθήσουμε, θα σας μεταφέρουμε όσα διαδραματίζονται εκεί. Οι Κροάτες άφησαν να περάσει ένα ημίχρονο. Ο προπονητής δεν ξέρω αν άκουγε.
0: Το σπατάλησαν στην ουσία, Δημήτρη.
2: Ναι, δεν ξέρω αν άκουγε Ερασπόρ, διότι αυτό που έλεγα το έκανε. Έβγαλε τον Γκβαρντιόλ, ο οποίος ήταν αρνητικός, δεν μπορεί να παίξει καταρχάς αριστερό μπακ το παιδί, γιατί παίζει στη Σίτι, δεν είναι τυχαίος παίκτης. Και πέταξε στο παιχνίδι μέσα δύο επιθετικογενείς, δύο center four και τον Άντι Μπούντιμιρ. Πρώην παίκτη του προπονητή του ΠΑΟΚ, του Αλέσιο Λύση, τον Κροάτη, και τον Αντρέι Κράμαρης, αυτή τη μεγάλη μορφή με τα 36 γκολ και τις 117 συμμετοχές. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει και τακτική πίσω και πολύ σωστά κάνει. Προφανώς θα παίξει και αυτός με 3-4-3, με δύο σεντερφόρ, τον Κράμαρη, τον Μπούντιμιρ και τον Μάρκο Πάσαλιτς. Δεν υπήρχε λόγος να παίζει με 4 η Κροατία και δεν υπήρχε λόγος η διάταξη αυτή που είχε. Οπότε στο 3-4-3 το Παναμέζου που τους πήγε πάρα πολύ καλά με τον πρώην 4 η Κροατία και δεν υπήρχε λόγος η διάταξη αυτή που είχε. Οπότε στο 3-4-3 το Παναμέζου που τους πήγε πάρα πολύ καλά με τον πρώην

0: Στη Χόφενχάιμ ξέρει να σκοράρει και είναι τρίτο σκόρερ όλων των εποχών για την κροατική ομάδα. Θυμίζουμε πρώτος ο μεγάλος, ο σπουδαίος ο Νταβόρ Σούκερ, ο οποίος είχε διατελέσει και πρόεδρος στην κροατική ομοσπονδία. Οπότε για τον Παναμά δεν είδα κάποια αλλαγή. Να δώσουμε τις ενδεκάδες των δύο ομάδων, ενώ ξοδέψαμε ήδη τα πρώτα δύο λεπτά. Ο Ντόμινικ Λιβάκοβιτς κάτω από τα κολπός για τους Κροάτες. Ο Στάνισιτς, ο Σούταλο και ο Πόγκρατσιτς είναι οι τρεις αμυντικοί. Ο Μόντριτς με τον Κόβατσιτς, οι δύο εσωτερικοί μέση. Μπατούρι είναι πιο μπροστά από αυτόν. Πέρισιτς από τη μία, Πάσαλιτς από την άλλη. Και οι δύο σεντερφόρ, ο Κράμαρης με τον Μπούντιμιρ. Αποχώρησαν ο Μούσα, ο οποίος δεν φάνηκε, το παιδί που αγωνίζεται στους Ντάλλας. Και ο Γκουαρντιόλ της City, ο οποίος ήταν σε λάθος θέση, καθώς δεν μπορούσε να επιτελέσει έργο στο αριστερό άκρο όπου το τοποθέτησε ο προπονητής του. Για τον Παναμά, ο Μοσκέρα κάτω από τον κολπός, χρειάστηκε μόνο μια φάση στο 46 να πέσει για να διώξει σε κόρνερ, το μοναδικό κόρνερ του αγώνος. Ο Ράμος, ο Γκόρντομπα της Νόρις και ο Αντράντι, οι τρεις στόπερ. Ο Χάρβε, ο Μουρίγιο, ο Μπαρτσένας και ο Μπλάκμαν, οι τέσσερις στην μεσαία γραμμή. Ο Μαρτίνες, ο Ροντρίγκες και ο Φαχάρντο, ο σέντερφορ για την ομάδα του Δανού. Εδώ ο Πέρισιτς δεν μπορεί να προλάβει, 37 χρονών γάρ. Και αυτός είναι τρίτος σκόρερ. Δεύτερος είναι ο Κράμαριτς και τρίτος είναι ο Πέρισιτς. Εκτός για να τα έχω πει λάθος, αν τα θυμάμαι λάθος, δεν κράτησα τις σημειώσεις μου για τους σκόρες, καθώς είναι ο Σούκερ είναι πρώτος και ο Κράμαριτς έχει 36, ναι είναι τρίτος, έχει 38 ο Πέρισιτς, 37 χρονών ο Πέρισιτς, 34 ο Κράμαριτς. Όμως οι δύο επιθετικοί πρέπει να ταϊστούν, πρέπει να τους ταΐσουν, να τους μεταφέρουν την μπάλα. Ενώ είναι κάτω, έχουμε διακοπή, είναι κάτω ο Λιβάκοβιτς, έχει ένα πρόβλημα τραυματισμού, διακόπτεται ο αγών και απορώ πως χτύπησε, διότι η μπάλα δεν πήγε σε αυτόν, έπεσε μόνος του, θα μας το δείξει τώρα. Α, τον πάτησε ο Μαρτίνες, τον πάτησε ο δαιμόνιος Μαρτίνες, με τον οποίο ασχοληθήκαμε πάρα πολύ με τον Λευτέρη Σαρελάκο. Ένα τέτοιο παίκτη δεν έχουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα, καλύπτει όλη την πλευρά από τα δεξιά, πάρα πολύ δυναμικός, ο Χαφ της ομάδας Παναμά που αγωνίζεται στο Ισραήλ. Η αξία, επαναλαμβάνω, των παικτών του Παναμά είναι κοντά στα 35 εκατομμύρια ευρώ, ενώ της Κροατίας ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. Όμως μπάλα δεν παίζουν τα λεφτά, παίζει ψυχή, παίζει τακτική, παίζει ο δυναμισμός, παίζει και το κίνητρο.
1: Γι' αυτό και είπα, Δημήτρη, ότι η Κροατία στα χαρτιά τουλάχιστον φαίνεται σαν το φαβορί από αυτή την αναμέτρηση, αλλά τελικά δεν ξέρω κατά πόσο είναι.
0: Ναι, και να πούμε ότι αν χάσει η Κροατία αποκλείεται, όπως και η Τουρκία. Έτσι που ήρθαν τα πράγματα, η Γκάνα έχει 4 βαθμούς. Οι Κροάτες αυτή τη στιγμή έχουν έναν και δεν ξέρουμε πού θα μοιραστούν οι βαθμοί του σημερινού αγώνος. Το θέμα μας όμως είναι ότι η Κροατία δεν δείχνει ικανή να γίνει το αφεντικό του αγώνος, σαν να είναι σε άλλο γήπεδο οι Κροάτες. Έχασαν ένα πολύ καλό παιχνίδι με την Αγγλία 4-2. Εδώ όμως δείχνουν ότι είναι εγκλωβισμένοι στο Λούκα Μόντρις και τον Κόβατσιτς, τους δύο δηλαδή ποιοτικούς παίκτες, οι οποίοι όμως είναι αργοί πάρα πολύ και δεν μπορούν να απειλήσουν από τα πλάγια. Για να δούμε το βολέ από τον Μοσκέρα, η απομάκρυνση της μπάλας από τον Κροάτη, όπως απομακρύνει και ο Ράμος η μπάλα στον αέρα, θα κατέβει τώρα κάπως. Να τώρα από τα δεξιά με τον Μπάσαρις, με το γλυκό αριστερό πόδι, κάνει το λάθος, έκλεισε και ο Χάρβι, έκλεψε την μπάλα εκτός περιοχής και θέλουν να βγουν τώρα μπροστά με τον, να κερδίζουν το πλάγιο out με τον Ράμος. Το πλάγιο out λοιπόν για τους Παναμέζους, οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί, δηλαδή κρατούν τους χώρους, είναι κοντά οι γραμμές, παίζουν με πάθος, έχουν κίνητρο και τα δίνουν όλα, καθώς έχασαν με το ζόρι από την Κανάνα 0 και αν νικήσουν σήμερα βάζουν υποψηφιότητα να προκριθούν αυτοί. Μαρτίνες παίζει το εναντίον, πάλι ο Μαρτίνες βγάζει τη σέντρα, πετάγεται κόρνερ. Να λοιπόν που αναγκάζεται η Κροατία και παραχωρεί το κόρνερ. Ο Μαρτίνες ξεσηκώνει τους Παναμέζους, μια χώρα και αυτή 3,8 εκατομμυρίων κατοίκων όπως και η Κροατία. Αλλά ο Παναμάς είναι διάσημος για τη Διόρυγα. Μια Διόρυγα το οποίο πρώτο πλοίο πέρασε το 1915, που αποφέρει 5 δις δολάρια στη χώρα. Ο Παναμάς, επαναλαμβάνω, για δύο πράγματα είναι διάσημος. Για τα Panama Papers, τα οποία είχαν διαρρεύσει στο διαδίκτυο και απειλήθηκαν πολλές επιχειρήσεις γιατί έκλεβαν την εφορία, και για τη Διόρυγα. Και τώρα μας δείχνει ότι παίζει και ποδόσφαιρο.

0: Αρτσένα τρυφογυρίζει εκτός περιοχής, κάνει την πάσα στο Μαρτίνιτς, αυτός θα φέρει την μπάλα στο δεξί, θα κάνει τη σέντρα, ωραία η προβολή από το Κροάτι αμυντικό, η μπάλα πάει κοντά στη διχοτόμο του γηπέδου, απέναντι ωραία ο Μπαρτσένας όπου περιμένει ο Μπλακμάνι. Σκάβει την μπάλα, απομακρύνει όπως ο Στάνισιτς, επεμβαίνει και ο Αντράντε, ο Ράμος συγγνώμη, και η μπάλα είναι πλάγιο out, όχι ο Μωρίγιο ήταν. Και μπάλα είναι πλάγιο out λίγα μέτρα πριν τη μεσαία γραμμή από τα αριστερά. Με τους διαιτητές αναμέτρησης τον Νάτσο τον Καμπονέζο να είναι πάρα πολύ καλό στα 33. Δεν υπάρχει καμία κάρτα μέχρι στιγμής. Δύο κόρες στο παιχνίδι, ένα δυνατό παιχνίδι αλλά όχι αντιαθλητικό. Να λοιπόν ένα πρώτο φάουλ που κερδίζει ο πανύψηλος ο Μπούντιμιρ. 10 μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή στο αριστερό άκρο σε θέση αριστερού back half. Για τους Κροάτες οι οποίοι θα μεταφέρουν τώρα την πίεση στην άμυνα των Παναμέζων. Με τον Κόρντομπα, τον άσο της Νόρις να έχει πάρει από κοντά τον Μπούντιμιρ. Αυτό θα είναι το ένα δίδυμο. Το Γκράμαριτς θα δούμε αν τον επιβλέπει ο Ράμος ή το Αντράντε. Τώρα ανεβαίνει πάνω ο Μπαρτσένας για να πιέζει την πρώτη πάσα από το Σούταλο. Ο Μόντρης είναι πάντα κυροβολημένος στη μεσαία γραμμή για να κάνει την τελική πάσα. Αναγκάζεται ο Πόκρατσης, περνάει τη διχοτόμο. Και όλα αυτά στη μεσαία γραμμή ενώ έχουμε διανύσει τα πρώτα 8 λεπτά του δεύτερου ημιχρόνου και πάλι χωρίς φάση. Ψηλά στον αέρα πολύ δυναμικά πάνω στον Πέρισιτς ο Μουρίγιο, θα κάνει και το πλάγιο out, η μπάλα όμως είναι για την Κροατία. Ο Πέρισιτς στα 37 του, παίζει ακόμα βασικός, είναι ένα μουντιάλ με την τρίτη ηλικία θα έλεγα στο ποδόσφαιρο, 40 ο Βοζίνια, 40 ο Μουσλέρα, 40 ο Μόντριτς, 41 ο Ρονάλντο, 39 ο Μέση, 43 ο Γκόρντον. Ωραία η ενέργεια, ο Στάνισις θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάξει γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνισις, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ. 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν, μπαίνουν στη διόρυγα ανοίγοντας το σκορ Κροατία-Παναμάς 1-0. Να λοιπόν που η εξέλιξη βρίσκει την Κροατία να απειλεί. Μια ωραία ενέργεια από το Στάνισις δεξιά. Έκανε απλώς ένα παράλληλο γύρισμα. Δεν είδε σωστά την πορεία της μπάλας ο Μοσκέρα. Κάνει το λάθος, δεν τη βρίσκει. Πάρε βάλε στον Μπούντιμιρ που απλώς πέταξε την μπάλα στα δίκτυα από τα 4 μέτρα. Μεγάλο λάθος στον τερματοφύλακα αλλά και του κεντρικού αμυντικού. Πέρασε αυτή η παράλληλη σέντρα. Κανένα πρόβλημα. Η Κροατία είναι εδώ. Κάνει την πρώτη επικίνδυνη επίθεση στα καρέ στο δεύτερο ημίχρονο και ανοίγει το σκορ και μεταφέρει το πρόβλημα στον Παναμά. Με αποτέλεσμα η παρέα του Λούκα να είναι πλέον φαβορή για την νίκη και να κάνει την πρώτη νίκη στην δεύτερη αγωνιστική του ομίλου, ώστε να μπορέσει και αυτή να βάλει υποψηφιότητα να προκριθεί μαζί με την Αγγλία. Αγγλία-Καναδάς, Αγγλία-Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς. Η Κροατία αυτή τη στιγμή έχει 3. Ενώ ο Παναμάς έχει 0. Υπενθυμίζουμε πως προκρίνονται οι πρώτοι των ομίλων και οι 8 καλύτεροι τρίτοι από τους 12 ομίλους, καθώς το Μουντιάλ έχει 48 ομάδες πρωτοφανές σκηνικό. Το φάουλ εδώ ο Γκαμπονέζος ρέφερι ο Άτσο το υποδεικνύει ακριβώς στη μεσαία γραμμή πάνω στο Φερχάντο. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα όταν μετέφερα για τον Μπούντιμιρ ότι δεν θέλει πολλά πράγματα να κάνει, είναι ένας πολύ έξυπνος παίκτης, δεν παίζει τυχαία 8-9 χρόνια στην Πριμέρα Διβιζιόν και στη Σεκούντα, παίζει στην Ισπανία, ένα παιδί που δεν έκανε ιδιαίτερη καριέρα στην Ιουγκοσλαβία ή στην Κροατία και στη Σερβία, φύγε γρήγορα και βγάζει το ψωμί του στην Ισπανία, δίνει λοιπόν τη χαρά στους Κροάτες να προηγούνται 1-0, χωρίς φάση οι Κροάτες προηγούνται 1-0, αυτά εκ το ποδόσφαιρο. Η κεφαλιά τώρα είναι προς τη μεγάλη περιοχή των Κροατών. Θα απομακρυνθεί κάπως η μπάλα σε πλάγιο out. Όχι, δεν την αφήνει ο Γκόρντοβα. Θα πραγματοποιήσει σέντρα. Η μπάλα είναι corner. Μια επικίνδυνη κεφαλιά προς τα πίσω του Πόγκρατσιτς. Τρίτο corner στην αναμέτρηση. 56 λεπτά αγώνα. Ο Μουρίγιο, ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής της Μπεσίκτας. Και πάει γρήγορα ο Ροντρίγκες για να εκτελέσει αυτό το corner από την αριστερή πλευρά. Με το αριστερό πόδι κοντά του είναι ο Μαρτίνες. Δεν του πασάρει, θα κάνει απευθείας την εκτέλεση. Αν ο Παναμάς ισοφαρίζει θα βάλει φωτιά. Εκτελεί, απομακρύνει ο πανύψηλος Πόγκρατσιτς. Στρώνει την μπάλα ο Μπαρτσένας, κάνει μία τρίπλα, δύο, τη χάνει και τώρα η Κροατία πάει να κάνει το 0-2 και είναι μόνος του ο Μάρκο Πάσαλιτς. Απέναντι από το 2-0, το χάνει, νέα προσπάθεια, το ξαναχάνει. Μεγάλη ευκαιρία για την Κροατία να κλειδώσει τη νίκη. Δεν καταφέρνει ο Πάσαλης να σκοράρει απέναντι στο Μοσκέρα. Βγαίνει σε μια απόσταση 35 μέτρων. Η Σίλτη στη μεγάλη περιοχή. Εκεί ήθελε να σκάψει την μπάλα, να περάσει την μπάλα πάνω από το Μοσκέρα. Αυτός δεν τζίμπησε, τον περίμενε. Έδιωξε προς στιγμή την μπάλα. Με δεύτερη προσπάθεια ο Πάσαλης κατάφερε να διώξει την μπάλα πολύ μακριά πάνω από τον κολπό. Εκεί όμως ήταν πάρα πολύ πλάκια. Έχασε τον γκολ. Να λοιπόν οι Κροάτες μέσα σε 10 λεπτά και γκολ και χαμένη ευκαιρία. Άνοιξε το παιχνίδι. Πολύ ωραία κίνηση από τον Μπόγκρασιτς. Ελέγχουν οι Κροάτες τώρα το παιχνίδι. Συγκρατούν την μπάλα με τον Μόντριτς, ο οποίος την μεταβιβάζει στον Πέρισιτς που βρέθηκε σε θέση αριστερού μπακ. Ο Πάσαλιτς έχασε λοιπόν την πολύ μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, για να κάνει το 2-0 και στο 60, πριν κλείσουμε το 60, να κλειδώσει την νίκη, διότι δεν μπορεί ο Παναμάς να επανέλθει μετά από ένα 2-0. Και τώρα είναι πάρα πολύ δύσκολο για μια ομάδα χαμηλής δυναμικής. Άντεξε στο πρώτο ημίχρονο, εκμεταλλεύτηκε το αργό τέμπο των Κροατών. Τώρα βλέπουν τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν υπάρχει φάουλ εδώ, πολύ σωστά, όχι, λάθος για τον Καμπονέζο, έδωσε φάουλ τέλος πάντων ακριβώς στην μεσαία γραμμή. Και εδώ ξαναβλέπουμε εμείς από τις οθόνες τη μεγάλη ευκαιρία του Πάσαλιτς, του Μάρκο Πάσαλιτς, ο οποίος παίζει στο Ορλάντο. Ο έτερος ο Μάριο αγωνίζεται εδώ και χρόνια στην Αταλάντα μετά από ένα πέρασμα στην Αγγλία. Εντάξει, πιάνει το κεφάλι του Ντάλιτς βλέποντας την χάμενη ευκαιρία του ποδοσφαιριστή του. Σημασία όμως η Κροατία πήρε μπροστά, έκανε το 1-0 και είναι πλέον φαβορή για τη νίκη, ενώ διανύουμε το 59 λεπτό στο Toronto Stadium. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. Μεσάνυχτα στην Ελλάδα. Τι μεσάνυχτα, ξημερώματα, η ώρα είναι 3:17. 3:20. Τα έχουμε κάνει όλα, αλλά μετάδοση 3,5 ώρα δεν είχα ξανακάνει. Είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία. Έτσι είναι το Μουντιάλ. Όταν είναι στην Ευρώπη, υπάρχει πρόβλημα για τους συναδέλφους της Αμερικής. Τώρα το έχουμε εμείς. Αλλά για την μπάλα όλα μπορούν να γίνουν. Ωραία η ενέργεια από δεξιά από τον Blackman, ο οποίος πασάρει για τον Μπαρτσένας. Αυτός πάει να αποφύγει και αποφύγει πάρα πολύ ωραία τον αντίπαλό του και μεταβιβάζει στο Μουρίγιο. Θα μπει αυτός στην περιοχή, θα κάνει μια σέντρα κεφαλιά. Άστοχη, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Παναμά. Όμως η μπάλα είναι στον Blackman. Θα τη γυρίσει ο Ράμος. Επιμένει ο Παναμάς, τώρα απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή των Κροατών με τον σκόρερ τον Μπούντιμιρ. Του παίρνουν την μπάλα και δεν κατάλαβε. Πολύ ωραία η ενέργεια αυτή από τους παίκτες του Παναμά. Και ο Στάνησης παρολίγου να παραχωρήσει κόρνερ, αναγκάζει ο Λιβάκοβιτς και βγαίνει μακριά από τον κολπός και απομακρύνει την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ εκεί. Τώρα δίνει φάουλ. Τώρα μου φαίνεται ο Γκαμπονέζος.
1: Πάντως Δημήτρη, το μάτς ζωντάνεψε, έτσι.
0: Ναι, ζωντάνεψε γιατί η Κροατία μπήκα στα ποδητήρια. Θα πέσανε εκεί και τα γαλλικά σου. Λέει, τι κάνετε, ρε παιδιά, με τη Διόρυγα, τι κάνετε. Η μεγάλη διαφορά.
1: Και θα μπορούσε να έχει τώρα ένα 2-0, ένα σκορ ασφαλείας, έτσι.
2: Αν δεν το είχαν ο Πάσαλιτς.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Είδατε όμως ότι δεν ήξερε τι να κάνει, σκέφτηκε αργά τι θέλει να την πέρασε πάνω. Ψηλό ο κίπερ, όλοι οι τερματοφύλακες είναι ψηλοί.
2: Δημήτρη, και το δεύτερο σουτ που έκανε ήταν απελπιστικό, έτσι.
0: Ναι, ναι. Γιατί εκνευρίστηκε. Να λοιπόν και η πρώτη κάρτα στο παιχνίδι στον Μπαρτσένα, στον αρχηγό. Για να δω πόσο. Νομίζω ότι αυτή η κάρτα δόθηκε επειδή έπεσε κάτω ο Λούκα, που αγαπάμε όλοι, ταπεινός ποδοσφαιριστής, με τα 29 τροπέα. Για να δούμε. Εντάξει. Δεν υπάρχει καμιά κίτρινη κάρτα.
1: Πολύ τραβηγμένη.
0: Λόγω Λούκα. Λόγω Λούκα. Τέλος πάντων, τώρα όλα αυτά είναι στον Παναμά, ο οποίος πρέπει να πούμε ότι βρίσκεται στο Μουντιάλ για δεύτερη φορά στην ιστορία, ότι η πρώτη ήταν το 2010, αν δεν απατώμε. Αντιθέτως, η Κροατία είναι για 7η φορά και πάει για τρίτο διαδοχικό Μουντιάλ να βρεθεί στην τετράδα. Το 18 ήταν στον τελικό απέναντι στη Γαλλία. Το 22 στο Κατάρ έπαιξε για την τρίτη θέση νικώντας στο Μαρόκο. Θα μπορέσει στο κύκνιο άσμα του Μόντρις να φτάσει τόσο ψηλά? Πολλοί δεν το βλέπουν. Έμπειροι αναλυτές και εκτιμητές του ποδοσφαίρου δεν το βλέπουν αυτό. Και εμείς το παρατηρούμε ότι είναι μια στιβαρή ομάδα, αλλά νομίζω εύκολα αντιμετωπίσιμη από τις άλλες ομάδες. Για να δούμε τώρα εδώ. Πρώτος στην μπάλα όμως ο Κόρντομπα. Αλλάζει για τον Blackman. Ο Blackman περνάει πολύ ωραία για τον Ροντρίγκης. Αυτός θα μπει στη μεγάλη περιοχή. Θα βγάλει μια σέντρα. Δεύτερο δοκάρα. Η μπάλα δεν περνά καθώς από μακρινό όπως να είναι ο Πόγκρασιτς. Βλέπω μια αναταραχή στην άμυνα των Κροατών. Δεν βλέπω μια ηρεμία.
2: Και πίσω από το τέρμα βρίσκεται. Την κατέβασε τώρα ο φίλος. Βρίσκεται και μια ελληνική σημαία. Τώρα την ξαναυψώνει, την ξανακατεβάζει. Υπάρχει ελληνική σημαία.
0: Πίσω από την αιστεία του Λιβάκοβιτς τώρα.
2: Ναι, ναι, ναι. Θα τη δεις.
0: Έχουμε νέο κόρνερ και όταν η μπάλα είναι στον αέρα όλα γίνονται. Να δούμε αν θα έχουμε ισοφάριση στο 62ο λεπτό. 0-1 προηγούνται οι Κροάτες, φίλες και φίλοι. Το παιχνίδι είναι Παναμάς Κροατία 0-1 με το γκολ του Μπούτιμιρ στο 53 από ένα λάθος της άμυνας των Παναμέζων. Πλασαριστά, Ροντρίγκες με το αριστερό έξω για τον Μπαρτσένας. Όλα αυτά είναι στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Θα γεμίσει ο Κπασάρη δεξιά. Χάνει την μπάλα όμως εδώ και φεύγουν πάλι οι Κροάτες για να κάνουν το 0-2. Αλλά είναι πολύ άργο στα 33. Ο Κράμαρης δεν μπορεί, απλώς επιστρέφει την μπάλα στον Μπατούρνα με τη μία αυτός για τον Μπούντιμιρ. Πάει να περάσει ο Πάσαλης για τον Μπούντιμιρ. Δεν μπορεί, έχουν επιστρέψει οι Παναμέζοι και τώρα σε οργανωμένη άμυνα οι Κροάτες θα προσπαθήσουν με τον Μόντριτς να ανοίξουν την άμυνα των Παναμέζων, ενώ διανύουμε 63 λεπτά αγώνα. Το 0-1 είναι σε ισχύ από το 53 με τον γκολ του Άντε Μπούντιμιρ, της Οσασούνα, και σε αργό τέμπο με οργανωμένη άμυνα η Κροατία θα προσπαθήσει να κλειδώσει την νίκη. Έχει ανέβει ο Πόγκρατσιτς, μόλις πέρασε τη διχοτόμο του γηπέδου και θέλει να μεταβάσει και το πραγματοποιήσει τον Στάνησης από τα πόδια το οποίο ξεκίνησε τον κόλλο. Ωραία η πάσα εντός περιοχής για τον Πάσαλη. Πρώτος στην μπάλα, πρόλαβε το κόρνερ όμως χερά ή δεν το πρόλαβε. Δεν το πρόλαβε, αλλά ήταν offside καθώς βγήκε πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Μάρκο Πάσαλης. Γι' αυτό είπε στον συμπαίκτη λίγο πιο νωρίτερα να μου δίνει την μπάλα. Αυτή η ωραία πάσα από τον Στάνησης πίσω από την πλάτη της άμυνας ο Πάσαλης. Θα έβγαινε σε νέο τέτα-τέτ, το προηγούμενο το χάσε. Οι Παναμέζοι στις εξέδρες είναι κάπως στεναχωρημένοι, αλλά νομίζω φορώντας τα περίφημα και διάσημα Παναμέζικα καπέλα, τα οποία είναι διάσημα στον κόσμο. Το βαθιβολέ απομακρύνει ο Σούταλο, πιο μακριά από τον Πέρισιτς, στη μεσαία γραμμή λάθη επιλαθών. Η μπάλα τώρα είναι σε Παναμέζικα πόδια με τον Ράμος για τον Μπλάκμαν, αριστερός χαφ της ομάδας του Παναμά, είναι μόνος του, έχει πλέον τρεις Κροάτες μπροστά του, όλα αυτά στο αριστερό άκρο, η πάσα είναι άσχημη, όμως τώρα θα φτάσει ο Ροντρίγκες κοντά στο μάκι του κόρνερ, φέρει την μπάλα στο αριστερό, κάνει μια προσποίηση, προσπαθεί να βγάλει σέντρα, την πραγματοποιεί, η μπάλα δεν περνά ποτέ, θα απομακρύνει ο Πέρισιτς με αυτοθυσία, ξανά ο Ροντρίγκες ελίσσεται, ξεπερνά το Στάνησης, κάνει την κούρσα προς τα μέσα. Η μπάλα όμως φτάνει στον Μπλάκμαν και τώρα στο Μαρτίνες. Εκτός περιοχής κάνει την προσποίηση πάνω στο Μόντριτς. Θα βγάλει μια σέντα δεύτερο δοκάρι και κεφαλιά όπως όπως. Εκεί που είναι ο Μπούντιμιρ τον αποφεύγει και φεύγουν οι Κροάτες στην αντιεπίθεση. Όμως προλαβαίνει ο Κόρντοβα στο τσακ. Τσιμπάει την μπάλα όμως κάνει το λάθος. Τώρα θέλει να μην κάνει φάουλ και δεν το κάνει. Ο Γκαμπονέζος παίζει Κροατία. Ο Γκαμπονέζος έδωσε και φάουλ.
2: Τώρα πού το είδε το φάουλ.
0: Ναι, παίζει Κροατία.
2: Το ανακάλυψε έτσι.
0: Παίζει Κροατία. Τέλος πάντων συμβαίνουν αυτά. Λίγο τον πίεσε, μόλις είδε ότι έχασε την μπάλα. Δεν υπάρχει κανένα φάουλ φυσικά. Τέλος πάντων, συμβαίνουν αυτά. Με τους ισχυρούς είναι όλοι στον κόσμο, φίλε Δημήτρη. Με τους ισχυρούς. Με τους ανίσχυρους δεν είναι κανείς. Ο Κρίσκασον έχει ένα μηδία μαγική, σου λέει. Όπου φτωχός και η μοίρα του. Λοιπόν, συμβαίνουν αυτά. Θα πάρει και το σφύριγμα. Έτσι είναι η ζωή, έτσι είναι και το ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχει 50-50 πουθενά, ούτε στη ζωή, ούτε στο ποδόσφαιρο. Να θυμίσουμε ότι πλέον έχουμε 5 διαιτητές, 3 στο γήπεδο, 2 είναι στο τέταρτη και 3 στο VAR, 8 άνθρωποι διαιτησίας. Και να υπενθυμίσουμε ότι η αμοιβή για τους διαιτητές στο Mundial θα ξεπεράσει για τον κάθε έναν τις 120.000 δολάρια, δηλαδή 110.000 ευρώ. Πολύ καλό, θα λέγαμε.
2: Τι πες τώρα.
0: Γιατί από το να γίνει δημοσιογράφος κάτι να γίνει διαιτητής.
2: Τώρα μου έχει βάλει σκέψεις.
0: Από Δέλτα είναι και τα δύο.
2: Δημητρή, όσα παίρνουν οι διαιτητές όλη τη χρονιά στην Αγγλία, έτσι.
0: Ναι, εδώ είναι η κορυφή. Έχει πολλά έσοδα, Νίκο, το Μουντιάλ, γι' αυτό και τους δίδει τα χρήματα.
2: Δηλαδή αυτά τα λεφτά τα βγάζει ένας διαιτητής στην Αγγλία για όλη τη χρονιά.
0: Ναι, πάντως πρέπει να πούμε ότι και στην Ελλάδα μπορεί να πας 40.000 το χρόνο, 45.000 το χρόνο, μια χαρά. Μια χαρά δουλειά είναι. Πλέον ο διαιτητής δεν κάνει τίποτα. Πλέον τα κάνει όλα το VAR.
2: Τεχνολογία.
0: Το VAR. Είναι τεχνολογία. Εύκολο πλέον. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, φίλες και φίλοι, ξημερώματα ώρα Ελλάδος, το 67. Το 0-1 παραμένει για την Κροατία με τον γκολ του Άντε Μπούντιμιρ στο 53. Η Κροατία έχει κάνει μόνο μια φάση για γκολ. Προηγείται ένα 0. Εκμεταλλεύτηκε την οξυδέρκεια του Μπούντιμιρ και το λάθος ταυτόχρονα του κεντρικού αμυντικού του Κόρντομπα και του τερματοφύλακα σε αυτή την παράλληλη σέντρα του Στάνισιτς. Το μάτς θα μπορούσε να ήταν άνετα 0-0. Δεν είναι. Οι Κροάτες έχουν πιο βαριά φανέλα. Προηγούνται 1-0 και έτσι θα πάει το παιχνίδι. Θα προσπαθήσει ο Παναμάς να πλήσει. Αν το καταφέρει, θα βάλει φωτιά. Αν δεν το καταφέρει, θα χάσει τιμητικά 1-0 ή 2-0. Αναλόγως του κεφιού των Κροατών, οι οποίοι έχουν παίκτες, οι οποίοι μπορούν με μία ενέργεια να αλλάξουν το ρου της αναμέτρησης. Έχει ανέβει τώρα ο Ράμος, ένας από τα τρία στόπερ. Επαναλαμβάνουμε 3-4-3 ο Παναμάς. Κάθετα, πολύ ωραία ανάπτυξη από τον Μπαρτσένας. Τώρα τρέχει να προλάβει. Και πρόλαβε ο τρομερός, ο λύκος πραγματικός ο Μαρτίνες. Τώρα από τα αριστερά ο Μωρίγιο θέλει να παίξει το 1-2 μέσα στην περιοχή. Απειλεί ο Παναμάς. Σουτ δυνατό. Πέφτει ο Λιβάκοβιτς. Νέο σουτ. Ξαναδιώχνει ο Λιβάκοβιτς. Τρομερός ο Παναμάς. Πραγματικά έχει βγάλει μάτια.
1: Ο Λιβάκοβιτς το κάνει όπως το έκανε και με την Αγγλία, Δημήτρη.
0: Ναι, αναγκάζεται τώρα ο Λιβάκοβιτς και διώχνει τα σουτ του Παναμέζου. Και ο τρομερός αυτός σκύλος, λύκος, ό,τι θέλετε πείτε ποδοσφαιρικό, παρατσούκλι, ο Μαρτίνες που έκανε την υπερπροσπάθεια και απείλησε. Και κεφαλιά, νέα επέμβαση από τον Λιβάκοβιτς, αγγίζει το 1-1 με την κεφαλιά του Ράμος. Πετάγεται ο Σέλουρος, ο Λιβάκοβιτς πάνω, νέα σέντρα τώρα, δεύτερο δοκάρι. Απίστευτο και όμως αληθινό, ο Παναμάς πιέζει την Κροατία ενώ ητάται 1-0. Ήρωας ο Λιβάκοβιτς αναγκάζεται ο Πέρισιτς, του λέει φίλε ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν που δεν μας βάζει σε μπελάδες και έχουμε τη διακοπή η οποία δεν αγάπησε κανείς αλλά αγάπησαν τα ταμεία της FIFA. Ο λόγος σε εσάς.
1: Μάλιστα, λοιπόν, Λιβάκοβιτς και πάλι εγώ το βλέπω και MVP της αναμέτρησης. Ήταν ο φύλακας άγγελος των Κροατών στο μάτς με την Αγγλία που νίκησαν τα τρία λιοντάρια με 4-2, αλλά πραγματικά ο κίπερ της Κροατίας είχε κάνει πολλές σωτήριες επεμβάσεις και μπορώ να πω ότι κράτησε το σκορ στα επίπεδα
2: του. Στην τελευταία φάση μόνο, ρε, η Δημήτρη έχει βγάλει
1: τρεις φορές την μπάλα,
2: δηλαδή μιλάμε. Δεν ξέρουμε άλλο τερματοφύλακα αν η Κροατία θα κατάφερνε έτσι εύκολα να κρατήσει το 0.
1: Θα μπορούσε κάλλιστα ο Παναμάς να έχει ισοφαρίσει έτσι.
2: Όπως και η αλλαγή νομίζω που έκανε ο Ντάλιτς και έβαλε τον Μπούντιμιρ έχει δώσει μία άλλη όθηση στην Κροατία.
1: Σωστό. Σωστό.
2: Είναι χρυσή αλλαγή προς το παρόν.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας ότι νωρίς το βραδάκι είχαμε το παιχνίδι της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν. Οι Πορτογάλοι ξέσπασαν, κέρδισαν άνετα με 5-0 με δύο τέρματα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ένα από τον Νούνο Μέντες, ένα αυτογκόλ είχαμε από τον τερματοφύλακα του Ουσμπεκιστάν, τον Νεμάτοφ, τελικά εκεί το χρέωσε η FIFA. Και το τελικό 5-0 διαμόρφωσε στο 87ο λεπτό ο Ραφαέλ Λεάο. Νωρίτερα προηγήθηκε η Σούπα, έτσι δεν είναι, Νίκο? Το Αγγλία Γκάνα, πώς το είδες?
2: Που με έβαλες να το δω, να τα λέμε όλα. Που με έβαλες να το δω.
1: Εντάξει, εγώ το έβλεπα ούτως ή άλλως. Νομίζω και για εσύ δεν το βλέπεις ούτως ή άλλως.
2: Και εγώ θα το βλέπα, είτε σου το έλεγα, απλά με επηρέασες.
1: Σε επηρέασες ένα βαθμό.
2: Ναι, γιατί ήταν ένας μονόλογος της Αγγλίας, δεν είχε κάτι.
1: Φλιαρία, πάρα πολύ φλιαρία. Και πολύ μαχητική ομάδα της Γκάνας, η οποία πήρε πανάξια αυτόν τον βαθμό, ο οποίος της έδωσε αυτόματα και την πρόκριση για τους 32. Έχει 4 βαθμούς η Γκάνα στον 12ο όμιλο, όσους και η Αγγλία. Είναι οι δύο ομάδες που μαθηματικά έχουν περάσει στους 32 από τον 12ο όμιλο. Αυτή τη στιγμή η Κροατία με το σκορ στο 1-0 υπέρ της έχει 3 βαθμούς. Ο Παναμάς μένει χωρίς βαθμό. Και αν ολοκληρωθεί έτσι.
2: Μη βιάζεσαι.
1: Ναι, εντάξει.
2: Αν
1: ολοκληρωθεί έτσι το,
2: ναι,
1: το παιχνίδι αυτό, ο Παναμάς έχει αποχαιρετήσει τη διοργάνωση. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία πλέον το παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής για την ολοκλήρωση πλέον του 12ου όμιλου.
2: Καλημέρα, παιδιά. Νίκο και Δημήτρη, να πείτε στο Δημήτρη Μαλισιώβα, δεν πρόσεξε τι έχει πίσω από το τέρμα του Λιβάκοβιτς, μια μεγάλη ελληνική σημαία, ο Ζώης, ο Φούρναρης από την Άρτα.
1: Καλημέρα, Ζωή.
2: Ζωή, καλημέρα, εύχομαι όλα να πηγαίνουν καλά. Καλημέρα, παιδιά, περιμένω με αγωνία το παιχνίδι της Αυστραλίας με την Παραγουάη που θα γίνει την Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι για εμάς. Πάμε γερά για πρόκριση Αυστραλία. Ο Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ είναι πάντα συντονισμένος. Αριστοτέλη.
1: Καλημέρα, Αριστοτέλη.
2: Ό,τι καλύτερο.
1: Λοιπόν,
2: αλλαγές βλέπω.
1: Ναι,
2: αλλαγές για την Κροατία. Θα μας τα πει ο Δημήτρης. Ο Πάσαλιτς βγαίνει.
1: Και ο Κόβασιτς.
2: Δημήτρη.
0: Από παιδιά κουράστηκε ο Κόβατσιτς και εξήλθε όπως και ο Πάσαλιτς. Εισήλθε ο Σούτσιτς, της πολύ καλός παίκτης αυτός, της Ίντερ. Και ο άλλος ποιος ήταν, παιδιά μου, δεν τον είδα, δεν πρόλαβα, θα τον δούμε όμως. Θα τον ψάξουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε η Σέλτιξ στο 21ο λεπτό.
1: Μπήκανε, Δημήτρη, και οι δύο Σούτσιτς, και ο Λούκα και ο Πέταρ.
0: Και ο Πέταρ, ο Πέταρ είναι της Ίντερ, πολύ καλός.
1: Και ο Λούκα της Ρεάλ Σοσιεδάδ.
0: Και μπήκε πολύ ωραία, δεν είναι αδέρφια ούτε εξαδέρφια. Απλώς είναι συνωνυμία. Ο Μεν Πέταρ είναι Βόσνιος, γεννηθεί στη Βοσνία δηλαδή. Και έχει νέος είναι για αυτούς, 17 συμμετοχές, ένα γκολ. Ενώ ο Λούκα, θα τον βρούμε και αυτόν στη συνέχεια στο παιχνίδι μας τώρα με τον Ράμος. Καμία αλλαγή για την ομάδα του Παναμά, περίεργο αυτό. Στη μεσαία γραμμή, ζητάει την μπάλα ο Μπαρτσένας ο αρχηγός, η μπάλα θα πάει απέναντι. Α, έχουμε αλλαγή και για τους, έχουμε αλλαγή και για τους, βέβαια, και για τους Παναμέζους. Με το νούμερο 16, όχι δεν είναι αλλαγή, ο Αντράντε είναι. Αλλά δεν υπάρχει καμία αλλαγή για τον Παναμά. Στα χαφ λοιπόν βοηθά την ομάδα του ο Ντάλες, γιατί φοβάται. Ο Λίκος, πραγματικός Λίκος αυτός ο Μαρτίνες, έπεσε πάνω στο Πόκρατσιτς.
1: Αυτό το εξάρι, ε.
0: Ναι, παιδί μου, γεννημένος αυτός για να παίξει στην Τούμπα είναι, φίλε. Είναι πραγματικός.
1: Κάνε την πρότασή σου στο
0: Λίκος, πραγματικός Λίκος.
1: Στο Λέω Μάτος.
0: Λοιπόν, πολύ καλός παίκτης. Όποιος βλέπει, ας τον δει. Λοιπόν, βοηθάει λοιπόν τα χάφτο, γιατί ο Κόβατσιτς στα 32 είναι και δεν παίζει κιόλας φέτος. Δεν μπορεί να κινηθεί. Πετάει λοιπόν δύο χαφ, τον Λούκα Σούτσιτς και τον Πέταρ Σούτσιτς, με αποτέλεσμα οι Παναμέζοι να τα βρουν δύσκολα στη μεσαία γραμμή. Πάλι εδώ ο Μαρτίνες, πάλι ξεπέρασε τον Πέρισιτς και τώρα δίνει φάουλ. Πάλι τα ίδια. Πάλι τα ίδια, δεν παίρνουν σφύριγμα οι άνθρωποι.
1: Δημήτρη, δεν είναι τώρα αυτό, είναι τίνει να γίνει ανέκδοτο. Δηλαδή.
0: Μόλις τον ακούμπησε, πω, εντάξει, δικαιούται γιατί είναι 37 χρονών. Ο Πέρισιτς θα πάρει τα φαουλάκια, δεύτερο σκόρερ της Κροατίας. Είναι το βαρύ χαρτί, η Κροατία, η αδύναμη, η φτωχή είναι οι Παναμέζοι. Δεν θα πάρουν και κανένα σφύριγμα, είναι γνωστό αυτό. Τέλος πάντων, στη μεσαία γραμμή τώρα η ομάδα της Κροατίας, η οποία προηγείται 1-0. Θυμίζουμε το γκολ στο 53 του Άντε Μπούντιμιρ, εισήλθε στο 45 στη θέση του Πέταρ Μούσα. Ο άσος της Οσασούνα σκόραρε και έβαλε μπροστά την ομάδα του, πετυχαίνοντας το 7ο του γκολ στην 39η εμφάνιση με την Κροατία. Κατεβάζει την μπάλα ο πολύ ωραίος εξτρέμο Ροντρίγκες. Κάνει την πάσα για τον Χάρβεϊ, αυτός δεν προλαβαίνει για τον Μπλάκμαν, ο οποίος έκανε την κούρσα στα 40 μέτρα ο μέσος του Παναμά, αλλά η μπάλα πέρασε εκτός, κοντά στο σημειάκι του κόρνερ, το πλάγιο ότι είναι με το Στάνισιτς από τα πόδια του, ο οποίο με το μεταξύ διαιτητές έχουν γίνει και μπασκετικοί, μετράνε, θυμίζουμε 5 δευτερόλεπτα μπορούν να ξοδέψουν όποιος θέλει να εκτελέσει το πλάγιο, αλλιώς το πλάγιο γίνεται για την άλλη ομάδα.
1: Και οι τερματοφύλακες 5 δευτερόλεπτα.
0: 5 δευτερόλεπτα και οι τερματοφύλακες. Έχει γίνει το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Το μόνο που μένει να δούμε το Βαγγέλη Ιωάννου να κάνει περιγραφή ποδόσφαιρο.
1: Στις 3 τα ξημερώματα, έτσι, Δημήτρη.
0: Ναι, ναι. Αυτό περιμένουμε να δούμε τώρα για να κλείσουμε. Αλλά νομίζω ότι όλες αυτές οι καινοτομίες καλές είναι για να γίνει πιο γρήγορο.
1: Κάνουν πιο γρήγορο το ποδόσφαιρο, ναι.
0: Είναι καλές, είναι καλές.
1: Να πω εγώ μια καλημέρα στον φίλο Βασίλη από τα Ιωάννινα που έστειλε την αγάπη μου από καρδιά σε όλη την παρέα.
0: Τι ώρα δηλαδή, 4 παρά 20.
1: Όχι, εδώ και 4 λεπτά μας έχει στείλει το μήνυμα αυτό.
0: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Δεκτό, δεκτό.
1: Και στον Βασίλη Κουκουτσίλη του Κουκουτσίλη.
0: Υπάρχουν
1: λέει,
0: τώρα Κροατές που μας ακούνε, θέλω να ξέρω.
1: Γεια σας. Φυσικά. Λέει, θα δούμε Κροατία χωρίς Ιβάνα Κνόλ, ρωτάει.
2: Την έχεις δει, Δημήτρη, την Ιβάνα
0: κάπου. Ιβάνα είναι γνωστή μου.
2: Ναι, ναι, την έχεις δει κάπου στο γήπεδο. Όχι. Να βοηθήσουμε τον Βασίλη αν είναι στο γήπεδο. Γιατί...
0: Δεν κάνει παρέα με τους καμεραμένους του γήπεδου.
2: Έχει ρεπορτάζ ο Δημήτρης ο Μαλιτσιώβας, ναι, και γι' αυτό.
0: Την έχω στο διαδίκτυο, στο Instagram,
2: ναι.
0: Αλλά δεν έχει πλάνο. Πολύ κακό αυτό. Δεν έχει πλάνο ακόμη. Είναι δεύτερο μάτς χωρίς πλάνο της. Είναι στο γήπεδο.
2: Δεν γίνεται έτσι.
0: Είναι στην Αμερική. Πρώτα ήταν στο Ντάλλας, στο πρώτο παιχνίδι, και τώρα είναι και στο Τορόντο.
1: Παρατήρηση στον σκηνοθέτη που δεν το έχει πει, δεν έχει βρει έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Πάντως ο Κρίστιανσον, ο Δανός προπονητής, να τους πάνω που έλεγα πώς θα κάνει αλλαγή, την κάνει
1: αλλαγή
0: την αλλαγή.
1: Για τον Παναμά.
0: Βγαίνει ο Ράμος ένα στόπερ, και θα δούμε ποιος θα εισέλθει στον αγωνιστικό χώρο. Ο 35χρονος Waterman, ο άνθρωπος του νερού, ο άνθρωπος που ήρθε απευθείας από τη διόρυγα του Παναμά, στα 35 του, ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, βγάζει έναν αμυντικό, τοποθετεί έναν επιθετικό, δεν είναι να χάσει κάτι, ητάται, αν χάσει ο Παναμάς αποκλείεται, οπότε θα ψάξει την ισοφάριση να δημιουργήσει πονοκέφαλο στους Κροάτες. Με τον τερματοφύλακα, τον παλιό τερματοφύλακα της Κροατίας, τον Πλετικόσα, να κάνει σχόλια στο ημίχρονο και να λέει ότι πρέπει να παραμείνουμε ήρεμοι και να πάει στον Πάσαλιτς. Ο Πάσαλιτς εδώ μεταξύ έχει βγει από το παιχνίδι. Ροντρίγκες σουτάρει, μπαλά out. Ο Μόδριτς έπαιξε και άμυνα.
1: Πίτρη, ρωτάει ο Παναγιώτης, ο Waterman έχει φύλακο κέφαλο.
0: Σωστό. Άλλο και τούτο αυτό το καλοκαίρι. Θα πάμε για μπάνιο και θα κοιτάμε κάτω.
1: Έλαντε.
2: Να είσαι προσεκτικός, Δημήτρη. Να είσαι προσεκτικός, θέλω.
0: Να πούμε για το θαύμα της μηχανικής στον Παναμά, παιδιά, ότι είναι πραγματικά φοβερό. Στα 150 χιλιόμετρα που είναι όλη η διαδικασία της διόρυγας, ότι τα καράβια μπαίνουν μέσα σε έναν υδατοφράκτη, σε μια βάση, σηκώνονται 26 μέτρα, μετά μπαίνουν σε μια τεχνητή λίμνη, την Κατούν, για να βγουν στην άλλη πλευρά του ωκεανού, τον Ειρηνικό, διότι Ειρηνικός και Ατλαντικός δεν είναι στο ίδιο υψόμετρο, είναι το θαύμα της μηχανικής. Η διόρυγα του Παναμά, η δεύτερη σε αξία για την ασυμπλοεία. Είδατε με τα στενά του Ορμούς τι έγινε,
1: ναι.
0: Πόσο επηρεάστηκε η παγκόσμια οικονομία, και κάθε καράβι να περάσει πρέπει να δώσει 200.000 δολάρια. Αν δεν θέλει πρέπει να κάνει το γύρο της Βορείο ή της Νοτιού Αμερικής.
1: Oh.
0: Ένα μεγάλο έργο το οποίο το ξεκίνησαν οι Γάλλοι το 1900, αλλά ο κίτρινος πυρετός και τα πολλά προβλήματα το άφησαν και το έκαναν οι Αμερικανοί επί Ρούσβελτ.
1: Να το και το κόρνερ για τον Παναμά. Πάμε για την ισοφάριση.
0: Λοιπόν, ο Παναμάς πήρε το κόρνερ από την πιεστικότητα την οποία ασκεί. Ο Ροντρίγκες, πολύ καλός και αυτός ποδοσφαιριστής, ο ένας εκ των δύο εξτρέμ, θα εκτελέσει το κόρνερ με το αριστερό. Να δούμε αν ο Παναμάς θα μπλοκάρει τη διόρυγα απέναντι στην Κροατία. Αν το κροατικό καράβι δεν περάσει, εκτελεί ο Ροντρίγκες δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα περάσει, στρώνει την μπάλα, δεν σουτάρει. Σουτάρει στο πλαϊνό δίχτυ.
1: Αυτά δεν μετράνε.
0: Σηκώνει τα χέρια ψηλά ο Χάρβεϊ. Ήταν πολύ δύσκολη θέση για να σουτάρεις εκεί και να απειλήσεις, καθώς ήταν μέσα στην περιοχή. Πλάγια βέβαια από εκεί για να μπει ένα γκολ. Κάποτε το έχει βάλει ένα σπουδαίος, πάρα πολύ σπουδαίος, έτσι, ο σέντερφορ της Ολλανδίας και είχε γίνει βάρερ στο Euro του 1988.
1: Van Basten.
0: Ο Van Basten και είναι γκολάρα με τη Ρωσία, ναι, ναι. Μου φαίνεται δεν μπαίνει πάντα και πρέπει να είσαι Van Basten, όχι Harvey.
2: Δεν είχε όμως Δημήτρη και Πάσα, δηλαδή δεν,
0: ναι,
2: υπήρχε,
0: σωστό.
2: Δεν υπήρχε παίκτης ελεύθερος.
0: Η Κροατία εδώ υπάρχει κράτημα.
1: Και κάρτα πρέπει να είναι αυτό, ε.
0: Τη χαρίζει ο Γκαμπονέος γιατί είχε κάνει διακοπές στις δαλματικές ακτές. Λοιπόν, δεν έχει πρόβλημα να χαρίσει και μια κάρτα. Είχε δώσει τρία σφυρίγματα ανάποδα. Τώρα να μην γίνει ιδιαίτερα κακός, χαρίζει την κάρτα. Ήταν ένα στιγμιαίο κράτημα που λέει ο Παναγιώτης Βαρούχας. Να είναι καλά όπου να είναι. Ένα φάουλ το οποίο όμως φέρνει τον κόσμο μέσα στην εστία του Παναμά και μια ενδεχόμενη απειλή από τους Κροάτες. Τους φλογερούς, όπως είναι το παρατσούκλι τους, βετρένοι στα κροατικά, οι φλογεροί, οι καυτοί.
2: Πέντε παίκτες της Κροατίας πάνω από την μπάλα, έφυγε ένας, τώρα μείνανε τέσσερις.
0: Ναι, ναι, νομίζω η μπάλα θα πέρασε από τα πόδια του Μόντρις, ό,τι αποφασίσει αυτός, ή ότι ο Μπατούρινα, ο διάδοχός του ουσιαστικά, ο Μάρτιν Μπατούρινα, συμπαίκτης του Τάσου Δουβίκα στην Κόμο, που πλέον είναι διάσημο όχι μόνο για τη λίμνη της, αλλά και για την ομάδα υπό τον Σεστ Φάμπρεγκας. Νομίζω ότι έχουν προκριθεί και στο Champions League.
1: Ακριβώς.
0: Εδώ λοιπόν, φίλες και φίλοι, 80 λεπτό.
1: Μπαίνει ο Πάσαλιτς.
0: Βγήκε Πάσαλιτς, εισέρχεται. Πάσαλιτς, ούτε αυτή είναι αδέρφια. Αυτός είναι ο Μάριο. Παίζει στην Αταλάντα αρκετά χρόνια. Και να λοιπόν, φεύγει ο
1: Λούκα.
0: Φεύγει ο Λούκα, διότι είναι 40 ετών. Αποθεώνεται από το κοινό του Τορόντο.
1: Θα μπορούσε να τον αφήσει όμως να εκτελέσει το φάουλ, Δημήτρη. Ήταν, ναι, σε καλή θέση για τον Λούκα.
0: Ναι, για να δούμε. Ψηλό παιδί ο Πάσαλιτς, πάρα πολύ δυναμικός μέσος. Με έφεση και στις στημένες μπάλες, η αποθέωση για τον Λούκα Μόντρις, το πιο ταπεινό δεκάρι του πλανήτη τα τελευταία χρόνια. Και ο Μπατούρινα θα είναι αυτός ο οποίος θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι μας, φίλες και φίλοι, 82ο λεπτό. Ο Σούτσιτς είναι πάνω από την μπάλα, θα εκτελέσει αυτός. Ο Λούκα Σούτσιτς εκτελεί κόρνερ η μπάλα, αφού θα βρει σε κεφάλι αμυνόμενου. Ζητούσε την μπάλα ο Πέρισιτς, ο οποίος είχε κρυφτεί πίσω από το τείχος, δεν την έδωσε την μπάλα, έκανε απευθείας το βολέ και από το κεφάλι του Χάρβεϊ που θυμίζει τζάμα ικανό ράπερ, η μπάλα καταλήγει κόρνερ στο 82. Οι όμορφες Κροάτισσες στις εξέδρες, πουθενά η Βάνα Κνόλ.
1: Την ψάχνει ακόμα.
0: Ναι, την ψάχνει ο... Λοιπόν, ένα πλάνο ακόμη από τον Λούκα Μόντριτς. Πάντως στο Τορόντο, 83 λεπτά αγώνα, 4 παρατέταρτο ώρα Ελλάδος, 1-0 για τους Κροάτες. Εύθραυστο το 1-0, εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά από κοντά. Τυχερή η Παναμέζη, απομακρύνει την μπάλα από σώπος. Τώρα θα εξέλθουν από τα καρέ τους και σε αργό τέμπο ο Λιβάκοβιτς έχει βγει από την εστία για να βοηθήσει με μια τριαντάρα παλιά. Όμως ελέγχει και ο Μπαρτσένας, ο οποίος όμως κατά λάθος σηκώνει την μπάλα πάρα πολύ ψηλά. Δεν μπορεί εκεί να κάνει κάτι ο σέντερφορ ο Γότερμαν. Υπάρχει φάουλ πεντακάθαρο εκεί και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεται ο ποδοσφαιριστής της Κροατίας. Ήταν ένα φάουλ πάνω στον Γότερμαν. Και άλλη αλλαγή. Θα βγει με το νούμερο 17 ο σέντερφορ ο Φαχάρντο. Προσπάθησε, έδωσε τις μάχες του για να εισέλθει προφανώς ένας ακόμη σέντερφορ. Να δούμε ποιο παλικάρι θα μπει. Ο Λοντόνο. Θα μπει λοιπόν και ο Λοντόνο στο παιχνίδι. Ένα σέντερφορ. Μόλις με την τρίτη του συμμετοχή, νεαρός ο Λοντόνο. Και να δούμε πού θα καταλήξουν οι αλλαγές αυτές. Εδώ δεν πρόλαβε όμως ο παίκτης του Παναμά για να γυρίσει την μπάλα εντός περιοχής. Έκανε μια μεγάλη κούρσα ο Αντράντε, ο αριστερός οπισθοφύλακας που αγωνίζεται στο Αυστριακό Πρωτάθλημα. Ο Λοντόνο λοιπόν στη θέση του Φαχάρντο. Δεν υπήρχε offside σε αυτήν την ωραία σέντρα. Πολύ καλά παίζουν οι Παναμέζοι. Υπενθυμίζουμε ότι είναι 6 χρόνια εκεί ο πρώην παίκτης του Πανιόνιου, ο Κρίστιανσον. Η ομάδα τους βγήκε πρώτη στα προκριματικά. Είναι αξιόμαχη. Παίζει σωστό ποδόσφαιρο, αναπτύσσεται σωστά. Κρατά τις γραμμές λοιπόν και είναι μια πρόοδος αυτή για το Παναμέζικο ποδόσφαιρο. Δεν είναι και εύκολο. Μια χώρα 3,8 εκατομμύριων ευρώ χωρίς ιδιαίτερη παράδοση. Δεύτερη συμμετοχή στο Μουντιάλ. Αν μη τι άλλο δείχνει ότι σωστά προκρίθηκε. Προσπαθεί να παίξει ποδόσφαιρο, αμήνεται σωστά και απειλεί κιόλας. Μέσα στην περιοχή πολύ δυναμικά ο Λούκα Σούτσιτς. Νέα επέμβαση από τον Κράμαρης, ο οποίος δεν έχει φάνει μέχρι στιγμής. Κατεβάζει ο Μαρτίνες για τον Λοντόνο, δεν περνάει μπάλα. Ο Πέρισιτς, ο οποίος δεν έχει γίνει αλλαγή. Φεύγει η Κροατία με τον Μπατούρ, ένα πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής αυτός. Σε περνάει και ένα ακόμα αντίπαλό του. Τον κρεμίζει κάτω ο αντίπαλός, όμως η μπάλα είναι σε κροατικά πόδια. Παίζεται πολύ σωστά από τον Καμπονέζο, τον Πιέρ Τζισλέιν Άτσο. Ένας διαιτής στα 33, το πολύ ψηλό επίπεδο. Και η μπάλα τώρα είναι πάντα σε κροατικά πόδια. Οι αλλαγές του Ντάλιτς πρέπει να πούμε ότι είναι εύστοχες όλες. Βοήθησε την ομάδα του και πιστώνεται και σε αυτόν η ανατροπή του σκορ. Το 0-0 έγινε 1-0 και μπορεί η Κροατία να κάνει και το 2-0. Ο Μπατούρ είναι μέσα στην περιοχή, θα βγάλει τη σέντρα. Είναι μόνο στο απέναντι ο Στάνιτζης, θα γυρίσει στην εξέδρα. Εκεί που κάπου θα είναι η κυρία Ιβάνα Κνόλ.
1: Δημήτρη, είχες απορία. Καλημέρα, καλή εκπομπή παιδιά. Και ναι, ακούμε ναι. Και δουλεύουμε. Στην Ελλάδα κοιμούνται όλοι. Ποιος να δει τους παίκτες του Παναμά. Ο Γιάννης, ο Γιώργος στέλνει την καλημέρα του. Φυσικά και ακούμε. Ο Γιώργος, φυσικά και ακούμε εξαπλωμένη στη δροσιά. Συγχαρητήρια σε όλους σας και ιδίως την καταπληκτική μετάδοση του κυρίου Μαλισιώβα που δείχνει έξτρα στοιχεία για την κάθε χώρα. Η Πάτρα σας ευχαριστεί. Την καλημέρα μας στο Γιώργο. Ο Σάκης λέει ότι να κάνετε καναμπάνιο στη θάλασσα. Όποιος είναι κακός άνθρωπος τον δαγκώνουν, λέγω κέφαλοι. Τους καλούς τους αφήνουν. Ναι. Καλημέρα και πάλι.
2: Καλημέρα.
0: Και πες στο Σάκη να έρθει μαζί μου, θα πω αύριο.
1: Ωραία. Και καλημέρα, παιδιά. Είμαι δρομολόγιο σχεδόν κάθε βράδυ και σας έχω παρέα τώρα με το Παγκόσμιο. Δημήτρης. Δημήτρη, καλημέρα. Καλό βράδυ.
2: Καλές διαδρομές.
1: Οπότε επειδή έχεις απορία,
0: ναι,
1: βλέπεις.
0: Είχα απορία. Ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο στα παιδιά. Πάντα στο εύθραυστο 1-0 φίλες και φίλοι Παναμάς Κροατία. Ο Παναμάς κάτι έχει να δώσει ακόμη στο παιχνίδι. Δεξιά με το Μωρίγιο, το οποίο η απόδοση έχει πέσει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μπαρτσένας και πάλι ο Μωρίγιο, ο οποίος έχει επιστρέψει σε θέση δεξιού μπακ. Ενώ στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε σε θέση δεξιού χαφ. Αγωνίζεται στην Μπεσίκτας. Έχει αξία 4 εκατομμύρια ευρώ και έχει έρθει από την άλλη πλευρά ο φοβερός Μαρτίνες, ο οποίος έκανε το πρώτο του λάθος τώρα. Πιέζει τον Στάνισιτς, ο οποίος απομακρύνει την μπάλα στο έξω από τη μεγάλη περιοχή των Παναμέζων. Κάνει το λάθος προς στιγμή ο Κόρντομπα και τώρα τι θα κάνει, θα επιστρέψει την μπάλα πίσω στον τερματοφύλακα τον Μοσχέρα στα 33 του, αυτός κάθεται στον αρχηγό τον Μπαρτσένας, ο Μπαρτσένας ξανά πίσω. Δυσκολεύει η προσπάθεια του Παναμά να βγάλει την μπάλα από την περιοχή του, θέλει να κάνει το περίφημο build-up ο Αντράντε για τον Ροντρίγκες. Τρεις τρίπλες, μπράβο για τον Παναμά, έβγαλε την μπάλα πολύ ωραία, τώρα πάει απέναντι μπάλα για τον Χάρβι με τη μία, πρώτος την μπάλα μας ο Πέρισι στα 37, πέσει σε θέση αριστερού μπακ, τώρα βοηθάει την ομάδα του, παραχωρεί το πλάγιο άουτ, 87 είμαστε, 3 συν 5 λεπτά, έχουμε 8 λεπτά αγώνα ακόμη, απομακρύνει ο Στάνισιτς από τα πόδια του, ο οποίος το 53 ξεκίνησε τον γκολ, εδώ είναι φάουλ, όχι, παίζεται. Θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα περάσει. Ποιος είναι εκεί, κανείς. Είναι πεσμένος κάτω ο Παναμέζος, ο Μπαρτσένας. Πιέζει τον Μπατούρινα ο Μουρίγιο που έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Όπως οι Κροάτες, η μπάλα μένει εντός παιδιάς και κάνει την κούρσα τώρα ο Σούτσιτς. Θα φύγει από την άλλη μεριά ο Πέταρ Σούτσιτς, όμως το κοντρόλ του είναι πάρα πολύ άσχημο. Καταλήγει στα χέρια του Μοσχέρα γρήγορα για τον Αντράντε και ο Παναμάς θα προσπαθήσει να απειλήσει στα εναπομείνοντα 6-7-8 λεπτά αναλόγως πώς θα είναι οι καθυστερήσεις. Κάνει κάποιες διατατικές ο Μπαρτσένας, ο οποίος τραυματίστηκε νωρίτερα, είναι πάντα στη μεσαία γραμμή αλλά περπατά, και ο Κόρντομπα, ο στόπερ της Νόριτς και του Παναμά, θα μεταφέρει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, κάνει ανοιχτό κοντρόλ ο Ροντρίγκες, πέφτει κάτω, φάουλ βέβαια, το δίδει ο ρέφερε, ο 33χρονος Γκαμπονέζος Πιέρ Τζισλέιν Ατσόν. Η έκδηλη ανησυχία στην εξέδρα με τους οπαδούς του Παναμά, οι οποίοι είναι στην Αμερική και βλέπουν την ομάδα τους. Ο Ροντρίγκες δεν περνά από την ωραία προσπάθεια του Στάνισιτς, ο οποίος όχι μόνο πήρε την κεφαλιά, όχι μόνο κατέβασε την μπάλα και ένα κράτημα, και εδώ χαρίζει την κάρτα ο Γκαμπονέζος και καλά κάνει, δεν χρειάζεται οι κάρτες να πάνε βροχή. Διανύμα το 89, φίλες και φίλοι, σε ένα μέτριο ποιοτικά παιχνίδι, ξημερώματα Ελλάδος. Η Κροατία παίρνει το φιλί της ζωής, προηγείται 1-0 του Παναμά μετά από ένα μέτριο έως κακό πρώτο μέρος. Εκμεταλλεύτηκε τις αλλαγές του προπονητή της, του Ντάλιτς, που έδωσε πνοή στην ομάδα. Χάλασε το άσχημο τακτικό σχήμα που είχε στο πρώτο ημίχρονο, ο ίδιος το διόρθωσε. Διόρθωσε ουσιαστικά την ανορθογραφία του, την προπονητική. Βρήκε λοιπόν τη φάση η Κροατία. Ο Στάνισιτς βγήκε από τα δεξιά. Πραγματοποίησε την παράλληλη σέντρα. Δεν ήταν σε καλή θέση ούτε ο τερματοφύλακας, ο οποίος εκτινάχθηκε και δεν βρήκε την μπάλα, ούτε ο στόπερ. Και ο Μπούντιμιρ από κοντά έσπρωξε την μπάλα στα υπεράσπιστα δίχτυα, διαμορφώνοντας το έως τώρα σκορ το 1-0. Μία ακόμη αλλαγή τελευταία στιγμή. Θα βγει ο αρχηγός ο Μπαρτσένας, ο οποίος είχε ένα πρόβλημα. Και θα εισέλθει, να δούμε τα χαρτιά μας με το νούμερο 9. Ποιο είναι αυτό το παιδί? Είναι ο Τόμας Ροντρίγκες στα 27 του.
1: Δημήτρη,
0: ναι.
1: Έχω ένα μήνυμα από τον κύριο προϊστάμενο. Ναι. Λέει ότι αύριο θα καταρρύψεις το ρεκόρ σου Τσεχία-Μεξικό στις 4.
0: Τι λες τώρα? Δεν τα λένε αυτά στον αέρα. Δεν τα λένε αυτά στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλή εκπομπή παιδιά. Ευχαριστούμε για την παρέα. Ο Τρίφωνας, οδηγός σε εταιρεία γαλακτοκομικά μόνο Ερασπορ. Ο Σπύρος γράφει καλημέρα κύριε, εκπληκτική μετάδοση και παρέα. Σπύρος από Φιλαδέλφια. Και ο Σάκης είχε και άλλο μήνυμα από πάνω. Εγώ δεν πρόλαβα να στις πω. Λέει πόσες γνώσεις έχεις πια. Πολλά συγχαρητήρια κύριε μου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Η ζωή είναι λίγη και λίγη. Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Είναι γιώτα έτα και ήτα. Εδώ υπάρχει κάρτα. Ούτε εδώ τη δίνει ο Γκαμπονέζος. Μήπως τις ξέχασε, όχι, πρέπει να τη δίνει για να αντιδράσει ο Μπούτιμερ. Όχι, δεν, πρέπει να τις έχει ξεχάσει.
2: Όχι, τις έβγαλε μία πριν, τις είχε στο τσεπάκι του, αφού την είδαμε.
0: Στο πρώτο μήχρο, στο δεύτερο.
2: Όχι, δεν έβγαλε μία στο δεύτερο σε παίκτη του Παναμά. Έβγαλε, αφού την είδα.
0: Εγώ νομίζω τώρα θα τσεκάρω. Πάντως εδώ είναι κάρτα, δεν τη δίδει. Τέλος πάντων, έχουμε εισέλθει φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου στα τελευταία 5 λεπτά. Άρα έχουμε 300 δευτερόλεπτα εισέντρα στο πουθενά. Σαν σε προπόνηση ο Λιβάκοβιτς, κάνει και τα παλιά του, αλλά πλέον δεν μπορεί να κρατήσει την μπάλα πάνω από 8 δευτερόλεπτα. Πρέπει να σηκωθεί, να τρέξει. Θυμίζουμε ότι οι τερματοφύλακες βουτούσαν εκεί που δεν έπρεπε για να κερδίσουν χρόνο. Τώρα πλέον ο χρόνος δεν υφίσταται. Έτσι λοιπόν η Κροατία είναι απέναντι σε μια νίκη βάλσαμο που θα την φέρει κοντά στην πρόκριση μετά το 0-0 σήμερα Αγγλίας-Γκάνας. Για να δούμε πάνω μας, είναι στην επίθεση, μήπως έχει κάτι να δώσει στο παιχνίδι. Πέφτει κάτω, υπάρχει φάουλ εδώ. Φάουλ. Το δίδει τώρα και κάρτα. Έχει τις κάρτες στο τσεπάκι ο Πιέρ Τζισλέιν Ατσόν. και δίδει την κάρτα.
1: Απλώς δεν τις έβγαζε, Δημήτρη.
0: Ναι, δεν τις έβγαζε και
1: είδες,
0: πλέον.
1: Είδες που σου είπα, τις έχει. Τις απλά έχει, τις είχε ξεχάσει.
0: Είναι μαρκάρισμα τώρα από πίσω και πλέον ο Παναμάς λέτε να ετοιμάζει κάτι.
1: Έχει την ευκαιρία του.
0: Κάποιο γλυκό για τη μετάδοση στο τέλος. Διανύουμε το 92. Έχει και γλυκό αγώνας. Για να δούμε.
1: Ο Waterman θα στο κάνει δώρο, Δημήτρη.
0: 4:05 η ώρα ξημερώματα, φίλες και φίλοι του ποδοσφαίρου. Ζωντανή μετάδοση από την Era Sport. Όποιος θέλει να βλέπει, βλέπει R2 Sport και όποιος θέλει να ακούει Era Sport. Και τώρα είμαστε έξω από την περιοχή. Τα πράγματα είναι δύσκολα για τον Λιβάκοβιτς. Ποιος θα κάνει το σουτ, ποιος θα γίνει ο ήρωας. Υπάρχει ήρωας, ο Λεντόνο. Στο 93 στον άξονα. Ποιος θα σουτάρει? Παναμάς Κροατία 0-1 στο 93 στην κόψη του ξηραφιού. Ανησυχούν οι Κροάτες. Υπάρχει εκτελεστής από τον Παναμά. Θα μπλοκάρει το κροατικό πλοίο στη Διόρυγα. Σφυρίγματα τους Κροάτες. Ανησυχούν και τούτοι. Τι θα γίνει? 6 παίκτες στο τείχος. Ένας ακόμη πίσω από αυτούς. Δραματικά τα δευτερόλεπτα. Ο Καμπονέζος του λέει πρέπει να φύγεις από το τείχος. Δεν πρέπει να κολλάω ο αντίπαλος παίκτης στο τείχος. Είναι παράβαση. Το φάουλ για τον Παναμά. Η απόσταση είναι στα 23 μέτρα. Εκτελείται. Δεν έχουν στο Παναμά εκτελεστές. Στο Παναμά δεν έχουν εκτελεστές. Δεν μπορεί ο Αντράντε να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής. Το κροατικό πλοίο σιγά σιγά έχει σέλθει στη διόρυγα του Σουέζ. Μήκους 157 μέτρων. Ένα θαύμα της μηχανικής. Το κροατικό πλοίο θα μπορέσει να περάσει τη διόρυγα του Σουέζ. Πλήρως ακριβό αντίτιμο. Αν το αντίτιμο είναι $200,000, εδώ πλήρωσαν με την αγωνία τους οι Κροάτες, οι οποίοι στο πρώτο μήκρο δεν βλεπόντουσαν. Οι αλλαγές του Ντάλης τους βοήθησαν και φαίνεται να διασχίζει τη διόρυγα του Σουέζ σιγά σιγά για να πάει στο επόμενο παιχνίδι, να έχει 3 βαθμούς από το σημερινό παιχνίδι για να παίξει στα ίσα την πρόκριση με την Γκάνα, η οποία πλέον έχει 4 βαθμούς. Ο Παναμάς θα έχει 0, η Κροατία θα έχει 3 αν όλα λήξουν ομαλά, και έτσι θα γίνει. Άρα το ντέρμπι Γκάνα-Παναμάς, 4 η Γκάνα, 3 η Κροατία, θα είναι το ντέρμπι για την είσοδο της δεύτερης ομάδας. Βέβαια, αναλόγως και με τους άλλους ομίλους, μπορεί από αυτόν τον όμιλο να προκριθεί και η τρίτη ομάδα, καθώς υπενθυμίζουμε από τους 12 προκρίνονται στην επόμενη φάση στο Μουντιάλ του Ινφαντίνο οι 8 καλύτερες τρίτες. Έχουμε πει στα τελευταία 110 δευτερόλεπτα, δεν νομίζω μπορεί να αλλάξει κάτι. Ένα κόρνερ ενδεχομένως τώρα εδώ να γίνει. Η μπάλα τελικά είναι, έκλεψαν οι Παναμέζοι, οι οποίοι έχουν ένα σίγαστο πάθος. Όμως η μπάλα είναι στο Σούτσιτς, εντός περιοχής, όπου ο Ντίμερ δεν προλαβαίνει. Θα περάσει την μπάλα, η οποία θα καταλήξει out corner. Ήταν δίπλα στο σημειάκι, δεν το έδειξε η κάμερα. Τέλος πάντων, ο χρόνος κυλά, φίλες και φίλοι. Την Ιβάνα Κρόνολ δεν την είδαμε ποτέ, την διάσημη YouTuber και influencer της Κροατίας, η οποία ζει στην Αμερική, η οποία φορά πάντα λίγα πάνω της. Σημασία πάντως έχει ότι η Κροατία δείχνει μια βαριά ομάδα, έχει παίκτες σε ατομικό επίπεδο, αλλά όσο εξαρτάται ακόμα από τα πόδια του Λούκα Μόντριτς, την καθιστά πιο εύκολα αντιμετωπίσιμη από τους αντιπάλους. Και εδώ έχουμε το τελευταίο τριπλό σφύριγμα από τον Πιέρ Τζισλέινατσον. Παναμάς Κροατία 0-1 με ήρωα τον Άντε Μπούντιμιρ, ο οποίος στο 53 εκμεταλλευόμενος το λάθος της άμυνας στην παράλληλη σέντρα του Στάνισιτς πραγματοποίησε το γκολ, το οποίο είναι το γκολ που δίνει το χαμόγελο στην Κροατία. Όμως τα χειροκροτήματα αξίζουν και στην αξιόμαχη συμπαθητική ομάδα του Παναμά, που πάλεψε, έχανε τις ευκαιρίες της και δημιούργησε προβλήματα στην διάσημη ομάδα της Κροατίας. Τελικό αποτέλεσμα, Παναμάς Κροατία 0-1, ο Παναμάς 0 βαθμούς, η Κροατία 3. Από τον Δημήτρη Μαλισσόβα ευχές για ένα καλό ξημέρωμα.
1: Δημήτρη Μαλισσιώβα, σας ευχαριστούμε πολύ. Παναμάς Κροατία 0-1 τελικό αποτέλεσμα, παιχνίδι με το οποίο ολοκληρώθηκε η δεύτερη αγωνιστική στον 12ο όμιλο, που εδώ στην βαθμολογία τώρα, μετά τα δύο παιχνίδια που έγιναν σήμερα, Αγγλία Γκάνα 0-0 και Παναμάς Κροατία 0-1, Αγγλία και Γκάνα έχουν από 4 βαθμούς, συγκατοικούν στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα. Ακολουθεί η Κροατία με 3 βαθμούς, χωρίς βαθμό ο Παναμάς μετά από 2 αγωνιστικές, ο οποίος και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του παγκοσμίου κυπέλου. Την τρίτη αγωνιστική για την ολοκλήρωση πλέον του 12ου ομίλου, την Κυριακή 28 του μηνός, θα παίξουν η Κροατία με την Γκάνα σε ένα μάτς που θα κριθούν πάρα πολλά για την δεύτερη θέση. Και ο Παναμάς, ο αδιάφορος βαθμολογικά Παναμάς, καθώς έχει αποκλειστεί, κόντρα στην Αγγλία. Τα μάτς αυτά θα γίνουν στις 12 το βράδυ της Κυριακής 28 του μηνός.
2: Για όσους συντονίστηκαν τώρα, στο 54ο λεπτό ο Μπούντιμιρ άνοιξε το σκορ για την Κροατία. Ο Πάσαλιτς έκανε ωραία τακουνάκι 1-2 με τον Στάνισιτς. Από τα δεξιά ο τελευταίος έκανε το γέμισμα. Η μπάλα πέρασε από όλους και κατέληξε στον Κροάτι επιθετικό που σε κενό τέρμα έκανε το 1-0. Η αλλαγή του Ντάλιτς έβαλε μπροστά τους Κροάτες εκείνη τη στιγμή στο σκορ. Στο 57ο λεπτό μεγάλη ευκαιρία έχασε ο Πάσαλιτς, ο οποίος σε διπλή προσπάθεια στην αρχή την έστειλε πάνω στον τερματοφύλακα και μετά ψηλά στην εξέδρα. Στο τέλος, προς το τέλος του παιχνιδιού, ο Παναμάς προσπάθησε για την ισοφάριση, δυστυχώς δεν κατάφερε να φτάσει στην ισοφάριση. Να δούμε ένα ακόμα πιο ζωηρό παιχνίδι, νομίζω συμφωνείς. Ναι. Αν είχε πετύχει άλλο ένα γκολ ο Παναμάς, νομίζω ότι θα είχε
1: πολύ περισσότερο ενδιαφέρον η αναμέτρηση, έτσι. Ακόμα και αν πετύχαινε και ένα δεύτερο τέρμα η Κροατία, εκεί που έχασε την πολύ μεγάλη ευκαιρία ο Πάσαλιτς στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης, μέσως μετά δηλαδή το 1-0 του Μπούντιμιρ. Έμεινε το 1-0, πάντως εντάξει, καλό παιχνιδάκι ήταν σε σχέση με το προηγούμενο, το Αγγλία Γκάνα, που ήταν πολύ φλιαρό.
2: Και το προηγούμενο και το. Ναι, το Αγγλία Γκάνα, ναι. Στο 0-0 αυτό. Ναι. Αυτό που με έβαλες να δω, έλα τώρα. Δεν θέλω να το θυμάμαι.
1: Θα το ξεχάσεις σύντομα, μην ανησυχείς. Κάτι που δεν είπα και έχει ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τη βαθμολογία για τον 12ο όμιλο. Η Αγγλία είναι στην πρώτη θέση αυτή τη στιγμή με τέρματα 4-2 και 4 βαθμούς. Η Γκάνα είναι στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς, αλλά με τέρματα 1-0 μετά από 2 αγωνιστικές. Είναι η νίκη της επί του Παναμά με 1-0 την πρώτη αγωνιστική. Ήρθαν σήμερα ισόπαλες με λευκή ισοπαλία με την Αγγλία. Έτσι λοιπόν έχει 1-0 διαφορά τερμάτων και 4 βαθμούς και στην τρίτη θέση η Κροατία.
2: 3-4-1.
1: Μπράβο. Βαθμούς,
2: ο Παναμάς, εντάξει, τον αναφέρουμε, είναι στο 0-2.
1: Είναι στο 0, αποκλείστηκε η ομάδα του Παναμά. Σήμερα χαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελο διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο του παιχνίδι κόντρα στην Αγγλία στα 3 λιοντάρια.

0: Καλησπέρα στην καλύτερη παρέα που μας κρατάει συντροφιά στη δύσκολη βάρδια του ταξί, ο Μαρίνος. Μαρίνο, καλημέρα, καλή βάρδια, καλό δρόμο.
1: Ναι. Καλημέρα Ελλάδα, εγώ έχω μήνυμα από το Βανκούβερ. Μας στέλνει ο φίλος ο Νικόλαος Ζουμπέρης. Ακούμε ένα εκπληκτικό απόγευμα στο Βανκούβερ, ακούγοντας εσάς την Dream Team της Eraspor. Dream Team, εντάξει, κόψε κάτι, οκ. Okay.
0: Ο Βασίλης στέλνει μία κάρτα στο 61 και μία τώρα, την ώρα που έδειξε τη δεύτερη κίτρινη, που είχε ο Δημήτρης την απορία αν τις έχει αφήσει σπίτι τις κάρτες.
1: Όχι, τις είχε μαζί του τελικά. Απλώς είπε, ξέρεις, να μην κουράζεται να βάζει το χέρι της για να βγει.
0: Μάλλον τις είχε ξεχάσει το τσεπάκι και δεν ήταν και πολύ σίγουρος. Έλεγε την έχω, δεν την έχω. Άστι, ναι. Μωρέ, τώρα μην ψάχνουμε.
1: Έτσι, ναι. Λοιπόν, εγώ να σας θυμίσω ότι σε περίπου μία ώρα έχουμε πάλι παιχνίδι για το παγκόσμιο κύπελο. Για τον 11ο όμιλο θα παίξουν στη Γουαδαλαχάρα η Κολομβία με το Κονγκό.
0: Όχι. Θέλω να μου το λες σωστά. Δεν
1: αλλά εκεί η Δημοκρατία του Κονγκό. Εντάξει, έτσι, το είπα ολόκληρο.
0: Θέλω να μου το λες ολόκληρο. Εντάξει. Τι Κονγκό.
1: Κολομβία, λοιπόν, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στις 5 τα ξημερώματα στη Γουαδαλαχάρα. Μάτς για τον 11ο όμιλο. Εκεί όπου νωρίτερα χθες το βραδάκι η Πορτογαλία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν με 5-0 με δύο τέρματα του Κριστιάνο Ρονάλντο. Το μάτς θα το ακούσετε σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη και θα το δείτε τηλεοπτικά από την Αρτένα σε περιγραφή Μίλτου Θεοδοσίου. Ώρα, διαφημιστικά μηνύματα, ένα τραγουδάκι, συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 4.

0: Era Sport 101,8. Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
1: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
1: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ. Κάποια

0: 5 λεπτά μετά τις 4 Ερασπόρ, η εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μοντιάλ με τον Παναγιώτη Σταυρούλια στην ρυθμίση των ήχων, ο Νίκος Μοσχονάς και ο Δημήτρης Γιαχαναζής στα μικρόφωνα.
1: Χάσε με να πω το όνομά σου. Από τη λογοδιάρεια σε έχει πιάσει πρωινιά. Τώρα που το πες δεν λέω τίποτα.
0: Καλά, εντάξει, το παγώ όμως.
1: Τι φόρτσα είναι αυτή.
0: Είναι ταχύτητα και χτυμένη, ξέρεις, από τις ραδιοεφημερίδες. Δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα.
1: Δημήτρη, δεν κάνουμε. Λίγο.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα, αλλά και αυτό θέλει την ταχύτητα. Είναι ταχύτητα και χτυμένη, ξέρεις, από τις ραδιοεφημερίδες. Δεν προλαβαίνω να πάρω ανάσα.
1: Δημήτρη, δεν κάνουμε. Λίγο.
0: Μικρόφωνο στα γήπεδα.

0: αναζήτηση γράφοντας Hera Sport και εκεί μπορείτε να μας στείλετε. Ο Μόντριτς αποθεώνεται από τους συμπαίκτες του, τον έχουν πάρει και τον πετάγανε ψηλά. Και τι θα έλεγες να δούμε πώς ολοκληρώνεται η σημερινή ημέρα. Ξεκινήσαμε με το παιχνίδι του Παναμά με την Κροατία. Για όσους δεν το ακούσατε, 0-1 η Κροατία.
1: Με τον Μπούτιμιρ
0: σκόρερ. 5 η ώρα έχουμε Κολομβία-Κόγκο.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό τώρα. Προηγουμένως το είπα Κονγκό και μου την είπες. Μου λες δεν το λες όλο το όνομα.
0: Γι' αυτό σου το έκανα.
1: Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, θα το λες και εσύ ολόκληρο.
0: Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, ωραία. Πού μπορούμε, Δημήτρη, να δούμε το παιχνίδι αυτό?
1: Θα το δούμε από το πρώτο κανάλι της ελληνικής τηλεόρασης, Ερτένα, σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδοσίου. Αλλά εδώ θα το ακούσετε από την Hera Sport, σε περιγραφή του Δημήτρη Λουκάκη.
0: Και στις 10 η ώρα έχουμε δύο παιχνίδια για τον δεύτερο όμιλο από το Vancouver. Ελβετίας, Ελβετία-Καναδάς.
1: Θα το ακούσετε σε περιγραφή Βασίλη Μότση και σχολιασμό από τον Χρήστο Κοντό.
0: Και για τον ίδιο όμιλο, Βοσνία-Κατάρ.
1: Το Βοσνία-Κατάρ θα το περιγράψει ο Γιάννης Αντωρινός για την Hera Sport. Αρκεί να πω, Νίκο, ότι το μάτς Ελβετίας-Καναδά θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Sport σε περιγραφή του Γιάννη Καραλή, ενώ το μάτς της Βοσνίας με το Κατάρ θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ1 σε περιγραφή του Γιώργου Τραπεζανίδη. Κοινή ώρα έναρξης πλέον. Στις 10 το βράδυ έχουμε μπει, μπαίνουμε μάλλον καλύτερα, στην τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
0: Τα παιχνίδια την ίδια ώρα πλέον.
1: Αυτονόητο, έτσι. Ναι. Λογικό είναι, για να μην υπάρχουν, ξέρεις τώρα.
0: Και επειδή ο Δημήτρης ο Μαλισκάβας που ήταν στην περιγραφή ανέφερε, βλέπετε Μουντιάλ στην ΕΡΤ. Στην ΕΡΤ1 ή στην ΕΡΤ2.
1: Ακούτε
0: από την Hera Sport. Και φυσικά, εάν χάσατε κάτι, διαβάζετε ertsports.gr. Εκεί, συνάδελφοι, εξαιρετική δουλειά. Όλα τα παιχνίδια υπάρχουν με δεκάδες αλλαγές, τα πάντα.
1: Και δηλαδή, τα βίντεο επάνω, έτσι, τα με τα γκολ, με τις καλύτερες στιγμές, τα highlights του αγώνα. Πλήρης ενημέρωση από το αθλητικό site της ΕΡΤ.
0: Η ΕΡΤ είναι εδώ, όλο το αθλητικό, και σας προσφέρει το Μουντιάλ να μπορέσετε να το απολαύσετε. Είναι λίγο δύσκολο λόγω ότι γίνεται σε Καναδά, Αμερική και Μεξικό, που είναι λίγο ανάποδες οι ώρες, αλλά γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ, για να σας ενημερώνουμε.
1: Είναι η μοναδική δυσκολία αυτή, Νίκο, όπως και να το κάνεις τώρα. Οι ώρες είναι λίγο βάρβαρες, δηλαδή θα ξεκινήσει ένα μάτς σε μία ώρα και εντάξει, okay, αυτό θα το παρακολουθήσουν κυρίως από το ραδιόφωνο όσοι ξυπνούν για να εργαστούν, για να πάνε στις δουλειές τους. Αλλά να πει σε κάποιον το ότι μην εξύπνιος, γιατί στις 3 η ώρα ξεκινάει το τάδε παιχνίδι, είναι λίγο δύσκολο όταν έχει την επόμενη μέρα δουλειά το πρωί.
0: Λοιπόν,
1: να σου πω κάτι. Από την άλλη, αν βάλεις ένα αντίβαρο ότι αυτή η διοργάνωση γίνεται μία φορά στα 4 χρόνια, νομίζω από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητρο και για τους λάτρεις της μπάλας να ξενυχτήσουν και να δουν τα παιχνίδια.
0: Κοίτα τώρα πώς θα σε τουμπάρω.
1: Για πες.
0: Λοιπόν, την Πέμπτη. Μία η ώρα έχει Σκωτία Βραζιλία.
1: Ναι.
0: Πες ότι δεν ήσουν, δούλευες κάπου αλλού. Καθόσουν να δεις το Σκωτία Βραζιλία.
1: Βέβαια.
0: Μία η ώρα. Βλέπεις.
1: Ναι. Γιατί είμαι Βραζιλία.
0: Το ξέρω. Γι' αυτό έχει και Μαρόκο Αϊτή, αλλά επίτηδες διάλεξα το Σκωτία Βραζιλία.
1: Ναι, αν δεν είχε Σκωτία Βραζιλία και μου έλεγες θα δεις το Μαρόκο Αϊτή, εκεί θα δυσκόλευε το πράγμα.
0: Γι' αυτό ξέρω ότι.
1: Αλλά
0: ξέρω.
1: Ένα ραδιοφωνάκι, να σου πω την αλήθεια, πάντα κάπου θα υπήρχε. Να ακούω, ρε παιδί μου, να παίζει η μετάδοση, να ακούσω τι γίνεται. Θέλω να ενημερωθώ, πώς να σου πω.
0: Ναι, εντάξει. Αυτό που είπες, και κάθε 4 χρόνια γίνεται το Μουντιάλ, δεν γίνεται κάθε μέρα.
1: Μα γι' αυτό.
0: Είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου, όπως και οι Ολυμπιακοί Αγώνες είναι η γιορτή του αθλητισμού. Οπότε αυτά δεν τα χάνεις.
1: Δεν τα χάνεις με τίποτα. Με τίποτα.
0: Λοιπόν, έχω και άλλη ερώτηση.
1: Για πες.
0: Είναι το Μουντιάλ προς το παρόν του τερματοφύλακα?
1: Αν είναι το Μουντιάλ του τερματοφύλακα, το λες για τις αποκρούσεις του Λάκοβιτς, φαντάζομαι.
0: Γενικά βλέπω πολλά παιχνίδια να κρίνονται και από τον τερματοφύλακα.
1: Δεν ξέρω αν είναι το Μουντιάλ του τερματοφύλακα.
0: Προς το παρόν σου λέω, έτσι.
1: Προς το παρόν. Έχω σαν αντίβαρο το ότι είναι το Μουντιάλ των κορυφαίων σκόρερ. Λιονέλ Μέση, φίλε, έχει βάλει 5 γκολ ήδη. Μετά από δύο παιχνίδια.
0: Κριστιάνο Ρονάλντο
1: πέτυχε σήμερα τα δύο του πρώτα
0: τέρματα. Δύο μπορούσε να είχε κάνει και hat-trick.
1: Και hat-trick θα μπορούσε να είχε κάνει. Ναι. Ο Λιονέλ Μέση είναι πρώτος

0: με 5 γκολ.
1: Εμπαπέ είδαμε να σκοράρει.
0: Εμπαπέ έχει βάλει 4 γκολ, κυνηγάει το Μέση και πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Ο Μέση με τα 2 τέρματα που πέτυχε στο μάτς της Αργεντινής κόντρα στην Αυστρία είναι ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών σε τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων με 18 τέρματα, ξεπέρασε τον Μίροσλαβ Κλόζε. Ο Κίλιαν Εμπαπέ με τα 2 γκολ που πέτυχε στο μάτς της Γαλλίας το τελευταίο έπιασε τον Μίροσλαβ Κλόζε στη δεύτερη θέση με 16 τέρματα. Κυνηγάει τον Λιονέλ Μέση βεβαίως. Ο Εμπαπέ έχει περισσότερο μουντιάλ μπροστά του. Η λογική αυτό λέει ότι είναι το τελευταίο μουντιάλ του Μέση, ενώ ο Εμπαπέ έχει τουλάχιστον 2-3 παγκόσμια κύπελλα μπροστά του.
1: Να ευχηθούμε, ευχηθούμε να είναι καλά, να είναι υγιής.
0: Ναι, βεβαίως, και με δεδομένο ότι η Γαλλία θα δώσει το παρόν, έτσι, και δεν θα πάθει το κάζο που έχουν πάθει οι Ιταλοί με 3 συνεχείς αποκλεισμούς, απουσίες από τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων. Μαζί με τον Εμπαπέ τώρα που έχει βάλει 4 γκολ σε αυτή την διοργάνωση είναι ο Έρλινγκ Χάαλαντ, ο Νορβηγός, ο οποίος δείχνει και αυτός ότι είναι πάρα πολύ καυτός και μπορεί να οδηγήσει την Νορβηγία ψηλά. Πόσο ψηλά θα το δούμε. Πάντως η Νορβηγία μπορεί να είναι η ευχάριστη έκπληξη αυτού του παγκοσμίου κυπέλου. Θα το δούμε πού μπορούν να φτάσουν. Και στη συνέχεια έχουμε με 3 γκολ τον Τζόναθαν Ντέιβιντ από τον Καναδά, αλλά και τον Ντενίς Ουντάβ από την Γερμανία.
1: Ο Βασίλης στέλνει μήνυμα, πάντως δεν είναι το Μουντιάλ του Μουσλέρα και στα 3 γκολ έφταιγε, κρίμα. Εντάξει, ναι, okay, θα συμφωνήσω. Κάτι ήθελα να σου πω τώρα, είδες και αποσυντονίστηκα.
0: Με τους σκόρερ που σου έλεγα.
1: Ναι,
0: μου έλεγες για το Μουντιάλ των Ερμοδοφυλάκων.
1: Ξέρεις τι μου άρεσε και τι δεν περίμενα. Βλέπω τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν πολύ καλή ομάδα και τις βλέπω να φτάνουν υψηλά. Δεν το περίμενα.
0: Έχουν καλή ομάδα, το έχουν δείξει και σε άλλα και σε προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω ότι στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ίσως παρουσιάζουν την καλύτερη εθνική ομάδα που έχουν κατεβάσει ποτέ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ωστόσο, για το πόσο ψηλά θα φτάσουν εδώ, άσε με να βάλω έναν αστερίσκο, γιατί το πρόγραμμα είναι όπως γίνονται διασταυρώσεις πλέον από τους ομίλους από τη φάση των 32 στα νοκάουτ. Είναι κομμένο και ραμμένο στα μέτρα τους. Παίζουν, δηλαδή θα πάρουν την πρωτιά από τον όμιλό τους, είναι αδιαμφισβήτητο αυτό. Παίζουν στους 32 με κάποιον από τους 8 τρίτους καλύτερους. Λογικά περνάνε στους 16, όπου εκεί θα βρουν απέναντί τους την πρώτη ομάδα από τον 7ο όμιλο. Ποιος είναι στον 7ο όμιλο? Το Βέλγιο. Ένα Βέλγιο το οποίο παραπέει, δεν μας εντυπωσιάζει καθόλου. Είναι σε άσχημο φεγγάρι, θα έλεγα. Οπότε μη σου κάνει έκπληξη αν δεις τους Αμερικανούς να φτάνουν στα προημιτελικά.
1: Όχι, δεν μου κάνει εντύπωση, δεν θα μου κάνει καμία εντύπωση. Σου λέω είναι μια ομάδα που δεν την περίμενα. Από αυτές που δεν περίμενα. Αντίθετα, το Βέλγιο, επειδή έδειξε και ένα πλάνο στο παιχνίδι ο σκηνοθέτης, την έκφραση του Λουκάκου.
0: Απογοήτευση.
1: Μεγάλη
0: απογοήτευση. Είναι η χρυσή γενιά που κάποιοι παίκτες από τη χρυσή γενιά του Βελγίου παίζουν για τελευταία φορά. Είναι και μεγάλη σε ηλικία, όπως ο Ντεμπρόινε, ο Λουκάκου. Και θα αποχωρήσουν και αυτοί, με το Βέλγιο τελικά να καταγράφει την πιο μεγάλη του επιτυχία σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, την τρίτη θέση που κατέλαβε.
1: Είναι ένα μουντιάλ που νομίζω ότι θα χαιρετήσουμε πολλούς παίκτες, έτσι. Δηλαδή,
0: συμφωνώ.
1: Εκτός από αν γίνει κάποια έκπληξη, όπως συζητάγαμε και προχτές με τον Κριστιανό, και αποφασίσει και προσπαθήσει να αγωνιστεί και στα 45 του.
0: Δεν νομίζω πια.
1: Εντάξει, ποτέ δεν ξέρεις με τον Κριστιανό. Θα χαιρετήσουμε πολλούς παίκτες που χρόνια είχαμε συνηθίσει να τους βλέπουμε και να πρωταγωνιστούν.
0: Και απ' την άλλη, Νίκο, έρχεται.
1: Ο Μόντριτς, για παράδειγμα, τώρα είναι πόσα χρόνια που ήταν στο προσκήνιο.
0: Ναι, μαζί σου. Απλώς ξέρεις τι γίνεται, ότι πάντα έτσι συμβαίνει. Βλέπεις ότι έρχεται από πίσω και το νέο αίμα. Έρχεται ο Χάαλαντ. θα μου πεις, η Νορβηγία θα παίρνει κάθε, σε κάθε 4 χρόνια θα παίρνει συμμετοχή σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Δεν μπορώ να σου το πω. Δεν είναι η super duper ομάδα, η top class που θα πεις ότι δεν χάνει το παγκοσμίου κυπέλου. Μπορεί και να το χάσουν. Οπότε να μην δούμε Χάλαντ. Αλλά σίγουρα έρχονται νέοι παίχτες από πίσω.
1: Ναι, έρχονται. Δεν ξέρω αν έρχεται νέος Μέση, νέος Κριστιάνο. Ενώ για την ίδια την Αργεντινή, για την ίδια την Πορτογαλία, για τις ίδιες ομάδες. Ότι είναι
0: μην βιάζεσαι.
1: Δεν βιάζομαι.
0: Μην βιάζεσαι.
1: Δεν είμαι πολύ σίγουρος.
0: Μην βιάζεσαι. Από την εποχή του Μαραντόνα μέχρι την εποχή του Μέση πέρασαν χρόνια.
1: Αυτό για να βγει ο Μέση. Αυτό ήθελα να σου
0: πω. Από την εποχή του Εουσέμπιο, για παράδειγμα, στην Πορτογαλία μέχρι την εποχή του Κριστιάνο Ρονάλντο πέρασαν πολύ περισσότερα.
1: Πολλά χρόνια.
0: Γι' αυτό σου λέω μην βιάζεσαι.
1: Και αφού είσαι και Βραζιλία και είμαι και Βραζιλία, ναι. Από το φαινόμενο και μετά έχουμε
0: δεν έχουμε δει κάποιον.
1: Έχουμε δει παίκτες, αλλά το φαινόμενο δεν το έχει φτάσει κανείς.
0: Ο Νεϊμάρ δεν είναι φαινόμενο σε καμία περίπτωση. Έτσι. Και πριν το φαινόμενο η Βραζιλία είχε καλούς παίχτες, αλλά...
1: Ναι, είδαμε Αντριάνο, είδαμε Χου...
0: Ρομάριο, Μπεμπέτο, έχεις δει ποδοσφαιριστές.
1: Ροναλντίνιο,
0: έτσι, Καφού, έχεις δει Ρομπέρτο Κάρλος, έχεις δει αρκετούς ποδοσφαιριστές.
1: Φαινόμενο δεν είδαμε.
0: Πρόσεξε, φαινόμενο δεν είδαμε, Ζίκο δεν είδαμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι βασικοί παίχτες αυτοί. Και βέβαια, δεν σου λέω στον Πελέ, τώρα άστο, είναι μια άλλη
1: καλά,
0: κατηγορία.
1: Εντάξει, Πελέ δεν έχω δει, σου είπα. Είναι ανάλογα και αυτό που συζητάγαμε, το τι έχεις δει. Ναι. Εγώ ξεκίνησα με Μαραντόνα. Mm-hmm. Με Μαραντόνα, το χέρι του Θεού. Και εκείνη τη φάση που περνάει όλη την άμυνα σαν σταματημένη.
0: Ναι, ναι, πραγματικά.
1: Αυτή δεν χρειάζεται καν, δηλαδή, να τη δεις, είναι, την έχω μες στο μπροστά μου.
0: Είναι λέει. Μια φάση που αφήνεις να εξελιχθεί και δεν μιλάς καθόλου. Ναι. Αφήνεις την εικόνα να παίξει μόνη της, πρέπει να σου πω. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι γιατί πιάσαμε πολύ τον πυρι-πυρι και αρχίζουμε και κουράζουμε τους ακροατές. Και στη συνέχεια να ανοίξουμε και γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με τους καλούς συναδέλφους που καλύπτουν τους αγώνες για λογαριασμό της ΕΡΤ και φυσικά μας δίνουν και τις ανταποκρίσεις τους.

0: Εδώ είμαστε, 21 λεπτά μετά τις 4, σαρασπόρη, εκπομπή μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Ναι, έλα, πιες.
1: Εμείς είμαστε εδώ.
0: Ποιοι είμαστε, έλα.
1: Ο Δημήτρης ο Γεχανατζής.
0: Ο Νίκος ο Μοσχονάς.
1: Και ο κύριος Παναγιώτης Σταυρούλιας είμαστε εδώ. Ο Τάσος ο Κολίτζας, που είναι στην παρέα μας, δεν είναι εδώ, είναι στο Χιούστον.
0: Είναι στο Χιούστον, έχουμε ανοίξει γραμμές με Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τάσο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Γι' αυτό καλησπέρα, ακριβώς. Καλησπέρα σε όλους ή καλημέρα σε εσάς. Τι να κάνουμε. Εδώ είναι νωρίς ακόμα. Η βραδιά είναι ακόμα μικρή, που λένε.
0: Ναι. Λοιπόν, είδες αυτό το Πορτογαλία-Ουσμπεκιστάν, το ξέσπασμα της Πορτογαλίας με αυτό το εμφαντικό 5-0. Η γυναίκα μου έλεγε, μου λέει, Χαβάη 5-0, βλέπουμε.
1: Όχι, το ξέσπασμα του Κριστιανού Ρονάλντο, έτσι, μετά από όσα έχει ακούσει.
2: Κυρίως του Κριστιανού Ρονάλντο, ναι, βέβαια. Νομίζω είχαμε προλάβει και τα είχαμε ξαναπεί μετά από το πρώτο παιχνίδι, πως είχε δεχθεί έντονη κριτική. Ενώ φαίνονταν λίγο άδικο, γιατί δεν ήταν μόνο ο Ρονάλντο κακός στο πρώτο μάτς. Έτυχε να περιγράψω και εκείνο, οπότε έχω πολύ καλή εικόνα της Πορτογαλίας στα δύο παιχνίδια που έχει δώσει. Είχε στερήσει συνολικά η Πορτογαλία στο πρώτο παιχνίδι. Δεν είχε καμία βοήθεια ο Ρονάλντο, ούτε από τους εξτρέμ του, ούτε πολύ περισσότερο από τους τρεις πεσταράδες που είχε από πίσω στον άξονα. Έτσι που είναι ο Μπρούνο Φερνάντες, ο Ζωάο Νέβες και ο Βιτίνια. Σήμερα ήταν τελείως διαφορετικά, σαν να ξύπνησαν λίγο οι Πορτογάλοι. Ήταν αδικαιολόγητα κακοί, εδώ που τα λέμε, στο πρώτο παιχνίδι, γιατί όλοι ξέρουμε πόσο πλούσιο ταλέντο διαθέτει αυτή η ομάδα. Και επίσης ξέρουμε και τους περιορισμούς του Κριστιάνο Ρονάλντο, ή ενδεχομένως να μην τους ξέρουμε ακόμα. Δεν ξέρω, εγώ δεν περίμενα τέτοιο ξέσπασμα σήμερα. Ένα γκολ, οκ, το πέτυχε, έγραψε ιστορία, μην ξεχνάμε, εκ το διαφορετικό Μουντιάλ. Είναι ο πρώτος και μοναδικός που το έχει καταφέρει. Και κανείς δεν μπορούσε να το καταρρύψει από το ρεκόρ, αυτό σχολίαζα και στη μετάδοση. Mm-hmm. Ποιος μπορεί να πάει σε 7 μουντιάλ, δηλαδή πρέπει να κάνει ακόμη πιο εξωγήινη καριέρα από αυτό που κάνει ο Ρονάλντο και ο Μέση. Έτσι, γιατί
0: ναι, ναι.
2: Μην το παίρνουμε ως δεδομένο ότι επειδή βλέπουμε το Μέση και έχουμε μάθει με Μέση και Ρονάλντο, ότι θα το βλέπουμε αυτό πολύ εύκολα στο μέλλον.
0: Πάντα, έτσι, σωστά. Και επίσης ξεπέρασε και ο Ουσέμπιο, με πλέον έχει 10 τέρματα.
2: Ναι, ναι, ήταν στα 9. Ο Σέμπιο στα 10 τώρα ο Ρονάλντο, από τη στιγμή που πέτυχε 2 σήμερα, γυρεότερο μάλιστα.
0: Κοντά ήταν
2: στο χάρτη. Κοντά ήταν στο χάρτη. Εντάξει, ήταν νομίζω ένα ρεκόρ που το ήθελε και το ενδεχομένως να το χρειαζόταν, και είναι και ένα ενδεικτικό ρεκόρ, θα έλεγα, της αξίας του Ρονάλντο. Έτσι, γιατί αυτό που το χαρακτηρίζει είναι η διάρκεια, όπως και το λέει ο Λιονέλ Μέση. Είναι οι δύο παίκτες που μαζί και με τον Μόντρις να βάλουμε τώρα, αλλά οκ, είναι ένα σκαλοπάτι πιο κάτω από 100 ψέματα. Ο Κροάτης. Επιβραβεύεται ο Ρονάλντο με ένα ρεκόρ το οποίο νομίζω του ταιριάζει κιόλα.
1: Τάσο, είπες ότι δεν το περίμενες. Του την πέσανε άσχημα μετά το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή το σχόλιο που του έκανε ο Ανρί δεν είναι εντάξει. Είναι χοντρούτσικο ότι.
2: Ναι, γιατί το κατηγόρησε κιόλα.
1: Σκοπός δεν είναι να σκοράρεις εσύ, αλλά να σκοράρει η ομάδα και να κερδίζει η ομάδα.
0: Δεν βοηθούσε την Πορτογαλία με το παιχνίδι του. Γι' αυτό. Αλλά σήμερα νομίζω τόσο το είδες και εσύ στη μετάδοση που έκανες. Ο Κριστιάνο δεν είναι μόνο τα δύο γκολ που πέτυχε, ήταν και αρκετά δημιουργικός και αρκετά δεμένος και με τους υπόλοιπους. Δηλαδή έπαιρνε μπάλα, βοηθούσε.
2: Ναι. Πολύ ακριβώς. Σπάνιο για τον ίδιο.
0: Ακριβώς.
2: Μην ξεχνάμε ότι θα μπορούσε να είχε κυνηγήσει το δεύτερο γκολ με το φάουλ που έβαλε τελικά ο Νούνο Μέντες. Δηλαδή, εγώ τρελάθηκα το που άφησε ο Ρονάλντο κάποιον άλλον, και όχι απλά κάποιον άλλον, θα μπορούσε να είναι ο Μπρούνο Φερνάντες ενδεχομένως. Αλλά ότι άφησε τον Νούνο Μέντες να εκτελέσει. Δηλαδή, το σκέφτηκε ότι όλα τα μάτια είναι πάνω μου, πάμε να σε ευνηδιάσουμε να το εκτελέσει ο αριστεροπόδαρος. Αυτό ακριβώς συνέβη.
0: Ναι.
2: Επιτέλους βλέπουμε και ένα κομμάτι, ας πούμε, που δεν είχαμε.
0: Δεν μας είχε συνηθίσει.
2: Στον Κριστιανό Ρονάλντο, αυτή η γενεοδορία, ξέρω εγώ. Την ηλικία του νομίζω καλό κάνει, η ωριμότητα είναι.
0: Σωστά. Σωστά. Από την άλλη πλευρά, η Ουσμπέκη, εντάξει, δεν περίμενες και πολλά πράγματα να δεις. Ήταν και.
2: Όχι, αλήθεια. Εντάξει, καλά νομίζω. Στάθηκαν κάποιες καλές μονάδες. Έχουν όπως τον επιθετικό, όπως ο center back της Manchester City. Αλλά από εκεί πέρα τώρα μιλάμε για παίκτες που δεν τους γνωρίζουμε καν, έτσι. Mm-hmm. 2-3 παίζουν σε γνωστές ομάδες, εν πάση περιπτώσει, της Ευρώπης. Όλοι οι υπόλοιποι είναι στις ομάδες του πρωταθλήματος του Ουσμπεκιστάν. Δεν τις ανέφερα καν στη μετάδοση. Δηλαδή, βλέπεις τα ονόματα των ομάδων στο πρωτάθλημα του Ουσμπεκιστάν, ακόμα και ο πιο τρελός παίκτης του στοιχήματος να είσαι, δεν τα ξέρεις, δεν τα ξανακούσει.
0: Δεν τα παίζει, δεν ξέρει τι χρώμα φανέλας έχουν.
2: Όχι, αλλά εντάξει, μπράβο. Της πρώτη χώρα της Κεντρικής Ασίας που φτάνει στην τελική φάση. Δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει και με το επόμενο μάτς. Θα κρυθεί και το μέλλον της, ίσως απόψε, αν
0: Αν κερδίσει το Κόγκο.
2: Έκπληξη, βεβαίως. Ναι, αν κερδίσει το Κόγκο τη Κολομβία, όλα μπορεί να γίνουν. Το Κόγκο θυμίζω ότι έκοψε βαθμούς από την Πορτογαλία. Αλλά η λογική λέει ότι οι Πορτογάλοι και οι Κολομβιανοί δεν θα έχουν πρόβλημα να περάσουν από αυτή τη βάση και θα πρέπει να δούμε στην πορεία τον Κριστιάνο Ρονάλντο και τους υπόλοιπους πώς θα τα βγάλουν πέρα απέναντι σε πιο δυνατές ομάδες. Γιατί κατά ψέματα μέχρι στιγμή είναι χαμηλά τα εμπόδια. Mm-hmm. Ο Ρονάλντο με τρόμαξε πάντως σήμερα, για να είμαι ειλικρινής, πριν σκοράρει, είχε μια χαμένη ευκαιρία όπου φάνηκε. Έγινε ένα πολύ καλό γύρισμα τα αριστερά ή τα δεξιά, δεν θυμάμαι. Και φάνηκε ότι το timing του ήταν τελείως λάθος. Ότι έχει χάσει. Έχει χάσει το ένστικτό του στην ουσία. Δεν κατάφερε να φτάσει την μπάλα για να τελειώσει καν τη φάση. Αλλά να που ήρθε αμέσως μετά μια νέα ευκαιρία και έδειξε ότι τον γκολ το έχει ακόμα.
0: Ναι. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω, Νίκο, αν έχει κάτι.
1: Θέλω να ρωτήσω τον Τάσο. Εμάς μας τα είπε εκτός αέρα. Τάσο, πώς είναι στο Χιούστον? Καταρχάς, πες μας λίγο θερμοκρασία, πώς είναι εκεί και πώς βλέπεις και τη διοργάνωση. Δηλαδή, μας μεταφέρεις πώς είναι η διοργάνωση που τη ζεις από μέσα.
2: Είναι δύο διαφορετικές ιστορίες. Δεν είναι τόσο ωραία τα πράγματα στο Χιούστον. Δεν βοηθάει καθόλου το κλίμα. Οι καιρικές συνθήκες είναι πραγματικά αντίξωες. Αν δεν είσαι στους 35 βαθμούς Κελσίου και 90% υγρασία, έχεις τροπικές καταιγίδες. Πάλι καλά που είναι κλειστό το γήπεδο σε αυτή την πόλη, γιατί νομίζω ότι σίγουρα θα είχαμε πολλά προβλήματα με τη διεξαγωγή των αγώνων. Από εκεί πέρα είναι μια χανής πόλη το Χιούστον. Δηλαδή είναι το κέντρο του Τέξα. Είναι η καρδιά της Αμερικής, αν το σκεφτείτε εδώ. Και στην περιοχή που είμαι, καρά κέντρο, downtown, ας πούμε, στο Χιούστον, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, επειδή είναι business district όλη η περιοχή εδώ. Είσαι εσύ, οι ουρανοξύστες και οι άστεγοι, χωρίς υπερβολή. Δηλαδή το κοντράστ είναι εντυπωσιακό. Από εκεί πέρα όμως το Μουντιάλ νομίζω ότι μέχρι στιγμής για την Αμερική και για όλους όσους έχουν ταξιδέψει εδώ είναι μια πετυχημένη ιστορία. Υπάρχουν έτσι πολλές ιστοριούλες που δείχνουν πώς το ποδόσφαιρο, πώς το Μουντιάλ όντως μπορεί να λειτουργήσει και ως ένα μέσο για να φέρει τον κόσμο μαζί. Έχει γίνει με το Κάνσας που έχει υιοθετήσει την εθνική ομάδα της Αλγερίας. Έχει γίνει με τους Σκοτσέζους όπου πηγαίνουν, στη Βοστόνη, τώρα πάνε, θυμάμαι που είναι το επόμενο μάτς με την Βραζιλία. Α, στο Μαϊάμι, ναι.
0: Στο Μαϊάμι.
2: Αύριο. Ναι. Γενικότερα υπάρχει έτσι ένα πάρα πολύ ωραίο κλίμα και οι Αμερικανοί το έχουν αγκαλιάσει.
0: Αυτό
2: και βοηθίζει ότι πάει καλά και η ομάδα τους, βέβαια.
1: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Στην Αμερική δεν είναι. Τα τελευταία χρόνια προσπαθούν να το κάνουν το ποδόσφαιρο πιο ελκυστικό. Οι Αμερικάνοι συνήθως βλέπουν μπάσκετ,
0: American football, baseball νούμερο ένα, έτσι.
1: Ναι. Το παρακολουθούν, δηλαδή μπαίνουν σε διαδικασία.
2: Το παρακολουθούν. Νομίζω μπορεί να το καταλάβει κανείς και τα social media. Τα βίντεο που έχουν γίνει viral είναι κυρίως με αντιδράσεις των Αμερικανών που λένε δεν μπορούν να πιστέψουμε, γιατί ξέρουν και οι ίδιοι ότι ζουν σε μια περίεργη εποχή, έτσι. Πολλοί δεν είναι ευχαριστημένοι κιόλας με τον τρόπο που κινείται η Αμερική γενικότερα και διεθνώς, εν πάση περιπτώσει. Είναι σαν να έχει καλλιεργηθεί ένα κλίμα εδώ στην Αμερική ότι πρέπει να τους φοβόμαστε τους απ' έξω. Δεν είμαστε φίλοι με τους απ' έξω. Και τελικά βλέπεις ότι έρχονται από κάθε χώρα. Αυτό το Κάνσας είναι πολύ κλασικό παράδειγμα, γιατί είναι πολύ επαρχία το Κάνσας. Και όμως έχει υιοθετήσει μια μουσουλμανική χώρα στην ουσία.
0: Ναι.
2: Καλούν
0: ναι.
2: Συνέχεια του όλους τους οπαδούς να έρθουν, τους φιλοξενούν, έχουν αντιμετωπίσει την ομάδα, την εθνική ομάδα της Αλγερίας σαν δική τους. Υπάρχουν έτσι τέτοιες πολύ όμορφες ιστορίες και εικόνες που δείχνουν ότι το έχουν αγκαλιάσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Σαν διοργάνωση κυλάει ομαλά, έχεις δει κάποια παραφωνία?
2: Όχι, εντάξει, για τα γνωστά προβλήματα τα οποία τα γνωρίζαμε από πριν, για τις τιμές των εισιτηρίων, γενικότερα για το κόστος ταξιδιού, έτσι, για κάποιον που θα έρθει από οπουδήποτε για να παρακολουθήσει τη χώρα του εδώ πέρα είναι τρελό. Ακούμε και τον Γκάρι Λίνεκερ πολλές φορές να λέει για τους Άγγλους και τους Σκοτζέζους ότι πολλοί έχουν βάλει υποθήκη το σπίτι τους και έχουν πουλήσει το αυτοκίνητό τους για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν αυτό το ταξίδι. Προφανώς ενοχλείται και ο κόσμος από τις μεγάλες διακοπές, τα hydration breaks, τα οποία καθιερώθηκαν για όλα τα μάτς, είτε είναι αναγκαίο είτε όχι.
0: Είναι πολλά τα λεφτά, Τάσο.
2: Εντάξει, κάτσε.
0: Μισόμε τώρα που έχουμε και τον Τάσο.
2: Είναι πίσνα, δεν έχει νόημα. Είναι ένα παιχνίδι χαμένο εδώ και πολλές, ας πούμε, τετραετίες. Εστιάζουμε στο καθαρά αγωνιστικό και στο πώς το ζει ο κόσμος, και νομίζω αυτό έχει σημασία.
0: Εκεί που
2: η εικόνα που βγαίνει προς τα έξω, έτσι, για μένα είναι εντυπωσιακή. Πάω στο γήπεδο το δεκάλεπτο που ξεκινάει το όλο το λειτουργικό για να φτάσουμε στη σέντρα των αγώνων. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακή η εικόνα, νομίζω. Θα μείνει σε όλους μας.
1: Στο Χιούστον που είσαι, που είπες, έχει 35 βαθμούς και 90% υγρασία. Νομίζω ότι χρειάζεται το cool, το break.
2: Είναι κλειστό το γήπεδο, ξέχασα να το αναφέρω. Είναι κλειστό το γήπεδο, γι' αυτό. Εντός του γηπέδου, δηλαδή οι συνθήκες είναι ιδανικές. Είναι 20,
1: okay, εντάξει, 20 γιατί βαθμούς. Ακούγα στη μετάδοση του Γιώργου του Χαϊκάλη ότι είχε 20 βαθμούς και κάνανε cooling break. Και λέω, με 20 βαθμούς δεν έχει τόσο τρελή ζέστη ώστε να πεις χρειάζεται.
2: Όχι, στα περισσότερα μάτς μέχρι στιγμής νομίζω δεν ήταν καν αναγκαίο το cooling
1: break.
2: Θα είναι όμως στην πορεία, να μην μπερδευόμαστε. Θα είναι στην πορεία 100%. Όπως και δεν είναι όλα τα γήπεδα κλειστά.
1: Όπως και στον Dallas.
2: Ήταν κάτι το οποίο γίνεται για την προστασία των ποδοσφαιριστών, πέρα από το αν το εκμεταλλεύονται πια και για διαφημιστικούς λόγους κτλ.
1: Όπως και στον Dallas, Τάσο μου το έλεγε χθες ο Ιωσήφ, ότι σε ένα κλειστό γήπεδο το οποίο έχει παντού air condition, είναι περιττό το break αυτό για την ενυδάτωση. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι και η διαφημιστική λόγη.
0: Είναι και διαφημίσεις, παιδιά. Είναι πολλά τα λεφτά. Τι λέτε τώρα.
2: Ναι, και το ανέφερε και ο Αλέξη Λάλας, ο οποίος είναι εδώ μία από τις φωνές και βγαίνει στην εκπομπή, στην οποία αναφέρθηκε και νωρίτερα με το σχόλιο του Τιερί Άνρι. Mm-hmm. Υπάρχει μία έτσι διάθεση, το διάθεση από τους Αμερικανούς, είπε συγκεκριμένα ο Λάλας, ότι στο μέλλον θα πρέπει να συνηθίσουν την ιδέα ότι ένα μάτς ποδοσφαίρου θα έχει 4 περιόδους.
1: Αυτό ήθελα να σου πω. Τα quarter, first quarter και τα λοιπά. Για να...
2: Ναι. Αλλά θεωρεί ότι η δύναμη του χρήματος θα σπρώξει το πράγμα προς τα εκεί. Σίγουρα μπορεί να είναι επιρρεπείς οι Αμερικανοί στο να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν νομίζω στον υπόλοιπο κόσμο πρέπει να ανησυχούμε.
1: Μάλιστα. Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά.
2: Καλή
1: συνέχεια. Καλή ξεκούραση. Απόλαυσε τα παιχνίδια.
2: Ευχαριστώ. Χαιρετώ.
1: Γεια.

0: Να φύγουμε, αποφύγαμε από Χιούστον, πάμε Βοστόνη.
1: Πάμε Βοστόνη.
0: Πάμε να βρούμε τον Γιώργο Χαϊκάλη, ο οποίος ήταν στην περιγραφή του παιχνιδιού που με έβαλες να δω. Δεν θα σταματήσω να το λέω. Καλά που ήταν ο Γιώργος και εντάξει. Γιώργο, με έβαλε να το δω δύο τις
1: Γιώργο, καλησπέρα. Λέει συνέχεια τον έβαλε να το δει. Δεν ήθελε να δει Αγγλία, αλλά εντάξει, όχι, δεν ήταν και τόσο σπουδαίο το παιχνίδι.
2: Τον ανάγκασε.
1: Τον ανάγκασα.
2: Καλησπέρα.
1: Τον ανάγκασα. Καλά, εσύ.
2: Καλά. Είδαμε ένα μάτσο από αυτά που λες πως...
1: Γρήγορα θα ξεχαστούν. Ότι...
2: Ναι, γρήγορα θα ξεχαστούν σίγουρα. Δεν ξεχνιούνται για τους προπονητές επίσης. Είναι αυτό που λες πως ό,τι και αν πεις για το φαβορί, παίζει και ο άλλος.
1: Βέβαια.
2: Παίζει και ο αντίπαλος.
1: Μονόπλευρο.
2: Και σήμερα ήταν ένας αντίπαλος η Γκάνα που έμοιαζε αδιαπέραστος. Ο Τούχελ τη χαρακτήρισε ως ένα από τα δυσκολότερα τείχη που έχει αντιμετωπίσει ποτέ στην καριέρα του. Έκαναν ένα φοβερό παιχνίδι αμυντικά, ανασταλτικά οι Αφρικανοί, που ξεκινούσε από τον Αγιού που ήταν στην κορυφή, συνεχιζόταν στα χαφ και ολοκληρωνόταν στην περιοχή. Όλοι τους έχουν κάνει σούπερ παιχνίδι. Θα ξεχώριζα αυτόν τον Γερίνκι στα χαφ, ο οποίος δεν σταμάτησε ποτέ να τρέχει για 100 λεπτά αν βάλεις και τις καθυστερήσεις στα δύο ημίχρονα. Και γενικώς τους μπλόκαραν και από την άλλη πλευρά η Αγγλία μας έδειξε ότι σε αντίθεση με το μάτς με την Κροατία, όταν βρήκε χώρους και έκανε τις χαρακτηριστικές μεταβάσεις της, σε αντίθεση με εκείνο το παιχνίδι απέναντι σε χαμηλά μπλοκ, σε κλειστές άμυνες, εξακολουθεί να έχει ζητήματα. Η Αγγλία που έπαθε ό,τι έπαθε και η Ισπανία στην πρεμιέρα της απέναντι στο πράσινο ακροτήρι, εγκλωβίστηκε σε ένα ατελείωτο passing game, δεν πήγε ποτέ στο ένας εναντίον ενός, δεν πήρε τίποτα δημιουργικά από τους χάφτης, δεν έκαναν μέτρο με την μπάλα ο Μπέλιγχαμ, δεν έκαναν μέτρο με την μπάλα ο Ράις. Όταν δεν παίρνουν πρωτοβουλία παίκτες όπως ο Μπέλιγχαμ και ο Ράις, τι να περιμένεις από το στόπερ, που οι κακομοίριδες είχαν στρέμματα χώρου μπροστά τους για να κουβαλήσουν την μπάλα και να δημιουργήσουν μια υποτυπώδη υπεραριθμία και δεν το έκαναν ποτέ. Αν σε αυτό προσθέσεις και την μετριότατη εικόνα του Γκόρντον, που απορώ του είχε γιατί τον κράτησε τόσο πολύ στο παιχνίδι, καταλαβαίνεις ότι είναι φυσιολογικά τα όσα πέρασαν οι Άγγλοι σήμερα. Ο Τούχελ που καθυστέρησε με τις αλλαγές, με τον Σάκα βρήκε ενέργεια από τη στιγμή που τον έβαλε, αλλά θα μπορούσε να περάσει και το Ράσφορντ αριστερά και όχι να σπαταλήσει ένα τέταρτο 20 λεπτό με τον Μαντουέκη αριστερά σε μια θέση που δεν μπορεί να την υποστηρίξει ο Μαντουέκη, γιατί του αρέσει να παίζει με ανάποδο πόδι από δεξιά, να συγκλίνει κάτι που από αριστερά δεν μπορούσε να του βγει με τίποτα. Η Αγγλία άργησε να μπει στο παιχνίδι ως προς την έντασή της. Και όταν το έκανε, στάθηκε άτυχη σε εκείνη τη φάση με τον Ράιλι που σημάδευσε το δοκάρι και στην επαναφορά ο Κέιν.
1: Ο Κέιν, ναι, έστειλε την μπάλα ψηλά.
2: Ναι. Είχε και άλλες δύο-τρεις περιπτώσεις που θα μπορούσε να έχει σκοράρει, αλλά όταν το καθυστερείς τόσο πολύ, μια-δυο στιγμές που θα σου στραβώσουν, που θα έχεις ατυχία, θα αποδειχτούν και καθοριστικές για να μην πάρεις το αποτέλεσμα που θέλεις. Πάντως, εγώ διέκρινα μια Αγγλία που δεν το κούρασε, δεν το εκβίασε, είχε υπομονή. Ίσως ο Τούχελ και το τεχνικό επιτελείο του να μέτρησαν πολύ περισσότερο την επικινδυνότητα της Γκάνας στις αντεπιθέσεις και φοβήθηκαν να τις δώσουν τέτοιες μεταβάσεις. Άκουσα εγώ από τη θέση σχολιαστή και τις δηλώσεις του βοηθού προπονητή στο ημίχρονο που έλεγε σε αυτό στάθηκε, στο ότι δεν ήθελαν σε καμία περίπτωση να αφήσουν την Γκάνα να τους χτυπήσει στις αντεπιθέσεις. Εν ολίγης αυτά, ο Τούχελ αναγνώρισε το πρόβλημα. Στην αγγλική ανάγνωση και από το ρεπορτάζ προκύπτει ότι ο Ράις ήταν από τα θετικά σημεία. Δεν ξέρω αν συμφωνώ. Συμφωνούν μαζί μου για το θέμα του Γκόρντον, το είπα και στη μετάδοση, ότι δεν ήταν σε καλή μέρα ο παίκτης της
1: Νιουκάστλ. Και έπρεπε να τον είχε βγάλει, να τον είχε αλλάξει νωρίτερα.
2: Ναι. Αλλά στέκονται και στην καταπληκτική απόδοση των Γκανέζων Ένα ακόμη σημείο που στέκονται πολύ οι Άγγλοι και νομίζω ότι όσο προχωράει η διοργάνωση και θα γίνονται πιο κρίσιμα τα παιχνίδια, θα κρίνονται προκρίσεις σιγά σιγά στα νοκάουτ, θα υπάρξει ακόμη μεγαλύτερη κατακραυγή για τα διαλύματα ενυδάτωσης.
1: Ναι.
2: Σε ένα παιχνίδι που η Αγγλία έψαχνε εναγωνίως να βρει momentum, να βρει ρυθμό στο παιχνίδι.
1: Τις έκοβαν το ρυθμό αυτές τις διακοπές.
2: Ακριβώς. Και μάλιστα στο ένα από τα δύο ημίχρονα, ναι, στο ένα από τα δύο ημίχρονα υπήρξε τραυματισμός στο 21-22 και εκεί ο διαιτητής δεν τους διώχνει όλους
1: για να πάνε για ενυδάτωση.
2: Για ενυδάτωση, αφού έτσι κι αλλιώς υπήρχε διακοπή στο παιχνίδι, παρά καθυστερούν, χάνεται αγώνας 2-3 λεπτά μέχρι να επιστρέψει ο ποδοσφαιριστής που ήταν τραυματίας και με το που παίζεται μια φάση του στέλνει για το διάλειμμα ενυδάτωσης. Άρα λοιπόν κάποια στιγμή χάθηκαν 6-7 λεπτά χωρίς καθόλου παιχνίδι. Θα μου πεις, το προσθέτει στο τέλος. Στο τέλος δεν μου λέει τίποτα.
1: Σωστό.
2: Όταν μια ομάδα προσπαθεί να βρει ρυθμό χωρίς πίεση, χωρίς την πίεση του χρόνου στο 60 ή στο 25, αν θα μου δώσεις 3 λεπτά μετά το 93, δεν μου λέει απολύτως τίποτα.
1: Mm-hmm. Γιώργο, το μόνο που κρατάνε νομίζω οι δύο ομάδες από αυτό το 0-0 είναι η μαθηματική πρόκριση στους 32, έτσι.
2: Ναι, με το αποτέλεσμα που προέκυψε του άλλου
1: ναι,
2: αγώνα.
1: Έτσι. Ναι, το Παναμάς Κροατία 0-1. Όπου ναι. Η Αγγλία πλέον την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει τον αδιάφορο βαθμολογικά Παναμά έχει αποκλειστεί. Ενδεχομένως πλέον ναι. Να δούμε και αλλαγές από τον Τόμας Τούχελ, να προφυλάξει και κάποιους παίκτες, να τους ξεκουράσει, να ανοίξει λίγο το rotation.
2: Σίγουρα θα δούμε αλλαγές, μα να σου πω κάτι Δημήτρη, δεν είναι νομίζω ότι ετίθεται το θέμα για το αν θα προκριθεί η Αγγλία από αυτόν τον όμιλο. Από τη στιγμή κιόλας που νίκησε την Κροατία στην πρεμιέρα, σε όμιλο με την Γκάνα και τον Παναμά ιδιαίτερα την τελευταία αγωνιστική, δεν νομίζω ότι υπήρξε ποτέ αμφισβήτηση για το αν η Αγγλία θα προκριθεί. Το θέμα της είναι να ξεμπουκώσει, ας το πω έτσι, απέναντι στον Παναμά, ώστε να εξασφαλίσει και την πρόκριση του.
1: Ναι. Μάλιστα. Έχει συναντήσει αρκετή κίνηση στους δρόμους, ε?
2: Εντάξει, το Foxborough είναι μια μεγάλη δυσκολία, ας το πω έτσι, ας μην παραπονιόμαστε γιατί υπάρχει κόσμος που κάνει πολύ πιο δύσκολες δουλειές από τη δική μας. Είχαμε διάφορες περιπέτειες σήμερα, χάλασε το λεωφορείο, πήραμε ένα ταξί για να πάμε σε ένα άλλο διαπιστευμένο ξενοδοχείο και να πάρουμε άλλο λεωφορείο για τη μετάβαση στο γήπεδο. Για να σας δώσω να καταλάβετε, μια απόσταση 30 μιλίων, 35, 50 χιλιόμετρων ουσιαστικά, την κάναμε στο πήγαινε σε 3 ώρες. Συν το traffic στην διαδρομή προς το Foxborough. Και κάπου εκεί διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει και κάλυψη στα δημοσιογραφικά. Η μετάδοση έγινε 2 ώρες με ένα νάιλον να σκεπάζει τα μηχανήματα και με ένα διάβροχο, γιατί έβρεχε συνεχώς. Και ευτυχώς δεν έβρεχε καταρακτοδός, γιατί θα είχαμε ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα. Ήταν εμπειρία όμως η μετάβαση στο συγκεκριμένο σημείο, γιατί είναι ο τόπος, δεν είναι το ίδιο γήπεδο. 100 μέτρα απόσταση είχαν, ούτε οι δύο αγωνιστικοί χώροι. Εκεί ήταν το Foxborough. Το παλιό γήπεδο που είχαμε παίξει με την Αργεντινή το 1994, εκεί που έβαλε ο Μαραντόνα απέναντί μας το τελευταίο του γκολ.
1: Ναι.
2: Εκεί που μερικές μέρες αργότερα απέναντι στην Ιγυρία έδωσε το τελευταίο του παιχνίδι σε παγκόσμιο κύπελο. Γενικά ο τόπος φέρνει διάφορα στο μυαλό και είναι αναμνήσεις 32 χρόνια πίσω, και για την Ελλάδα ήταν μια διοργάνωση που θα μπορούσε να αποτελέσει μια πάρα πολύ δυνατή εμπειρία, αλλά δυστυχώς διοικητικά λάθη τότε και αγωνιστικά λάθη το έχουν μετατρέψει εκείνο το πέρασμά μας από το παγκόσμιο κύπελο.
1: Γράφτηκε η ιστορία αλλιώς. Θα έπρεπε να γραφτεί κάπως διαφορετικά σε αυτή την παρθενική συμμετοχή της εθνικής ομάδας σε παγκόσμιο κύπελο.
2: Φυσικά. Αυτή η ελληνική υπεραισιοδοξία έπαιξαν πολλά ρόλο τότε. Εντάξει, ας μην τα σκαλίζουμε.
1: Ναι. Γιώργο, να σου πω την αλήθεια, όταν έλεγες ότι στο γήπεδο βρέχει, φοβήθηκα ότι θα συμβεί ό,τι έγινε και στο χθεσινό παιχνίδι της Γαλλίας με το Ιράκ.
2: Όχι, δεν υπήρχε τέτοιος κίνδυνος, τουλάχιστον από την πρόγνωση που είχαμε στα χέρια μας. Δεν υπήρχε κάτι για να περιμένουμε ακραία καιρικά φαινόμενα, αλλά ήταν αυτό το κουραστικό ψηλόβροχο που λίγο έκανε πιο δύσκολη δουλειά μας. Τίποτα παραπάνω, τίποτα λιγότερο.
1: Νίκο, έχεις να ρωτήσεις κάτι?
0: Τι να ρωτήσω, είπε 50 χιλιόμετρα, 3 ώρες Γιώργο.
1: Τα έχει πει όλα, ναι. Είναι για να μην παραπονιόμαστε εμείς εδώ.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν έχω κάτι να πω.
2: Όχι, όχι, η δική μας, ο Κηφισός είναι το
1: βασίλειο. Παιδική χαρά.
0: Ναι, όντως.
1: Ωραία, Γιώργο Χαϊγάλη, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Να αφήσουμε να
1: ξεκουραστείς. Να είσαι καλά, ξεκουράσου, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
2: Επίσης.

0: Χιούστον πήγαμε. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Βοστόνη πήγαμε. Καλημέρα, Πέτρο. Μην βιάζεσαι εσύ. Κάτσε ήσυχος. Τι μας έχει μείνει, πού
1: Νέα Υόρκη, παραδίπλα είναι από τη Βοστόνη.
0: Πάμε και Νέα Υόρκη.
1: Πάμε Νέα Υόρκη.
0: Πέτρος. Έτσι, δώσε, δείξε τις φωνητικές σου.
2: Μόνο αυτό ξέρω, δεν ξέρω. Ένα τραγούδι το είχα πει στα φιλαράκια να κάνω.
0: Εντάξει. Εγώ περίμενα κάτι καλύτερο από σένα, Πέτρο. Περίμενα πολύ περισσότερο.
2: Πες ένα. Στα κανάκια που το έχω πρόχειρο.
0: Όχι, ένα New York, Frank Sinatra, έλα.
2: Α, ναι, μπράβο, είναι αυτό, ε. Δεν ήταν αυτό που είπα. Μπορεί, δεν ξέρω.
0: Μα τώρα θες και βοήθεια, δεν γίνεται έτσι.
2: Τι νέα.
0: Εσύ να μας πεις
1: τα νέα σου.
2: Κάθε μέρα το πράγμα μου λέτε. Τι θα μας πεις, δηλαδή, στην Ελλάδα, έχουμε νέα.
0: Ναι, αν έχουμε στην Ελλάδα. Να σου πω εγώ ένα νέο. Η Κροατία κέρδισε τον Παναμά.
1: Τώρα του λες.
2: Μήπως το έβαλε τον κόλο που την είχε.
0: Έλα, μπράβο ρε Πέτρο.
2: Ρε φίλε, μπράβο, ωραία.
1: Τα παρακολουθείς όλα, έτσι, τα πάντα.
2: Τι να κάνουμε εμείς, τι να κάνουμε. Λοιπόν, πάντως δεν έχω βαρεθεί ακόμα με τον μπάλα, οπότε καλό είναι αυτό. Να βλέπω, να παρακολουθώ, να διαβάζω, να ρωτάω, να κάνω. Είμαστε σε καλό δρόμο δηλαδή ακόμα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα είμαστε στη Νέα Υόρκη, να πω λίγο για Γιάννη. Mm-hmm. Δύο πραγματάκια, η Μαϊάμι.
0: Μαϊάμι Heat, ε.
2: Ναι, με το που πήραν το πρωτάθλημα η Νίκς εδώ, έπαιξε πάρα πολύ έντονα και το όνομα του Γιάννη και είπαν δηλαδή τότε. Δηλαδή έχει αφήσει το μαγάρα, πήρε το πρωτάθλημα τότε 53 χρόνια. Πάρε και το Γιάννη που θέλει να φύγει από την Νίκη. Λέγανε τότε αυτό. Δηλαδή έπαιξε στην κούρσα. Αυτή την τριπλή, θα σας πω ποια ήταν η άλλη ομάδα. Ανάμεσα δηλαδή. Αλλά θα έλεγα ότι οι Knicks έμειναν αρκετά πίσω σχετικώς και κατεδρομένοι. Δηλαδή, ναι, μεν έπαιξε το όνομά του, αλλά στην πραγματικότητα δεν ασχολήθηκε ποτέ κανείς. Mm-hmm. Οι άλλες δύο ομάδες οι οποίες έτρεξαν και μία τελικά κέρδισε ήταν η Βοστόνη και ήταν το Μαϊάμι. Ναι, η Boston Celtics και η άλλη το Μαϊάμι. Η Boston μάλιστα είχαν πιέσει και πάρα πολύ τους Milwaukee και τους έκαναν καλή πρόταση με τα trade, με τα draft, δηλαδή, το οποίο είναι σε εξέλιξη την απολύτω ξεκίνηση. Εδώ στην Αμερική. Αλλά τελικά οι Milwaukee Bucks επέλεξαν την προσφορά των Miami Heat. Τώρα, έχουν αρχίσει και αποκαλύπτονται διάφορα πράγματα, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι αυτή η ιστορία του trade του Γιάννη κρατά 13 ολόκληρους μήνες, από τον Μάιο του 25 δηλαδή, όταν τότε, δηλαδή σχεδόν πριν αρχίσει το προηγούμενο πρωτάθλημα, και αυτό δηλαδή που τελείωσε. Είχε πει, είχε αποφασίσει ο ίδιος ότι θα φύγει, ότι θέλει να φύγει, επειδή πια οι Milwaukee για τους δικούς τους λόγους, οικονομικούς, μεταγραφές κλπ. Σταμάτησαν να κάνουν πρωταθλητισμό.
0: Ναι.
2: Και αυτός ήταν ο λόγος που από τότε είχε μπει στη διαδικασία με το manager να το συζητήσουν. Δεν ήθελαν να δημοσιοποιήσουν το συγκεκριμένο πράγμα από ό,τι λένε τώρα οι Αμερικάνοι, για να μην φανεί ότι είναι εκβιαστικό από την πλευρά του Γιάννη. Εντάξει, Γιάννη είναι και καλό παιδί, δεν κάνει τέτοια δηλαδή ούτως ή άλλως. Και τελικώς φτάσαμε στο διαζύγιο το οποίο είναι τρόπο φθηνά δελούδιο, με τους Milwaukee όμως να είναι. Βελούτινο, με τις Milwaukee όμως να είναι και ψηλευνοημένοι γενικότερα από τα trade, τα draft pick και διάφορα τέτοια.
0: Mm-hmm.
2: Μάλιστα υπάρχει μια προφορία ακόμα, δεν έχει επιβεβαιωθεί 100% ότι θα αποσυρθεί και η Φανέλαφη.
0: Με το νούμερο 34, Πέτρο, 13 χρόνια δεν ήταν στους δεν είναι λίγα, είναι πολύ μεγάλο το διάστημα.
2: Όπως έγραψε και στο αποκλειστήριο ο Νίκο Κιμίτσο, φάση ότι σε γνωρίσαμε παιδάκι, εδώ μεγάλωσε, εδώ έκανε κατάλαβε, πάρα πολύ σημαντικό.
0: Από την άλλη πλευρά. Φεύγει ο πρωταθλητής κλπ.
2: Ναι,
0: τι άλλο να κάνει.
2: Πράγματα και τα λοιπά. Ναι, δεν το συζητάμε. Και πράγματι, δηλαδή, φαινόταν και από τι μεταγραφέ που έκανε τον Μπουργό τελευταίο ότι δεν ήμασταν και πάρα πολύ έτσι, ξέρεις. Πάμε να τα πάρουμε όλα και διάφορα τέτοια.
0: Ναι, ανταγωνιστική ομάδα, ναι.
2: Ναι, δεν ήταν. Από την άλλη πλευρά τώρα από το Μαϊάμι, να δείτε παιδιά τι γίνεται όταν λέμε χάμος, το οποίο η Μαϊάμι θα έχει δύο σούπερστάρ, έτσι, και Μέση και Γιάννη τώρα πλέον. Μαϊάμι Βάις και όλοι μαζεμένοι. Αποθεώνουν πάρα πολύ τον ιδιοκτήτη των Μαϊάμι που κατάφερε να κάνει αυτή τη μεταγραφή. Εννοείται ότι είναι τρελαμένοι για το δίδυμο στο 4-5 με το Bam Adebayo. Θα γίνει χαμός. Έχουν μικρούς συνδυασμούς σχετικά με το ότι με την προσθήκη του Γιάννη, άρα δώσαμε εκεί τα πολλά χρήματα. Δεν έχουμε ακόμα κάποιον που να σουτάρει πάρα πολύ καλά στο τρίποντο. Γενικότερα δεν είμαστε και τόσο καλοί σε αυτό. Αλλά σου λέει, εν πάση περιπτώσει, θα το διορθώσουμε, θα βρούμε τη λύση. Γιάννη είναι αυτό κλπ. Ευχαριστώ και ένα άλλο. Αν θέλει να ρωτήσετε κάτι γι' αυτό, όχι, έτσι αλλιώ προχωρά πάλι.
0: Προχωρά. Περίμενε. Πρέπει να αλλάξει τη φανέλα τώρα, να ξέρει, Πέτρο. Είχες Bucks 34, πρέπει να πάρεις Miami Heat.
1: Με τη φλόγα.
2: Δεν είχα, αλλά είμαστε πολύ καλά.
0: Εντάξει.
2: ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τώρα θα είμαι Miami.
0: Ωραία.
2: Θα είμαι Miami. Λοιπόν, να σας πω και ένα άλλο το οποίο έπαιξε λίγο στο Twitter. Δεν ξέρω αν έπαιξε στην Ελλάδα γενικότερα, αλλά έγραψε ένας τύπος που ασχολείται με τα ζητήματα Liverpool.
0: Ναι.
2: ότι η Λίβερπουλ έκανε προσφορά, λέει, για τον Αλβανό διεθνή Σταύρο Φίλιο. Οι φήμες, λέει, από την Αλβανία και οι πηγές, λέει, κοντά στο παιχτή, ισχυρίζεται ότι η ΑΕΚ θέλει ένα ποσό κοντά στα 25 εκατομμύρια ευρώ. Το αναφέρω γιατί έπαιξε, αλλά το θεωρώ λίγο.
0: Όχι, καλά κάνεις και το λες, γιατί αύριο ο κύριος Μοσχονάς έχει ραδιοεφημερίδα. Οπότε ξέρεις τώρα, θα ρωτήσω στον Τωρινέο τι πέσει από πλευρά ΣΑΕΚ, τι βγαίνει.
2: Γράφτηκε αυτό, ρε παιδί, δεν ξέρω κατά πόσο είναι βαβά. Θα δούμε τώρα.
0: Θα δούμε, εντάξει.
2: Λοιπόν, πάμε να πάω τώρα στα μοντιαλικά. Λοιπόν,
0: πάμε στα μοντιαλικά.
2: Επιβεβαίωσε ο Γίγας Γιάννη Ινφαντίνο ότι ο άλλος Γίγας, ο Ντόναλντ Τραμπ, θα παρακολουθήσει, λέει, από κοντά το τελικό του Μουντιάλ 2026. Να πω. Το οποίο θα γίνει εδώ στη Νέα Υόρκη, έτσι, το μετράει κλπ. Να πω ότι όταν είχε ένα λάδι και το κάναμε και τι παρουσιάσει μα κτλ. Α, παρεμπιπτόντω θα δώσει και τον τρόπο, έτσι, προφανώ.
0: Αυτό ήθελα να σου πω.
2: Είχε πει ότι θα παρακολουθεί πάρα πολύ συχνά παιχνίδια και τέτοια. Ο λόγο, λένε που δεν το κάνει, είναι ίδιο με αυτό που του συνέβη όταν πήγε να παρακολουθήσει το Φίλιππ Μίξ. Που αποδοκιμάστηκε όταν τον έδειξε και πήγε, όταν μπήκε στο γήπεδο κλπ. Κλπ, έτσι.
0: Γι' αυτό και δεν πηγαίνει στα παιχνίδια των ΗΠΑ να παρακολουθήσει.
2: Ναι, και στην Ηνωμένη Πολιτεία και γενικά από τη Κύπρο πηγαίνει να βλέπω σόκερ, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
2: Παρακολουθώ λίγο μερικές αναμετρήσεις. Μουντιάλ είναι, στη χώρα μου γίνεται. Καλό μουντιάλ θεωρείται και είναι και οργανωμένο κλπ. Αλλά μάλλον αυτό είναι ο λόγο που είναι η Αμερικανή που δεν πηγαίνει να παρακολουθήσει γιατί έχει το προηγούμενο με του Νίξ που αποδοκιμάστηκε μόλι τον έδειξαν οι κάμερε, μόλι πήγε μέσα κτλ.
0: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, θα μάθατε ότι ο Διδιέντε Σαν έχασε τη μητέρα του, τη Ζινέτ.
0: Και θα λείψει από το επόμενο παιχνίδι της Γαλλίας.
2: Ναι, ναι, αποχώρησε εσπεσμένα από το παγκόσμιο κύπελο. Το έμαθε την Τρίτη, έτσι, το πρωί της Τρίτης. Σήμερα τι μέρα είναι?
0: Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη. Σήμερα είναι Τετάρτη.
2: Κάνει 24 ώρες που το συζήτησε με την Ομοσπονδία. Προφανώς οι Γάλλοι δεν του αρνήθηκαν τίποτα, τον έφυγαν αμέσως. Και στην πατρίδα του την αναπαραστεί στην κηδεία και θα αναλάβει προσωρινά επί πάρα πολλά χρόνια βοηθό του, ο Στεφάν Γκι Στεφάν, στο παιχνίδι με την Νορβηγία την Παρασκευή που είναι μάτς για πρωτιά κλπ. Λοιπόν, Κριστιάνο, δεν θα πείτε για Κριστιάνο.
0: Θα πούμε.
2: Μόνο για μέσα θα λέμε για Κριστιάνο, δεν θα πούμε τίποτα.
0: Είπαμε για Κριστιάνο, βγάλαμε τον Τάσο, είπε τα ρεκόρ. Όπα, κάτσε, περίμενε.
2: Εντάξει.
0: Δεν πονάμε.
2: Αλλά ήταν παντικό και αυτό, είναι ένα επίτευγμα πάρα πολύ μεγάλο. Γκολ σε 6 διαφορετικά Μοντιάλ, 11 διαφορετικά μεγάλα το ΑΕΚ σκοράρι, γύρω πράγματα. Πρώτο σκόρερ Πορτογαλία πέρασε το Ευσέμπιο, πρώτο σκόρερ όλων των εθνικών στην εθνική ομάδα με 145, 275 στην ελληνική ομάδα, 975 στην ομάδα που έχει βάλει σε λιμάνια 25 και τα χίλια. Πρώτο σκόρερ στην ιστορία του γύρω παραμένει το σύνολο για την εθνική παραγγείλου. Ο παίκτη με τι περισσότερε εμφανίσει του θεωρείται ποδοσφαίρου με την εθνική ομάδα που είναι 230 και συνεχίζει. Φοβερά πράγματα, 145 τέρματα με τη χανέ τη Πορτογαλία. Δηλαδή είναι αδιανόητο και αυτό το πράγμα το που κάνει και μπράβο του και μαγιά του. Άντιση κριτική και τέτοια. Θα σου πω και κάτι άλλο σχετικό μετά. Λοιπόν, μέχρι σήμερα να πω κάτι άλλο τώρα. Γιατί πάμε να αλλάξουμε. Όταν υπήρχε η διαδικασία πέναλτη, γιατί θα το δούμε αυτό το πράγμα, λένε ότι θα το περάσουν άρον-άρον, με την καλή έννοια όμω, γρήγορα-γρήγορα δηλαδή, για από τη φάση το νοκάουτ και μετά τη φάση το 33 με την άλλη. Λοιπόν, όταν είχαμε πέναλτη, ο διαιτητή έστριβε δύο φορέ το νόμισμα. Ή δύο διαφορετικά. Ένα με μάλα, ένα με αιστεία. Ο νικητής επέλεξε.
0: Ποιος θα εκτελέσει πρώτος και σε ποια
1: αιστεία.
2: Μπράβο. Έκανε δηλαδή να λέμε δύο κληρώσεις. Κατάλαβες. Δηλαδή πρώτος αιστεία. Υπήρχε μέσα από αυτόν τον τρόπο περίπτωση να κερδίσει και τα δύο ίδια. Δεν υπήρχε.
0: Ναι, βέβαια. Σωστό.
2: Μπράβο. Με τη μία εισήγηση λοιπόν του γίγαντα τεράστιου κορυφαίου Περλουίτη Κολίνα θα γίνει μόνο ένα στρίψιμο. Ο αρχηγός που κερδίζει θα διαλέγει ένα από όλα. Θες να βαρέσει το πρώτο πέναλτι.
0: Τι θε στην αιστεία.
2: Διάλεξε. Θεωρώ πάντως, και αυτό είναι και ο λόγος για τον οποίο έγινε το πράγμα, ότι όλοι θα διαλέγουν όσοι κερδίζουν, θα διαλέγουν την εκτέλεση του πρώτου πέναλτι. Γιατί πια, ποδοσφαιρικά, προπονητικά κτλ., όλοι θέλουν να βράνε πρώτοι τον καλό του το παίχτη, όπως κάποτε ο καλός βαρέθηκε τελευταίος. Τώρα θέλουν όλοι ο καλός παίχτη να πάει πρώτος για να φέρνει
0: τον. Για να πάρει και ψυχολογία η ομάδα, βέβαια.
2: Ναι, ναι. Σωστά. Λοιπόν, Κριστιάνο, πονηρές δηλώσεις από κάποιον, το ρώτησαν. Πώς θα του φαινόταν να αντιμετωπίσει το Μέση στο Μουντιάλ. Εδώ πέρα πούμε, όπως έχουμε δει, Λα Λίγκα, Αμάτσο, πολλά κλπ. Δεν είδαμε ένα τελικό Champions League μεταξύ του. Ρεάλ Μπαρτσελόνα, λέω στα φόρτε του, θυμάστε το.
0: Ναι.
2: Ο ίδιος είπε θα είναι top, θα είναι φανταστικό, μανίφικο όπως το είπε κλπ. Βέβαια λέει, είπε πρώτα, μηδίασε λίγο, χαμογέλασε κατά κάποιο τρόπο και λέει η ερώτηση δεν βγάζει πολύ νόημα αυτή τη στιγμή. σου λέει η ομάδα που είμαστε ακόμα στο μίλιο, δηλαδή τι θέλει τώρα. Αλλά λέει τέλος πάντων θα είναι top, φανταστικό, magnificent. Είπε θα είναι. Ο 41χρονος απάντησε λοιπόν αυτό το πράγμα. Το φόκο μου ήταν στο σημερινό μάτι, νικήσαμε, σκόρτα κλπ. Τώρα, για να γίνει αυτό, πρέπει και οι δύο, προσέξτε γιατί μάλλον θα γίνει, γι' αυτό σας προετοιμάζω έτσι.
0: Ναι.
2: Και οι δύο να είναι πρώτοι και θα παίξουν στους προημιτελικούς. Εντάξει. Στους 32, ως πρωτοπόροι θα αντιμετωπίσουν ομάδες που βγήκαν τρίτες, άρα θα προκριθούν. Στους 16, αν συνεχίσουμε νίκες, η Πορτογαλία μάλλον με Ελβετία, Αργεντινή, ξέρω εγώ με ποια ομάδα θα είναι, τότε προκρίνονται στους 8 προημιτελικά και θα παίξουν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα. Άρα δεν είναι απίθανο το σενάριο αυτό.
2: Όχι. Όχι, γιατί υπάρχει κι άλλο που λέει ένας πρώτος και ένας δεύτερος. Πότε θα παίξουν εκεί, στο μεγάλο τελικό.
0: Μάλιστα.
2: Πιθανότατα, σας το λέω, είναι και αργά στην Ελλάδα. Καλημέρα κιόλας. Θα υποτιμήσω να φάει να ξεκινήσει αυτό το πράγμα. Θα υποτιμήσω να δω τελικό με διάλογο Πορτογαλία, γιατί είναι μέσα και.
0: Για να το δούμε γι' αυτό, Πέτρο. Ωραίο θα είναι.
2: Να το δούμε γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, επίσης, όπως το λέγαμε για την Αμερική, πριν φύγουμε για Αμερική, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, δηλαδή, ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει, κάπως το έχουν ονομάσει, αν το βρω θα το θυμηθώ, να γίνει ο αγώνας του αιώνα, κάπως έτσι το λένε, Ιράν-ΗΠΑ, τέλο πάντων, να μην τα πω λίγο. Το Ιράν πρέπει να βγει πρώτο στον ομιλό του. Για να το κάνει αυτό πρέπει να νικήσει την Αίγυπτο την Παρασκευή. Αν την νικήσει, την περνάει στην βαθμολογία και παίρνει πρωτιά. Έτσι, αν τα έχω μελετήσει σωστά. Στη φάση του 32 θα συναντηθούν, είπα, θα είναι πρώτε μάλλον στον όμιλο και θα αντιμετωπίσουν μία από τι καλύτερε Κρήτε. Έτσι. Το Ιράν θα είναι επίση πρώτο στον όμιλο, θα αντιμετωπίσει και αυτό μια ομάδα που είναι τρίτη και μετά τσουπ πέφτουν πάνω μεταξύ του.
0: Αυτά είναι.
2: Και θα γίνει και εκεί.
0: Αυτά είναι, μάλιστα.
2: Επίσης να πω, έχω χρόνο.
0: Λίγο. Ένα λεπτό, ζόρια.
2: Ένα λεπτό θα πω δύο πράγματα. Το ένα είναι χαριτωμένο και το άλλο είναι κασκαρίκα. Λοιπόν, ο Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ, τον ακούσατε αυτόν, τον μάθω ποιος είναι αυτός. Νάνα Κουάκου Μπόνσαμ. Είναι μάγος από την Γκάνα. Ο οποίος.
0: Κάνει βουντού στην ώρα του αγώνα.
2: Μια
0: λευκή σκόνη που φυσάει στον αέρα.
2: Δεν έχω πάει, άμα πάω θα σου πω.
0: Φυσάει μια λευκή σκόνη στον αέρα και βοηθάει την ομάδα. Κάπου το πήρε το μάτι μου αυτό, αν λέμε τον ίδιο.
2: Πάνω, ναι, αυτό το όνομα του λέμε μεταφράζεται και λογικά ως διάβολος. Είχε προειδοποιήσει, λέει, δύο μέρες πριν από το μάτι τους Άγγλους. Λέει, δουλεύω πνευματικά πάνω στο Χάρι Κέιν. Δεν του εύχομαι κάποιο σοβαρό τραυματισμό, αλλά θα κάνω, λέει, τα δικά μου, ώστε να μπλοκάρει και να μην μπορεί να κάνει τίποτα αντίον τη χώρα μου. Και είδατε τι έχασε ο Κέιν. Στο φινάλε,
0: στα περιστέρια.
2: Μετά το δοκάρι. Ναι, ναι, μετά το δοκάρι, φοβερό. Και μάλιστα ο συγκεκριμένο πανάθεμάτων το 2014 είχε γίνει γνωστό στο Μουντιάλ 2014 όταν η Γκάνα αντιμετώπιζε την Πορτογαλία και αυτό είχε ισχυριστεί ότι έβαλε ένα ειδικό ξόρκι, το οποίο το ονόμαζε Καουίρι, Καπάμ, κάπως έτσι, για να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο του Ρονάλντο. Και τότε είχε τραυματιστεί όντω. Και σχολήθηκα μαζί του Guardian, New York Times και διάφορα τέτοια, έγινε πραγματικά χαμούλης.
0: Μάλιστα.
2: Και να σου πω και ένα άλλο τρίκ τελευταίο, το οποίο χρησιμοποιούν εδώ οι Αμερικάνοι για να καλύψουν τις αποδοκιμασίες, τα cooling breaks, επειδή ο κόσμος πια αποδοκιμάζει σε όλα τα γήπεδα, οπότε πάμε στο hydration break, αυτή τη διακοπή. Mm-hmm. Α, παρεπιπτόντως πριν που έβλεπα την Κροατία, τώρα στην Αγγλία, δεν θυμάμαι, λέει κάποιος, λέει ο speaker, πάμε διαφημίσεις, λέει, η τέταρτη περίοδος ξεκινάει σε λίγο.
0: Ναι, ναι.
2: Quarter, το είπε δηλαδή, έτσι το είπε. Λοιπόν, τι κάνουν αυτοί, έχουν ενημερώσει τους DJ που βρίσκονται στα γήπεδα
0: να βάζουν ναι, ναι, τη μουσική.
2: Τη διαπασών αμέσως με το ψηφίσιο γιατί στο
0: Πέτρο, Πέτρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Εσείς, παιδιά, και εσείς.
0: Να είσαι καλά.
3: Η ώρα είναι 5.
4: Ερασπορ 101,8.
5: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
6: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
5: Σίγουρα.
6: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
5: Σοβαρά. Και πώς θα γίνει αυτό?
6: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
5: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
8: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε Ερασπορ. Ξεκίνησε το παιχνίδι ανάμεσα σε Κολομβία και Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Πάμε να ακούσουμε Δημήτρη Λουκάκη, αλλά πριν ακούσουμε Δημήτρη Λουκάκη...
9: Τηλεοπτική μετάδοση από την Αρτένα σε περιγραφή του Μίλτου Θεοδωσίου. Πάμε στο Δημήτρη. Έλα, Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις το πρώτο λεπτό είχαμε τη μεγάλη φάση του αγώνα. Εντό Καγεμπέ, ένα σούτ έξω. Δεν ξέρω αν ακούγομαι.
0: Μια χαρά ακούγεσαι, Δημήτρη.
9: Ένα σούτ, γιατί δεν ακούω τη φωνή μου. Αυτό είναι το θέμα.
0: Εμείς πάντως ακούμε κανονικά.
9: Εσείς μ' ακούτε. Λοιπόν, εντό Καγεμπέ, στο πρώτο λεπτό ένα σούτ με το αριστερό, είδε την μπάλα να περνάει πάνω από το τέρμα του Καμίλου Βάργκας. Και βέβαια, φίλες και φίλοι, καλημέρα σας. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό, είναι το παιχνίδι το οποίο θα περιγράψουμε σήμερα και θα σας κρατήσουμε στροφιά για τις επόμενες περίπου 2 ώρες. Δεύτερη αγωνιστική στον 11ο ομίλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι Κολομβιανοί βρίσκονται στην κορφή του ομίλου, ήταν μάλλον στην κορφή του ομίλου, γιατί η Πορτογαλία με την μεγάλη της νίκη με 5-0 κατάφερε να την περάσει, είναι στους 4 βαθμούς πλέον η ομάδα του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος έκανε και το ρεκόρ του, ο ποδοσφαιριστής που έχει σκοράρει σε όλα τα παγκόσμια, στα 6 παγκόσμια
0: κύπελα. 6 παγκόσμια κύπελα έχει βρει δίχτυα.
9: Που έχει δηλαδή αγωνιστεί, ναι. Μπορούμε λίγο να πείτε κάτι, γιατί δεν γίνεται, δεν έχω καθόλου επιστροφή και είναι λίγο δύσκολο, γιατί...
0: Και το δεύτερο ρεκόρ που έκανε ο Κριστιάνο σήμερα είναι ότι πέρασε και τον Εουσέμπιο, έτσι. 9 γκολ είχε πετύχει ο Εουσέμπιο, ο μαύρος πάνθυρας, σε τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλλου για την Πορτογαλία. Όλα τα γκολ βέβαια σε ένα Μουντιάλ, σε αυτό του 1966. Και σήμερα ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα 2 τέρματα που πέτυχε πήγε στα 10 γκολ για τους Πορτογάλους, για τους Ήβηρες, ξεπερνώντας τον μαύρο πάνθυρα.
9: Μίλα ακόμη λίγο να ακούσω, να αλλάξω ακουστικά, μια και δεν έχουμε κάποιες φάσεις.
0: Ωραία, άλλαξε εσύ τα ακουστικά σου. Εγώ να θυμίσω ότι η δράση πλέον για το παγκόσμιο κύπελλο συνεχίζεται στις 10 το βράδυ. Έχουμε 2 μάτς, καθώς μπαίνουμε στην 3η αγωνιστική για τους ομίλους του παγκοσμίου κυπέλλου. Στις 10 λοιπόν το βράδυ θα παίξει η Ελβετία με τον Καναδά και η Βοσνία με το Κατάρ, και τα 2 παιχνίδια θα έχετε την ευκαιρία να το ακούσετε σε περιγραφή της Αερασπόρ. Ενώ
9: μεγάλη φάση.
0: Κολομβία είχα σου κάνει μια πολύ μεγάλη
9: ευκαιρία. Δεν ξέρω αν ακούγομαι τώρα.
0: Ναι.
9: Εντάξει, δεν μπορώ να ακούσω τη φωνή μου. Κάτι συμβαίνει. Τέλος πάντων, θα πάμε έτσι. Εσένα σε ακούω.
0: Εμένα με ακούς κανονικά, έτσι.
9: Ναι. 1-2. Το έχω ανεβασμένο τέρμα. Λοιπόν, ήταν η μεγάλη ευκαιρία, φίλες και φίλοι, τώρα για την ομάδα της Κολομβίας. Βρέθηκε σε θέση βολής εκεί δεξιά ο Αρίας, ο οποίος δεν κατάφερε από πολύ πλεονεκτική θέση να βρει στόχο. Μεγάλες ευκαιρίες και για τις 2 ομάδες. Τώρα κάπως διορθώθηκαν τα πράγματα, οπότε να κάνουμε και τη μετάδοσή μας κανονικά. Γιατί ξέρετε, φίλοι ακροατές, Δημήτρη, υπάρχει και ένα πρόβλημα. Αν δεν μπορείς να ακούσεις τη φωνή σου ή ακούς κάτι άλλο.
0: Νομίζω ότι μιλάς στο κενό.
9: Ναι, αλλά ακούς και κάτι άλλο μέσα. Δεν ήταν ότι μιλάς στο κενό. Λοιπόν, λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ότι η Κολομβία είναι στην δεύτερη θέση, δεν έχει αγωνιστικά προβλήματα ο προπονητής τους, ο Νέστορ Λορέντζο, και Λορέντζο, και βέβαια αν κερδίσει σήμερα κλειδώνει, όπως καταλαβαίνετε, από τώρα την πρόκριση 32 στο παγκοσμίου κυπέλλου. Απέναντί της είναι το Κονγκό, το οποίο το είδαμε στο παιχνίδι με την Πορτογαλία, έδειξε μεγάλη ψυχραιμία παρά το γεγονός ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ 1-1 το τελικό σφύριγμα του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Ο Ντεσάμπρ καταστρώνει τα πλάνα του χωρίς προβλήματα και αυτός τραυματισμών. Έχουν παρατάξει ό,τι καλύτερο έχουν οι 2 ομάδες και θα περάσω τώρα στη συνθέση, αφού δούμε αυτή την προσπάθεια, κεφαλιά και πάλι γκολ. 1-0 Στο έκτο λεπτό. Για να δούμε όμως. Τι γίνεται, γιατί έχει σηκώσει την σημαία του ο πρώτος βοηθός, ο Ντανιέλε Μπιντόνι από την Ιταλία, και να δούμε γιατί γίνεται αυτό. Διώχνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, την ξαναβάζει μέσα για offside. Είναι οριακή. Διώχνει την μπάλα ο τερματοφύλακας, την ξαναβάζει μέσα για offside. Είναι

0: του Ντάνιελ Μουνιός, ο οποίος έχασε και νωρίτερα μια μεγάλη ευκαιρία. Ο ίδιος είναι ο μπακ, ο δεξιός μπακ της Crystal Palace, τον βλέπουμε τώρα και σε πρώτο πλάνο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε, είναι ωριακή φάση πάντως, φίλες και φίλοι. Να λοιπόν το παιχνίδι που ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και γιατί το λέω αυτό? Γιατί είχαμε τη μεγάλη ευκαιρία επίσης του Μουνιός νωρίτερα, που η μπάλα σούταρε, έπαιζε τερματοφύλακα στην αριστερή του γωνία ο Λιονέλ Εμπασί, η μπάλα βρήκε και στο δοκάρι, και τώρα πάλι ο ίδιος ποδοσφαιριστής είναι offside.
1: Είναι offside. Πολύ ωριακό βέβαια, αλλά είναι offside.
0: Ναι.
1: Οπότε παραμένει το 0-0.
0: Λοιπόν, ναι, παραμένει το 0-0, φίλες και φίλοι. Είχαμε δύο καλές ευκαιρίες για τις δύο ομάδες και φανταστείτε, δεν έχουμε προλάβει ακόμη να πούμε και τις συνθέσεις, και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να καταλάβουμε ότι θα γίνει ένα πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και οι δύο ομάδες θέλουν τη νίκη. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έχει μόλις ένα βαθμό, καταλαβαίνετε. Θέλει να φτάσει τους τέσσερις μαζί με την Πορτογαλία και να αφήσει τους τρεις την Κολομβία. Αν η Κολομβία καταφέρει να κερδίσει, τότε σφραγίζει και την πρόκριση στην επόμενη φάση. Για να δούμε βέβαια και ποια θα είναι η πρώτη ομάδα του ομίλου, γιατί από ό,τι έβλεπα σε αυτόν τον όμιλο, οι διασταυρώσεις είναι λίγο περίεργες, αν τυχόν δεν βγεις πρώτη. Κολομβία για τον Νέστορ Λορένσο. Καμίλο Βάργκας κάτω από τα γκολπό στο 37ο τερματοφύλακας Νασιονάλ. Δεξιά ο Ντανιέλ Μουνιός, που είχε και την ευκαιρία και τον γκολ το οποίο ακυρώνθηκε. Μοχίκα στο αριστερό μπακ. Ντάβισον Σάντσες ο ένα στόπερ, Τζον Λουκουμί ο άλλος. Τζέφερσον Λέρμα και Γκουστάβο Κουέρτα, οι δύο παίκτες που κινούνται στο χώρο της μεσαίας γραμμής ως αμυντικά χαφ. Δεξίφτερο ο Τζον Άριας, αριστερό ο Λουίς Δίας, ένα μεγάλο αστέρι της Μπάγκερ με τις 75 συμμετοχές και τα 23 γκολ. Χάμες ο αρχηγός, Ροντρίγκες στο δεκάρι, 127 συμμετοχές, 31 γκολ, το 34χρονο, 34 ετών πλέον ο Χάμες Ροντρίγκες, πέρασε και από εδώ και από εμάς και από τη χώρα μας φορώντας φανέλα του Ολυμπιακού, και μπροστά ο Λουίς Σουάρες. Από την άλλη πλευρά ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ για λογαριασμό της ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Για να δούμε το σουτ, και πάλι μεγάλη απόκρουση από τον Εμπασί. 11ο λεπτό, Χάμες Ροντρίγκες να δοκιμάζει το πόδι του από τα 22 μέτρα. Η μπάλα πηγαίνει στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα. Δυνατό σουτ γωνιακό. Πέφτει, διώχνει σε κόρνερ ο Εμπασί. Η μπάλα γλύφηκε το αριστερό του δοκάρι. Μπορεί και να το ακούμπησε. Μεγάλη ευκαιρία και αυτή για λογαριασμό της Κολομβίας με αυτό το σουτ του Χάμες Ροντρίγκες. Η κεφαλιά στο κόρνερ, η μπάλα out, λύνεται η πολιορκία. Έλεγα λοιπόν να ολοκλώσω και τις συνθέσεις έπειτα από την κεφαλιά αυτή του Τζον Λουκουμί. Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Λιονέλ Εμπασί, που έχει κάνει δύο μεγάλες αποκρούσεις στα 12 λεπτά που παίζουμε ποδόσφαιρο και έχει σώσει δύο γκολ. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ δύσκολες οι αποκρούσεις, γιατί η Κολομβία έχει ανεβάσει ταχύτητα, πιέζει πάρα πολύ και είναι με το πόδι πατημένο στον γκάζι. Αρών Γουάν Μπισάκα της West Ham, δεξί μπακ, παίρνει όλη τη γραμμή σε αυτό το 5-3-2 του Ντεσάμπρ. Αριστερά ο Άρθουρ Μαζουακού, οι τρεις στόπερ Μπεμπά, του Ανζεμπέ και Καπουαντί, μπροστά τους οι τρεις

0: Τρεις παίκτες που είναι στα χαφ, δεξιά κινείται ο Μουκάου, αριστερά ο Καγέμπε και ο Σαμουέλ Μουντουσαμί, ο γνωστός μας από τον Ατρόμητο, 29χρονος με τις 59 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του, είναι κεντρικός χαφ, και ο Σέντρικ Μακαμπού της Μπέτης και έχει περάσει και αυτός από την χώρα μας για λογαριασμό και αυτός του Ολυμπιακού, στην μια μεριά, και ο Γιωάν Γουισά της Νιουκάστρου από την άλλη. Αυτές είναι οι ενδεκάδες που έχουν παρατάξει οι δύο ομάδες. Περιμένουμε και όπως βλέπουμε, φίλες και φίλοι, τον αγώνα μέχρι τώρα είμαστε στο 13ο λεπτό. Είναι πάρα πολύ καλός, πάρα πολύ καλός πραγματικά, και με την Κολομβία να είναι συνεχώς στην επίθεση, να έχει κατοχή μπάλας, να προσπαθεί να βγει και να μπει με αξιώσεις μέσα στην περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, όπως τώρα. Αλλά το μεγάλο αστέρι ο Λουίς Δίας δεν προλαβαίνει αυτή την παλιά που του έκανε ο Γκουστάβο Πουέρτα από τα αριστερά. Βέβαια, λέγαμε για τον Δίας, τον εξτρέμ της Μπάγερν Μονάχου, προέρχεται από μια εντυπωσιακή χρονιά, έχοντας σημειώσει 26 γκολ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη. Από την άλλη, βέβαια, είναι και ο Χάμες, η οξυδέρκεια, η τρομερή του πάσα και η δυνατότητα στις στιμένες φάσεις τον καθιστούν κεντρικό πυλώνα των καφετέρος. Καφετέρος είναι το παρατσούκλι, λος καφετέρος, να το πω, για ολόκληρο το παρατσούκλι της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Περιμένουν οι συμπατριώτες του να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, αποτελώντας και πρότυπο βέβαια εντός γηπέδου. Από την άλλη μεριά, ο γνωστός μας Σέντρικ Μακαμπού, τον έχουμε απολαύσει στην Ελλάδα, πολλά τα τέρματα που έβαλε με τον Ολυμπιακό τη σεζόν 2022-23 όταν φόρεσε τη φανέλα του. Μπορεί να χάσει το πιο εύκολο γκολ, αν θυμάστε, αλλά μπορεί να βάλει και το πιο απίθανο, και στην βραδιά του μπορεί να ανακατέψει και να κάνει μπαράλια κάθε άμυνα. Ο ίδιος θα ψάξει τον γκολ που θα τον φέρει στην πρώτη θέση, και πάλι το σούτ από μεγάλη απόσταση από τα 30 μέτρα, και πάλι ο Εμπασί εκεί πέφτει αριστερά. Αυτό ήταν πιο εύκολο, τα άλλα ήταν ακριβώς γωνία που ανάγκασαν τον τερματοφύλακα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό και της Χαύρης να πέσει στις γωνιές του. Αυτό ήταν πιο κοντά του, το διώχνει αριστερά. Και βέβαια βλέπουμε την Κολομβία να είναι η ομάδα η οποία έχει την υπεροχή, αλλάζει πολλές πάσες έξω από την μεγάλη περιοχή της ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Και προσπαθεί να βρει διαδρόμους, όπως τώρα, για να δούμε. Δίας από τα δεξιά, βρει την πάσα δεξί που είναι το καλό του. Αυτή η κίνηση πάνω στα πόδια του Εμπασί, μεγάλη ευκαιρία, και αυτή πιέζει και επιτίθεται κατά ρυπάς η εθνική ομάδα της Κολομβίας. Ο Δίας από τα αριστερά πήρε την μπάλα, έπεσε επάνω του ο Σανσέλ Σεμπά, τον απέφυγε το μεγάλο αστέρι της εθνικής ομάδας της Κολομβίας και της Μπάγερ, σούταρε, απέκρουσε με τα πόδια, και αυτή τη φορά ο Εμπασί. Οι Κολομβιανοί είναι συνέχεια στην επίθεση από την αρχή της αναμέτρησης. Θυμίζω, το πρώτο σουτ έγινε στο πρώτο λεπτό από λογαριασμό της εθνικής ομάδας του Κογκό, με τον Καγεμπέ που είδε την μπάλα να φεύγει out, και από εκεί και μετά στο τέταρτο λεπτό Επίσης ο Άριας ήταν ο παίκτης ο οποίος έκανε ένα σούτ το οποίο βέβαια δεν βρήκε στόχο. Στην αμέσως επίθεση ο Ντανιέλ Μουνιός βρέθηκε σε θέση βολής και απέκρουσε ο τερματοφύλακας Εμπασί και είχαμε και στο 8ο λεπτό, μην ξεχνάμε, το ΒΑΡ το οποίο δεν μέτρησε το γκολ επίσης του Μουνιός, ένας παίχτης χαρισματικός με 47 συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα της Κολομβίας και 4 γκολ. Το δεξί μπακ της Crystal Palace που ανεβαίνει συχνά πυκνά μπροστά, είναι καλός συνήθως στα επιθετικά του καθήκοντα, αλλά και για να δούμε μέσα στην περιοχή η προσπάθεια εκεί από το Λουίς Σουάρες, προσπαθεί ο striker της Sporting, ζητάει corner, νομίζω ότι έχει δίκιο ο Σουάρες, ο διαιτητής, ο Ιταλός, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, για να δούμε και ξανά τη φάση. Ναι, έχει δίκιο ο Σουάρες, η μπάλα βγαίνει από τα πόδια του Άξελ, του Αζεμπέ της Μπέρνλι, αλλά ο διαιτής της αναμέτρησης, περισσότερο βοηθός έπρεπε να τον βοηθήσει, ο συμπατριώτης του Μπιντόνι, δεν την είδε τη φάση, την έχασα. Έλεγα για τον Μαουρίτσιο Μαριάνι, 44 ετών, 25 Φεβρουαρίου του 82 γεννήθηκε, Ιταλός, είναι διαιτής κατηγορημένος στη FIFA από το 2019, μεγάλη απόκρουση και πάλι, τι γίνεται, σούτ από μακρινή απόσταση που έρτα αυτή τη φορά στο 19ο λεπτό. Έχουμε βαρεθεί που λέμε, εντός εισαγωγικών βάζει λέξη, να καταγράφουμε ευκαιρίες. Απέκρουσε και πάλι αριστερά, έπεσε για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ο Εμπασί και έδιωξε την μπάλα, έσωσε άλλη μια, ένα καλό σούτ για τους Κολομβιανούς. Να τώρα οι Κογκολέζοι που προσπαθούν να βγουν μπροστά, αλλάζουν τις πάσες, είναι η πρώτη φορά που βλέπουμε να προσπαθεί η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό να αλλάξει κάποιες πάσες στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Καγεμπέ εκεί αριστερά, τελικά πέφτει επάνω του ο Μουνιός και κερδίζει και το πλάγιο out, διπλό το όφελος για τους Κολομβιανούς. Έλεγα για τον Μαριάνι, γεννημένο στη Ρώμη και Δημήτρη, φίλες και φίλοι, αποφάσισε να ακολουθήσει την καριέρα στη διαιτησία μόλις σε ηλικία 16 ετών, ενώ ολοκλήρωνε τις σπουδές του στην Ναυτική Ακαδημία Φραντσέσκο Μοροζίνη στη Βενετία.
1: Μάλιστα.
0: Τρομερό δεν είναι?
1: Τρομερό είναι. Στα 16 είπες.
0: Ναι, στα 16. Και από 18 ετών έπαιζε αρχικά ως τερματοφύλακας, στη συνέχεια έγινε και διαιτητής, έκανε ντεμπούτο τον Οκτώβριο του 2000 ως διαιτητής σε ομάδες νέων, στη συνέχεια έπαιξε στην τέταρτη κατηγορία, μετά στην τρίτη όπως γίνεται, και το 2020 διατέφθησε το πρώτο του ντέρμπι ανάμεσα στην Ίντερ και την Μίλαν. Το 19 η FIFA τον ονόμασε διαιτητή και τον έβαλε στη λίστα της, έτσι ακριβώς, και τον έκανε βοηθό και διαιτητή βίντεο που λέμε εκεί στο VAR, και έπαιξε VAR στο πρωτάθλημα, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 21, και ορίστηκε στον προημιτελικό αγώνα Αγγλίας-Πορτογαλίας και στον ημιτελικό Αγγλίας-Ισραήλ, και έχει παίξει και αρκετά παιχνίδια μέχρι να φτάσει και εδώ
1: στην κορυφή.
0: Λοιπόν, εκεί τώρα προσπαθεί να διώξει την μπάλα ο Μουνιός και χτυπάει το
1: δυνατό χτύπημα.
0: Δυνατό χτύπημα δεν φταίει όμως.
1: Όχι, ναι, γιατί πήγε να διώξει την μπάλα.
0: Ακριβώς. Μπορεί να διαμαρτύρεται ο Μαζουακού, αλλά δεν έχει δίκιο. Πολύ σωστά ο μπακ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που είναι τώρα δανεικός στην Μπεσίκτας, κόβει την μπάλα, προλαβαίνει δηλαδή τον Μουνιός, ο τελευταίος στην προσπάθεια του να βγάλει ένα παίχτη μπροστά, τον Τζον Άριας πιο συγκεκριμένα, δεν προλαβαίνει να διώξει την μπάλα, χτυπάει το πόδι του αντιπάλου του, ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση, δεν δίνει τίποτα, δεν ήταν τίποτα, και έτσι η μπάλα είναι στα πόδια της Κολομβίας, στα πόδια της Κολομβίας, η οποία προσπαθεί να κάνει μια επίθεση από τα αριστερά. Να λοιπόν στο χώρο του αριστερού εξτρέμ, όπου Έρτα έχει βρεθεί εκεί στη θέση που καλύπτει συνήθως ο Ντίας, προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα με τον Μοχίκα, κόβει εκεί, παρεμβάλλεται πάρα πολύ ωραία ο Μπισάκα, κόβει την μπάλα, αλλά δεν ολοκληρώνεται η κατοχή, δεν μπορούν να κρατήσουν σχεδόν καθόλου την μπάλα στην κατοχή τους οι παίκτες Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Για να δούμε τώρα, Χάμες η επιλογή, έκανε ένα σουτάρι, τη σπάει αριστερά στον Μπουέρτα, αυτός ακόμη πιο αριστερά μέσα στην περιοχή, ο Άριας και πάλι αριστερά στον Μοχίκα, η σέντρα, προσπαθούν να βρουν στο δεύτερο δοκάρι τον Σουάρες που ήταν, μάλλον τον Μουνιός που είχε μπει μπροστά, και άλλο ένα σουτ από τον Λουίς Δίας. Πολιορκία της ομάδας της Κολομβίας, η οποία είτε από δεξιά είτε από αριστερά προσπαθεί, φίλες και φίλοι, να δημιουργήσει ρήγμα και προβλήματα στην εστία του Λιονέλ Εμπασί. Δεν έχει καταφέρει ακόμη να βρει δίκτυα, αλλά είναι και ο τερματοφύλακας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που στο 4ο λεπτό με τον Άριας, στο 11ο με τον Ροντρίγκες, στο 16ο ο Σούτι Ντίας που απέκρουσε με τα πόδια, και στο 19ο του Μπουέρτα, έχει κάνει τρομερές αποκρούσεις και βέβαια έχει σώσει την ομάδα του από βέβαια παραβίαση. Πάμε, ενυδάτωση. Πάρτε μικρόφωνο.
1: Πάρε και εσύ μια ανάσα, ενυδατώσου και εσύ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο 0-0 η Κολομβία με την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Άντε, είδες, λέω ολόκληρο το όνομα.
2: Έτσι, μπράβο, έτσι, δεν θέλω να τσακωνόμαστε. Καλημέρα στις νυχτερίδες της ΣΕΡΑ. Νίκος, μας κάνετε παρέα όσο κάνω διανομή στο κέντρο της Αθήνας.
1: Καλές διανομές. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλό δρόμο ευχόμαστε, ό,τι καλύτερο. Και χαιρόμαστε που είσαι στην παρέα της Ερασπορ.
1: Για να θυμίσω εγώ για τους φίλους που προσθέθηκαν τώρα τελευταία στην παρέα μας, ότι νωρίτερα η Κροατία κέρδισε τον Παναμά με 1-0 με το τέρμα του Μπούντιμιρ στο 54ο λεπτό. Το παιχνίδι αυτό έγινε για τον 12ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τον ίδιο όμιλο η Αγγλία με την Γκάνα ήρθαν ισόπαλες χωρίς γκολ, 0-0. Με την Αγγλία και την Γκάνα να σφραγίζουν και μαθηματικά την πρόκρισή τους στους 32 της διοργάνωσης. Η Κροατία είναι ζωντανή στο παιχνίδι με αυτό το τρίποντο το βαθμολογικό που πήρε. Αντίθετα, ο Παναμάς αποχαιρέτησε το παγκόσμιο κύπελο. Έχει ένα μάτς κόντρα στην Αγγλία στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 12ου ομίλου. Τελείως όμως τυπική διαδικασία, καθώς δεν έχει καμία ελπίδα για να περάσει έστω και στους 32 της διοργάνωσης.
2: Για όσους συντονιστήκατε τώρα, να θυμίσω ότι το σημερινό πρόγραμμα για την ημέρα Τετάρτη ολοκληρώνεται με δύο παιχνίδια στις 10 η ώρα για τον δεύτερο όμιλο, Ελβετία-Καναδάς. Το μάτς μπορείτε να το παρακολουθήσετε από την ΕΡΤ 2 Sport, ραδιοφωνικά από την ΕΡΑ Sport φυσικά, σε περιγραφή Βασίλη Μότση και Χρήστου Κοντού. Ενώ έχουμε παιχνίδι και για τον ίδιο όμιλο, 10 η ώρα, Βοσνία-Κατάρ, τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Στη ραδιοφωνική θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος.
1: Και τα μάτς πλέον της Πέμπτης, καθώς είμαστε στην Τετάρτη σήμερα, αλλά καλό είναι να ξέρετε και την Πέμπτη τι θα δείτε. Μία τα ξημερώματα, δύο παιχνίδια για τον τρίτο όμιλο. Το πρώτο στην Ατλάντα, Μαρόκο Αϊτή. Το δεύτερο στο Μαϊάμι, Σκωτία Βραζιλία. Τρεις ώρες αργότερα, δύο παιχνίδια και τα δύο για τον πρώτο όμιλο. Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, στις 4 τα ξημερώματα και την ίδια ώρα Τσεχία, Μεξικό, στο Μέχικο Σίτι, στο Αζτέκα στάδιο. Και το βράδυ της Πέμπτης στις 11 το Εκουαδόρ θα παίξει με την Γερμανία για τον πέμπτο όμιλο. Το παιχνίδι αυτό θα γίνει στη Νέα Υόρκη.
2: Και η ομαδάρα μου,
1: το Κουρασάο, έτσι.
2: Ακτή Ελεφαντοστού. Ομαδάρα το Κουρασάο.
1: Σου αρέσει?
2: Όχι, είναι η ομάδα μου, τέλος.
1: Λόγω λίγων κατοίκων, λόγω...
2: Λόγω όλων. Τώρα διάβαζα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο, ναι, ότι επειδή το Κουρασάο πάει κόντρα σε όλα,
1: ναι,
2: είναι η μοναδική ομάδα η οποία έχει επιτρέψει και προτρέπει τους παίκτες να έχουν και τις γυναίκες τους μαζί στο ξενοδοχείο.
1: Όλοι με το Κουρασάο, λοιπόν. Δημήτρη, και εσύ με το Κουρασάο, έτσι.
2: Δεν τον βλέπω το Δημήτρη να ψήνεται να υποστηρίξει Κουρασάο. Δεν τον βλέπω.
0: Όπως λέει ο Νίκος Μοσχονάς, δεν ψήνω.
2: Δεν ψήνεσαι για Κουρασάο.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε στο παιχνίδι. 28 λεπτό. Ακούτε Νίκο Μοσχονά, Δημήτρη Γιαχανατζή από στούντιο. Δημήτρη Λουκάκη από τον Μπούθο, όπου σας περιγράφει τον αγώνα Κολομβίας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. 0-0 το αποτέλεσμα. Είμαστε στο 28 λεπτό, στάδιο Γουαδαλαχάρα. Γεμάτο, 48.000 θεατές. Βέβαια, τι να πεις για αυτό το γήπεδο, Δημήτρη και Νίκο? Τι να πεις, είναι ένα γήπεδο το οποίο, επειδή έχω πάει Γουαδαλαχάρα, είναι πραγματικό ηφαίστειο από χάλιβα και σκυρόδερμα, και είναι σφαιρικός ο σχεδιασμός του, φαίνεται να στριφογυρίζει από το έδαφος. Είναι σαν ηφαίστειο, έτσι το έχουν κάνει. Έχει δηλαδή ηφαιστειακή αρχιτεκτονική, αλλά βέβαια και πρωτοποριακή πράσινη τεχνολογία.
1: Εγώ θα το έλεγα και λίγο διαστημόπλοιο, Δημήτρη.
0: Αυτοί το λένε περισσότερο ηφαίστειο. Γι' αυτό το λόγο, ότι έχει, πες το, αυτή την ηφαιστειακή αρχιτεκτονική που είπε εκεί στη Γουαδαλαχάρα. Η Γουαδαλαχάρα, μια πανέμορφη πρωτεύουσα της πολιτείας Χαλίσκο, και βρίσκεται εκεί στον Ειρηνικό, στη δυτική περιοχή του Μεξικού, με γύρω στο 1,5 εκατομμύριο και κατοίκους. Δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στο Μεξικό. Mm-hmm. Και έτσι, για να πούμε και 2-3 πράγματα, γιατί είχα πάει και το είδα αυτό, δηλαδή η σώμαση, ότι στη βιομηχανία και της πόλης στηρίζει, γιατί είχα μπει και σε αυτό το τρυπάκι, στην τεχνολογία της πληροφορίας, δηλαδή οι περισσότερες επιχειρήσεις ασχολούνται με πληροφορική και τα λοιπά, και έχει μεγάλες εγκαταστάσεις. Επίσης, έχει πάρα πολλές βιομηχανίες με υφαντουργία, να ξέρετε, και φτιάχνουν και πάρα πολύ καλά παπούτσια. Λοιπόν, μέσα στην περιοχή Κολομβία, από τα αριστερά, για να δούμε ποια θα είναι η επιλογή. Καμία, γιατί πολύ καλά κλείνουν οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και με τον Μπεμπά απομακρύνουν από τα δεξιά τώρα ο Μπισάκα. Είναι οι δύο μπακ, ο Μπισάκα και ο Μαζουακού, οι οποίοι είναι full back και ανεβαίνουν. Παίζει με τρεις στόπερ, θα επαναλάβω, τον Μπεμπά, τον Ντουαντζεμπέ και τον Καπουαντί. Ο Ντεσάμπρ σε αυτό το 5-3-2 έχει αμυντικούς προσανατολισμούς σε όλο το παιχνίδι μέχρι στιγμή, στα 31 λεπτά που βλέπουμε, αλλά η Κολομβία είναι η ομάδα που μπορεί με δύο μπαλιές να φτάσει μέχρι έξω, καμιά φορά πάτησε και μέσα την περιοχή του Εμπασί. Επιχειρούν το σουτ, γιατί είναι διαβασμένοι, ήξερε ο Λορένσο ότι θα βρει τουλάχιστον 8 παίκτες, καμιά φορά και 9, μπροστά του, έτσι λίγα μέτρα έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, και γι' αυτό πιστεύω δεν είναι πρωτοβουλία από μόνοι τους, από τους παίκτες της Κολομβίας, να κάνουν τα σουτ. Έχει δοθεί και εντολή από το προπονητικό επιτελείο, γιατί γνώριζαν πριν τον αγώνα ότι κάπως έτσι ήταν το παιχνίδι της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, και αυτά τα σουτ, βέβαια, τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα, ήταν πάρα πολύ καλά σε εκτέλεση, να το πούμε αυτό, αλλά ήταν πάρα πολύ καλός και ο Λιονέλ Εμπασί, ο 31 ετών τερματοφύλακας της Χαύρης, στην 31η του συμμετοχή με την φανέλα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, καταφέρνει 4 φορές να σώσει την ομάδα του από Βέβαια παραβίαση, μια Κολομβία η οποία έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, φίλες και φίλοι, έχει 55% κατοχή μέχρι στιγμής και βέβαια τρεις προσπάθειες, οι δύο προς τον στόχο ήταν αυτές που ήταν μέσα στο τέρμα του Εμπασί, γιατί έχει μπλοκάρει και έχουν σουτάρει μάλλον και προς τα έξω οι παίχτες του Κογκό, και οι οποίοι τώρα προσπαθούν, αλλά πολύ εύκολα χάνει την μπάλα προς τα μας, να πούμε, προς την αριστερή πλευρά που επιτίθεται οι Κολομβιανοί, ο Γκουστάβο Πουέρτα. Επιθετική άμυνα από τους Κολομβιανούς, πιέζουν εκεί ο Ντίας, ο Ροντρίγκες, ο Σουάρες και ο Άριας, τους τρεις στόπερ της ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Αυτοί καταφέρνουν να φέρουν την μπάλα στην μεσαία γραμμή και ο Μαζουακού, ο οποίος ανεβαίνει, προσπαθεί να βρει μέσα στην περιοχή των κάπως κάτι λέει τώρα ο Μαζουακού, τα βάζει με τον εαυτό του, προσπάθησε να βρει εκεί τον Μακαμπού, δεν τα κατάφερε. Και βέβαια αυτή η φάση πέρασε αρκετά έξω από, από τα δοκάρια του Κάμιλο Βάργκας, τερματοφύλακα της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Η Κολομβία η οποία δεν έχει μέχρι στιγμής κανένα σουτ προς το στόχο, απλά έχει μία προσπάθεια για γκολ. Ένα σουτ το οποίο βέβαια δεν ανησύχησε και καθόλου τον, δεν ήταν σουτ, σέντρα ήταν τον Βάργκας, αυτή που σας περιέγραψα πριν από λίγο, η σέντρα που πήγε να γίνει από αριστερά τον Μαζουακού προς τον Μακαμπού, η μπάρα πέρασε αρκετά μακριά από τον στράικερ των Κογκολέζων και βγήκε out. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό τώρα μπροστά στην επίθεση, για να δούμε Μπισάκα τι θα κάνει, σέντρα, προσπαθεί να βρει τον Μακαμπού, δεν τα καταφέρνει, η μπάλα πάει προς τα αριστερά, την κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο ο Μουνιός, πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής και βέβαια από τα καλά μπακ του παγκοσμίου κυπέλου, κατά την άποψή μου, ο δεξιός οπισθοφύλακας, full back μάλλον, ο γιος οπισθοφύλακας της Crystal Palace, προσπαθούν οι παίκτες της Κολομβίας να διώξουν την μπάλα, αλλά δεν τα καταφέρνουν, με αποτέλεσμα να έχουμε το corner. Corner λοιπόν για τους παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, από τα αριστερά όπως επιτίθενται, Μαζακού καλοκτυπημένο, παίρνει και διώχνει εκεί ο Σάντσες λίγο πριν ο Μπεμπά, ο οποίος είχε ανέβει, κάνει την προβολή, φανταστείτε, είναι τόσο καλά χτυπημένο μέσα στην περιοχή, διαδραματίστηκε όλη αυτή η κατάσταση, πήγε να γίνει κάτι, αλλά δεν τελεσφόρησε για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, το οποίο διώχνει τώρα σε μια απεγνωσμένη, πώς να το πω, προσπάθεια να απομακρυνθεί η μπάλα από την περιοχή. Ο Εντό Καγεμπέ τη στέλνει πλάγιο out. Ένα πλάγιο out που εκτελείται γρήγορα. Χάμες Ροντρίγκες προσπαθεί να αλλάξει μια σαραντάρα μπαλιά από τα δεξιά προς τα αριστερά την μπάλα. Δεν καταφέρνει. Παρεμβάλλονται και οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Κόβουν. Πιέζουν τώρα ψηλά τον τερματοφύλακα Βάργκας. Αυτός κάνει ένα ανοιχτό κοντρόλ και βέβαια.
1: Έβγαλε την μπάλα πλάγιο, Δημήτρη.
0: Ναι, παίζει με τη φωτιά στην συγκεκριμένη φάση, γιατί ήταν ο Σεντρίκ Μακαμπού κοντά του, προς στιγμή την τσίπησε, του την έκλεψε, αναγκάστηκε να πάει αρκετά δεξιά, μαζί με την μπάλα ο Βάρκας και να βγει μαζί της πλάγιο out. Έπαιξε με τη φωτιά ο τερματοφύλακας της Κολομβίας και της Ατλέτικο Νασιονάλ. Το πλάγιο out από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό με τον Μαζουακού, είναι δυνατό, πάει να βγει στο transition και στο ανοιχτό γήπεδο η ομάδα της Κολομβίας. Για να δούμε, ο Ντίας κάνει δύο κοντρόλ, κάνει την μπάλα, αυτό το δίνει, κάνει την γρηγοράδα να πούμε και την ταχύτητα στο ανοιχτό γήπεδο που θα ήθελε αυτά τα πρώτα μέτρα με ταχυδύναμη, καθώς δεν έκανε το πρώτο ούτε το δεύτερο κοντρόλ με μεγάλη επιτυχία. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους Κογκολέζους να γυρίσουν πίσω, να κλείσουν τους χώρους και να παραχωρήσουν και ένα φάουλ, και δεν ξέρω, μου φαίνεται να δείξει κίτρινη κάρτα στον Καγεμπέ, γιατί χτύπησε το πόδι του Χάμες Ροντρίγκες, του κάνει κάποιες παρατηρήσεις σαν αρχή του Εντό Καγεμπέ της Watford. Να δούμε πάλι τη φάση, κάνει την παλιά ο Χάμες και πέφτει πάνω στο αριστερό του πόδι ο Καγεμπέ, κάτω ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Έμεινε στις παρατηρήσεις ο Ιταλός, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, στον Καγεμπέ. Ναι, εντάξει, δεν ήταν και τόσο σκληρό το μαρκάρισμα. Δεν πήγε με τη σκάρα. Αυτό ήταν που γλίτωσε την κίτρινη κάρτα ο Καγεμπέ. Πήγε για να κόψει την μπαλιά του 34χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας Κολομβίας, που εκτελεί τώρα μέσα στην περιοχή η πρώτη κεφαλιά. Δεν πατάει και δεν ήταν αυτή που θα ήθελε για λογαριασμό της Κολομβίας και πιο συγκεκριμένα ο Σάντσες της Γκαλατά Σαράι ήταν αυτός ο οποίος είχε ανέβει μπροστά ως στόπερ. Ζητάει από το διαιτητή να καθυστερήσει λίγο στην συνέχεια του παιχνιδιού, γιατί στην προσπάθειά του να κάνει την κεφαλιά και να μπει μέσα του έφυγε και το δεξί παπούτσι. Εντάξει, ο διαιτητής του κάνει τη χάρη, γιατί δεν είναι μπάσκετ. Δεν υπάρχει ένας κανονισμός που να λέει σταματάμε για να βάλει ο παίκτης το παπούτσι του μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Του κάνει όμως τη χάρη, λέει στους Κογκολέζους να καθυστερήσουν λίγο να εκτελέσουν αυτό το φάουλ που είχαν κερδίσει το χώρο κάτω από την μεσαία γραμμή. Εκεί τώρα είναι και η μπάλα, είναι στο μισό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, που με τους τρεις στόπερ προσπαθούν να βγουν μπροστά. Πήραν την μπάλα και τρεις από το δεξιό Μπεμπά, μετά ο Τανζαμπέ στο κέντρο και ο Καπουαντή αριστερά. Δεν βρίσκουν όμως χώρους για να ανοίξουν την άμυνα της 4-3, για να δω λίγο τη διάταξη, 4-3-2-1 είναι στα αμυντικά, η αμυντική διάταξη της Κολομβίας. Επιθετικά είναι 4-2-3-1. Για να δούμε μπροστά με τον Ντίας. Ο Ντίας μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά, κάνει αυτή την αγαπημένη του κίνηση, ο Σουάρες ήταν, προσπάθησε να φέρει την μπάλα και την έφερε στο δεξί σούταρε, αλλά έπεσε πάνω στον Καμπουαντή. Ο στόπερ της Βίντσε Βούτζ έβαλε καλά το σώμα του και έδιωξε την μπάλα αριστερά. Τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά οι παίκτες του Κογκό. Για να δούμε Καγεμπέ, ο οποίος Καγεμπέ που λέγαμε πριν που έκανε και το φάουλ, είναι ένας παίκτης που πολλές φορές γίνεται αποδέκτης της μπάλας όσον αφορά τις επιθετικές ενέργειες των παικτών της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό εκεί από τα αριστερά, αλλά ο μεσοεπιθετικός της Watford είναι και ο παίκτης που πολλές φορές τον βλέπουμε να μαρκάρει. Μέχρι στιγμής είναι από τους διακριθέντες, έχει και τεχνική κατάρτιση αλλά και πάθος και δύναμη στο παιχνίδι του και έχει βοηθήσει αρκετά την ομάδα του. Βέβαια η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό δεν έχει την μεγάλη φάση σε αντίθεση με την Κολομβία που έχει τρεις ευκαιρίες, ειδικά τα δύο σουτ που έκανε, το ένα ο Άριας και το άλλο ο Μουνιός, αλλά και ο Χάμες ήταν για γκολ πραγματικά και έπεσε και τα τρία έγιναν στην αριστερή γωνία του Εμπασί, έπεσε ο τερματοφύλακας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και τα έδιωξε και αποσόβησε βέβαια τον κίνδυνο. Διαμαρτύρεται και νομίζω και πάλι δεν είδε καλά τη φάση ο Μαριάννη, διαμαρτύρεται ο Τζον Άριας πως και φαίνεται κανονικά η μπάλα βγαίνει από το δεξί πόδι του Μαζουακού. Άλλο ένα πλάγιο out για τους Κογκολέζους, οι οποίοι προσπάθησαν τώρα να βγουν μπροστά. Έγινε η σέντρα από τα αριστερά, προσπάθησε ο Στερίγμα Καμπού να πάρει την κεφαλιά, πήδηξε ψηλά, δεν κατάφερε και αυτή κατέληξε στα χέρια του Καμίλο Βάργκας. Να λοιπόν άλλη μια επίσκεψη των Κογκολέζων.
1: Πάντως αν έδωσε και την κεφαλιά, Δημήτρη, θα ήταν από τα ωραιότερα γκολ που έχουμε δει φέτος.
0: Σίγουρα.
1: Στο Μουντιάλ.
0: Αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει τόσο ψηλά ο 35χρονος στράικερ της Μπέτης και παλιά του Ολυμπιακού. Τώρα βλέπουμε τον Λουίς Δίας να τον επιλέγει ο Χάμος Ροντρίγκες, αλλά να μην προλαβαίνει ένα άλλο μεγάλο αστέρι του σημερινού παιχνιδιού, ο αριστερός εξτρέμ της Μπάγερν, να φτάσει την μπάλα. Έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές εγνωσμένης αξίας οι οποίοι αγωνίζονται στην σημερινή αναμέτρηση. Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, 44ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ξεκίνησε με πολύ δύναμη η ομάδα της Κολομβίας, είχε ευκαιρίες αλλά τελικά έπεσε σε έναν πάρα πολύ καλό Εμπασί, ο οποίος τρεις φορές απεσόβησε σίγουρο γκολ. Είχε και ένα γκολ στο 8ο λεπτό με τον Μουνιός. Οριακά ήταν offside ο αριστερός fullback της Crystal Palace και δεν μέτρησε. Και να τώρα στο τελευταίο λεπτό της αναμέτρησης προσπαθούν οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό να βγουν στην επίθεση. Μήπως καταφέρουν και αυτοί με τη σειρά του να κάνουν κάτι τώρα που τελειώνει και ο χρόνος του πρώτου ημιχρόνου. Έχουν κερδίσει ένα κόρνερ από τα αριστερά και σε αυτό εκτελεσμένο από τον Άρθρο Μαζουακού, αλλά η κεφαλιά του Μπακαμπού στέλνει την μπάλα αρκετά έξω από την εστία του Βάργκας. Ο Κολομβιάνος τερματοφύλακας προσπαθεί και βρίσκει με μια πάρα πολύ ωραία κίνηση το Λουίς Δίας. Μπαίνει μέσα στην περιοχή ο Λουίς Δίας, φαίνεται την μπάλα μετά αριστερό. Σουτάρει τελευταία στιγμή η κόντρα από τον Τουαντζεμπέ. Να ο στόπερ της εθνικής ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό που αυτή τη φορά βάζει το πόδι του και διώχνει την μπάλα. 5 λεπτά δείχνει ο τέταρτος, ο Κωνσταρικανός ο Ζουάν Καλντερόν, ο διαιτητής για τα λεπτά των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Για να δούμε. Ήταν ο Λουίς Δίας, ο οποίος με μια πάρα πολύ ωραία μπαλιά του Καμίλο Βάργκας του τερματοφύλακα τον βρήκε στα 70 μέτρα, καμιά δεκαριά μέτρα έξω από την περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο τελευταίος με κεφαλιά απέφυγε τον Μπεμπά, μπήκε μέσα στην περιοχή, τον ακολούθησε ο Μπεμπά να τον κλείσει. Για να δούμε τώρα και πάλι ο Δίας, αυτή τη φορά από τα αριστερά προσπαθεί να βρει το Σουάρες με το μητάκι, δεν τα καταφέρνει, μπάλα δεν απομακρύνεται, πιέζει τώρα στα τελευταία λεπτά και πάλι η Κολομβία. Δεν μπορούν όμως να αλλάξουν την μπάλα όπως θα ήθελαν. Ο Πουέρτα είναι πολύ μακριά η μπάλα από το πόδι του να κάνει το κοντρόλ. Έλεγα για την προηγούμενη φάση ότι ο Δίας μπήκε μέσα στην περιοχή, έφερε την μπάλα στο αριστερό σούτερ, αλλά εκεί ο Τουαζεμπέ έβαλε την κόντρα και έδιωξε την μπάλα η οποία πήγαινε στη γωνιά του Εμπασί. Και πάλι οι Κολομβιανοί προσπαθούν να βγουν μπροστά. Άριας διαμαρτύρεται, κοντά ο διαιτής αναμέτρησε, ο Ιταλός ο Μαριάννη δίνει, σηκώνει τα χέρια και του λέει δεν είναι τίποτα και συνεχίζεται το παιχνίδι σε μια μπαλιά που προσπαθούν να βγάλουν προς τον Μαζουακού, προς τον Μπακαμπού οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Τελικά ο Μαζουακού είναι αυτός ο οποίος βγάζει τελευταίος την μπάλα. Πλάγιο out, διαμαρτύρεται βέβαια και στον Αλμπέρτο Τεγκόνι, τον βοηθό τον Ιταλό, ο οποίος και του λέει δεν είδες καλά, του κάνει και τη χαρακτηριστική κίνηση. Με αυτά και με αυτά όμως οι Κολομβιανοί παίρνουν την μπάλα, είμαστε στο δεύτερο λεπτό, μόλις το συμπληρώνουμε των καθυστερήσεων και η Κολομβία προσπαθεί από τα αριστερά να βγει μπροστά. Ταλαιπωρεί εκεί την μπάλα ο Ντίας, τελικά τη δίνει στο Χάμες, Χάμες Ροντρίγκες, δεξιά για τον Μουνιός, ο οποίος δεν ανέβηκε πολλές φορές, έκανε κάποιες κούρσες στην αρχή, έβαλε και τον γκολ το οποίο ήταν ακυρώθηκε από το βάρος offside. Προσπαθούν τώρα να βγουν στο ανοιχτό γήπεδο οι παίκτες Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, αλλά ο Ντάβιτς ο Σάντσες με μια πάρα πολύ ωραία προβολή προλαβαίνει τον Μπαγκαμπού και του κλέβει την μπάλα από τα αριστερά. Τώρα ο Άριας που έχει έρθει, θα γίνει το σουτ, προσπαθεί σε δεύτερο χρόνο όμως ο Πουέρτα, δεν το έκανε με τη μία. Θα μπορούσε να είναι πιο γρήγορος ο μέσος της Racing Santander στην επιλογή του. Τελικά καθυστέρησε λίγο και αυτή η καθυστέρηση έδωσε την ευκαιρία στον Μουκάου να κοντράρει την μπάλα, η οποία όμως δεν έχει απομακρυνθεί, περιτριγυρίζει έξω από τη μεγάλη περιοχή της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Πολύ ωραία η κάθετη παλιά του Ροντρίγκες, νομίζω δεν ήταν για το Μουνιός, είδε την μπάλα να περνάει μπροστά του ο Πουέρτα, για τον Πουέρτα σημάδευε, δεν έκανε όμως κίνηση προς την μπάλα και έχουμε το φάουλ, γιατί πιάνει την μπάλα με τα χέρια εκεί ο Γουισά, πέφτοντας κάτω, ζήτησε βέβαια φάουλο Γουισά, ο επιθετικός της Νιούκαστ, από τον Μαριάννη. Αυτός δεν σφίριξε τίποτα, αντίθετα σφίριξε το φάουλο για λογαριασμό της Κολομβίας, διότι ο στράικερ της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κοντμπό είχε πιάσει την μπάλα με τα χέρια. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα πέντε που έχει δείξει ο τέταρτος, ο Ζουάν Καλντερόν, ο Κωσταρικανός, και έχουμε την μπαλιά που προσπαθεί να κάνει το γύρισμα του Χάμες και το κόρνερ. Κόρνερ λοιπόν, φίλες και φίλοι, για λογαριασμό της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, είναι το τρίτο κόρνερ από τα αριστερά. Αυτή τη φορά ο Χάμες είχα δει ότι πήγαινε, γιατί δείχνει τώρα παίκτες από την εξέδρα. Κάτι τον βλέπω να φεύγει.
1: Νομίζω ότι έδωσε τελικά.
0: Έδωσε τελικά αυτό, γιατί μας έδειχνε πλάνα από την εξέδρα. Ο σκηνοθέτης, έχει αρχίσει και το ψιλόβροχο στην Γουαδαλαχάρα. Και με το που γυρίσαμε πάλι στην ζωντανή μετάδοση, στον αγωνιστικό χώρο δηλαδή που γύρισε το πλάνο, είδαμε ότι το είχε πάρει πίσω την απόφασή του και έδειξε κόρνερ. Διαμαρτύρεται βέβαια ο Λουίς Σουάρες για μια φάση προηγούμενη, έχει σφυρίξει μίχρονο και γι' αυτό το λόγο διαμαρτύρεται στο Μαρουίσιο Μαριάννη. Ένα παιχνίδι που ολοκληρώνεται Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό 0-0. Μπορεί να μην είχαμε γκολ, ολοκληρώνεται το πρώτο ημίχρονο, αλλά είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες. Είχαμε 14 σούτ από την Κολομβία, τα 6 στο αντίπαλο τέρμα, τουλάχιστον 3 φορές ο τερματοφύλακας Εμπασί, τον οποίον δείχνει και σε πρώτο πλάνο ο σκηνοθέτης, γιατί για μένα είναι από τους μεγάλους πρωταγωνιστές του πρώτου ημιχρόνου, απεσόβησε σίγουρα γκολ. Και βέβαια σε αντίθεση με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία μπορεί να είχε δύο σουτ, δεν ήταν ουσιαστικά, το ένα ήταν σουτ, το άλλο πάσα που βγήκε out, δεν είχε κανένα σουτ προς το αντίπαλο τέρμα. Σε ένα παθητικό ρόλο οι Κογκολέζοι μέχρι στιγμής, ολοκληρωτικά το πρώτο ημίχρονο αλλά και στην ομάδα της Κολομβίας. Περιμένουμε λοιπόν με αγωνία να δούμε πώς θα εξελιχθεί η σημερινή αναμέτρηση. Δημήτρη και Νίκο, μικρόφωνο σε εσάς.
1: Ωραία Δημήτρη, λοιπόν ημίχρονο Κολομβία Λαϊκή Δημοκρατία Κονγκό στο 0-0. παιχνίδι που γίνεται για τον 11ο όμιλο του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ματς αυτό στην Γουαδαλαχάρα. Να περάσουμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, Δημήτρη, Νίκο.
2: Μπερδεύτηκες. Να διαβάσω δύο μηνυματάκια. Καλημέρα στον Αντώνη από Σάμο. Την καλημέρα και στον Θοδωρή. Είναι ταξιτζής. Λέει ότι είναι του βραδινού ρεπερτορίου και ότι του κρατάμε καλή παρέα.
1: Ωραία.
2: Οπότε με αυτά τα δύο μηνύματα πάμε σε τραγουδάκι.
1: Πάμε σε ένα τραγουδάκι, να πάρουμε και μια ανάσα και εδώ είμαστε.

0: 4 λεπτά πριν από τις 6 ακούτε την Ερασπόρν, έχω βγει μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η Μαρία Κυρίτση πλέον στην ρυθμισή των ήχων. Νίκος Μοσχονάς.
1: Παπά Κυρίτση, δεν ξέρω τι έχει. Δεν ξέρω
0: είναι,
1: τι έχει πάθει.
0: Είναι πρωί, ρε, φίλε.
1: Δεν ξέρω.
0: 6 παρά 4 τώρα
1: πριν με κοίταξε, μου λε Δημήτρη.
0: Ναι, αλλά είχα στο μυαλό μου το Λουκάκι γι' αυτό.
1: Είχε στο μυαλό σου το Λουκάκι, αλλά συστηθούμε. Νίκο με λένε.
0: Λοιπόν.
1: Εντάξει. Έλα. Εντάξει. Θα σε κεράσω εγώ καφέ μετά.
0: Μπράβο, λίγη να κεράσω καφέ γιατί.
1: Λίγη υπομονή. Λοιπόν, να πούμε ότι στο, στο ημίχρονο. Είδε με κόλλησε. Στο ημίχρονο για τον 10ο όμιλο Κολομβία-Κονγκό. Είναι στο 0-0 και δεν ξέρω αν θέλεις να ακούσουμε τα γκολ, ναι, από το παιχνίδι του Κριστιάνο.
0: Ναι, Πορτογαλία-Ουζμπεκιστάν.
1: Ήταν ένα παιχνίδι με πολλά γκολ. Μετά δεν έχουμε δει. Το Αγγλία-Γκάνα 0-0. Παναμάς-Κροατία 0-1. Ένα γκολ και αυτό με το ζόρι. Και τώρα δεν έχουμε δει γκολ. Οπότε πάμε να απολαύσουμε τα γκολ της Πορτογαλίας που είχαμε
0: τώρα. Σε περιγραφή Μπάμπη Παπάζογλου.
1: Βεβαίως.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά μεσόχο, τον Νέτο, και περνάει η μπάλα. Για να μην την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίχτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε, τρεις παίχτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό, χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρι, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτο στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει πάνω. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
3: Ακούτε Ερασπορ.
0: Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν η Πορτογαλία κέρδισε το Ουσμπεκιστάν 5-0 με δύο τέρματα του Κριστιάνο Ρονάλντο που σκόραρε σε έκτο παγκόσμιο κύπελο. Έγινε ο πρώτος σκόρερ που σκοράρει σε 6 τελικές φάσεις παγκοσμίων κυπέλων και ξεπέρασε τον μαύρο πάνθυρα της Πορτογαλίας, τον Εουσέμπιο, ο οποίος είχε πετύχει 9 γκολ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο μετράει 10 τέρματα σε τελική φάση και συνεχίζει, καθώς έχει ακόμα ένα παιχνίδι για τον όμιλο, για να ολοκληρωθεί η πορεία της Πορτογαλίας στον όμιλο και να συνεχίσει πλέον στα νοκάουτ παιχνίδια της διοργάνωσης. Πάμε να θυμηθούμε γρήγορα και το πρόγραμμα, Νίκο, της ημέρας, όπου πλέον η δράση συνεχίζεται πέρα από το δεύτερο ημίχρονο που θα ξεκινήσει σε λίγο στο μάτς της Κολομβίας με τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Συνεχίζεται πλέον το βράδυ, έτσι, στις 10.
1: Έχουμε στις 10 η ώρα δύο παιχνίδια ταυτόχρονα για το δεύτερο όμιλο. Ελβετία-Καναδάς, τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ2 Σπορ, ραδιοφωνική από την ΕΡΑ Σπορ, Βασίλης Μότσης, Χρήστος Κοντός. Και το άλλο παιχνίδι του ομίλου είναι το Βοσνία-Κατάρ. Μπορείτε να το παρακολουθήσετε τηλεοπτικά από την ΕΡΤ1. Για την ΕΡΑ Σπορ στην περιγραφή θα είναι ο Γιάννης Σαντορινέος.
0: Η δράση πλέον συνεχίζεται την Πέμπτη. Στη μία τα ξημερώματα δύο αγώνες για τον τρίτο όμιλο. Στη μία τα ξημερώματα Μαρόκο-Αϊτή και Σκωτία-Βραζιλία. Στις 4 το πρωί της Πέμπτης Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και Τσεχία-Μεξικό παιχνίδια για τον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης. Και στις 11 το βράδυ της Πέμπτης για τον πέμπτο όμιλο θα παίξουν ταυτόχρονα το Εκουαδόρ με τη Γερμανία και το Κουρασάο με την Ακτή Ελεφαντοστού. Πάμε σε ένα τραγουδάκι όσο προλάβουμε να ακούσουμε, αλλά νομίζω έχουμε και διαφημιστικά πρώτα.
1: Διαφημίσεις πρώτα και μετά τραγουδάκι.
3: Η ώρα είναι 6.

0: Era Sport 101,8.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους ρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Duro-Stick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Duro-Stick D32. Και δεν είμαι μόνο εγώ. Ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, όλοι οι μάστορες το προτιμούν για τα μερεμέτια τους. Κάτι ξέρουν κι αυτοί. Duro-Stick D32 και ρογμές τέλος.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Ακούτε Era Sport.

0: Να πούμε μια καλημέρα, είσαστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπόρ 101,8, την πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Καλημέρα στο Στέλιο που μας έστειλε την καλημέρα του.
1: Καλημέρα.
0: Νομίζω ότι όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο ανάμεσα στην Κολομβία και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Οπότε μεταφερόμαστε
2: στο Δημήτρη Λουκάκη.
3: Σέντρα για την Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο με μία αλλαγή. Ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ, της προπονητής, ο 49χρονος Γάλλος προπονητής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, έβγαλε τον Μουκάου και έβαλε τον Νόε Σαντίκι μέσα με 21 συμμετοχές. Ο παίχτης της, ο μέσος της Σάντερλαντ. Εδώ που τα λέμε, ο Μουκάου δεν είχε κάνει σχεδόν τίποτα στο πρώτο ημίχρονο, λίγες επαφές, έτρεχε βέβαια, έτρεξε χωρίς την μπάλα, αλλά πιθανότατα δεν έκανε αυτά τα οποία ήθελε ο προπονητής του, γι' αυτό τον άλλαξε στο ημίχρονο. 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, αλλά με τον Λιονέλ Εμπασί τέρμα τον άλλαξε στο ημίχρονο. 0-0 το αποτέλεσμα μέχρι στιγμής, αλλά με τον Λιονέλ Εμπασί

κρατήσει το 0, γι' αυτό λέω ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής του πρώτου ημιχρόνου. Είχαμε και ένα γκολ στο 6ο λεπτό του Μουνιός, το οποίο ακυρώθηκε πολύ σωστά ως offside, όπως είδαμε και από την τεχνολογία η οποία έχει μπει πλέον στην ζωή μας. Από εκεί και μετά το πρώτο ημίχρονο ανήκει ολοκληρωτικά στους Κολομβιανούς, οι οποίοι έχουν και πάλι τώρα την μπάλα στην κατοχή τους. Μέχρι στιγμής, με την ολοκλήρωση και του αγώνα της Πορτογαλίας με το Ουσμπεκιστάν, οι Πορτογάλοι, αυτό το 5-0, οι Πορτογάλοι είναι μαζί με τους Κολομβιανούς στην πρώτη θέση με 4 βαθμούς. Βάζω και το βαθμό που έχει τώρα η Κολομβία, καθώς είναι ημίχρονο. Είναι 0-0 ισοπαλία. Στους 2 η Λαϊκή Δημοκρατία του Κοκό και σε κανέναν βαθμό έπειτα από 2 ήττες το Ουσμπεκιστάν. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον βέβαια και ποιος θα κατακτήσει και την πρώτη θέση του ομίλου, γιατί από ό,τι κοίταγα στις διασταυρώσεις, αν δεν βγεις πρώτος, παίζεις με υποτίθεται με φαβορή, και αυτό περισσότερο δεν θα θέλει να το κάνει η Πορτογαλία βέβαια, αλλά και η Κολομβία, αν τελικά αυτές οι δύο πάρουν την πρόκληση. Οι Κολομβιανοί πάντως με την απόδοση που είχαν στο πρώτο ημίχρονο δικαιούτον ένα γκολ τουλάχιστον, μην πω δύο, και να δούμε αν θα κόψουν ταχύτητα στο δεύτερο ημίχρονο ή θα συνεχίσουν σε αυτό το ρυθμό. Πάντως από την ώρα που έχουμε ξεκινήσει, αυτά τα 2,5 λεπτά που παίζεται ποδόσφαιρο, έχουν την μπάλα στην κατοχή τους, μια κατοχή που στο πρώτο ημίχρονο έφτασε μάλιστα και τα 66% με 14 σουτ γενικά και 6 σουτ στο αντίπαλο τέρμα έναντι 0 σουτ στο πλαίσιο για την ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Κολομβία στην κατοχή, προσπαθούν να χτίσουν οι Κολομβιανοί μια επίθεση τώρα, η οποία ξεκινάει από αρκετά πίσω από τον Ντάβινσον Σάντσες, τον στόπερ της Γκαλατασαράι. Παίρνει την μπάλα ο Γκουστάβο Πουέρτα, περνάει την μεσαία γραμμή, η επιλογή του προς τα αριστερά στον Άριας, τελικά δεν βρίσκουν χώρο, αλλάζουν κατεύθυνση γηπέδου οι παίκτες της Κολομβίας. Να ο Άριας και πάλι από τα δεξιά, Μουνιός κόρνερ, τρίτο κόρνερ για την ομάδα της Κολομβίας από τα δεξιά αυτή την φορά. Το πιο πιθανό τώρα με το πόδι το αριστερό να πάει να το εκτελέσει ο Χάμες Ροντρίγκες, δεν έχουμε πλάνο ακόμη για το ποιος θα εκτελέσει. Είναι ο Χάμες, είναι με το αριστερό, ωραίο, πέρασε η μπάλα, προσπαθούν εκεί, προσπάθησε ο Σάντσες που είχε ανέβει, τελικά διώχνουν οι παίκτες Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό και πάλι, να το ο παίκτης της Μπάγερν, ο Ντίας, δεν μπορεί, σουτ, δεύτερο από τον Άρια, σάουτ, μεγάλη ευκαιρία και αυτή τη φορά στο 50 λεπτό, ήταν το πρώτο σουτ από τον Ντίας. Η μπάλα κόντραρε, πήρε την μπάλα αριστερά, η μπάλα κόντραρε στο αριστερό πόδι του τερματοφύλακα. Άλλη μια μεγάλη απόκρουση για τον Εμπασί με το αριστερό πόδι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο τερματοφύλακας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, ο τερματοφύλακας της Χαύρης, διώχνει στην επαναφορά. Έρχεται η μπάλα στον Άριας που σουτάρει out, μεγάλη ευκαιρία στο 50 λεπτό για την ομάδα της Κολομβίας. Φίλες και φίλοι, λέμε ότι η Κολομβία στο πρώτο ημίχρονο είχε τουλάχιστον 4 ευκαιρίες για γκολ, καθαρές ευκαιρίες, κλασικές ευκαιρίες που αν δεν ήταν ο Εμπασί μπορεί και οι 4 να ήταν γκολ, δηλαδή να είχε το σκορ, να ήταν ευρύ σκορ στο πρώτο ημίχρονο. Και τώρα μπαίνει δυνατά και στο 50 λεπτό σταματάει για δεύτερη φορά, τον είχε σταματήσει και στο 16ο με τα πόδια και πάλι, και μάλιστα όπως είδα το slow motion replay σε εκείνο το σουτ του Ντίας στο πρώτο ημίχρονο, στο 16ο λεπτό η μπάλα βρήκε στο δεξί, περνάει και βρίσκει πίσω στο αριστερό και πάει πλάγια, δηλαδή παραλίγο έκανε ένα αγγέλα ανάμεσα από τα δύο πόδια του τερματοφύλακα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό για να φύγει παράλληλα προς τα δεξιά. Και τώρα ο Ντίας και πάλι σε θέση βολής, αλλά αυτή τη φορά

0: απλώνει το αριστερό του πόδι ο Εμπασί και διώχνει την μπάλα. Στην επαναφορά ο Άριας σουτάρει out, μεγάλη ευκαιρία για την Κολομβία. Η Κολομβία που δικαιούται γκολ δεν το έχει καταφέρει.
1: Με αυτό τον τερματοφύλακα Δημήτρη δύσκολο το βλέπω.
0: Λες να πάει έτσι Νίκο?
1: Δεν ξέρω, βλέπω βγάζει τα αύγαλτα. Ό,τι πάει μέσα το βγάζει.
0: Και μάλιστα πρέπει να έχει και έφεση στο αριστερό μπλονζόν. Δεν κάνω πλάκα γιατί δεν το λέω τυχαία δηλαδή. Γιατί δεξιά κλείνει περισσότερο με δεξίποδη σώμα και αυτή την άμυνα handball που λέμε την εστία του, ενώ αριστερά όποτε χρειάστηκε έχει κάνει εκτείναξη κανονική και γι' αυτό θεωρώ ότι ο Δίας, επειδή είναι αλεπού ο Λουίς Δίας, δεν είναι τυχαία ο εξτρέμ της Bayern, δεν έχει κάνει μια που προέρχεται από εντυπωσιακή χρονιά με 26 γκολ στη σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρώπη. Για να δούμε τώρα από τα αριστερά, για να δούμε την Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό που προσπαθεί τελικά ο γνωστός μας και τον έχω κάνει και περιγράφω ατρόμητο πολλές περιγραφές, ο Σαμουέλ Μουτουσαμί, βρέθηκε στο κεντρικό άξονα της εστίας του Βάργκας γύρω στα 20 μέτρα από την εστία. Έκανε ένα σούτ απελπιστικά out. Έλεγα ότι ο εξτρέμ της Bayern, ο οποίος προέρχεται από μια εντυπωσιακή χρονιά με 26 γκολ, είναι αλεπού, κινείται εκεί από τα πλάγια, παίρνει την μπάλα με το αριστερό, τη γυρνάει στο δεξί για να δει όλο το πλαίσιο και, και επειδή τον είδαν οι παίκτες Κολομβίας, εντάξει, δεν είναι ανόητος και ένας επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, βλέπει τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι, ότι ο Εμπασί τρεις φορές που χρειάστηκε από τα αριστερά έκανε τρομερές επεμβάσεις και έπιασε τα άπιαστα και στο σούτ του Χάμες και τα λοιπά, μην τα ξαναλέμε. Προσπάθησε να γυρίσει το σώμα του και να σημαδέψει τη δεξιά γωνία, γιατί με την κίνηση που είχε ο Δίας του ήταν εύκολο με το δεξί πόδι να πλασάρει στην αριστερή γωνιά του τερματοφύλακα και ίσως ήταν καλύτερο, και όμως προσπάθησε να γυρίσει το σώμα με μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας, αλλά τελικά δεν κατάφερε να βρει τη δεξιά του γωνία παρά τα πόδια του Λιονέλ Εμπασί. Η Κολομβία σε έναν γνώριμο πλέον ρόλο και ρυθμό με την υποδοχή στην μπάλα, προσπαθεί εκεί το να πάει με το τακουνάκι μπάλα στον Άριας, δεν φτάνει ποτέ, διώχνουν οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό εύκολα. Ο Τζον Λουκουμί, ο στόπερ της Μπολόνια, κόβει την μπάλα, προσπαθούν να βγουν μπροστά και από τα αριστερά οι παίκτες της Κολομβίας, τελικά ένα πλάγιο out που κερδίζει εκεί ο Σάνσελ Μπεμπά στην προσπάθειά του να διώξει την μπάλα, κόντραρε αυτή σε Κολομβιανό και έχουμε το πλάγιο out από τα δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό με τον Άρον Γουάν Μπισάκα της West Ham. Τον Μπάκα κερδίζουν κάποια μέτρα οι παίκτες της ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Μπισάκα εκτελεί, προσπαθεί να βρει ελεύθερο συμπαίκτη του και πιο συγκεκριμένα τον Καγεμπέ. Ο Καγεμπέ ρίστο εμπαρόδο να σας πω ότι τα δύο σουτ που έχουν γίνει που βγάζει στατιστική υπηρεσία για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, το ένα βέβαια δεν ήταν σουτ, προσπάθησε να βρεθεί με κεφαλιά από μια σέντρα του Μαζοακού, να κάνει κεφαλιά ο Μακαμπού, πέρασε μπάλα πολύ ψηλά από το κεφάλι του και βγήκε out. Το άλλο ήταν ακριβώς το πρώτο λεπτό, δηλαδή στο πρώτο λεπτό είχαμε και την ευκαιρία για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό, όταν ο Καγεμπέ βρέθηκε από μέση απόσταση, σούταρε δυνατά, είχε το καλό ύψος η μπάλα, αλλά πέρασε αρκετά μέτρα από το δεξί παραθυράκι του Βάργκας. Νάτος και πάλι εδώ, ή μάλλον ο Γουισά είναι που προσπαθεί, και έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση για σκληρό μαρκάρισμα, φίλες και φίλοι, είναι κάτω ο Γουισά, ο επιθετικός, ο 29χρονος επιθετικός της Newcastle, και βέβαια ήταν, διαμαρτύρεται και εδώ όπως βλέπουμε και ο Ντεσάμπρ, ήταν, πήγε να κάνει την κίνηση να φύγει, του έκανε με το Λουκαμί, με το χέρι τον έκοψε, και στο 57ο λεπτό έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα και την, έχουμε και την πρώτη, τη δεύτερη αλλαγή. Βγαίνει, μπαίνει με το νούμερο 23. Για να δούμε, γιατί γίνονται και πολλές αλλαγές τώρα. Βγαίνει ο Μακαμπού. Βγαίνει ο Μακαμπού από το παιχνίδι. Και από την άλλη πλευρά, με το νούμερο 9 ο Κόρδοβα, και με το νούμερο 28. Πολλές οι αλλαγές σε αυτό το χρονικό σημείο.
1: Όλες μαζί τις κάνανε, Δημήτρη.
0: Αναμέτρησης, τις κάνανε όλες μαζί. Τζον Κόρδοβα λοιπόν της Κράσνοντάρ, μπροστά φεύγει και ο Χάμες Ροντρίγκες, φεύγει και ο Σουάρες, αλλάζει την ομάδα γενικώς, μπαίνει μέσα ο Γουίσα, βγαίνει και ο Γουίσα, λέει μάλλον στους παίκτες του, πάμε παιδιά, ό,τι και να γίνει, προσπαθεί να τους εμψυχώσει. Σουτ τώρα έχουμε από πλευρά της Κολομβίας, και πάλι ήταν το σουτ το οποίο έγινε, που έλεγα, του Τζον Άριας, με το αριστερό πόδι που έκοψε ο τερματοφύλακας. Λοιπόν, έφυγε ο Ροντρίγκες, έφυγε ο Χάμες Ροντρίγκες, μπήκε στη θέση του Χουάν Κιντέρο. Φίλες και φίλοι, έφυγε ο Λουίς Σουάρες, πήγε στην θέση του ο Τζον Έστονα Κόρδοβα, και βέβαια βγήκε και ο Μπακαμπού, όπως σας είπα, και στη θέση του πήγε ο Σιμών Μπαντζά. Αυτές ήταν οι αλλαγές για τους δύο προπονητές, δύο για την εθνική ομάδα της Κολομβίας για λογαριασμό του Νέστον Λορέντσο, και μία σε αυτό το χρονικό σημείο έκανε ο Σεμπάστιαν Ντεσάμπρ. Είχε κάνει και μία, θυμίζω, στην αρχή είχε βγει ο Μακάου στην αρχή διαθρημικού και μπει στη θέση του ο Σαντίκ. Για να δούμε τώρα με αυτό το ανακάτεμα της τράπουλας, έχουμε από τις δύο αλλαγές από τις αρχηγές εντεκάδες των δύο προπονητών, τι θα φέρει. Η Κολομβία συνεχίζει να είναι στην επίθεση και να έχει την κατοχή της μπάλας από τα αριστερά. Τώρα προσπαθεί με τον Τίας, πάει να κάνει εκεί μια αλλαγή κατεύθυνσης, που λέμε, για έξω από την περιοχή, από τα δεξιά. Είναι πολύ δυνατή η παλιά, την προλαβαίνει, δεν νομίζω ότι την πρόλαβε ο Μουνιός. Όχι, δεν την έχει προλάβει ο παίκτης της Crystal Palace, πάρα πολύ καλός ο Μουνιός, και 50η συμμετοχή μας δείχνει ο Γουισά για την Κολομβία, δείχνει τώρα η κάρτα με το στο σημερινό παιχνίδι. Για να δούμε, για το Κογκό ήταν, όχι, ο Γουισά. Από εκεί και μετά το φάουλ, είμαστε στο 61ο λεπτό και το 0-0 παραμένει. Έχει πέσει ο ρυθμός του παιχνιδιού, είναι στο χέρι της Κολομβίας βέβαια, να δούμε εάν θα ανεβάζει ή όχι τον ρυθμό του παιχνιδιού. Πουέρτα εκεί από τα δεξιά που κινείται, προσπάθησε να βρει την μπάλα, τελικά έχουμε το πλάγιο out, εκτελέστηκε, η μπάλα γύρισε προς τα πίσω, προσπαθούν να οργανώσουν μια επίθεση οι παίκτες της Κολομβίας, είναι τώρα στο χώρο της μεσαίας γραμμής, κερδίζει ο Γκουστάβο Πουέρτα ένα φάουλ, έπεσε με δύναμη εκεί ο Καπουαντή επάνω του και τον κράτησε και με το χέρι μέσα στην περιοχή, σηκώνει όμως ο βοηθός φάση ως μη γενόμενη, γιατί έχουμε το offside. Από ένα offside, να θυμίσω, στο έκτο λεπτό το γκολ του Δίας δεν μέτρησε, γιατί ακυρώθηκε πολύ σωστά από το VAR και μαλλικά πλάνα που μας δείχνει τώρα ο σκηνοθέτης της αναμέτρησης. Μιλάμε τώρα για αυτό το site, να πω και την αμαρτία μου που έχει FIFA, είναι της ταλαιπώριας. Πραγματικά είναι της ταλαιπώριας. Πρέπει να έχω περιγράψει τόσα παιχνίδια και σε παγκόσμιο και σε κύπελλο Αφρικής και σε ευρωπαϊκό. Δηλαδή μία σελίδα δεν κρατάει πάνω από 5 δευτερόλεπτα.
2: Πραγματικά έχεις δίκιο, Δημήτρη.
0: Είναι να τρελαίνεσαι. Είναι να τρελαίνεσαι πραγματικά. Προσπαθείς κάποια στιγμή να δεις το χρόνο, την κατοχή και πολύ περισσότερο...
2: Γυρνάει αμέσως στη σελίδα.
0: Ναι, πολύ περισσότερο αυτό γίνεται όταν θες να δεις και τους παίκτες. Ποιοι είναι αναπληρωματικοί, ποιοι το ένα και το άλλο. Βέβαια, εντάξει, τα έχουμε και σε χαρτί, αλλά καμιά φορά, εντάξει, εγώ είμαι και λίγο ιστορία, θέλω να τα διπλο-τριπλο-τσεκάρω. Και ειδικά με τους παίκτες δεν κρατάει δύο δευτερόλεπτα. Να δούμε τη σέντρα τώρα από τα αριστερά. Μεγάλη απόκρουση σε κόρνερ και πάλι από τον Εμπασί. Ήταν ο Μοχίκα ο οποίος βγήκε από τα αριστερά, κάνει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Έβγαινε ο Ντανιέλ Μουνιός, αυτός ο μπακ που σας λέω της Crystal Palace και της νητής ομάδας της Κολομβίας, που βγαίνει πάντα τρίτος επιθετικός, είχε πατήσει ήδη περιοχή, έβγαινε στο δεύτερο δοκάρι και δεν του πήρε την μπουκιά από το στόμα. Μέσα στην προς το τέρμα η εκτέλεση του κόρνερ, τελικά ήταν πιο εύκολη αυτή τη φορά στο τέταρτο κόρνερ που κέρδισε η Κολομβία, αυτή τη φορά ήταν πιο εύκολα να αποκρούσει ο Εμπασί και να διώξει την μπάλα από την περιοχή του, αυτή και πάλι στα πόδια των παικτών της Κολομβίας, οι οποίοι έχουν φτάσει την κατοχή της μπάλας στο 67% έναντι 33% της ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Από τα δεξιά τώρα μέσα στην περιοχή η αλλαγή, ο Τζον Κόρδοβα προσπαθεί να βρει μπάλα, δεν τα καταφέρνει ο Κόρδοβα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να διώξει την μπάλα να πάει έξω. Κολομβιανοί εκεί μόλις βλέπουν την κάμερα να είναι κοντά τους διασκεδάζουν και πολύ καλά κάνουν. Πέρα απ' όλα είναι διασκέδαση και βέβαια θα θέλουν και στο μπροστινό μέρος του μυαλού τους στην ομάδα τους να την βλέπουν να κερδίζει για να πάρει...
2: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα.
1: Ο ξενοφόντας από τη Βέρεια ρωτάει αν ο τερματοφύλακας του Κονγκό που έχει κατεβάσει ρολά είναι αυτός που έπαιζε στο Λεβαδιακό. Όχι, ξενοφόντα, ο συγκεκριμένος ξεκίνησε την καριέρα του από την Paris Saint-Germain, μετά πήγε Τουλούζη.
2: Τις μικρές ομάδες
1: του Τουλούζ, ναι, συγγνώμη. Δεν είναι, αυτή τη στιγμή αγωνίζεται στη Χαύρη.
2: Στην οποία πήγε από τη Ροντές.
0: Έτσι ακριβώς, δεν είναι αυτός και είναι τώρα στη Χαύρη. Λοιπόν, έχουμε ένα φάουλ τώρα κερδισμένο. Ο Καγεμπέ, πολύ δυνατός παίκτης, σας είπα και αμυντικά και επιθετικά, είναι πάρα πολύ δυνατός. Είναι ο παίκτης που από τους τρεις της μεσαίας γραμμής που έχει κατεβάσει ο Ντεσάμπρ, βέβαια τον Μακάου τον έβγαλε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και έβαλε τον Σαντίκη στη θέση του με τον Μουντουσανί και τον Καγεμπέ, αυτοί οι τρεις. Αλλά ο Καγεμπέ ξεχωρίζει και για την δύναμή του και για τις τοποθετήσεις του. Λοιπόν, και τώρα προσπαθούν να βγουν μπροστά με τον Σιμών Μπαλτά οι παίχτες της ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, αλλά έξω χωρίς να μπορέσει να προλάβει την μπάλα ο παίκτης της Αλ Τζαζίρα, ο Σαϊμόν Μπαλτζά, ο οποίος μπήκε πριν από λίγο στον αγώνα με τις 16 συμμετοχές και τα 2 γκολ με την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Κολομβία. Να η επιθετική άμυνα από τους Κογκολέζους. Το βλέπουμε για πρώτη φορά στο 67ο λεπτό και είναι το αποτέλεσμα. Είναι στο 0-0 και σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο η μεγάλη φάση έγινε 17 λεπτά νωρίτερα, όταν ο Ντίας βρέθηκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ, ο Εμπασί απέκρουσε, έδιωξε με το αριστερό του πόδι, στη συνέχεια πήρε την μπάλα ο Άριας, σούταρε και αυτός για να βγει out, η μεγάλη ευκαιρία στο δεύτερο ημίχρονο, άλλη μια μεγάλη απόκρουση του Λιονέλ Εμπασί είναι αυτή. Και βέβαια πολλοί τον λένε και Μπάση, αλλά λόγω της κοίταξα λίγο το γενολογικό του δέντρο με την προέρχεται, ξέρετε, από έχουμε cooling break, το όνομά του είναι Μπασί κανονικά και όχι Μπάση που το λένε κάποιοι, γιατί είναι γαλλοανεθρεμένος. Πάμε, cooling break, 61 το λεπτό, Κολομβία, Λαϊκή Δημοκρατία, Κογκό, 0-0.
2: Θα δούμε, θα δούμε γκολ σε αυτό το μάτς.
1: Όσο υπάρχει ο τερματοφύλακας ο Λιονέλ Εμπασί, δύσκολο το βλέπω. Πάντως, επειδή το ανέφερε και ο Δημήτρης, βλέπω εδώ ότι έχει γεννηθεί στη Γαλλία 1η Αυγούστου του 1994, είναι 31, ότι αποφάσισε να αγωνιστεί με το Κογκό σχετικά πρόσφατα. Το ντεμπούτο του το έκανε με το Κογκό, με την εθνική ομάδα του Κογκό, του Κογκό, της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό.
2: Εσύ πες το όλο τον
1: να το πω όλο. Σε ένα φιλικό παιχνίδι απέναντι στο Μπαχρέιν, στο οποίο η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό ιτήθηκε με 1-0 και έλαβε χώρα 1η Φλεβάρι του 2022. Άρα αγωνίζεται με το Κογκό εδώ και 3 χρόνια.
2: Ναι.
1: Λοιπόν,
2: 4 χρόνια. Να πω εγώ ότι όσο μένει αυτό το 0-0 στο παιχνίδι της Κολομβίας με το Κογκό, βολεύει περισσότερο την Κολομβία, η οποία πηγαίνει στους 4 βαθμούς, αν παραμείνει βέβαια αυτή η ισοπαλία κόντρα στο Κογκό. Η Κολομβία θα έχει 4 βαθμούς, όσους και οι Πορτογάλοι, οι οποίοι κέρδισαν χθες το Ουσμπεκιστάν εύκολα με αυτό το εμφατικό 5-0. Αντίθετα, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό θα πάει στους 2 βαθμούς και θα μείνει χωρίς βαθμό η ομάδα του Ουσμπεκιστάν. Την τελευταία αγωνιστική, τρίτη αγωνιστική, για να ολοκληρωθεί ο 11ος όμιλος στο παγκόσμιο κύπελο, η Κολομβία θα παίξει με την Πορτογαλία σε αυτό το ντέρμπι κορυφής, όπου θα ξεκαθαρίσει η πρώτη και η δεύτερη θέση. Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό θα παίξει με το Ουσμπεκιστάν, όμως εδώ υπάρχει ένα σενάριο, το Κολομβία-Πορτογαλία να έρθει ισόπαλο, να πάνε και οι δύο ομάδες στους 5 βαθμούς, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό να κερδίσει το Ουσμπεκιστάν και να φτάσει και αυτή τους 5 βαθμούς, άρα θα έχουμε τριπλή ισοβαθμία των τριών ομάδων στους 5 βαθμούς, οπότε εδώ θα παίξει η διαφορά τερμάτων ακριβώς, όπου στη διαφορά τερμάτων είναι ξεκάθαρο φαβορή πλέον η Πορτογαλία με αυτό. Καλά. Το 5-0 που έκανε επί του Ουσμπεκιστάν.
1: Καλά. Δημήτρη, νομίζω ότι βιάζεσαι, εγώ βλέπω στο 70 που είμαστε
2: να βάζει γκολ η Κολομβία.
1: Όχι, την Κολομβία να υπερτερεί, δηλαδή, οκ. Έχει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό τον τερματοφύλακα τον Εμπασί. Αλλά βλέπεις ότι η Κολομβία βγαίνει, συνέχεια,
2: ομάδα, ναι,
1: βγαίνει συνέχεια μπροστά.
2: Βέβαια θυμίζω ότι το Κονγκό τη σταμάτησε την Πορτογαλία, έτσι, το 1-1.
1: Ναι, εντάξει.
2: Μπορεί να κάνει το ίδιο και με την Κολομβία.
1: Κάτσε, μη βιάζεσαι.
2: Όχι,
1: να σφυρίξει ο διαιτητής τη λήξη. Βλέπω τώρα και άλλες αλλαγές, άμα τις πει ο Δημήτρης, ετοιμάζονται και μπαίνουν παίκτες του Κονγκό. Να σφυρίξει ο διαιτητής και τότε αρχίζουμε να κοιτάμε τα σενάρια. Κάτσε να δούμε πώς θα τελειώσει το παιχνίδι, γιατί ακόμα έχουμε 20 πλάς λεπτά μπροστά μας.
2: Okay.
1: Σωστά τα λέω, κύριε Λουκάκη?
0: Πολύ σωστά. 72ο λεπτό. Μπαίνει μέσα, μπήκε και ο Πίκελ, μπαίνει και... βγαίνει ο Πίκελ, μπαίνει και ο... ο Καγέμπε. Για να δούμε τι θα δούμε με αυτές τις αλλαγές τις οποίες έκανε ο Σεμπαστιέν Ντεσάμπρ. Είναι αυτό που λέγαμε, είναι, σας είπα ότι ο Εμπασί είναι γαλλοαναθρεμένος και αυτό είναι το κανονικό του όνομα, γιατί πολλοί τον λέγανε και Μπάση. Θα βγει και σε λίγο να τραγουδήσει σε καναπάλ του μαζί με τον Δημήτρη Μπάση, το δικό μας εδώ. Λοιπόν,
2: άσε τον Δημήτρη Μπάση, εμείς να σου πω ότι κάνουμε αλλαγή σκητάλη στο στούντιο της Ερασπορ, καθώς εμείς οι δύο αποχωρούμε. Έχει έρθει ο Χρήστος Κοντός για να συνεχίσει.
3: Χορέους.
2: Λοιπόν, φεύγουμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα λοιπόν και στον Χρήστο. Θα τα πούμε και συνέχεια μαζί με τον Χρήστο. Η Κολομβία είναι τώρα στην επίθεση από τα αριστερά. Με αυτό το πλάγιο out από τον Μοχίκα. Χάνεται όμως η μπάλα. Να δούμε τι θα κάνει η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό έξω από την περιοχή και από αριστερά. Εκεί προσπαθούν. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σούτ που γίνεται να από τον Γουισά. Δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά, ζητάνε χέρι. Για να δούμε τι θα πει ο διαιτητής της αναμέτρησης. Και κεφαλιά από τον Πίγκελ που μπήκε πριν από λίγο στο παιχνίδι. Ο διαιτητής ενημερώνεται, τον έδειξε ένα πλάνο από τον Μάρκο Ντιμπέλο, το συμπατριώτη του, τον Ιταλό που είναι στο ΒΑΡ, και το παιχνίδι συνεχίζεται κανονικά. Θα μας δείξει και το replay αναμφίβολα ο σκηνοθέτης της αναμέτρησης. Να λοιπόν με την έλευση του Χρήστο Κοντού στο στούντιο που η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, εκεί που δεν είχε κάνει τίποτα, ένα σουτ στο πρώτο λεπτό του Καγεμπέ αρκετά μέτρα έξω από την δεξιά συμβολή των δοκών του Καμίλο Βάρκας, τερματοφύλακα της Κολομβίας, προσπάθησε. Δεν είχαμε τελική προσπάθεια, αλλά είχαμε μια ανακατοσούρα. Το σούτ Λουίς Δίας, νομίζω ότι είναι κανένα δύο μέτρα offside όμως. Σήκωσε, ναι, σήκωσε την σημαία του. Τώρα μας τον δείχνει τον Ντανιέλε Μπιτόνι, τον Ιταλό. Τον βοηθώ για να δούμε. 1,5 μέτρο offside. Αν φάνηκε και με γυμνό μάτι ότι ο striker της Μπάγκερ ήταν πιο μπροστά. Εντυπωσιακή χρονιά, θα το ξαναπώ, για αυτό το παιδί. 26 γκολ σεζόν, ολοκλήρωσε την φετινή σεζόν στην Ευρώπη. Κινείται από τα πλάγια, έχει πάρει και σήμερα τη μερίδα του Λέοντος στις τελικές προσπάθειες και απέναντι βέβαια από το Ουσμπεκιστάν έκανε διαφορά και τώρα κάνει διαφορά σε δύο φάσεις, στο 16ο λεπτό και στο 50ο. Το σουτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακς εθνικής ομάδας της Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί, του φύλακα άγγελου μέχρι στιγμής της ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που δεν μπόρεσε σε αυτή τη φάση να αντιδράσει και να ανοίξει το σκορ. Δικαιωματικά η Κολομβία φίλες και φίλοι, κάθεται στη θέση του οδηγού στο 76ο λεπτό με αυτό το ωραίο σουτ του Ντανιέλ Μουνιός, πέμπτο του γκολ με τα χρώματα της εθνικής ομάδας, ο 30χρονος δεξιός fullback της Crystal Palace που και σήμερα κάνει μεγάλο παιχνίδι. Είναι πολύ πίσω αυτή τη φορά, του σερβίρει την μπάλα ο Τζον Κόρδοβα, ο οποίος έχει μπει πριν από λίγο στο παιχνίδι στη θέση του, όχι δεν του σερβίρει καθόλου, κάνει χώρο, κρατάει πάρα πολύ καλά τον του Αντζεμπέ ο Κόρδοβα, του κάνει ένα screen για να μην πάει προς την μπάλα και η μπάλα βρίσκει από ό,τι βλέπω και στο πόδι του Καμποαντή. Βρίσκει στο πόδι, να το σημειώσουμε και αυτό, του Καμποαντή, αλλά επειδή έχει πορεία προς τα δίκτυα, σίγουρα η Παγκόσμια Συνομοσπονδία Ποδοσφαίρου και η Στατιστική της Υπηρεσία θα...
4: Νομίζω αυτός είναι ο λόγος, Δημήτρη, που το τρώει έτσι όρθιος ο Πατσίνης.
0: Ναι, ναι, αλλιώς δεν το τρώει.
4: Γιατί έκανε την κίνηση να πάει προς τα δεξιά, αλλάζει μπάλα πορεία, πηγαίνει πολύ εύκολα στην άλλη πλευρά, κολλάει και αυτό, συμφιλιάζεται. Είναι να σε θέλει. Άμα σε θέλει, μπάλα μπαίνει. Άμα δεν σε θέλει.
0: Τι να σε θέλει. Δεν ξέρω αν είδε το πρώτο ημίχρονο.
4: Όχι, δεν το είδα.
0: Αυτό ο Λιονέλ Εμπασί, ο 30χρονο θερματοφύλακα τη Χάβρη.
4: Σ' άκουγα που τα έλεγε.
0: Μιλάμε, έχει πιάσει αυτά που δεν πιάνονται. Και τώρα που το είδαμε από μια ωραία κάμερα από πίσω, γιατί αυτό το replay μας διαφώτισε. Θα την έβγαινε για αυτή. Δηλαδή άλλη μια φορά ο Ντίας που είδε τον γκολ του να κυρώνεται, ο Μουνιός που είδε τον γκολ του να κυρώνεται στο έκτο λεπτό, να χάνει και αυτή την ευκαιρία. Γιατί, γιατί πήγαινε προς την μπάλα ο Εμπασί και τουλάχιστον στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν την είχε μπλοκάρει, την έκοπε. Για δούμε, σκάβει αυτή τη φορά την μπάλα. Μια τρομερή ενέργεια ο Λουίς Ντίας, αυτό το παιδί, ο εξτρέμ της Μπάγερ Μονάχου. Εντυπωσιακή χρονιά για, με 26 γκολ φέτος στην Ευρώπη, αλλά έχει δείξει φάουλ πιο πίσω. Για να δούμε, γίνεται εκεί η φάση, δεν νομίζω να είναι τίποτα.
4: Βουτάει ο Κογκολέζος.
0: Τίποτα δεν είναι. Δεν είναι τίποτα. Άλλη μια φορά που πιάνουμε τον Μαρουίτσιο Μαριάννη, τον διαιτητή της αναμέτρησης φάουλ, και το λέω αυτό γιατί δύο φορές στο πρώτο ημίχρονο δεν έδωσε, αλλιώς τα plug out. Εντάξει, εκεί μπορείς να πεις ότι δεν τον βοήθησε, δεν τον βοήθησαν και οι βοηθοί του. Τώρα όμως δεν είναι τίποτα, όπως πολύ σωστά λέει και ο Βαρούχας, τι να έχουμε, δυναμόμετρο σε αυτές τις φάσεις. Δεν δείχνει ο Λουίς Ντίας να σπρώχνει τόσο δυνατά, φίλες και φίλοι, τον Καμποαντή της Βίντζε Βούτζ, τον 28χρονο στόπερ, ο οποίος βούτυξε και ξεγέλασε τον διαιτητή, ένας Μαριάννη, ο οποίος, Χρήστο, δεν ξέρω αν έχεις ακούσει που το είχα πει νωρίτερα, αποφάσισε να ακολουθήσει καριέρα διαιτητή από 16 χρονών. Και στα 18 του βέβαια έπαιξε και λίγο τερματοφύλακας, αλλά από το 2000 έκανε και το ντεμπούτο του γενικά. Για δούμε, Ντίας και πάλι, δεν ξέρω αν είναι μπροστά, θα μας το δείξει λίγο. Ντίας μέσα στην περιοχή, φέρνει την μπάλα με την προσφυλή του κίνηση, στο δεξί πόδι, shoot goal, αλλά ήταν μπροστά. Ναι, βλέπω στο βάθος τον βοηθό να σηκώνει τη σημαία. Ο Ντίας πανηγυρίζει, αλλά δεν έχει δει τον Ντανιέλ Εμπιτόνι να σηκώνει τη σημαία. Έκανε την κολοτούμπα του, μου φάνηκε και εμένα. Βέβαια έχουμε πολύ, είναι πάρα πολύ πίσω η κάμερά μας, για να δούμε. Μπορεί να καλύπτεται.
4: Κάτσε να δούμε.
0: Μπορεί να καλύπτεται με το δεξί πόδι του Καμποαντή. Χτυπάει το χορτάρι ο Ντίας, δεύτερο γκολ που βάζει, φίλες και φίλοι, που δεν μετράει. Τελικά στο 81ο λεπτό ο Ντίας βλέπει και αυτή τη φάση να σταματάει με offside, θα μας το δείξει, πρέπει να είναι πραγματικά ο Ριάκοφ. Γιατί τώρα και παλαιοντίας προσπαθεί, η μπάλα κρατιέται, βγαίνει. Κρατήθηκε με τα φάλσα λίγο στον αγωνιστικό χώρο, ψάχνει τον γκολ ο Λουίς Δίας, ψάχνει το 24ο του γκολ με την φανέλα της εθνικής ομάδας της Κολομβίας. Έχει φτάσει πολλές φορές στην πηγή, αλλά το νερό της αλήθειας δεν το έχει πιει. Να δούμε, έχουμε και αλλαγή για την εθνική ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Ο Μπουκ, ο Ναθαναήλ Μπούκου μπαίνει μέσα της Μομπελιέ στην 20η του συμμετοχή με τα χρώματα της εθνικής ομάδας. Είναι ένας παίχτης, από ό,τι τον έχω καταγράψει νωρίτερα που κοίταγα τους ποδοσφαιριστές, με αμυντικούς προσανατολισμούς, κινείται εκεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής, οπότε καταλαβαίνετε. Για να δούμε λίγο. Ναι, μου φάνηκε λίγο το δεξί πόδι του Καμπουαντή, τώρα που βλέπω είναι καμιά τριανταριά πόντους πιο μπροστά ο Λουίς Δίας στο γκολ. Για να δούμε τώρα. Προσπαθούν οι Κολομβιανοί και πάλι σηκωμένη η σημαία του βοηθού. Παίζουν στο όριο οι επιθετικοί της εθνικής ομάδας της Κολομβίας, τόσο και ο Τζον Κόρδοβα, ο οποίος τώρα καταλογίστηκε offside από τον Μαριάννη, όσο και ο Λουίς Δίας αρκετές φορές. Βγήκε ο Μουτουσάμι, λοιπόν, ο δικός μας εδώ του Ατρομήτου, φίλες και φίλοι, και μπήκε, όπως σας είπα, ο Ναθαναήλ Μπούκου με το νούμερο 7. Προσπαθεί να φρεσκάρει την κεντρική του γραμμή όσον αφορά τους αμυντικούς προσανατολισμούς που έχει η ομάδα του. Εδώ έχουμε το φάουλ, το οποίο καταλογίζεται στον Πίκελ, και αυτός ο χάφτης Εσπανιόλ, από τους καλούς ποδοσφαιριστές, έχει ένα γκολ μέχρι στιγμής και 36 συμμετοχές στην εθνική ομάδα της χώρας του. Κόβει, πρέπει να προσέξει τώρα η Κολομβία, γιατί σας το λέω αυτό, σίγουρα έχει δώσει εντολή ο 49χρονος Γάλλος Σεμπαστιάν Ντε Σάμπρ, που ακτινογραφεί το παιχνίδι, να μείνουν δύο μπροστά, και μένουν δύο μπροστά για το transition, για την κόντρα επίθεση στο ανοιχτό γήπεδο. Και καταλαβαίνετε, άμα χαθεί η μπάλα σε κάποια φάση εκεί, όπως την αλλάζουν οι Κολομβιανοί έξω από τη γραμμή της μεγάλης περιοχής, στο χώρο που δίνουν οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, τότε θα βγουν μπροστά και με τον Γουισά και με τον Σιμών Μπαντά. Αυτοί οι δύο, μας δείχνουν και τον Μπαντά τώρα σε πρώτο πλάνο ο σκηνοθέτης, αυτοί οι δύο τους βλέπουν να μένουν ψηλά, και λογικό είναι, γιατί είναι πίσω στο σκορ. Είναι από το 76ο λεπτό μπροστά η εθνική ομάδα της Κολομβίας με το γκολ του Ντανιέλ Μουνιός στο σκορ. Κατάφερε να λύσει έστω και με αυτόν τον τρόπο, η μπάλα πήγε στο πόδι του Στίβ Καμπουαντή και να λύσει το γόρδιο δεσμό. Κάθε την μπάλα του Κιντέρο, ο Κόρδοβα έκανε screen για τον προωθημένο Μουνιός, και ο δεξιός μπάκοπ, σας είπα, της Crystal Palace, έκανε το συρτό πλασέ με το αριστερό και έστειλε την μπάλα μετά την κόντρα στο πόδι του Καγεμπέ στην αριστερή γωνία του Εμπασί, του φύλακα άγγελου της εθνικής ομάδας της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, που και σε αυτή την περίπτωση, άμα δεν γινόταν η κόντρα, θα έδιωχνε, πιστεύω, την μπάλα. Για να δούμε τι θα περιμένουμε και τι θα γίνει στην συνέχεια. Γουστάβο Πουέρτε εδώ της Racing Santander έκανε ένα σούτ, την μπάλα κόντραρε, είχε, πήγαινε προς το πλαίσιο, κόντραρε όμως, και έχουμε το corner, το πέμπτο corner για την εθνική ομάδα της Κολομβίας. Καλοτραβηγμένο, έφερε την μπάλα μέσα στην περιοχή, το σούτ, να και πάλι ο Εμπασί. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες της Κολομβίας, ένα κουβάρι παίκτων. Ο διαιτητής δίνει φάουλ στον Κόρδοβα. Ο Τζον Κόρδοβα διαμαρτύρεται, έχει δώσει φάουλ ο διαιτητής, ο Μαουρίτσιο Μαριάνι, σε αυτό το κόρνερ που έγινε από τα αριστερά. Για να δούμε, η μπάλα φεύγει, είναι offside. Είναι offside ο Κόρδοβα, βρίσκει μπάλα και στο χέρι του. Κακώς διαμαρτύρεται, γιατί πρώτον είναι offside, δηλαδή η μπάλα πήγε στα δύο χέρια, αλλά πρώτα νομίζω βρήκε στο δικό του και μετά βρήκε στο Ντουανζεμπέ. Ό,τι και να γινόταν όμως, με το που γίνεται το σούτ από το Λέρμα, αυτός είναι σε θέση offside. Ο Κόρδοβα, ο οποίος μπήκε πριν από λίγα λεπτά στη θέση του Λουίς Σουάρες, και ενημερώθηκε ο Μαουρίτσιο Μαριάνι αν έγινε κάτι το επιλείψιμο στην συγκεκριμένη φάση. Σφυρίζει, το παιχνίδι συνεχίζεται. Μόλις πατήσαμε το 27ο λεπτό, με τον Μπισάκα οι Κολομβιανοί που ανεβάζουν στροφές, και λογικό είναι σε μια οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό ανεβάζουν στροφές σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσουν. Η Κολομβία είναι πρώτη πλέον στον όμιλο με 6 βαθμούς, αν μείνει αυτό το αποτέλεσμα. Δεύτερη Πορτογαλία με 4, και θα κανονίσουν ποιος θα βγει πρώτος την επόμενη αγωνιστική, γιατί αν δεν βγεις πρώτος σε αυτό τον όμιλο που κοίτακα τις διασταυρώσεις, στη συνέχεια παίζεις με φαβορή, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, και δεν θέλουν ούτε οι Πορτογάλοι ούτε οι Κολομβιανοί μια τέτοια εξέλιξη. 2 λεπτά ακόμη για να ολοκληρωθούν τα 90 και το τι χασομέρια θα δείξει ο τέταρτος, ο Ζουάν Καλντερόν, ο Κωσταρικανός, κατόπιν την εισηγήσεως βέβαια του διαιτητικού επιτελείου. Η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό έχει τώρα την μπάλα στην κατοχή της, παρά το γεγονός ότι η Κολομβία είναι 1-0. Ο Νέστορ Λορένσο, και καλά κάνει, εγώ τον βλέπει ότι οι παίκτες του έχουν δυνάμεις, παίζει επιθετική άμυνα, δηλαδή μαρκάρει ψηλά τους Κογκολέζους. Αυτό τι πάει να πει? Ότι προσπαθούν να διώξουν με 70 μπαλιές, κάτι που έκανε ο τερματοφύλακας Εμπασί. Έφτασε μέχρι τον Καμίλο Βάργκας, φανταστείτε, τερματοφύλακα της Εθνικής Κολομβίας, ο οποίος βγήκε στο ημικύκλιο με το κεφάλι και διώξε. Προσπαθούν εκεί οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό. Ένα σούτ, η μπάλα από τον... Η μπάλα δεν φτάνει ποτέ στο στόχο, και πάλι έχουν την μπάλα στην κατοχή τους από τα αριστερά. Μια μονομαχία εκεί και κερδίζεται το φάουλ. Ροκανίζεται ο χρόνος, κερδίζει, φίλες και φίλοι, το φάουλ εκεί δεξιά, εκεί αριστερά ο Μποκού, και ετοιμάζεται να το εκτελέσει. Έγινε κάπου κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής και στο μισό της πλευράς της Κολομβίας. Για να δούμε την εκτέλεση με τον Σαντίκη, ο οποίος και αυτός πέρασε στο δεύτερο ημίχρονο. Αρκετός κόσμος, η γραμμή της άμυνας είναι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής, η γραμμή της άμυνας της Κολομβίας. Αλλάζει τώρα ο εκτελεστής, πάει για να το εκτελέσει ο Μπούκου, ο παίκτης που το κέρδισε με το αριστερό. Καλύτερα με το αριστερό η εκτέλεση. Πηδάει εκεί πάρα πολύ ψηλά, δεν διώχνεται η μπάλα. Για να δούμε επιλογές των επιλογών. Τελικά αφήνει ο διαιτητής το παιχνίδι, γιατί είχε προηγηθεί ένα φάουλ από τα δεξιά η ομάδα της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Προσπαθεί να γίνει σέντρα, έρχεται τρέιλερ, όχι, δεν καταφέρει να πιάσει το σούτ ο Μπούκου. Η μπάλα δεν απομακρύνεται, νέο σούτ αυτή τη φορά από τον ίδιο ποδοσφαιριστή, τον Μπούκου, Πέφτει στην αριστερή του γωνιά ο Βάργκας. Να στο 91ο λεπτό. Η καλύτερη ευκαιρία για λογαριασμό της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έδιωξε ο Βάργκας στην μοναδική φάση που χρειάστηκε ο 37χρονος τερματοφύλακας της Ατλέτικο Νασιονάλ και της Εθνικής Κολομβίας. Πέφτει στην αριστερή του γωνία και σώζει την ισοφάριση 1-0 από το 76ο λεπτό με τον Ντανιέλ Μουνιός. Η Κολομβία κάτω στο έδαφος. Έχουμε μια διακοπή κάτω στο έδαφος από τραυματισμό. Η αλλαγή είναι αυτός ο Τζον Λουκούμι. Για να δω αν πώς τραυματίστηκε, χτύπησε εκεί, αλλά έχουμε και πάρα πολλά μαρκαρίσματα τώρα, έχει σηκωθεί, γίνεται ένας κακός χαμός, σίγουρα ο διαιτητής θα δώσει κάποιες συμβουλές. Έχουμε 6 λεπτά καθυστέρηση, πάμε για το δεύτερο. Ο Μαριάννη προσπαθεί να ελέγξει λίγο την κατάσταση. Λουκούμι εκεί σπρώχνει τον Καμπουαντή. Τα δύο τριάρια εκεί σε μια φάση μέσα στην περιοχή. Έχουμε το κόρνερ από τα δεξιά, ακόμη δεν έχει εκτελεστεί. Τώρα εκτελείται στο πρώτο δοκάρι. Προσπαθεί να γυρίσει ο Μπανζά. Δεν τα καταφέρνει. Νέο κόρνερ. Νέο κόρνερ. Τέταρτο κόρνερ λοιπόν για λογαριασμό και του Κονγκό και πάλι σπροξήματα μέσα στην περιοχή. Χρήστο, από αυτά τα σπροξήματα έχουν φάει ένα δίλεπτο. Έξυπνη λοιπόν, έξυπνη οι Κολομβιανοί. Κεφαλιά! Τελικά δεν πήρε τη δύναμη που θα ήθελε, φίλες και φίλοι. Η κεφαλιά του Σάνσελ Μπεμπά, του 31 ετών στόπε της Εθνικής Ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό και της Λίλ, χαλαρά η μπάλα δεν τη βρήκε όπως θα ήθελε. Είχε ανέβει, όπως καταλαβαίνετε, όλη η αεροπορία, και ο Μπεμπά και ο Τουανζαμπέ και ο Καμπουαντί που σπρώχτηκε εκεί με τον Λουκουμί στην προηγούμενη φάση. Είχαν ανέβει όλοι οι στόπερ και οι τρεις στόπερ σε αυτό το 5-3-2 που παίζει ο Ντεσάμπρ σε μια προσπάθεια να ισοφαρίσει. Είμαστε στο τέταρτο λεπτό. Ο Μαριάννη κάνει νεύμα στο Βάργκας να ελευθερώσει σε αυτό το φάουλ που είχαν κερδίσει οι Κολομβιάνοι. Στέλνει την μπάλα εκεί προς τα αριστερά που κινείται ο Λουίς Δίας και ο Πουέρτα εκεί ήταν μαζί. Τελικά κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να πάει προς την μπάλα. Ο Λερμά είναι αυτός ο οποίος διακόπτει το παιχνίδι με ένα έξυπνο φάουλ που κάνει και στον Μπούκου, και οι παίκτες της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό είναι αυτοί που πάλι το Λερμά παίρνει και την κίτρινη κάρτα. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια για την κίτρινη. Μια φάση, μπαίνει μέσα ο Ζωάν Καλτερόν ο Κωνσταρικανός. Είχε μπει μια μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και με ένα βολέ τη στέλνει προς την εξέδρα. Αντί να κάνει ένα πλασεδάκι να τη βγάλει προς τα έξω. Και τι κάνουν αυτοί στην εξέδρα οι Κολομβιανοί? Ξαναρίχνουν πάλι την μπάλα μέσα. Λοιπόν, δύο μπάλες μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Θα αφήσει την μπάλα ο Βάργκας να περάσει out και κάποιος πρέπει να βγάλει την άλλη μπάλα. Καλά, αυτό ο Ζωάν Καλτερόν, ο τέταρτος διαιτητής, ο Κωνσταρικανός, έχει και τα κιλάκια του. Μπήκε μέσα να σας περιγράψω τη φάση, φίλες και φίλοι, στον αγωνιστικό χώρο, γιατί κάνει πλασέ να την βγάλει προς τα έξω εκεί, στο σημείο, στη γραμμή της μεσαίας, στη μεσαία γραμμή τέλος πάντων. Ρίχνει μια βολέ, πάει μπάλα προς τους Κολομβιανούς. Οι Κολομβιανοί με τις ώρες στην πλάκη σύνδεξαν ανοίξαν στον αγωνιστικό χώρο για καθυστερήσεις. Πέμπτο λεπτό, άλλο ένα από τα έξι που έδειξε ο κύριος Καλτερόν, αυτός που αναφέρουμε στα τελευταία δευτερόλεπτα, για τις καθυστερήσεις με την μπάλα στην κατοχή της Κολομβίας. Η Κολομβία είναι μπροστά στο σκορ με το γκολ του Ντανιέλ Μουνιός. Το πλασέ προσπαθεί, καλά δεν έχει φάει γκολ ο Λιονέλ Εμπασί σε φάσεις τρομερές. Είναι αδύνατον να δεχτεί αυτό το γκολ που προσπάθησε έτσι ο Χουάν Κιντέρο να του το βάλει από περίπου τα 60 μέτρα να τον κρεμάσει σε αυτή την εκτέλεση φάουλ κάτω από την μεσαία γραμμή. 10 δευτερόλεπτα απομένουν για να ολοκληρωθούν και τα 6 των καθυστερήσεων. Να δούμε, είναι η τελευταία επίθεση για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό εκεί αριστερά που θα γίνει η σέντρα μέσα στην περιοχή. Πολύ εύκολα ο Σάντσες θα διώξει την μπάλα και ο διαιτητής δεν αφήνει να ολοκληρωθεί η επίθεση. 6 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα. 8 δευτερόλεπτα μόνο κράτησε από τα 6 των καθυστερήσεων. Σφυρίζει τη λήξη της αναμέτρησης με πρώτο πλάνο τον Κουστέβο Πουέδρα να κάνει το σταυρό του. Οι Κολομβιανοί κερδίζουν 1-0 με τον Ντανιέλ Μουνιόνς να χρήζεται σκόρερ, να βάζει το 5ο του γκολ με την εθνική ομάδα της χώρας του στις 31 συμμετοχές και να της δίνει τη δυνατότητα να βρεθεί στην πρώτη θέση με 6 βαθμούς, να βρεθεί στην επόμενη φάση της τελικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου και να δούμε τι θα γίνει στο επόμενο παιχνίδι που θα είναι οι δύο πρώτοι του ομίλου, η Κολομβία με την Πορτογαλία, η Πορτογαλία είναι στους 4, η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό στον 1 και το Ουσμπεκιστάν κανένα βαθμό, για να δούμε ποιος θα βγει πρώτος, γιατί στις διασταυρώσεις αν δεν βγεις πρώτος σε αυτό τον όμιλο πέφτεις με τα φαβορί. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό ο Λιονέλ Εμπασί, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο έκανε 4 αποκρούσεις που κάλλιστα, φίλες και φίλοι, θα μπορούσαν να ήταν γκολ. Δεν περί αυτό λόγο, δηλαδή θα μπορούσαν να ήταν και 4-0 το πρώτο ημίχρονο. Μπαίνουμε στο δεύτερο ημίχρονο, ο Ντίας και πάλι τον σταματάει ο Εμπασί για να έρθει ο Μουνιός που θα σταμάταγε και τον Μουνιός αν δεν έμπαινε δεν κόντραρι μπάλα στο πόδι του Καπουαντή, του αριστερού στόπερ της ομάδας Λαϊκής Δημοκρατίας του Κογκό, να αλλάξει την πορεία της και να καταλήξει στην αριστερή του γωνία, γιατί περίμενε, είχε πάει ήδη προς τα εκεί που θα πήγαινε η μπάλα. Ενδιαφέρον το παιχνίδι, τίποτα περισσότερο.
4: Τίποτα, η Κολομβία εξασφαλίζει και αυτή μαθηματικά. Ναι. Την συνέχεια στην επόμενη φάση.
0: Το θέμα είναι ποιος θα πει πρώτος.
4: Η Λαϊκή Δημοκρατία του Κογκό θα περιμένει να δει τι θα κάνει τελευταία αγωνιστική
0: με το Ουσμπεκιστάν.
4: Για να δει αν με νίκη φτάσει στους 4 βαθμούς και περάσει ως τρίτη, μια από τις καλύτερες τρίτες.
0: Αν νικήσει, έχει
4: λοιπόν, Δημήτρη μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω σε λίγο εδώ. Καλή συνέχεια.
5: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα. Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Η ώρα είναι 7.

0: Era Sport 101,8.
1: Μπάρα τώρα μέσα στην περιοχή και πάλι στην κατοχή με τον Αμπούταχα. Θα τη γυρίσει, θα κάνει το σουτ, μεγάλη επέμβαση, γκολ! Γκολ 1-0 για την Εθνική Ορδανίας με το γκολ του Αλ Ρασδάν στο 36ο λεπτό. 68 τα λεπτά στην Καλιφόρνια. 1-0 η Ορδανία προηγείται της γκολ. 1-1 με την κεφαλιά από την αλλαγή. Η αλλαγή πρέπει να είναι ο Μπεντουαλή. Αυτός που θα πάρει την κεφαλιά από το ύψος του πέναλτι. Αυτή τη φορά θα νικήσει τον τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας, τον Αμπουτάλια. Θα στείλει την μπάλα χαμηλά στη δεξιά γωνία και βλέπουμε αλλαγή συναισθημάτων στην κερκίδα. Τελείται το κόρνερ, θα γίνει η κεφαλιά, θα πλασάρει γκολ. Γκολ από τον... Δεν έχω προλάβει να δω τελικά. Είναι ο Γκουιρί, ο σέντερ φορ της Μαρσέιγ, αυτός που βάζει τον γκολ και πάλι αδράνης αυτή τη φορά. Από τις λίγες φορές που δεν αντιδρά σωστά η άμυνα της Ιορδανίας και είναι ο Γκουιρί αυτός που από το ύψος του πέναλτι θα βρεθεί με ένα ουρανό πεμπτοδόρο την μπάλα στο δεξί του πόδι και από εκεί στην δεξιά γωνία του τερματοφύλακα της Εθνικής Ιορδανίας του Αμποτάλια. Έτσι στο 23ο λεπτό η Αλγερία κάνει την ολική ανατροπή.
2: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά μεσόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για να μην την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φαίνεται η μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο, γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίκτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρει, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κομπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60 λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο εκεί πάνω να βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
3: Ακούτε Era Sport.
4: Sherlock. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Μυστήριο. Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης. Εύκολη υπόθεση.
6: Ψαραδέλης. Η λύση για παλαιά πλακάκια από το 1950. Για να αντικαταστήσεις ή να δημιουργήσεις. Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
10: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
9: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
11: αναλυτικό. Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
12: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
11: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
12: Εμένα ξέρεις, βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
11: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
13: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
14: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: μπουκιά στο στόμα με πιέσες. Και να σε ρωτώ σαν τσάκι, άσε με να φάω την τελευταία μπουκιά. Να πω την καλημέρα.
1: Κοίτα, ήδη θα ήθελα να μην σε πιάνω με την μπουκιά σας.
0: Έλατε. Είναι αυτό που λέμε.
1: Αυτό θα ήταν η είδηση.
0: Στην πλάτη. Έλατε.
1: Τώρα σε πιάσω με την μπουκιά σας στόμα, είναι κάτι σύνηθες για σένα.
0: Άντε με ρωτία.
1: Λοιπόν, πες την καλημέρα στον
0: κόσμο. Την είπες, τροϊκό. Την είπα, αλλά δεν πολύ βγαίνει. Ναι, okay.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε για οι δύο, 7 και 13 πρώτα λεπτά αυτό το πρωινό της Τετάρτης, 24 Ιουνίου 2026. Μια καλή μέρα σε όλους και σε όλες, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Και πάμε να δούμε κάτι που ετοιμάζει ο Χρήστος αναφορικά με ποιες ομάδες έχουν πάρει ήδη την πρόκριση.
0: Και μαθηματικά όσοι είναι στους 6 βαθμούς έχουν τελειώσει, ναι, ναι, νοριστικό. Από εκεί πέρα, στους 4, που είναι πάρα πολλές ομάδες, 99,9% και τρίτη να τερματίσουν στον όμιλο.

0: Τρεις βαθμούς περνάμε σίγουρα. Θεωρητικά, με βάση την λογική, ακόμα και οι τρεις βαθμοί θα είναι αρκετοί για να περάσουν κάποιες ομάδες ως καλύτερες τρίτες. Από τον 12 ομίλους, οι 8 καλύτερες τρίτες θα περάσουν. Πολύ πιθανά να φτάσουν τρεις βαθμοί. Μπορεί και να μην φτάσουν όμως. Κάποιες με τρεις βαθμούς να μην απ' έξω, κάποιες να περάσουν. Οπότε, μια και σήμερα τελείωσε και η δεύτερη αγωνιστική της φάσης των ομίλων, δηλαδή έχουμε κλείσει 48 παιχνίδια από τα 104 της διοργάνωσης.
1: Φαντάζομαι
0: περίπου στη μέση. Δηλαδή, με το παλιό σύστημα που ήταν 64 παιχνίδια, το 48 ήταν σχεδόν. Όλα τα παιχνίδια την πέρα. Τώρα πρέπει τελική και τελειώναμε. Και τώρα έχουμε ακόμα μία αγωνιστική με διπλούς αγώνες, δηλαδή ταυτόχρονα θα γίνονται οι όμιλοι σε κάθε όμιλο, οι αγώνες σε κάθε όμιλο, για να μην υπάρχει κάποια που να παίζει μεταγενέστερα, έτσι ώστε να γνωρίζει τι αποτέλεσμα την εξυπηρετεί. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να το ξέρει και τον προτέρων, αλλά κάποιες στιγμές μπορεί το αποτέλεσμα των αγώνων να καθορίζει και το τι ζητάς εσύ στο δικό σου παιχνίδι. Τώρα θα έχουμε μια fast track διαδικασία στην τελευταία αγωνιστική των όμιλων. Θα κλείσουν τα πράγματα πολύ πιο γρήγορα σε σχέση με την σχεδόν μία εβδομάδα που χρειαζόταν για να ολοκληρωθεί μια αγωνιστική μέχρι τώρα. Ουσιαστικά 6 μέρες είναι. Θα πάρουμε τα πράγματα λίγο από την αρχή, να τα δούμε έτσι όμιλο με όμιλο ξεχωριστά, στον πρώτο όμιλο. Το 100% έχει περάσει το Μεξικό. Έχει 6 βαθμούς. Κατά πάσα πιθανότητα θα περάσει και η Νότιος Κορέα και περιμένουμε ότι θα γίνει και ανάμεσα στην Τσεχία και την Νότιο Αφρική. Υπάρχουν.
1: Μου φαίνεται Τσεχία, παίζουν οι δύο, Τσεχία παίζει με το Μεξικό σε πολύ δύσκολο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Για αυτήν.
0: Μπορεί το Μεξικό να βάλει δεύτερη ομάδα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Μια ξεκουράση παίχτη κτλ.
1: Και, και η Νότια Αφρική παίζει με τη.
0: Ό,τι και να γίνει το Μεξικό θα τερματίσει πρώτο. Ναι. Δεν έχει να περιμένει κάτι εδώ, γιατί ακόμα και αν ιτηθεί και κερδίσει η Κορέα το τελευταίο παιχνίδι, την έχει νικήσει στο μεταξύ τους. Άρα στην ισοβαθμία θα έχει το πάνω χέρι η μαξικάνικη ομάδα. Που σημαίνει ότι μπορεί να βάλει δευτερότερες επιλογές ο προπονητής και αυτό να το εκμεταλλευτεί η Τσεχία.
1: Έτσι ακριβώς. Τα παιχνίδια αυτά θα γίνουν στις 4 η ώρα τα ξημερώματα, 25 του μηνός. Να λέμε και πότε θα γίνονται.
0: Λοιπόν, είναι τα μάτς Τσεχία-Μεξικό και Νότιος Αφρική-Νότιος Κορέα. Εδώ και ακόμα και αν κερδίσουν οι Αφρικάνοι, δεν σημαίνει. Μπορεί να περάσουν οι Κορεάτες με τους 3 βαθμούς. Δεν αποκλείεται να γίνει και αυτό το σενάριο. Λοιπόν, στον δεύτερο όμιλο, μαθηματικά δεν έχει περάσει κανείς. Ουσιαστικά όμως Καναδάς και Ελβετία που έχουν 4 βαθμούς, ακόμα και αν μια από τις δυο ιτηθεί στο τελευταίο παιχνίδι,
1: παίζουν
0: μεταξύ, τους και μείνει στους 4, λογικά θα περάσει στη χειρότερη περίπτωση ως δεύτερη του ομίλου, έτσι. Άντε να πούμε και ως τρίτη, να γίνει κανένα θαύμα να πυροβολήσει η Βοσνία για να βάλει καταρρυπά στα γκολ.
1: Εκεί το μάτς θα γίνει Βοσνία-Αρζεγοβίνη-Κατάρ. Είναι ναι. Ποιος θα μπει.
0: Να βάλει πάρα πολλά γκολ. Ναι. Αλλά γιατί υπάρχει το ισόπαλο εδώ πέρα να δούμε με τον Καναδά το. Το μάτς που έχει τελειώσει μια ισοπαλία. Τέλος πάντων, εδώ μαθηματικά είπαμε δεν έχει κλειδώσει κάτι. Ουσιαστικά όμως και Καναδάς και Ελβετία έχουν περάσει την επόμενη φάση.
1: Παίζουν τα παιχνίδια, θα γίνουν σήμερα αυτά. Στις 10 το βράδυ, Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς, έτσι για τον κόσμο.
0: Σιγουριά δεν υπάρχει παρά μόνο θεωρητικά, πρακτικά μάλλον, Βραζιλία και Μαρόκο, 4 βαθμούς στον επόμενο όμιλο, έχουν περάσει την επόμενη φάση. Είτε ως πρώτες, είτε ως δεύτερες, είτε ως τρίτες. Αυτές οι δύο ομάδες σίγουρα περνάνε. Είπαμε 4 βαθμοί, φτάνουν ακόμα και τρίτος να είσαι για να συνεχίσει τη φάση του νοκάουτ. Η Σκωτία ακολουθεί με 3. Η Σκωτία παίζει με τη Βραζιλία. Για να το αυγατήσει αυτό το 3, αν το κάνει 4, πρέπει να πάρει ισοπαλία. Και αν το κάνει 6, πρέπει να κερδίσει τη Βραζιλία. Δεν είναι εύκολο, ποτέ όμως δεν ξέρει. Εδώ μαθηματικά είναι εκτός η Αϊτή, ό,τι και να γίνει. Και να κερδίσει
1: Το Μαρόκο
0: και να πάει στους 3 βαθμούς πιάνοντας η Σκωτία, χάσει το μεταξύ του παιχνίδι, οπότε έχει αποκλειστεί. Άρα θεωρούμε δεδομένο ότι η Βραζιλία και η Μαρόκο περνάνε στην επόμενη φάση. Δεν ξέρουμε με τι σειρά, πρώτη ή δεύτερη. Η Σκωτία μπορεί να βγει ακόμα και πρώτη.
1: Σωστά.
0: Αν έρθει ισοπαλία το άλλο παιχνίδι, Και κάνει αυτή.
1: Μπα να κερδίσει η Βραζιλία, γιατί.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν κοντά στο Αλεξανδρίνο. Τώρα θα γίνουν μία τα ξημερώματα.
0: Ναι, αλλά είχαμε κερδίσει και το Μαρόκο, θα βγει δεύτερη σε αυτό το σενάριο. Οπότε αν έρθει η Σοπαλία το Μαρόκο, τώρα λέμε το κουφό έτσι, με την Αϊτή και κερδίσει αυτή τη Βραζιλία, μπορεί να περάσει ακόμα και πρώτη. Αλλά δεδομένου εδώ σε αυτόν τον όμιλο Βραζιλία-Μαρόκο που περάσει, κατά πάσα πιθανότητα θα ακολουθήσει και η Σκωτία, γιατί είπαμε ότι το όριο θα πέσει πιθανότητα στους 3 βαθμούς για τις καλύτερες τρίτες. Στον επόμενο όμιλο έχουμε σίγουρα τις Ηνωμένες Πολιτείες να έχουν περάσει με 6 βαθμούς. Από εκεί και πέρα έχουμε Αυστραλία, Παραγουάη στους 3. Τουρκία έχει αποκλειστεί. Ακόμα και αν κερδίσει το τελευταίο της παιχνίδι, η Τουρκία δεν προλαβαίνει. Γιατί.
1: Νομίζω οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βγουν πρώτες.
0: Ναι, εδώ είναι πρώτες.
1: Γιατί ό,τι και να γίνει. Γιατί έχουν κερδίσει και την Παραγουάη και την Αυστραλία.
0: Με όποια από τους δύο και αν ισοβαθμίσουν, ακόμα και αν χάσουν από την Τουρκία, θα έχουν το πάνω χέρι. Οπότε είναι πρώτος, είναι η κατηγορία Μεξικού. Αδιάφορο εντελώς το παιχνίδι για αυτούς, μόνο για το γόητρο. Ό,τι και να γίνει, είναι στην πρώτη θέση του ομίλου και έχουν και πολύ στρωτό πρόγραμμα, αν τις διασταυρώσεις. Είναι σαν να τις κρινάρει λίγο η FIFA,
1: αλλά ναι.
0: Προχωρήσει σαν διοργανώτρια. Έχει πάρα πολύ καλές πιθανότητες η ομάδα των ΗΠΑ να πάει βαθιά.
1: Δηλαδή μέχρι τις 4.
0: Ναι, ναι, άνετα μπορεί να πάει. Δηλαδή είναι ό,τι καλύτερο έχει γεμίσει τώρα κλαδί με τα φαβορί και στο άλλο είναι ψηλό άδειο. Που ήταν στο κύπελο,
1: ναι,
0: δικό μας.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Κάπως έτσι.
1: Περίμενε, να δω εδώ τα παιχνίδια. Γίνονται 26 στις 5 το πρωί. Παραγουάη, Αυστραλία και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
0: Ωραία, λοιπόν, στον πέμπτο όμιλο τώρα. Η Γερμανία έχει κλειδώσει με 6 πόντους, ό,τι και να γίνει. Είναι στην πρώτη θέση και μάλιστα θα τερματίσει και πρώτη. Είναι η ίδια κατηγορία με Ηνωμένες Πολιτείες και Μεξικό, οπότε μπορεί να βάλει τα δευτερότρητα, να είναι πιο χαλαρή. Έχει 6 βαθμούς, 3 έχει εκτηλεφαντωστού από έναν πόντο η σημερινός. Ακόμα και το Κουρασάο έχει ελπίδες να περάσει, είναι και αυτή η ομάδα αυτού του μικρού νησιού, είναι στον ένα πόντο και αν νικήσει στην τελευταία αγωνιστική την ακτήλου εφαντωστού πάει στους 4 και περνάει. Οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε πώς θα γίνει το πλασάρισμα. Θεωρητικά η ακτήλου εφαντωστού με ισοπαλία κόντρα στο Κουρασάο κλειδώνει με τους 4 πόντους τη συμμετοχή στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τα παιχνίδια είπαμε είναι Εκουαδόρ Γερμανία και Κουρασάο ακτήλου εφαντωστού στις 25 του μήνα.
1: Στις 11 το βράδυ θα γίνουν αυτά.
0: Βραδάκι. Λοιπόν. Στον. Ποιος όμως είναι αυτός.
1: Έχουμε
0: στον όμιλο της Ολλανδίας. Εδώ θεωρητικά έχουν περάσει, πρακτικά, Ολλανδία και η Ιαπωνία με 4 βαθμούς έχουν πάει στην επόμενη φάση. Είτε ακόμα και τρίτες να τερματίσει, να χάσουν το τελευταίο παιχνίδι και μείνουμε ένα σενάριο τρίτες. Με 4 βαθμούς θα περάσουν σίγουρα στην επόμενη φάση. Έχουν από 4, είπαμε αυτές οι 2. Η Σουηδία έχει 3. Την Τινησία έχει αποκλειστεί. Ακόμα και να νικήσει το τελευταίο της παιχνίδι την Ολλανδία και να φτάσει την Σουηδία, έχει φάει 5 από αυτήν. Οπότε μένει εκτός, δεν προλαβαίνει. Άρα δέχουμε σίγουρα μια αποκλεισμένη. Πολύ πιθανό να περάσουν και 3 χέρι-χέρι στην επόμενη φάση.
1: Δεν ξέρω, εγώ τους Σουηδούς τους βλέπω να τους κερδίζουν τους Ιάπωνες.
0: Δεν ξέρω, πολύ καλή ομάδα η Ιαπωνία. Δεν ξέρω.
1: Και η Σουηδία καλή ομάδα, γιατί την είχα περιγράψει. Αν πει, έπαιζε με την τελευταία.
0: Έφαγε όμως την πεντάρα.
1: Με την Τινησία.
0: Έφαγε την πεντάρα από την Ολλανδία και δεν έβαλε τα ίσα της.
1: Λοιπόν, αυτό
0: η
1: το
0: Σουηδία, να δεις, στον όμιλό της τα προγραμματικά πήρε 2 βαθμούς. Γενικά στα προγραμματικά.
1: Δεν παίζει ρόλο.
0: Και πέρασε από τον Nations League.
1: Και. 26 του μηνός θα γίνουν, 2 τα ξημερώματα. Μεθαύριο, 2 τα ξημερώματα αυτά τα 2 παιχνίδια. Ναι, πάμε.
0: Στον επόμενο όμιλο, τον 8ο, η Ισπανία έχει περάσει. Έχει 4 βαθμούς. Δεν ξέρω αν θα περάσει. Μπορεί να περάσει και ως τρίτη. Αλλά με 4 βαθμούς θα περάσει. Όπως και να έχει το θέμα. Από εκεί πέρα, Ρουγουάη και Πράσινο Κροτήριο έχουν 2. Σαουδική Αραβία 1 βαθμό. Είναι ανοιχτό κάθε ενδεχόμενο. Μπορεί να περάσουν και οποιασδήποτε άλλες από τις 3 που ακολουθούν. Τα παιχνίδια είναι Ουρουγουάη, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία. Έχουν ελπίδες δηλαδή. Οι νικητές του αγώνα Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία θα περάσουν σίγουρα. Είτε είναι η Σαουδική Αραβία πηγαίνοντας στους 4, είτε το Πράσινο Ακροτήριο πηγαίνοντας στους 5 βαθμούς.
1: 27 το μηνός θα γίνουν αυτά τα παιχνίδια, στις 3 τα ξημερώματα, αντί μεθαύριο δηλαδή.
0: Στον ένα το όμιλο η Γαλλία έχει περάσει όπως και η Νορβηγία. Αυτοί πάνε χέρι-χέρι, είναι στους 6 βαθμούς. Το μόνο που μένει να δούμε ποια θα περάσει πρώτη και ποια δεύτερη. Έχουν το μεταξύ τους παιχνίδι τελευταία αγωνιστική. Οι Σενεγάλοι και το Ιράκ δεν έχουν πόντο μέχρι στιγμής. Οπότε στο μεταξύ σου παιχνίδι, όποια κερδίσει, αν κερδίσει κάποια από αυτή και δεν είναι σοπαλία, θα πάει στους τρεις και θα περιμένει.
1: Μπορεί, μπορεί.
0: Στους τρεις έχει μια κάποια πιθανότητα, ανάλογα και με το με πόσα γκολ θα κερδίσει, να δούμε αν θα περάσει την επόμενη φάση. Εδώ να πούμε ότι ο Ντεσάν δεν θα κουτσάρει τη Γαλλία στο τελευταίο παιχνίδι με την Νορβηγία. Έφυγε από τη ζωή η μητέρα του και σύμφωνα με ενημέρωση που υπάρχει από την Γαλλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, έφυγε από την αποστολή με άδεια, πηγαίνει για την κηδεία της στην Γαλλία και θα επιστρέψει για τη φάση των νοκάουτ. Θα είναι άλλος προπονητής στο μάτς με την Νορβηγία, ο βοηθός του.
1: Αυτά τα παιχνίδια θα γίνουν Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, μεθαύριο στις 10 το βράδυ.
0: Δέκατος όμιλος, σίγουρα πρώτη η Αργεντινή. Είναι στην κατηγορία των προηγούμενων ομάδων, έχει 6 βαθμούς. Ακόμα και αν ιτηθεί στο τελευταίο παιχνίδι, έχοντας νικήσει και Αυστρία και Αλγερία, τερματίζει σίγουρα πρώτη. Είναι τα, η αγωνιστική είναι, μάλλον βαθμολογία είναι Αργεντινή 6, Αυστρία, Αλγερία από 3, η Ιορδανία 0. Η Ιορδανία έχει ήδη αποκλειστεί και μαθηματικά. Τα παιχνίδια που υπολείπονται είναι αυτά που θα καθορίσουν και την τελική κατάταξη. Είναι η Ιορδανία, Αργεντινή και Αλγερία, Αυστρία. Ουσιαστικά αυτό το μάτς είναι για το ποια ομάδα θα τερματίσει δεύτερη. Η ισοπαλία ευνοεί την Αυστρία. Έχει καλύτερο goal average. Οπότε οι Αλγερινοί για να τερματίσουν δεύτερη πρέπει να κερδίσουν υποχρεωτικά τους Αυστριακούς.
1: Με αυτά τα παιχνίδια θα ολοκληρωθεί και η αγωνιστική. Γίνονται στις 5 τα ξημερώματα στις 28 του μήνα.
0: Στο μάτς που μόλις περιέγραψε, η Κολομβία κέρδισε, πήρε το τρίποντο, πήγε στους 6 βαθμούς. Ό,τι και να γίνει, θα περάσει την επόμενη φάση. Θα δούμε όμως αν θα περάσει πρώτη ή δεύτερη, γιατί υπάρχει το παιχνίδι με την Πορτογαλία, η οποία μεταδάχθηκε στην πεντάρα. Έχει φτάσει στους 4 βαθμούς, περνάει και αυτή σίγουρα. Ακόμα και αν τηθεί στο τελευταίο παιχνίδι, ό,τι και να γίνει στο άλλο μάτς. Γιατί με 4 βαθμούς, είπαμε, περνάει 100%. Έστω και ως τρίτη, καλύτερη τρίτη από τους 8 ομίλους.
1: Και τον Κογκό βλέπω να περνάει.
0: Εδώ είναι, ναι, γιατί είναι το Ουσμπεκιστάν. Τώρα έχουμε το Κογκό Ουσμπεκιστάν και το Κολομβία Πορτογαλία. Το Κολομβία Πορτογαλία θα κρίνει την πρώτη και την δεύτερη θέση του ομίλου. Και το Κογκό Ουσμπεκιστάν, ποια θα είναι η ομάδα που θα φτάσει είτε στους 4 βαθμούς, αν το Κογκό θα περάσει σίγουρα, είτε στους 3, αν κερδίσει ο Ουσμπεκιστάν και θα περιμένει να διάλει 3 βαθμοί. Θα φτάσουν, βέβαια έχει πολύ άσχημο goal average, είναι στο -7 του Ουσμπεκιστάν, που σημαίνει ότι αν σου βαθμίσει με άλλες ομάδες 3 βαθμούς,
1: δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Εντάξει, υπάρχουν, μπορεί κάποιοι όμιλοι να μείνουν με κάτι εξαιρέσεις ισοπαλίες, να μείνει ο τρίτος στους 2 πόντους. Εντάξει, δεν τον μπορεί να αποκλείσει μαθηματικά αυτό το σενάριο.
1: Λοιπόν, εδώ πότε θα γίνουν αυτά, είπαμε. Αυτά θα γίνουν 28 του μήνα και αυτά τα παιχνίδια θα είναι τα πρώτα τελευταία παιχνίδια, τα τελευταία επόμενα της Αργεντίνης. Στις 2:30. 2:30 θα γίνουν Κολομβία, Πορτογαλία, Κογκό, Ουσμπεκιστάν και 5 Αλγερία, Αυστρία και Ιορδανία, Αργεντινή, που τελειώνει και το πρόγραμμα.
0: Και πάμε στον τελευταίο όμιλο, τον 12ο. Εδώ 100% είπαμε Αγγλία και Γκάνα που έχουν 4 βαθμούς θα περάσουν στην επόμενη φάση. Δεν ξέρουμε αν θα είναι. Μπορεί να περάσουν και ως τρίτες, έτσι. Οπότε δεν ξέρεις, γιατί έχουμε ανοιχτά παιχνίδια στην αγωνιστική. Δεν έχει καθαρίσει μαθηματικά ο όμιλος όσον αφορά τον πρώτο. Η Κροατία έχει τους 3 βαθμούς, που σημαίνει ότι έχει αυτή πάρα πολύ καλές πιθανότητες να περάσει.
1: Οι Άγγλοι με τον Παναμά θα παίξουν.
0: Καλά, επειδή είναι Άγγλοι. Το θέμα είναι εδώ η πρωτιά του όμιλου.
1: Μάλλον για πρώτη πάνε.
0: Το πιθανότερο. Αλλά γιατί έχουν και αυτό το 4-0 που τους δίνει ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο goal average μέχρι στιγμής.
1: 4-2, όχι 4-0.
0: 4-2, συγγνώμη, ναι.
1: Είχανε κερδίσει
0: τους δίνει το συν 2 αυτή τη στιγμή. Η Γκάνα είναι στο συν 1, η Κροατία στο μείον 1 και ο Παναμάς στο μείον 2. Τα παιχνίδια που υπολείπονται είναι Παναμάς Αγγλία και Κροατία Γκάνα.
1: Θα γίνουν 12 τα ξημερώματα στις 28 του μήνα.
0: Εδώ να πούμε ότι ο Παναμάς έχει αποκλειστεί, γιατί ακόμα κι αν νικήσει την Κροατία. Α, όχι, δεν έχει αποκλειστεί. Ναι, όχι, ναι, καλά λέω. Ότι ακόμα κι αν νικήσει ο Παναμάς στην Αγγλία και πάει στους 3 βαθμούς και χάσει η Κροατία από την Γκάνα, επειδή η Κροατία κερδίζει τον Παναμάς μεταξύ του παιχνίδι, τερματίζει από πάνω. Δηλαδή ο Παναμάς, ό,τι και να γίνει, είναι τέταρτος. Άρα εδώ δεδομένο ότι έχει αποκλειστεί ο Παναμάς. Βλέπω λοιπόν ότι κάπως έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο. Δεν βλέπουμε να απειλείται, δεν νομίζω ότι θα απειληθεί κάποιο από τα φαβορί. κάθε ομίλου για να περάσει την επόμενη φάση. Ακόμα και ομάδες όπου κάναν γκέλα όπως η Ισπανία και η Πορτογαλία από τα φαβορί, ας πούμε, και δεν κέρδισαν στην πρώτη αγωνιστική. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, επειδή υπάρχει αυτό το μαξιλαράκι ακόμα και της τρίτης θέσης, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κάποιον αποκλεισμό. Όλα τα φαβορί θα περάσουν. Βλέπεις εσύ κάποιον?
1: Όχι.
0: Από τις ομάδες που ήταν?
1: Κανένα. Δεν νομίζω. Δεν βλέπω καμία ψα. Εγώ βλέπω και τους Κροάτες να περνάνε κανονικά.
0: Το πιθανότερο, ναι.
1: Και τα λοιπά.
0: Συλλο, ακόμα και αν ιτηθεί η Κροατία τώρα από την Γκάνα, που δεν αποκλείται γιατί κάνει μια πολύ καλή ομάδα,
1: ναι,
0: και τότε με. Στους τρεις βαθμούς το πιθανότερο είναι ότι με τρεις βαθμούς θα περάσει. Εκτός και αν φάει καμιά πεντάρα. Ξέρω εγώ, και έχει πολύ άσχημο κολλαβέρι έτσι.
1: Ναι, βέβαια είναι τα πολλά τα παιχνίδια έτσι που κουράζουν. Έχουν κουράσει.
0: Ναι, είναι λίγο overdose του μάτς. Βλέπεις.
1: Συζητάω και με κόσμο και έχουν κουράσει τα παιχνίδια. Βέβαια είναι κάποιοι ελάχιστοι. Μας έστειλε και ένα Κροατής εχθές ένα μήνυμα προχτές ότι έχει δει όλα τα παιχνίδια. Θυμάσαι? Ένας μας έστειλε ένα μήνυμα προχτές. Αλλά οι περισσότεροι που συζητάω και στη Λούτσα που ήμουν τώρα και στον Όμιλο και στον Πάτη βαριούνται. Έχουν κουράσει τα παιχνίδια. Σου λέω σαν να κάτσω λίγο να δω καμιά Αργεντινή, καμιά Βραζιλία. Ξέρεις που υποστηρίζουν οι περισσότεροι Έλληνες έτσι νοτιοαμερικάνικες ομάδες. Και κάποια στιγμή ο άλλος μου λέει: ξεκίνησε να δω την Αργεντινή. Και στο τέταρτο βαρέθηκα και το γύρισα. Γύρισε, λέει, Κοσμοτέ 3 να δω μια ελληνική ταινία.
0: Είναι αυτό που λέμε, overdose, δηλαδή κάποια στιγμή που χτίζεις, βλέπεις. Δηλαδή, πόσο να δεις. Λέγαμε, ξέρεις, χαβαλεδιάζαμε και λέγαμε θα πάρουν 50 χέρια κάποιοι, γιατί είναι με τη σύμβαση που μου κάνει, να τα δουν όλα τα παιχνίδια, μην χάσουν λεπτό. Εντάξει, λέμε όλοι χαβαλέ, πληρώνται, αλλά κάποια στιγμή είναι γκασμάς και αυτό, φίλε, δεν είναι
1: έτσι ακριβώς.
0: Εύκολα να τις
1: εκατοντάς. Λοιπόν, πάμε ειδήσεις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή η νέα ρύθμιση του νόμου Κατσέλη. Άμεσα οφειλή για 100.000 δανειολήπτες. Ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department. Περισσότερα από 1.100 πλοία παραμένουν εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο παρά τη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντάται σήμερα στις 11 το πρωί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεων. Δύση και ΝΑΤΟ προετοιμάζονται για πιθανή σύγκρουση με τη Ρωσία, υποστήριξε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Σε εξέλιξη το σχέδιο ελέγχων για τα ακαθάριστα οικόπεδα σε όλη τη χώρα. Προβλέπονται βαριά πρόστιμα. Αναζωπυρώθηκε η πυρκαγιά στο εργοστάσιο τουρισμού στο Εγάλεο. Αποπνιχτική καπνή σε όλη την περιοχή. Διακοπή κυκλοφορία στην οδό Ορφέως. Συνελήφθη 43χρονη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση για τη φωτιά στην Κερατέα. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. Sole.gr.
7: Ακούτε Air Sport.

0: Φρέσκο κουλουράκι κατευθείαν από το φούρνο. Μάνος Τερπιάς, ο αγαπημένος μας, ο φιλαράκος μας από την Κρήτη. Καινούριο τραγούδι. Χθες ανέβηκε στο YouTube. 1700 προβολές έχει σχεδόν.
1: Εντάξει, καινούριο το τραγούδι. Το έχει γράψει ο ίδιος.
0: Ο ίδιος μουσική, Κώστας Ντίνος. Κώστας Ντίνος. Έτσι τώρα. Ψευδόνυμο είναι σίγουρα. Yeah. Είναι αυτός που υπογράφει τους στίχους. Ένα ωραίο κομματάκι. Άρρωστα πρέπει είναι ο τίτλος του. Νομίζω θα καλό ταξιδέψει.
1: Καλοτάξιντα να είναι. Ακροατής μας είναι καθομερινός.
0: Ωραίοτατος και ωραίος τύπος. Ωραίος τύπος, οπότε έχουμε πάει να τον δούμε. Έχουμε περάσει πάρα πολύ ώρα. Νομίζω και το Σάββατο έχει, αλλά εγώ θα λείπω. Και το Σάββατο
1: ναι,
0: έχει.
1: Ναι, το Σάββατο είναι εδώ, στο Γκουστάβ. Mm. Στην Αθήνα ο Μάνος. Αν τα πούμε. Καλά, ρε Στέφανε, είναι τρομερό. Ανοίγω τώρα ο Στέφανος από την Καλαμαριά. Που όλο κάτι ρωτάει. Ναι, ναι. Άκου τώρα. Δημήτρη, όταν βρεθεί στην Άξο, γιατί είπα πως τέλος του μηνός Ιουλίου θα πω στην Άξο. Μαζί είμαστε. Θα σου ήταν εύκολα συναντήσει τη Δέσποινα Γκλέζου και να τη πάρει μια μήνυ συνέντευξη σχετικά με Νοστράδαμος και Καλλιάργεια Ελαιόδεντων. Ναι, ναι. Και για τα λάδια δηλαδή, όλο και για τους Νοστράδαμους. Να μην μείνουμε μόνο μουσικά.
0: Λάδια που πρέπει να παραλλάξει αρμολίνες. Έλα.
1: Να μην μείνουμε μόνο στη μουσική πλευρά, να πάμε και στη γεωργική.
0: Ναι.
1: Τι τραβάω. Και ο Βαλάντης. Ρε Δημήτρη, τι ζωντάνια έχεις πρωί-πρωί. Κολομβία, ευρωπαϊκό κράτος είναι. Έχει τρομερή άρθρωση. Λέει μόνη και στο Χρήστο την αγάπη του Ηλία. Όχι, αγαπάει ο κουμπάρος.
0: Μ' αρέσει αυτό. Το βλέπω ύποπτο. Με ανησυχεί.
1: Κάτσε ρε. Άμα σε αγαπάει ο Ηλίας, θα πάρει κάτι. Και κάνα γαλεά και κάνα κελίμια όλα.
0: Και κάνα σκατζοχεράκι.
1: Για το χειμώνα.
0: Κάτσα μου.
1: Να βγάλει το χειμώνα.
0: Σίγουρα. Λοιπόν, να σου πω να κάνω μια πρόταση.
1: Ναι.
0: Να δούμε πρωτοσέλιδα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα ουσιαστικά να βάλουμε τα φιλαράκια μας,
1: ναι,
0: στην ιδιογραφία. Γιατί μέσα από τους τίτλους θα δούνε περίπου τι παίζει.
1: Ωραία. Βάλε γέφυρα εφημερίδα.
0: Βάλε γέφυρα πρωτοσέλιδα. Θα ξεκινήσω εγώ με φως των σπορ. Κεντρικό θέμα. Προσέχει για να έχει. Σε επαγρύπνησε ο Ολυμπιακός για Μοντέρο λόγω της πράσινης φημολογίας. Έκανε ένα like ο Μοντέρο στην είδηση ότι αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό μπράτο της και έχει βάλει φωτιά αυτό το like. Και είπαμε πάρα πολλές φορές ότι αν δεν πέσει υπογραφή σε κάτι που είναι μόνο στα λόγια, κρατάτε πάντα μια πισινή. Λοιπόν, στο λιμάνι δεν σκοπεύουν να χάσει τον Δομινικανό Παιχταρά, ο οποίος οδηγεί τη Βαλένθια προς την κατάκτηση του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Η Άστον αποθέωσε, χαρακτηρίζοντας τον εξωγήινο παροξισμό στον κόσμο του Ολυμπιακού, που ανυπομονεί να τον δει στα κόκκινα. Δίπλα έδωσε απαντήσεις μεγάλη φωτογραφία του Κριστιάνου Ρονάλντο. Συνήλθε Πορτογαλία από την Κέλα με τον Κονγκό, ξεμπούκωσε και ο Κριστιάνου Ρονάλντο με δύο γκολ, σκοράροντας και στο έκτο μουντιάλ της καριέρας του. Τα σπασμένα τα πλήρωσε στο Ουζμπεκιστάν 5-0. Πιστεύει τον Ρόκα, σίγουρος για την επιτυχία της μεταγραφής του 21χρονου εξτρέμ της Γιρόνα, ο Μεντιλίμπαρ. Έτοιμος για τον Ολυμπιακό, ο διαιτητής Ισπανός, η πρόταση και η όρη. Έχουμε επίσης η επιδρομή των Vikings. Η Νορβηγία ανοίξε και τη Σενεγάλ 3-2 και με δύο νίκες και ενεργητικό 7 γκολ εκ των 24 του καπετάνιου Χάλατ. Προκρίθηκε στην επόμενη φάση. Ο Γιάννης πάει Μαϊάμι ύστερα από 13 χρόνια. Ο Αντετοκούμπο άφησε τους Milwaukee Bucks και θα συνεχίσει την καριέρα του στους Heat. Και τα κλικ νικούν και στην επαρχία. Η βαθιά κρίση του εντυπωτύπου στην ελληνική περιφέρεια. Ένα ωραίο θεματάκι που υπογράφει ο συνάδελφος και αγαπημένος φίλος, ο Βαγγέλης Γευτόπουλος.
1: Sport Day. Η θεή του Μαϊάμι. Στην ίδια πόλη πλέον ο Λιονέλ Μέση και ο Γιάννης Αντετοκούμπο, με τη Φλόριντα να μετατρέπεται σε Hollywood της μπάλας. Αλλαγή σελίδας μετά από 13 χρόνια στους Milwaukee Bucks. Ο Greek Freak θα συνεχίσει την καριέρα του στους σαφούς πιο φιλόδοξους hit. Για πολλές χούφτας δολάρια, τα μυθικά ποσά και όλες τις λεπτομέρειες συμφωνίας. Παναθηναϊκός, τέλος ο Σόρτς, βόλεϊ κόκκινος ο Μαράνοβιτς. Πάνω σε ένα μεγάλο θέμα. Πρώτων πυλών, συμφωνία με τους Ισπανούς, ο Ολυμπιακός πλησιάζει την απόκτηση του Ρόκα. Τι μετέδωσαν οι Νορβηγοί για Σμαϊλόβιτς. Και κάτω. Super League Καλαμάτα έκλεισε Σίγκουρτσον. Λεβαδιακός Χαραλάμπου στον πάγκο. Ηρακλής απέκτησε Καϊμπουέ. ΑΕΚ η αλήθεια για Εντσάμ. ΠΑΟΚ παίρνει Ελουστόντο ή Ελουστόντο, ανάλογα δούμε πού έχει γεννηθεί ο άνθρωπος. Άρης Μπασίρου ο πρώτος. Παναθηναϊκός χαλάει του Φαν Ντρόνχελεν. Ανακοινώθηκε ο Πένια.
0: Αθλητική των σπορ, όποιος προλάβει, τα διαρκείας από σήμερα είναι σε ελεύθερη πώληση και αναμένεται χαμός, καθώς η συζήτηση του κόσμου της ΑΕΚ είναι μεγάλη. Άλλο θέμα, η σπάνια σχέση που έχει χτίσει με τις επόμενες οικογένειες ο Ηλιόπουλος, οι κινήσεις της ΑΕΚ για τον ΧΑΦ Μάκης Αγγελόπουλος, προπονητής μας και τη νέα σεζόν ο Ντράγκαν Σάκοτα, και χαμηλά κάτω πήρε και ο Κριστιάνο Τόπλο του, σκοραριδής στο 5-0 της Πορτογαλίας επί του Ουσμπεκιστάν, και έγραψε ιστορία με 6 γκολ, με γκολ συγγνώμη, σε 6 Μουντιάλ. Νομίζω θέλει μόνο 25,
1: πάει για τα χίλια.
0: Πρέπει να είναι το νούμερο 975.
1: Live Sport είπε το ναι προφορική συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Στέφαν Ντεφράι, έτοιμος να πάρει άμεσα στο Άμπελτρον ο σπουδαίος, να πάει εκεί ο σπουδαίος Ολλανδός στόπερ. Τον έχει και φωτογραφία. Επάνω, παλάτι όνειρο, ο Δημήτρης Χριστοφιλέδης παρουσιάζει τις λεπτομέρειες για τα σχέδια του Ολυμπιακού για τον νέο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Κάτω, το κρυφό χαρτί του Ριμπάλτα. Δίπλα, τελική ευθεία με Ελουστόντο ή Ελουστόντο, το είπαμε, σκληρός του Μαϊάμι, αναφέρεται στον Αντετοκούμπο, ο Κριστιάνο είναι εδώ.
0: Κόκκινος πρωταθλητής, τι θα ψώνιζε με 250 εκατομμύρια, γιατί όλες τις μεταγραφές του κόσμου δεν συγκρίνονται με τον νέο Καραϊσκάκη. Ακόμα πιο κοντά ο Στάνιτς, ασφυκτική πίεση στην Λουντογκόρετ για να κλείσει τον deal για τον Σέρβο Μαέστρο. Ο Ραρόκα, λεπτομέρειες απομένουν για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία του Ολυμπιακού με τη Τζιρόνα για τον Ισπανό αριστερό εξτρέμ, ο οποίος εμφανίζεται να απέρριψε και την Οσασούνα. Καυτός για Άμραμπατ, αναθερμάτηκε το ενδιαφέρον του θρύλου για τον συμπατριώτη του Ελκαμπή. Προς Ελλάδα κατευθύνεται ο Σμέιλοβιτς, ακλώνει το φαβορί για την απόκτηση του Σουηδού στο οποίο παρουσιάζουν το θρύλο οι Νορβηγοί και κάνουν λόγο για επικείμενη συμφωνία στα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Στατμπάι ο Ντουάρτε. Επίσης, τι λένε στο Βελιγράδι για Πόποβιτς, φιλικά με Άγιαξ και Αντβέρπ, οι τελικές πρόβες του Ολυμπιακού πριν από τα προκριματικά. Και μπάσκετ, τρελαίνει κόσμο Μοντέρο, εξωγήινος, έτσι τον αποκαλούν οι Ισπανοί και λένε πως θα φύγει με διαστημόπλιο από τη Βαλένθια. Μόνο στην κέρδισε ξανά την Μπαρτσελόνα με απίθανη εμφάνιση.
1: Πάμε, ναυτεμπορική. Τελειώσαμε με τις αθλητικές. Η αντανάκλαση της οικονομίας στο χρηματιστήριο είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας με υπέρτιτλο «Γιατί η Λεωφόρος Αθηνών, ενώ καταρρύπτει όλα τα ρεκόρ, χαρακτηρίζεται από αντιθέσεις και παράδοξα».
0: One Voice Business and Politics. Καθαρές λύσεις από τον Πιερικάκη, ήταν δίκαιο, έγινε πράξη. Μειώνονται φυλές και δόσεις για διανοήλικτες του νόμου Κατσέλη, αναδρομική η ισχύ της ρύθμισης.
1: Απογευματινή, μη δονίζονται οι τόκοι, επιστρέφονται τα χρήματα, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή.
0: Δημοκρατία, κερδισμένη και χαμένη της νέας ρύθμισης για τον νόμο Κατσέλη, η νομοθετική παρέμβαση του Υπουργείου Οικονομικών ευεργετεί χιλιάδες διανοιολήπτες, καθώς έχει αναδρομική ισχύ και οδηγεί σε χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, μικρότερη συνολική επιβάρυνση και ταχύτερη αποπληρωμή του δανείου.
1: Εθνικό σκήρυξ, δύο θέματα. Ένα, παρετεί το αρχαιοκρίσεως Καναδά Σωτήριος έπειτα από 52 χρόνια. Και αριστερά, στο Πακιστάν, ο πρόεδρος του Ιράν εν μέσω κρίσιμων συνομιλιών με τις ΗΠΑ.
0: Ελεύθερη ώρα, 24 χρόνια φυλακή σε υπουργό για τις μάσκες COVID-19. Η μαφία του κορονοϊού αισθάνεται την καυτή ανάσα της δικαιοσύνης. Σε δύσκολη θέση ο σοσιαλιστής πρωθυπουργός της Ισπανίας Σάντσεθ για τις μίζες του πρώην υπουργού μεταφορών, ενώ στο στόχαστρο μπαίνουν και τρεις Έλληνες πολιτικοί που φέρονται να έχουν ενημερωθεί ότι το 2020 θα είχαμε πανδημία.
1: Ελεύθερος τύπος, ρύθμιση ασπίδα για 100.000 δαλειολήπτες, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Και ένα ακόμη μεγάλο, με άρωμα ΣΥΡΙΖΑ, η σκιώδης κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Εστία, μόνο όταν η πολιτική επίγεται σέβεται τις αποφάσεις της δικαιοσύνης, αν δεν είχαμε εκλογές, θα δυσαρεστούσαν τις τράπεζες, ρωτάει η εφημερίδα. Μετά από μάη κατά τη διάρκεια της οποίας ο Άριος Πάγος αρχικώς αρνήθηκε να δικαιώσει χιλιάδες δαλειολήπτες, γιατί θα γάναμε την επιτυχή βαθμίδα, επιτέλους ανάσα.
1: Εφημερίδα των συντακτών. Προεκλογικό μπάλωμα σε έγκλημα διαρκείας. Κυβερνητική ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. 7 χρόνια άρχισε η κυβέρνηση. Ευαισθησία για προστασία των δανειοληπτών.
0: Η Καθημερινή. Πουλούσαν κλεμμένο ρεύμα σε γνωστές επιχειρήσεις. Πώς δρούσε το κύκλωμα που παραβίαζε ψηφιακά ρολόγια μετρητές.
1: Ο λόγος, ανάσα 1.000 ευρώ για τους δανειολήπτες, μικρότερες δόσεις και αναδρομική ελάφρυνση του νόμου Κατσέλη. Καταλαβαίνετε, αυτό το θέμα είναι
0: πάρα πολύ σημαντικό. Αγγίζει κάθε οικογένεια.
1: Έτσι ακριβώς. Και είναι το βασικό στα πρωτοσέλιδα.
0: Ριζοσπάστης, απεργιακός κλείωσε κυβέρνηση κεφάλαιο για μισθούς. Συμβάσεις, ένσημα, υγεία. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας.
1: Τα νέα. Επιστροφές στους κληρονόμους, το παράδοξο με τους δικαιωμένους δαξιούχους το ένα και επίσης ένα άλλο με τα δάνεια που λέγαμε, καθολικά, αναδρομικά και άτοκα, αυτό είναι μεγαλύτερο, με υπέρτιτλο η νομοθετική λύση για τα κόκκινα δάνεια.
0: Εσπρέσο, πιατά σε βάση τους νεκρούς. Πόλεμος του Σμαραγδί με τον κωμικό ηθοποιό, οργή του σκηνοθέτη για τις παρέες του Κολονακίου. Γιατί ο Ελγκρέκο, Μουστάκας και ο Ψάλτης του Καζαντζάκη που έπαιζαν με καρκίνο θα βγουν από τους τάφους τους.
1: Κόντρα, ρύθμιση οξυγόνο για τα κόκκινα δάνεια με απόφαση του Κυριάκου Πιερακάκη ο νόμος θα έχει και αναδρομική ισχύ.
0: Πάμε τώρα στη Σταρ. Νέα ζωή μετά τη Γογό, η απόφαση του Δέλα ένα μήνα μετά το θάνατο της Μαστροκώστα. Η σκέψη να εγκαταλείψει την Ελλάδα ακολουθώντας την κόρη του. Στην Κύπρο ετοιμάζεται να πάει για σπουδές στην ιατρική Βικτόρια.
1: Το Μανιφέστο. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες. Νέα σελίδα για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη.
0: Και κλείνουμε με δύο εβδομαδιαίες εφημερίδες. Η πρώτη είναι η εργατική αλληλεγγύη. Κλιμακώνουμε απεργιακά ενάντια στην κυβέρνηση της ακρίβειας και του ρατσισμού.
1: Και η ορθόδοξη αλήθεια. Αναγκαία η σύγχρονη έξοδος. Ετωλίας βρισκόμαστε σε κατάσταση υποδούλωσης και πολιορκίας. Ο Ετωλίας είναι ο Μητροπολίτης κύριος Δαμασκηνός, να σας πω. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Τι κοιτάς, ήρθε κανένα μήνυμα?
0: Δεν καταλαβαίνουμε, λέει, τι λέω κοντός είναι, ρε παιδιά, το καταλαβαίνω κι εγώ, αλλά θα πάρω τώρα τρεις μέρες αδειού να ξεκουραστώ, γιατί δεν πάει,
1: ναι,
0: αυτή
1: δεν
0: με τίποτα.
1: Θέλει ξεκούραση. Τα έχουμε πει, αυτό το πράγμα θέλει ξεκούραση.
0: Και είμαι στη γαλέρα τώρα και τραβάω κουμπί, κατάλαβες.
1: Ναι. Χόρχε Ηράκλειο, καλημέρα παιδιά. Από όσα έχω δει τους αγώνες μέχρι τώρα, μόνο η Γαλλία, Ολλανδία και η Γερμανία ξεχωρίζουν. Την Αργεντινή δεν τη βάζω, καθώς θέλω να τη δω με πιο δυνατούς αντιπάλους. Πιστεύω κατάκτηση Ολλανδία. Καλή συνέχεια. Ολλανδία-Πορτογαλία έχει βγάλει ο τύπος αυτός που, που πέφτει πάντα μέσα.
0: Θα πάνε τελικό. Εντάξει.
1: Πήγε και ένας. Δεν ξέρω, αυτοί από αυτούς που κάνουν φλαούτο και οι κόμπρες χορεύουν και λέει θα κάνω μάγια, λέει, στον τάδε παίκτη, στον άλλο να μην παίξει με την ομάδα μου και τα λοιπά. Είχε κάνει μάγια τότε στο Ρονάλντο, θυμάστε, που τραυματίστηκε πότε στο 8-10
0: στην
1: αργή.
0: Αμάν,
1: έχουμε και τέτοια. Τι γίνεται, ρε παιδιά? Ό,τι θες ακούς.
0: Ναι, ο Μπάμπης Μπίφτη λέει, γιατί λέτε συνέχεια 104 παιχνίδια, ενώ συνολικά βγαίνουν 103. Γιατί είναι 104, δεν υπάρχει 103. Γίνεται κανονικά μικρός τελικός, δεν είναι σαν το Euro.
1: Καλή
0: Ευρωλίγκα, ας πούμε, τώρα κανονικά και μικρό τελικό.
1: Λοιπόν, ο Λεωνίδας ο στείλες από τον Πόλο και ο Γιώργος στο Τσέλιγκας. Χρήστο, πολλά γκάζια από τον Ίστρουπ θες. Θα πάμε καλά φέτος. Κάτσε Γιώργο, μην αρχίσεις.
0: Όλοι στην αρχή, παιδιά, άμα διαβάσετε.
1: Μην αρχίσεις, Γιώργο.
0: Άμα διαβάσετε τι γράφει σε κάθε προετοιμασία για όλες τις ομάδες. Ξαφνιάζει, τους κερδίζει τους παίχτες. Είναι τρομερός, είναι φοβερός για εδώ. Στην πρώτη σοπαλία. Άιντε μπάζο, άιντε σκουπίδι, άιντε να φέρουμε και κάνω σοβαρό προπονητή.
1: Είναι αυτό που λέγαμε τις τράλες, ενώ πάνε 20 καταφέρει, γιατί θέλει τρεις αγώνες και τον βλέπω το Δανό να τον έχουν κάνει εκεί στην παρέλαση σημαία ομαδάρχη.
0: Άσε σου λέω, δεν υπάρχει, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Ανθρωποφαγία είναι θεωρία του κανιβαλισμού πια. Δεν δίνεις ανάσα στον άλλον, έτσι με τίποτα.
1: Μας ευχαριστεί ο Μάνος Τρυπιάς, ακούει.
0: Γεια σου ρε Μανογιώ.
1: Μας ευχαριστεί για το τραγούδι που βάλαμε. Ο Χριστάρας ο πλάκα στην πλάκα λέει ήρθε ο κοντός και έκανε φάση το κογκό.
0: Είδες.
1: Και καπάκι τον γκολ. Ναι, το είπα και στη μετάδοση.
0: Μα σ' άκουγα την ώρα που ερχόμουν. Λέω, το παλεύει μου να μπει ένα γκολ να μην πάει στο 0-0. Ήρθα τώρα, έβαλα το χεράκι
1: και
0: τελείωσα.
1: Και μπήκε τον γκολ. Τι άλλο, ο Χρήστος Πριόβολος το είπε αυτό. Ο Γιάννης από τη Σύφνο με την Πόπη μας καλημερίζουν και τα λοιπά.
0: Ο Αντώνης ρωτάει αν πιστεύουμε ότι πήρε τη σωστή απόφαση ο Αντοκούμπο. Ρε παιδιά, τι να σας πω. Μετά από 13 χρόνια, ξέρω εγώ, κάπου, okay, μπορεί να είναι συναισθηματικά δεμένος με τον Μιλγόκι και τους Μπακς, να το έχει πει με κάθε τρόπο ότι θα ήθελε να μείνει και να κλείσει εκεί την καριέρα του, αλλά είναι μια ομάδα που ξεκάθαρα τα τελευταία 2-3 χρόνια δεν μπορεί να υποστηρίξει τις φιλοδοξίες ενός ταλαντούχου αθλητή όπως είναι ο Γιάννης. Έτσι, κάναν διάφορα, φέραν δίπλα του κάναν δύο superstar, δεν περπάτησε το πράγμα. Είναι φανερό ότι είναι μια ομάδα που δεν είναι φτιαγμένη πια και δύσκολα θα ξαναγίνει τέτοια για να χτυπάει τίτλο, οπότε πήγε σε μια άλλη, γιατί θέλει να έχει ένα κίνητρο αθλητής, δεν είναι μόνο τα λεφτά που παίρνει.
1: Το κοίταξα το θέμα χτες, παίρνει μαζί του και το Portage καταρχήν. Το μίλαγα χτες με ένα φίλο και το κοιτάξαμε το θέμα. Αυτός ο φίλος ασχολείται μόνο με NBA, έχει έρθει στην Αμερική. Να μου πεις πως ένας μπουζουξής ασχολείται με NBA. Είναι ένας τύπος ο οποίος στις περιοδίες που κάνει στην Αμερική δεν κάνει και παιχνίδι από τη... στην πόλη που πάει. Λοιπόν, το 13 από το νούμερο 16 το draft, αν θυμάστε, ο οργανισμός εκεί, το Bucks, επέλεξε τον Αντετοκούμπο. Κατάφερε το 21 ήτανε που τους έδωσε πρωτάθλημα, Χρήστο,
0: ναι,
1: κάπου
0: ναι.
1: Εκεί. Το 21, έπειτα από 50 χρόνια μάλιστα, να τους δώσει.
0: Το προηγούμενο είχαν πάρει με αρχηγό και ηγέτη τον Καρίμ Αμπντούλ-Τζαμπάρ, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, και τι γίνεται τώρα. Το Μαϊάμι παίρνει το Γιάννη και δίνει το Χείρο, το Γιαγκουτσόνης, το Γουέρ, πώς το λέγα το νόμο, και το Χάκετς, έλα το θυμήθηκα. Τι γίνεται τώρα, βλέπουμε τέσσερις παίκτες να παίρνουν οι Bucks στα ανταλλάγματα που δεν, κατά την άποψή μου, δηλαδή το παρακολουθώ το NBA, δεν είναι...
0: Ο Χείρο είναι λίγο ενδιαφέρον.
1: Λίγο. Οι άλλοι είναι, ξέρω εγώ, ρολίστες, έτσι και τα λοιπά. Να μην αναφέρω κανένα 4-5 Έλληνες για να μην τους δείξω, αλλά είναι ρολίστες. Και καταφέρνει και το δίνει στο Μαϊάμι. Βγήκε ο, εδώ του πάω, ο δικός μας, ο Αμερικανός, που ήταν μαζί με τον Γιάννη, και είπε ότι το θέμα είναι τι θα κάνει το Μαϊάμι και γενικά οι ομάδες που θέλει να πάει ο Γιάννης όταν πάει, που θέλουν να παίρνει μαζί του και τα αδέρφια του. Την έκανε αυτή τη δήλωση και ειδικά για το Θανάση μίλησε. Η Heat δεν είναι καμιά ομάδα. Βέβαια έχουν για μένα, και είναι ο αγαπημένος μου προπονητής, τον Pat Riley, ο οποίος από ό,τι μπήκα χτες όταν γύρισα από τη Λούτσα για να κοιτάξω τι γράφουν οι Αμερικανοί και τα λοιπά, λέγανε οι Αμερικανοί συνάδελφοι ότι πάλεψαν, ο Ράιλι πάλεψε με νύχια και με δόντια για να τον αποκτήσει και το αιτιολογούσαν κάτι σχολιαστές Αμερικανοί, γιατί λέει ο Pat Riley πάει προς το τέλος της προπονητικής του καριέρας, ήθελε να κάνει μια τόσο μεγάλη κίνηση και θέλει να πάει τους Heat μπροστά. Εγώ θα σας θυμίσω ότι ο Riley, θυμάσαι Χριστό, είχε πάρει και τον Durant, που για μένα είναι παιχταράς, και τον Lillard. Λοιπόν,
0: είναι μυστήριο τρινό αθλητισμός.
1: Όχι, είχε πάρει, προσπάθησε να πάρει. Προσπάθησε να πάρει, αλλά δεν του πήρε. Τώρα κατάφερε.
0: Κοίτα,
1: να πάρει το.
0: Βγαίνουν διάφοροι και σχολιάζουν. Ο καθένας έχει την άποψή του, λογικό είναι, σεβαστή είναι. Βγήκε για παράδειγμα χθες ο Αμπέρκινς, ο οποίος είναι ένας παίχτης που είχε ξεκινήσει δίπλα στον Μάικλ Τζόρνταν. Εγώ του είχα δει ζωντανά live στα Δημήτρια όταν είχε έρθει εδώ πέρα το North Carolina. Ήταν οι δύο μεγάλες φίρμες του Πανεπιστημίου. Και οι δύο εκείνη την εποχή εισάξει. Δηλαδή και ο Σαμ Πέρκινς εμφανιζόταν από ότι θα κάνει μεγάλη καριέρα. Έκανε, αλλά όχι καμία σχέση με τον Τζόρνταν. Βγήκε χθες και είπε ότι ο Αντετοκούμπο έχει κλείσει τον κύκλο του. Θεωρεί ότι η μεταγραφή δεν θα αποφέρει τίποτα στο Μαϊάμι. Γιατί είναι ένας πλέον, είναι πλέον ο Αντετοκούμπο ένας παίκτης που δεν μπορεί να ηγηθεί μιας ομάδας που πάει να χτυπήσει πρωτάθλημα. Είναι ένας καλός παίκτης για δεύτερος, όχι για πρώτο βιολί σε μια τόσο καλή ομάδα. Είναι η άποψή του. Έτσι. Εγώ θα πω κάτι άλλο, ότι η δύναμη στον αθλητισμό είναι η δύναμη των πολλών, όχι του ενός. Δηλαδή, δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα από την Paris Saint-Germain στο ποδόσφαιρο. Θα πάμε στην άλλη πλευρά. Paris Saint-Germain είχε τα τρία μεγαλύτερα πιστόλια ταυτόχρονα στην ομάδα της, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, τον Εμπαπέ, τον Μέση και τον Νεϊμάρ. Πνιγότανε και βάλε και πίσω πόσους παιχταράδες έτσι από Σέρχιο Ράμος και μην αρχίσουμε και τους βάζουμε τον δίπλα στο άλλο. Μιλάμε για μυθική ομάδα.
1: Και στα χάθηκε.
0: Ομάδα ονείρων. Λοιπόν, πότε κυριαρχεί που πήρε δύο συνεχόμενες τσαπίλες.
1: Καλά, αυτό είναι και θέμα προπονητή.
0: Όταν τους έδιωξε όλους. Έδιωξε τις φίρμες και έφτιαξε ομάδα.
1: Δεν είναι και θέμα προπονητή.
0: Ναι, δεν έχει σημασία γιατί ήταν κακό ο Αντσελότη που είχε πάει, ξέρω εγώ, η προηγούμενη.
1: Δεν ξέρω, ρε φίλε. Αυτό τώρα
0: είναι θέμα προπονητή. Είναι
1: όταν περνάει ο άνθρωπος μια ηλικία, τα έλεγα προχτές και με πήρανε με το.
0: Δεν είχε, ρε φίλε. Τότε ήταν 60 χρονών, δεν ήταν.
1: Που έλεγα για τον Ζότς και τα λοιπά.
0: Τώρα εσύ λες για τον Πατράιλι. Πόσο είναι ο Πατράιλι.
1: Ναι, σου λέω ο Πατράιλι τελειώνει. Τελειώνει ο Ράιλι.
0: Ένα, λένε 80 σχεδόν ο Πατράιλι.
1: Δεν ξέρω. Καταρχήν, ποιον θα έχει εδώ. Μέχρι στιγμή μόνο ο Αντεμπάγιο, και ο οποίο Αντεμπάγιο είναι μεγάλο. Πρέπει να πάρει παίκτες, να πάρουν παίκτες οι Heat, αν θέλουν να κάνουν τη διαφορά. Δεν μπορεί ο Πόρτιτς. Για μένα ο Πόρτιτς είναι ρολίστας που πήρε μαζί του ο Γιάννης.
0: 81 είναι ο Πατραήλ.
1: Ναι.
0: Και εξακολουθεί και κουτσάρι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, εντάξει. Αυτός έπρεπε να είναι συνταξιούχος εδώ και 20 χρόνια για μένα. Λοιπόν, σημαντικό είναι και το οικονομικό σκέλος υπόθεσης. Λένε οι Αμερικανοί έγραφαν για 275 εκατομμύρια δολάρια την επόμενη τετραετία. Εγώ πιστεύω ο Γιάννης θα παίξει 4 χρόνια εκεί. Και μετά θα έρθει στην Ελλάδα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Δεν θα κάτσει άλλο στην Αμερική. Έχει εδώ και τις δουλειές του, κάνει τις επενδύσεις του και τα λοιπά. Αν κάτσει τρία χρόνια.
0: Για τα κυβικά του Αντετοκούμπο, η αγορά ελληνική είναι πολύ μικρή.
1: Εντάξει, αν κάτσει τρία χρόνια ακόμη, τρία χρόνια και όχι τέσσερα, είπαν ότι θα πάρει 214 εκατομμύρια. Εκεί κυμαίνονται οι. Αυτά, φίλε μου, τώρα τι άλλο να πω.
0: Τώρα, και άλλα τόσο θα πάρει από τις έξω δουλειές του, τις χορηγίες και τα λοιπά.
1: Έχει, σου λέω, πολλές χορηγίες.
0: Τις business που κάνουν
1: και business που κάνουν εδώ και στην Ελλάδα. Λοιπόν, είναι αρκετά και τα μηνύματά σας στο Viper. Δεν προλαβαίνουμε να τα πούμε. Τελειώνουμε, να κλείσουμε με ένα τραγουδάκι. Ποιο θα βάλεις. Βάλε το. Δεν βλέπω κιόλας. Βάλε Κόκοτα. Κλείσε με ένα Κόκοτα έτσι. Να στάξει λίγο μέχρι. Να έρθει και η επόμενη πρόεδρε μόνος μου. Φίλε, δεν έχουμε τελειτή είδηση σε αυτό.
0: Φίλια πολλά παιδιά, εγώ το βράδυ θα έρθω να κάνω ένα σχόλιο για το παιχνίδι της Ελβετίας και μετά από Τρίτη.
1: Εγώ λέω να μην έρθεις και καθόλου.
0: Εντάξει, τώρα έχει βγει το πρόγραμμα. Ήταν να κάνω μετάδοση, αλλά δεν μπορώ. Οπότε θα έρθω απλά μόνο και μόνο για ένα σχόλιο.
1: Μη λοιπόν, κοίτα, μη φωνάζεις όταν σου λένε για τον Παναθηναϊκό.
0: Φωνάζω γκολ.
1: Αυτά σε έχει φάει.
0: Ανάθα.
1: Όταν τσακώνεται φίλε και φίλοι για τον Παναθηναϊκό, του λέει ο άλλος τον Μπριζόνι απ' έξω και αρχίζει και φωνάζει.
0: Λίγο άντε, γεια.

0: said, I can help you, but what do you say? Because it's not free, baby, you have to pay. Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες σε εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Η ατμόσφαιρα στην ευρύτερη περιοχή παραμένει αποπνικτική, με τις αρχές να συνιστούν στους κατοίκους, ιδιαίτερα σε ηλικιωμένους και άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις. Κατατέθηκε στη Βουλή και ψηφίζεται σήμερα η νέα νομοθετική ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών που δίνει ανάσα σε πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρούμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Μπεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπού Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη ημέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του Νότιου Λιβάνου. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Την παροχή περισσότερων κινήτρων προς τους καταναλωτές για να συνεχίσουν τις πληρωμές με ηλεκτρονικά μέσα, κυρίως σε κλάδους επιρρεπείς στη φοροδιαφυγή, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, προτείνει η Τράπεζα της Ελλάδος στην έκθεση νομισματικής πολιτικής για το 2026, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Επισημαίνει την ανάγκη ενίσχυσης των ηλεκτρονικών συναλλαγών ως όπλο για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής σε κλάδους που κυριαρχούν ακόμη και τα μετρητά. Αντιμέτωπη με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στο Βέλγιο 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς η θερμοκρασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

παντού. Στην καρδιά μας, στη ματιά μας, τρώει τα χείλη, τρώει το νου. Όταν θα έχουμε υποφέρει, καλημέρα θα μας πει. Θα μας φύγει, θα ξανάρθει κι όλο πάλι απ' την αρχή. Χθες ήταν έρωτας χθες.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Το συνολικό κόστος της ρύθμισης εκτιμάται στα 700 εκατομμύρια ευρώ και θα επιμεριστεί μεταξύ του Δημοσίου και των τραπεζικών ιδρυμάτων. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας η συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού τουρισμού. Την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας από τις 10 έως τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμοι και οι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν στις 11 στην πλατεία Κάνικος. 24-ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός Πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Αμπουντάμπι που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκαν από το Ομάν. Η πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα υπέστη τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο ένα 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγαλέο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωνα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη, με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία μάλιστα 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο 2-17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε σε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία. Παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Η απεντόμωση, απολύμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολυμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογική καθαρισμή σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
2: Ένας χώρος φιλικός και με άψογη εξυπηρέτηση περιμένει όλους τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους και όχι μόνο να ικανοποιήσει κάθε τους απέτηση. Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος. Εδώ βρίσκεται τα πάντα από ζωοτροφές για όλες τις εκτροφές σε απίθανες τιμές, αλλά και κάθε είδους γεωργικά εξαρτήματα, μικροεργαλεία, πλαστικά και ανοξείδωτα δοχεία, ακόμη και ξύλα για το τζάκι σας. Αν θέλετε ποιότητα και καλές τιμές, Μπακοβασίλης Νικόλαος ή Λαμπαδάριος στο Λαντζόι Ηλίας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2621-061-747.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Η ώρα είναι 9 και 10, 24 Ιουνίου 2026 και εσείς ακούτε Erzpirgum. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαβέας, σήμερα μαζί μας με την Αθανασία Καρούμπαλε και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στην μουσική επιμέλεια.

το γενέθλιο του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, σύναξη Ζαχαρίου και Ελισάβε των γεννητόρων αυτού, οσίου Ερίκου της Οξέρ. Γιορτάζει ο Ερίκος σήμερα.

Ο καιρός είναι καλοκαιρινός για τα καλά, οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν. Σήμερα πάμε για 27 με 30 το μεσημέρα, 29 για την ακρίβεια, να είμαστε σωστοί, 27 κατά τις 6, αλλά με αίσθηση για 30, γιατί θα έχουμε υγρασία στο 70%. Το καλό είναι τα μποφόρ, το μεσημεράκι θα είναι 4, αλλά δεν θα πάνε ψηλότερα πιο μετά, οπότε ίσως και η σημερινή ημέρα να είναι υποφερτή, αλλά από Παρασκευή και μετά σκαρφαλώνουμε σε 30 διάρια και Σάββατο η τωρινή πρόβλεψη είναι για 36 άρια, για 38 άρια.

φυσικά από το ERTECO και από το ERT News. Στο ERT News επιλέγεται πύργος, όπως και στο ERTECO. Δεξιά έχει την επιλογή και από εκεί κατευθείαν μας ακούτε ζωντανά. ERT News, ERTECO, επιλογή στην περιφέρεια πύργος και μας ακούτε ζωντανά.

Παγκοσμίως υπάρχουν κάποιες τελευταίες συνομιλίες που εξελίσσονται σε θρίλερ για τον πόλεμο ανάμεσα στην Αμερική και το Ιράν, αλλά φαίνεται ότι πάμε σε τελική συμφωνία. Δεν έχει ολοκληρωθεί ο απεγκλωβισμός όλων των πλοίων εκεί, είναι πάνω από 1000 πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό κόλπο. Ας ελπίσουμε ότι και εκεί θα πάει καλύτερα η κατάσταση. Ήδη πάντως ο τερματισμός του πολέμου έχει οδηγεί σε μια μικρή αποκλιμάκωση της τιμής των καυσίμων, ένα 89,9 σήμερα, δηλαδή ένα 90. Αν πέσει κι άλλο ακόμα και πάμε και στο ένα 80-85, ένα 80 να πω την αλήθεια, κάτι γίνεται. Τώρα να ξαναφτάσουμε στο 1,70 που ήμασταν πριν τον πόλεμο, δεν ξέρω πότε θα είναι εφικτό, αλλά καλό θα ήταν σιγά σιγά να πέσει και η τιμή, γιατί για οικονομίες όπως οι δικές μας, με μετακινήσεις, με τουρισμό, η υψηλή τιμή είναι μη ανταγωνιστική. Σε εγχώριο επίπεδο σήμερα θα ψηφιστεί στη Βουλή η νέα ρύθμιση για τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχει αναλυτικό ρεπορτάζ στο Earth News, μπορείτε να το διαβάσετε, να ενημερωθείτε για το τι ακριβώς περιλαμβάνει η νέα νομοθετική ρύθμιση για αυτούς που είχαν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου 3869, του γνωστού νόμου Κατσέλη. Σε τοπικό περιφερειακό επίπεδο είναι αθλητική είδηση της εβδομάδας, καθώς ο ΠΑΣ Πύργος δικαιώθηκε και σε επίπεδο δικαστικό στην Επιτροπή Εφέσεων, οπότε είναι οριστικά στην Super League 2 μετά από πάρα πολλά χρόνια. Μια ομάδα από τον Πύργο, από την Ηλία, είναι σε επαγγελματική κατηγορία. Τεράστια επιτυχία, πολύ ευχάριστη είδηση, όχι μόνο για την ίδια την ομάδα, αλλά και για την ίδια την πόλη, καθώς τα Σαββατοκύριακα θα αποκτήσουν ξανά ζωή.

102,5 στα FM για όσους μένουν στον Πύργο, στην Ηλία, στην ευρύτερη περιοχή, διαδικτυακά από το ΕΡΤΕΚΟ και το ΕΡΤ News. Μας ακούτε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, μαζί σας σήμερα για περίπου 2 ώρες, με τον Χάρη Παπαδέα στην ρύθμιση του ήχου σήμερα και την μουσική επιμέλεια να την έχουν πάντα η Αθανασία Καρούμπαλη και ο Θοδωρής Τσεπενέγκας. Ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια που λέτε συχνά για τη μουσική, αλλά δεν τα πιστώνομαι εγώ γιατί δεν τα επιλέγω εγώ, οπότε αποδίδουμε σε αυτούς που πρέπει τα εύσημα και τα καλά λόγια για τις επιλογές τους. Και αφού σας υπενθύμησα με ποιο τρόπο μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά διαδικτυακά, είτε είστε στην υπόλοιπη Ελλάδα είτε είστε στο εξωτερικό, πάμε να πούμε τις καλημέρες μας σε όλες τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν ζωντανά στην υπόλοιπη Ευρώπη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λέω Ευρώπη γιατί ξεκινάω πάντα με τους φίλους μου από το εξωτερικό, να πούμε την καλημέρα μας στην Λαμπρινή και στον Νίκο από την Μεγάλη Βρετανία, από το Reading. Την καλημέρα μας στην Αγγελική από το Γκίλφορντ της Μεγάλης Βρετανίας και στον Παναγιώτη από το Ούλμ της Γερμανίας. Πάμε στο Αιγαίο, στα Δωδεκάνησα, να πούμε την καλημέρα μας στον Νίκο από τη Ρόδο και στην Ελένη και τον Αλέξη από τη Χίο που μας ακούνε ζωντανά και την καλημέρα μας από τον Πύργο. Πάμε Λακωνία, να πούμε καλημέρα στον φίλο τον Λεωνίδα από τη Σπάρτη και στον Θοδωρή από τις Κροκιές της Λακωνίας που μας ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστούμε. Να πεταχτούμε μέχρι την Ιταία και το Γαλαξίδι να πούμε την καλημέρα μας στην Μαριβίλη που μας ακούει ζωντανά. Και να πάμε στο Λεκανοπέδιο της Αττικής, να πούμε την καλημέρα στον φίλο τον Ευγένιο από τα νότια της Αθήνας, στην Κατερίνα από τους Αμπελοκήπους που μας ακούει ζωντανά και την ευχαριστούμε, την καλημέρα μας. Την καλημέρα στην κυρία Εβίτα από την Κηφισιά και τον σύνδεσμο των Εναθήνες Πυργίων που μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στέλνει και τις ευχές της με τις σκέψεις στην πόλη μας και τις ομορφιές της και την ευχαριστούμε θερμά που μας ακούει. Την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό. Καλημέρα στην Έφη από το Κουκάκι. Καλημέρα στον Γιώργο από το Κολωνάκι. Καλημέρα στην Νίκη από την Αθήνα. Καλημέρα στη Γιώτα από τον Νέο Κόσμο. Καλημέρα στην Κωνσταντίνα και την Ελένη από το κέντρο, από τη Βουλή που ακούνε ζωντανά και τους ευχαριστώ και τις δύο θερμά. Την καλημέρα μας στη Χρυσάνθη από τους Αμπελοκήπους που τώρα συνδέθηκε και μας ακούει και την ευχαριστούμε. Πάμε μια βόλτα μέχρι τη Ζάκυνθο να πούμε την καλημέρα στον φίλο τον Νίκο και στη μικρή Λένα από την Ζάκυνθο που μας ακούνε ζωντανά. Για να πούμε σιγά σιγά και στα Άγια Χώματα, στον νομό της Ηλίας, να πούμε την καλημέρα στους φίλους και τις φίλες που μας ακούνε, την καλημέρα στη Χριστίνα από την Τζαχάρο, καλημέρα στην Κωνσταντίνα από το Καλλίκομο, καλημέρα στον Τρίφωνα από τις Ράχες, καλημέρα στον κύριο Γιώργο από το Σαμικό, στον κύριο Βαγγέλη από το Ρίσοβο, καλημέρα στον κύριο Δημοσθένη από το Καλλίκομο. Την καλημέρα μας στην Ακριβή από τον Πύργο, καλημέρα στον Τάκη από τον Πύργο και στο μικρό Χρήστο και στη μικρή Ελένη που μας ακούνε ζωντανά, τα σχολεία τελείωσαν. Την καλημέρα μας στον Τάσο από τον Πύργο, την καλημέρα μας στην Εύη από τον Πύργο. Την καλημέρα στον Πάνο από τα Δουνέικα που μας ακούει ζωντανά και μας στέλνει και τη χαρά του για την άνοδο του Πας Πύργος.

και ολοκληρώνουμε τον πρώτο γύρο, γιατί όλο και κάποιο θα έχω ξεχάσει, θα συνδεθεί και θα μας ενημερώσει. Στον κύριο Νίκο από το Σαμικό που μας ακούει ζωντανά και είναι ο πιο πιστός μας ακροατής, ή από τους πιο πιστούς, να είμαστε δίκαιοι. Και να πούμε και την καλημέρα μας στην κυρία Θανασία από την Ράιδα της Ολυμπίας. Καλημέρα στην Νίκη που μόλις τώρα συνδέθηκε και την ευχαριστούμε.

Κινούμαστε και σε ρυθμό Μουντιάλ, μόνο που τα παιχνίδια είναι πάρα πολλά στη φετινή διοργάνωση, οπότε είναι λογικό το ενδιαφέρον ακόμα να μην είναι πολύ έντονο. Όταν θα περάσουμε όμως στην φάση των νοκάουτ αγώνων, εκεί σίγουρα θα αυξηθεί περισσότερο.

Αυτή την εβδομάδα δεν τα είπαμε πολύ στην αρχή της εβδομάδας από τη Δευτέρα, διότι είχαμε την υπόθεση της Γαστούνης με την 60χρονη γυναίκα που με το αυτοκίνητό της τραυμάτισε θανάσιμα ένα μικρό σκυλάκι. Η εξέλιξη που έχουμε τις επόμενες ημέρες θα προσέλθει για έγγραφες εξηγήσεις και στη συνέχεια δικογραφία θα πάει στην εισαγγελία για να ασκηθούν οι αναλόγες ποινικές διώξεις.

Είχαμε παράλληλα και ένα περιστατικό χθες με μια κοπέλα, ένα κοριτσάκι την ακρίβεια 14 ετών που έπεσε από τον πρώτο όροφο μονοκατοικίας υπερυψωμένης στην Γαστούνη. Ευτυχώς θα πω ότι δεν έχει υποστεί σοβαρό τραυματισμό που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της. Έχει τραυματιστεί στο πόδι, διακομίστηκε στο νοσοκομείο του πύργου και διακομίστηκε ακολούθως στο Καραμαντάνιο για περαιτέρω εξετάσεις, αλλά σε μια πρώτη εικόνα, μια πρώτη ενημέρωση που είχαμε, δεν πρόκειται για κάτι που να θέτει σε κίνδυνο τη ζωή της. Είναι σοβαρός ο τραυματισμός στο πόδι, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι δεν κινδυνεύει η ζωή της. Σας αφήνω να ακούσετε το τραγουδάκι και πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το δεύτερο μισάωρο της εκπομπής.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Απαδέας. Στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίστηκε τραυματισμένη μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από πτώση από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στη Γαστούνη. Η άτυχη κοπέλα έχει υποστεί τραύματα στο σώμα και έχει διακομιστεί για περαιτέρω εξετάσεις στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πατρών. Κοινές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχαίας Ολυμπίας συζήτησε με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και την πρώην Υπουργό Πολιτισμού Άντζα Λαγκερέκου ο Άρης Παναγιωτόπουλος. Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού που προωθεί ο Δήμος Αρχαίας Ολυμπίας. Προγραμματική σύμβαση με τον Ελγό Δήμητρα θα υπογράψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την αναβάθμιση του προγράμματος δακοκτονίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας για την περίοδο 26-27. Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης και ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα Σπυρίδων Μάμαλης. Στο παλαιό καπί στα Χαλκιάτικα θα μεταφερθεί η Δημοτική Αστυνομία Πύργου σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της Δημοτικής Αστυνομίας. Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης την επόμενη σχολική περίοδο στις κτηριακές εγκαταστάσεις του Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Κρεσταίνων συζητήθηκε σε ενημερωτική σύσκεψη στην πρώην μαθητική εστία. Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Σάκης Μπαλιούκος, ο Δήμος έχει λάβει τις εγκρίσεις για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ταυτόχρονα με το Ειδικό Σχολείο. Ο καιρός. Σχεδόν έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πλύνουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 στα υπηρετικά, τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Mitsubishi.
3: Honda.
2: Δεν βλέπω να καταλήγουμε σε αμάξι.
3: Τουλάχιστον ας καταλήξουμε στο σέρβις.
2: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
3: Γενικό Συνεργείο Αυτοκινήτων Χαράλαμπος Κλάδης και εξειδικευμένο σέρβις σε όλα τα μοντέλα Mitsubishi και Honda. Εμπιστευτείτε την τεχνολογία και την εμπειρία μας.
4: Θα μας βρείτε στο 3ο χιλιόμετρο Πύργου Πατρών, όπισθεν σχολών ΟΕΒ. Τηλέφωνο 2621-023-256.
3: Χαράλαμπος Κλάδης, ασυζητητή.
5: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον Πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
6: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
7: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
6: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
7: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 9:38, ακούτε πάντα ΕΡΤ Πύργος στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά από το ΕΡΤ News και το ΕΡΤ Echo. Την καλημέρα μας στην Έφη από τον Κορυδαλό που συνδέθηκε και μας ακούει ζωντανά. Την καλημέρα μας στην Γιώτα από τον Νέο Κόσμο και στην Χριστίνα από τη Ζαχάρο που μόλις συνδέθηκαν και μας ακούνε και τις ευχαριστούμε.

Πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα του τοπικού τύπου, να δούμε πώς καταγράφουν την επικαιρότητα σήμερα. Εφημερίδα Πατρίς, άνοδος και με τη Βούλα, Πας Πύργος. Στον Πύργο Φθινόπωρο, διαγωνισμός για τις κοινωνικές κατοικίες, Αβραμόπουλος, η Βουλή τον καλεί. Προσοχή στο μηχανογραφικό, τη συμβουλεύουν οι καθηγητές φροντιστηρίων. Ζαχάρο, απειλές και τρόμος μπροστά στα παιδιά του, εφιάλτης για 46χρονη. Δήμος Ποινιού, όλα τα έργα σε ενιαίο σχέδιο για την Όχια και το ΕΣΠΑ. Ξέσπασμα γορτίνιων για τον δρόμο, βιώνουμε απομόνωση. Με την Αθήνα για την Αρχαία Ολυμπία, συνάντηση του Δημάρχου Αρχαίας Ολυμπίας με τον Δήμαρχο Αθηναίων. Εφημερίδα Πρώτη, εκεί στη Β' Εθνική, στη Super League 2 και με τη Βούλα ο Πας Πύργος. Στρατηγική συνεργασία για την εξωστρέφεια και τη διεθνή προβολή της Αρχαίας Ολυμπίας. Εντοπίστηκε νεκρός σε προχωρημένη σύψη στην Αλκιώνα Κατακόλου. Ενταγμένα έργα και εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις πάνω από 13,4 εκατομμύρια ευρώ για τον Δήμο του Ποινιού. Γαστούνι, πτώση από μπαλκόνι για 14χρονη. Ξεκίνησε η μεταφορά των υπηρεσιών δόμησης των Δήμων στο κτηματολόγιο. Μια πρωτοποριακή δράση αγάπης και προσφοράς για τα παιδιά με αναπηρία στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλίας. Και εντυπωσίασε το νέο υπερσύγχρονο πυροφυλάκιο στο Γεράκι με επιτυχία η παρουσίαση ειδικής μελέτης για την πρόληψη δασικών πυρκαγιών στον Δήμο της Ήλιδας.

0: Ένα ειδικό επίδομα, να το πω, ειδική ενίσχυση θα δώσει ο Δήμος του Πύργου σε 9 νέους γιατρούς του νοσοκομείου, περίπου 500 ευρώ. Έχουμε μαζί μας τον Δήμαρχο του Πύργου για να συζητήσουμε αυτή την απόφαση που πήρε, αλλά και τις πρόσφατες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουν προκαλέσει κάποιες συζητήσεις. Να ξεκινήσουμε όμως με το σημαντικότερο ζήτημα, που είναι αυτό του νοσοκομείου. Κύριε Δήμαρχε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Φωτεινόπουλε. Πολύ δικαιολογημένα το θέτει θέμα, ότι είναι έτσι σοβαρό και το θέτετε πρώτο στη συζήτησή μας τη σημερινή. Πήραμε προχθές με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής που εισήγαγε το θέμα ομόφωνη απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να ενισχύσουμε οικονομικά για να καλύψουν ανάγκες στέγασης και σύπτυσης τους οι νεοπροσλαμβανόμενοι γιατροί στο νοσοκομείο του Πύργου. Αντιλαμβάνεστε ότι κυρίαρχο μέλημα της Δημοτικής Αρχής είναι να ενισχυθούν οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται μέσω του νοσοκομείου του Πύργου. Με την πρόσληψη νοσοκομιακών γιατρών. Έτσι λοιπόν θέτουμε αυτό το κίνητρο, το οποίο θα το έχουν υπόψη τους οι γιατροί που πρόκειται να εκδηλώσουν ενδιαφέρον να προσληφθούν στο νοσοκομείο του Πύργου, έτσι ώστε να ενισχύονται με 500 ευρώ το μήνα για να καλύπτουν τις στεγαστικές τους και συντηστικές τους ανάγκες. Δηλαδή να μπορούν να επιλέγουν το νοσοκομείο του Πύργου εναντί άλλων νοσοκομείων για να έρχονται εδώ και να έχουμε ένα στελεχειακό δυναμικό ανάλογο των αναγκών του νοσοκομείου.
0: Αυτό έχουμε... προβλέπεται νομοθετικά, υπάρχει αυτή η δυνατότητα δηλαδή?
1: Βεβαίως, κύριε Φωτεινόπουλε, προβλέπεται και είμαστε πολύ χαρούμενοι που δεν το κάνουμε τώρα για πρώτη φορά. Είχαμε πάρει και απόφαση πέρυσι σε άλλη διακήρυξη πρόσληψης γιατρών και είμαστε από τους 2-3 πρώτους δήμους στην Ελλάδα που κάναμε χρήση αυτής της νομοθετικής ρύθμισης. Είμαστε 2 ή 3 δήμοι σε όλη την Ελλάδα που πήραμε αυτή την πρωτοβουλία. Είμαστε πρωτοπόροι και νιώθουμε πολύ χαρά και μάλιστα απολαμβάνουν αυτών των κινήτρων ήδη 2 γιατροί που υπηρετούν στο νοσοκομείο και λαμβάνουν αυτό το χρηματικό βοήθημα.
0: Α, έχει ήδη εφαρμοστεί στην πράξη δηλαδή για 2 γιατρούς?
1: Βεβαίως έχει εφαρμοστεί στην πράξη και τώρα επειδή βγαίνει καινούργια διακήρυξη εμείς εισαγάγαμε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτήν την πρότασή μας για να μπορέσουν να την εκμεταλλευτούν οι γιατροί έτσι ώστε να είναι πιο ελκυστικό εκεί που να πάνε σε κάποιο άλλο νοσοκομείο να έρθουν στο νοσοκομείο του Πύργου και έτσι να έχουμε περισσότερους γιατρούς για να μπορούν να παρέχονται υπηρεσίες υγείας καλύτερα και εν πάση περιπτώσει να εξυπηρετούνται με ασφάλεια κυρίως οι ασθενείς που προστρέχουν στο νοσοκομείο. Μάλιστα με θλίβει το γεγονός ότι ο κύριος Αντωνακόπουλος και πρέπει να το πω επικεφαλής μίζωνος μειοψηφίας εντελώς αδικαιολόγητα για να κάνει αντιπολίτευση ότι σε αυτήν την απόφαση συρθήκαμε μετά από πίεση των νοσοκομειακών γιατρών. Αυτό είναι ένα ψέμα, τεράστιο ψέμα. Εμείς ήδη κάναμε, ήδη σας λέω, το μέτρο ισχύει. Περιμέναμε λοιπόν την καινούργια διακήρυξη και αμέσως πήραμε την πρωτοβουλία να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τέλος πάντων, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Εμείς σαν Δημοτική Αρχή νιώθουμε πάρα πολύ χαρούμενοι που αυτό που μπορούμε να κάνουμε, το κάνουμε για να βοηθήσουμε στον ερχομό νέων γιατρών στο νοσοκομείο. Και πρέπει να δηλώσω εδώ ότι έχουμε το στελεχειακό δυναμικό του νοσοκομείου μας τόσο από ιατρικό προσωπικό όσο και από νοσηλευτικό είναι σε υψηλό επίπεδο που είχα την τύχη να το διαπιστώσω κι εγώ ο ίδιος όταν χρειάστηκε να κάνω τις προηγούμενες μέρες μια επέμβαση οφθαλμολογικής φύσεως όπου προσέτρεξα στο νοσοκομείο του Πύργου επειδή θεωρώ τους επιστήμονές μας εκεί που παρέχουν τις υπηρεσίες μας ικανούς, ικανότατους, για να μπορέσουν να μου παράσχουν τις ιατρικές τους υπηρεσίες. Και είμαι και πάρα πολύ ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της επέμβασης αυτής. Και ναι, πρέπει να νιώθουμε έτσι ασφαλείς, πρέπει να νιώθουμε ασφαλείς ότι το νοσοκομείο μας είναι σε υψηλό επίπεδο, κινείται παροχής υπηρεσιών.
0: Πάντως, για να το κάνουμε αυτό, υπάρχει και ένα υπαρκτό πρόβλημα, δηλαδή δεν έρχονται εύκολα γιατροί στην επαρχία και μάλιστα και σε πιο μικρές πόλεις. Δηλαδή, προτιμούν ή τα μεγάλα αστικά κέντρα ή το εξωτερικό. Έχετε αντιληφθεί γιατί συμβαίνει αυτό? Δεν έχετε εύκολα ένας γιατρός στην επαρχία, αν δεν είναι και από εδώ κιόλας, αν δεν έχει κάποια σχέση.
1: Βέβαια, επειδή με έχει απασχολήσει το θέμα αυτό της υποστελέχωσης του νοσοκομείου του Πύργου, που από εκεί ξεκινάω, υποστελεχωμένα πρέπει να παραδεχτούμε ότι είναι όλα τα νοσοκομεία της χώρας. Προφανώς οι μισθολογικές τους απολαβές δεν είναι τέτοιες που να νιώσουν οι γιατροί ευχάριστα, καλά, αμοιβόμενοι για να υπηρετήσουν τα νοσοκομεία. Και έτσι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω του ιδιωτικού τομέα, ανοίγοντας ιατρία, ή να πάνε στο εξωτερικό, όπου εκεί οι αμοιβές, από ό,τι ακούγεται των γιατρών, είναι υψηλές και πηγαίνουν στο εξωτερικό να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους. Νομίζω το θέμα είναι μισθολογικό, είναι αυτό το θέμα, δεν αμοιβονται κατάλληλα, και γι' αυτό εμείς θέλαμε να ενισχύσουμε τις απολαβές τους, τις οικονομικές, έτσι ώστε να μπορέσουν και να μπουν εκεί στον πύργο. Θα παίρνουμε 500 ευρώ το μήνα για να καλύψουμε το νίκη μας και την σύντησή μας, και μέσα στις άλλες απολαβές που έχουμε ας πάμε εκεί να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας. Και τώρα, νομίζω ότι ήδη σε αυτό υπήρξε ανταπόκριση, όπως σας είπα, με την προηγούμενη, την προέτους και 14-15 μηνών περίπου ύψη ανάλογης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο, και πιστεύουμε και τώρα με τις καινούριες διακηρύξεις που θα τεθεί υπόψη των υποψηφίων να έρθουν γιατρών, θα μπορέσουν να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή της προτίμησης του νοσοκομείου του Πύργου έναντι άλλων.
0: Τώρα, τι γίνεται με τη δημοτική αστυνομία? Γιατί γνωρίζω το προηγούμενο διάστημα είχαμε ένα πρόβλημα στη στελέχωση και σε ό,τι αφορά τη στέγασή της. Είναι μια υπηρεσία κρίσιμη για την λειτουργία της πόλης στο εσωτερικό, γιατί βλέπουμε δυστυχώς ότι κάποιες ώρες στον πύργο έχουμε και διπλοπαρκαρίσματα, γενικότερα έχουμε πολλά κρούσματα παραβίασης της νομοθεσίας.
1: Πρέπει να πω το εξής σε αυτό το θέμα που βάζετε, ότι πράγματι η δημοτική μας αστυνομία ήταν υποστελεχωμένη, μάχημη, γιατί είναι και οι γραφειοκρατικές υπηρεσίες, σαν τέσσερα άτομα που έπρεπε να επιβάλλουν την τάξη, την ρύθμιση της κυκλοφορίας και διάφορες άλλες. Δεν είναι μόνο η ρύθμιση της κυκλοφορίας, έχουν την παράβαση βεβαιώσεων σε κατάστηματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, έχουν πολλές αρμοδιότητες οι δημοτικοί μας αστυνόμοι, και δεν ήταν ο επαρκής αριθμός να ανταποκριθεί στις τόσες αξιώσεις που έχει η υπηρεσία έναντι των ανθρώπων αυτών. Ήδη λοιπόν ενισχύθηκε η δημοτική μας αστυνομία με καινούρια άτομα, έχουν έρθει 5 παιδιά καινούρια, οι οποίοι έχουν βγει πλέον στην πόλη μαζί με τους παλαιούς, ρυθμίζουν την κυκλοφορία, έχει ανασάνει η κυκλοφορία στους μεγάλους δρόμους της πόλης μας, αποφεύγονται αυτό που είπατε εσείς, τα διπλοπαρκαρίσματα που εμπόδιζαν την ομαλή ροή των αυτοκινήτων, κυρίως στη Μανολοπούλου, στην Πατρών και στα Χαλκιάτικα. Πλέον η αστυνομία μας είναι ορατή από τους συμπολίτες μας. Θα έρθουν και πάλι, περιμένουμε και νέα άτομα ακόμα να έρθουν. Και νομίζω μέσα στην καλοκαιρική περίοδο, η οποία η κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, είναι αυξημένη από τον ερχομό των τουριστών και των παραθεριστών στα παραλιακά μας, και υπάρχει ένα κομφούζιο στο κέντρο της πόλης. Νομίζω θα μπει μια τάξη και θα έχουμε φέτος το καλοκαίρι μια διαφορετική εικόνα στην ροή των αυτοκινήτων. Πρέπει όμως να πω εδώ και στενοχωρήθηκα στο προχθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει να πω ότι η δημοτική μας αστυνομία στεγάζεται σε μια αίθουσα 20 τετραγωνικών στο κλειστό γυμναστήριο του Πύργου. Ήδη η αστυνομία θα έχει μια δυναμικότητα της τάξεως των 15 και παραπάνω ανθρώπων.
0: Ναι.
1: Είναι αδύνατο να στεγαστεί. Ήδη, επειδή αυτό το γνωρίζαμε, τον ερχομό, αυτό τον προγραμματισμό και προγραμματίσαμε, έχουμε προγραμματίσει από την αρχή σχεδόν της θητείας μας να πάνε στα Χαλκιάτικα, στο κτίριο που είναι στην πλατεία Μεταξά, το παλιό κτέλ εκεί επάνω στην πλατεία στα Χαλκιάτικα, να στεγαστούν εκεί για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ένα κτίριο μεγαλύτερο, μεγαλύτερης επιφανίας, που τα παιδιά, οι δημοτικοί μας αστυνομοί, θα είναι πιο άνετα, θα κινούνται, να εκτελούν τις γραφειοκρατικές.
0: Ναι, ήταν διαθέσιμη αυτή η αίθουσα.
1: Η αίθουσα λοιπόν αυτή είχε διατεθεί το 1922 στους Γορτίνιους, στο Σύλλογο Γορτίνιων. Είναι ένας σύλλογος ο οποίος έχει μια δράση πολύ ενεργή στο πύργο μας. Έχει ειδοποιηθεί εδώ και 2 χρόνια ότι αυτή η αίθουσα, 2 χρόνια, θέλω να το τονίσω αυτό, έχουν ειδοποιηθεί η διοίκηση του Συλλόγου των Γορτινίων, δεν είναι εφνιδιαστικό, ότι πρέπει να μας παραχωρήσουν, να μας αφήσουν αυτή την αίθουσα για τις ανάγκες τις δικές μας, πια του Δήμου Πύργου. Μάλιστα, η Ιερά Μητρόπολης τους έχει διαθέσει μία αίθουσα στην Οδό Ερμού, όπου μετά από συνεννόηση που έχουμε κάνει με την διοίκηση του Συλλόγου Γορτινίων, έχουμε παράσχει τις υπηρεσίες μας του φρεσκαρίσματος, της ανακαίνησης αυτής της αίθουσας. Έχουμε προσφερθεί να τη βάψουμε, να έχουμε...
0: Πάντως εδώ η αντιπολίτευση, συγκεκριμένα ο κ. Σακυρόπουλος, είπε ότι είναι πολιτική δίωξη. Το κάνατε γιατί ήταν μαζί
1: καλά,
0: τους ο...
1: Εντάξει, η πολιτική δίωξη, αυτά είναι γελία πράγματα τώρα. Επιτρέπετε
0: επειδή ήταν υποψήφιος μαζί ο πρόεδρος των Γορτινίων, ήταν με το...
1: Τι να κάνουμε λοιπόν, επειδή ήταν ο υποψήφιος πρόεδρος μαζί με την αντιπολίτευση, γι' αυτό το κάνουμε, αφού δεν έχουμε αίθουσα. Και μάλιστα υπάρχει και ένα άλλο θέμα, ότι θέλουμε να επεδώσουμε το ένα αίσθημα ασφάλειας στην περιοχή των Χαλκιατίκων. Ξέρουμε ότι εκεί υπάρχει μια μικροπαραβατικότητα, ας την πούμε έτσι, εκεί στην περιοχή. Και θέλουμε με την παρουσία των δημοτικών αστυνόμων να σταματήσει αυτή η μικροπαραβατικότητα που έχει μια δράση εκεί στην περιοχή. Δεν υπάρχει καμία πολιτική δίωξη. Είναι γελίο αυτό, είναι γελίος αυτός ο ισχυρισμός. Γελιοδέστατος αυτός ο ισχυρισμός. Έχουμε ανάγκη της αίθουσας, τους την παραχωρήσαμε για 3 χρόνια, 4 πόσα είναι τώρα. Από εκεί και έπειτα έχουμε ανάγκη εμείς. Και έχουν αίθουσα να πάνε. Το κυριότερο, σας λέω, την έχει παραχωρήσει ο Δεσπότης, αίθουσα στην Ερμού, που έχουμε βοηθήσει εμείς μετά από συνεννόηση με την διοίκηση των Γορτινίων στην ανακαίνισή του, την ανακαίνισή της. Δηλαδή το έχουν δεχτεί, η διοίκηση του Συλλόγου Γορτινίων έχει δεχτεί να πάει εκεί, να μεταστεγαστεί. Τώρα γιατί τα λέει αυτά η αντιπολίτευση? Εγώ χαίρομαι που η αντιπολίτευση δεν έχει λόγους σπουδαίους να μας αντιπολιτευτεί. Και προσφεύγει σε ίσονο σημασία θέματα να μας αντιπολιτευτεί.
0: Μάλιστα,
1: αυτή είναι
0: ωραία.
1: Η δική μου.
0: Σημασία έχει να μπει λίγο σειρά στην πόλη, διότι βλέπουμε ότι υπήρχαν προβληματάκια στην κυκλοφορία. Πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο και τη συνέντευξη.
1: Να είστε
0: καλά. Καλημέρα σας.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ψηφίζεται σήμερα η ρύθμιση ανάσα για πάνω από 100.000 οφειλέτες, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε νωρίτερα στο Et News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν ένα απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το αν και εφόσον εμείς θα έρθουμε να εφαρμόσουμε την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Στις 11 το πρωί έξω από το Υπουργείο Εργασίας στη συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού τουρισμού, την ίδια ώρα οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών θα συγκεντρωθούν έξω από τα γραφεία του ΣΕΒ. Θα ακολουθήσει πορεία προς το Υπουργείο Εργασίας. Σε στάση εργασίας έως τις 2 το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροί υπάλληλοι της Αθήνας. Προγραμματίζουν συγκέντρωση στις 11 έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Στη σημερινή απεργία συμμετέχουν οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν και αυτοί στις 11 στην πλατεία Κάνιγκος. Σε 24ωρη απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες, κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπι από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κρέα του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς, μέσω του οποίου διακινείται το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου. Όσα πλοία ήταν ακινητοποιημένα στα στενά του Ορμούς μπορούν πλέον να ακολουθούν τις συντεταγμένες για ασφαλή πορεία που ανακοινώθηκε από το Όμαν. Πρώτη μέρα του πέμπτου γύρου των άμεσων συνομιλιών μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου ολοκληρώθηκε στην Ουάσιγκτον, χωρίς κοινή ανακοίνωση από τις δύο πλευρές. Οι επαφές συνεχίζονται στο Πεντάγωνο και στο State Department, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες πιέζουν για περιορισμένη Ισραηλινή αποχώρηση από περιοχές του νότιου Λιβάνου. Στον εισαγγελέα οδηγείται 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση βάρος 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι, υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Συγκλονίζει ο θάνατος 36χρονης γιατρού στη Μυτιλίνη μετά από επιπλοκές στον τοκετό. Η άτυχη μητέρα γέννησε φυσιολογικά, ωστόσο 24ωρο μετά παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της νοσοκομείου της Αθήνας, όπου και κατέληξε. Μάχη με τις φλόγες εξακολουθούν να δίνουν δεκάδες πυροσβέστες για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς που ξέσπασε χθες εργοστάσιο πλαστικών στην περιοχή του Βοτανικού στα όρια με το Αιγάλεο. Αντιμέτωποι με ένα από τα εντονότερα κύματα καύσωμα των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται η Ευρώπη με τη Γαλλία στο επίκεντρο. Οι ακραίες θερμοκρασίες έχουν προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στις μεταφορές. Στη Δυτική Γαλλία, μάλιστα, 68.000 νοικοκυριά έμειναν χωρίς ρεύμα. Στο Βέλγιο, 2 17χρονοι έχασαν τη ζωή τους σε λίμνη. Η Ιταλία έθεσε κόκκινο συναγερμό 15 μεγάλες πόλεις, ενώ προειδοποιήσεις ισχύουν για σήμερα σε Ισπανία, Πολωνία, Κροατία και Ουγγαρία.
0: Ο καιρός.
1: Οι υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της ηπειρωτικής χώρας. Στην Αττική, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και τα βόρεια. Έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
2: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
1: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξη σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρό κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
1: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
2: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210-22713.
1: Κτηματοεφαρμογή. Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210-30603.
2: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
1: Η απεντόμωση, απολίμανση, μειοκτονία απαιτεί υπευθυνότητα, εξειδίκευση και κυρίως σχεδιασμό στην εφαρμογή. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Χρησιμοποιούμε τελευταίες τεχνολογίες εξοπλισμό ώστε να πετύχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Όλες οι εφαρμογές μας συνοδεύονται από πιστοποιητικό. Ενώ όλα μας τα σκευάσματα είναι ακίνδυνα για τον άνθρωπο, τα κατοικίδια και το περιβάλλον. Απεντομωτική απολιμαντική τσόπελα. Εμπιστευτείτε μας για να απαλλαγείτε από κάθε τι που θέτει σε κίνδυνο εσάς και το χώρο σας. Τώρα και βιολογικοί καθαρισμοί σαλονιών. 4ο χιλιόμετρο αρχαίας Ολυμπίας Πύργου, στο ύψος του κόμβου Πλατάνου. Τηλέφωνα 26240-22569 και 6974-731-669. Είναι θέμα υγιεινής, είναι θέμα τσόπελα.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 10 και 11. Ακούτε Ερτ Πύργου στους 102,5 στα FM και διαδικτυακά Ερτ News Ερτ Echo. Επιλέγετε Πύργος και μας ακούτε ζωντανά. Η ώρα είναι, είπαμε, 10 και 11. 24 Ιουνίου του 2026. Τον φάγαμε και τον Ιούνιο και κινούμαστε σε ρυθμούς πανελλαδικών, διότι αύριο, μεθαύριο, θα βγουν οι βαθμολογίες των μαθητών, οπότε θα έχουμε, τώρα με ενημερώνει ένας φίλος, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αύριο κατά 99% θα πάει μία μέρα νωρίτερα, ενώ το περιμέναμε για Παρασκευή. Η βαθμολόγηση έχει ολοκληρωθεί και αύριο Πέμπτη το Υπουργείο θα ανακοινώσει τις βαθμολογικές επιδόσεις όλων των υποψηφίων. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου πήρε τη σκυτάλη ο Σταμάτης Καραγκούνης και στην μουσική επιμέλεια Αθανασία Καρούμπαλη Θόδωρη Τσεπενέκας. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 11. Με ρωτάει ένας φίλος πώς βλέπω τη μετακίνηση του Γιάννη Αντετοκούμπο στους Miami Heat. Πώς την αντιδώ? Να σου πω την αλήθεια, θα προτιμούσα να πάει σε μια πιο, πώς να το πω, πιο βαριά φανέλα, πιο μεγάλη ομάδα τύπου Lakers, Celtics, κάτι τέτοιο. Αλλά και από το Milwaukee έπρεπε να φύγει.

την καλημέρα μας στην Μαριβίλη από το Γαλαξίδι. Μας στέλνει το μήνυμά και τις καλημέρες της από το όμορφο Γαλαξίδι, αντικειμενικά από τις πιο ωραίες πόλεις της Ελλάδας, από τις πιο ωραίες μικρές πόλεις της Ελλάδας. Την πρωτοείδα σε σχολική εκδρομή, νομίζω στο γυμνάσιο. Έκτοτε έχω πάει άλλες δύο φορές, πολύ ωραία πόλη. Η θερμοκρασία ανεβαίνει σταδιακά, στο τέλος της εβδομάδας πάμε για 35 άρια. Τις τελευταίες ημέρες έχουμε συμβάτα πυρκαγιάς, αλλά η πυροσβεστική τάχη αντιμετωπίσει. Μέχρι στιγμής είμαστε σε ένα καλό επίπεδο, αν θεωρήσουμε ότι η Ηλία είναι πρωταθλήτρια ετησίως σε ενάρξεις πυρκαγιών. Σημασία έχει όμως τι κάνουμε και σε επίπεδο πρόληψης, αλλά και πώς αλλιώς ενισχύουμε την προσπάθεια αντιμετώπισης των πυρκαγιών και με άλλα μέσα και εργαλεία που διαθέτουμε. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε με τον Δασάρχη Πύργου, δόκτωρα Παναγιώτη Λάτα, για το ζήτημα της αντιπυρικής προστασίας που πρέπει να

0: έχουμε και τι προσπάθειες κάνει το Δασαρχείο για να το βελτιώσει αυτό το επίπεδο. Κύριε Λάτα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Φωτεινόπουλε, εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ που μου δίνετε τη δυνατότητα αυτή να πούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να επισημάνουμε το γεγονός ότι πέρα από τις υποδομές και την άριστη συνεργασία που υπάρχει με τις συναρμόδιες υπηρεσίες, αυτό που χρειάζεται είναι ο άνθρωπος, ο κάτοικος να είναι προσεκτικός και σε εγρήγορση. Έχουμε ανάγκη δηλαδή τους συμπολίτες μας, τους φίλους μας, συμπολίτες μας, συγχωριανούς μας, να είναι όσο το δυνατόν πιο προσεκτικοί απέναντι στα φωτιά. Απαγορεύεται η φωτιά, είναι ένα σοβαρό θέμα, το οποίο πρέπει να το αντιληφθούμε όλοι, ότι οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουμε στην Ηλία είναι από αμέλεια. Πέρα από αυτά όμως, εμείς σαν υπηρεσία έχουμε ήδη ολοκληρώσει σχεδόν κατά 90% τους καθαρισμούς μας που είχαμε σε όλη την περιοχή, σε αρκετά χωριά, δηλαδή κυρίως στην Όλενα και στη Φολόη. Και δύο έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη και έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν, ολοκληρώνονται μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα. Έχουμε κατασκευάσει και ολοκληρώνουμε σε αύριο μεθαύριο τρία καινούργια πυροφυλάκια. Μετά το πυροφυλάκιο της Αρχαίας Ολυμπίας φτιάξαμε τρία καινούργια σύγχρονα πυροφυλάκια με πολύ καλές συνθήκες πλέον για να κάθεται ο πυροφύλακας και να μπορεί να έχει τη δυνατότητα να βλέπει 360 μοίρες γύρω από τον εαυτό του.
0: Σε ποιες περιοχές είναι αυτά?
1: Αυτό είναι στο Κρυονέρι.
0: Της Ολυμπίας, ο Κρυονέρι, έτσι.
1: Της Ολυμπίας, ναι, ανάμεσα Χελιδόνη Κρυονέρι, δηλαδή επί του δρόμου επάνω στο Λοφίσκο. Είναι στην κορυφή και στην Αγία Παρασκευή.
0: Άρα Κρυονέρι, σε περιοχή μάλιστα Κρυονέρι Χελιδόνη που είναι και επίφοβη, έχουμε κάθε χρόνο συμβάντα. Η κορυφή, για να δεν μας ακούει και κόσμο που μπορεί να μην μπερδεύεται, το χωριό κορυφή, έτσι.
1: Το χωριό κορυφή επάνω, ναι, σε ένα Λοφίσκο εκεί στην κορυφή, είναι κατασκευασμένο και αυτό είναι, ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ, τα τζάμια είναι να μπουν. Σήμερα ολοκληρώνουμε τις Αγίες Παρασκευές και ακολουθεί το...
0: Η Αγία Παρασκευή που είναι?
1: Παλαιοβαρβάσανα,
0: έτσι. Η κορυφή είναι η Κουκουβίτσα που λέμε.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Για να το. Επειδή μας ακούνε και κόσμο που μπορεί να μην ξέρει την ονομασία την σημερινή και πολλοί από την Αθήνα που έχουν καταγωγή. Άρα στην Κουκουβίτσα, στην κορυφή Παλαιοβαρβάσανα, Αγία Παρασκευή και Κρυονέρι Χελιδόνη, έχουμε τρία νέα πυροφυλάκια.
1: Μάλιστα. Επίσης, έχουμε κατασκευάσει ήδη την υποδομή για να τοποθετηθεί στην περιοχή της Πέρσενας. Μια με 300 τόνων, ανοιχτή δεξαμενή ανοιχτού τύπου, προκειμένου να μπορούν να εφοδιάζουν τα ελικόπτερα, γιατί όπως είπαμε η περιοχή της Πέρσενας Κλειδιά είναι μια περιοχή που έχει κατά καιρούς δώσει πυρκαγιές, οι οποίες εξελίσσονται και φτάνουν προς τα νότια, νοτιοανατολικά, δηλαδή προς την αρχαία Ολυμπία. Και αυτή θα είναι το συντομότερο δυνατόν, πιστεύω μέχρι τις 10-15 του μηνός θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή της. Και γενικά και έτσι με το στρώσεις για τα τεχνικά έργα που έχουμε κατασκευάσει σε όλο το δίκτυο, μαζί με τις συντηρήσεις 100 χιλιόμετρων γύρω από τη Δημοτική Ενότητα Φολόης και Όλενας, σχεδόν έχουν ολοκληρωθεί.
0: Τα πυροφυλάκια πώς λειτουργούν, με προσωπικό?
1: Τα πυροφυλάκια επανδρώνονται από πυροφύλακες, από την πυροσβεστική υπηρεσία.
0: Α,
1: από την πυροσβεστική υπηρεσία, ναι. Πύργου δηλαδή, επανδρώνει τα συγκεκριμένα πυροφυλάκια.
0: Βοηθάνε τα πυροφυλάκια?
1: Προσωπικά πιστεύω ότι είναι ο πιο καλύτερος τρόπος άμεσης αντιμετώπισης, γιατί ο πυροφύλακας είναι άνθρωπος της περιοχής, γνωρίζει την περιοχή, επικοινωνεί ο ένας με τον άλλον με τον ασύρματο και μπορούν πολύ γρήγορα να εντοπίσουν ένα καπνό και να βοηθήσουν, ναι, και τα πυροσβεστικά να φτάσουν στο σημείο.
0: Να φτάσουν
1: εγκαίρως,
0: δηλαδή, λέτε, ναι.
1: Να φτάσουν εγκαίρως, γιατί αυτό που μας ενδιαφέρουν και οι καθαρισμοί και τα πυροφυλάκια είναι η ταχύτητα επέμβασης στο άναμα μιας πυρκαγιάς.
0: Άρα είναι σημαντικό, λέτε, και το πότε θα επέμβει η πυροσβεστική.
1: Ο χρόνος. Ναι. Ο χρόνος της επέμβασης. Από την ώρα που θα αντιληφθεί δηλαδή το γεγονός μέχρι την ώρα που θα φτάσει το πρώτο πυροσβεστικό. Είναι σε πολύ εγρήγορση και η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία. Οι δρόμοι στα δύσκολα χωριά, Γούμερο, Καριά, Παρβαρίνα, Σιτοχώρη, Αγία Άννα, Πεύκη, συμμετοστρώθηκαν αρκετοί δρόμοι. Βελτιώθηκαν δηλαδή πολύ η προσβασιμότητα.
0: Εκεί είχαμε πρόβλημα και λόγω του χειμώνα του δύσκολου που είχαμε φέτος.
1: Είναι η δυσκολότερη περιοχή που έχει το Δασαρχείο Πύργου, καθότι είναι μια ημιωρινή περιοχή με πολλά προβλήματα, κλειδιά, μουζάκι. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι πολύ ικανοποιητικό και χτες που γύρισα το απόγευμα όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι με το οδικό δίκτυο που δημιουργήσαμε. Ευελπιστούμε να συνεχίσουμε και την επόμενη χρονιά. Γενικά δηλαδή.
0: Ναι, τώρα έχουμε και κατασκευή δεξαμενής που τοποθετείτε.
1: Ναι, πέρα από τις υπάρχουσες δεξαμενές που έχουμε, δούμε και μια μεγάλη ανοιχτού τύπου στην περιοχή της Πέρσινας, θέση Φούρκα, 300 τόνων ανοιχτού τύπου, για να μπορεί το ελικόπτερο να μην χάνει χρόνο, καθότι έχουμε πυρκαγιές στην περιοχή εκεί. Δηλαδή προετοιμαζόμαστε και έχουμε προετοιμαστεί όσο δυνατόν καλύτερα. Και κάθε χρόνο είμαστε ακόμα καλύτεροι.
0: Τώρα το αντινέρο που έχει φτάσει, είμαστε σε 3, 4, σε
1: ποιο... Μετά το 4 ήρθε το Plus, το οποίο αυτό σας είπα ότι ολοκληρώνεται, ήταν μέχρι τέλος του μήνα, πήρε χθες μια παράταση και πήγε μέχρι 30 εβδόμου. Ναι. Εμείς πιστεύουμε ότι μέχρι τις 10-15 θα έχουμε ολοκληρώσει τα έργα μας και τα 3 έργα που έχουμε.
0: Άρα υπάρχει, πώς να το πω, συγκρατημένη αισιοδοξία, μια, ότι γίνει προσπάθεια, γιατί με τη φωτιά ποτέ δεν μπορείς να είσαι σίγουρος πώς θα ξεφύγει, αλλά βλέπουμε ότι έχει γίνει σημαντική προσπάθεια τουλάχιστον να πηγαίνουμε άμεσα, γιατί οι αγροτικοί δρόμοι, θυμάμαι παλιότερα, ήταν κλεισμένοι, δεν πέραγε το πυροσβεστικό, κόλλαγε κάποιες φορές, και να γίνει αντιληπτή γρήγορα η πυρκαγιά από τα πυροφυλάκια.
1: Κοιτάξτε, το οδικό δίκτυο που έχουμε στην περιοχή μας είναι 900.000 χιλιόμετρα.
0: Είναι πάρα πολύ, πραγματικά.
1: Πάρα πολύ. Αλλά φροντίζουμε όσο μπορούμε και συνεργασία με τους Δήμους. Οι Δήμοι πήραν και αρκετά χρήματα φέτος. Ευελπιστούμε ότι θα πιάσουν τόπο και θα δούμε βελτιωμένο δίκτυο στις άλλες περιοχές. Βέβαια, αυτό που είναι επίσης σημαντικό να σας πω είναι και ότι στην αρχαία Ολυμπία, στο πυροφυλάκι της αρχαίας Ολυμπίας, αυτό που κατασκευάσαμε πέρυσι, τώρα από το ΙΠΕΝ κατασκευάζει ένας μεγάλος ιστός που θα έχει κάμερες και αισθητήρες.
0: Αυτό θα γίνει στην Ολυμπία?
1: Ναι, πάνω από τον αρχαιολογικό χώρο, ναι. πάνω από την Ολυμπιακή Ακαδημία. Mm. Εκεί που έχουμε το πυροφυλάκι, ακριβώς δίπλα δηλαδή, κατασκευάζεται ένα μεγάλος πυλώνας, ο οποίος θα έχει όλα τα σύγχρονα μέσα, προκειμένου να παρακολουθεί την περιοχή. Ένα μεγάλο έργο αυτό του ΙΠΕΝ.
0: Αυτό γίνεται σε ποιο σημείο?
1: Είναι ακριβώς δίπλα από το πυροφυλάκιο, στα βόρεια του Διεθνής Ολυμπιακής Ακαδημίας.
0: Αυτό καταλαβαίνετε γιατί κυρίως για τον αρχαιολογικό χώρο, για να έχουμε άμεση εικόνα του αρχαιολογικού χώρου.
1: Δεν το έλεγα αυτό. Είναι η προτεραιότητα ο αρχαιολογικός χώρος και γενικά τα δάση της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά αφορά όλη την περιοχή, γιατί το σημείο που είναι βλέπει όλη την περιοχή και τις κρέστερες στο νότιο μέρος και ανατολικά και βόρεια, μέχρι το κατάκολο βλέπει.
0: Αυτό είναι δηλαδή πάνω από την Ακαδημία?
1: Είναι πάνω από την Ακαδημία, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Άρα βλέπει δηλαδή και όλη την Ακαδημία, τον αρχαιολογικό χώρο
1: τα
0: κάτω
1: πάντα.
0: Και από την άλλη, σε αρκετά μεγάλο υψηλό σημείο δηλαδή.
1: Όταν ολοκληρωθεί, θα κάνουμε μια επίσκεψη, θα το δείτε τις δυνατότητες που έχει, γιατί είναι ένα σύγχρονος τρόπος. Δεν είναι αυτές οι απλές κάμερες που τοποθετούνται. Είναι μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Που θα έχουμε πάρα πολλά δεδομένα από αυτό το.
0: Ναι, σίγουρα, σημείο. Σίγουρα. Γιατί. Το να έχει άμεση επίβλεψη σε τόσο υψηλό σημείο και όλη την περιοχή σίγουρα βοηθάει. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η περιοχή από Λατζόι μέχρι Χελιδόνη είναι μια περιοχή στην οποία έχουμε συμβάντα χρόνο παρά χρόνο. Μπορεί και κάθε χρόνο.
1: Σωστά. Γενικά οι πυρκαγιές στην Ηλία σε εμάς, δηλαδή οι μεγάλες του πύργου, έρχονται από την περιοχή, αυτή τη βόρεια περιοχή μεταξύ Κλειδιά, Μουζάκι, Αγία Άννα και κατεβαίνουν νότια, μετά κινούνται νότιο ανατολικά προς Ολύμπια και μετά συνήθως ανεβαίνουν βόρειο ανατολικά. Τέλος πάντων, γίνεται μια καλή δουλειά, έχει γίνει μια καλή δουλειά, κάθε χρόνο βελτιώνεται, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Σίγουρα,
1: σίγουρα. Πάντα υπάρχει βέβαια. Καλύτερο, η βελτίωση, η ποιότητα λέει είναι η συνεχή βελτίωση. Υπάρχει εγρήγορση μεγάλη, οι πυροσβεστικοί με τους διοικητές της πυροσβεστικής μιλάμε συνεχώς, έτσι να έχουμε την καλύτερη επικοινωνία. Τα περίπολα είναι όλα έξω και ξέρουμε ακριβώς που κινούνται και ευελπιστούμε να μας βοηθήσουν και οι συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα. Κύριε Λάτα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας και τη συνέντευξη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Εύχομαι και να έχουμε καλοκαίρι ήρεμο.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τη δυνατότητα αυτή. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον Δασάρχη Πύργο, τον κύριο Παναγιώτη Λάτα, με τον οποίο συζητήσαμε για τα πυροφυλάκια που κατασκευάζονται, κορυφή Πάλαιο Βαρβάσενα και Κρυονέρι. Τρία νέα πυροφυλάκια τα οποία θα συμβάλλουν καθοριστικά στην αντιμετώπιση της, κυρίως την άμεση αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, δηλαδή στον άμεσο εντοπισμό της και τη γρήγορη επέμβαση, διότι όταν ξεσπά μια πυρκαγιά είναι ζήτημα, να μην πω από δευτερολέπτων, είναι κάποιων λεπτών ζήτημα το αν θα επεκταθεί γρήγορα και θα την πιάσουμε άμεσα ή αν θα μας ξεφύγει. Πραγματικά εκεί παίζουμε με τα λεπτά και τα δευτερολεπτά, άρα έχει σημασία το πότε θα γίνει αντιληπτή για να ειδοποιηθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Ας ελπίσουμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ήσυχο και ήρεμο. Πάντως φωτιές έχουμε κάθε μέρα. Να σας πω ότι τις τελευταίες ημέρες η πυροσβεστική υπηρεσία των Λεχενών έχει επέμβει σε τρεις πυρκαγιές, αν τις έχω μετρήσει καλά, αν δεν κάνω τόσο μεγάλο λάθος, να τις μετρήσω γιατί χθες τις είχα σημειωμένες. Είχαμε φωτιά, ναι, τρεις πυρκαγιές στην περιοχή του κάμπου, στις οποίες έχει επέμβει η πυροσβεστική άμεσα και καθοριστικά στην κατάσβεσή τους. Και είχαμε και άλλη μία πυρκαγιά στο Λάτα της Πηνίας, στην οποία η πυροσβεστική αμαλιάδα σε επενέβη άμεσα, 15 στρέμματα περίπου, περιορίστηκε η ζημιά, πήγε το ανακριτικό. Και εκεί είχαμε άμεση επέμβαση με τη βοήθεια και του Δήμου της Σίλιδας. Μέχρι στιγμής γίνεται καλή δουλειά, η πυροσβεστική επεμβαίνει άμεσα, σβήνει τις φωτιές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε επιπόλαιοι, δεν χρειάζεται. Έχουμε δύσκολο καλοκαίρι μπροστά μας, έχουμε καύσωνες και σκεφτείτε ότι θα φτάσουμε μέχρι 30 Αυγούστου. Δηλαδή, άμα ξεκινάμε από τώρα φωτιές, δύο μήνες δεν θα αντέξουμε. Πάμε σε δελτίο τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε για το τελευταίο μέρος.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Ακούτε το δελτίο τοπικών ειδήσεων από την ΕΡΤ Πύργου. Στο μικρόφωνο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Στο νοσοκομείο του Πύργου διακομίστηκε τραυματισμένη μια ανήλικη κοπέλα έπειτα από πτώση από τον μπαλκόνι του σπιτιού της στη Γαστούνη. Η άτυχη κοπέλα έχει υποστεί τραύματα στο σώμα και έχει διακομιστεί για περαιτέρω εξετάσεις στο Καραμαντάνιο Νοσοκομείο Πατρών. Κοινές πρωτοβουλίες για την ανάδειξη της αρχαίας Ολυμπίας συζήτησε με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και την πρώην Υπουργό Πολιτισμού Άντζελα Κερέκου, ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας Άρης Παναγιωτόπουλος. Στη διάρκεια της συνάντησης παρουσιάστηκε το ολοκληρωμένο πλαίσιο στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας. Προγραμματική σύμβαση με τον Ελγό Δήμητρα θα υπογράψει η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος για την αναβάθμιση του προγράμματος δακοκτονίας με τη χρήση τεχνολογιών γεωργίας ακριβίας για τα έτη 26-27. Στην εκδήλωση θα παραστούν ο Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης και ο πρόεδρος του Ελγό Δήμητρα Σπυρίδων Μάμαλης. Στο παλαιό καπί στα Χαλκιάτικα θα μεταφερθεί η Δημοτική Αστυνομία Πύργου σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Στάθης Κανής, η συγκεκριμένη κίνηση εντάσσεται στην ευρύτερη προσπάθεια αναβάθμισης της Δημοτικής Αστυνομίας. Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών το σχολικό έτος 26-27 στο κτίριο του Ειδικού Σχολείου Κρεστένων συζητήθηκε σε ενημερωτική σύσκεψη στην πρώην μαθητική εστία. Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Σάκης Μπαλιούκος, ο Δήμος έχει λάβει εγκρίσεις για τη λειτουργία του ΚΔΑΠ ταυτόχρονα με το Ειδικό Σχολείο. Ο καιρός. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Ηλία και τη Δυτική Πελοπόννησο, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 33 στα υπηρωτικά και τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
2: Κι άλλο, κι άλλο!
3: Ώστε θέλεις κι άλλο, ε!
2: Ναι, θέλω πάνω από 12.000.
3: Αν θέλεις πάνω από 12.000 επώνυμα ήδη για το σπίτι, τότε αφή ρίγα ωμικρον έψιλον. Δομικά και μονωτικά υλικά. Γυψοσανίδες, τσιμεντοσανίδες, έτοιμα κονιάματα, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Knauf Thrakon και όλη γάμα χρωμάτων Status. Αφή ρίγα ωμικρον έψιλον. Πάροδος Αγίου Γεωργίου πίσω από τις αποθήκες του ΟΤΕ. Τηλέφωνο 26210 27390. Κάθε λύση για κάθε σπίτι.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, η ώρα είναι 10 και 37. Ακούτε ΕΡΤ Πύργους στους 102,5 και διαδικτυακά από το ΕΡΤ News και το ΕΡΤ ECO. Στους σταθμούς περιφέρειας επιλέγετε Πύργος και μας ακούτε ζωντανά. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος, στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας. Να πούμε την καλημέρα μας στη Λαμπρινή από το Ρέντινγκ της Μεγάλης Βρετανίας, που τώρα συνδέθηκε και μας καλημερίζει. Καλημέρα από τον Πύργο.

Θα μεταφέρω μια δυσάρεστη είδηση τώρα, δυστυχώς, που αφορά κατά μία έννοια και την Ηλία. Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Τάκης Γκόνιας, παλαιός ποδοσφαιριστής και προπονητής τα τελευταία χρόνια. Είχε παίξει και στον Πανηλιακό, αν δεν κάνω λάθος, μία χρονιά, το 1999-2000. Γνωστός ποδοσφαιριστής με πλούσια καριέρα, έχει περάσει και από τον Ολυμπιακό, από τον Ηρακλή, από αρκετές ομάδες, είχε παίξει και στο εξωτερικό. Εμείς τον θυμόμαστε εδώ από την χρονιά του στον Πανηλιακό και με εκείνο το ιστορικό γκολ που είχε κερδίσει ο Πανηλιακός στον ΠΑΟΚ εκτός έδρας στην Θεσσαλονίκη. Διεθνής με την Εθνική Ελλάδος είχε συμμετάσχει, εξέδωσε ανακοίνωση η ΠΑΕ Λεβαδιακός, δεν ξέρω αν ήταν εκεί το τελευταίο διάστημα. Πραγματικά λυπηρό το να φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος νέος. Τα συλληπιτήριά μας στην οικογένειά του.

0: Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με την αγορά. Ο πόλεμος φαίνεται ότι τελειώνει, αλλά αυτούς τους δύο μήνες υποφέραμε, διότι η αύξηση της τιμής της βενζίνης συμπαρέσυρε τα πάντα σε τιμές, ακρίβεια, πληθωρισμό, ενώ και ο πύργος ακόμα αναζητά βηματισμό. Γενικότερα η Ηλία, μετά την ολοκλήρωση του αυτοκινητόδρομου, ψάχνει να βρει τρόπο να αξιοποιήσει και να μπορέσει να ανέβει οικονομικά. Έχουμε μαζί μας τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, τον κύριο Ηλία Ξανθούλη, για να μας μεταφέρει την εικόνα της αγοράς αυτή την περίοδο εν ώψη εκπτώσεων και πώς βίωσε αυτό το δίμηνο του πολέμου. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Πώς βγαίνουμε τώρα από αυτόν τον πόλεμο? Δεν πολεμήσαμε εμείς, αλλά οι συνέπειες ήταν έμεσες, αλλά αρκετά αντιληπτές και σοβαρές. Πώς είναι τώρα η κατάσταση στην αγορά, πώς βίωσε αυτό το δίμηνο της αστάθειας?
1: Κοιτάξτε, η αγορά δυσκολεύτηκε πάρα πολύ, φάνηκε στους τζίρους, ήταν πολύ πεσμένοι τζίροι. Βέβαια, οι επιπτώσεις του πολέμου δεν έχουν τελειώσει ακόμη. Έτσι, εμείς τώρα ουσιαστικά τώρα τα βιώνουμε τα περισσότερα, τα τον πολέμο και τα κλεισίματα των στενών του ορμού. Καταρχάς βλέπετε ότι και η ενέργεια, τα καύσιμα, η βενζίνα, το πετρέλαιο αργεί πολύ να πέσει σε σχέση με τις διεθνείς αγορές.
0: Σωστό είναι αυτό, αργεί. Είναι η αποκλιμάκωση δεν είναι υψηλή. Ναι.
1: Δυστυχώς στη χώρα μας αμέσως όλα ανεβαίνουν, δύσκολα κατεβαίνουν. Βέβαια οι επαγγελματίες στην προσπάθειά τους για να δουλέψουν έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος των αυξήσεων, αλλά δεν πάβει όμως να μην μπορούν να ρίξουν, γιατί ακόμη και η ενέργεια δεν έχει πέσει όσο θα έπρεπε να έχει πέσει βάσει των τιμών που έχει το πετρέλαιο.
0: Άρα είναι υψηλό το κόστος ακόμα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι πάρα πολύ υψηλό το κόστος ακόμη. Δυστυχώς και δεν βλέπουμε και η έλλειψη χρημάτων που υπάρχουν στους καταναλωτές, είναι δύσκολη στις μετακινήσεις, όλα αυτό έχει σαν αντίκτυπο, δηλαδή έχουμε τελειώνει ο Ιούνιος αυτή τη στιγμή και ακόμη η αγορά δεν έχει δει την αύξηση που είχε τα προηγούμενα χρόνια με την κάθοδο κάποιων ετεροδημοτών.
0: Ναι. Δηλαδή άλλες περιόδους είχατε δει παραστατικό κόσμο τέτοια περίοδο? Δεν ξέρω μετά το καλοκαίρι τι μελιγενέστε.
1: Μετά το καλοκαίρι λυπάμαι που θα το πω, αλλά βλέπω πάρα πολύ δύσκολα και πολλά καταστήματα δεν βλέπω να επιβιώνουν.
0: Ναι,
1: για να μπορέσουν
0: να κάνουν
1: δυσκολία.
0: Ναι.
1: Είναι πολύ μεγάλη δυσκολία. Ένας επαγγελματίας σήμερα αντιμετωπίζει πάρα πολλά πράγματα. Για να σκεφτείτε, έχει ένα έμεσες και άμεσες φορολογίες. Φτάνει κοντά στο 60%, 55 με 60%. Με το 40% που μένει 45 και 30 πολλές φορές και 35, ανάλογα βέβαια το τι κλάδος είναι, πώς θα αναπληρώσει το εμπόριο, πώς θα πληρώσει το προσωπικό, τι θα μείνει για τον επαγγελματία. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα. Βγήκανε βέβαια 75 δόσεις, αλλά αυτές δεν καλύπτουν το σύνολο των επαγγελματιών, γιατί έχει πάρα πολλά κριτήρια. Είναι σαν να σου λέει δεν θέλω να μπεις.
0: Αυτό που βγήκε λέτε, δεν είναι
1: παρκές. Ναι, δυστυχώς. Όχι, γιατί έχει πάρα πολλές δικλείδες. Τα χρέη στο δημόσιο ανεβαίνουν κάθε μέρα. Έτσι, πώς είναι δυνατόν να σου λέει τώρα μετά το, μέχρι το 23-24, αν δεν κάνω λάθος, έχει πει και μετά λέει να είναι όλα, πώς? Ο σκοπός είναι να γίνει μια ρύθμιση στα οποία να μπουν όλα και να μειωθούν οι δόσεις. Να μειωθεί το, όχι οι δόσεις, να μειωθεί το ποσό της δόσης για να μπορεί να ανταπεξέλθει ένας επαγγελματίας.
0: Τώρα, για το γεγονός ότι το καλοκαίρι έρχονται εκπτώσεις, πιστεύετε ότι εκείνη την περίοδο μπορεί να υπάρχει κάποια παραπάνω κίνηση, δεδομένου ότι θα κατέβουν σιγά σιγά, λέω τώρα, και οι ετεροδημότες?
1: Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε πολύ συγκρατημένοι βλέποντας αυτό που βιώνουμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και με συνομιλίες με τους καταναλωτές και με ανθρώπους, γιατί και οι ίδιοι και εμείς είμαστε καταναλωτές. Βλέπουμε ότι τα χρήματα δεν φτάνουν μέχρι τη 10 του μήνα. Μετά τις 10 του μήνα δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει χρήμα στην αγορά. Και τα περισσότερα χρήματα από αυτά είναι σε είδη διατροφής. Δυστυχώς ναι. δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος ότι οι φετινές εκτόσεις θα έχουν τον αντίκτυπο που έχουν και θα πρέπει να έχουν στα καταστήματα. Βέβαια, ο Εμπορικός Σύλλογος κάνει μια προσπάθεια με τη Λευκή Νύχτα.
0: Πότε θα γίνει η Λευκή Νύχτα?
1: 8 του μήνα, 8 Αυγούστου. Ναι. Δυστυχώς συμπίπτει με την Αμαλιάδα, τη διπλανή μας πόλη, αλλά δεν εμείς πήραμε όλα τα δεδομένα πότε θα υπάρχει περισσότερος κόσμος στην περιοχή μας.
0: Ναι.
1: Τα event που γίνονται γύρω-γύρω, διάφορες εκδηλώσεις.
0: Εντάξει, πάντα τότε το κάνει νομίζω ο Πύργος. Πάντα μια εβδομάδα πριν το 15 Αύγουστο. Και είναι και το λογικό, έτσι.
1: Πάντα εκεί το κάνουμε, αλλά φέτος λόγω ότι είχε ανακοινώσει νωρίτερα η Αμαλιάδα, προσπαθήσαμε να μην πέσουμε πάνω στην Αμαλιάδα, αλλά δυστυχώς δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες.
0: Ναι.
1: Γιατί έπεσε και μία στο τραπέζι να γίνει και μία καθημερινή ή παραμονή 15 Αύγουστο, αλλά δεν ευδοκίμησε. Mm.
0: Τι θα περιμένουμε φέτος η Λευκή Νύχτα, θα έχουμε κάποια ειδική εκδήλωση, θα έχουμε κάποιο ξεχωριστό event?
1: Κεντρική συναυλία θα είναι ο κύριος Μπάσης.
0: Α, ο Δημήτρης Μπάσης. Α, ωραία.
1: Ο Δημήτρης Μπάσης.
0: Στην πλατεία.
1: Το αν θα γίνει στην πλατεία ή κάπου αλλού, αυτό θα αποφασιστεί.
0: Αυτό θα το δούμε, έτσι.
1: Μέχρι τέλος εβδομάδας, γιατί υπάρχουν ορισμένες εκκρεμότητες ακόμη και με την εστίαση, για να δούμε λίγο τι θα γίνει.
0: Κύριε Ξανθούλη, το πρόβλημα του πύργου είναι ότι ενώ έρχονται τουρίστες και από την κρουαζιέρα και γενικότερα, δεν μπαίνουμε στον πύργο. Κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Δείτε, αυτό με την κρουαζιέρα είναι μια πονεμένη ιστορία. Μας έχει πληγώσει πάρα πολύ. Δυστυχώς κανένας δεν θέλει να καταλάβει ότι η ανάπτυξη σε μια περιοχή δεν είναι κομμάτι μόνο ενός τόπου. Δεν είναι κομμάτι ενός κομματιού της εμπορικότητας. Η ανάπτυξη μιας περιοχής και η ανάπτυξη του νομού εξαρτάται από όλες τις πόλεις. Κάποιοι δεν μπορούν να καταλάβουν, είτε για μακροπολιτική, έτσι, είτε για προσωπικά συμφέροντα, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι αν αναπτυχθεί ο πύργος και ο πύργος έχει ανάπτυξη, θα έχει όλη η περιοχή ανάπτυξη. Δυστυχώς οι συμπατριώτες μου και συντοπίτες μου του κατακόλου, κάποιοι, ευτυχώς δεν είναι όλοι, αλλά δυστυχώς αυτοί τους έχει περάσει, δεν μπορούν να καταλάβουν ότι ζούνε τις περισσότερες μέρες από τον πύργο.
0: Σωστό είναι αυτό. Οπότε βλέπω ότι δεν υπάρχει και ενιαία στάση. Ναι.
1: Δεν υπάρχει ενιαία στάση. Καταφέρανε, πετύχανε και για μικροπολιτική της αντιπολίτευσης, για οτιδήποτε, καταφέρανε και πετύχανε να κόψουν τους τουρίστες από τον πύργο. Τι καταφέρανε? Καταφέρανε μια πόλη, η πρωτεύουσα του νομού, να φυτοζωεί. Να μην έχει κόσμο,
0: σωστό.
1: Να μην έχει αυτό. Δηλαδή τι θέλουν? Αν η πρωτεύουσα του νομού είναι το κέντρο του Δήμου μας, δεν έχει κίνηση, δεν έχει ζωή, πώς θα έχει ζωή ο υπόλοιπος Δήμος?
0: Να δούμε πώς θα πάει η κατάσταση.
1: Βλέπουμε τα χωριά.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε τα χωριά. Ερημώσαν τα χωριά. Ο πύργος το βιώνει αυτό και γενικά η περιοχή μας το βιώνει που έχουν ερημώσει τα χωριά. Τι θέλουν να ερημώσει και αυτό και τι θα κερδίσουν? Μπορεί το κατάκολλο να εξυπηρετήσει πάνω από 2-3 χιλιάδες κόσμο? Με τίποτα.
0: Σωστό.
1: Δεν μπορεί.
0: Αυτό.
1: Είναι
0: ναι.
1: Και υποδομές τέτοιες που δεν μπορεί.
0: Δεν αντέχει και όλη η περιοχή, δηλαδή να σηκώσει τους τουρίστες. Σωστό είναι αυτό.
1: Εμείς το φωνάζουμε, το λέμε, αλλά δυστυχώς δεν εισακουγόμαστε από κανέναν. Δυστυχώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο που έχει εδώ και είναι η δεύτερη χρονιά που δεν έχουν τουρίστες στην πόλη μας. Ήδη πέρσι και τα μηνύματα που πήραμε τους επαγγελματίες ήταν είχε ένα πολύ βαρύ αντίτιμο, οικονομικό αντίτιμο για τα μαγαζιά μας. Δυστυχώς και φέτος τα ίδια θα έχουμε, γιατί δεν βλέπω να υπάρχει κάποια κίνηση.
0: Άρα βλέπετε δύσκολο Σεπτέμβριο.
1: Εγώ σας είπα, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος. Δυστυχώς η οικονομική κρίση που είναι περισσότερο από τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζουμε κάτι περισσότερο από τα μνημόνια, να ξέρετε. Προσωπική μου άποψη, ναι. Βέβαια, και σαν επαγγελματίας βιώνουμε κάτι πολύ χειρότερα από τα μνημόνια.
0: Μάλιστα.
1: Θέλω να πιστεύω. Ναι. Και δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος για την αγορά.
0: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο και τη συνέντευξη. Θα είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα σας.

Ακούσατε τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πύργου, τον κύριο Ηλία Ξανθούλη, που μας μετέφερε την απαισιόδοξη εκτίμησή του για το επόμενο διάστημα στην αγορά, στον πύργο. Το πρόβλημα είναι ότι τουριστικά δεν έχουμε βρει βηματισμό. Όλη η Ελλάδα υποδέχεται τουριστικό κύμα. Το κατάκολλο υποδέχεται τουρίστες κουραζιέρας. Γενικότερα η οικονομία μας βασίζεται στον τουρισμό. Ο τουρισμός κάθε χρόνο έχει αναπτυξιακή τάση από 3% άλλες χρονιές έως 6%. Αν λάβουμε υπόψη ότι από το 2012 που ξεκίνησε ο τουρισμός μέχρι σήμερα πήγαινε κάθε χρόνο 5-6% επάνω ο τουρισμός, μιλάμε μια τεράστια ανάπτυξη στον κλάδο του τουρισμού. Από όλο αυτό ο πύργος δεν παίρνει τίποτα, ούτε ψίχουλα, δεν ωφελείται καθόλου από τον τουρισμό. Το μόνο όφελος που έχει ο πύργος παραδοσιακά είναι τα 5, 6, τριήμερα ή τετραήμερα των ετεροδημοτών. Είχαμε πολύ κόσμο τα Χριστούγεννα, γιατί είχε πέσει και τετραήμερο. Είχαμε κόσμο την καθαρά Δευτέρα, όχι τόσο, είχε το κατάκολο. Είχαμε κόσμο το Πάσχα, ωραία, θα έχουμε κόσμο το 15 Αύγουστο, θα έχουμε κόσμο αν πέσει τριήμερο 28 Οκτωβρίου. Αυτό είναι. Αυτό κάποια στιγμή με κάποιο τρόπο πρέπει να αλλάξει.

Η ώρα είναι 11 παρά 6. Κάπου εδώ φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε για σήμερα, της σημερινής εκπομπής. Στις 3 το μεσημέρι συντονίζεστε να ακούσετε Σταθμούς Ιστορίας, 15η εκπομπή. Φιλοξενούμε τον Αχιλλέα Χεκίμογλου, νέο ιστορικό και για πολλά χρόνια δημοσιογράφο, για να συζητήσουμε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα, την ιστορία της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα. Λίγο μετά τις 3, 102,5 στα FM και διαδικτυακά RTECO RT News, στην ΕΡΤ Πύργου, να ακούσετε Σταθμούς Ιστορίας. Ήταν μαζί σας τώρα για 2 ώρες ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος στο μικρόφωνο, με τον Σταμάτη Καραγκούνη και τον Χάρη Παπαδιανέ να αλλάσσονται στην ρύθμιση του ήχου, και την Αθανασία Καρούμπαλη και τον Θοδωρή Τσεπενέκα στη μουσική επιμέλεια. Εμείς θα τα ξαναπούμε τις επόμενες ημέρες. Θα τα πούμε σίγουρα το μεσημέρι στις 3 με τους Σταθμούς Ιστορίας. Να είστε καλά.

0: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Πανεργατική απεργία σήμερα με συμμετοχή πολλών κλάδων όπως τροφίμων, ποτών, επισιτισμού, τουρισμού και κατασκευών. Οι εργαζόμενοι που προγραμματίζουν συγκεντρώσεις στην Αθήνα και άλλες πόλεις ζητούν μεταξύ άλλων υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, ουσιαστικές αυξήσεις σε μισθούς, καθώς και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισιτισμού, τουρισμού αυτή την ώρα έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του. Οι εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και ποτών στην πλατεία Κάνικος, οι οικοδόμικοι εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας μέχρι τις 2 μετά το μεσημέρι προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώνονται έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στη Μητροπόλεως. Σε 24 ώρια απεργία και συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Οικονομικών προχωρούν οι εργαζόμενοι στις περιφέρειες. Κάνουν λόγο για σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, αυξημένο φόρτο εργασίας και υποβάθμιση των υπηρεσιών. Στη Βουλή ψηφίζεται σήμερα η νομοθετική ρύθμιση που σηματοδοτεί κέρυες αλλαγές για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Με τη ρύθμιση αυτή, η πολιτεία διασφαλίζει την πλήρη καθολική και ενιαία εφαρμογή της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, βάζοντας οριστικό τέλος στις ασάφειες που ταλαιπωρούσαν χιλιάδες νοικοκυριά, καθώς επαναπροσδιορίζεται ο τρόπος υπολογισμού των τόκων στις δικαστικές ρυθμίσεις. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής, σημείωσε. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο ΠΑΣΟΚ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάνω στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον η κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Θολό το τοπίο των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν την Γάζα. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την εμπλοκή του στο σκάνδαλο Gatergate και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Παράλληλα, διευκρίνησε ότι δεν έχει κληθεί για εξηγήσεις από τη βελγική δικαιοσύνη παρά μόνο από κάποιους αστυνομικούς. Στον εισαγγελέα οδηγείται η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του 24χρονου συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Το θύμα έφερε τραύματα στον πνεύμονα, στην κάτω κοιλιακή χώρα και στο χέρι. Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και παραμένει σε νοσηλεία. Διάσωση 83 μεταναστών που επέβαιναν σε δύο λέμβους στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλών Λιμένων Κρήτης. Μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι, όπου θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία κινδύνου 3 προβλέπεται σήμερα σε πολλές περιοχές της κεντρικής και νότιας Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Αττική.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της υπηρετικής χώρας. Στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια. Έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, παρόμοιος ο καιρός στη Θεσσαλονίκη, μέχρι 31 βαθμούς Κελσίου.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Πώς μπορείς να κάνεις ένα πιάτο ακόμη πιο γευστικό και ελκυστικό? Είναι απλό. Με μια βόλτα στο Καλομύρης Delicatessen. Με την πρώτη ματιά θα σε κατακτήσει. Με την πρώτη δοκιμή θα σε μαγέψει. Εκλεκτά τυριά, ιδιαίτερα αλλαντικά, ελιές σε τεράστια ποικιλία και μοναδικές άλλες γαστρονομικές προτάσεις στο ολοκένουργιο Καλομύρης Delicatessen. Σας περιμένει με επιλεγμένα προϊόντα και προσιτές τιμές στη διεύθυνση Πατρών 7 Πύργος. Τηλέφωνο 26210 35 180. Καλομύρης Delicatessen. Αποθεώνει κάθε σας πιάτο.
2: Μελετούμε προσεκτικά την κάθε λεπτομέρεια.
1: Προτείνουμε την καταλληλότερη λύση για τις ανάγκες σας.
2: Έτσι, κερδίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Έγκριτοι επιστήμονες, πλήρως ενημερωμένοι για ό,τι αφορά σε θέματα κτηματολογίου, ένταξης σε προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακό, εξοικονομώ επιχειρώ κατοίκων, πράσινης ανάπτυξης.
2: Από την εκπόνηση μελετών έως και την διεκπεραίωση. Trust και κτηματοεφαρμογή.
1: Trust, Παπαφλέσσα 67. Τηλέφωνο 26210 22 713.
2: Κτηματοεφαρμογή, Καπετάν Γιώργη 16. Τηλέφωνο 26210 30 60 33.
1: Trust και κτηματοεφαρμογή. Γιατί η λεπτομέρεια μετράει.
3: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον Πύργο από την Ένωση Μεευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο 27 Ιουνίου στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού. Τετάρτη, 24 Ιουνίου του 2026, ακούτε Earth Patras. Είναι η εκπομπή Sports στις 11, θα σας κρατήσουμε συντροφιά για μία ώρα περίπου. Με όλα τα αθλητικά δρόμενα, στη ρύθμιση του ήχου η Βάσο Κρεμίδα, στην παραγωγή της εκπομπής η Κατρίνα Διαματοπούλου, μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Κυριαζή, ζω από τα μικρόφωνα η Ειρήνη Μαραγκού. Στους Μαϊάμι Heat το Γιάννης Αντετοκούμπο, η μεταγραφή της 20ετίας στο NBA, ο Έλληνας Superstar μετά από 13 χρόνια αφήνει τους Milwaukee Bucks, ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγραψε ξανά ιστορία, έγινε ο πρώτος παίχτης που σκοράρει σε 6 διαφορετικά Μουντιάλ, ιστορικό ρεκόρ στο Μουντιάλ 2026 και για τον αρχηγό της Εθνικής Αργεντινής, Λιονέλ Μέση, έφτασε τα 18 γκολ και έγινε κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών.

Η μεταγραφή του Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος αποχωρεί από τους Bucks, έσκασε σαν βόμπα. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο ετοιμάζεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του, καθώς οι Bucks φέρονται να συμφώνησαν στην παραχώρησή τους στους Miami Heat σε μια από τις πιο ηχηρές ανταλλαγές των τελευταίων ετών στο NBA. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, οι Heat κατάφεραν να αποκτήσουν τον δύο φορές MVP του πρωταθλήματος, προσθέτοντας στο ρόστερ τους έναν με τα αμερικανικά δημοσιεύματα. Οι Heat κατάφεραν να αποκτήσουν τον δύο φορές MVP του πρωταθλήματος, προσθέτοντας στο

Δύο βραβεία, με συγχωρείτε, MVP, και καθιερώθηκε ως το πρόσωπο του οργανισμού για περισσότερο από μια δεκαετία. Στο Μαϊάμι πλέον ο 39χρονος forward αναμένεται να δημιουργήσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Μπάμπα Ντεμπάγιο, με τους Heat, να στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα πως στοχεύουν να επιστρέψουν στην κορυφή του NBA. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο, ο οποίος θα γίνει μίδας αφού θα αμείβεται με ένα πλουσιοπάροχο συμβόλαιο από τη νέα του ομάδα. Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε το ESPN, θα βάλει στο λογαριασμό του 58.456.566 δολάρια, όπως ήταν η συμφωνία με τους Bucks. Η ημέρα βέβαια που θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις θα τεθούν σε εφαρμογή και θα τεθούν σε εφαρμογή όλα όσα αναφέραμε. Θα είναι η 3η 6 Ιουλίου του 2026. Από εκείνη την ημερομηνία και μετά ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μπορεί να μπει σε διαπραγματεύσεις με τους Miami Heat για τους όρους στο συμβόλαιό του.

Και πρέπει να γυρίσουμε 13 χρόνια πίσω. Ήταν 27 Ιουνίου του 2013, όπου το όνειρο ενός παιδιού από τα Σεπόλια συνάντησε το μεγαλύτερο πρωτάθλημα μπάσκετ του κόσμου. Τότε οι Milwaukee Bucks επέλεξαν τον Γιάννη Αντετοκούμπο στο νούμερο 15 του NBA στα draft, επενδύοντας σε έναν νεαρό αθλητή με σπάνια σωματικά προσόντα, αλλά κυρίως με αστήρευτη δίψα για δουλειά και εξέλιξη. Ο Γιάννης δεν είχε αγωνιστεί καν στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού πρωταθλήματος, αφού μέχρι τότε οι μεγάλες ομάδες σνόμπαραν, μπορούμε να πούμε, το ταλέντο του. Αγωνιζόταν στον αγαπημένο του φιλαθλητικό και έφευγε από εκεί για να κυνηγήσει το αμερικανικό όνειρο, κουβαλώντας στις αποσκευές του τις δυσκολίες, τις θυσίες και τις αξίες που του είχε διδάξει η οικογένειά του. Αυτό που ακολούθησε ξεπέρασε βέβαια κάθε προσδοκία. Από ένα στοίχημα του draft εξελίχθηκε σε έναν από τους κορυφαίους παίχτες του παγκόσμιου μπάσκετ. Όπως είπαμε, κατέκτησε 2 φορές το βραβείο του MVP. Οδήγησε τα ελάφια στο πρώτο πρωτάθλημα της ιστορίας τους μετά από 50 χρόνια, γράφοντας το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία των Bucks. Και πέρα από τους ομαδικούς και τους ατομικούς τίτλους, ο Greek Freak άφησε ανεξίτηλο το όνομά του στην ομάδα. Μετά από 13 χρόνια παρουσίας στο Milwaukee, ο Αντετοκούμπο κατέριψε όλα τα ρεκόρ, αφού έγινε πρώτος παίκτης σε πόντους, rebound, assist, τάπες και λεπτά συμμετοχής στην ιστορία της ομάδας.

0: Μία από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού σχολικού αθλητισμού γράφτηκε την περασμένη Κυριακή στο Ζλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση Πάτρας κατέκτησαν την πρώτη θέση στο Παγκόσμιο Σχολικό Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σχολικού Αθλητισμού, χαρίζοντας τη χώρα μας το χρυσό μετάλλιο. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την υπεύθυνη φυσικής αγωγής της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, την κυρία Γεωργία Μητρογιάννη, η οποία ήταν και αρχηγός αποστολής. Κυρία Μητρογιάννη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους.
0: Και πολλά συγχαρητήρια σε εσάς. Νομίζω ότι είναι μια ιστορική στιγμή για την Πάτρα, για το σχολικό αθλητισμό της Πάτρας. Πείτε μας όσα εσείς βιώσατε αυτό το χρονικό διάστημα και πώς τα παιδιά από τα εκπαιδευτήρια Αναγέννηση φτάσαν στην κορυφή του κόσμου.
1: Ήταν μια πορεία τι να πω, ήταν μια εντυπωσιακή πορεία που έκαναν τα παιδιά. Για να καταλάβετε, έχουν παίξει 11 αγώνες για να γίνουν πρωταθλητές Ελλάδος, 2 παιχνίδια στην Κύπρο, στο Πανελλήνιο, για να βγουν νικητές Ελλάδας-Κύπρου, και εκεί 7 στα 7 παιχνίδια. Δηλαδή κερδίσαμε και τα 7 παιχνίδια μέσα σε 8 μέρες που έπαιξαν. Ήταν ένα δέσιμο που είχαν μεταξύ τους. Δεν μπορώ να το περιγράψω αυτό που ζήσαμε. Ήταν η δεύτερη φορά που πηγαίναμε. Είχαμε ξαναπάει το 22 και είχαν βγει 7η και είχαμε αρκετές απουσίες. Έλειπαν τα παιδιά που ήταν τρίτη ηλικίου, γιατί είχαμε πάει σε Σεπτέμβρη. Τώρα πήγε μια ομάδα πολύ δεμένη μεταξύ τους, τα παιδιά πολύ ήταν εξαιρετικά και σαν παιδιά, σαν με το ήθος τους, μας έχουν εντυπωσιάσει.
0: Και για να μας, για να καταλάβει και ο κόσμος που μας ακούει, κυρία Μητρογιάννη, πείτε μας λίγο για αυτό το σχολικό πρωτάθλημα πριν τα παιδιά φτάσουν έτσι στην Σερβία. Τι είχε προηγηθεί?
1: Πριν παίζουμε τα πρωταθλήματα, το πρωτάθλημα τα φέτος ξεκίνησαν αρκετά νωρίς, ξεκίνησαμε τον Νοέμβριο. Βγήκαν πρωταθλητές νομού. Έπαιξαν δηλαδή όλα τα σχολεία μεταξύ τους του νομού Αχαΐας. Μετά παίξαμε με Ηλία, με το Λακαρνανία. Στη συνέχεια παίξαμε με νικητές, τον νικητή της Πελοποννήσου, με νικητή Ιωνιονήσων. Ήταν αρκετοί οι αγώνες δηλαδή που έκαναν. Μετά παίξαμε με νικητή Θεσσαλίας, Κρήτης, και βγήκανε εδώ. Και μετά συνεχίσαμε στην Κύπρο, που είχαμε πάει 26 με 28 Μαρτίου, που πήραν το πρωτάθλημα. Και σαν πρωταθλητές Ελλάδος-Κύπρου πήγαν στο Ζάντιμπορ, στη Σερβία, για τη συμμετοχή τους.
0: Και κέρδισαν, έτσι να έρθουμε και στον τελικό. Το πιστεύατε ότι όταν φτάσατε εκεί, παίζατε απέναντι στην Κίνα, υπερδύναμη η Κίνα.
1: Έπαιξαν δύσκολα παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι, μπορούμε να πούμε, ήταν πιο εύκολο. Μετά έπαιξαν με το Ισραήλ, που κερδίσαμε με ένα καλάθι, μια πολύ δύσκολη ομάδα. Μετά παίξαμε την Κύπρο και περάσαμε πρώτοι βασικά στον όμιλό μας. Ήταν 4 ομάδες ο όμιλος, περάσαμε πρώτοι στον όμιλό μας. Και μετά διασταυρωθήκαμε με 2 ομάδες της Ρουμανίας και κατέβη η Ρουμανία με 2 ομάδες. Κερδίσανε το πρώτο παιχνίδι στην παράταση, για να καταλάβετε, της Ρουμανίας, και το δεύτερο με ένα πόντο. Ήταν πολύ δυνατές οι μάχες που ρίξανε, και μετά, αφού περάσαμε στους 4, παίξαμε με την Τουρκία, με πάρα πολύ δυνατή ομάδα, αλλά εκεί είχαν βρει πια τα παιδιά, πιστεύω, το ρυθμό τους. Είχαν δέσει μεταξύ τους πάρα πολύ καλά, γιατί να σκεφτείτε ότι υπήρχαν παιδιά που δίνανε εξετάσεις τρίτη ηλικίου και είχαν αρκετό καιρό να βρεθούν όλα μαζί και να κάνουν τις προπονήσεις τους και να είναι όλοι έτοιμοι και μεταξύ τους και αγωνιστικά. Γιατί είχαν και αυτή την υποχρέωση τα παιδιά. Ήταν 5 ή 6 παιδιά που ήταν τρίτη ηλικία, που δίνανε πανελλήνιες.
0: Οι ηλικίες, κυρία Μητρογιάννη, είναι από 13 έως 18.
1: Όχι,
0: μαθητές λυκείου είναι.
1: Είναι λύκειο. Πρώτη, δεύτερη και τρίτη λυκείου.
0: Ωστόσο, απέδειξαν τα παιδιά ότι συμβαδίζει άριστα η εκπαίδευση και ο αθλητισμός.
1: Αυτό προσπαθούμε μέσα από τα σχολικά πρωταθλήματα. Είναι ένας θεσμός που προσπαθούμε να τα έχουμε και τα δύο, και τον αθλητισμό και την εκπαίδευσή τους και να είναι ολόπλευρη βασικά η ανάπτυξη των μαθητών μας, γιατί δεν πρόκειται απλά για αθλητικούς αγώνες, αλλά μία, καθώς καταλαβαίνετε, εμπειρία που θα συνδυάσει την εκπαίδευση με τη δράση, την κοινωνικοποίηση των παιδιών και τη διαμόρφωση βέβαια του χαρακτήρα τους. Και ήταν και πάρα πολύ καλή, δηλαδή το εφαγωνίζεστε και το, αυτό το έδειξαν μέσα στο γήπεδο στον απόλυτο πιστεύω βαθμό.
0: Και νομίζω, κυρία Μητρογιάννη, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι μια διάκριση που είχαμε αρκετά χρόνια πανελληνίως έτσι να, να την κατακτήσουμε, γιατί είχε προηγηθεί και ο COVID, πολλά σχολικά πρωταθλήματα δεν γινόταν. Αν ανατρέξω, νομίζω ότι τα εκπαιδευτήρια Μαντούδα νομίζω έχουν τις περισσότερες διακρίσεις σε ομαδικά αθλήματα. Θα ήθελα να αναφερθώ βέβαια ότι στον πυρήνα μάλλον αυτής της ομάδας βρίσκονται πολλοί αθλητές του προγράμματος ΝΟΥΣ, έτσι, της Ακαδημίας του Προμηθέα. Ναι. Που επιβεβαιώνει και τη σπουδαία δουλειά που γίνεται εκεί.
1: Ναι, βέβαια. Τα παιδιά το συνδυάζουν πάρα πολύ καλά και, και τον αθλητισμό, τις προπονήσεις τους και είναι και άψογοι στα μαθήματά τους και περιμένουμε αύριο να βγουν και οι βαθμοί και πιστεύουμε θα έχουν πάει και πάρα πολύ καλά. Είναι και παιδιά που στελεχώνουν και εθνικές ομάδες, δηλαδή γυρίσαμε και ήδη έχουν φύγει παιδιά. Φεύγουν σήμερα ή αύριο φεύγουν για εθνικές ομάδες, γιατί στελεχώνουν και τις εθνικές ομάδες.
0: Και είχαν και,
1: και είχαν και
0: πολλές διακρίσεις φέτος στα αναπτυξιακά τμήματα του Προμηθέα. Είχατε θερμή υποδοχή έτσι και από την Υπουργό Παιδείας.
1: Ναι, και ευχαριστούμε πάρα πολύ εκεί και το Υπουργείο. Είμαστε κάθε μέρα σε επαφή. Υπήρχαν και άτομα από το Υπουργείο μαζί μας. Και είχαμε καθημερινή επαφή και ενημέρωση είχαν από εμάς. Είχαν βγει ανακοινώσεις και πριν να έρθουμε και μας υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο η κυρία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας και Αθλητισμού, και ο κύριος Κερερές, που είναι Διευθυντής Φυσικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας. Ήταν πολύ, εντάξει, τα συναισθήματα ήταν σε μέγιστο βαθμό και για μας και για τα παιδιά.
0: Και εδώ σε τοπικό χαρακτήρα, χθες στην περιφέρεια, κάτι ανάλογο μπορεί να γίνει
1: και το Δήμο είχαμε πάει χθες.
0: Και από το Δήμο, πολλές ανακοινώσεις από αθλητικά σωματεία της περιοχής.
1: Θέλω να πω ότι όλα αυτά τα χρόνια μας έχουν στηρίξει πάρα πολύ και η περιφέρεια, όλα τα χρόνια, γιατί εγώ είμαι 15 χρόνια στο γραφείο, και ο Δήμος και όλες οι ομάδες εδώ και η ΕΠΣΑ με τα γήπεδα, όλοι ο Απόλλωνας, η ΕΑΠ, ο Προμηθέας, η Ολυμπιάδα μας δίνουν τα γήπεδα γιατί να έχουμε αθλητικούς χώρους για να μπορούμε να κάνουμε τα πρωταθλήματα, γιατί διαφορετικά δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτό το μεγάλο αυτό. Για να φανταστείτε φέτος μπάσκετ, βόλεϊ και ποδόσφαιρο μόνο, αυτά τα τρία, για να τελειώσουμε την πρώτη φάση εντός νομού, κάναμε 177 αγώνες. Πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, δεύτερη στην Ελλάδα σε συμμετοχές, η Δυτική Ελλάδα. Με πολύ ψηλό ποσοστό της Αχαΐας.
0: Είναι πολύ σημαντικό, κυρία Μητρογιάννη, να συμμετέχουν τα παιδιά στον αθλητισμό με όλα αυτά που βιώνουμε έτσι, το τελευταίο χρονικό διάστημα στην χώρα μας με πολλή βία. Ήθελα να σας ρωτήσω, τα εκπαιδευτήρια αναγέννηση έχουν παράδοση, είπατε είχαν φτάσει άλλη μια φορά στην 7η θέση.
1: Ναι, τα είχανε, πέρυσι είχαμε, το 22 ήταν πάλι πρωταθλητές Ελλάδος και είχαμε πάει, αλλά είχαμε πάει Σεπτέμβριο, οπότε δεν είχε έρθει όλη η ομάδα για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε κάτι καλύτερο. Πήρανε πέρυσι πάλι, είχαν πάρει τρίτη θέση πρόπερσι που είχαμε πάει Πανελλήνιο πάλι. Πέρυσι ήταν εδώ το Πανελλήνιο, Ελλάδας-Κύπρου, πήραν πάλι πρώτη θέση, δεν είχε παγκόσμιο. Φέτος όμως πετύχανε πιστεύω το απόλυτο. Πώς το λέει, σημαδέψαμε ψηλά, είχε μπει ψηλά ο πύχης, κρατήθηκαν τα παιδιά δηλαδή ήταν πολύ συνεπείς, συνεργάσιμοι Και πιστεύω αυτό τους έδωσε και το, όλο αυτό το κίνητρο για να φτάσουν εκεί που ανέβηκαν.
0: Και πρέπει να δώσουμε και πολλά συγχαρητήρια και στους εκπαιδευτικούς, έτσι, για όλη αυτή την προσπάθεια, και στους προπονητές του Προμηθέα, τον κύριο Ντάγιο, τον κύριο Χουντή. Εγώ θα ήθελα όμως να αναφέρω και τα ονόματα των παιδιών. Πρόκειται για τον Δημήτρη Πούλο, τον Στάθη Οικονομίδη, τον Αλέξανδρο Σκληρό, τον Δημήτρη Σταμούλο, τον Μιχάλη Κατσιγιάννη, τον Φώτη Φωτεινάκη, τον Στάθη Οικονομίδη, τον Σοφιανό Κουτσίδη, τον Δημήτρη Φαλέα, τον Νίκο Μπαρλογιάννη, τον Δημήτρη Καβαδά και τον Θανάση Γάτσιο.
1: Ναι, ναι, ναι. Αυτά έτσι είναι τα παιδιά μας. Η κυρία Ραμπατζή Ιωάννα, που είναι η εκπαιδευτικός φυσικής αγωγής της Αναγέννησης, ο κύριος Χουντής και ο κύριος Ντάγιος που τους προαναφέρατε. Και τους ευχαριστούμε για όλη τη βοήθεια που είχαμε και τη στήριξη.
0: Και οι κόποι τους δεν θα πάνε χαμένοι. Πέρα από το χρυσό υπάρχουν και μια πρημοδότηση. Υπάρχουν και μόρια για αυτά τα παιδιά που κατακτούν την κορυφή του κόσμου, που θα τους βοηθήσει μετέπειτα στις σπουδές τους.
1: Μπαίνουν άνευ στα ΤΕΦΑ, χωρίς εξετάσεις, και παίρνουν και 22% σε όλα τα υπόλοιπα σχολεία των πανεπιστημίων.
0: Εντάξει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάνε σε οποιαδήποτε σχολή της επιλογής τους, πέρα από το τμήμα φυσικής αγωγής και αθλητισμού. Ναι. Το αξίζουν. Άλλωστε είναι πολύ δύσκολο πράγμα να συνδυάζεις εκπαίδευση, αθλητισμό και όχι αθλητισμό, πρωταθλητισμό εδώ, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Κυρία Μητρογιάννη, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι συγχαρητήρια σε εσάς, στα παιδιά, στους καθηγητές, προπονητές. Να είστε καλά.
1: Όλο το έκαναν τα παιδιά. Μας έκαναν υπερήφανους, τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και εύχομαι να είναι πάντα γεροί, να τους βλέπουμε πάντα στις εθνικές ομάδες και να κάνουν υπερήφανοι όλη την Ελλάδα και την Πάτρα.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ να είστε καλά.

0: ΕΡΤ Πάτρας. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, πολιτισμός.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ERTSports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα.

Επιστρέψαμε, ακούσαμε την κυρία Μητρογιάννη, την υπεύθυνη φυσικής αγωγής για την πολύ μεγάλη επιτυχία των εκπαιδευτηρίων αναγέννηση. Η ομάδα μπάσκετ του σχολείου κατέκτησε το παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Ο Προμηθέας ενισχύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι βρίσκεται πολύ κοντά στον Αμερικανό forward Ζακ Κάθμπερτζον, έναν 29χρονο forward με ύψος 2 μέτρα και ένα εκατοστό που έπαιξε τα τελευταία δύο χρόνια στη Σαλόν. Με τη φανέλα της γαλλικής ομάδας ο Αμερικανός είχε φέτος 12 πόντους και 4 rebound σε 29 αγώνες, ενώ μετήχε και στο BCL όπου είχε 10,6 πόντους. Στο παρελθόν έπαιξε στην Μπόρας, στο πρωτάθλημα της Σουηδίας, στη Μακάμπι Αντσόντ στο Ισραήλ, στο Αμβούργο, στην Φορμόσα στην Αργεντινή και στην Πολωνία. Στον Παναθηναϊκό τώρα ανακοινώθηκε το διαζύγιο με τον TJ Shorts. Η Πράσινη ΚΑΕ ευχαρίστησε τον βραχίσωμο Γκάρντ για την προσφορά του. Ο Σόρτς κατέγραψε 43 συμμετοχές στην σεζόν που ολοκληρώθηκε στην Ευρωλίγκα, ξεκινώντας βασικός σε 17 παιχνίδια. Παρελθόν από τους Πράσινους αποτελεί και ο Κένεθ Φαρίντ. Φέτος σε 35 παιχνίδια στην Ευρωλίγκα με την πράσινη φανέλα μέτρησε 5,8 πόντους και είχε 3,9 rebound κατά μέσο όρο.

0: Και θα αφήσουμε τον μπάσκετ, θα περάσουμε στο πόλο, εκεί όπου η ομάδα πόλο κορασίδων της ΝΕΠ κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον προπονητή της ΝΕΠ, τον κύριο Γιώργο Τσόκα. Κύριε Τσόκα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Ασημένιο μετάλλιο στην Ελλάδα, πολύ μεγάλη επιτυχία για τα κορίτσια.
1: Εντάξει.
0: Θα νομίζω... μπορούσατε βέβαια και το χρυσό, έτσι όπως είδα το παιχνίδι.
1: Νομίζω ότι θα ερχόταν η κούραση. Νομίζω κουραστήκαν τα κορίτσια, δεν είχαμε και βάθος στον πάγκο και αυτό στο πόλο φαίνεται χαρακτηριστικά όταν η ομάδα ξεμένει από δυνάμεις, δεν έχεις βάθος στον πάγκο, γιατί όχι επειδή δεν είναι ικανά τα κορίτσια, είναι πάρα πολύ μικρά τα κορίτσια και δεν μπορούν να μπουν σε αυτό το ρυθμό.
0: Mm-hmm. Ήταν ένα δύσκολο έτσι τουρνουά, η τελική φάση που διεξήχθη εδώ στο
1: να
0: δικό μας κολυμπητήριο.
1: Ναι, να σου πω, δύσκολο δεν ήταν, γιατί το περιμέναμε. Mm-hmm. Το είχαμε στοχεύσει από την αρχή της χρονιάς ότι θέλουμε να είμαστε μέσα στα μετάλλια. Νομίζω ότι τα κορίτσια πραγματικά δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και το αποδείξανε περνώντας στον τελικό, σε έναν ημιτελικό. Νομίζω ήμασταν πολύ καλύτεροι σε όλη τη διάρκεια, αλλά πήγαμε στα πέναλτι αλλά κερδίσαμε εν τέλει. Και σε έναν τελικό που μπήκαμε πάρα πολύ δυνατά, δεν φοβηθήκαμε τον Πανιόνιο και προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε.
0: Πόσο βοήθησε τις αθλήτριες, κύριε Τσόκα, το γεγονός ότι είχαν παραστάσεις και από το πρωτάθλημα της
1: Α1? Είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό ότι κορίτσια που ήταν μέσα στην φτάδα είναι μαζί μου στο γυναικείο. Άρα κάνουν πράγματα που τα κάνουμε συνέχεια και συνέχεια. Άρα είναι μέσα στην προπόνηση, καταλαβαίνουν, ξέρουν. Οπότε ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα να μπορώ να διαχειριστώ όλο αυτό το σύνολο της ομάδας. Και σίγουρα για τα κορίτσια είναι κάτι πολύ εύκολο, γιατί παίζοντας με γυναίκες ξαφνικά να πάνε σε κορασίδες είναι τελείως διαφορετικό. Βέβαια πρέπει να προσαρμοστούν. Περιμένουμε περισσότερα από αυτές. Έχουμε περισσότερα απαιτήσεις όσο μπορείς να τις δικαιολογήσεις όταν είναι στο γυναικείο και έχουν την ηλικία, αλλά εντάξει, τέλος καλό, όλα καλά.
0: Και νομίζω ότι η χρονιά, αν και δεν έχει τελειώσει, εσείς θα
1: δεν
0: μας πείτε, έχει πάει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, έτσι, σε όλα τα τμήματα. Και είναι και μια ιδανική χρονιά και για σας, κύριε Τσόκα, από τότε που ήρθατε στην Πάτρα.
1: Σίγουρα, γιατί η ομάδα έχει υλικό, έχει οργάνωση, έχει από πίσω ανθρώπους που τρέχουν για την ομάδα, έχει παιδιά που πραγματικά μου έχουν κάνει τρομερή εντύπωση, η παιδεία που έχουν τα κορίτσια, την αθλητική παιδεία, πραγματικά έχουν τρομερό χάρισμα και αυτό και κάνει και πιο εύκολο το έργο για μας τους προπονητές, όταν βλέπουν μια ομάδα που έχει αθλητική παιδεία. Νομίζω ότι

0: ότι όλα λειτουργούν σωστά και οδεύουν ώστε να παίζουν τα κορίτσια τελικές φάσεις, να πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι και το καλό της επαρχίας, να σου πω την αλήθεια, ότι είναι κορίτσια που μπορούν να πρωταγωνιστήσουν, παίζουν σε ηλικιακά πρωταθλήματα, παίζουν στα γυναικεία, οπότε έχουν παραστάσεις, μπορούν να δουν και διαφορετικά, οπότε όταν θα φύγουν από την Πάτρα, που είτε για σπουδές είτε... για μεταγραφή και όλα αυτά, είναι λίγο πιο έτοιμες από κορίτσια που είναι ήδη στην Αθήνα και δεν έχουν τόσο πολλές και παραστάσεις και δεν έχουν και τόσες, δεν έχουν τόσα πολλά παιχνίδια όσο έχουν αυτές.
1: Αυτό το λέτε από την εμπειρία σας? Έχετε
0: ναι,
1: εργαστεί?
0: Σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα. Τώρα τα κορίτσια της επαρχίας, γιατί μην φανταστείτε τώρα, μπορεί να έχουμε κορίτσια, αλλά τα κορίτσια αυτά παίζουν κάθε μέρα παιχνίδια. Κάνουν προπόνηση με κορίτσια μεγαλύτερης ηλικίας. Ενώ τώρα στην Αθήνα όταν υπάρχουν ομάδες κορασίδων, ομάδες νεανίδων, ομάδες νέων γυναικών και μετά πάνε στο γυναικείο και μιλάμε για τέσσερα τμήματα και αν πούμε ότι δεν είναι τέσσερα τμήματα, είναι τρία και τα παιδιά χωρίζονται, φανταστείτε τώρα ένα κορίτσι του 2000 που είχαμε μέσα εμείς του 2015 να είναι τώρα στη σύνθεση του 2010. Φανταστείτε αυτή την κοπελίτσα σε πέντε χρόνια πώς θα είναι και πώς θα συμπεριφέρεται μέσα στο νερό.
1: Να, έχετε απόλυτο δίκιο. Εδώ δίνεται η δυνατότητα για περισσότερους αγώνες, περισσότερος χρόνος μέσα στο νερό. Υπάρχει όμως και αυτή η δυναμική στην παραγωγή αθλητριών στην περιφέρεια και στην Πάτρα, κύριε Τσόκα.
0: Είναι σίγουρα αυτό.
1: Αρκετά κορίτσια έτσι στις εθνικές ομάδες.
0: Και
1: αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσάς και στους προηγούμενους.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό δεν έγινε από τη μία στιγμή στην άλλη. Όπως είπα, όπως προέχω πει, ότι έχει γίνει τρομερή δουλειά και από τους πιο προηγούμενους προπονητές από μένα. Άρα αυτό οφείλεται στα τελευταία 4-5 χρόνια που είχαν τα κορίτσια πριν από μένα, οπότε ήταν συνήθως, ήταν δουλεμένα τα κορίτσια, απλώς έφτασε η κατάλληλη στιγμή αυτό το πράγμα να οριμάσει και να βγει προς τα έξω, να έρθουν οι ηλικίες να παίξουν, να πρωταγωνιστήσουν και όλα αυτά. Γιατί και αυτές θα έχουν περάσει ακόμα πιο δύσκολα όταν ήταν πιο μικρές πριν 5 χρόνια, που μπορεί να μην είχαν ομάδα, να παίζανε με καλύτερες ομάδες, να χάνανε με περισσότερα γκολ. Ενώ τώρα είναι μέσα στα μετάλλια, διεκδικούν, έφτασε η ώρα τους να πάρουν αυτό που τους αξίζει και αυτό που είναι έτοιμο να τους δώσει ο αθλητισμός.
1: Πλέον θα είστε και η μοναδική εκπρόσωπος, η ομάδα της ΝΕΠ στην μεγάλη
0: αυτό μας,
1: μας κατηγορία.
0: Αυτό μας στεναχωρεί πάρα πολύ. Εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ.
1: Γιατί το λέτε?
0: Ανθρώπους. Mm-hmm. Γιατί το λέω? Γιατί τώρα, γιατί πέρυσι είχαμε μια ομάδα, την αντίπαλη τον ΟΠ, που μπορούσαμε να κάνουμε ένα φιλικό, να κάνουμε κάποια πράγματα μαζί. Τώρα ξαφνικά δεν θα υπάρχει αυτή η ομάδα. Οπότε, αν μη τι άλλο, εμάς μας δυσκολεύει περισσότερο την κατάσταση. Στην Αθήνα οι ομάδες είναι τυχερές γιατί κάθε μέρα μπορούν να παίζουν με διαφορετική ομάδα διπλό. Εμείς είμαστε αναγκασμένοι να ερχόμαστε μια φορά τη βδομάδα να παίζουμε ένα διπλό και δεν ξέρω αν μπορούν και οικονομικά να το αντέξουν αυτό κάθε εβδομάδα, γιατί αυτά είναι έξοδα και είναι και πάρα πολύ χρονοβόρο και για τα παιδιά. Όταν είναι μαθήτριες, όταν είναι δουλεύουν, αυτό εμάς περισσότερο δεν το έχουν καταλάβει αυτό που λέω. Θα το καταλάβουν όμως μέσα στη χρονιά όταν θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί πέρυσι εμείς είχαμε και τρομερές σχέσεις με την με τον ΟΠ. Οπότε είχαμε διπλά, κάναμε πράγματα μαζί, οπότε συνεργαζόμασταν. Τώρα είμαστε μόνοι μας. Είναι πολύ δύσκολο. Και δεν είναι το ίδιο να παίξεις με αγόρια. Δεν είναι το ίδιο να παίζεις με τα κορίτσια. Είναι κάτι διαφορετικό.
1: Το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες της περιφέρειας σε όλα τα αθλήματα. Αυτό έχετε εντοπίσει και έχετε απόλυτο δίκιο. Οι αποστάσεις είναι μεγάλες και μάλιστα...
0: Δεν ξέρω πολλές... τώρα αν στο μπάσκετ... στην Πάτρα, γιατί ξέρω ότι δεν ξέρω αν είναι το ίδιο.
1: Επειδή έχω φιλοξενήσει και προπονητές από άλλα αθλήματα, όταν μια ομάδα εδώ της περιφέρειας κατορθώσει να φτάσει και σε τελική φάση, αντιμετωπίζει αυτό το το θέμα, γιατί δεν έχει δουλέψει ανταγωνιστικά. Ξέρετε πώς είναι οι ομάδες του κέντρου, της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης. Από όλους υπάρχει αυτό το θέμα, και στο handball και στο βόλεϊ το έχουν εντοπίσει. Μακάρι να υπήρχαν ομάδες να παίζουν μεταξύ τους, να κάνουν ανταγωνιστικά παιχνίδια. Και σας τιμά αυτό που λέτε, θα θέλατε τον ΝΟΠ.
0: Θα θέλαμε, εννοείται. Και θα θέλαμε και άλλη ομάδα να υπάρχει στην Πάτρα. Να υπάρχει μεγαλύτερη παραγωγή. Αυτό είναι καλό για το άθλημά μας. Όταν στην ομάδα, όταν ήμουν πριν ομοσπονδιακός, mm-hmm. και είχαμε μόνο 120 κοριτσάκια στις μικρές κατηγορίες, σημαίνει αυτό ότι στα τελευταία 4-5 χρόνια αυτά τα κορίτσια θα λιγοστέψουν. Είτε διαβάζοντας, είτε σταματώντας το πόλο γιατί μπορεί να μην τους αρέσει, είτε. Αυτό πρέπει να το δούμε λίγο περισσότερο, να πούμε λίγο μέσα γιατί γίνεται αυτό το πράγμα. Καταλάβατε, είναι αυτό το θέμα της γυναικείας υδατοσφαίρησης. Δεν υπάρχει μεγάλος, δηλαδή δεν παίζουν πολλά κορίτσια πόλο στην περιφέρεια. Και είναι σημαντικό αυτό που λέω. Γι' αυτό το λέω ότι μας στεναχωρεί και πραγματικά ότι δεν θα υπάρχει ο σύλλογος ο απέναντι. Μακάρι να υπήρχε και ένας άλλος, γιατί θα ήταν μεγαλύτερη παραγωγή, θα μπορούσε να κάνεις καλύτερα τη δουλειά σου, θα μπορούσε να παίξεις διαφορετικά.
1: Τι ακολουθεί τώρα, κύριε Τσόκα, δεν θα πάτε ακόμα
0: τώρα
1: διακοπές?
0: Τώρα όχι. Έχουμε δύο πρωταθλήματα σε εξέλιξη. Έχουμε νεάνιδες τώρα που παίζουμε αυτό το Σαββατοκύριακο για να δούμε αν θα περάσουμε στην οκτάδα. Έχουμε μετά, μακάρι πρώτο ο Θεός, να περάσουμε στην οκτάδα. Έχουμε 3-5 του μήνα τελική φάση νεανίδων στη Βουλιαγμένη. Και μετά έχουμε τα μικρά μας που είναι 17 του μήνα, η τελική φάση, που είναι προπονήτρια η Σοφία η Μανέτα, μια εξαιρετική συνεργάτηδα που την έχω μαζί μου και στο γυναικείο και έχουμε μια άριστη σχέση, που θα κατεβάσει τις μίνι κορασίδες, που και εκεί υπάρχει πολύ ταλέντο. Νομίζω ότι αυτό είναι το πιο ευχάριστο σε όλο αυτό, είναι άμα δείτε να παίζουν αυτά τα κορίτσια θα καταλάβετε τι δουλειά γίνεται από κάτω και πώς φτάνει μια αθλήτρια να παίζει στην εθνική ομάδα και να διεκδικεί και να παίζει και να διεκδικεί μετάλλια.
1: Μιλάτε με τόσο ενθουσιασμό, με τόση αγάπη που δίνει πραγματικά έτσι, τη σχέση που έχετε με το άθλημα και τις αθλήτριες, κύριε Τσόκα. Εμείς να σας ευχηθούμε καλή συνέχεια και στις νεάνιδες και στις μίνι κορασίδες. Μακάρι να μας δώσετε έτσι, την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, να κάνετε διάκριση και βέβαια να έρθει και για σας η ξεκούραση. Το χρειάζεστε, μια δύσκολη και επίπονη χρονιά. Να σας ευχαριστήσω πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
1: Καλημέρα.

Πάμε και στο Μουντιάλ. Η αγωνία κορυφώνεται στα γήπεδα της Αμερικής. Σήμερα ξεκινάει η τρίτη και τελευταία αγωνιστική των ομίλων. Η τρίτη αγωνιστική που εκκινεί στις 10 το βράδυ με τις αναμετρήσεις του δεύτερου ομίλου. Η Ελβετία θα αντιμετωπίσει τον Καναδά στο Βανκούβερ, με τις δύο ομάδες να μάχονται για την πρώτη θέση του γκρουπ, καθώς ισοβαθμούν με 4 πόντους στην κορυφή. Στο Σιάτλ την ίδια ώρα θα κοντραριστούν η Βοσνία Ερζεγοβίνη με το Κατάρ, με τον νικητή να έχει ορθάνεκτο το παράθυρο της πρόκρισης, καθώς οι δύο ομάδες έχουν από ένα βαθμό. Η συνέχεια θα δοθεί στη μία τα ξημερώματα με τους αγώνες του τρίτου ομίλου. Στο Μαϊάμι η Βραζιλία θα αντιμετωπίσει τη Σκωτία με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, καθώς η Σελεσάο μετράει 4 βαθμούς και οι Βρετανοί 3. Την ίδια ώρα στην Ατλάντα το Μαρόκο, που επίσης έχει 4 βαθμούς, θα επιχειρήσει να πετύχει τη δεύτερη συνεχόμενη νίκη του απέναντι στην αποκλεισμένη Αϊτή. Η αυλαία της ημέρας θα πέσει με τους δύο αγώνες που είναι προγραμματισμένοι να αρχίσουν στις 4 τα ξημερώματα και εντάσσονται στον πρώτο όμιλο. Το Μεξικό θα παραταχθεί απέναντι στην Τσεχία, έχοντας ήδη εξασφαλίσει τόσο την πρόκριση όσο και την πρώτη θέση του γκρουπ. Ταυτόχρονα στο Μοντερέι θα κοντραριστούν η Νότια Αφρική και η Νότια Κορέα, με τους Ασιάτες να έχουν 3 βαθμούς και να αρκούνται σε 2 αποτελέσματα, ενώ οι Αφρικανοί χρειάζονται οπωσδήποτε την νίκη. Χθες έπεσε η αυλαία της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων. Ήδη γνωρίζουμε τις 7 από τις 32 ομάδες που θα δώσουν το παρόν στην πρώτη νοκάουτ φάση. Αφού Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Γερμανία, Αργεντινή, Γαλλία, Νορβηγία και Κολομβία έχουν τσεκάρει και μαθηματικά το εισιτήριο της πρόκρισης, σίγουρα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ειδική βαθμολογία της τρίτης θέσης. Για τον 11ο όμιλο, χθες η Πορτογαλία έκανε επίδειξη δύναμης απέναντι στο Ουσμπεκιστάν, επικράτησε με 5-0, κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στη φάση των 32. Πρωταγωνιστής της βραδιάς ήταν ο Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος πέτυχε 2 γκολ και έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρει σε 6 διαφορετικές τελικές φάσεις παγκοσμίου κυπέλου. Η διαδρομή μάλιστα άρχισε πριν από 20 χρόνια στα γήπεδα της Γερμανίας. Ο Πορτογάλος είχε σκοράρει στο Μουντιάλ του 2006 και συνέχισε χωρίς διακοπή στις διοργανώσεις του 2010, του 2014, του 2018 και του 2022, στην έκτη παρουσία του στην μεγαλύτερη ποδοσφαιρική διοργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ολοκλήρωσε κάτι που δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία του θεσμού. Να πούμε ότι η Πορτογαλία έφτασε τις 11 νίκες στα τελευταία 15 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις. Με ήρωα τον Ντάνιελ Μουνιός, που βρήκε το δρόμο προς τα δίχτυα, η ανώτερη Κολομβία στο άλλο παιχνίδι του 11ου ομίλου κατάφερε να κάμψει με 1-0 την αντίσταση της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό. Έκανε το 2-2 και εξασφάλισε την παρουσία της στις 32 κορυφές ομάδες του Μουντιάλ. Η Κολομβία λοιπόν είναι στην κορυφή του ομίλου με 6 βαθμούς. Η Πορτογαλία έχει 4, Κονγκό 1 βαθμό, Ουσμπεκιστάν χωρίς βαθμό. Την τελευταία και τρίτη αγωνιστική στις 28 Ιουνίου στις 2.30 τα ξημερώματα θα παίξουν Κολομβία, Πορτογαλία και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, Ουσμπεκιστάν. Στο 12ο όμιλο τώρα, χθες η Αγγλία δεν βρήκε λύσεις απέναντι στην μαχητική Γκάνα, έμεινε στο 0-0. Μάλιστα η ομάδα του Τόμας Τούχελ άγγιξε τον γκολ στο φινάλε με διπλή ευκαιρία. Ο Χάρι Κέιν αστόχησε πρόκαινης εστίας να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και πλέον οι Άγγλοι στρέφουν την προσοχή τους στην αναμέτρηση της τρίτης αγωνιστικής απέναντι στον Παναμά. Στο άλλο παιχνίδι του 12ου ομίλου η Κροατία επιβλήθηκε με 1-0 του Παναμά στο Τορόντο, κρατήθηκε ζωντανή στην διεκδίκηση των δύο πρώτων θέσεων.
Αγγλία 4, Γκάνα 4, Κροατία 3, Παναμάς 0. Την τελευταία αγωνιστική στη φάση των ομίλων στις 28 Ιουνίου, Παναμάς Αγγλία, τα ξημερώματα, και στις, την ίδια ημέρα, την ίδια ώρα, Κροατία Γκάνα. Να πούμε ότι όλα τα παιχνίδια μεταδίδονται απευθείας από την ΕΡΤ 2 Sport και την ΕΡΤ 1. Να σταθούμε βέβαια και στον θρυλικό Λιονέλ Μέση, ο οποίος δεν σταματά να γράφει ιστορία, ο καλύτερος ποδοσφαιριστής της εποχής μας. Μετά το hat-trick που πέτυχε στην πρεμιέρα απέναντι στην Αλγερία, σκόραρε και τα δύο γκολ της Αργεντινής στη νίκη με 2-0 απέναντι στην Αυστρία, και έστειλε τη χώρα του με συνοπτικές διαδικασίες στους 32 του παγκοσμίου κυπέλου. Ο αρχηγός της Αργεντινής έγινε έτσι ο κορυφαίος σκόρε στην ιστορία των τελικών φάσεων του παγκοσμίου κυπέλου, φτάνοντας στα 18 γκολ και αφήνοντας πίσω του τον Μίρολαμ Κλόζε, του οποίου το ρεκόρ των 16 τερμάτων παρέμενε ακατάρρυπτο από το 2014. Ο Αργεντίνος Σούπερστάρ, ο οποίος αστόχησε και σε πέναλτι, κατάφερε να πετύχει δύο γκολ και να φέρει την Αργεντινή στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Γαλλία πάλι πήρε πανηγυρικά την πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ. Οι τρικολόρ επικράτησαν με 3-0 του Ιράκ, μάλιστα σε μια αναμέτρηση που διακόπηκε για περίπου 2 ώρες εξαιτίας ισχυρής καταιγίδας. Με αμύωτο λοιπόν το ενδιαφέρον συνεχίζεται το παγκόσμιο κύπελο του 2026. Να επιστρέψουμε στα δικά μας, να πούμε ότι ο ΠΑΣ Πύργος και επίσημα στην Super League 2, καθώς η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ απέρριψε την έφεση του Άρη Πετρούπολης για την πρωτόδικη απόβαση της Πειθαρχικής Επιτροπής της ΕΠΟ να τιμωρήσει μόνο με πρόστιμο και κεκλεισμένο των θυρών τον πύργο για τα επεισόδια στο παιχνίδι Μπαράζ Ανόδου με την Ζάκυνθο. Έτσι ο Πύργος και η Ζάκυνθος είναι οι ομάδες που ανεβαίνουν στη Super League 2, με τον Άρη Πετρούπολης να μένει εκτός. Οι 16 ομάδες που θα λάβουν μέρος στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας έχουν κλειδώσει οριστικά. Η Super League 2, που μετά από αρκετά χρόνια θα πραγματοποιηθεί σε έναν όμιλο χωρίς ύπαρξη play-offs και play-out, και εκεί θα συμμετέχουν ΑΕΛ, Πανσεραϊκός, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από την Super League 1, Πανιόνιος, Μαρκό, Καλυθέα, Αστέρας, Άκτορ Β, Ελλάς Σύρου, ΠΑΟΚ Β, Νίκη Βόλου, Νέστος Χρυσούπολης, Ολυμπιακός Β, Αναγέννηση Καρδίτσας, Πανθρακικός, Απόλλων Καλαμαριάς, Ζάκυνθος και Πύργος. Και να κλείσουμε λέγοντας ότι μία θα είναι η wild card που θα δοθεί για την Elite League της νέας αγωνιστικής περίοδου. Η σκέψη να έχουμε πρωτάθλημα 18 ομάδων δεν ευδοκίμησε. Και πλέον την wild card θα την πάρει είτε η Αναγέννηση Αρκαλοχωρίου είτε ο Απόλλωνας Πάτρας. Μάλιστα ο Απόλλωνας Πάτρας χθες εξέδωσε και ανακοίνωση. Κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή Sports στις 11. Ευχαριστώ τη Βάσο Κρεμμύδα.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σεισμός 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 11:25, μόλις 7 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά της Καρπάθου. Το εστιακό βάθος εντοπίζεται στα 15,9 χιλιόμετρα. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παρατεταμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Στο διάλογο που είχε με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο με τα μέτρα στήριξης. Αναφορικά με τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομίας για τα δάνεια με τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες και στέλνει μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες. Κλείνουμε, πρόσθεσε, μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και κάλεσε τους πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού. Η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα η ψήφιση της ρύθμισης του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Η ρύθμιση καλύπτει το σκεπτικό και την απόφαση του Αρείου Πάγου και παράλληλα το διευρύνει στο κομμάτι της αναδρομικότητας, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο Μύρος Τσάπαλος. Όπως είπε, η απόφαση εφαρμόζεται καθολικά, αναγνωρίζεται αναδρομικά και τα ποσά συμψηφίζονται υπέρ του δανειολήπτη, με αποτέλεσμα να μειώνεται το κόστος αποπληρωμής. Οι επιπλέον θετικές προβλέψεις για 100.000 δανειολήπτες είναι η απάντηση τόσο στο Πασόκ και την κυρία Αποστολάκη, όσο και σε όσους επέμεναν όλες αυτές τις ημέρες να ασκούν έναν απίστευτο λαϊκισμό, πατώντας πάντων στην αγωνία χιλιάδων οικογενειών για το εάν και εφόσον κυβέρνηση θα εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, σημείωσε ο κύριος Τσάπαλος. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 2010, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Πασό, Κώστα Τσουκαλάς. Αυτά που φέρνει τώρα η κυβέρνηση, εμείς τα είχαμε φέρει με τροπολογίες πριν αποφανθεί δικαιοσύνη οριστικά και η κυβέρνηση τις απέριπτε και έλεγε όχι, γιατί είχε πει στα φανς να κάνουν business plan και να υπολογίζουν τους παράνομους στόκους, είπε ο κύριος Τσουκαλάς. Τρεις τροπολογίες κατέθεσε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, προτείνοντας νέα ρύθμιση οφειλών έως 120 δόσεις, τη θέσπιση ακατάσχετου επαγγελματικού τραπεζικού λογαριασμού και εκτεταμένες αλλαγές στον εξοδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω των κινητοποιήσεων εργαζομένων πολλών κλάδων, όπως τροφίμων, ποτών, επισητισμού, τουρισμού και κατασκευών, μεταξύ άλλων, ζητούν υποχρεωτική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και μέτρα υγείας και ασφάλειας σε όλους τους χώρους εργασίας. Συγκέντρωση των εργαζομένων στον κλάδο του επισητισμού, τουρισμού έξω από το Υπουργείο Εργασίας, έξω από τα γραφεία του ΣΕΒΗ, εργαζόμενοι στον κλάδο των τροφίμων και των ποτών, στην πλατεία Κάνιγκος οικοδόμη και εργαζόμενοι στον κατασκευαστικό κλάδο. Σε στάση εργασίας έως τις 2 προχωρούν οι εμποροϊπάλληλοι της Αθήνας, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν έξω από τα γραφεία της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας στην Οδό Μητροπόλεως. Οι τεχνικές συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν θα συνεχιστούν την επόμενη εβδομάδα, λέει το Πακιστάν. Οι αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών εντείνουν την αβεβαιότητα σχετικά με την πραγματική πορεία των συνομιλιών και το περιεχόμενο της συμφωνίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν δεν διαθέτει πλέον πυρηνική ή πυραυλική ικανότητα. Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούτ Πεζεσκιάν πάντως ξεκαθάρισε ότι το πρόγραμμα βαλιστικών πυράβλων είναι αδιαπραγμάτευτο, αφού χωρίς τους πυράβλους το Ιράν θα είχε καταλήξει ισοπεδωμένο σαν τη Γάζα. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο από το Άμπου Ντάμπι, που ξεκίνησε η κρίσιμη περιοδία του στα κράτη του κόλπου, έθεσε μια ξεκάθαρη κόκκινη γραμμή, αδειάζοντας πλήρως τις επιδιώξεις της Τεχεράνης για μόνιμο έλεγχο του στενού του Ορμούς. Η συμφωνία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή αποτελεί δήλωση ήττας της Αμερικής, δήλωσε ο Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας. Τόνισε ότι η ασφάλεια στη Μέση Ανατολή πρέπει να διασφαλίζεται από τις χώρες της περιοχής. Κατηγορηματικός εμφανίστηκε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος για την μπλοκή του στο σκάνδαλο Καταργέτ και το βελγικό ένταλμα σύλληψης. Μιλώντας στο Sky, χαρακτήρισε την όλη υπόθεση μπούρδα και το ένταλμα άκυρο με τον τρόπο που εκδόθηκε, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν έλαβε ποτέ μίζες. Όπως εξήγησε η αμοιβή του από τη ΜΚΟ του Αντώνιο Παντσέρη, ήταν πλήρως συγκεκριμένη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλωνόταν κανονικά στην εφορία.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες, ισχυρή βοριάδια αλλά και ξαφνικές τοπικές μπόρες σχεδόν στο σύνολο της πυρωτικής χώρας, στην Αττική τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Το νιώθεις στην ατμόσφαιρα. Το αγγίζεις στην παρέα. Είναι το στέκι σου. Duomo. Για καφέ, ποτό και φαγητό. Duomo. Για όλες τις ώρες της μέρας και της νύχτας. Duomo. Στην κεντρική πλατεία Πύργου. Duomo. Απόλαυσέ το.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Γεια σας φίλες και φίλοι, πάντα είστε συντονισμένοι στην ΕΡΤ Πύργους 102,5. Μέσα από το ΕΡΤ ΕΚΟ μας ακούτε διαδικτυακά. Αθανασία Καρούμπαλη και στο μικρόφωνο, στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Σταμάτης Καραγκούνης. Και σήμερα θα σας μιλήσουμε για μια εκδήλωση, μια ενημερωτική ημερίδα, την οποία διοργανώνει η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος με τίτλο «Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση, τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 27 του μήνα στο Συνεδριακό Κέντρο Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας από τις 11 έως τις 3. Η είσοδος, να πούμε, ότι είναι ελεύθερη. Εμείς έχουμε κοντά μας τον πρόεδρο της Ένωσης Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος, τον Δόκτωρ Λουκά Κλέτζερη. Είναι κοντά μας, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Κλέτζερη, καλωσορίσατε. Ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας να μας ενημερώσετε και να μας διαφωτίσετε για τα θέματα που απασχολούν τις γυναίκες.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Καρούμπαλη, σε εσάς, στους ακροατές σας, και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πάμε λίγο να πούμε λίγα λόγια για την ημερίδα. Ποιος είναι ο κύριος στόχος και ποιους θεματικούς άξονες περιλαμβάνει η συγκεκριμένη ημερίδα?
1: Τα είπατε πολύ καλά στην αρχή, δώσατε πολύ καλό σημείο έναρξης. Εγώ, αν μου επιτρέπετε, θα ήθελα να σας δώσω το πώς γεννήθηκε αυτή η ιδέα της εξτρατείας ενημέρωσης γυναικών που κάνουμε, για να καταλάβουν και οι ακροατές μας περί τίνος πρόκειται. Η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων, όπως πολύ σωστά είπατε, είναι το επίσημο επιστημονικό και επαγγελματικό σωματείο για τους Έλληνες μαιευτήρες γυναικολόγους, και μέσω του Προέδρου της εκπροσωπεί τους μαιευτήρες γυναικολόγους σε επίπεδο εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο. Mm-hmm. Κάνουμε κάθε 3 χρόνια τα μεγάλα, τα αμιγώς επιστημονικά συμπόσια, 4 μέρες συμπόσια με προσυνεδριακά σεμινάρια, για να ενημερώσουμε τους γιατρούς. Mm-hmm. Εκείνο όμως που είδαμε είναι ότι ενημέρωση δεν χρειάζονται μόνο γιατροί, χρειάζονται και ασθενείς. Και η σύγχρονη γυναίκα, αν το πιστέψετε ή όχι, δεν είναι ενημερωμένη για τα συχνά και σημαντικά προβλήματα που την απασχολούν. Δεν ξέρει πώς να συμβάλλει στην πρόληψη, δεν ξέρει τι συμπτώματα θα εμφανιστούν σε ορισμένες καταστάσεις, αν υπάρχει θεραπεία, πόσο νωρίς να πάει στο γιατρό. Και μην ξεχνάμε ότι στην ιατρική η γνώση είναι δύναμη, στους ασθενείς η γνώση καταστάσεις, αν υπάρχει θεραπεία, πόσο νωρίς να πάει στο γιατρό. Και μην ξεχνάμε ότι στην ιατρική η γνώση είναι δύναμη,

0: Πύργο το Σάββατο 27 με ένα πολύ ευρύ φάσμα εξαιρετικών θεμάτων και ομιλητών. Σε συνεργασία αυτές οι μερίδες γίνονται πάντα σε συνεργασία με τους τοπικούς συναδέλφους. Πάει η Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων, το ΔΣ, και εγώ προσωπικά έρχομαι σε επαφή με τους συναδέλφους και έχουμε άτομα από το νοσοκομείο Πύργου, έχουμε συναδέλφους από την Αμαλιάδα, από τον Πύργο. Είναι περίπου 50-50 η κατανομή και η θεματολογία, οι θεματικοί άξονες, όπως είπατε, είναι αυτοί οι οποίοι απασχολούν τη γυναίκα. Για να σας δώσω μία εικόνα, αρχίζουμε από την εφηβεία. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε έφηβος, κάθε έφηβη. Είναι κάπως λυπηρό σήμερα να δούμε ότι το 20% των εκτρώσεων που γίνονται στη χώρα μας είναι σε ποιες ηλικίες, ξέρετε, 15 με 18, στην εφηβεία. Κάθε μορφής αντισύλληψη είναι πολύ καλύτερη από μια διακοπή κοιήσεως. Οπότε πώς θα προστατευτούν από τις ανεπιθύμητες κοιήσεις, πώς να προστατευτούν από τις σεξουαλικώς μεταδιδόμενες ασθένειες, πώς να προστατευτούν από τα κονδυλώματα. Στη σημερινή εποχή η πιο συχνά σεξουαλικώς μεταδιδόμενη ασθένεια δεν είναι ούτε η βλενόρεια, ούτε η σύφυλης, ούτε τα χλαμίδια. Είναι τα κονδυλώματα, ο HPV. Γι' αυτό είναι σημαντικό να γίνεται ο εμβολιασμός, ο οποίος με στατιστικές και σοβαρότατες μελέτες που έρχονται από την Αμερική, από την Αγγλία, από τα σκανδιναβικά κράτη και την Αυστραλία, δείχνει ότι το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχύλου προστατεύει σε επίπεδο 95-97% από προκαρκινοματώδεις καταστάσεις. Είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουν οι γυναίκες. Και κάτι άλλο που είναι εξαιρετικά σημαντικό και θα το τονίσουμε το Σάββατο, είναι ότι και το εμβόλιο να έχει κάνει η κοπέλα, ακόμα και το αγόρι, γιατί και τα αγόρια πρέπει να εμβολιάζονται, δεν προστατεύεται από ανεπιθύμητες κοιήσεις. Δηλαδή θα κάνει το εμβόλιο να προστατευτεί από τα κονδυλώματα, από τον HPV ιό, όπως λέμε, αλλά θα χρησιμοποιήσει και προφυλακτικό, γιατί το εμβόλιο δεν σταματάει τις εγκυμοσύνες. Το προφυλακτικό σταματάει τις εγκυμοσύνες. Πάμε μετά σε άλλα θέματα που έχουν σχέση με την υπογονιμότητα. Πότε το ζευγάρι πρέπει να στραφεί προς βοήθεια στον γιατρό? Τι μπορεί να κάνει? Η εξωσωματική γονιμοποίηση σήμερα μπορεί να βοηθήσει κάθε υπογόνιμο ζευγάρι. Είναι μερικές κοπέλες που εγώ τις βλέπω όλο και πιο συχνά στο ιατρείο μου εδώ στην Αθήνα, που λένε: κύριε Κλέτζερη, δεν μπορώ να κάνω οικογένεια, δεν θέλω να κάνω οικογένεια πριν τα 35, γιατί έχω τις σπουδές μου, έχω τα διδακτορικά μου, έχω τα μεταπτυχιακά μου. Δεν υπάρχει κανένας. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι δεν έχω βρει και κανέναν να κάνω οικογένεια. Τι μπορώ να κάνω για να κρατήσω τη γονιμότητά μου? Εκεί θα δείξουμε πώς είναι δυνατόν μια κοπέλα να κρατήσει τα οάρια της, κατάψυξη οαρίων και να κάνει παιδιά, ας πούμε, στην ηλικία των 38-40, αν είναι έτοιμη, με οάρια ηλικίας 30-32 ετών. Θα πάμε μετά σε ένα άλλο θέμα που θεωρείται ταμπού, αλλά είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Αν θεωρήσετε ότι η γυναίκα, περίπου η μοντέρνα γυναίκα, ζει το μισό της ζωής της πού? Στην εμμηνόπαυση, εξάψεις, εφιδρώσεις, διαταραχές στη συγκέντρωση, καταθλίψεις, όλα αυτά μπορούν να θεραπευτούν σήμερα. Δεν νοείται, δεν επιτρέπεται να παίρνει η γυναίκα αντικαταθλιπτικά στην εμμηνόπαυση, γιατί η κατάθλιψη είναι ένα από τα συμπτώματα, ενώ μπορεί να πάρει ορμονική υποστήριξη. Και θα τελειώσουμε με ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό και σας μιλάω και σαν πρόεδρος Ένωσης και σαν σύμβουλος κυβέρνησης, το δημογραφικό, το οποίο θα ταλαιπωρήσει την Ελλάδα. Πρέπει να σας πω ότι τα τελευταία 3 χρόνια, ο αριθμός των γεννήσεων, τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά για να σας δώσω μια εικόνα, το 25 είχαμε 65.000 γεννήσεις, το 22 είχαμε 68.000 γεννήσεις, και πριν από 3 χρόνια είχαμε 71.000 γεννήσεις. Και όταν γύρισα από την Αγγλία το 2003 είχαμε 120.000 γεννήσεις. Δηλαδή είναι ένα θέμα πολύπλοκο, αλλά το μήνυμα που πρέπει να περάσουμε είναι ότι η γυναίκα νομίζει: εντάξει, έχω περίοδο και στα 20, έχω και στα 30, έχω και στα 40, θα κάνω ένα παιδί. Δεν είναι έτσι όμως. Η καλύτερη ηλικία για αναπαραγωγή είναι 21-29 και θα πρέπει να ενθαρρύνουμε, να ενημερώσουμε τις γυναίκες, γιατί σας λέω πολλές δεν το ξέρουν. Και μαζί με τους τοπικούς συναδέλφους, όπως σας είπα, θα ευαισθητοποιήσουμε, θα ενημερώσουμε τη σύγχρονη γυναίκα για τα προβλήματα που την απασχολούν.
1: Και να πω, κυρία Κλέτζερε, ότι είναι πολύ σημαντική μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση, κυρίως στην περιοχή.

0: περιφέρεια, διότι ακόμη υπάρχουν θέματα, αυτά τα θέματα μάλλον δεν συζητούνται, είναι ταμπού. Κάποια από αυτά θεωρούνται ταμπού και γι' αυτό και δεν υπάρχει ενημέρωση και δεν γνωρίζουμε κάποια πράγματα εμείς οι γυναίκες.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και γι' αυτό θα δείτε οι εκστρατείες που κάνουμε δεν είναι κυρίως σε μεγάλα κέντρα. Δεν είναι ας πούμε στις πολύ μεγάλες πόλεις, είναι σε περιοχές που ακριβώς επικρατεί αυτό το θέμα. Δεν είναι ασυνήθιστο να έχω ζευγάρια έρχονται σε μένα στο γραφείο μου, στην μονάδα εξωματικής που είμαι στο Υγεία IVF και να μην μπορούν να τεκνοποιήσουν και ο άντρας να στέλνει τη γυναίκα στο γιατρό και αυτός να περιμένει στο πάρκινγκ, ενώ έχει το πρόβλημα ο ίδιος. Μάλιστα. 50% των ζευγαριών που δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν έχουν σαν κύριο πρόβλημα τον άντρα. Mm-hmm. Ακόμα είναι η κατάσταση τέτοια ή όπως είπατε μια άλλη κλειστή ας το πούμε συμπεριφορά, έχει τόσα προβλήματα η γυναίκα, η γυναίκα η καθημερινή, η σύγχρονη που δουλεύει, πάει στο σπίτι, ανοίγει τα παράθυρα το χειμώνα, ταλαιπωρεί την οικογένειά της, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ενώ όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν σήμερα, δεν την τιμώρησε ο Θεός, ούτε έκανε τίποτα λάθος όταν μπήκε στην εμμηνόπαυση. Mm-hmm.
0: Να ρωτήσω κάτι, να πάω λίγο στην εφηβεία, κύριε Κλέτζερη. Σε ποια ηλικία κρίνετε ότι πρέπει να γίνεται το εμβόλιο HPV?
1: Πολύ, πολύ καλή ερώτηση. Θα σας πω τι γίνεται. Βάσει των διεθνών κανονισμών και κατευθυντηρίων οδηγιών που έχουν βγάλει εμείς, και το λέω εμείς εννοώ το Βασιλικό Κολέγιο Μευτήρων Γυναικολόγων της Αγγλίας, και εδώ στην Ελλάδα υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες και από την Αμερική, η καλύτερη ηλικία για τον εμβολιασμό είναι 9 to 12, από τα 9 μέχρι τα 12 έτη της ηλικίας. Mm-hmm. Όσο πιο νωρίς, προσέξτε ποια είναι η διαφορά. Όχι ότι απαγορεύεται να γίνει στα 15, στα 20, στα 25, οτιδήποτε ηλικία θέλουμε με τα καινούργια δεδομένα. Mm-hmm. Αλλά έχει βρεθεί ότι όσο πιο νωρίς γίνεται, μιλάμε για αγόρια και κορίτσια, τόσο πιο μεγάλος είναι ο δείκτης προστασίας. Mm-hmm. Δηλαδή, αν γίνει στην ηλικία των 9 με 12 ετών, τα αντισώματα που αναπτύσσονται είναι πάρα πολλά και ανάλογα με την ηλικία γίνεται είτε σε 2 είτε σε 3 δόσεις, μεσοδιάστημα περίπου 2 μηνών μεταξύ των δόσεων. Αν γίνει λοιπόν στην ηλικία των 9 με 12 ετών, ανεβαίνουν στο επίπεδο του 95-97% προστασία από σοβαρές προκαρκινοματώδεις καταστάσεις. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και σε λίγα χρόνια, όπως λέμε και στα ιατρικά συνέδρια, θα ξεχάσουμε να χειρουργούμε καρκίνο τραχύλου, γιατί δεν θα υπάρχει. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να σκεφτούμε και να γνωρίζουμε όλοι είναι ότι το πιο καινούριο εμβόλιο είναι το 9 δύναμο. Αρχίσαμε από 2 ιούς, πήγαμε στους 4, τώρα έχουμε το 9 δύναμο. Δεν προστατεύει από όλους τους ιούς, αυτό το λέω γιατί μερικά από τα κορίτσια που έρχονται και με βλέπουν, οι γυναίκες μετά την ηλικία των teens, μου λένε, μα έχω κάνει το εμβόλιο, πώς δείχνει αλλοιώσεις HPV. Ναι, αλλά είναι μόνο 9 ιοί. Βέβαια είναι οι 9 κυριότεροι ιοί. Ναι. Αλλά δεν σημαίνει, είναι, κάθε μέρα βρίσκουμε και ένα καινούριο ιό. Είναι γύρω στους 55 που ανιχνεύουμε αυτή τη στιγμή, είναι πάνω από 100.
0: Επομένως πρέπει να γίνονται κλινικές εξετάσεις και να υπάρχει πρόληψη που λέμε, έτσι.
1: Απολύτως, ναι. Απολύτως. Το PAP test ακόμα και υπάρχει και ομοριακός έλεγχος που γίνεται για να δούμε το DNA του ιού. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της, αυτό που λέγεται στα αγγλικά early diagnosis, νωρίς διάγνωση, για να μπορέσουμε να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα. Γι' αυτό σας λέω ότι αρχίζουμε από την εφηβεία, διότι αν εκεί τα πράγματα πάνε λάθος, και ξέρετε ότι μία έκτρωση μπορεί να έχει, παρότι ας μην κινδυνολογούμε, είναι μία ασφαλής διαδικασία με τα ελληνικά δεδομένα, γιατί γίνεται σε οργανωμένες κλινικές, δεν κινδυνεύει η κοπέλα, δεν έχουμε μεγάλο ποσοστό επιπλοκών, αλλά δεν πάβει να είναι μία έκτρωση. Και αν γίνει και δεύτερη και τρίτη, μπορεί μετά αυτή η κοπέλα, λόγω συμφύσεων, λόγω ανομαλιών στη μήτρα, να μην μπορεί να τεκνοποιήσει όταν θέλει. Έτσι. Γι' αυτό πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας την αντισύλληψη με οποιαδήποτε μορφή, αρκεί να υπάρχει. Είναι θλιβερό να βλέπεις κορίτσια 15 ετών να έρχονται να υπογράφουν με τους γονείς τους για να γίνει διακοπή κοιήσεως.
0: Υπάρχουν νεότερες και ασφαλέστερες επιλογές αντισύλληψης που ταιριάζουν σε κάθε γυναίκα αναπαραγωγικής ηλικίας, πέρα από το προφυλακτικό που είπατε.
1: Και βέβαια υπάρχουν, αρκεί να το γνωρίζει η γυναίκα. Εμείς θα τους ευαισθητοποιήσουμε το Σάββατο, όπως το κάνουμε, διότι θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Μία γυναίκα που είναι, ας το πούμε, 30 ετών και έχει κάνει ένα παιδί, θα μπορέσει να έχει την εφαρμογή του σπιράλ, το ενδομήτριο σπιράλ, όπως λέμε, το οποίο κρατάει 4 χρόνια. Δεν είναι ορμονική μέθοδος αντισυλλήψεως, είναι πολύ πιο αποτελεσματική από το προφυλακτικό ή από την απόσυρση ή από την προφύλαξη ανάλογα με τις μέρες, και αν θέλει να τεκνοποιήσει μετά από 2-3 χρόνια, το βγάζουμε και κάνει τα παιδιά της. Μία άλλη κοπέλα που είναι νωρίς και είναι low risk μπορεί να πάρει και το αντισυλληπτικό χάπι. Υπάρχουν μέθοδοι οι οποίοι είναι εξατομικευμένοι, αρκεί να υπάρχει κάτι.
0: Κυρία Κλέτσερη,
1: οποιαδήποτε μέθοδος είναι λιγότερο επικίνδυνη από μία διακοπή κοίησεως.
0: Να ρωτήσω κάτι που μας αφορά όλες και ίσως το νιώθουμε στην μηνόπαυση. Μας γερνάει η μηνόπαυση, είτε σωματικά είτε ψυχολογικά.
1: Ναι. Σε αμφότερα τα επίπεδα, κυρία Καρούμπαλη, δυστυχώς, διότι εμεινόπαυση τι σημαίνει, για να πούμε τον ορισμό, γιατί κάτι άλλο που συγχαίεται στην γνώμη και στο κατά κάποιο τρόπο λεξιλόγιο των γυναικών, των ασθενών, είναι δεν έχω περίοδο 2-3 μήνες, είμαι στην εμεινόπαυση. Όχι, εμεινόπαυση σημαίνει απουσία περίοδου για 12 συνεχόμενους μήνες. Εάν η γυναίκα δηλαδή δεν έχει περίοδο για 12 συνεχόμενους μήνες, είναι στην εμεινόπαυση. Ναι. Κλιμακτήριος, προεμεινόπαυση, είναι αυτή η φάση που η περίοδος αρχίζει να έρχεται κάθε 2, κάθε 3 μήνες, κάθε 6 εβδομάδες, αυτή η φάση.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, για να απαντήσω στην ερώτησή σας. Τα οάρια εξαντλούνται. Οι οθήκες ελαττώνουν την παραγωγή ιστρογόνων μέχρι που την σταματούν, σχεδόν σταματάει η παραγωγή ιστρογόνων. Και ποια είναι η ορμόνη των γυναικών, κυρία Καρούμπαλη? Είναι τα ιστρογόνα, τα οποία κρατούν τις γυναίκες young and beautiful, όπως λέμε, όμορφες και νέες, και σωματικά και ψυχικά. Γι' αυτό όταν φεύγουν τα ιστρογόνα, βλέπετε ότι υπάρχουν επιδράσεις όχι μόνο στον ψυχικό κόσμο και στο σωματικό χώρο, και οι γυναίκες αλλάζουν. Και είναι αποδεδειγμένο ότι εάν πάρουν ορμονική θεραπεία, δεν λέω ότι όλες πρέπει να παίρνουν, ούτε το συνιστώ χωρίς σκεπτικισμό, αλλά η ορμονική υποστήριξη βοηθάει πάρα πολύ τις γυναίκες να κρατήσουν τα ιστρογόνα τους, αυτό που λέω συνήθως, όχι στο έκτο επίπεδο. Μια κοπέλα που ήταν στα 30 της είχε ιστρογόνα στον έκτον όροφο, στο ρετυρέ. Ναι. Όταν πάει στην εμεινόπαυση, πάνε στο υπόγειο τα ιστρογόνα, γι' αυτό έχει και τα συμπτώματα. Εμείς δεν την ξαναπάμε στον έκτον όροφο, πάμε κάπου δεύτερο με τρίτο. Είναι, γι' αυτό λέγεται θεραπεία ορμονικής υποκαταστάσεως. Και αυτό βοηθάει όχι μόνο τα συμπτώματα που έχουν σχέση με τον ψυχισμό, όχι μόνο τα σωματικά φαινόμενα, αλλά βοηθάει κάτι που θεωρείται the silent killer, το λέμε, ο σιωπηλός εκτελεστής, είναι τα οστά. Διότι κανένας δεν πέθανε από εξάψεις, κανένας δεν πέθανε από εφιδρώσεις ούτε από αδυναμία συγκεντρώσεως. Εκείνο όμως που φαίνεται είναι ότι τα ιστρογόνα έχουν τρομερή επίδραση στα οστά και σιγά σιγά δημιουργείται η οστεοπαινία, η οποία είναι η αποδυνάμωση, η λέπτυνση των οστών, και μετά το πιο προχωρημένο στάδιο η οστεοπόρωση, και γι' αυτό οι εμεινοπαυσιακές γυναίκες έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κατάγματα. Και ένα κατάγμα δεν είναι ότι καλύτερο.
0: Σωστά.
1: Οπότε, ποιο είναι το μήνυμα εδώ? Το μήνυμα είναι ότι η εμεινόπαυση είναι μια περιοχή της ιατρικής η οποία έχει αναπτυχθεί με εξαιρετικά δυναμικό τρόπο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι «δεν μπορώ να σου κάνω τίποτα και τι θέλεις από μένα αφού έχει σταματήσει η περίοδος σου, τελείωσε». Γιατί όπως σας είπα, η γυναίκα έχει το άλλο μισό της ζωής της στην εμεινόπαυση. Πριν από μερικά χρόνια, κυρία Καρούμπαλη, ξέρετε ότι αρκετά χρόνια πριν δεν τα είχαμε αυτά τα προβλήματα. Γιατί νομίζετε ότι δεν τα είχαμε? Οι γυναίκες πεθαίνανε πιο νωρίς. Δεν μπαίνανε στην εμεινόπαυση. Δεν φτάνανε την ηλικία της εμεινοπαύσεως. Σήμερα όμως όχι μόνο φτάνουν, αλλά θα ζήσουν άλλα 30-40 χρόνια με την εμεινόπαυση. Γι' αυτό υπάρχει ο ειδικός κλάδος και θα πρέπει να το γνωρίζουν όλοι, και ιδιαίτερα οι γυναίκες και οι συνάδελφοι. Θα πρέπει, εμείς προσπαθούμε να τους ενημερώσουμε στα συνέδριά μας, όχι μόνο γι' αυτό, για πολλά πράγματα. Γιατί ξέρετε, και η γυναίκα να πάει στο γιατρό, αν δεν έχει την κατάλληλη κατεύθυνση, Ναι. Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα και το έχω δει αυτό, γιατί βλέπω ζευγάρια από όλη την Ελλάδα.
0: Και όσον αφορά την ορμονική υποκατάσταση που λέτε, πριν λίγα χρόνια ίσως υπήρχε και λυπής ενημέρωση, γιατί ακουγόταν ότι δημιουργούσε και διάφορα άλλα προβλήματα, ας πούμε, και ναι, συνιστούσε ναι, να μην το κάνουν οι γυναίκες.
1: Μπράβο. Ναι, ναι. Πολύ σωστά αυτό που λέτε, ότι λέγανε χωρίς να έχουν στοιχεία, μιλάμε για εξατομικευμένη, πρέπει να γίνεται μια ανάλυση του ιστορικού, εξετάσεις, δεν είναι πάρε ορμονική υποστήριξη σε, αν θέλεις, ανεξαρτήτως του ιστορικού σου. Γι' αυτό σας λέω είναι πολύ λεπτός ο χειρισμός, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι να ακούω από τις γυναίκες ότι πήγα στο γιατρό και με τι τις θέσεις ορμόνες κάνουν καρκίνο.
0: Mm-hmm,
1: λοιπόν,
0: ακριβώς,
1: αυτό είναι τελείως εκτός πραγματικότητος, έτσι. Mm-hmm. Όσο πιο εκεί είναι που η ημιμάθεια είναι πολύ χειρότερη από την αμάθεια. Να καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δεν υπάρχει ένδειξη αυτή τη στιγμή ότι η ορμονική υποστήριξη στη σωστή γυναίκα θα κάνει καρκίνο. Ξέρετε τι είχε γίνει μια φορά στην Αγγλία? Εγώ ήμουνα 20 χρόνια στην Αγγλία από εκπαιδευόμενος μέχρι καθηγητής. Μερικές εταιρείες προσπάθησαν να αγοράσουν και να φτιάξουν αυτό που λένε τιμήματα Women's Health, υγεία της γυναίκας. Mm-hmm. Και βάλανε ορμονική υποστήριξη μέσα στα φάρμακά τους, διότι μελέτες δείχνουν ότι είναι καλύτερο να δίνεις ορμονική υποστήριξη στις γυναίκες παρά να τις νοσηλεύεις με κατάγματα. Mm-hmm. Δηλαδή, άμα το πάρετε σε μια οικονομική ανάλυση, τα λεφτά που δίνει το κράτος για να θεραπεύσει τα κατάγματα των εμμηνοπαυσιακών γυναικών, και μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας Αγγλίας τώρα, άλλο το ιδιωτικό, αλλά αν το βάλετε, όπως είπα, σε οικονομική ανάλυση, είναι πολύ περισσότερα από αυτά που θα έδινε αν έδινε HRT, η οποία προλαμβάνει, το ξέρουμε ότι προλαμβάνει την οστεοπόρωση και την οστεοπαινία. Οπότε είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό κεφάλαιο της γυναίκας, θέλει ιδιαίτερη προσοχή και γνώση και μπορώ να πω ότι αν κάποιος δεν είναι εξοικειωμένος, ας το αφήσει, το ίδιο και με την βοηθούμενη αναπαραγωγή, το ίδιο και με άλλα πράγματα. Θα μιλήσουμε για πολυκυστικές οθήκες. Οι γυναίκες δεν έχουν περίοδο ή έχουν ανώμαλη περίοδο και λένε «Μα τι συμβαίνει σε μένα, θέλω να μείνω έγκυος, δεν μπορώ» και ταλαιπωρούνται με διάφορα μέτρα τα οποία δεν είναι αποτελεσματικά. Και στο τέλος τι γίνεται, και σας μιλάω με την εμπειρία των 40 ετών με χιλιάδες ασθενείς που έχω δει, στο τέλος χάνουν και την υπομονή τους, γίνεται αυτό που λέμε demoralization, παθαίνουν και αυτές μια κατάθεση, μια απάθεια, δεν μπορεί να με βοηθήσει κανείς, γιατί να τρέχω από εδώ και από εκεί. Γιατί δεν πας στο σωστό άνθρωπο από την αρχή.
0: Αυτό λοιπόν, αυτά και άλλα πολλά, και μάλιστα θα υπάρχει και συζήτηση με το κοινό, με τις γυναίκες.
1: Γι' αυτό έχουμε κάνει το πρόγραμμα, θα ήθελα να το τονίσω αυτό, έχουμε διαλέξεις και κάθε ομιλητής θα αναπτύξει το θέμα του. Μάλιστα σαν πρόεδρος το έχω επισημάνει με αυστηρό ύφος, αν μπορώ έτσι να το χρησιμοποιήσω, 12-15 λεπτά maximum, και θα μείνουν 8 περίπου λεπτά για συζήτηση μετά από κάθε παρουσίαση. 20 λεπτά του δίνουμε του ομιλητή, αλλά όχι να τα χρησιμοποιήσει για τον εαυτό του, 10-15, 12-15 το maximum, και θα έχουμε χρόνο για συζήτηση, βέβαια, την οποία τη θέλουμε τη συζήτηση. Η συμμετοχή του κοινού είναι εξαιρετικά σημαντική.
0: Πολύ σημαντική μια τέτοια ανοιχτή συζήτηση, γιατί μπορεί να λειτουργήσει προληπτικά σε πολλά θέματα, σε όλα τα θέματα που καλύπτεται. Λοιπόν, καλύπτεται όλες τις ηλικίες μιας γυναίκας.
1: Έχετε δει τις θεματικές ενότητες, γι' αυτό το έχουμε βάλει για την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος, είναι κάτι που το κάνουμε με μεγάλη χαρά και για μας, μην νομίζετε, είναι μια κίνηση που δαπανά χρόνο, είναι από τον ελάχιστότατο ελεύθερο χρόνο που έχουμε. Εγώ, επειδή θα είμαι στον πύργο, δεν πήγα σε ένα άλλο συνέδριο που με είχαν καλέσει για να μιλήσω, γιατί δεν μπορούσα να λείπω 2 Σαββατοκύριακα συνέχεια λόγω των κλινικών υποχρεώσεων που έχω. Οπότε ελπίζουμε να έρθει ο κόσμος, είναι στο κέντρο του πύργου. Πολύ ωραίο το κτίριο, πρέπει να σας πω, δεν είχα πάει, αλλά το έχω δει σε φωτογραφίες. Τα θέματα είναι εξαιρετικά, οι ομιλητές είναι και από εμάς και οι πρόεδροι από τον ιδιωτικό τομέα Πύργου Αμαλιάδος και από το κρατικό νοσοκομείο του Πύργου. Θα έχουμε χαιρετισμούς από πολιτικούς και πολιτιακούς παράγοντες και θα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα. 11 με 11.30 είναι η προσέλευση. 11.30 με 12 είναι οι χαιρετισμοί και 12 με 3 έχουμε τα sessions.
0: Στις 27 λοιπόν στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας ευχαριστούμε θερμά τον δόκτωρα Λουκά Κλέτζερη που μας κατατοπίσατε πλήρως, κύριε Κλέτζερη, για το συνέδριο αλλά και γενικότερα για θέματα που και εμείς δεν γνωρίζαμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή αντάμωση λοιπόν στο Σάββατο.
1: Την ΕΡΤ, ελπίζουμε να σας δούμε το Σάββατο.
0: Βεβαίως, με χαρά. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.
1: Thank you. Γεια σας.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM.
1: Όλα για την υγεία και την ευεξία. Όλα για μια αποκατάσταση όπως σας αξίζει. Ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Λύσεις από κορυφαίες εταιρείες για τη φροντίδα σας, πάντα στις καλύτερες τιμές. Οξυγονοθεραπεία, ορθοπαιδικά, αθλητιατρικά είδη, ορθοπαιδικά υποδήματα, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες με ενοικίαση πώληση μέσω ΕΟΠΗ. 20 χρόνια ορθοπαιδικά ΒΕΒΕ Παρασκευόπουλος Ανδρέας. Σε δύο σημεία, Μανολοπούλου και Κοκκίνου 3 και στην πλατεία Ηφαίστου Χαλκιάτικα στον πύργο. 26-21-0-21-901. Σεβασμός στον άνθρωπο και στη ζωή.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Από την εφηβεία στην εμμηνόπαυση. Τι πρέπει να γνωρίζει κάθε γυναίκα. Ενημερωτική μερίδα στον πύργο από την Ένωση Μαιευτήρων Γυναικολόγων Ελλάδος. Το Σάββατο, 27 Ιουνίου, στο Συνεδριακό Κέντρο της Περιφερειακής Ενότητας Ηλίας. Ώρα έναρξης 11 το πρωί. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και της Ιεράς Μητρόπολης Ηλίας.
0: ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

Δικό του Θεού, του κόσμου το αδικό. Σ' ένα σουλτάνο μπροστά, τον παν καταδικό. Τον λύνει αυτός απ' τα δεσμά του. Κι έτσι οφείλει.

0: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
0: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μαζί τα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών. Τετάρτη 24 Ιουνίου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Σήμερα η κηδεία της Σταυρούλας Λεβεντάκη που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της στα Χανιά. Με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση στον ανακριτή, την Παρασκευή ο καθομολογία δολοφόνος. Στον εισαγγελέα 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης. Σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψε ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Ξανά στους δρόμους οι αγρότες στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Ταρακουνήθηκαν οι κάτοικοι σε Κάσο, Κάρπαθο και την ευρύτερη περιοχή. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Αυτά και άλλα θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά».

0: Σήμερα γίνεται η κηδεία της 45χρονης που δολοφονήθηκε από τον ενοικιαστή της, ο οποίος θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Παρασκευή με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, δηλώνοντας πλέον μετανιωμένος διαστόματος του δικηγόρου του Γιάννη Τρικύλη. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου και στα Χανιά. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε σήμερα το τελευταίο δύο στην άτυχη γυναίκα που έπεσε θύμα μια στρικτής δολοφονίας, βασανισμού και δολοφονίας ουσιαστικά, μέσα σε κλίμα πένθωση και βαθιά συγκίνηση. Οικογένεια, συγγενείς, φίλοι, οικογενείτες είπαν το τελευταίο δύο στην άτυχη Σταυρού Λεβεντάκη, στο χωριό της, στο Βαρύπετρο. Η εξώδια ακολουθία έγινε στον ιερό ναό Μεταμορφώσεως Σωτήρος. Να υπενθυμίσουμε ότι η γυναίκα είχαν χαθεί τέχνης από 30 Μαΐου. Μέσα από την εντελεχή έρευνα της αστυνομίας βρέθηκε άγρια δολοφονημένη και παρά τις προσπάθειες του δράστη να παραπλανήσει συνειδητά τις αρχές, μέσα από μια πολύ καλά συντονισμένη αστυνομική έρευνα και επιχείρηση, οδηγήθηκε στην ομολογία ο δράστης που ήταν ενίκαιζε και το σπίτι της. Αντιμετωπίζει τη βαρύτατη κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση και άλλες πλημμυριωματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Θα ζήτησε περαιτέρω προθεσμία και πήρε για να απολογηθεί την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλώνει η δια του δικηγόρου του μετανιωμένος, αλλά οι συγγενείς ωστόσο του Σταυρούλα Ζεβεντάκη ζητούν τόσο απονομή της δικαιοσύνης όσο και ότι θα καταθέσουν μήνυση εκτός από τον σε βάρος του δράστη και σε βάρος της συζύγου του για τον αποξιωτικό τρόπο που μίλαγε για την εκλειπούσα. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε ότι το μερίο αποτέλεσμα προήλθε μετά από έντονο καυγά, ήταν τη στιγμή, είπε χαρακτηριστικά. Κάποιος ο οποίος δεν μετανιώνει, δεν ομολογεί, υποστήριξε ο δικηγόρος. Ωστόσο, καθομολογεί ο δράστης. Να υπενθυμίσουμε ότι προσπαθούσε να προσανατολίσει τις έρευνες των αρχών με πλήθος αντιφάσεων και αστήρικτων ισχυρισμών, με πολλά ψέματα, ακόμα και σε μπροστά στις κάμερες των μέσων ενημέρωσης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα Πολύζου. Από τα πρώτα 24 ώρα μετά τη δήλωση εξαφάνισης της Σταυρούλας Λεβεντάκη, οι αστυνομικές έρευνες είχαν επικεντρωθεί στον σημερινό κατηγορούμενο. Σύμφωνα με όσα αποκάλυψε στο ET News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντίνα Δημοκλίδου, όπως εξήγησε, η διερεύνηση της υπόθεσης παρουσίασε εξ αρχής μια σημαντική δυσκολία, καθώς η εξαφάνιση της γυναίκας δηλώθηκε με καθυστέρηση.
2: Ουσιαστικά υπήρχε μια αντικειμενική δυσκολία σε αυτήν την υπόθεση, ότι καθυστέρησε αρκετά να δηλωθεί η εξαφάνιση της γυναίκας αυτής και είναι απόλυτα κατανοητό, καθώς το βασικό μέλος της οικογένειας, ο αδερφός της, νοσηλευόταν σε νοσοκομείο. Βέβαια, από τη στιγμή που δηλώθηκε, μέσα στα δύο πρώτα 24 ώρα, οι αστυνομικοί είχαν στοχεύσει στο συγκεκριμένο άνθρωπο και στη συγκεκριμένη οικία, καθώς κατάφεραν να βρουν βιντεοληπτικό υλικό, παρόλο που είχε διαγραφεί το βασικό βιντεοληπτικό υλικό από τον κατηγορούμενο. Στη συνέχεια έγινε ανάκτηση από τους αστυνομικούς, κατάφεραν να βρουν ότι η γυναίκα προς την περιοχή που βρίσκεται η κατοικία και δεν αποχωρεί ποτέ από αυτή ζωντανή, όπως αποδείχθηκε. Έτσι εστίασαν σε αυτόν τον άνθρωπο, βέβαια δεν του επέτρεψαν ποτέ να αντιληφθεί ότι είναι ο βασικός ύποπτος για την εξαφάνισή της και κατ' επέκταση για την εγκληματική ενέργεια σε βάρος της. Βοήθησε πάρα πολύ και οφείλουμε να το πούμε η Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών που έστειλε άμεσα κλιμάκιο στα Χανιά και μέσα σε 24 ώρες μάλιστα είχαμε καταφέρει να έχουμε και τις πρώτες απαντήσεις από στοιχεία τα οποία είχαν καθαριστεί επιμελώς από το δράστη, καθώς έκανε πολύ μεγάλη προσπάθεια να καλύψει τα ίχνη του. Ευτυχώς όμως το επιστημονικό προσωπικό της ελληνικής αστυνομίας και η τεχνολογία μας βοήθησε πολύ, με αποτέλεσμα να έχουμε την εξιχνίαση του εγκλήματος. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να διαπιστωθεί κατά την ανάγνωση και το κίνητρο, το οποίο δεν έχει ξεκαθαρίσει από την ελληνική αστυνομία, παρά το όσο έχει αναφέρει στην ομολογία του ο κατηγορούμενος, αλλά και αν υπήρχε με οποιονδήποτε τρόπο συμμετοχή σε ό,τι διέπραξε ο κατηγορούμενος ή αν κάποιος είχε γνώση του τι ακριβώς διέπραξε και ουσιαστικά υπέθελε αυτόν τον άνθρωπο. Είναι κάτι το οποίο δεν έχει διαπιστωθεί, όμως θα ξεκαθαρίσει κατά την ανάκριση. Είναι ένα από τα άτομα που εξετάστηκαν κατά την προανάκριση για αυτή την υπόθεση. Θα σας εξηγήσω κάτι. Επειδή ακριβώς αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται πολλά χρόνια στην περιοχή, είχε ενσωματωθεί πλήρως με την τοπική κοινωνία. Κανένας από την τοπική κοινωνία δεν μπορούσε να πιστέψει ότι εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στην δολοφονία αυτής της γυναίκας. Από τη στιγμή που υπήρχαν και άρεστες σχέσεις μεταξύ τους. Άλλωστε, είχε απασχολήσει μόνο μία φορά την ελληνική αστυνομία και μάλιστα για δικήματα του κοινού ποινικού δικαίου και δεν στοχοποιούνταν από κανέναν όσο δράσει αυτή τη εγκληματική ενέργεια. Είναι απόλυτα κατανοητό και η δική του οικογένεια να θεωρεί ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ο Θεός. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι έχουμε την ομολογία του κατηγορούμενου. Έχει περιγράψει αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή αυτής της γυναίκας. Κάτι που ταυτίζεται και με την ιατροδικαστική εξέταση του θύματος. Και υπάρχουν και αρκετά στοιχεία σε βάρος του, τα οποία φυσικά δεν μπορούμε να αγνοήσουμε.
0: Πάμε τώρα στην άλλη υπόθεση, στο διπλοφωνικό, στον Λόγκο, όπου εκεί οι έρευνες συνεχίζονται φυσικά και οι αρχές εστιάζουν στην ταυτοποίηση ορφανού βιολογικού υλικού που εντοπίστηκε στο σπίτι. Ο Νίκος Γιαπρακάς είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
3: Καλό μεσημέρι. Και οι έρευνες συνεχίζονται, όπως επίσης και οι αναλύσεις στα κυματολογικά εργαστήρια της Ελληνικής Αστυνομίας, όπου έχει μεταφερθεί πλήθος στοιχείων τα οποία σχετίζονται με την συγκεκριμένη υπόθεση. Υπάρχει κάποιο βιολογικό υλικό το οποίο θεωρείται ορφανό, με την έννοια ότι δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμα σε ποιον ανήκει. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του Heart News, εντοπίστηκαν δύο τμήματα από τρίχες στο μαχαίρι, το οποίο βρέθηκε κάτω από το σώμα της νεκρής γυναίκας. Η μία φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες μας, να ανήκει στην ίδια. Ωστόσο, το άλλο τμήμα δεν έχει ταυτοποιηθεί, δεν φαίνεται να ανήκει σε κάποιον από τους τρεις εμπλεκόμενους, δηλαδή τα δύο θύματα ή τον 65χρονο, ο οποίος κατηγορείται για το διπλό αυτοφωνικό στον Λόγκο Αιγείου. Έτσι λοιπόν, περιμένουμε την ολοκλήρωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων σε όλα τα στοιχεία τα οποία συνθέτουν το πάζ της συγκεκριμένης υπόθεσης, ενώ

0: πρέπει να γίνουν, να ολοκληρωθούν όλες οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται στα στοιχεία τα οποία έχουν συλλεχθεί για να καταλήξουμε σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σε μια ακόμα συγκλονιστική υπόθεση θα πάμε για τη συνέχεια και στην Λέσβο, όπου εκεί μία γιατρός έφυγε από τη ζωή ευνηδίως λίγες μέρες μετά τον τοκετό. Τη Μυρσίνη Τζινέλη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μυρσίνη.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, είναι συγκλονισμένη όλη η τοπική κοινωνία εδώ στη Λέσβο, η ιατρική κοινότητα, το νοσοκομείο που εργάστηκε, το ΕΚΑΒ που εργαζόταν τον τελευταίο χρόνο, από την απώλεια μιας 36χρονης γυναίκας, όπως είπες, λίγες μέρες μετά τη γέννηση του πρώτου της παιδιού. Την Παρασκευή το μεσημέρι γέννησε η γυναίκα με φυσιολογικό τοκετό και το Σάββατο παρουσιάστηκαν επιπλοκές. Πραγματοποιήθηκαν ιατρικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν, όπως ενημερωθήκαμε από το νοσοκομείο. Την Δευτέρα το πρωί η γυναίκα διασωληνωμένη μπήκε στη ΜΕΘ και στη συνέχεια κρίθηκε ότι πρέπει να γίνει αεροδιακομιδή. Πράγματι την Τρίτη το απόγευμα πραγματοποιήθηκε αεροδιακομιδή της στο Αττικό νοσοκομείο, αλλά η γυναίκα κατέληξε πριν προλάβει να φτάσει στο νοσοκομείο. Να σου πω ότι όπως αποκαλύπτει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ σε συλληπιτήριο μήνυμά του, την Τρίτη το πρωί πραγματοποιήθηκε και χειρουργική επέμβαση στο νοσοκομείο της Μυτιλήνης, χωρίς να διαπιστωθούν υπολείμματα του τοκετού. Και πραγματικά έτσι όλοι περιμένουμε απαντήσεις στο πώς έφυγε αυτή η γυναίκα. Γιατρός και η ίδια, γιατρός και ο σύζυγός της. Να σας πω ότι στη Μευτική Κλινική του Νοσοκομείου της Μυτιλήνης βρίσκεται το κοριτσάκι της και πραγματικά όλοι είναι συγκλονισμένοι εδώ στην Λέσβο από την τραγική αυτή είδηση.
1: Πραγματικά και όχι μόνο στη Λέσβο, νομίζω όλοι είμαστε συγκλονισμένοι ακούγοντας αυτή την τόσο τραγική περίπτωση. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μυρσίνη Τζινέλη, να επιστρέψουμε στη Θεσσαλονίκη και να πάμε στα δικαστήρια όπου εκεί βρίσκεται ο Κώστας Καντούρης. Έχουμε δύο σημαντικές υποθέσεις σήμερα. Αφενός η 29χρονη που κατηγορείται για την αιματηρή επίθεση σε βάρος του συντρόφου της στην Άνω Πόλη πηγαίνει στον εισαγγελέα και από ό,τι λέει η αστυνομία δύο ήταν τα μαχαίρια με τα οποία του επιτέθηκε. Καλό μεσημέρι, Κώστα Καντούρη.
3: Καλό μεσημέρι από το δικαστήριο, όπως είπαμε και χθες. Με δύο μαχαίρια κατηγορείται ότι προκάλεσε τρία τραύματα στον 24χρονο σύντροφό της, ο οποίος εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Το επεισόδιο έγινε, το οικογενειακό επεισόδιο έγινε χθες το πρωί, με κατηγορούμενη την 29χρονη, η οποία φέρεται ότι του προκάλεσε τρία τραύματα, ένα στο πνεύμονα, ένα στην κοιλιά και ένα στο χέρι, με σοβαρότερο αυτό του πνεύμονα, γι' αυτό και χειρουργήθηκε χθες ο 24χρονος, πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ στην εισαγγελέα, ασκήθηκε σε βάρος της ποινική δίωξη για απόπειρα αυτοκτονίας με πρόθεση και για παράνομη οπλοχρησία για τα δύο μαχαίρια που χρησιμοποίησε και παραπέφθηκε να απολογηθεί στον ανακριτή από τον οποίο πήρε προθεσμία για τις επόμενες ημέρες.
1: Να πάμε και στην άλλη υπόθεση, Κώστα, που έχουμε για την εγκληματική οργάνωση με τις ρευματοκλοπές. Έρχονται νέα στοιχεία στο φως. Αυτοί πηγαίνουν στην εισαγγελία, οι κατηγορούμενοι και αυτοί.
3: Ναι, είναι έξω από το γραφείο του εισαγγελέα και οι πέντε. Οι βασικοί κατηγορούμενοι πρόκειται για ένα 52χρονο, ένα 40χρονο και ένα 43χρονο. Μαζί του συνελήφθησαν και άλλοι δύο, η αδερφή του ενός και ένας συνάδελφος του δεύτερου, οι οποίοι έχουν περιφερειακό ρόλο, δηλαδή κατηγορούνται μόνο για ρευματοκλοπή. Το βασικό είναι ότι οι τρεις τους φέρονται ότι από το 2017 μέχρι σήμερα έκαναν τουλάχιστον 600 παρεμβάσεις σύμφωνα με το κατηγορητήριο σε μετρητές του ΔΕΒΙΕ, είτε αναλογικούς είτε ψηφιακούς. Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρέμβασή τους με ειδικό λογισμικό στους ψηφιακούς μετρητές και κατάφερναν να παρουσιάζουν μειωμένη κατανάλωση ρεύματος από την πραγματική και έτσι χρεώνονταν πολύ λιγότερα χρήματα οι καταναλωτές που κυρίως είναι επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις. Μάλιστα συγκεκριμένοι φέροντα ότι εισέπραταν χρήματα γι' αυτό από τους καταναλωτές από 2 ως 6.000 ευρώ ανά περίπτωση. Τι εννοώ, ότι σε πολλές περιπτώσεις φαίνεται ότι ήταν συνδρομητική η σχέση τους, δηλαδή πήγαιναν κάθε εξάμηνο, ανανέωναν το λογισμικό και εισέπραταν κάθε εξάμηνο χρήματα. Υπάρχουν και περιπτώσεις όμως που εισέπραξαν και άπαξ χρήματα, καλύπτοντας όλη την περίοδο. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, 371.000 ευρώ πήραν όλο αυτό το διάστημα, ενώ η ζημία του ΔΕΔΙΕ ανέρχεται σε 9 εκατομμύρια και 163.000 ευρώ. Αν θυμάμαι καλά, 163.000 ευρώ, πρόκειται για 103 περιπτώσεις ρεύματοκλοπή.

0: σε Αττική, Μακεδονία, Θεσσαλονίκη, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, σε διαφορετικές, αλλά ακόμη και δύο απάτες με φωτοβολταϊκά, δηλαδή κατάφεραν το ειδικό αυτό λογισμικό να το βοηθήσουν σε φωτοβολταϊκά συστήματα, παρουσιάζοντας ότι πουλούσαν, ότι έδιναν περισσότερο ρεύμα από αυτό που πραγματικά έδιναν στον ΔΔΕ. Αναμένεται να σκεφτούν σε λίγο διώξει βάρος τους, δηλαδή αυτή την ώρα μπαίνουν στην εισαγγελία, αναμένεται να σκεφτούν διώξει βάρος τους, προκειμένου να παραπευθύνουν το πιθανότερο στον ανακτητή. Η ζημία του ΔΔΕ, όλο αυτό το ΔΔΕ, την είπαμε τη ζημία του ΔΔΕ, απλώς να προσθέσω ότι βρέθηκαν στην κατοχή τους για όλες αυτές τις περιπτώσεις τουλάχιστον 1000 μολυδοσφαγίδες διαφόρων τύπων που φαίνεται ότι τοποθετούσαν στους μετρητές της ΔΕΗ, στους οποίους παρενέβαιναν.
1: Μάλιστα, απολύτως οργανωμένο το κύκλωμα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα Καντούρη. Να πάμε τώρα και στο Ηράκλειο να δούμε εκεί τι γίνεται με την υπόθεση του μακελιού στα Μπορίζια. Σήμερα οι δύο προφυλακισμένοι για το μακελιό πηγαίνουν στην ανακρίτρια Ηρακλείου και αυτή τη φορά η απολογία αφορά το σκέλος της υπόθεσης για την έκρηξη του αυτοσχέδιου μηχανισμού στο σπίτι μέλους της οικογένειας Φραγκιαδάκη. Ο Γιώργος Λαμπράκης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
2: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Λιγόλεπτη ήταν η παραμονή του στα δικαστήρια για τα δύο μέλη της οικογένειας Καργάκη, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον της δικαιοσύνης, πήραν προθεσμία και θα απολογηθούν την Παρασκευή, μεθαύριο, μαζί με τα άλλα τρία μέλη της οικογένειας. Άρα δηλαδή την ερχόμενη Παρασκευή και τα πέντε μέλη της οικογένειας Καργάκη θα περάσουν το κατόφλι των δικαστηρίων για να απολογηθούν στο πλαίσιο των ερευνών της αστυνομίας για την έκρηξη της βόμβας στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη το βράδυ της 31ης Οκτωβρίου του 2025. Την επόμενη μέρα, την 1η Νοεμβρίου, είχαμε το μακελιό στον κεντρικό δρόμο των Βοριζίων. Να πούμε ότι οι δύο που πήγαν σήμερα και πήραν την προθεσμία είναι οι άνδρες που φαίνονται στο επίμαχο βίντεο, ο ένας να πυροβολεί με το Καλάσνικοφ και ο δεύτερος να βρίσκεται ακριβώς πίσω του, και ενώ οι άλλοι τρεις που συμπληρώνουν την πεντάδα την Παρασκευή είναι αυτοί που ήταν ήδη στις φυλακές όταν έγινε το μακελιό και τους οποίους επισκέφθηκε ο Φανούρης Καργάκης, το θύμα, λίγες ώρες πριν την έκρηξη. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να δόθηκε εντολή από τη φυλακή για να μπει η βόμβα στο σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ένα γεγονός που πυροδότησε τις εξελίξεις που είχαμε και το μακελιό της επόμενης μέρας, όπου πέρα από το Φανούρι Καργάκη έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκιαδάκη. Οπότε την ερχόμενη Παρασκευή, λόγω και της ταυτόχρονης παρουσίας των πέντε μελών της οικογένειας Καργά και να μένει και ισχυρή παρουσία της αστυνομίας και παρουσία βέβαια των συγγενών τους, όπως ήταν και σήμερα το πρωί έξω από τα δικαστήρια του Ηρακλείου.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ξανά στους δρόμους σήμερα οι αγρότες των Μαλγάρων στο πλαίσιο τριήμερων κινητοποιήσεων που έχει εξαγγείλει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης από Μάλγαρα, Κίμινα, Χαλάστρα και άλλα χωριά συγκεντρώθηκαν με τα τρακτέρ τους στην πλατεία και στη συνέχεια μετακινήθηκαν προς τον κόμβο των Μαλγάρων. Ο Τίμος Φακαλής βρίσκεται εκεί και θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Τίμο.
3: Καλό μεσημέρι, Γέλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, τα δεκάδες τρακτέρ βρίσκονται παραταγμένα στον κόμβο των Μαλγάρων. Έχει στηθεί ένα φράγμα από κλούβα των ΜΑΤ και ουσιαστικά εμποδίζει τα τρακτέρ να βγουν πάνω στην εθνική οδό. Νωρίτερα συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Μαλγάρων, όπου πραγματοποίησαν πορεία μέχρι την παράκαμψη της εθνικής. Να σου πω ότι 100.000 τόνοι ζιού παραμένουν αδιάθετοι στα σιλό των Κιμήνων, της Χαλάστρας και των Μαλγάρων. Είναι μεγάλο το πρόβλημα και όπως τονίζουν, τα ζητήματα πλέον ξεπερνούν τους αγρότες της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Αυτό που τονίζουν είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής, 20% τα φυτοφάρμακα, 30% το πετρέλαιο, ενώ όπως αναφέρουν, η κυβέρνηση τους είχε υποσχεθεί 70 ευρώ αναστρέμα αποζημίωση στο ρύζι, κάτι το οποίο ακόμη δεν έχουν δει στους λογαριασμούς τους και μετατίθεται αυτή η υπόσχεση από μήνα σε μήνα. Παράλληλα, βάζω στο τραπέζι και το ζήτημα της Μυδικής, του Τριφυλιού δηλαδή, καθώς έχει δοθεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αποζημίωση για τις περιοχές που έχουν χτυπηθεί από την ευλογιά, αποζημίωση de minimis για το Τριφύλι, ωστόσο εξαιρείται από αυτή την αποζημίωση ο νομός Θεσσαλονίκης και είναι κάτι για το οποίο αντιδρούν εδώ οι αγρότες του μπλόκου των Μαλγάρων. Και όπως αναφέρουν, αν δεν λυθούν τα προβλήματα που τους ξεπερνούν, θα κλιμακώσουν το επόμενο διάστημα της κινητοποίησης τους.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Τίμος, σε ρυθμούς κινητοποιήσεων βρίσκονται και οι αγρότες στην Λάρισα. Νωρίτερα, βέβαια, είχαμε και άλλο τύπου κινητοποίηση από το εργατικό κέντρο της πόλης με σωματεία και συνδικάτα στο πλαίσιο της 24ωρης πανελλαδικής κινητοποίησης και της συλλογικής συμβάσης εργασίας. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο τώρα. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Με πορεία προς τα γραφεία της υπευθέρωσης εργασίας ολοκληρώθηκε η απεργιακή κινητοποίηση που διοργάνωσε σήμερα το Εργατικό Κέντρο της Λάρισα σήμερα το πρωί μαζί με συνδικάτα, το Συνδικάτο Γάλακτος, Τραφίμων και Ποτών, Τουρισμού, Επισητισμού αλλά και το Συνδικάτο των Οικοδόμων στο πλαίσιο της 24ωρης μοναδικής απεργιακής κινητοποίησης που κηρύχθηκε βεβαίως η υπογραφή κλαδικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας, οι αυξήσεις αλλά και τα μεταπροστασία, ιδιαίτερα εν μέσω του φέρους, σε όλους αυτούς τους κλάδους βεβαίως που κινητοποιήθηκαν σήμερα και πραγματοποίησαν και την πορεία. Τώρα το απόγευμα στις 8.30 ώρα το ράδι, τη σκητάλη παίρνουν οι αγρότες εδώ, οι οποίοι θα φέρουν τα τρακτέρ τους μέσα στο κέντρο της πόλης, στο πλαίσιο της πανελλαδικής κινητοποίησης που έχει αποφασίσει η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων. Όπως αναφέρει βεβαίως και στο σχετικό κάλεσμα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αγρότες περισσεύουν και χειροτερεύουν και η μόνη απάντηση, διεκδίκηση και διεξόδο είναι οι κινητοποιήσεις, ώστε να δυναμώσει η πίεση προς την κυβέρνηση και να διεκδικήσουν οι αγρότες το αυτονόητο, δηλαδή να πληρωθούν για όσα τους χρωστάνε. Στο τέλος του μήνα έχουν ανακοινωθεί πληρωμές από οφειλές από επιδοτήσεις, οικολογικά και βιολογικά σχήματα, που όμως δεν είναι σίγουρο, τουλάχιστον όπως αναφέρουν οι αγρότες, αν θα πραγματοποιηθούν στο σύνολό τους. Και βεβαίως οι ίδιοι μέσω της κινητοποίησης αυτής ασκούν πίεση ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Οι δυσκολίες για την παρούσα περίοδο είναι δεδομένες. Να πούμε ότι είναι από τις ελάχιστες φορές, είναι η πρώτη φορά που μέσα στην αιχμή των αγροτικών εργασιών διοργανώνονται κινητοποίησεις στον Θεσσαλικό κάμπο. Η οικονομική αντοχή των αγροτών βρίσκεται στο κόκκινο. Και βεβαίως μέσω της σημερινής κινητοποίησης ζητούν να προχωρήσουν οι διαδικασίες των πληρωμών και για τις επιδοτήσεις και για τα οφειλόμενα, αλλά και το κυριότερο να υλοποιηθούν και οι δεσμεύσεις που είχαν αναδειχθεί από την πλευρά της κυβέρνησης, του Υπουργείου Αγροτικής Αντιστασμού αλλά και του Λειτουργικού στις πολύμερες κινητοποίησεις που έγιναν στα τέλη του περασμένου χρόνου και τις αρχές του τρέχοντος έτους. 55 μέρες κινητοποίησεων είχαμε και βεβαίως είχαν καταλήξει σε κάποια, τουλάχιστον την ικανοποίηση κάποιων ετοιμάτων, τα οποία, όπως υποστηρίζουν οι αγρότες, δεν έχει γίνει το παραμικρό μέχρι στιγμής και γι' αυτό το λόγο δεν συνεχίζουν να βρίσκονται στους δρόμους. Αναμένεται να έρθουν στην Κεντρική Πλατεία στις 8.30 το βράδυ, βεβαίως στο πλαίσιο της κινητοποίησης αυτής, και δηλώνουν ότι δεν θα υποστηρούν σήμερα του αγώνα, ζητώντας παράλληλα να ανασταλούν και οι διώξεις που έχουν ασκηθεί εναντίον των αγροτών που συμμετείχαν στις κινητοποίησεις τότε τις προηγούμενες αλλά και παλαιότερες, και γι' αυτό το λόγο μάλιστα έχουν προγραμματίσει στο άμεσο μέλλον να ξεκινήσουν η Πανελλαδική Συνδικαλιστική Επιτροπή των Μπλόκων και έναν ενημερωτικό κύκλο ταφών με όλα τα κόμματα στο Κοινοβούλιο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη. Να πάμε και στην Καλαμάτα, όπου και εκεί είχαμε το πρωί συγκέντρωση διαμαρτυρίας από αγρότες και κτηνοτρόφους της Μεσσηνίας, έξω από το κτίριο της Περιφέρειας. Ο Κώστας Γαζούλης είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Κώστα.
5: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά στους δρόμους βγήκαν ξανά σήμερα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Μεσσηνίας, λίγους μήνες μετά τα πολυήμερα μπλόκα και τις κινητοποιήσεις του περασμένου χειμώνα, παραγραμματοποιώντας μια παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας εδώ στην Καλαμάτα. Η κινητοποίηση, όπως ακούσαμε και νωρίτερα, Αγγέλη, εντάσσεται στο πλαίσιο των πανελλαδικών δράσεων που αποφάσισε η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων, με τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου να υποστηρίζουν τα προβλήματά τους που τους οδήγησαν στα μπλόκα τα Χριστούγεννα, όχι μόνο δεν έχουν επιληθεί, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις έχουν οξυνθεί. Οι συγκεντρωμένοι λόγοι έκαναν για εκρηκτική αύξηση του κόστου παραγωγής, καθυστερήσεις πληρωμές ενισχύσεων και αποζημιώσεων, καθώς και για αδιέξοδο που αντιμετωπίζουν πολλοί παραγωγοί λόγω των χαμηλών τιμών στα αγροτικά προϊόντα. Ιδιαίτερη αναφορά θέλω να σου πω ότι έγινε και για την ελαιοπαραγωγή στη Μεσσηνία, με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι η τιμή του ελαιολάδου πλέον βρίσκεται κάτω από το κόστος παραγωγής, γεγονός που, όπως τονίζουν, καθιστά ασύμφορη τη συνέχιση της καλλιεργητικής δραστηριότητας για πολλούς παραγωγούς. Θέλω να σου πω ότι από την πλευρά του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Γκέλη, επισημαίνεται ότι έως το τέλος Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν σημαντικές πληρωμές προς τον αγροτικό κόσμο που αφορούν οικολογικά σχήματα και ενσυνδεδεμένες ενισχύσεις. Σύμφωνα μάλιστα με το Υπουργείο, οι καθυστερήσεις σχετίζονται με τη μετάβαση από τον ΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και τους εντατικούς ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή καταβολή αυτών των ενισχύσεων. Οι αργόροντες πάντως από την πλευρά τους, και να κλείσουμε αυτό, ξεκαθάρισαν ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους εφόσον δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Μια σοβαρή υπόθεση φοροδιαφυγής αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, εντοπίζοντας αδήλωτα έσοδα ύψους 3,1 εκατομμυρίου ευρώ σε κατασκευαστική εταιρεία και μεσητικό γραφείο στις Κυκλάδες. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου. Καλό μεσημέρι, Λίνα.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέννη, κυρίες και κύριοι. Η υπόθεση φοροδιαφυγής αυτή ήρθε στο φως όπως ανακοίνωσε η ΑΔΕ επίτα από στοχευμένους ελέγχους και αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών εργαλείων ανάλυσης δεδομένων, τα οποία αποκάλυψαν σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ των πραγματικών συναλλαγών και των στοιχείων που είχαν δηλωθεί, που είχαν δηλώσει οι συγκεκριμένες εταιρείες στις φορολογικές αρχές για το 2024. Σύμφωνα με την ΑΔΕ, λοιπόν, οι ελεγκτές αντόπισαν μέσω ανάλυσης ακίνητα που προβάλλονταν στην ιστοσελίδα του μεσητικού γραφείου ως ολοκληρωμένες πωλήσεις. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο που έγινε στα γραφεία της επιχείρησης και την εξέταση των σχετικών εντολών, διαπιστώθηκε ότι σημαντικό μέρος των προμηθειών τελικά δεν είχε δηλωθεί. Η μεσητική εταιρεία είχε αρχικά εμφανίσει σε καθάριστα έσοδα 1 εκατομμύριο ευρώ και ζημιές περίπου 260.000 ευρώ, ωστόσο μετά τον έλεγχο τα δηλωθώντα έσοδα σχεδόν διπλασιάστηκαν, φτάνοντας στα 1,9 εκατομμύρια ευρώ, ενώ η επιχείρηση εμφάνισε τελικά κέρδη 230.000 ευρώ. Η έρευνα των ελεγκτών επεκτάθηκε και στην κατασκευαστική εταιρεία, που εμφανιζόταν ως πολίτρια σε αρκετές από τις συγκεκριμένες συναλλαγές. Και εκεί διαπιστώθηκε ότι η εταιρεία είχε δηλώσει ακαθάριστα έσοδα μόλις 3 ευρώ και ζημιές 47.000 ευρώ, γεγονός που προκάλεσε φυσικά υποψίες στις φορολογικές αρχές. Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του ελέγχου, η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε σε τροποποιητική δήλωση, ανεβάζοντας τελικά τα δηλωθέντα έσοδα στα 2,2 εκατομμύρια ευρώ και τα κέρδη της στις 600 περίπου ευρώ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Κυκλάδες να πάμε στα Δωδεκάνησα, όπου εκεί είχαμε μια ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ νοτιοανατολικά της Καρπάθου. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας ενημερώσει. Καλό μεσημέρι, Μαριέτα.
7: Γεια σας από τη Ρόδο. Πράγματι μια ισχυρή δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στις 11 και 25 το πρωί στον θαλάσσιο χώρο νοτιοανατολικά της Καρπάθου και νότια της Κάσου. Ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός και στα δύο νησιά. Σύμφωνα με όσα μας είπε νωρίτερα ο δήμαρχος της ηρωικής νησού Κάσου, ο Μιχάλης ο Ερωτόκριτος, η δόνηση ήταν έντονη, συνοδευόταν από έντονο βουητό, αλλά δεν έχουν καταγραφεί προφανώς θύματα ούτε και ζημιές. Δεν υπάρχει ιδιαίτερη ανησυχία. Πρέπει να σας πω ότι και από την πολιτική προστασία του Δήμου Καρπάθου εκδόθηκε νωρίτερα μία ανακοίνωση που συστήνει στους πολίτες και τους τουρίστες ψυχραιμία, αλλά επίσης συστήνει σε όλους να αποφεύγουν να είναι κοντά σε ετοιμόρροπα κτίσματα και να κινούνται στους δρόμους, ιδιαίτερα σε κάποιους, γιατί η Κάρπαθος είναι πολύ ορεινή και έχει και δρόμους ορεινούς, να προσέχουν το τυχόν θέματα κατολισθήσεων. Είναι βέβαια, πρέπει να πω, νησιά που είναι συνηθισμένα σε τέτοιου μεγέθους δονήσεις. Τώρα, να πάμε σε ένα άλλο θέμα, το οποίο και αυτό αφορά την Κάρπαθο, γιατί εκεί η αστυνομία Καρπάθου ξιχνίασε μία σπήρα η οποία είχε σαν στόχο ηλικιωμένους. Είναι ιδιαίτερα ευρηματικοί αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν πολίτες. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο νεαρούς που συνελήφθησαν, έναν άντρα και μία κοπέλα, οι οποίοι τηλεφωνούσαν σε πολίτες στην Κάρπαθο, εμφανίζονταν ως λογιστές ή βοηθοί λογιστών και τους ζητούσαν να καταγράψουν και να μετρητά κοσμήματα, χρυσές λίρες, οτιδήποτε τέτοιο, να τους τα δώσουν, να τα καταγράψουν για να επιδοτηθούν, λέει, από το κράτος και να αποφύγουν την φορολόγησή τους. Κατάφεραν να πείσουν δύο ηλικιωμένες γυναίκες, οι οποίες τους παρέδωσαν χρήματα, κοσμήματα και χρυσές λίρες. Ωστόσο, ευτυχώς η αστυνομία κινήθηκε πολύ γρήγορα. Συνέλαβαν την κοπέλα την ώρα που ήταν στο λιμάνι της Καρπάθου για να επιβιβαστεί σε πλοίο με προορισμό τον Πειραιά. Εκείνη είχε πάνω της μέρος από τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα χρυσαφικά που είχαν πάρει από τις δύο ηλικιωμένες. Στην συνέχεια εντοπίστηκε ένα κατάλημα στο οποίο είχαν αποκρύψει τα υπόλοιπα. Mm-hmm. Και εκεί, αφού το παρακολούθησαν οι αστυνομικοί, συνέλαβαν και τον νεαρό, ο οποίος πήγε εκεί με σκοπό να παραλάβει τα κλοπημαία. Υπάρχουν λοιπόν δύο που έχουν συλληφθεί, αυτοί απολογούνται σήμερα, πρέπει να σας πω. Mm-hmm. Αναζητούνται ωστόσο και δύο άλλα άτομα, τα οποία φέρεται να ήταν μέλη της συμμορίας. Όπως λέει η αστυνομία, λειτουργούσαν με συντονισμένες ενέργειες, διακριτούν ρόλους, αλλά και συγκεκριμένη μεθοδολογία.
1: Μάλιστα, ευχαριστούμε πολύ.
8: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Στον Βόλο θα πάμε για τη συνέχεια, εκεί όπου η Ένωση Καταναλωτών υποδέχεται με επιφυλάξεις τη νέα ψηφιακή πλατφόρμα σύγκρισης τιμών Πόσο Κάνει. Ο πρόεδρος της Ένωσης, Κωνσταντίνος Λιχναρόπουλος, σημείωσε ότι η εφαρμογή μπορεί να προσφέρει με χρήσιμες πληροφορίες, ωστόσο απέχει αρκετά από το να αποτελέσει ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για τα νοικοκυριά. Η Ελένη Μανώλη είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Ελένη.
1: Καλησπέρα και από μένα. Όπως σημειώνει ο κύριος Λιχναρόπουλος, η πλατφόρμα αυτή έχει να αντικαταστήσει το παλιότερο e-καταναλωτής, το οποίο χαρακτηρίζει όμως ανεπαρκές λόγω των παλαιών λαθών και δυσλειτουργιών που παρουσίαζε. Παρά τη βελτίωση όμως, επισημαίνει ότι σήμερα η νέα εφαρμογή δεν περιλαμβάνει όλους τους κωδικούς προϊόντων που κυκλοφορούν στην αγορά, ενώ δεν συνεργάζεται με το σύνολο των αλυσίδων σούπερ μάρκετ της χώρας. Σύμφωνα με τον ίδιο, σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί η αναγραφή της τιμής ανά κιλό ή λίτρο, στοιχείο που βοηθά ουσιαστικά τον καταναλωτή να συγκρίνει προϊόντα. Παράλληλα, αναδεικνύει η πλατφόρμα και τις κυκλικές προσφορές που εφαρμόζουν μεγάλες αλυσίδες, δίνοντας έτσι μια καλύτερη εικόνα των διαθέσιμων εκπτώσεων. Ωστόσο, υποστηρίζω ότι τα στοιχεία δεν προέρχονται από επιτόπια καταγραφή στα ράφια, όπως κάνουν οι ενός καταναλωτών που παρακολουθούν και αυτές, αλλά από τα τμήματα πωλήσεων των σούπερ μάρκετ, γεγονός που ενδέχεται να δημιουργήσει αποκλίσεις μεταξύ της τιμής που βλέπει ο καταναλωτής στην εφαρμογή και εκείνης που τελικά συναντά στο κατάστημα. Ιδιαίτερη αναφορά τέλος έκανε και στις δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, εκτιμώντας ότι στο μέλλον θα μπορούσε να συνδυαστεί, και η Ένωση Καταναλωτών Βόλου προχωρά προς αυτή την κατεύθυνση, να συνδυαστεί λοιπόν με τις πλατφόρμες σύγκρισης τιμών, υπολογίζοντας όχι μόνο το κόστος των προϊόντων, αλλά και το κόστος μετακίνησης προς διαφορετικά καταστήματα. Όπως ανέφερε, μόνο μέσα από τέτοιες σύνθετες αναλύσεις μπορεί να προκύψει η πραγματική εξοικονόμηση για τον καταναλωτή. Είναι ένα πρώτο βήμα λοιπόν, αλλά χρειάζονται και άλλα για να λειτουργήσει σωστά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Την έντονη διαφωνία τους με την πρόσφατη προκήρυξη μόνιμων θέσεων ειδικευμένων γιατρών του ΕΣΥ εκφράζουν οι νοσοκομιακοί γιατροί της Υπήρου, τονίζοντας ότι οι προβλεπόμενες προσλήψεις δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών των νοσοκομείων της περιοχής. Ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Ναι, Γκέλη, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν για τα νοσοκομεία της Υπήρου και της Λευκάδας, σύμφωνα με τους ίδιους λοιπόν προκηρύχθηκαν 56 θέσεις, ενώ τα εξιστάμενα κενά, και εδώ έγκυται η μεγάλη διαφορά, ξεπερνούν τις 200. Οι γιατροί αναφέρονται σε ελλείψεις προσωπικού στα νοσοκομεία Ιωαννίνων, Άρτας, Πρέβεζας, Φυγετών και Λευκάδας, επισημαίνοντας ότι οι συνθήκες εργασίας αλλά και οι χαμηλές αποδοχές δυσκολεύουν την προσέλκυση νέων γιατρών στο δημόσιο σύστημα υγείας. Παράλληλα, δε, σημειώνουν ότι απαιτείται ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ με μόνιμο προσωπικό, έτσι ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες των υγειονομικών μονάδων της περιοχής Γκέλη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Ανεμοζάλη, να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου, μου είπατε. Θα πάμε στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας για να δούμε πώς εντείνονται όλο και περισσότερο οι πιέσεις προς το Υπουργείο Υποδομών να επαναφέρει το μέτρο της δωρεάν διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων από τα διόδια. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Ναι, όντως έχουμε κλιμάκωση των αντιδράσεων για την κατάργηση της δωρεάν διέλευσης επαγγελματικών οχημάτων επιχειρήσεων της Θράκης από τα διόδια της περιοχής μας, επί της Εγνατίας Οδού ενώ τα διόδια. Έχουν καταθέσει τώρα ερωτήσεις για το θέμα και ο βουλευτής Εύρω της Ελληνικής Λύσης, ο κ. Παπαδάκης, και οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, Γιάννης Δελής και Λεωνίδας Τολτίδης. Κοινό είναι το αίτημα. Ζητάνε άμεσες ενέργειες από την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την επαναφορά του μέτρου της ατελούς διέλευσης των επαγγελματικών οχημάτων που έχουν έδρα τη Θράκη. Τώρα να σας πω ότι το αίτημα της επαναφοράς αυτής της ατελούς διέλευσης έχει γίνει θέμα και από την Νομαρχιακή Επιτροπή Εύρου του ΣΥΡΙΖΑ. Με χθεσινή ανακοίνωσή της τονίζει ότι δικαίως ντόπιοι επαγγελματίες και επιχειρήσεις διαμαρτύρονται και καταγγέλουν την κυβέρνηση, τονίζοντας ότι η απαλλαγή αυτή δεν ήταν προνόμιο αλλά ένα αντισταθμιστικό μέτρο και ελάχιστη αναγνώριση των αντικειμενικών μειονεκτημάτων που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του Εύρου, αλλά και άλλων παραμεθόριων περιοχών, λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, η οποία προκαλεί και αυτό το αυξημένο κόστος μετακίνησης και μεταφοράς αγαθών. Την ίδια ώρα, η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, η ΕΣΕ, ενισχύει με δική της επιστολή προς το Υπουργείο το αίτημα που ήδη έχει διαβιβάσει το Υπουργείο και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Θράκης για την επαναφορά του μέτρου απαλλαγής διοδίων για τις επιχειρήσεις της Θράκης, επισημένοντας ότι η κατάργησή του αυξάνει σημαντικά το λειτουργικό και μεταφορικό κόστος των τοπικών επιχειρήσεων και δημιουργεί νέα εμπόδια στην αναπτυξιακή προοπτική της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Τα επιμελητήρια Αρκαδίας και Μεσσηνίας με έτοιμά του ζητούν από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας Νίκο Παπαθανάση την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σε δράση που έχει να κάνει με την οικονομική ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων υπηρετικών περιοχών, καθώς και την αύξηση του προϋπολογισμού της δράσης, γιατί υπάρχει ένα πρωτοφανές επενδυτικό ενδιαφέρον, όπως θα μας πει τώρα ο Σταύρος Ορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
4: Και μάλιστα η είδηση συγκεκριμένη είναι στην επικαιρότητα, μιας και έχουμε και τον κύριο Παπαθανάση σήμερα στην Αρκαδία και στην περιοχή της Μεγαλόπολης. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, Γκέλη. Πράγματι υπάρχει αυτή η επιστολή έτοιμα των δύο επιμελητηρίων που έχει να κάνει με τη δράση που αφορά ενίσχυση υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις περιοχές της δίκης αναπτυξιακής μετάβασης, όπως λέγεται. Εστιάζοντας λοιπόν στο θέμα της δίμηνης καθυστέρησης που σημειώθηκε στο άνοιγμα του συστήματος, είναι το του ΟΠΣ και το πληροφοριακό σύστημα κρατικών ενισχύσεων, τα επιμελητήρια ζητούν την άμεση παράταση της προθεσμίας υποβολής, ώστε οι επιχειρήσεις και οι μελετητές που ετοιμάζουν τους φακέλους να μπορέσουν γρήγορα να αναπληρώσουν το χρόνο, γιατί δεν είχαν χρόνο για αυτό. Υπάρχει, όπως επικαλούνται, μεγάλο ενδιαφέρον, το ανέφερες και εσύ, ζητούν γενναία αύξηση του προϋπολογισμού της συγκεκριμένης δράσης, δηλώνοντας πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, γιατί έχουμε μεγάλο ενδιαφέρον αν κατατεθούν φάκελοι αρκετοί, ίσως να μην φτάνουν τα χρήματα δηλαδή της χρηματοδότησης. Γι' αυτό και ζητούν να αυξηθεί ο προϋπολογισμός. Υποθέτω ότι θα το θέσουν στις συναντήσεις σήμερα και στον κύριο Παπαθανάση στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια στέλνουν με την επιστολή μήνυμα πως καμία βιώσιμη επιχείρηση δεν πρέπει να μείνει εκτός χρηματοδότησης, την ίδια στιγμή που τρέχουν και άλλα προγράμματα στην ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, της μεταλλιγνητικής Μεγαλόπολης, και πρόσφατα μάλιστα εντάχθηκαν με απόφαση του κ. Παπαθανάση στον πυλώνα 3 με τη χρηματοδότηση κάποια σημαντικά μεγάλα έργα στην περιοχή της Μεγαλόπολης, του Δήμου Μεγαλόπολης, και όχι μόνο, σε όλη την Αρκαδία και σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, όπου οι περιοχές ορίζονται στο πλαίσιο της δίκαιης μετάβασης.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο Ζορμπαλά. Να πάμε τώρα στην Φλόρινα, η οποία από σήμερα και για 5 μέρες γίνεται η πρωτεύουσα του ελληνικού μπάσκετ παιδών, καθώς φιλοξενεί το Final 8 του 53ου Πανελλήνου Πρωταθλήματος. Η Τάμια Δάμου είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι.
5: Ήδη έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι αγώνες με τις ομάδες της Νικόπολης Τρέβεζας έναντι της ομάδας των Χανίων της Κρήτης. Οι αγώνες ήδη έχουν ξεκινήσει, είναι τα νέα τα παιδιά να συμμετέχουν με ιδιαίτερη θερμότητα στους αγώνες αυτούς, καθώς πρόκειται για το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Καλαθοσφαίρισης Παίδων, που για πρώτη φορά φιλοξενείται στην Περιφερειακή Ενότητα Αθλώνας. Είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για την ανάδειξη του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης, αλλά και για την ανάδειξη ακόμα και της δικιάς μας περιοχής και όλες τις ομάδες που φιλοξενούν, βέβαια, στις 8 ομάδες που δίνουν το δικό τους τελικό, σε μια περιοχή που προσφέρεται για αθλητικό τουρισμό και σε μια περιοχή που προσφέρει και πολύ καλές υποδομές για την διεξαγωγή τέτοιων πανελληνίων πρωταθλημάτων, όπως αυτό της καλαθοσφαίρισης που φιλοξενούμε εδώ στην περιοχή της Φλόρινας. Τις επόμενες ημέρες, βέβαια, θα διοργανωθεί και μια πολύ σημαντική επιστημονική προπονητική ημερίδα, το Σάββατο συγκεκριμένα 27 Ιουνίου, με κεντρικό θέμα η αθλητική ανάπτυξη των νεαρών αθλητών καλαθοσφαίρισης. Την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλόρινας, με την ημερίδα να είναι αφιερωμένη στη μνήμη του προπονητή Νίκου Δημητρίου, ενός ανθρώπου που υπηρέτησε το άθλημα με ήθος και πάθος.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. από την Φλόρινα θα πάμε στην κοντινή Κοζάνη και πιο συγκεκριμένα στην οδό νησί Καρπερό, η οποία βελτιώνεται από την περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τους Δήμους Γρεβενών και Δεσκάτης. Η Φωτεινή Γαλογαύρου είναι τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλησπέρα, Φωτεινή.
6: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Στην υλοποίηση ενός σημαντικού έργου υποδομής που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα στις μετακινήσεις μεταξύ Γρεβενών και Δεσκάτης, προχωράει η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, καθώς υπογράφει και η προγραμματική σύμβαση για την βελτίωση της οδού νησί Καρπερό, όπως πολύ σωστά προείπες, ενός δημοτικού οδικού άξονα μήκους 10,75 χιλιόμετρων, ο οποίος θα συνδέει απευθείας τους δύο δήμους και θα εξυπηρετεί κατοίκους, αγρότες και ακτινοτρόφους της ευρύτερης περιοχής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Δήμαρχοι Γρεβενών Κυριάκος Λαταρίδης και Δεσκάτης Δημήτρης Κώτας. Σύμφωνα με το σχεδιασμό, το έργο θα συμβάλλει στη μείωση του χρόνου πρόσβασης προς τις δομές υγείας, θα διευκολύνει τη σύνδεση με τον αυτοκινητόδρομο Ε65 και θα ενισχύσει την αναπτυξιακή προοπτική των τοπικών κοινοτήτων. Το τμήμα που βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Γρεβενών εκτείνεται από το νησί έως τη γέφυρα του Αλιάκμονα, ενώ το υπόλοιπο τμήμα βρίσκεται στο Δήμο Δεσκάτης. Παράλληλα, προβλέπεται η ανακατασκευή τριών ακόμα οδών που οδηγούν στο Πάρκο Αναψυχής Νησίου, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου και στην Υδροληψία Αλιάκμονα. Τώρα, σε λίγες μέρες θα δοθεί σε κυκλοφορία και το τελευταίο τμήμα, το Ε65, Καλαμπάκα, Κόμβος Εγνατία στα Γρεβενά. Έτσι, με το δρόμο νησί Καρπερό, η περιοχή θα αποκτήσει άμεση πρόσβαση στους βασικούς οδικούς άξονες. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 6,3 εκατομμύρια ευρώ και χρηματοδοτείται από τον πυλώνα 3 του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης, ενώ οι απολυτριώς θα καλυφθούν από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη οδική σύνδεση αποτελεί διαχρονικό αίτημα των κατοίκων της περιοχής. Οι πρώτες μελέτες για τη βελτίωση και ασφαλτόστρωση του άξονα έχουν δρομολογηθεί ήδη από το 2022 και αφορούσαν οδικό τμήμα μήκους περίπου 11 χιλιόμετρων. Το έργο θεωρείται κομβική σημασία για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας, τη στήριξη του πρωτογενού τομέα και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Φωτεινή. Μία μέρα πριν τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο Ρηβατικός Πεζοπορικός Σύλλογος Ικαρίας απευθύνει κάλεσμα στους κατοίκους και τους φορείς του νησιού να καταθέσουν παρατηρήσεις. Ο Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
7: Καλό μεσημέρι. Χρησιμοποιώντας έτσι και την παρέμβαση του Επιμελητηρίου Περιβάλλοντος και Βιωσιμότητας, στο οποίο συμμετείχε και αυτό στη διαβούλευση για το νέο ειδικό χώρο ταξικό των ΑΠΕ, τονίζει ότι σύμφωνα με την παρέμβασή του, βέβαια, το προτινόμενο σχέδιο δεν αποτελεί ουσιαστικά νέο χώρο ταξικό πλαίσιο, αλλά παρατείνει και νομιμοποιεί τις προβληματικές ρυθμίσεις του ισχύοντος πλαισίου που ήταν το 2008. Επισημαίνει δε ότι οι μεταβατικές διατάξεις επιτρέπουν τη συνέχιση της αδειοδότησης και υλοποίησης χιλιάδων έργων ΑΠΕ με βάση το παλιό καθεστώς, ακόμα και σε περιοχές όπου το νέο πλαίσιο προβλέπει αυστηρότερους περιορισμούς. Το επιμελητήριο τέλος υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν στηρίζεται σε επαρκή επιστημονικά δεδομένα για τη φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων, ούτε εξετάζει επαρκώς τις σωρευτικές επιπτώσεις των έργων να πέφτει η βιοποικιλότητα, τα δάση, τα ύδατα, τα εδάφη και το τοπίο. Να πούμε, μιλώντας και με τον εκπρόσωπο της κίνησης για την προστασία των νησίδων, ο κ. Παπαστά, μας είπε ότι πλέον αφού λύγει η διαβούλευση αυτή τη σημερινή ημέρα, ότι οι τοπικές κοινωνίες θα πρέπει να ανασκουμπωθούν και να αγωνιστούν για να προστατεύσουν τις περιοχές τους από τυχόν τέτοιου είδους τοποθετήσεις ανεμογεννητριών αλλά και φωτοβολταϊκών.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Ολοκληρώθηκε η τοποθέτηση του ειδικού ταρτάν για τα κουλουάρ του Στίβου στο πανθρακικό στάδιο της Κομωτινής, ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή. Ο Γιάννης Πετρακόπουλος θα μας ενημερώσει. Καλησπέρα, Γιάννη.
8: Καλησπέρα, Κέλλη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, μετά από σχεδόν 5 χρόνια, ολοκληρώθηκε επιτέλους αυτό το έργο, τη τοποθέτηση νέου ταρτάν στον Στίβο του Εθνικού Πανθρακικού Σταδίου Κομωτινής. Και πλέον οι αθλητές, οι σύλλογοι θα έχουν τον χώρο τους να γυμνάζονται και να προπονούνται, διότι όλα αυτά τα χρόνια αναγκαζόντουσαν να πηγαίνουν ακόμη και σε γειτονικές πόλεις για προπόνηση. Τώρα, ένα κομμάτι αυτό. Ταυτόχρονα, με την ολοκλήρωση αυτού του έργου, ξεκινά η αυτοψία του περιμετρικού χώρου για την κατασκευή και κερκίδας. Ένα πολύχρονο αίτημα της τοπικής κοινωνίας, για το οποίο ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωδινής, Γιώργος Κυμπαρίδης, μιλώντας στην ΕΡΤ Κομωδινής, είπε ότι υπάρχει εξασφαλισμένο κονδύλι. Και άρα μετά τη χωροθέτηση του σημείου θα τρέξουν οι διαδικασίες. Αναμένεται και επίσκεψη του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κυρίου Βρούτση, για να δει από κοντά και ο ίδιος την κατάσταση. Συνάμα τώρα, σε συνεργασία με το Δήμο Κομωτινής, όπως είπε ο κύριος Κυμπαρίδης, θα αναμορφωθεί και το γήπεδο ποδοσφαίρου του σταδίου, με την αντικατάσταση του χλωοτάπητα και του αρδευτικού συστήματος. Και, όπως αποκάλυψε στην Ερκομωτινής ο πρόεδρος του Πατρακικού Σταδίου Κομωτινής, στις σκέψεις της διοίκησης, της νέας διοίκησης που ανέλαβε το περασμένο Δεκέμβριο, είναι και η δημιουργία χώρου άθλησης ατόμων με αναπηρία. Όλα αυτά λοιπόν σε συνδυασμό με τα ήδη υπάρχοντα γήπεδα μπάσκετ και τένις που υπάρχουν, αναμένεται να μεταμορφώσουν το Πατρακικό Στάδιο Κομωτινής σε μια κυψέλη, σε έναν πολυχώρο αθλητισμού για κατοίκους, για αθλητές, για αθλούμενους. Γκέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη Πετρακόπουλη. Να επιστρέψουμε στα δυτικά και να πάμε να δούμε πώς ολοκληρώνονται και παραδίδονται οι εργατικές κατοικίες στην Κυρακαλή Γρεβενών μετά από 19 ολόκληρα χρόνια. Η Δέσποινα Μαραντίδου είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Δέσποινα.
9: Καλησπέρα, Γκέλη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς μετά από 19 χρόνια αναμονή σε αυτή τη στιγμή για τους δικαιούχους των εργατικών κατοικιών στην Κυρακαλή Γρεβενών να παραλάβουν επιτέλους τα κλειδιά των νέων τους σπιτιών. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί αύριο παρουσία της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκης Κεραμέως, καθώς και της διοικήτριας της ΔΥΠΑ, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση ενός έργου με ιδιαίτερη κοινωνική σημασία για την περιοχή και το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Οι 80 λοιπόν εργατικές κατοικίες της Κυρακαλής αποτελούν ένα έργο που απασχόλησε επί σειρά ετών την τοπική κοινωνία, με δεκάδες οικογένειες να περιμένουν την ολοκλήρωση του οικισμού. Οι εργατικές κατοικίες κατασκευάστηκαν με στόχο τη στέγαση εργαζομένων και οικογενειών της περιοχής. Η πορεία του έργου, ωστόσο, πέρασε από πολλές καθυστερήσεις και εμπόδια, με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να περιμένουν επί σειρά ετών την ολοκλήρωσή τους. Η αυριανή παράδοση τώρα των κλειδιών σηματοδοτεί και το τέλος μιας μακράς περίοδου αναμονής, την έναρξη μιας νέας, αν θέλετε, καθημερινότητας για τους δικαιούχους. Η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας βεβαίως αναδεικνύει και τη σημασία που αποδίδεται στην ολοκλήρωση του οικισμού, ο οποίος θεωρείται ένας από τα σημαντικότερα στεγαστικά έργα που υλοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών. Η παράδοση των κατοικιών αναμένεται να αποτελέσει μια ιδιαίτερα σημαντική στιγμή τόσο για τους δικαιούχους όσο και για την τοπική κοινωνία, η οποία επί χρόνια βέβαια παρακολουθούσε την πορεία του έργου μέχρι την τελική ολοκλήρωσή του επί 19 ολόκληρα χρόνια. Γέλη.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Ξεκίνησε η αποκομιδή των απορριμμάτων μετά το πρόβλημα που είχε προκύψει λόγω λήξης της σύμβασης με το εργοστάσιο υποδοχής εκτός Κέρκυρας στα νότια του νησιού. Η Μαρίνα Μοσχάτη είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Μαρίνα.
10: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κανονικά πραγματοποιείται από χθες η αποκομιδή σε όλες τις δημοτικές ενότητες στο Νότο. Είχε λήξει σύμβαση με το τελικό αποδέκτη με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιοι όγκοι σκουπιδιών σε πάρα πολλές περιοχές. Χθες λοιπόν δημοσιεύθηκε το σχετικό ΦΕΚ με το οποίο εγκρίνεται η μεταφορά συνολικής μέγιστης ποσότητας 21.000 τόνων αστικών αποβλήτων του Δήμου σε νόμιμα λειτουργούσες εγκαταστάσεις, εκτός των νησιών βέβαια. Η απόφαση προβλέπει τη διοχέτευση των απορριμμάτων και στη μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων της διάδημας στη Δυτική Μακεδονία και στο χώρο υγειονομικής σταφής της Παλέρου στην Τελοκαρνανία. Και είναι μια απόφαση η οποία θα ισχύσει μέχρι 31/12/2027. Ωστόσο, υπήρχε σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κέρκυρα από τον βουλευτή, τον κύριο Λέκα Πλωνή, τον βουλευτή Κέρκυρα, ο οποίος επισημαίνει ότι η μεταφορά των απορριμμάτων έχει μετατραπεί από έξαχτη συνθήκη σε μια πανάκριβη συνήθεια που πλήττει οικονομικά τους Κερκυραίους και εκθέτει το νησί. Πλέον επισημαίνει ότι η παρούσα κατάσταση δεν προσφέρει τη ζητοκρατία. Οι αλληλοσυγχαρητήρια μεταξύ υπουργών, χαρακτηρίζοντας τις τρέχουσες ενέργειες ως μπαλώματα πάνω στο κουφάρι της Κέρκυρας. Στο μεταξύ, η αποκομιδή συνεχίζεται με τα απορριμματοφόρα του Δήμου, με το Δήμο ωστόσο να εκτιμά ότι θα χρειαστούν τουλάχιστον 4 μέρες για την επιστροφή στην πρώτερη κατάσταση.
0: Ευχαριστούμε πολύ την Μαρίνα. Να πάμε τώρα να δούμε στα Χανιά και πάλι την Κατερίνα Πουλίσου για να μας πει αυτή τη φορά για την αρνητική, ομόφωνα αρνητική χθεσινή γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου Ρεθύμνου σε ό,τι αφορά τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη χωροθέτηση και εγκατάσταση ανεμογεννητριών στο νομό Ρεθύμνου. Κατερίνα, σε άκουμε.
11: Γέλη, καλό απόγευμα και πάλι. Να πούμε ότι έχουν προηγηθεί αντίστοιχες αρνητικές αποφάσεις ομόφωνες από τα Δημοτικά Συμβούλια των Δήμων Αγίου Βασιλείου και Αμαρίου στο Ρέθυμνο. Το σκεπτικό της αρνητικής νομοδότησης στην έγκριση εγκατάστασης των 7 ανεμογεννητριών και των 7 αιωλικών πάρκων, καθώς και τα συνοδεία έργα σε 13 περιοχές της περιφερειακής ενότητας Ρεθύμνου, εστιάζει το γεγονός ότι η σχεδιαζόμενη επένδυση έχει σοβαρούς περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και πολιτισμικούς κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να ζημιώσουν άμεσα τους μόνιμους κατοίκους, τη βιοπικιλότητα και τις αναπτυξιακές προοπτικές των περιοχών, αφού μεγάλο μέρος είναι σε περιοχή Natura. Το κείμενο γνωμοδότησης που συνοψίζει το σύνολο των προβληματισμών από πλευράς της Δημοτικής Αρχής Ρεθύμνου έχει ήδη σταλεί στην Επιτροπή Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κρήτης, η οποία θα κληθεί να γνωμοδοτήσει επίσης μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για το θέμα. Μιλώντας στην ΕΡΤ Χανιών, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Ταταράκης, ανέφερε ότι σύμφωνα με τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, ο σχεδιασμός προβλέπει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε έκθεση που ξεπερνά τα 28.000 στρέμματα σε περιοχές των τριών Δήμων. Πρόκειται για έργα που περιλαμβάνουν εκτεταμένες διανοίξεις, βελτιώσεις οδών, υποσταθμούς και δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, επιφέροντος πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον. Είμαστε υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά όχι με αυτόν τον άκρητο τρόπο και χωρίς την διαβούλευση της πολιτείας των επιχειρήσεων με την τοπική αυτοδιοίκηση του κ. Σταδεράκης, ο οποίος ανακοίνωσε ότι και οι τρεις δήμοι σκοπεύουν να προσφύγουν με όλα τα νόμιμα μέσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας για την ακύρωση του έργου.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα. Ως 8ος Δήμος της Ελλάδας που εντάσσεται στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, πιστοποιήθηκε ο Δήμος Δράμας. Η Ρένα Πανταζόγλου θα μας ενημερώσει. Ρένα, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Ναι, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας αριθμεί περισσότερες από 1.900 πόλεις σε ολόκληρη την Ευρώπη και αποτελεί και έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς συνεργασίας για τη δημόσια υγεία και την βιώσιμη ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών. Η πιστοποίηση τώρα ήρθε ως αποτέλεσμα της συστηματικής προετοιμασίας και της στοχευμένης εργασίας που υλοποίησε ο Δήμος Δράμας τον τελευταίο χρόνο με επίκεντρο την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη, την κοινωνική πολιτική και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Και χαρακτηριστικά να αναφέρουμε τις οικονομικές και υλικές παροχές όπως το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα κοινωνικά φροντιστήρια και την υποστηρικτική διδασκαλία για μαθητές που γίνονται κάθε χρόνο με τη συνεργασία των ιδιοκτητών φροντιστήριων της Δράμας, τα ευρωπαϊκά προγράμματα κοινωνικής στήριξης και η δράση ισότητας των φίλων με την πρόσφατη λειτουργία και του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών, τα εξειδικευμένα προγράμματα που υλοποιεί κατά των διακρίσεων και στήριξη της οικογένειας. Η ένταξη και επιστοποίηση του Δήμου Δράμας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υγειών Πόλεων δεσμεύει φυσικά το Δήμο για τη συνέχιση πολιτικών και δράσεων που προάγουν την υγεία, την ανθεκτικότητα και την ευημερία των πολιτών, με τη συνεργασία όμως πλέον και την τεχνογνωσία του Παγκοσμίου Οργανισμού Υγείας και των Ευρωπαϊκών Πόλεων Μελών του Δικτύου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, τη Ρένα. Να πάμε και μία τελευταία βόλτα στον Ανδρέα Παπαδημητρίου και τη Ζάκυνθο, να δούμε εκεί τι γίνεται με τις φωλιές των χελωνών που καταγράφει ο Σύλλογος για την Προστασία της Θαλάσσιας Χελώνος Αρχαίλων. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Γεια σας από τη Ζάκυνθο. Είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και οι χελώνες και η καταγραφή προχωρά πάρα πολύ γρήγορα. Είμαστε περίπου στα περσινά επίπεδα, τα οποία επίσης ήταν πολύ υψηλά. Μιλάμε για 500 φωλιές χελωνών, περισσότερες από 500 φωλιές χελωνών. Έχουν ήδη μπει οι χλωβοί. Οι αρμόδιοι του Αρχαίλων είναι εδώ και εργάζονται καθημερινά και είναι νέα παιδιά οι περισσότεροι, πρέπει να το πούμε αυτό. Ο κόσμος σε σχέση με παλιότερα χρόνια σέβεται πολύ περισσότερο και τις απαγορεύσεις οι οποίες έχουν μπει και τις φωλιές της ίδιας των χελωνών, κυρίως τις παραλίες που έχει πάρα πολύ κόσμο. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ψαράδες. Αξίζει να πούμε ότι πριν από αρκετές δεκαετίες, βέβαια, από εκεί που η χελώνα ήταν ο εχθρός του ψαρά, πλέον έχει γίνει ο καλύτερος συνέτερός του. Και αυτό γιατί η φύση θηρευτής η χελώνα κυνηγά τόσο τις μέδουσες, οι οποίες να πούμε ότι φέτος δεν υπάρχουν στη Ζάκυνθο καθόλου, αλλά μάθαμε φέτος εσγάτως ότι είναι και μεγάλος εχθρός του λαγοκέφαλου και ίσως είναι μία από τις περιπτώσεις της Ζάκυνθος που δεν έχει ακόμα σημειωθεί, δεν έχει βρεθεί ακόμα, δεν έχει ψαρευτεί κάποιο λαγοκέφαλο.
0: Ίσως θα πρέπει να προσπαθήσουμε να γεμίσουμε την Ελλάδα με χελώνες για να διώξουμε τους λαγοκέφαλους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδρέα. Κλείνουμε όπως κάθε μέρα με μια γιορτή πολιτισμού, τα φετινά Ορέστια 2026. Παίρνει τον Μπρι. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Γκέλη, και από μένα. Με ένα πλούσιο πρόγραμμα που άνοιξε αυλαία στις 19 Ιουνίου και θα διαρκέσει έως και την ερχόμενη Κυριακή, ο Δήμος Ορεστιάδας προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στις καθιερωμένες εκδηλώσεις πολιτισμού και μνήμης, οι οποίες φέτος τιμούν τη συμπλήρωση 103 χρόνων από την ίδρυση της νεότερης πόλης της Ελλάδας, μιας πόλης που γεννήθηκε μέσα από τη δοκιμασία της προσφυγιάς. Στο μήνυμά της, η Δημοτική Αρχή τονίζει ότι η ιστορική διαδρομή της Νέας Ορεστιάδας βασίστηκε στη δύναμη, την εργατικότητα και το όραμα των ανθρώπων της, οι οποίοι μετέτρεψαν το δράμα του ξεριζωμού σε δημιουργία. Τα Ορέστια 2026 φιλοδοξούν να αναδείξουν τη δημιουργική ψυχή του τόπου, ενώνοντας το παρελθόν με το παρόν και φέροντας κοντά ανθρώπους κάθε ηλικίας. Το σημερινό πρόγραμμα λοιπόν περιλαμβάνει δύο εκδηλώσεις. Στις 7.30 το απόγευμα στο πολιτιστικό πολύκεντρο της πόλης παρουσιάζεται το βιβλίο του Αθανάσιου Ιωάννου Γουρίδη με τίτλο Δήμος Ορεστιάδας, όψεις της ιστορίας και του πολιτισμού, το οποίο αποτελεί μια σημαντική καταγραφή της ιστορικής και πολιτιστικής ταυτότητας της περιοχής. Ενώ στις 9 το βράδυ, στο υπαίθριο Δημοτικό Θέατρο, θα φιλοξενηθεί η εκδήλωση με τίτλο Τραγουδώντας την Αγάπη, μια χοροδιακή συνάντηση με έντεχνα, λαϊκά και παραδοσιακά τραγούδια από διάφορες περιοχές της Ελλάδας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
14: Ότι σε όλες τις εκδηλώσεις η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.
0: Yeah. Ευχαριστούμε πολύ, Πέννη. Ο καιρός. Στη Θεσσαλία αύριο θα έχουμε νεφώς αυξημένες τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός ήταν γενικά έτριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Στο Ιόνιο θα έχουμε κάποιες τοπικές βροχές, κυρίως στα ορεινά. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στα δυτικά και βόρεια το πρωί. Άνεμη βόρεια, βορειοδυτική 3 με 5, στο Αιγαίο 6, τοπικά στο Ανατολικό Αιγαίο 7, Μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει τους 31 με 33 τοπικά και τους 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Γκέλη Παπαθανασίου, στο συντονισμό η Ελένη Ατρού, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα, στην τεχνική επιμέλεια ο Κωνσταντίνος Μανουσάκης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί ραδιοεφημερίδα με τον Χρήστο Χατζημίση. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Δροσερό καλοκαίρι με live μουσική κάθε βράδυ στην πιο ωραία ταράτσα της Αθήνας με φώτο τον Παρθενώνα. Θερινή μπουάτ στο Roof Garden του Ολυμπιάς. Κάτω από το φως των αστεριών με θέα την Ακρόπολη, jazz, Latin, έντεχνη, κλασική μουσική ζωντανά κάθε βράδυ. Roof Garden Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, στον έκτο όροφο. Καλλιτεχνική διεύθυνση Παντελής Αμπαζής. more.com, artinfo.gr.
0: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Η ανάσα είναι σίγουρα μεγάλη για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτους νόμου Κατσέλη που φέρει η νομοθετική ρύθμιση που συζητείται αυτή την ώρα στη Βουλή. Μην τα έχουμε πει και από χτες, τα λέμε συνεχώς. Μειώνει αισθητά τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους τόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή των δανείων. Και επιπλέον έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι που φέρνει πρόσθετο οικονομικό όφελος για τους δικαιούχους. Όλα αυτά για όσους βέβαια προστατεύονται, γιατί υπάρχουν και τρεις κατηγορίες δανειοληπτών που εξαιρούνται. Και εκεί εστιάζεται πλέον το ενδιαφέρον, και εστιάζεται την κριτική της και η αντιπολίτευση, πέρα από τις κατηγορίες προς την κυβέρνηση, για το ζήτημα της αναδρομικότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα μας στο ertheco.gr. Στην αρχή σύνταξη Αντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυλανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Απέρριψε η Ολομέλεια του Αιρίου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την πενταετή ανανέωση της θητείας των τριών Ελλήνων Ευρωεισαγγελέων, κρίνοντας ότι η προσφυγή ήταν απαράδεκτη. Η θητεία τους έχει ανανεωθεί για 2 έτη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, τη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση για τη ρύθμιση των δανείων του νόμου Κατσέλη. Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου 500 εκατομμύρια αφορούν τη μελλοντική ελάφρυνση των δανειοληπτών και περίπου 200 εκατομμύρια την αναδρομική αποκατάσταση. Για ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί, ενημέρωσε ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το βάρος αυτό δεν μετακυλείται μονομερώς στους φορολογούμενους. Κατηγορηματικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο σκάνδαλο Qatargate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, υποστηρίζοντας ότι όλες οι αμοιβές του ήταν νόμιμες και δηλωμένες. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης καταγράφηκε στη Γαλλία στους 38,2 βαθμούς, η μέση μέγιστη θερμοκρασία, ενώ ο καύσωνας έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, προβλήματα στα νοσοκομεία και κλείσιμο χιλιάδων σχολείων. Και ο καιρός εδώ σε εμάς, υψηλές θερμοκρασίες, ισχυροί βοριάδες αλλά και τοπικές βροχές και καταιγίδες σήμερα σε πολλές περιοχές της χώρας. 32 βαθμοί στην Αθήνα, 31 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, και από την εσωτερική επικαιρότητα και από το εξωτερικό. Καμίνι θυμίζουν ήδη πολλές χώρες στη Δυτική Ευρώπη από το παρατεταμένο και ισχυρό κύμα καύσωνα που έχει προκαλέσει δεκάδες θανάτους, κυρίως στην Γαλλία, και το οποίο συνδέεται με ένα ιδιαίτερο μετεωρολογικό φαινόμενο που ονομάζεται ο Mega Block. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ανταποκριτές μας στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για να μας ενημερώσουν για την κατάσταση που επικρατεί και τα προβλήματα που καταγράφονται. Αλλά να ξεκινήσουμε πρώτα το δελτίο μας με το μεγάλο θέμα των ημερών. Ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση που προβλέπει σημαντικές αλλαγές και φέρνει ανάσες σε περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες που έχουν ενταχθεί στο καθεστώς του νόμου Κατσέλη. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες έρχεται μετά την απόβαση του αερυπάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους τόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Το μέτρο περιλαμβάνει αναδρομική εφαρμογή, μικρότερες μηνιαίες δόσεις και ταχύτερη αποπληρωμή των δανείων για τους δικαιούχους με ενεργές ρυθμίσεις. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει τη συνολική εικόνα και θα μας πει περισσότερα. Τα λέγαμε και από χθες, Κώστα, από την πρώτη στιγμή αναλυτικά, μας τα πες και με παραδείγματα για την ανακούφιση που φέρνει η ρύθμιση σε χιλιάδες δανειολήπτες. Όμως υπάρχουν αντιδράσεις και από την αντιπολίτευση και από πολίτες γιατί η συγκεκριμένη τροπολογία δεν καλύπτει τρεις κατηγορίες δανειοληπτών. Να δούμε ποιες είναι αυτές. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους αγροτές μας. Βεβαίως δεν καλύπτει όλους τους δανειολήπτες όσους μπήκαν, δηλαδή όσοι μπήκαν στο νόμο Κατσέλη. Να πούμε λοιπόν ότι η ευνοϊκή ρύθμιση, η νέα ρύθμιση, έχουν γίνει πολλές σχετικά με τον νόμο Κατσέλη. Ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του αρείου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου, εξαιρεί ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Σύμφωνα λοιπόν με τη ρύθμιση που πήγε και συζητείται σήμερα στη Βουλή, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση και παραμένουν συνεπείς, προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Εξαιρούνται τώρα όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους για σειρά μηνών ή ετών και έχουν χάσει οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Επίσης, όσοι έχουν ολοκληρώσει την αποπληρωμή, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε, για παράδειγμα με φάπαξ καταβολή του υπολείπου, και η κύρια κατοικία έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού. Οφειλέτες λοιπόν που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, θυμίζω είναι νόμος του 2019, καθώς και οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης. Δηλαδή δεν άλλαξε κάτι εδώ για αυτούς που είναι στον εξοδικαστικό, στον υπολογισμό των μηνιαίων δόσεων. Τίποτα απολύτως. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά χωρίς ενεργή ρύθμιση, και αυτοί αποκλείονται. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, τυχόν καταβληθέντα ποσά, υπερβάλλοντα ποσά, που δόθηκαν παρά επιπλέον ποσά δηλαδή, από το παρελθόν, δεν αναζητούνται αναδρομικά, προκειμένου να μην ανοίξουν ξανά δικαστικές υποθέσεις ακόμη και δεκαετίας. Επίσης, υπάρχει ένα άλλο ερώτημα που τίθεται. Ποιοι μπήκαν σε αυτή τη ρύθμιση, ποια είναι η περίμετρος, ποιους καλύπτει χρονικά, χρονολογικά να το πω καλύτερα. Να πούμε λοιπόν ότι δεν υπάρχει κανένας χρονικός περιορισμός ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη. Αρκεί η ρύθμισή του να παραμένει ενεργή. Η διάταξη τώρα που συζητείται στη Βουλή καλύπτει αναδρομικά όλες τις αποφάσεις, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσής τους. Μπορεί να εκδόθηκαν το 12, ο νόμος είναι από το 10. Είτε μπορεί να εκδόθηκαν το 18, μπορεί να εκδόθηκαν τα τελευταία 2-3 χρόνια. Το μοναδικό ουσιαστικό χρονικό όριο είναι η 5η Ιουνίου 2026, να είναι δηλαδή ενεργή η ρύθμιση αυτή την ημερομηνία. Που είναι η ημερομηνία, θυμίζω, που δημοσιεύτηκε η απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Δεν ξέρω αν θέλεις να με ρωτήσεις κάτι. Γρηγόρη, νομίζω, πάνω σε αυτά.
5: Νομίζω το έχουμε καλύψει. Ακούσαμε και το νωρίτερα εδώ στο Star News Radio 105,8. Μίλησε και ο κύριος Όμηρος Τσάπαλος, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Και μάλιστα ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου στις πρωινές διαδρομές για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Και έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε την.
6: Ναι, ένα στοιχείο να πω μόνο αν έγινε το Γρηγόρη, για την αναδρομικότητα πάλι έχει ενδιαφέρον. Εάν η ρύθμιση είναι ενεργή σήμερα. Mm-hmm. Όλα τα επιπλέον ποσά τόκων που πλήρωσε κάποιος παράνομα τα προηγούμενα χρόνια. Το καπέλο που λέμε. Επειδή οι τράπεζες και τα funds servicers υπολόγιζαν τόκο σε όλο το κεφάλαιο, αναγνωρίζονται αναδρομικά. Αυτά λοιπόν τα επιπλέον ποσά που έχουν καταβληθεί στο παρελθόν δεν επιστρέφονται στο χέρος μετρητά, να το έχουν υπόψη τους οι ενδιαφερόμενοι,
5: αλλά
6: αξιοποιούνται για τη μείωση της οφειλής. Δηλαδή, συμψηφίζονται με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις, μειώνουν το αναπομείναν κεφάλαιο και εν τέλει οδηγούν σε ταχύτερη απεξάρτηση και συντομότερη λήξη της ρύθμισης. Θα αποπληρώσει δηλαδή νωρίτερα κάποιος αυτά που οφείλει. Κατακλείδη να πούμε ότι το πότε μπήκε κάποιος στον νόμο δεν παίζει κανένα ρόλο.
5: Κανένα ρόλο, ναι. Κρατάμε αυτό το τελευταίο που είπες, γιατί δεν μην περιμένει κάποιος να πάρει λεφτά στο χέρι, απλά θα πει ψαλίδι από εδώ και πέρα στις οφειλές που χρωστάει έχει μπροστά του. Έτσι, Κώστα Τσάπαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Όμηρο Τσάπαλο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος ρωτήθηκε εδώ στον σταθμό μας, στο News Radio 15,8, για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειολήπτων που μένουν εκτός. Για να τον ακούσουμε.
7: Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική

0: σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κασέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών εδώ στο News Radio 105,8 στο ραδιοφωνό μας και στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο Κώστας Σουκαλάς, ο οποίος ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόλου και τη Μέρα Γεωργίου καταρχάς τι θα κάνει το κόμμα του. Θα υπερψηφίσει την τροπολογία.
2: Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες όταν ο κύριος Καραγκάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των φαντς. Τους εκθέσαμε, αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
3: Ναι.
2: Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
4: Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
2: Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα βέβαια να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στον νόμο.
1: Λοιπόν, το πολυνομοσχέδιο, όπως καταλαβαίνουμε, αποτελεί ήδη πεδίο έντονης πολιτικής αντιπαράθεσης. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης υποστηρίζουν ότι οι προβλεπόμενες παροχές ήταν επαρκείς και καθυστερημένες, κάνοντας λόγο για επιδόματα που δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικά τα προβλήματα των πολιτών. Πάμε στη Βουλή και στον κοινοβουλευτικό μας Δάχτυρα Μαραθιά, ο οποίος θα μας μεταφέρει το κλίμα από τη συζήτηση, η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα, Ανδρέα. Σωστά, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Η οικονομία βρίσκεται στο επίκεντρο σήμερα της πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ολομέλεια, καθώς συζητείται από το πρωί το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, που περιλαμβάνει διατάξεις για το ακατάσχετο των 1.600 ευρώ, την επιστροφή ενοικίου, τις ρυθμίσεις πάγιων οφειλών σε 72 δόσεις, το στεγαστικά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, τον παράνομο τζόγο, αλλά και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, με αφορμή την πρόσφατη απόφαση του Αρείου Πάγου. Οι σημερινές απεργιακές κινητοποιήσεις το κυβερνητικό αφήγημα περιμέτρων ανακούφισης, τόνισε ο Γενικός Γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, ο οποίος μεταξύ άλλων διερωτήθηκε με ποια μεζούρα η κυβέρνηση μετρά τις ανάγκες ενός παιδιού στα 150 ευρώ. Ο κ. Κουτσούμπας χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη και την απόφαση του Αρείου Πάγου, τόνισε πως η αναδρομή της απόφασης πρέπει να οδηγήσει στην αφομοίωση του οφειλόμενου κεφαλαίου για τα δάνεια που εξυπηρετούνται, για όσους έχουν αποπληρώσει τα δάνεια στην επιστροφή του επιπλέον ποσού και για όσους έχουν χάσει τη ρύθμιση λόγω του ότι δεν μπορούσαν να καταβάλουν τους υπέρογους στόχους που λανθασμένα υπολόγιζαν τράπεζες και σέρβισες να ξανανοίξουν τις υποθέσεις τους. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, είπε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνει πάρα πολλούς απ' έξω και ζήτησε 120 δόσεις γιατί τα χρέη των πολιτών διωγγώνονται. Διερωτήθηκε ποια είναι τα προβλήματα τα οποία έχει επιλύσει η κυβέρνηση το τελευταίο, όλα τα προηγούμενα 7 χρόνια και σημείωσε ότι η δίθεν ρύθμιση για τα δάνεια αποδεικνύει ότι η κυβέρνηση δεν είναι υπηρέτης των δανειολητών αλλά των τραπεζών. Και μάλιστα λέγοντας ότι η πρόταση του κόμματός του είναι ο δανειολήπτης να μπορεί να αγοράζει το δάνειο όσο το αγοράζουν τα φαντς. Μάλιστα επιτεύχθηκε στον Αλέξη Τσίπρα, χαρακτηρίζοντας κλακαδόρους του κυρίου Μητσοτάκη, ορισμένους συνεργάτες του πρώην Πρωθυπουργού. Ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νεατσιός, αφού χαρακτήρισε θείασο την κυβέρνηση Μητσοτάκη και ότι είναι συνώνυμη της διαφθοράς, σχολίασε την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, λέγοντας ότι με απλά λόγια η κυβέρνηση λέει στο δανειολήπτη: αναγνωρίζω ότι ο τρόπος του υπολογισμού ήταν λαθασμένος, αλλά θα σε αποκαταστήσω μόνο αν αντέξεις να πληρώσεις μέχρι σήμερα. Απέναντι στην κριτική.

0: την κριτική της αντιπολίτευσης και να πούμε ότι τώρα στο βήμα της Ολομέλειας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελος και θα ακολουθήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Αυγουλάκης.
1: Από την κυβέρνηση ποιος απάντησε στην κριτική αυτή?
0: Ο κύριος Πυρακάκης, ο ίδιος ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος είπε ότι η ελληνική οικονομία γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου, λέγοντας επίσης ότι η ουσία της πολιτικής της κυβέρνησης είναι ότι δεν αφήνουμε τα προβλήματα να χρονίζουν, τις αδικίες να διαιωνίζονται και τις στρεβλώσεις να παγιώνονται. Αναφερόμενος ειδικά στη τροπολογία για τους δανειολήπτες, οι δανειολήπτες είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναβρωμικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάναμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και στο πλαίσιο αυτό η εξήγηση ότι το συνολικό κόστος της ρύθμισης που ανέρχεται σε περίπου 700 εκατομμύρια ευρώ δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το επομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής, ανάλογα με τα ποσά που έχει εισπράξει κάθε πλευρά. Σχολιάζοντας τις τάσεις της αντιπολίτευσης, είπε ότι κάποιοι εμφανίστηκαν ως αυτόκλητοι υπερασπιστές των δανειολήπτων, ζητώντας όμως λιγότερα από όσα φέρνουμε εμείς σήμερα, ενώ κάποιοι είπαν την υπόθεση ως μια ευκαιρία πολιτικής εκμετάλλευσης. Έκανε ειδική αναφορά επίσης και στον νόμο Κατσέλη, αφισβητώντας την αποτελεσματικότητά του, είπε χαρακτηριστικά ότι δεν προστάτευσε με την απαιτούμενη αποτελεσματικότητα όλους όσοι πραγματικά είχαν ανάγκη, ούτε όμως απέτρεψε την κατάθεση του πλαισίου. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο κ. Πυρακάκης, που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο, πληροδότησαν στη χώρα μια βραδιφλευκή βόμβα που παρήγαγε διαρκώς αβεβαιότητα.
1: Είχαμε απάντηση από το ΠΑΣΟΚ στις κατηγορίες αυτές του Υπουργού.
0: Είχαμε από τον Παύλο Γερουλάνο, ο οποίος είπε ότι εμείς τόσα χρόνια ζητούσαμε να ρυθμιστεί το τοπίο και μας λέγατε λαϊκιστές. Και απευθυνόμενος προσωπικά στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, είπε ότι όταν ήταν στο ΠΑΣΟΚ δεν είχε πρόβλημα με τον νόμο Κατσέλη, αλλά ως Νέα Δημοκρατία έχει πρόβλημα. Επίσης και ο Κώστας Μπάρκας, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, υποστήριξε ότι θα έπρεπε το Υπουργείο Οικονομικών να βοηθήσει τους ανθρώπους που βρίσκονται σε δυσκολία. Η τροπολογία έχει ένα κενό, υποστήριξε. Δεν βάζει στο πλαίσιο όλους τους ανθρώπους που ενώ είχαν υπακτεί στον νόμο Κατσέλη, έχασαν τη ρύθμιση αυτή. Γρηγόρη.
1: Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 μένουμε στην πολιτική ατζέντα, μένουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στο νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες, στάθηκε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντηση που είχε νωρίτερα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, δίνοντας έμφαση στη ρύθμιση που αφορά πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
3: Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο αρίου πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
1: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας Ταχτή Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
4: Ακριβώς, καλό μεσημέρι για εμένα. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν στη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο θέμα των δανείων που εντάσσεται στον νόμο Κατσέλη. Κρίνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν με δικαιοσύνη και σεβασμό στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς η υποκύρωση ο Μητσοτάκης. Ενώ αναφερόμενο συνολικά στα νομοσχέδια για τα μέτρα στήριξης, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με παρατεταμένες αυξήσεις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε, είπε, τη δυνατότητα από το πλεόνασμα να στηρίζουμε την κοινωνία και αναφερόμενο στα συνολικά μέτρα στήριξης, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνυσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί προνόμενα τα δημόσια οικονομικά, αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως πρέπει πολύ να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού όπως σημείωσε η χώρα το πλήρωσε ακριβά στο παρελθόν. Ειδικά για την συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ των ΗΠΑ και Ιράν, εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες, ενώ σημείωσε πως η άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο των τιμών του πετρελαίου, οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί, θα δούμε αποκλιμακωθεί να περνάει και στη τιμές και είμαι αισιόδοξος για την επιστροφή στην κανονικότητα, ανέφερε ο Πρωθυπουργός για το ζήτημα του πολέμου ΗΠΑ και Ιράν.
1: Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις. Μένει στην τηλεφωνική σου γράμμιση, Άγη, γιατί έχουμε και συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος είπε ότι ουσιαστικά είναι χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την κοινωνία και να επιστρέφει το μέρισμα της ανάπτυξης σε αυτήν.
3: Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεώνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
1: Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός έθεσε τα βέλη του και κατά της αντιπολίτευσης και με φόντορη δημόσια ζήτηση γύρω από νέες παροχές.
3: Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται με ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
1: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, σχολίασε από την πλευρά του πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς που θα μπορούσαν, όπως είπε, να εκτροχιάσουν την οικονομία.
5: Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές, έχουμε εμπειρία εκλογών, προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
1: Τώρα, πέρα από τα όσα υπόθηκαν το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο, Άγη Βαγιάννα, ερχόμαστε και πάλι σε σένα, γιατί είχαμε και χθες τις δηλώσεις του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και ουσιαστικά καταλάβαμε ότι ο κ. Μητσοτάκης θα στείλει το μήνυμα συνέχισης των μεταρρυθμίσεων και μάλιστα να θέσει ως ορίζοντα την Ελλάδα του 2030.
4: Ακριβώς. Επιλέγουν λοιπόν στην κυβέρνηση να θέτουν την πολιτική ατζέντα με τα βάση τα όσα η κυβέρνηση σχεδιάζει αλλά και υλοποιεί. Το στίγμα, όπως είπες και εσύ, τη στρατηγική αυτή έδωσε εκ νέου ο Πρωθυπουργός εχθές στη συζήτηση για την πορεία του κλιματολογίου. Ενώ η συνεχή αναφορά του Πρωθυπουργού στον ορίζοντα του 2030 και όχι μόνο του Πρωθυπουργού, μόνο τυχαία δεν θεωρείται στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Αντιθέτως, όπως σημειώνουν κυβερνητικά στελέχη, αποτελεί το πολιτικό πλαίσιο μέσα στο οποίο επιχειρεί να συνδέσει τη σημερινή κυβερνητική θητεία με την ανάγκη πολιτική συνέχεια και σταθερότητα μετά τις εκλογές του 27 και το μήνυμα που εκπέμπεται είναι ότι η αλλαγή της χώρας δεν αποτελεί έργο μιας τετραετίας αλλά μια διαρκή διαδικασία που απαιτεί χρόνο και πολιτική συνέπεια. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και το σύνθημα το είπαμε, το κάνουμε, το οποίο δεν έχει μετατραπεί, που έχει μετατραπεί σε κεντρικό επικοινωνιακό εργαλείο για τη Νέα Δημοκρατία με επιλογή του Ενεστώτα, η οποία δεν είναι επίσης τυχαία, καθώς αποσκοπεί να υπογραμμίσει πως το κυβερνητικό έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Το συγκεκριμένο μήνυμα δεν έχει περάσει και στις περιοδίες υπουργών και βουλευτών που έχουν ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα και σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη και το προεκλογικό πρόγραμμα που καταρτίζεται, θα συνιστά μια δέσμη ρεαλιστικών δεσμεύσεων που αποτελεί ουσιαστικά ένα νέο συμβόλαιο ευθύνης με την κοινωνία. Κυβερνητικοί αξιωματούχοι περιγράφονται το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας ως ένα συνεκτικό πλαίσιο σημαντικό μεταρρυθμίσεων για την Ελλάδα του 2030 για τη μεταρρύθμιση του κράτους και τη μάχη με το αποκαλούμενο βαθύ κράτος. Και στόχο βέβαια της κυβέρνησης είναι το προεκλογικό πρόγραμμα να έχει έντονο κοινωνικό αποτύπωμα. Εξού και η κοινωνική πολιτική διαχρώνεται σε τέσσερις άξονες: για τη στήριξη της οικογένειας, την αντιμετώπιση του εργαστικού, τις ίσες ευκαιρίες σε όλους, αλλά και την περιφερειακή ανάπτυξη.
1: Τώρα, επειδή είμαστε σε μια ουσιαστικά προεκλογική περίοδο, σαν να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, τα έχουμε ξαναπεί, χωρίς να έχουν προκηρυχθεί όμως επισήμως. Είχαμε χθες από τον Αλέξη Τσίπρα την ανακοίνωση της κυόδους κυβέρνησής του. Πώς σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή από το Μαξίμου, τι λένε οι κυβερνητικές πηγές?
4: Στην κυβέρνηση δεν σχολιάζουν τις σχετικές ανακοινώσεις τελεχών, τουλάχιστον επισήμως από την Ελλάδα. Ανεπισήμως αναφέρουν πως υπάρχουν παλιά και νέα πρόσωπα. Ουσιαστικά σημασία έχει το πολιτικό σχέδιο που θα παρουσιάσει ο κύριος Τσίπρας και οι επιτελείς του. Επιμένουν βέβαια να επανέρχονται στα βασικά ζητήματα τα κυβερνητικά, λέγοντας πως οι πολίτες έχουν λόγους να στηρίξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία. Γνωρίζουμε, όπως αναφέρουν τον κύριο Τσίπρα, γνωρίζουμε και την πολιτική που θα ακολουθήσει.
1: Άγη Βαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα πάμε στο ΠΑΣΟΚ, τώρα πάμε στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, καθώς μετά τις πρόσφατες εσωκομματικές αναταράξεις, στο ΠΑΣΟΚ καταγράφεται σαφής επιστροφή σε κλίμα ενότητας και συσπήρωσης με αφορμή και τις εκδηλώσεις για τα 30 χρόνια από το θάνατο του ιδρυτή του Ανδρέα Παπανδρέου. Το απόγευμα, στελέχη και φίλοι του κόμματος δίνουν ραντεβού στο Καλέτζια Χαΐας, στη γενέτρια της οικογένειας Παπανδρέου, σε μια εκδήλωση με ισχυρό συμβολισμό και έντονο πολιτικό φορτίο. Το βλέμμα πάντως στρέφεται στην ομιλία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη, από την οποία αναμένονται τα πολιτικά μηνύματα για την επόμενη ημέρα του κινήματος. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Νότια Νιάρη, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ για το παρασκήνιο και των επόμενων κινήσεων στη Χαρλάου Τρικούπη. Νότι, αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν, όπως λέγεται το τραγούδι του παλιού του Πουλόπουλου, ρελάντ.
6: Και αυτοί που έρχονται, και αυτοί που
1: και αυτοί
6: στρέφουν.
1: Που έρχονται, ακριβώς, βέβαια. Γιατί λένε οι πληροφορίες ότι το ΠΑΣΟΚ επιχειρεί ρελάντ με αιχμή τις πολιτικές μεταγραφές και τη στρατηγική διεύρυνση, απαντώντας κινήσεις στελεχών που φεύγουν προς το κόμμα του, προς την Ελλάδα, του Αλέξη Τσίπρα.
6: Ναι. Υπάρχει μια κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων. Μπορεί να μην, λένε, να μην παραδέχονται ότι είναι ομορία, αλλά στην πράξη αυτό φαίνεται. Έτσι λοιπόν, με φόντο φυσικά τη σημερινή συγκινησιακή, με συγκινησιακή φόρτιση εκδήλωση για τα 30 χρόνια, χτες συμπληρώθηκα 30 χρόνια από την επιδημιακού ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρωθυπουργού, ιστορικού στελέχους της δημόσιας ελληνικής πολιτικής για μισό αιώνα περίπου, του Ανδρέα Παπαδρέου, στο Καρέτζι, στην γενέτρια των Παπαδρέου, θα μιλήσουν φυσικά ο γιος του, τον Παπαδρέου, το ιστορικό στέλεχος και προγραμματέας του κόμματος, ο Κώστας Καραβέλης, και οπωσδήποτε, άφησα τελευταίο γιατί είναι αναμενόμενο, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Θα υπάρξουν μηνύματα εκεί, αλλά νομίζω το ενδιαφέρον βρίσκεται σε αυτό που ορθώς Γρηγόρη ανέδειξε εισαγωγικά, στην κινητικότητα μεταξύ των δύο χώρων.
1: Ακριβώς,
6: δηλαδή, υπάρχει ο κύριος Σκανδάμης, γενικός γραμματέας, σε σειρά ετών, 5 ολόκληρα χρόνια στην Εκκλησία Δικαιοσύνης, επί ΠΑΣΟΚ, πρώτα-πρώτα επί Χάρη Καστανίδη, αλλά στη συνέχεια οι κυβερνήσεις πέφτουν, αλλάζαν. Ήταν ακίνητος σε εκείνο το κρίσιμο πόστο για μέχρι το 2015 και ο Σκανδάμης. Έχει πάει πλέον ως τομεαρχής δικαιοσύνης, ανακοινώθηκε από την Ελλάδα του κ. Τσίπρα και μάλιστα ευνηδιαστικά, κάτι για το οποίο δεικτικά έλεγαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα στελέχη που γνωρίζουν τον χώρο της Αχαΐας συμπτωματικά, διότι εκεί ήταν υποψήφιος, αλλά εκεί ο ΠΑΣΟΚ εκλέγει έναν μόνο βουλευτή, τον Γιώργο Παπανδρέου, που ως πρώην πρωθυπουργός εκλέγεται χωρίς σταυρό. Και λένε ότι πάει να εκλεγεί με το κόμμα του κ. Τσίπρα με σταυρό. Αυτή η μεταγραφή ακολούθησε τη μεταγραφή του κ. Σαουλίδη στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχουν και άλλα στελέχη που βρίσκονται στη σκιώδη κυβέρνηση, ας το πούμε έτσι, του στομεάρχες του κ. Τσίπρα, που με τη σειρά τους, αυτά τα άλλα στελέχη έχουν μετακινηθεί από το ΠΑΣΟΚ προς την Ελλάς και προκαλούν ένα κύμα απάντησης. Έτσι λοιπόν θεωρείται δεδομένο ότι με τρεις επιστροφές θα απαντήσει το ΠΑΣΟΚ τις αμέσως επόμενες μέρες. Βέβαιως είναι ο κ. Αποστολάκης, ο ναύαρχος, ο οποίος ως αρχηγός του ναυτικού και που διεθά είχε καλές σχέσεις και με τον κύριο Καμένο, θεωρείται ο στέλεχος του ΠΑΣΟΚ. Βεβαίως ευλόγως είχε καλές σχέσεις με τον κύριο Καμένο, ήταν πολιτικός προστάμενος, αν και είχαν φωτογραφηθεί κάποτε.
1: Και στη συνέχεια είχε και υπουργικό χαρτοφυλάκιο στην κυβέρνηση Τσίπρα, ναι, έτσι.
6: Είχαν φωτογραφηθεί με τον κύριο Καμένο σε ένα κυνήγι Καρχαρία, που δεν θεωρήθηκε και τόσο νόμιμο τότε, γιατί ήταν σε. Τέλος πάντων, υποπροστασία το είδος το συγκεκριμένο, αλλά τέλος πάντων, μετά είχε υπουργικό, είχε χαρτοφυλάκιο, μετά μετακινήθηκε επί της κυβέρνησης της Ζανέλ, μετά βρέθηκε πολύ κοντά στον κύριο Κασελάκη, θυμόμαστε όλοι ότι τον πήγε στο Μακρόνισο, ότι κοντά σε αυτό.
1: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ.
6: Και τώρα πηγαίνει στο ΠΑΣΟΚ, όπως και στο ΠΑΣΟΚ πηγαίνει η κυρία Τζάκρη, η οποία λένε τώρα από την άλλη πλευρά ότι τα έχει κάνει όλα. Έχει καταφέρει να εξοπλίσει και τα τρία μνημόνια, τα δύο με το ΠΑΣΟΚ και το πρώτο με ΠΑΣΟΚ, το δεύτερο ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, και το τρίτο, το μνημόνιο του κ. Τσίπρα, γιατί είχε μεταγραφεί ήδη στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά βρέθηκε στο κόμμα του κ. Κασελάκη και τώρα φαίνεται ότι επιστρέφει. Αλλά και η κυρία Κασιμάτη, η οποία ήταν ιστορικό στέλεχος της νεολαίας ΠΑΣΟΚ, είχε αποστασιοποιηθεί την περίοδο των μνημονίων.
1: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα επιστρέφει.
6: Πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ
1: αυτή.
6: Και ήταν 14, είναι 14 χρόνια βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και φαίνεται να θεωρείται δεδομένη και αυτή η επιστροφή. Εδώ θα πρέπει να πούμε, για να ξανάρθω στο εργοδότη του Πασόκ, ότι αυτές οι κινήσεις δεν περνάνε αυρόχυσποση. Δηλαδή υπάρχουν στελέχη.
1: Υπάρχουν
6: στελέχη και μάλιστα τοπικά στελέχη των περιφερειών τους που έχουν ιδιαίτερη σχέση, κυρίως με την κυρία Τζάγκρη και την κυρία Κασιμάτη, γιατί ο κύριος Αποστολάκης, εντάξει, ήταν πιο αποσυνδημένος, αλλά που είχαν ενεργό ρόλο στο ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι γκρινιάζουν, να το πω έτσι, και κομψά όσο γίνεται.
1: Γκρινιάζουν γιατί λένε ότι εμείς δεν φύγαμε ποτέ, έτσι.
6: Ναι, παρόλα αυτά, εντάξει, είναι προσπάθεια να απαντήσει το ΠΑΣΟΚ στην εμφάνιση της Ελλάδας του κ. Τσίπρα. Να κλείσω σημειώνοντας ότι στελέχοι που βρίσκονται κοντά στον Νίκο Ανδρουλάκη λένε ότι ο αρχικός ενθουσιασμός του κυρίου των στελεχών που περιβάλλουν τον κύριο Τσίπρα δεν δικαιολογείται δημοσκοπικά. Περιμένουν το τίμα Ιουλίου, που είναι το τελευταίο πριν από το καλοκαίρι των δημοσκοπήσεων, διότι έφτασε το απότερτο στο 15% όταν είχε φύγει με 17%. Θεωρούν ότι θα ξεφουσκώσει και το ΠΑΣΟΚ θα αντέξει και θα διεκδικήσει στη δεύτερη θέση. Και να δούμε.
1: Θα δούμε το επόμενο διάστημα. Νότια Νανιάδη, σε ευχαριστούμε. Ο Κώστας Σουκαλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, τώρα μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και σχολίασε την αποχώρηση του κυρίου Σκανδάμη και την προσχώρησή του στην Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα, σημειώνοντας ότι πρόκειται για προσωπική επιλογή του.
7: Ο κύριος Σκανδάμης ήταν μια μέρα πριν είπε ότι φεύγει από τον ΠΑΣΟΚ, την επόμενη ανακοίνωθηκε. Ξέρετε ότι αυτά δεν γίνονται σε μια μέρα μέσα. Νομίζω ότι προφανώς κάποιοι άνθρωποι θέλαν ένα αναβαθμισμένο ρόλο. Είναι εύλογο, δεν θα αποφύγει να το σχολιάσω. Νομίζω ότι ο καθένας το αξιολογεί.
8: Θα μας σχολιάσετε όμως τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες επιμένουν τελικά να δίνουν το ΠΑΣΟΚ σε τρίτη, τέταρτη θέση.
7: Εγώ τρίτη είδα αυτό. Είναι ένα θέμα στο δημόσιο λόγο. Mm-hmm. Έχει να βγει δημοσκόπηση από το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο 20 μέρες.
9: Ναι.
7: Σε όλες που γίνονται είναι τρίτο. Όταν συνεχίζουμε και λέμε τρίτο τέταρτο.
9: Όχι, είναι τρίτο.
7: Αυτό πράγματι δημιουργεί στην κοινή γνώμη μια άλλη αίσθηση.
9: Αλλά και το τρίτο σας ικανοποιεί όμως είναι.
7: Δεν είπα ότι όμως ικανοποιεί. Ναι. Αλλά είναι άλλο πράγμα να μιλάμε για τα δεδομένα όπως προκύπτουν και άλλο να λέμε και πράγματα που δεν προκύπτουν. Ότι τα δεδομένα των δημοσκοπήσεων, τα προσωρινά, όπως πάντα συνήθως υπάρχουν για την είδηση νέων κομμάτων, απαιτείται κάποιο χρονικό διάστημα προκειμένου να κάτσει σκόνη και να υπάρξει ο εξορθολογισμός και η κανονικοποίηση.
1: Τώρα, εξελίξεις, για να πάμε στο χώρο της αριστεράς, εξελίξεις και νέο κομματικό κραστέ στο ΣΥΡΙΖΑ με τη συνεδρίαση πολιτικής δραματίας να προηγείται του Εθνικού Συμβουλίου του Νέα Φορέα του Αλέξη Τσίπρα και να επαναφέρει στο προσκήνιο τη διαχείριση της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής από την ηγεσία Φάμελου σε ένα ρευστό πολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και από τη λεγόμενη σκιώδη κυβέρνηση που ανακοίνωσε χθες ο Αλέξη Τσίπρα με μείγμα στελεχών από ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και νεότερες πολιτικές παρουσίες. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ ημέρα εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η μέρα εξελίξεων και κυρίως η αυριανή. Όλα θα εξαρτηθούν από την εισήγηση του Προέδρου του Κόμματος, του κ. Σοκράτη.
1: Στην πολιτική γραμματεία.
10: Πολιτική γραμματεία. Είναι σίγουρο ότι η μειοψηφούσα πλευρά θα αιτηθεί και συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής. Εκτός εάν είναι τελείως διαφορετική η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου. Όλοι ζητούν μια ξεκάθαρη, καθαρή λύση. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι ο κ. Φάμελος θα επιμείνει στην ίδια άποψη, δηλαδή στην στήριξη της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το θέμα είναι το οποίο τίθεται επί του πρακτέου είναι πώς θα γίνει αυτό. Πώς δηλαδή θα συμπλέψει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, πώς θα ενισχύσει με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, διότι οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ολική καταστροφή. Τελευταία μάλιστα χθεσινή δημοσκόπηση έδειξε 0,8, 0,5, 0,8% για το ΣΥΡΙΖΑ, όταν πριν από μερικούς μήνες ήταν ακόμα σε διψήφια νούμερα. Είναι μια κρίσιμη εβδομάδα. Ενδεχομένως, εάν γίνει αποδεκτή η πρόταση περιπτωτικής συνεδρίας Κεντρικής Επιτροπής, υπολογίζει ότι γύρω μεταξύ 10 και 12 Ιουλίου να υπάρξει αυτή η νέα συνεδρίαση, που εκεί θα ζητηθεί, ξαναλέω, ένας καθαρός οδικός χάρτης.
1: Γιατί υπάρχουν και κρίσιμα ερωτήματα. Υπάρχουν πολλά θολά σημεία. Για παράδειγμα, θα εκπροσωπηθεί το κόμμα στην διεθνή Θεσσαλονίκη.
10: Όταν τίθεται αυτό το ερώτημα στους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ, μας λένε όλοι αναρωτιόνται γιατί μπαίνει τέτοιο ζήτημα. Ενδεχομένως, εν της πράγμαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το Σεπτέμβρη είναι προβληματισμός αρκετών, ουσιαστικά να έχει μείνει ένα κενό κόμμα. Αυτό δεν το αρνούνται με τα αυδελιγνίας, η υπεύθυνη του κόμματος, και η Κουμουνδούρου κινείται με βάση την αυριανή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας.
1: Και μια σύντομη κουβέντα για τη σκιώδη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα.
10: Την ανακοίνωσε χθες, οι πληροφορίες ειδικές μου λένε ότι μέχρι το Σάββατο θα έχουμε άλλες τρεις κινήσεις από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα. Την πολιτική επιτροπή, σαν να λέμε εκτελεστικό γραφείο, το πολιτικό συμβούλιο, σαν να λέμε κεντρική επιτροπή, και το Σάββατο την ανακήρυξη του, τη δημοσιοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου με εκδήλωση στις 7 η ώρα το απόγευμα που θα το παρουσιάσει ο Αλέξης Τσίπρας.
1: Πάντως χθες μετρήσαμε, αν
10: μπερδεύουμε σωστά, 18 γυναίκες, 32 άντρες, αν αναφέρεις σε αυτό.
1: Βέβαια, και τα περισσότερα πρόσωπα άγνωστα στο ευρύ κοινό, έτσι.
10: Βέβαια. Ναι, είναι νέα πρόσωπα. Ήθελε να αποφύγει, ήταν εμφανές ότι ο Αλέξης Τσίπρας ήθελε να αποφύγει την οποιαδήποτε ταύτιση με τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ρογμέ στην ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Η παρέτηση με αιχμές του Βασίλη Κοκοτσάκη και αποστάσεις που λαμβάνουν ακόμη δύο προβεβλημένα στελέχη προκαλούν νέους τριγμούς στο πολιτικό εγχείρημα. Πάμε στην Ευγενία Λούζο, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για αποχωρήσεις, Ευγενία, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Γιατί υπήρχαν πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί καλά ένας μήνας από την παρουσίαση του νέου κόμματος.
11: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι όπως τα λες και δεν είναι μόνο ο κύριος Κοκοτσάκης. Όπως άφησε να εννοηθεί και στη μακροσκελή ανακοίνωση της αποχώρησής του από το κόμμα, αφήνει και το ενδεχόμενο να παραιτηθούν και άλλα μέλη του κόμματος τις αμέσως επόμενες ημέρες. Όμως να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι δεν είχε καταγράψει στο μήνυμά του ο κύριος Κοκοτσάκης μόνο αιχμές, αλλά και πολύ σοβαρές καταγγελίες για το τι γίνεται μέσα στο κόμμα, ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Λέει λοιπόν ο κύριος Κοκοτσάκης Γρηγόρη πως στο νεοειδρυθέν κόμμα υπάρχουν σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις, εξηγώντας ότι κανένα κίνημα πολιτών δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς κανόνες, χωρίς θεσμούς, χωρίς διαφάνεια, χωρίς λογοδοσία και χωρίς σαφές οργανωτικό πλαίσιο. Και εξηγεί λοιπόν εδώ πιο αναλυτικά στην επιστολή της παρέτησής του ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί ότι ένα κίνημα που γεννήθηκε από την απέτηση πολιτών για τη δημοκρατία να αρνείται να εφαρμόσει τη δημοκρατία στο εσωτερικό του. Καθώς επίσης δεν μπορεί να ανεχθεί ότι το κίνημα μετατρέπεται σταδιακά σε ένα προσωπικό πολιτικό εγχείρημα. Κάτι που είναι μια πολύ σοβαρή καταγγελία αυτή τη στιγμή. Συνεχίζοντας, Γρηγόρη, και εξηγώντας τους λόγους της απομάκρυνσής του, γίνεται ακόμη πιο αιχμηρός και καταγγελτικός για τις εσωκομματικές διεργασίες στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, τονίζοντας ότι ποτέ δεν υπήρξε ουσιαστική συζήτηση για κανένα οργανωτικό, θεσμικό ή πολιτικό θέμα. Καταγγέλει μάλιστα ο πραγματογνώμονας για τα Τέμπη, κύριος Κοκοτσάκης, για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, ότι ποτέ η ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτηρίζει, της ελπίδας για τη δημοκρατία, δεν άκουσε τις επιθυμίες του κινήματος των πολιτών, αλλά προέβαλαν μόνο τις δικές τους θέσεις, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της λαϊκής βάσης. Και γίνεται ακόμη πιο αναλυτικός εδώ ο κύριος Κοκοτσάκης, αναφορικά με τα κακώς κείμενα της ιδιότυπης, όπως τη χαρακτηρίζει η ηγεσία, λέγοντας ότι όποιες αποφάσεις παίρνονται από ελάχιστα πρόσωπα που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Καριστιανού, ερήμην των υπολείπων, κάτι που η επικεφαλής του εγχειρήματος, η κυρία Καριστιανού, φέρει ακέραια την πολιτική ευθύνη, καθώς όλες οι κρίσιμες αποφάσεις που καθορίζουν τη δομή και τη λειτουργία του κόμματος έγιναν με την ανοχή και την αποδοχή της.
1: Προκαλούν αίσθηση, καταγγελίσατε στον κύριο Κοκοτσάκη.
11: Είναι πάρα πολύ σημαντικές για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό πρόσωπο.
1: Και άλλα πρόσωπα, όπως μας είπες, που ετοιμάζονται να χωρίσουν από την Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
11: Είχαμε μια επικοινωνία, Γρηγόρη, δεν επιβεβαιώνουν τίποτα προς το παρόν. Πάντως το σίγουρο είναι ότι ίσως και τις επόμενες ώρες, όχι μέρες, να έχουμε και άλλες ηχηρές αποχωρήσεις από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Και μάλιστα την ώρα που τα δημοσκοπικά του ποσοστά του νέου κόμματος σε καθίζηση. Έτσι είναι.
11: Σε καθίζηση. Με την τελευταία δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ έχουν τρομερή καθίζηση τα ποσοστά της κυρίας Καριστιανού.
1: Και όλα αυτά πριν συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυσή του.
11: υποθυμήθειο είναι ότι ο κύριος Κοκοτσάκης κάνει λόγο για μία αυλή γύρω από την κυρία Καριστιανού, η οποία δεν ακούει πλέον τη βάση και προχωρεί κατά μόνας.
1: Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Και εγώ, Γρηγόρη.
2: Earth News Radio 105,8.
1: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε εκτός σύνορων. Τώρα, ακραίος καύσωνας έχει παραλύσει κυριολεκτικά τη Δυτική Ευρώπη. Το μεγαλύτερο μέρος της Γαλλίας βιώνει θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου, με τα σχολεία να παραμένουν κλειστά. Σε τμήματα της Ισπανίας, ο υδράργυρος αναμένει να εκτιναχθεί έως και τους 40 βαθμούς. Στην Ιταλία, 16 πόλεις βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό, μεταξύ αυτών Μιλάνο και Ρώμη, ενώ στη Βρετανία ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Πάμε στη Γαλλία τώρα, συνδεόμαστε με το Παρίσι και την ανταποκριτριά μας στο Μαΐδα Παπαϊωάννου, γιατί εκεί η θερμοκρασία σε πολλές γαλλικές πόλεις φτάνει και τους 44 βαθμούς και βέβαια έχουν τεθεί σε ισχύ μέτρα για την προστασία των πολιτών. Θωμαΐδα, καλό μεσημέρι.
12: Καλώς σας μεσημέρι. Τα χειρότερα του καύσωνα δεν έχουν τελειώσει ακόμα, θεωρεί η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία. Η ζέστη θα είναι αφόρητη και σήμερα το απόγευμα σε όλη την Γαλλία, με θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς έως και 43-44, κυρίως στις πόλεις Μπορντό, Νάντι και Παρίσι. Τώρα αυτή τη στιγμή κάνει 38 βαθμούς, 39 στο Παρίσι. Οι ανομαλίες της θερμοκρασίας φτάνουν σε επίπεδα ρεκόρ έως και τους 20 βαθμούς περισσότερο από το μέσο όρο των θερμοκρασιών το μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Όπως είπατε, σχολεία παραμένουν κλειστά, γύρω στα 6.000 σχολεία. Σήμερα Τετάρτη είναι τα σχολεία μόνο το πρωί και κυρίως έχουν προσαρμοστεί ορισμένα σε διαφορετικά ωράρια από ότι προηγούμενα. Επίσης τα νοσοκομεία είναι υπό ένταση και έχουν ενισχυθεί οι ομάδες στα επίγοντα περιστατικά για να αντιμετωπίσουν τους ασθενείς που έρχονται με ανάγκη για βοήθεια. Επίσης πρόκειται να αυξηθεί η θερμοκρασία και αύριο. Σπάσαμε χτες ήδη το ιστορικό ρεκόρ αναφορικά με την ζέστη και σήμερα χειρότερα από χτες νέο ρεκόρ, και αύριο θα έχουμε νέο ρεκόρ στις θερμοκρασίες. Αναμένεται να υποχωρήσει λίγο το Σαββατοκύριακο, αλλά η Πρωθυπουργός Οικολογικής Μετάβασης θεωρεί ότι η Εθνική Γιορτή της Γαλλίας, η μέρα της Βαστίλης 14 Ιουλίου, αναμένεται να την ζήσουμε με καύσωνα και αυτό θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα όσον αφορά τη μεγαλειώδη παρέλαση που είχε προγραμματίσει ο Γάλλος Πρόεδρος, την τελευταία του συγκεκριμένα. Και
1: για τις 14 Ιουλίου μιλάμε πάντα, έτσι.
12: 14 Ιουλίου μιλάμε, ότι ουσιαστικά θα έχουμε ένα συνεχόμενο καύσωνα.
1: Ένα μήνα σχεδόν
12: με θερμοκρασίες που δεν είναι συνηθισμένη η Γαλλία και δημιουργεί τεράστια προβλήματα στον πληθυσμό. Γι' αυτό και προσπαθούν να βρουν άλλες λύσεις. Παραδείγματος χάρη, στέλνουν τώρα κινητές μονάδες κλιματιστικών σε σχολεία για αύριο, που σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά τα σχολεία ολοήμερα και δεν αντέχεται η θερμοκρασία 36-38 βαθμούς μέσα στις τάξεις.
1: Καλή δύναμη, Θωμαΐδα, σε όλους τους ανθρώπους εκεί. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Παρίσι, πάμε στην Ιταλία. Δύο θάνατοι αποδίδονται στον καύσωνα. Κόκκινο συναγερμό σε δεκάδες πόλεις στην Ιταλία λόγω καύσωνα. Ο Κρίστιαν Μαυρίσιο, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει την εικόνα. Κρίστιαν, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
13: Καλό μεσημέρι από το καυτό Μιλάνο, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, όπου έχουμε τρία θύματα από ό,τι φαίνεται που να οφείλονται από τις υψηλές θερμοκρασίες αυτών των ημερών εδώ στην κεντροβόρεια Ιταλία. Αναλυτικά, συνεχίζει και βράζει αυτό το μεγάλο μέρος της χώρας, με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες, αλλά και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Ενδεικτικά, εχθές είχαμε σαν πιο ζεστή πόλη την Φλωρεντία με 41 βαθμούς Κελσίου, ενώ πρέπει να τονίσουμε πως, για παράδειγμα, στην περιοχή της Κρεμόνα, δηλαδή στην περιφέρεια της Λομβαρδίας, η θερμοκρασία που νιώθει ο άνθρωπος ήταν περίπου στους 50 βαθμούς, δηλαδή 40 περίπου βαθμούς Κελσίου, συν πάρα πολύ ψηλή υγρασία. Οπότε αντιλαμβάνεστε πως είναι μια αφόρητη θερμοκρασία. Και αυτό το πράγμα, Γρηγόρη, έφερε και το γεγονός πως οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% και επίσης είχαμε με αυτή τη ζέστη και πάρα πολύ υψηλή κατανάλωση ρεύματος, υπέρογγη θα έλεγα, που εχθές άγγιξε τα 55 γίγαβατ. κιλοβάτ, το οποίο αναλογικά σας δείχνει πως είναι πάρα πολύ ψηλή, εφόσον μόλις την περασμένη εβδομάδα είχαμε φτάσει τους 44 σαν τιμή.
1: Κρίστιαν Μαυρί, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή δύναμη σε όλους εσάς στην Ιταλία. Τώρα πάμε να δούμε εδώ τα δικά μας για την εξέλιξη του καιρού στη χώρα μας, αλλά και για το αν έχουμε πιθανότητα να μας επηρεάσει αυτός ο καύσωνας στην Δυτική Ευρώπη. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας Νικολέτα Ζεκοπούλη. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Τα προηγούμενα καλοκαίρια είχαμε δοκιμαστεί και εμείς αρκετά και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές της χώρας. Φέτος κινδυνεύουμε από αυτό το καύσωνα τουλάχιστον που είναι σε εξέλιξη στη Δυτική Ευρώπη?
14: Κατηγορηματικά όχι, Γρηγόρη. Φέτος είμαστε πραγματικά ευνοημένοι. Ο Ιούνιος έχει κυλήσει τέλεια, θα έλεγα, θερμοκρασιακά, ακριβώς όπως ταιριάζει κανονικά στην εποχή, χωρίς καμία ακρότητα, χωρίς καμιά απόκλιση από το μέσο όρο. Άρα λοιπόν δεν κινδυνεύουμε από αυτό το τρομερό, πάρα πολύ ισχυρό κύμα καύσωνα της Δυτικής Ευρώπης σε καμία περίπτωση. Σε εμάς η κυκλοφορία ευνοεί και τα μελτένια που μας δροσίζουν και κάποια αστάθεια που θα φέρνει μπόρες κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές. Άρα λοιπόν μέχρι και την Παρασκευή θα πορευτούμε με έναν βοριά στο Αιγαίο που δεν θα ξεπερνά τα 6 μποφόρ, θα κρατήσει βέβαια αυξημένο τον κίνδυνο πυρκαγιάς, όχι σε ακραίο επίπεδο, θα έχουμε κατηγορία 3, κίτρινη κατηγορία, και επίσης θα έχουμε αρκετές μπόρες όπως και αυτήν την ώρα, κυρίως λοιπόν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, βασικά σε ηπειρωτικές περιοχές της χώρας μας. Από την Παρασκευή θα δούμε σιγά σιγά να ζωηρεύει το μελτέμι με 7 μποφόρ την Παρασκευή στο Κάβο Ντόρο, όχι γενικευμένα, αλλά το Σαββατοκύριακο, Γρηγόρη, χρειάζεται προσοχή, διότι πια στο Αιγαίο θα έχουμε 7 ακόμα και 8 μποφόρ, άρα ο κίνδυνος πυρκαγιάς θα είναι σαφώς πιο αυξημένος, θα περιοριστεί και αυτή η αστάθεια, θα έχουμε λιγότερες μπόρες, κυρίως στα βορειοδυτικά ορεινά το Σαββατοκύριακο, και θερμοκρασίες που θα κρατήσουν τη ζέστη στα νεκτά επίπεδα, γύρω στους 35 με 36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη στη χώρα μας, που είναι κανονική για την εποχή, και έτσι θα ξεκινήσει και ο Ιούλιος χωρίς ακρότητες θερμοκρασιακές, με κάποιες αστάθειες, χωρίς να μας ανησυχεί κάτι προς το παρόν.
1: Νικολέτα Ζιακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα με αυτές τις συνθήκες, με το όλος ο κόσμος ψάχνει να βρει αποδράσεις στις κοντινές παραλίες, χρυσάφει όμως οι τιμές για μια βουτιά στη θάλασσα. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις ακόμα και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Έλληνα Καραθάνου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σ' άκουγα το πρωί στον Βασίλη Δαμόπουλο, Έλληνα, και την Μαρία Γεωργίου, που έδινε στο ρεπορτάζ, και πραγματικά ήταν απίστευτο. 100 ευρώ μόνο για μια ομπρέλα.
15: Πραγματικά βαθιά το χέρι στην τσέπη θα πρέπει να βάλουν όσοι επιλέξουν να κάνουν μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία της Αττικής, ειδικά τα Σαββατοκύριακα. Και στα 100 ευρώ που έχεις αναφέρει, εγώ θα προσθέσω την είσοδο για ένα ή δύο παιδιά που κυμαίνεται από 10 έως 15 ευρώ, καφέδες, χυμή, αλλά και το κόστος στάθμευσης, τότε συνολικά η οικογένεια μπορεί να ξεπεράσει και τα 150 ευρώ μόνο για λίγες ώρες στη θάλασσα, χωρίς να υπολογίσουν εδώ και το φαγητό μέσα.
1: 150 ευρώ η βουτιά. Βουτιά και 150 ευρώ, έτσι, ωραία.
15: Ακριβώς. Βέβαια, αυτές οι τιμές είναι στα νότια προάστια της Αττικής, σε πολύ ωραίες περιοχές όπως είναι Άλυμος, Γλυφάδα, Βούλα, Βουλιαγμένη, δεν το συζητάμε. Τώρα, αν οι λουόμενοι θέλουν να βρουν πιο οικονομικές επιλογές, θα πρέπει να ταξιδέψουν ακόμα πιο μακριά στην Αττική και να φτάσουν μέχρι την Ανάβυσσο, την Παλαιά Φώκια και το Θυμάρι. Εδώ το σετ ξαπλώστρας κοστίζει περίπου 20 ευρώ το πιο οικονομικό. Βέβαια, σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ζητηθεί ελάχιστη κατανάλωση, η οποία ξεκινά από 30 ευρώ για δύο άτομα το Σαββατοκύριακο. Πιο ικανοποιητικές τιμές ίσως είναι στο Σκηνιά, όπου εδώ το σετ ξαπλώστρα φτάνει περίπου τα 20 ευρώ, με 5 ευρώ είσοδο. Στην Αρτέμιδα επίσης περίπου οι τιμές είναι όπως και στην περιοχή του Σκηνιά, και στο Πορτοράφτη περίπου, είναι όμως περιοχές πολύ μακριά για κάποιον που μένει στο κέντρο της Αθήνας.
1: Έλενα Καραθάνου, σε ευχαριστούμε πολύ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να πάμε να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής στην ιστορία που σκοράρισε 6 διαφορετικά Μουντιάλ στη νίκη της Πορτογαλίας με 5-0 κόντρα στο Ουσμπεκιστάν. Η Αγγλία έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα, ενώ η Κολομβία λήγησε το Κονγκό με 1-0. Πάμε στο Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Τι άλλαξε από την πρεμιέρα για την Πορτογαλία και τον Ρονάλντο, Δημήτρη, να ξεκινήσουμε από τον Superstar τον Πορτογάλο. Πώς γίνεται η ομάδα που κόλλησε στο 1-1 με τον Κονγκό να ρίχνει 5 γκολ στο Ουσμπεκιστάν? Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Δεν τα λέμε δύσκολο και το κύριο.
1: Αλλά ωστόσο είναι εμφανής η διαφορά.
16: Ναι, αλλά και το Κονγκό πάλι δεν ήταν καμιά υπερομάδα που στάθηκε τότε εμπόδιο. Πάντα σε κάθε Μοντιάλ, πάντα σε κάθε Πρεμιέρα, πάντα υπάρχει μια ομάδα που στραβοπατάει, είτε είναι η Ισπανία είτε είναι η Πορτογαλία. Τώρα λίγο πιο σοβαρή, λίγο πιο τυχερή η Πορτογάλη, με το Ρονάλντο και αυτός να θέλει να απαντήσει σε όσους τον χαρακτήρισαν τελειωμένο, να κάνει μια αρκετά καλή εμφάνιση και βέβαια και με την Πορτογαλία να παίζει για το Ρονάλντο που τα λέμε, γιατί νομίζω είναι ένα Μοντιάλ που θα σπάει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο, είτε τώρα ο Ρονάλντο πέτυχε για έκτος συνεχόμενο Μοντιάλ γκολ, είτε ο Μέση που σκοράρει συνέχεια, γι' αυτό λέω είναι Μουντιάλ που έχουμε συνεχώς αλλαγές στα ρεκόρ.
1: Τώρα είχαμε τη μεταμόρφωση λοιπόν της Πορτογαλίας. Απ' την άλλη είχαμε την Αγγλία που σκόνταψε και έμεινε στο 0-0 με την Γκάνα. Τι έφτεξε?
16: Τι έφτεξε? Η καλή άμυνα της Γκάνας. Γκάνα είναι μια καλή ομάδα. Δεν είναι η περισσότερη μια ομάδα της Αφρικής. Είναι μια καλή ομάδα με ποδοσφαιριστές, αθλητές με γερά κορμιά, που βλέπαμε με το που έπαιρνε την μπάλα ο Χάρι Κέιν, 2-3 Γκανέζοι που ήταν πάνω του και τον εμπόδιζαν να σκοράρει. Παρ' όλα αυτά εκεί το δοκάρι είχε η Αγγλία και ένα εξαιρετικό τέτα-τέτ, ένα φάουλ, ένα σούτ που πέρασε λίγο πάνω τα δοκάρια του Χάρι Κέιν.
1: Γιατί στην τρίτη αγωνιστική τώρα των ομίλων αλλάζει κάτι?
16: Αλλάζει. Αυτό πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για όσους παρακολουθούν.
1: Δηλαδή.
16: Γιατί πλέον σε κάθε ομιλό, τα παιχνίδια του ομίλου θα είναι την ίδια ώρα.
1: Σημαντικό αυτό, βέβαια.
16: Ναι, ναι, ώστε να μην υπάρχουν μαγειρέματα. Ότι εμάς μας συμφέρει η ισοπαλία, οπότε αφού κέρδισε ο άλλος, με ισοπαλία είμαστε OK. Είναι ταυτόχρονα την ίδια ώρα για να περιοριστούν τα μαγειρέματα.
1: Βέβαια. Τώρα, τι περιμένουμε από έτσι να κλείσουμε με αυτό, ξεχωρίζει κάποιο
16: λοιπόν, αγώνα? Έξι παιχνίδια είναι τα περισσότερα τώρα. Νωρίς στις 10 η ώρα Ελβετία-Καναδά. Είναι το ντέρμπι του ομίλου. Ο νικητής θα πάρει και την πρωτιά. Και Βοσνία-Κατάρ. Και εδώ σημαντικό παιχνίδι για τις δύο ομάδες. Ο νικητής θα πάρει την πρόκριση ως τρίτος εφόσον κερδίσει. Μία η ώρα έχουμε Μαρόκο-Αϊτή και ματσάρα Σκωτία-Βραζιλία. Και οι δύο θέλουν τη νίκη για διαφορετικό λόγο, ειδικότερα η Σκωτία για να έχει ελπίδες πρόκρισης. Και στις 4 ώρα τα ξημερώματα η Νότια Αφρική κόντρα στην Νότια Κορέα, η Νότια Αφρική θέλει μόνο και μόνο νίκη, και την ίδια ώρα η Τσεχία κόντρα στο Μεξικό, πως τώρα έχει το απόλυτο, έχει ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση.
1: Δημήτρη και εμάς ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε ότι αυτό το καλοκαίρι το Μουντιάλ δεν είναι μόνο στις οθόνες μας. Η ΕΡΤ μετατρέπει το όνειρο σε πραγματικότητα, δίνοντας σε κάποιους τυχερούς φίλους του ποδοσφαίρου να ζήσουν από κοντά την πιο συναρπαστική φάση της διοργάνωσης από τους ημιτελικούς μέχρι το μεγάλο τελικό. Μέσα από τους επίσημους λογαριασμούς της ΕΡΤ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αρχίζει διαγωνισμός με έπαθλο εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς, το μικρό τελικό και φυσικά το μεγάλο τελικό της 19ης Ιουλίου στη Νέα Υόρκη. Ειδικότερα, εισιτήρια για τους δύο ημιτελικούς της διοργάνωσης, τον Dallas και την Ατλάντα, 14 και 15 Ιουλίου. Εισιτήρια για το μικρό τελικό στο Μαϊάμι, 18 Ιουλίου. Και το μεγάλο όνειρο, εισιτήρια για το τελικό του FIFA World Cup στο στάδιο της Νέας Υόρκης, New Jersey, εκεί όπου θα γραφτεί η τελευταία και σημαντικότερη σελίδα στην ιστορία του φετινού παγκόσμιου κυπέλου στις 19 Ιουλίου. Για να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να διατηρούν λογαριασμό Instagram και να επισκεφτούν μέσω του λογαριασμού του το Instagram account του ο Earth Sports Official, στη συνέχεια να κάνουν like στο post του διαγωνισμού και mention σε κάποιον ή κάποια ενήλικα φίλο ή φίλη του στα σχόλια. Η διαδικασία θα λήξει στις 30 Ιουνίου στις 12.30. Στο έπαθρο να σημειώσουμε ότι δεν περιλαμβάνονται το κόστος μεταφοράς και διαμονής. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε εκτός συνόρων, καθώς συνεχίζονται τα αντικρουόμενα μηνύματα ΗΠΑ και Ιράν για το τι συμφωνήθηκε στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας στο πλαίσιο του μνημονίου κατανόησης που υπέγραψαν οι δύο πλευρές. Το πυρηνικό πρόγραμμα και τα παγωμένα κεφάλαια του Ιράν, ο Λίβανος και τα Συνάτου του Ορμούς παραμένουν στο επίκεντρο, την ώρα που τα ΗΕ επεξεργάζονται σχέδιο για τον απεγκλωβισμό άνω των 1.000 πλοίων και 11.000 ναυτικών από τα στενά. Πάμε στην Έλενα Αλεβίζου, είναι στην σύνταξη και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, καλό μεσημέρι.
17: Να ξεκινήσουμε με μια ανάρτηση που έκανε ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο στο Truth Social και αναφέρει ότι παρά τα fake news που διακινούνται, το Ιράν μας διαβεβαίωσε ότι δεν επιδιώκει και δεν έχει λάβει τέλη διέλευσης ή ασφαλιστικά κόστη, κάποια άλλα κόστη από τα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούς, όπως λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Αν αυτή η πληροφόρηση εννοεί από από το Ιράν είναι λανθασμένη, τότε οι διαπραγματεύσεις θα τελειώσουν, θα τερματιστούν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται επίσης και στο θέμα των παγωμένων κεφαλαίων του Ιράν. Λέει ότι αυτή τη στιγμή δεν έχει δοθεί τίποτα, δεν έχουν δοθεί χρήματα στο Ιράν και ότι αυτά τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να αγοραστούν αγροτικά προϊόντα από τους Αμερικανούς αγρότες, αμερικανικά αγροτικά προϊόντα. Τώρα, είναι μια θέση που επαναλαμβάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος, ωστόσο η ρητορική του Ιράν είναι διαφορετική. Για τα στενά του Ορμούζ, το Ιράν λέει ότι θα έχει τον έλεγχο και μετά το πέρας των 60 ημερών, χωρίς διόδια είναι σίγουρα αυτό το διάστημα των 60 ημερών και είναι σε συνεννόηση με το ΟΜΑΝ για τη διαχείριση των στενών. Πάντως, έχοντας πει αυτά, Γρηγόρη, είναι γεγονός ότι η διέλευση από τα στενά συνεχίζεται. Υπάρχει αυτό το σχέδιο των ΗΠΑ που είπες, με τη συμμετοχή βεβαίως όμως του Ιράν, του ΟΜΑΝ και των χωρών του κόλπου. Πριν από λίγο, η τιμή του πετρελαίου έπεσε του Brent σε 75 δολάρια το βαρέλι και αυτό είναι η τιμή πριν από την έναρξη του πολέμου. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική είδηση και αυτό με τα στενά του Ορμούς ανοιχτά μόλις για λίγες ημέρες. Παρ' όλα αυτά, όπως είπες, παραμένουν εκεί χιλιάδες ναυτικοί και πλοία που αναμένουν να περάσουν από τα στενά και αναμένουν να δούμε βεβαίως και τις επόμενες κινήσεις της διαπραγματεύσης με τα ακαθόδη θέματα των παγωμένων κεφαλαίων, του πυρηνικού προγράμματος βεβαίως, για το οποίο επίσης υπήρξε μια δήλωση πριν από λίγο του Υφυπουργού Εξωτερικών του Ιράν, ότι η επιθεώρηση των πυρηνικών εγκαταστάσεων που έχουν δεχτεί επιθέσεις και του πυρηνικού υλικού θα γίνει μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο της τελικής συμφωνίας, ενώ οι Αμερικανοί λένε ότι θα γίνει άμεσα η επιθεώρηση από τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Ναι. Και βεβαίως το θέμα του Λιβάνου, που και εκεί συνεχίζεται ο πέμπτος γύρος των συνομιλιών Λιβάνου-Ισραήλ στην Ουάσιγκτον, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι το Ισραήλ προτίθεται να αποχωρήσει από κάποιες συγκεκριμένες ζώνες βόρειο του ποταμού Λιτάνη, αλλά τον Ισραήλ Κάτς, τον Υπουργό Άμυνας, να λέει ότι το Ισραήλ δεν θα αποχωρήσει συνολικά από τον Νότιο Λίβανο, ακόμη και αν το απαιτήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας τώρα, άκυρο χαρακτηρίζει το ένταλμα σύλληψη σε βάρος του από τις βελγικές αρχές ο Δημήτρης Αβραμόπουλος και αρνείται κάθε εμπλοκή στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Μιλώντας στην τηλεόραση του Sky, επανέλαβε πως δεν πήρε μίζες, ενώ επισημαίνει ότι τα χρήματα από τη συμμετοχή του στη μη κυβερνητική οργάνωση του πρώην Ιταλού Ευρωβουλευτή Αντώνιο Πατζέρη δηλώνονται κανονικά στην εφορία και ότι είχε λάβει σχετική άδεια από την Κομισιόν.
18: Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθην ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα. Μπουρδα αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας. Κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
19: Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
18: Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Και ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
1: Η αλήθεια θα λάμψει από την πλευρά του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερτνιούς.
20: Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά, απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
1: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στην αρχή συνταξία ήταν η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
21: Earth News Radio 105,8.
0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
21: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Σε εξέλιξη στη Βουλή η συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, η οποία προβλέπει σημαντική μείωση των δόσεων και σχεδόν μηδενισμό των τόκων. Το μέτρο έχει αναδρομική ισχύ από την 1η Απριλίου 2019 και το όφελος θα συμψηφίζεται με τις μελλοντικές δόσεις. Στο νόμο Κατσέλη αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και ο Πρωθυπουργός που συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Όπως είπε, κλείνει μια εκκρεμότητα του παρελθόντος με δικαιοσύνη και σεβασμό προς τους συνεπείς δανειολήπτες. Στο μεταξύ, ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης, μιλώντας στο Κοινοβούλιο, χαρακτήρισε την αναδρομικότητα πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου, τονίζοντας ότι η ρύθμιση καλύπτει όλους τους δικαιούχους χωρίς νέες δικαστικές διαδικασίες. Νομοθετούμε καθολική εφαρμογή και δίνουμε λύση για όλους όσοι έχουν ενεργές ρυθμίσεις, χωρίς νέα δικαστήρια, χωρίς νέες προσφυγές, χωρίς νέα ταλαιπωρία. Περισσότεροι από 100.000 συμπολίτες μας θα δουν άμεσα τη δόση τους να μειώνεται ραγδαία, σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και κατά περίπου 300 ευρώ το μήνα, είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός. Πριν λίγες ημέρες, η κυβέρνηση μίλαγε για θολή απόφαση και χρυσή τομή. Προσπαθούσε να εξυπηρετήσει τα φαντ. Με την επιμονή του Πασόκ, αναγκάστηκε να εφαρμόσει την απόφαση του Αρείου Πάγου, δήλωσε πάντως εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Η κυβέρνηση με την επιλογή της αποκλεί όσους δανειολήπτες είτε έχασαν τη ρύθμιση λόγω οικονομικής αδυναμίας, είτε έχουν ήδη πληρώσει, σημείωσε από το βήμα της Βουλής ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, και έτσι αρνείται η κυβέρνηση τον πυρήνα του νόμου Κατσέλη, κατέληξε. Κριτική στην κυβερνητική πολιτική άσκησε το ΚΚΕ και η Ελληνική Λύση. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας στη Βουλή, ζήτησε πλήρη αναδρομική αποκατάσταση των δανειοληπτών με κόστος που θα βαρύνει αποκλειστικά τράπεζες και σερβίρσερς, ενώ ο Κυριάκος Βελόπουλος τάχθηκε υπέρ ρυθμίσεων έως 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι τα σημερινά μέτρα αφήνουν εκτός πολλούς οφειλέτες. Απέρριψε η διοικητική ολομέλεια του Αρείου Πάγου την προσφυγή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, με την οποία ζητούσε να ακυρωθεί η απόφαση για διετή παράταση της θητείας των τριών Ελλήνων εντεταλμένων ευρωεισαγγελέων, προκειμένου να ισχύσει για 5 χρόνια. Η απόφαση ελήφθη με 72 ψήφους υπέρ και 10 κατά. Αύριο, μετά τη 1 το μεσημέρι, θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψήφιους γενικών λυκείων και ΕΠΑΛ. Οι βαθμοί θα αναρτηθούν στα σχολεία μόνο με τον κωδικό κάθε υποψηφίου, ενώ θα είναι διαθέσιμοι και μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν υποβάλει σχετική αίτηση θα ενημερωθούν και με SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση για τα ειδικά μαθήματα και την έναρξη υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, διέψευσε δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία το Ιράν επιβάλλει διόδια, ασφάλιστρα ή άλλες χρεώσεις στα πλοία που διέρχονται από τα στενά του Ορμούζ, λέγοντας ότι η Τεχεράνη διαβεβαίωσε την Ουάσιγκτον πως δεν ζητά ούτε λαμβάνει τέτοιες πληρωμές. Προειδοποίησε μάλιστα ότι αν οι πληροφορίες αυτές αποδειχθούν αληθείς, οι διαπραγματεύσεις της θα τερματιστούν άμεσα. Την ίδια ώρα το πετρέλαιο καταγράφει νέα πτώση στις διεθνείς χρηματαγορές, φτάνοντας σε τιμές πρώτου πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αυτή την ώρα το Brent κινείται κάτω από τα 75 δολάρια το βαρέλι. Την ίδια ώρα ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κάτς δήλωσε ότι οι Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν θα αποσυρθούν από τη ζώνη ασφαλείας του Νότιου Λιβάνου, ακόμα και αν υπάρξει αμερικανικό αίτημα. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία, με τη χθεσινή ημέρα να είναι η θερμότερη που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία έφτασε τους 38,2 βαθμούς Κελσίου, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ του 2003, ενώ σήμερα αναμένεται να καταρριφθεί και το απόλυτο ρεκόρ θερμοκρασίας από την έναρξη των μετρήσεων.
0: Ο καιρός.
21: Για αύριο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει στη Θεσσαλία νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βορειοδυτική άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική η πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα δυτικά, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Πιθανότητα τοπικών βροχών στη Θεσσαλονίκη και μεμονωμένων καταιγίδων στα γύρω ορεινά, με τη θερμοκρασία από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.

0: Καλώς ήρθατε στους σταθμούς ιστορίας. Τη θεματική εκπομπή της ΕΡΤ Πύργου που κάθε εβδομάδα ταξιδεύει στον χρόνο και αναλύει σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Στο μικρόφωνο είναι ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος και στη ρύθμιση του ήχου ο Χάρης Παπαδέας και ο Γρηγόρης Κοτρέτσος. Στους σημερινούς σταθμούς ιστορίας από την ΕΡΤ Πύργου φιλοξενούμε τον συγγραφέα και ερευνητή και για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν δημοσιογράφο, τον κύριο Αχιλέα Χικίμογλου. Αχιλέα, καλησπέρα και σε ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης στην ΕΡΤ Πύργου.
1: Καλησπέρα, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σήμερα θα συζητήσουμε για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θέλω να σε ρωτήσω, από πότε ξεκινά η ιστορία και η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα? Πότε έγιναν οι πρώτες συζητήσεις για την δυνατότητα εισαγωγής πυρηνικής ενέργειας στη χώρα?
1: Οι συζητήσεις ξεκινούν από την πρώτη στιγμή. Και η πρώτη στιγμή είναι η χειρότερη στιγμή, όταν πέφτει η ατομική βόμβα. Αν ανοίξει κανένα τα αρχεία των εφημερίδων, θα δει ότι όλες, και η Καθημερινή, το Βήμα, οι ριζοσπάστες, όλοι, πέρα από το ξεκάθαρα και αμιγώς ειδησιογραφικό σκέλος, το οποίο ήταν και φρικτό, γιατί έφερε το θάνατο χιλιάδων ανθρώπων, όλοι όμως βλέπουν και την επιστημονική σκοπιά, ότι αυτό δεν είναι απλά ένα όπλο θανάτου, έχει και μια ειρηνική χρήση, η οποία υποσχόταν εκείνη την εποχή απεριόριστη και φθηνή ενέργεια. Αυτό είναι κάτι που συμβαίνει τότε σε όλο τον κόσμο. Δεν γίνεται μόνο στην Ελλάδα, έτσι. Και από παρόμοιες αφετηρίες. Δηλαδή οι χώρες βγαίνουν από τον πόλεμο, είναι όλες κατεστραμμένες, καμία δεν είναι όσο κατεστραμμένη είναι η Ελλάδα και καμία δεν έχει υποστεί το ξερίζωμα ουσιαστικά κάθε οικονομικής δραστηριότητας όπως συνέβη στη χώρα μας. Οπότε σε εμάς οι προτεραιότητες είναι διαφορετικές. Να λάβει κανένας υπόψη ότι για κάποια χρόνια ο κόσμος είναι με δελτίο, δεν υπάρχει πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και προϊόντα. Αλλά αυτό δεν είναι απαγορευτικό στο να ξεκινήσει μία συζήτηση, η οποία για την εποχή γίνεται μεταξύ των ειδικών, γίνεται μεταξύ επιστημόνων. Δεν μπαίνει καν στο αμιγώς ενεργειακό κομμάτι, το οποίο έχει να λύσει πολύ μεγαλύτερα προβλήματα. Δηλαδή, η χώρα προπολεμικά είχε εκατοντάδες ηλεκτρικές εταιρείες, δημοτικές, κοινοτικές, ιδιωτικές και παλαιώντας, οι οποίες λιγότερο από τις μισές λειτουργούν μετά το τέλος του πολέμου. Οπότε η χώρα τρέχει καταρχήν για να αποκτήσει ξανά ηλεκτρισμό. Είναι αργότερα και μετά το τέλος του εμφυλίου, όπου αρχίζουν και δημιουργούνται κάποιες, ας πούμε, διεθνείς ευνοϊκές συγκυρίες για να το συζητήσει λίγο περισσότερο.
0: Το διεθνές κλίμα δηλαδή είναι παρόμοιο και άλλες ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την δυνατότητα απόκτησης, ανάπτυξης πυρηνικής ενέργειας?
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια το συζητούν, αλλά ακόμη δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει παραγωγή πυρηνικής ενέργειας πουθενά. Τα πρώτα εργοστάσια αρχίζουν σιγά σιγά πιλωτικά και συνέχεια κανονικά να εμφανίζονται κατά τα τέλη της δεκαετίας του 50, αλλά μιλάω για η εργοστάσια ισχύως, δεν μιλάω για ερευνητικούς αντιδραστήρες, οι οποίοι έχουν ξεκινήσει από πιο νωρίς. Αλλά ας πούμε, όταν το 50, 51, 52 εμφανίζεται η ευκαιρία του ΣΕΡΝ, το γνωστό Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών της Ευρώπης, η Ελλάδα, παρόλο που δεν έχει μία, δεν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, γίνεται ιδρυτικό μέλος. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος του ΣΕΡΝ. Παρόλο που δεν έχει μία, δεν υπάρχουν λεφτά στο ταμείο, γίνεται ιδρυτικό μέλος. Η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος.

0: πιθανό. Δηλαδή αυτόν τον βρίσκω στα απόρριτα του αρχείου, του ιστορικού αρχείου του ΙΠΕΞ, όταν κάποια στιγμή συνειδητοποιεί ότι δεν πρέπει να βγάλει άκρη με τους πολιτικούς, οι οποίοι είχαν και αυτοί άλλες προτεραιότητες. Πήγε στα γενικά επιτελεία των ενόπλων δυνάμεων. Έρχεται να τους κάνει απόρριτα και να λέει: παιδιά, πρέπει να μπούμε εδώ, δεν μπορούμε να χάσουμε την ευκαιρία. Και είναι οξύμορο, αλλά ουσιαστικά το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, το Γενικό Επιτελείο Στρατού, το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού είναι αυτό που βάζει τη συγκυβέρνηση Πλαστήρα και Βενιζέλου να πει: OK, στην είσοδό μας στο ΣΕΝ. Το οποίο σου δείχνει και λίγο του πώς δουλεύουν τα πράγματα στην Ελλάδα καμιά φορά.
1: Άρα σε πολιτικό επίπεδο δεν είχε οριμάσει τόσο πολύ αυτή η σκέψη. Δηλαδή οι επιστήμονες και οι ένοπλες δυνάμεις ουσιαστικά το έθεσαν στην κυβέρνηση τότε.
0: Ναι, το οποίο βέβαια είναι απολύτως κατανοητό, διότι συχνά λίγο έτσι μπερδεύουμε τα πράγματα στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια των εμφυλίων που έρχονται οι Αμερικανοί και λένε να σας δίνουν το σχέδιο Marshall για να γίνεται να εξυγχρονιστείτε. Η Ελλάδα λόγω του εμφυλίου έφαγε τα μισά λεφτά του σχεδίου Μάρσαλ στον πόλεμο και στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων του πολέμου. Γιατί είχαμε εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες, ας πούμε, εσωτερικούς, εκενώθηκαν χωριά, γίνανε πάρα πολύ χοντρά πράγματα. Οπότε το μισό ταμείο ανάκαμψης, ας πούμε, της εποχής έφυγε στον πόλεμο, δεν πήγε στην ανάπτυξη της χώρας. Άρα, όταν τελειώνει ο πόλεμος, μετά από λίγο καιρό, ακολουθεί μια βίαιη ανατροπή της διεθνούς ατζέντας, που είναι ο ψυχρός πόλεμος και ο πόλεμος στην Κορέα. Εκεί οι Αμερικανοί η οικονομική βοήθεια που παρήχαν, γιατί συνεχίστηκε το σχέδιο βοήθειας, αποκτά έναν πολύ μνημονιακό, βάζω εντός αγωγικών, χαρακτήρα. Δηλαδή είναι εποχή όπου οι κυβερνήσεις που αλλάζουν σαν τα πουκάμισα εκείνη την εποχή, οι κυβερνήσεις, δηλαδή μέχρι να βγει ο Παπάγος το 1952-1953, κατά βάση ασχολούνται με περικοπές. Με περικοπές, με την αντιμετώπιση του πληθωρισμού και με τη σταθεροποίηση της δραχμής. Αυτά είναι τα τρία πράγματα που απασχολούν την ελληνική πολιτική το 49, το 50, το 51, το 52. Οπότε δεν υπάρχουν περιθώρια, ακόμη και όταν νομοθετούνται πράγματα που είναι αναπτυξιακά, δεν υπάρχουν καθόλου δημοσιονομικά περιθώρια για να ασχοληθεί κανένας. Δηλαδή, βλέπουμε εκείνη την εποχή μια διαδικασία αντίστοιχη με αυτή που ζήσαμε εμείς στην δική μας εποχή με τα μνημόνια, που κάθε μνημόνιο διέλυε και μια κυβέρνηση και ένα πολιτικό χώρο, ας πούμε. Άρα δεν είναι εύλογο να μην είναι προτεραιότητα εκείνη την εποχή, γιατί υπάρχουν πιο σοβαρά θέματα.
1: Εν τέλει, πώς έγινε αποδεκτή αυτή η επιστημονική πρόταση να συμμετέχουμε στην ίδρυση του ΣΕΡΝ? Πίστηκε τότε η κυβέρνηση να το κάνει, θεωρώντας ότι είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει κάποια διεθνή συμμαχία, ότι η Ελλάδα είναι παρούσα?
0: Θεωρώ ότι, και επειδή και ο Σοφοκλής Βενιζέλος ήταν στρατητικός, έτσι, ήταν σημαντικός του πυροβολικού, και ο Πλαστήρας ήταν στρατηγός, ως στρατητικοί καταλάβαιναν ότι αυτό έχει μια υπεραξία που, εν πάση περιπτώσει, και θεωρητικά ακόμη δεν πρέπει να χαθεί. Και γι' αυτό θεωρώ ότι και στη συνέχεια ο συναγερμός, που πάλι είχε πρωθυπουργό, το στρατάρχη, τον Παπάγο, στήριξε την προσπάθεια με τις όσες δυνάμεις είχε. Γιατί και εκείνη την εποχή και στην εποχή του συναγερμού ζει η χώρα έναν δημοσιονομικό ζουρλομανδία. Δηλαδή εκείνη την εποχή οι αμυντικές δαπάνες πρέπει να είναι 50% του κρατικού προϋπολογισμού. Άρα πρέπει λίγο να βλέπουμε και το πνεύμα της εποχής στην Ελλάδα. Η Ελλάδα είναι μια τερματική χώρα της Δύσης, σφήνα στον ανατολικό κόσμο. Οπότε δεν παρεξηγεί κανένας ότι δεν πήγαν να βρουν λεφτά για μια τεχνολογία που ήταν ακόμη και πάρα πολύ ανώριμη.
1: Ο επιστήμονας που ανέφερες είχε συμμάχους, υπήρχαν άλλοι επιστήμονες, δηλαδή έγινε προσπάθεια να δημιουργηθεί μια, ας το πούμε, πυρηνική ελίτ, ένας πυρήνας επιστημόνων που ασχολείται με αυτό?
0: Βεβαίως έγινε. Σε συνέχεια της εισόδου μας στο ΣΕΡΝ υπήρχε μια νομική υποχρέωση να δημιουργηθεί μια αρμόδια αρχή στην Ελλάδα για τα πυρηνικά θέματα. Και έτσι ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, ως Υπουργός Άμυνας της κυβέρνησης Ναγερμού, έφερε το σχέδιο νόμου για τη δημιουργία της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας που υπάρχει μέχρι σήμερα. Στην Επιτροπή συγκεντρώθηκαν όλοι οι άνθρωποι που καταλάβαιναν τι είναι αυτό.

0: Ήταν όλοι καθηγητές φυσικής, καθηγητές χημίας, στα πολυτεχνία, στα πανεπιστήμια μας. Ήταν άνθρωποι που είχαν τριβεί με το αντικείμενο, καταλάβαιναν τι είναι και καταλάβαιναν πολύ καλά και τις προοπτικές που είχε. Και αυτό έγινε και σχετικά γρήγορα. Δηλαδή το 1954-1955 έχει συσταθεί η αρχή, έχουν μπει άνθρωποι ικανοί και είναι η περίοδος τότε που βάζονται και τον Άβαρχο Σπανίδη πρόεδρο της Επιτροπής, η οποία περίοδος αυτή συμπίπτει και με την Αμερικανική πρωτοβουλία Atoms for Peace, το άτομο για την ειρήνη, όπου ουσιαστικά ήταν ένα εργαλείο soft power, ήπιας ισχύος των Αμερικανών, για να προωθήσουν την πυρηνική ενέργεια στη Δύση, στο δυτικό κόσμο, αφενός και να εντάξουν μεγάλες ή μικρές χώρες κάτω από αυτή την ομπρέλα. Όπως και έγινε, και έτσι ουσιαστικά και η Ελλάδα αρχίζει και αναπτύσσει το Δημόκρητο, κάνει διαγωνισμό για πυρηνικό αντιδραστήριο κτλ. Γιατί στηρίζεται πάρα πολύ στην Αμερικανική βοήθεια, που είναι και οικονομική και τεχνική. Και η Επιτροπή στέλνει πάρα πολύ ικανούς ανθρώπους, επιστήμονες και αξιωματικούς στρατού που έχουν επιστημονικό υπόβαθρο, τους στέλνει στην Αμερική όπου εκπαιδεύονται στην πυρηνική ενέργεια. Οπότε είναι κάτι το οποίο προχώρησε, θεωρώ, και πολύ γρήγορα και πολύ καλά για τα δεδομένα της εποχής. Γιατί η Ελλάδα του 50 είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα που έχει τεράστια προβλήματα. Έτσι, δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό.
1: Άρα υπήρχε συνεργασία με τις ΗΠΑ σε επίπεδο επιστημονικό, τεχνογνωσίας, εκπαίδευση για να διαδοθεί η πυρηνική τεχνολογία στην Ελλάδα.
0: Βεβαίως και υπήρχε, και το ίδιο μοντέλο έγινε σε μικρές μεγάλες χώρες της Δύσης. Και αντίστοιχα και η Σοβιετική Ένωση είχε δικό της ΣΕΡΝ και αντίστοιχα δική της πρωτοβουλία, όπου έβαζε από κάτω τις ανατολικές χώρες. Η ελληνική περίπτωση είναι μια υποπερίπτωση του πυρηνικού σκέλους του ψυχρού πολέμου. Δεν είναι κάτι πάρα πολύ ιδιαίτερο, είναι κάτι το οποίο εντάσσεται στο πνεύμα της εποχής, αλλά έχει την ιδιαιτερότητα ότι με δικές της δυνάμεις ουσιαστικά, έτσι, με πολύ κόπο και πολύ μαεστρία και πολύ όρημη σκέψη, η Ελλάδα κατάφερε το καλοκαίρι του 1961, λίγο αφότου συνδέθηκε με την Ευρωπαϊκή Κοινότητα τότε, την ΕΟΚ, κατάφερε να ανάψει και τον πυρηνικό αντιδραστήρα, που ήταν ερευνητικός και μας έβαλε στην ατομική εποχή, το οποίο ήταν τιτάνιο έργο, αν το συγκρίνει κανένας με άλλες χώρες. Δηλαδή η Τουρκία, για να ανάψει το δικό της αντίστοιχο ερευνητικό αντιδραστήρα στο δικό της αντίστοιχο Δημόκρητο, χρειάστηκε πολλαπλάσιες προσπάθειες.
1: Άρα ο Δημόκρητος ιδρύεται το 1961.
0: Όχι, ο Δημόκρητος ιδρύεται, τον δημιουργεί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας στα μέσα προς τα τέλη δεκαετίας του 50 και αρχίζει.
1: Αρκετά νωρίς.
0: Βέβαια, αρκετά νωρίς. Κάτι το οποίο αγνοούμε γενικώς σήμερα, αλλά ήταν ευνόητο εκείνη την εποχή, είναι ότι ο μεγάλος σύμμαχος που είχε ο Δημόκρητος και η πυρηνική προσπάθεια ήταν το παλάτι. Δηλαδή για δικούς της λόγους και ο βασιλιάς Παύλος, κυρίως όμως η βασίλισσα Φρυδερίκη, είναι κεντρικό πρόσωπο στην πυρηνική προσπάθεια της Ελλάδας, και η οποία Φρυδερίκη χρησιμοποιεί πάρα πολύ την πυρηνική ενέργεια και για το δικό της διεθνές προφίλ. Όποιος κάτσει λίγο στο ίντερνετ και ψάξει, θα βρει άρθρα εποχής και πρωτοσέλιδα εποχής, αμερικανικές εφημερίδες και τα αμερικανικά περιοδικά, μιλάμε για 56, 57, 58, όπου αναφέρονται στην Ατομική Βασίλισσα, Atomic Queen. Είχε κάνει πάρα πολύ δουλειά η Φρυδερίκη στο κομμάτι αυτό, και μάλιστα είχε δικτυωθεί με όλη την πυρηνική ελίτ της Αμερικής, που ουσιαστικά είναι όλοι αυτοί που βλέπει κανένας το Oppenheimer. Όποιος έχει δει το Oppenheimer, την ταινία, όλοι αυτοί που παρελάβουν μέσα στην ταινία, αργότερα γίνονται οι άνθρωποι που τρέχουν τα πυρηνικά πράγματα στην Αμερική. Όλους αυτούς η Φρυδερίκη τους γνωρίζει, αλληλογραφεί μαζί τους. Αυτά τα έχω βρει στο αρχαίο των Ακτώρων, στα γενικά αρχαία του κράτους. Δεν είναι κάτι που δεν έχει υπόσταση. Και πολλούς από αυτούς τους φέρνει στην Ελλάδα για διαλέξεις. Δηλαδή υπάρχει εκεί μία σύμπλευση πάρα πολύ παράδοξη, που δεν τη βλέπουμε σε άλλα πράγματα. Ο ρόλος του παλατιού ήταν, θεωρώ, ο πιο σημαντικός ίσως. Γιατί όταν σου λέει η Βασίλισσα να το κάνουμε, ας πούμε, τι θα πει ο Υπουργός Οικονομικών, δεν θα δώσω λεφτά?
1: Για ποιο λόγο το έκανε το παλάτι? Κυρίως για λόγους οικοδόμησης κάποιου προφίλ και εξορεσμού της εικόνας του παλατιού, ή είχε κάποιους άλλους λόγους που το έκανε όλο αυτό?
0: Η Φρυδερίκη το έκανε όπως στο βαθμό που καταλαβαίνω τα πράγματα, γιατί το ψάξα αρκετά το θέμα, αφενός γιατί της άρεσε. Δηλαδή διάβαζε, παρόλο που δεν είχε κάποιο επιστημονικό υπόβαθρο, η Φρυδερίκη διάβαζε αγρίως για την πυρηνική ενέργεια και τη φυσική. Ήταν χούι δικό της.
1: Ναι.
0: Επίσης ήθελε να ελέγχει τα πράγματα, δηλαδή θεωρούσε ότι ήταν ένας τρόπος να ασκεί κάποιο είδους επιρροή και εσωτερικά στη χώρα και κυρίως στο εξωτερικό. Γιατί δεν υπήρχε άλλος, ας πούμε, εστεμένος ή αρχηγός κράτους με τέτοιο προφίλ, πουθενά. Ήταν παγκόσμια περίπτωση και γι' αυτό προσέλκυε και το ενδιαφέρον του διεθνούς τύπου. Δηλαδή αν όποιος άνθρωπος μπει σε μια στα αρχεία των ξένων εφημερίων θα εκπλαγεί από τη συχνότητα των αναφορών της Φρυδερίκης ως προς την ατομική ενέργεια.
1: Ο ελληνικός τύπος πώς προσέγγιζε αυτό το ζήτημα, ή ήταν ζήτημα αντικείμενο του ρεπορτάζ εκείνης της εποχής και σε ποιο επίπεδο?
0: Βεβαίως ήταν, γιατί η Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας, η αρμοδιότητά της πέρασε από διάφορα υπουργεία. Κατά καιρούς ήταν στο Προεδρίας, μετά Συντονισμού, μετά το είχε πάρει πάνω Καραμαλής, μετά γυρίζει στο Προεδρίας, αλλά γενικώς ήταν στα υπουργεία που είχαν καθημερινή τριβή με τον τύπο. Οπότε οι ειδήσεις του Δημόκρητου εκείνη την εποχή έχουν πολύ μεγάλη δίσδυση στον τύπο. Ασχολούνται οι εφημερίδες και ασχολούνται πάρα πολύ, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για τους ανθρώπους της εποχής η ατομική ενέργεια είναι ότι είναι σήμερα το AI, η τεχνητή νοημοσύνη, τέτοιο πράγμα.
1: Δεν υπήρχε η αρνητική φόρτιση που έχει σήμερα
0: να σου πω τι γίνεται.
1: Από την οικολογική διάσταση το λέω. Ναι.
0: Η αρνητική φόρτιση εμφανιζόταν κάθε φορά που οι επιτροπές ατομικής ενέργειας της Ευρώπης τα μηχανήματά τους πιάναν ραδιενέργεια. Και γιατί πιάναν ραδιενέργεια? Πιάναν ραδιενέργεια γιατί είτε οι Ρώσοι είτε οι Γάλλοι κάνανε μυστικές πυρηνικές δοκιμάσεις. Αυτά βγαίναν στις εφημερίδες με καθυστέρηση συνήθως και δημιουργούσαν τρόμο στον κόσμο. Γιατί οι άνθρωποι δεν ξεχνούσαν τη Χειροσύμα. Οπότε αυτό υποχρέωνε και τον Ναύαρχο Σπανίδη, που ήταν πρόεδρος στο Δημόκρητο, να μου το είχε πει ο γιος του Μακαρίτσο, ο γιος του που τον είχα θα κάνει μια συνέντευξη. Μου έλεγε ότι ο Σπανίδης γύριζε τα καφενεία και τα σινεμά και τα εντευτήρια, ας πούμε, στην Αγία Παρασκευή. Γιατί ο κόσμος φοβόταν, γιατί όταν φτιαχνόταν ο Δημόκρητος φοβόταν ότι επειδή εκεί υπάρχει τη δραστηριότητα μπορεί να γίνει έκκληση ραδιενέργειας και να γίνει Χειροσύμα. Οπότε ο φόβος της καταστροφής πάντοτε ήταν παρόν. Απλώς εμφανιζόταν δημόσια όταν είχαμε κάποιο συμβάν, κάποιο μεγάλο περιστατικό.
1: Τότε σε ποιο Υπουργείο ανήκε αυτή η δραστηριότητα? Υπήρχε Υπουργείο Ενέργειας?
0: Όχι, δεν ήταν στο Υπουργείο Ενέργειας. Ο Δημόκρητος ήταν στο Υπουργείο Προεδρίας. Κατά βάση ήταν του Υπουργείου Προεδρίας. Με την ενέργεια ασχολείται το Υπουργείο Βιομηχανίας που είχε τη ΔΕΗ. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι το οποίο που αναδεικνύω ιδιαίτερα στο βιβλίο «Μ' Ατομική Εποχή». Γιατί παράλληλα η ΔΕΗ, παρόλο που εκείνη την εποχή ασχολείται με το λιγνίτι και τα υπερηλεκτρικά, βλέπει την πυρηνική ενέργεια στο μέλλον. Και για τον ίδιο λόγο, από τα τέλη της δεκαετίας του 50, στέλνει στελέχη της στην Αμερική για να εκπαιδευτούν. Γιατί λέει, εντάξει, τώρα δεν θα κάνω, αλλά κάποια στιγμή στο μέλλον θα κάνω. Άρα πρέπει να είμαι και εγώ έτοιμος να την υποστηρίξω.
1: Άρα και η ΔΕΗ ως θεσμός αντιλαμβανόταν την σημασία της πυρηνικής ενέργειας. Ήθελε να είναι ενεργή.
0: Ήθελε να είναι ενεργή, ήθελε να παρακολουθεί τα πράγματα, αναγνώριζε ότι ήταν πολύ πρώιμη τεχνολογία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μιλάμε για μια Ελλάδα που είναι ακόμα εκτός αγορών. Δεν μπορεί να βγει να δανειστεί από τις αγορές η Ελλάδα του 59-60-61, γιατί ακόμη χρωστάει τα προπολεμικά δάνεια, τα οποία δεν εξυπηρετεί από τον πόλεμο και μετά. Και η ΔΕΗ έχει άλλες προτεραιότητες. Οι προτεραιότητες της ΔΕΗ είναι ξεκάθαρα οι εγχώριες πηγές, που είναι τα υδροελεκτρικά και ο λιγνίτης. Και αυτό είναι που δουλεύει κατά προτεραιότητα. Προς τα μέσα της δεκαετίας του 60 η ΔΕΗ αρχίζει και συζητά λίγο πιο οργανωμένα το ενδεχόμενο να εγκαταστήσει πυρηνική ενέργεια, αλλά και αυτό είναι κάτι το οποίο συγκρούεται με πολιτικές επιδιώξεις εποχής, γιατί έχουμε συνεχώς αλλαγή κυβερνήσεων και ο καθένας κάνει τα δικά του.
1: Δηλαδή με την ελληνική ενεργειακή στρατηγική τη δεκαετία του 60 συνδέεται έστω και σε σε επίπεδο συζήτησης υπηρεσιακή ενέργεια, δηλαδή να την εντάξουμε στην ενέργεια.
0: Τη δεκαετία του 60 μακροπρόθεσμα. Δηλαδή τη δεκαετία του 60, επειδή αρχίζουν και οριμάζουν κάπως και τεχνολογίες, έρχονται πάρα πολύ στην Ελλάδα για να πουλήσουν πυρηνικά εργοστάσια διαφόρων τύπων και τεχνολογιών. Πιο πολύ τη δεκαετία, προς τα τέλη της δεκαετίας του 60, μέσα στη Χούντα δηλαδή, και μετά τη Χούντα είναι που αρχίζει το πυρηνικό να μπαίνει στον ενεργειακό σχεδιασμό κάπως πιο διακριτά και πιο, ίσως και πιο αποφασιστικά.
1: Μου ανέφερες ότι υπήρχαν και διαφορετικές επιδιώξεις πολιτικές. Οι κυβερνήσεις που είχαμε, Καραμανλή, Γεωργίου Παπανδρέου, δεν είχαν ενιαία πολιτική ως προς την πυρηνική πολιτική. Με δεδομένο το λέω ότι η Βασίλισσα Φρεντερίκη το επεδίωκε και το ήθελε. Επηρεάζει και την πολιτική των κυβερνήσεων ή υπήρχαν και διαφοροποιήσεις?
0: Η Φρεντερίκη επηρεάζει στο σκέλος του Δημόκρητου πιο πολύ. Δεν έπαιρνε, γιατί εκεί μιλάμε για κολοσσία ποσά. Δηλαδή πάντοτε ήταν ένα πανάκριβο σπόρο πυρηνική ενέργεια και πάντοτε η ΔΕΗ ήταν πολύ προσεκτική στο τι αποφάσισε για το μέλλον, γιατί ήταν περιορισμένοι οι πόροι που είχε. Ο Καραμαλής έλεγε όταν ήταν στην ΕΡΕ, όσο ήταν πρωθυπουργός με την ΕΡΕ, έλεγε ότι μακροπρόθεσμα θα το βάλουμε, θα το δούμε. Η κυβέρνηση ενός ως κέντρου δεν έζησε και πολύ.
1: Ναι, δεν κράτησε.
0: Δηλαδή ήταν μια κυβέρνηση που κυβέρνησε 1,5 χρόνο. Λιγότερο από 1,5 χρόνο.
1: Η δικτατορία πώς το διαχειρίστηκε?
0: Η δικτατορία επιχείρησε να κάνει, το εξής. Υπήρχαν ως απόρρια, ας πούμε, από τη μεγάλη κρίση του Μεσοπολέμου, υπήρχαν οι λεγόμενες συμφωνίες clearing, που ήταν ανταλλακτικές εμπορικές συμφωνίες, τις οποίες τις δούλεψε πάρα πολύ η Ελλάδα και με τη Δύση και με τον Ανατολικό κόσμο αργότερα, όπου δίναμε, ξέρω εγώ, πορτοκάλια, καπνό και χαλιά και παίρναμε βιομηχανικό εξοπλισμό και τα συμψηφίζαμε. Οι χουντικοί επιχείρησαν να κάνουν μια τέτοια παραλλαγή, όπου η Ελλάδα θα παρήχε στους Άγγλους καπνά για 10 χρόνια, οι Άγγλοι θα μας έδιναν ένα πυρηνικό αντιδραστήρα. Αυτή ήταν η προσπάθεια που έκαναν, η οποία όμως ήταν πολύπλοκη, γιατί η Βρετανική καπνοβιομηχανία δεν ήθελε τον καπνό και όλο αυτό το οποίο ο Βρετανικός τύπος χαρακτήριζε συμφωνία της λίθινης εποχής, δεν πήγε καλά, κατέρευσε. Δηλαδή γινόντουσαν συζητήσεις, διαπραγματεύσεις για 2-2,5 χρόνια. Αυτά τα βρήκα όλα από τα βρετανικά αρχεία και είναι στο βιβλίο μου στην Ελλάδα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν πουθενά αλλού. Έγιναν πάρα πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις από τη ΔΕΗ και από το Υπουργείο Συντονισμού και από την Τράπεζα της Ελλάδας. Τότε είχαν εμπλοκεί διάφοροι παράγοντες. Αλλά η Βρετανική καπνοβιομηχανία δεν ήθελε τα ελληνικά καπνά. Και τελικώς δεν προχώρησε αυτό. Αργότερα οι χουντικοί προσέλαβαν την αμερικανική Bechtel ως project manager για ένα πυρηνικό σχεδιασμό που είχαν. Δηλαδή αυτοί κάποια στιγμή ήθελαν να κάνουν ένα μεγάλο ενεργειακό κέντρο στο Λαύριο ισχύως 2 γιγαβάτ, εκ των οποίων ένα γιγαβάτ ήταν από πυρηνικά και ένα γιγαβάτ από σημαντικές πηγές. Αυτό όχι μόνο δεν πήγε καλά, έχουμε και τις πρώτες διαδηλώσεις όπου άρχισε η ΔΕΗ να κάνει απολωτριώσεις στα χωράφια στην Λαυρωτική και στην Κερατέα και ο κόσμος ξεσηκώθηκε.
1: Α, δεν τα ήθελαν.
0: Δεν τα ήθελαν, δεν τα ήθελε, δεν τα ήθελε ποτέ. Αλλά μου κάνει εντύπωση ότι παρόλο που έχουμε δικτατορία και έχουμε και λογοκρισία, έχουμε διαδηλώσεις. Γίνονται διαδηλώσεις από τους κτηματίες του Λαυρίου. Τελικώς η ΔΕΗ κάποια στιγμή ενέταξε εντελώς θεωρητικά ένα πλάνο να εγκαταστήσει πολλαπλούς αντιδραστήρες με ορίζοντα, ξέρω εγώ, το 2000-2010 επί δικτατορίας, αλλά όλα αυτά κατέρευσαν μαζί με τη Χούντα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι μαζί με τη Χούντα η Χούντα καταραίει λόγω της Κύπρου και η χώρα καταραίει και οικονομικά βέβαια λόγω της ενεργειακής κρίσης, του πληθωρισμού και της εγκατάλειψης του κανόνα του Bretton Woods, όπου η δραχμή ουσιαστικά αφέθηκε σε ελεύθερη διακύμανση. Όλο αυτό προκάλεσε πολύ μεγάλο πληθωρισμό και προκάλεσε και σημαντική υποτίμηση του νομίσματος. Οπότε όταν αναλαμβάνει ο Καραμαλής με την κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, η κατάσταση πια δεν είναι πολύ πιο πολύπλοκη.
1: Άρα οι κυβερνήσεις Καραμαλή και μετέπειτα η πρώτη κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πώς το αντιμετωπίζουν, το αφήνουν πίσω λόγω κόστους?
0: Όχι, ο Καραμαλής, ακριβώς γιατί η ενεργειακή κρίση επηρεάζει τρομακτικά τον πληθωρισμό και κάνει πάρα πολύ ακριβή την εισαγωγή ορυκτών καυσίμων από το εξωτερικό, γιατί ακόμη εκείνη την εποχή τα μισά εργοστάσια της ΔΕΗ και βάλε και ένα πετρέλαιο, έτσι. Το ενεργειακό κόστος πάει στο Θεό. Είναι και ο λόγος για τον οποίο ο Καραμαλής προωθεί δεκαετία του 70 κανονικά το πυρηνικό σχεδιασμό. Μέχρι που και γίνονται εκεί, γίνονται μελέτες, έρχονται σύμβουλοι, πέφτει δουλειά εκεί πέρα εκείνη την εποχή, δηλαδή στο δεύτερο μισό της δεκαετίας του 70. Και το πράγμα αρχίζει και οριμάζει πια με την κυβέρνηση Ράλη, η οποία, όπως αποκαλύπτει και το βιβλίο μου, είναι έτοιμη να πάρει αντιδραστήρα από τη Σοβιετική Ένωση, προκειμένου να μην ήσυχε η ελληνική αριστερά, το οποίο έχει και πάρα πολύ πλάκα. Έτσι,
1: αυτό από την πλευρά την Αμερικανική είναι αποδεκτό, είναι επιτρεπτό? Μου ακούγεται λίγο παράτερο. Δηλαδή παίρνουμε από τη Σοβιετική Ένωση για να μην φωνάζουν και οι αριστεροί.
0: Ναι, εντάξει, παράτερο. Ναι. Παράτερο δεν είναι, γιατί η Ελλάδα εκείνη την εποχή έχει μια πιο πολυδιάστατη προσέγγιση στα διεθνή θέματα.
1: Είναι και να πω και το Κυπριακό ακόμα.
0: Μετά το Κυπριακό, η Ελλάδα έκανε ανοίγματα και η ενεργειακή κρίση την όθησε να κάνει ανοίγματα. Ο βασικός λόγος για τον οποίο έκανε η Ελλάδα ανοίγματα στον αραβικό κόσμο, έκανε ο Καραμαλής άνοιγμα στον αραβικό κόσμο, πήγαν οι Έλληνες κατασκευαστές στον αραβικό κόσμο, είναι όλη αυτή η πολυπλεξία γεωπολιτική. Τώρα, όταν βγήκε ο Ανδρέας Παπανδρέου, το πρόγραμμα πάγωσε. Δεν καταργήθηκε, πάγωσε. Ο σύμβουλος που είχε πάρει η κυβέρνηση της Δημοκρατίας για τη ΔΕΗ, η Μπάσκο, η σύμβαση αυτή την κατήργησε, ο Ανδρέας, και το πρόγραμμα πάγωσε. Κατά καιρούς η ΔΕΗ όμως συνέχιζε υπηρεσιακά να διερευνά πιθανές περιοχές για πυρηνικά εργοστάσια. Αυτά γινόντουσαν μετά διαρροές των τύπων των παραταξιακών της Νέας Δημοκρατίας και γινόντουσαν ερωτήσεις στη Βουλή και το γνωστό έτσι πολιτικό τζέρτζελο.
1: Ναι, πες μου.
0: Αυτό όμως που κατήργησε το πυρηνικό πρόγραμμα ήταν το πυρηνικό δυστύχημα στο Τσέρνομπιλ.
1: Το Τσέρνομπιλ δηλαδή ουσιαστικά βάζει τα φόπλακα, το πάει. Αυτό που θέλω να ρωτήσω, καταρχάς η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το κάνει για ιδεολογικούς λόγους ή απλά επειδή το ξεκίνησαν οι προηγούμενοι το σταματάμε εμείς? Δεν το πίστευε?
0: Ως αντιπολίτευση το ΠΑΣΟΚ έχει υποστηρίξει την έχει υποστηρίξει το αντιπυρηνικό κίνημα της χώρας. Δεν έπαιρνε θέση 100% ενάντια. Αυτό που έλεγε, και δεν είχε και πολύ άδικο εκείνη την εποχή, είναι ότι η τεχνολογία είναι πολύ καινούργια, είναι πολύ πρόωρη και πρέπει να περιμένουμε. Γιατί η προτεραιότητα πρέπει να είναι οι εγχώριες πηγές. Και αυτό ακριβώς έκανε. Δηλαδή, όταν βγήκε ο Παπανδρέου, δώσανε πάρα πολλά λεφτά στο τότε ΙΓΜΕ, το Ινστιτούτο Γεωλογίας και στη ΔΕΗ. Ανακαλύφθηκαν κοιτάσματα λιγνίτη που δεν τα ξέραμε. Έγινε πολύ εντατική προσπάθεια για το λιγνίτη. Αυτή ήταν η βασική στροφή στην πρώτη φάση της αλλαγής. Τώρα, το Τσέρνομπιλ που βρίσκει τη χώρα στη δεύτερη φάση της αλλαγής, το οποίο Τσέρνομπιλ είχε επιπτώσεις και υγειονομικές και οικονομικές πολύ μεγάλες στη χώρα και έπληξε τη γεωργία πάρα πολύ, το Τσέρνομπιλ λειτουργήσε καταλυτικά ως προς τον μετασχηματισμό του ενεργειακού μείγματος. Δηλαδή μετά το Τσέρνομπιλ ξανά έγινε υπουργός ο Σάκης Επιπονής, υπουργός βιομηχανίας, και προωθήθηκε τότε η μεγάλη συμφωνία με την Σοβιετική Ένωση και την Αλγερία για την προμήθεια φυσικού αερίου. Τότε έκανε η Ελλάδα τη μεγάλη στροφή στο φυσικό αερίο, που είναι και αυτό που μας φέρνει στο σήμερα, έτσι.
1: Λόγω του ατυχήματος του Τσέρνομπιλ, δηλαδή, έγινε αυτή η στροφή.
0: Ναι, γιατί τότε καταργήθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι τότε δεν είχε καταργήσει το πυρηνικό πρόγραμμα.
1: Απλά το είχε παγώσει.
0: Είχε παγώσει και δήλωνε ότι δεν είμαστε ενάντια, αλλά είναι νωρίς.
1: Το Τσέρνομπιλ είναι ποια χρονιά, το
0: 86. Τον Απρίλιο του 86. Είναι το Πάσχα του 86, το οποίο συμβαίνει Κυριακή. Πριν τη Μεγάλη Εβδομάδα, το νέφος, το ραδιενεργό νέφος αρχίζει και απλώνεται στην Ευρώπη τη Μεγάλη Εβδομάδα, τη δική μας Μεγάλη Εβδομάδα, και η ραδιενεργή βροχή, ας πούμε, βρίσκει τον κόσμο στα χωριά να σου βλύζει αρνιά. Γίνεται σε ένα πολύ ελληνικό, ας πούμε, περιβάλλον. Και μέχρι τότε είναι πολύ χαλαρά την κυβέρνηση. Παρόλο που ξέρουν ότι οι μετρήσεις είναι περίεργες, άφησαν τον κόσμο να κάνει Πάσχα και όταν γύρισαν από το Πάσχα πήραν μέτρα αρκετά σκληρά, θα έλεγα.
1: Αλλάζει και διεθνώς τότε το κλίμα για την πυρηνική ενέργεια. Οι άλλες χώρες δηλαδή προχωρούσαν, εννοείται. Οι ευρωπαϊκές.
0: Εννοείται. Δηλαδή, υπήρχαν χώρες που ήταν πυρηνικές και συνέχισαν να είναι πυρηνικές. Υπήρχαν χώρες που έτρεχαν πυρηνικά προγράμματα που τα διέκοψαν. Η Ιταλία, ας πούμε, έκανε δημοψήφισμα και διέκοψε τα πυρηνικά. Γι' αυτό έχει πει τώρα η Μελόνι ότι θα. Αυτό προσπαθεί να ανατρέψει τώρα η Μελόνι. Το δημοψήφισμα που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 80. Πάρα πολλές χώρες παρέμειναν μη πυρηνικές ακριβώς εξαιτίας του Τσέρνομπιλ. Ήταν τεράστια η επίπτωση.
1: Άρα καταλαβαίνω ότι. Καταρχάς, είχε μετρηθεί ποτέ στην κοινή γνώμη η απήχηση, η αποδοχή της πυρηνικής ενέργειας ως.
0: Έχει μετρηθεί κατά καιρούς, έχει μετρηθεί. Όσο πιο πίσω πας, τόσο πιο εχθρική είναι. Όσο πιο κοντά έρχεσαι στις μέρες μας, τόσο πιο πολλοί είναι αυτοί που μπορούν να το συζητήσουν.
1: Δεδομένου ότι καταλαβαίνω ότι κυρίως επί Καραμαλή και των κεντροδεξιών κυβερνήσεων στην Ελλάδα προωθήθηκε το θέμα. Έκτοτε άλλαξε γνώμη και η Νέα Δημοκρατία μετά το 86 και τα επόμενα χρόνια.
0: Ο Μητσοτάκης, όταν ήταν αντιπολίτευση ακόμη, ο αείμνηστος Μητσοτάκης, δεν ήταν κατά. Δεν ήταν κατά, αλλά ο κόσμος δεν ήθελε να ακούγεται τα πυρηνικά και γι' αυτό όταν έγινε πρωθυπουργός δεν ασχολήθηκε στην πραγματικότητα με το θέμα. Και καμία κυβέρνηση δεν ασχολείται, δεκαετίες του 90, η κυβέρνηση Παπανδρέου, η κυβέρνηση Σινίτη, ούτε μετά η κυβέρνηση Καραμαλή. Απλώς αυτό που συμβαίνει στην κυβέρνηση Καραμαλή είναι ότι κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια βγαίνει τότε διοίκηση ΔΕΗ και λέει ότι για να κλείσουμε το λιγνίτι πρέπει να βάλουμε πυρηνικά. Δεν ξέρω πώς άλλες μπορεί να γίνει. Και τότε είχε γίνει χαμός. Όταν ήταν διοικητής της ΔΕΗ ο κ. Αθανασόπουλος. Αλλά υπόθηκε μια φορά και ξεχάστηκε. Μετά ήρθε η κρίση όπου δεν μιλούσαμε για τέτοια πράγματα. Τώρα ουσιαστικά ο κ. Μητσοτάκης κατά καιρούς μιλά για την πυρηνική ενέργεια. Και πρόσφατα, πρόσφατα η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα το διερευνήσει. Θα κάνει μια ομάδα εργασίας για να το διερευνήσει.
1: Διεθνώς πάντως υπάρχουν χώρες που έχουν ακόμα πυρηνικά. Έχει αλλάξει στην κοινή γνώμη και σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρόσληψη της πυρηνικής ενέργειας.
0: Έχει αλλάξει πάρα πολύ, διότι τι συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Ρωσία ουσιαστικά μετέτρεψε σε όπλο το μονοπόλιο που έχει στην ενέργεια στην Ευρώπη. Γιατί όλη η Ευρώπη παίρνει φυσικό αέριο έπαιρνε μάλλον από τη Ρωσία. Τώρα το αέριο αυτό θα τεθεί σε απαγόρευση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Οπότε η ενεργειακή κρίση που προκλήθηκε, η οποία έχει και μεγάλη επίπτωση στον πληθωρισμό και συνεχίζει να έχει επίπτωση στον πληθωρισμό, αφενός αφετέρου η τεχνολογική εξέλιξη πυρηνικής τεχνολογίας και προφανώς και η ανάγκη των κρατών να νιώθουν πιο ανεξάρτητα, έτσι, να μην είναι τόσο εξαρτημένα, έχει οδηγήσει πολλές μη πυρηνικές χώρες σε αναθεώρηση της τάσης τους. Και αυτό είναι κάτι που το βλέπω καθημερινά, ας πούμε. Οπότε χώρες που δεν είχαν πυρηνικά τα συζητάνε, τα βάλουν. Ενώ οι χώρες που είχαν πυρηνικά και για χύψη λόγους τα πάγωσαν μετά το Τσέρνομπιλ ή τη Φουκοσίμα κάνουν μια στροφή προς μια εντατικοποίηση
1: Η στάση της ελληνικής αριστεράς διαχρονικά ποια είναι για τα πυρηνικά?
0: Η ελληνική αριστερά γενικώς δεν τα θέλει, γιατί το οικολογικό κίνημα στην Ελλάδα σε μεγάλο βαθμό έρχεται μέσα από τα σπλάχνα της ελληνικής αριστεράς. Δεν είναι πάντα εκεί γύρω. Οπότε το αντιμετωπιζόταν και αντιμετωπίζεται φυσικά με πάρα πολύ αντίθεση και σκεπτικισμό. Ο οποίος είναι εύλογος, δηλαδή. Δεν είναι ότι είναι κάτι.
1: Ακόμα και το Κομμουνιστικό Κόμμα, το λέω λόγω Σοβιετικής Ένωσης, δηλαδή τη δεκαετία του 70 και του 80.
0: Εκείνη την εποχή, την εποχή του Φλωράκη, ας πούμε, προφανώς αν παίρναμε αντιδραστήρα από τους Ρώσους, ίσως να ήταν πιο ήσυχο. Αλλά αυτό είναι υποθετική ερώτηση.
1: Ναι. Άρα, θέλω να μου πεις από την έρευνα που έχεις κάνει, φτάσαμε ποτέ κοντά στην κατασκευή πυρηνικού εργοστασίου? Δηλαδή, φτάσαμε πολύ, πολύ κοντά στο να έχουμε πυρηνικό σταθμό, κάτι το οποίο να γίνει και στην πράξη?
0: Όχι. Κοντά δεν φτάσαμε. Γιατί το εγχείρημα του να εγκαταστήσει ένα πυρηνικό εργοστάσιο είναι τιτάνιο, είναι τεράστιο. Προϋποθέτει εκατοντάδες μελέτες σε κάθε πιθανό πεδίο, σεισμολογικές, υδρολογικές, στατικές, έχει χίλια πράγματα που πρέπει να γίνει. Έχει πάρα πολύ μεγάλη περίοδο ορίμανσης ένα τέτοιο project. Ναι. Δηλαδή, π.χ. ας πούμε, η Τουρκία που κάνει τη μονάδα στο Ακουγιού, υπέγραψαν με τους Ρώσους το 2010, τώρα έχουμε 2026, με συγχωρείς. Έχουν περάσει 16 χρόνια και η πρώτη μονάδα θα τεθεί σε λειτουργία τα επόμενα χρόνια και οι υπόλοιπες έπονται. Έχει τεράστια περίοδο ορίμασης. Οπότε, αν η Ελλάδα σου με βάλει στόχο ότι ναι, τελικά θα βάλει κάπου ένα πυρηνικό εργοστάσιο, αυτό δεν μπορεί να γίνει πριν από το 2040, ας πούμε.
1: Α, είναι δηλαδή σε βάθος ετών, θέλει μια δεκαετία, 15 ετία.
0: Βέβαια, θέλει πάρα πολλά χρόνια, γιατί αυτό που συνέβη είναι ότι με το Τσέρνομπιλ και μετά και με το πισωγύρισμα που κάναν πολλές χώρες, ακόμη και πυρηνικές, υπέστη τεράστια ζημιά η όλη η αλυσίδα παραγωγής αξίας, όλη η αλυσίδα του εφοδιασμού. Και γι' αυτό έχει ως αποτέλεσμα να γίνονται αυτά τα έργα στη Δύση πανάκριβα. Ενώ οι Ρώσοι ή οι Κινέζοι που δεν διάλυσαν την αλυσίδα του εφοδιασμού, του πυρηνικού εφοδιασμού, τα κάνουν πολύ πιο φθηνά. Γι' αυτό είναι και ο λόγος που αναπτύσσουν πολύ γρήγορα εργοστάσια. Υπάρχει ένα κόστος όταν εγκαταλείπεις μια τεχνολογία και μια τεχνογνωσία, γιατί μετά για να τα ξαναμαζέψεις όλα αυτά, παίρνει πάρα πολλά χρόνια.
1: Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι πιο κοντινές περιπτώσεις είναι η απόπειρα της δικτατορίας στην περιοχή της Λαβρεωτικής και μετά με τον Ράλι.
0: Ναι, νομίζω ένα κομμάτι, δηλαδή πολύ ζεστά το είχε πάρει με την κυβέρνηση των Ποστατών, ο Ναύαρχος Τούμπας, ο οποίος έκανε από μόνος τους διαπραγματεύσεις με τους Άγγλους, την απνία της ΔΕΗ. Μετά θα λέγαμε ότι είναι οι Χουντικοί, οι οποίοι το πάλεψαν, αγνοώντας όμως το τι σημαίνει διαπραγματεύομαι στο διεθνές περιβάλλον, και αυτό είναι κάτι που αναδεικνύεται πάρα πολύ έντονα στα βρετανικά αρχεία, στα αρχεία του Foreign Office, τα οποία διάβασα με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, τους δουλεύουν οι Άγγλοι με τους Γερμανούς. Συνονοούνται οι Άγγλοι με τους Γερμανούς σε επίπεδο πρωθυπουργού τι τιμή θα πουλήσουν στην Ελλάδα. Και οι Χουντικοί νομίζουν ότι κάνουν ένα ανοιχτό διαγωνισμό. Η πιο όμως οργανωμένη προσπάθεια είναι της φάσης Καραμαλή-Ράλι. Εκεί δηλαδή έγινε μια προσπάθεια αρκετά πιο οργανωμένη, η οποία και αυτή όμως έβλεπε σε βάθος τον ορίζοντα. Δεν θα βλέπαμε κάτι πριν το 2000.
1: Άρα φτάνουμε σε χωροθέτηση πάλι στο ίδιο σημείο, θα ήταν, είχε γίνει ποτέ κάποια επιλογή χώρου?
0: Τρέξανε πάρα πολλές προκατακτικές μελέτες και στην Κορινθία, στη Βιωτία, στην Αττική, στην Εύβοια, στη Χαλκιδική, στη Λακωνία. Διερευνήθηκαν πολλές περιοχές, αποκλείστηκαν οι περισσότερες. Αυτή που έδειχνε αρκετές πιθανότητες ως κατάλληλη, πιο κατάλληλη, ήταν η Κάριστος. Και γι' αυτό η Εύβοια και η Κάριστος γίνονται επίκεντρο του αντιπυρηνικού κινήματος.
1: Η Εύβοια και η Κάριστος.
0: Η Κάριστος, κατά βάση η Κάριστος, γιατί τα έως τότε δεδομένα έδειχναν ότι έχει καλή σεισμολογική συμπεριφορά, δεν έχει μεγάλες φυσικές καταστροφές κτλ. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια, ας πούμε, αν ανατρέξει κανένα στην ειδησιογραφία, θα δει ότι η Κάριστος είχε μια χαρά και καταστροφές και πλημμύρες και φωτιές. Yeah. Αλλά με τα δεδομένα της εποχής, έδειχνε ως μια αρκετά έτσι, καλή επιλογή, γιατί ήταν και κοντά στο μεγάλο κέντρο κατανάλωσης που είναι η Αττική και ήταν και κοντά σε νερό, που είναι το απαραίτητο να είναι κοντά σε νερό.
1: Καταλαβαίνω δηλαδή ότι πρέπει να είναι κοντά στην Αττική, να μην είναι μακριά. Τότε νησιά και τα δύο έπαιξε ρόλο.
0: Δηλαδή,
1: τότε είναι νησί Κάριστος και η Εύβοια νησί, παίζει ρόλο αυτό.
0: Τα καλώδια. Δηλαδή πρέπει να λάβει κανένας υπόψη τη ΔΕΗ της εποχής.
1: Ναι.
0: Δεν είναι όπως σήμερα, όπου επενδύει δισεκατομμύρια ΑΔΜΙΕ, δισεκατομμύρια ΔΕΔΙΕ και δισεκατομμύρια ΔΕΗ. Μιλάμε για τη ΔΕΗ του 70.
1: Άρα θα έπρεπε να είναι μια περιοχή που να είναι σεισμολογικά καθαρή, να είναι κοντά στην Αττική.
0: Μεταξύ πολλών άλλων.
1: Κοντά σε νερό. Άρα αν σήμερα επιχειρηθεί πάλι κάπου γύρω-γύρω στην Αττική, θα μπορούσε να είναι?
0: Θεωρητικά, αλλά δεν το ξέρω.
1: Ναι.
0: Αυτό που μπορώ να πω είναι, ας πούμε, ότι π.χ. ο σταθμός του φυσικού αερίου στη Ρεβιθούσα έχει χαρακτηριστικά πυρηνικού σταθμού. Έχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός πυρηνικού σταθμού.
1: Η πυρηνική ενέργεια θεωρείται οικολογική πηγή ενέργεια. Η δική συγγνώμη ποια είναι? Γιατί σήμερα υπάρχει μια συζήτηση επιστημονική για το αν είναι οικολογική, αν είναι πράσινη πηγή ενέργειας.
0: Με βάση την ταξινομία που έκανε η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από λίγα χρόνια, θεωρείται πράσινη. Είναι ανεξάντλητη. Είναι το χαρακτηριστικό που έχει με τις ανανεώσιμες πηγές, είναι ότι η πυρηνική ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και τα αιωλικά, είναι ανανεώσιμα. Είναι ανεξάντλητες πηγές.
1: Συνοψίζοντας, για να κλείσουμε σιγά σιγά, η Ελλάδα με τα πολεμικά σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες προχώρησε γρήγορα σε επίπεδο επιστημονικό θεωρητικό την πυρηνική ενέργεια, την πήρε ζεστά δηλαδή σχέση με άλλα ευρωπαϊκά κράτη.
0: Την πήρε πολύ ζεστά, έκανε τεράστια πρόοδο στο κομμάτι του επιστημονικού, έτσι, του ερευνητικού αντιδραστήρα και του επιστημονικού έργου που έκανε ο Δημόκλητος τα πρώτα του χρόνια. Δηλαδή τον αντιδραστήρα ο Δημόκλητος δεν τον άναψε για πλάκα. Από τον αντιδραστήρα αυτόν η Ελλάδα άρχισε να παράγει τα δικά της ισότοπα. Το οπότε τα νοσοκομεία σταμάτησαν να κάνουν εισαγωγές δηλαδή ισοτόπων και έπαιρναν από τον ίδιο το Δημόκλητο για πάρα πολλά χρόνια. Ανέπτυξε εφαρμογές για τη βιομηχανία, για τη συντήρηση υλικών. Προσπάθησε να καταπολεμήσει τον δάκο της ελιάς. Γίνανε πάρα πολλά πράγματα, τα οποία κάποια πέτυχαν, κάποια όχι. Και κάποια ξεχάστηκαν, γιατί πέρασαν και τα χρόνια και έζησε ο αντιδραστήρας. Αλλά θέλω να πω ότι, επειδή έχω και την εμπειρία από τις άλλες έρευνες που έχω κάνει και τα άλλα βιβλία που έχω γράψει, και αυτό είναι το πάντοτε το κεντρικό μήνυμα που επιλέγω, είναι ότι η Ελλάδα, παρόλο που ήταν μια χώρα πάυτοχη, δεν φανταζόμαστε πόσο φτωχή είναι η Ελλάδα το 50 και το 60. Είναι μια πάρα πολύ φτωχή χώρα. Πάρα πολύ φτωχή χώρα, με τεράστια προβλήματα. Όποτε η Ελλάδα έλεγε ότι θα κάνω κάτι μεγάλο και το εννοούσε, και το εννοούσε έμπρακτα, δηλαδή είχε προϋπολογισμό, είχε ανθρώπους ικανούς που δεν τους κουνούσε και τους έδινε το ελεύθερο να κάνουν πράγματα, τα έκανε. Η χώρα μας έχει κάνει πολύ μεγάλα πράγματα για μικρή χώρα. Όποτε όμως λειτουργούσε με γνώμονα τον επόμενο εκλογικό κύκλο και άλλαζε τους ανθρώπους από τα που κάνει, δεν έκανε τίποτα.
1: Άρα οι προσπάθειες αυτές για την πυρηνική ενέργεια ήταν κυρίως για να βοηθηθούν τομείς της οικονομίας, για να γίνει η ζωή καλύτερη, όχι απαραίτητα να μπει στο ενεργειακό μείγμα.
0: Ναι, απλώς από κάπου ξεκινάς. Ναι. Όλοι ξεκίνησαν από ερευνητικούς αντιδραστήρες και από εκεί απέκτησαν τεχνογνωσία που μετά τη βρήκαν χρήσιμη όταν πια πήγαν σαν αντιδραστήρες ισχύως. Δηλαδή οι Σουηδοί έχουν πυρηνικά, οι Γάλλοι έχουν πυρηνικά, οι Αμερικάνοι έχουν πυρηνικά. Οι Ισπανοί ακόμη έχουν πυρηνικά.
1: Κυρίως για λόγους ενεργειακούς, οικονομικούς, αμυντικούς.
0: Αμυντικούς είναι... όχι. Όχι, απλώς έτσι. Αυτό που σου προσφέρει η πυρηνική ενέργεια είναι σταθερότητα. Δηλαδή το μεγάλο πρόβλημα σήμερα στην ενέργεια ποιο είναι, ότι το μεσημέρι τώρα, ας πούμε, τα φωτοβολταϊκά δουλεύουν full. Το βράδυ σταματάνε. Το βράδυ καίνε, λειτουργούν τα αιωλικά όταν φυσάει. Οι ανανεώσιμες δηλαδή πηγές ενέργειας έχουν τη λεγόμενη στοχαστικότητα. Ακολουθούν τη φύση. Άρα το ζητούμενο εδώ είναι τι κάνουμε όταν η φύση δεν μας βοηθά να κάνουμε παραγωγή. Εκεί η απάντηση είναι οι μπαταρίες. Αλλά και αυτό είναι και αυτό μια καινούργια τεχνολογία, μια ακριβή τεχνολογία που αρχίζει σιγά σιγά και εγκαθίσταται και θα πάρει πάρα πολλά χρόνια για να έρθει να κουμπώσει πάνω στα συστήματα αυτά. Οπότε ως καύσιμο βάσης η Ελλάδα έχει το φυσικό αέριο. Το οποίο φυσικό αέριο δεν έχει την τιμή που είχε για τους λόγους γεωπολιτικούς. Άρα αυτό που λένε σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό έχει ξαναρχίσει η συζήτηση στην Ευρώπη για τα πυρηνικά, είναι ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να μας προσφέρει ένα καύσιμο βάσης που να λειτουργήσει παράλληλα και με σταθερότητα το ηλεκτρικό σύστημα όταν οι ανανεώσιμες οι μπαταρίες τους δεν λειτουργούν πλήρως.
1: Άρα τελευταία ερώτηση. Όλη αυτή η ιστορία της πυρηνικής ενέργειας στην Ελλάδα, αυτή η προσπάθεια να αποκτήσουμε, τη βάζουμε στην κατηγορία της χαμένης ευκαιρίας, επιλογή εκτός ελληνικής πραγματικότητας ή ήταν κάτι που με τα δεδομένα της δυνατότητας Ελλάδας δεν μπορούσε να πάει παραπέρα?
0: Όχι, ήταν κάτι που ιστορικά μπορούσε να πάει παραπέρα. Για χύψη λόγους δεν πήγε παραπέρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει. Όπως είπα πριν, η Ελλάδα... Ναι. Από το 0 έκανε μετρό, από το 0 έκανε αεροδρόμια, από το 0 έκανε κινητή, έκανε 5G. Δεν έχει πρόβλημα να κάνει πράγματα από το 0, όταν το εννοεί.
1: Είναι μια χαμένη ευκαιρία δηλαδή.
0: Χαμένη ευκαιρία δεν ξέρω αν ήταν χαμένη ευκαιρία. Υπό την έννοια ότι επιτάχυνε εξελίξει προς άλλη κατεύθυνση. Εγώ επιμένω να λέω ότι αυτό που έλεγε ο Παπανδρέου τότε δεν ήταν ντε και καλά τρελό, ότι θα περιμένουμε την τεχνολογία να οριμάσει. Τώρα η τεχνολογία ορίμασε. Και ακριβώς επειδή τώρα ορίμασε και βγήκαν και αρχίζουν και βγαίνουν οι SMR, που είναι και αυτή μια καινούργια τεχνολογία, Γι' αυτό ξανανοίγει η συζήτηση. Γιατί οι SMR, οι αφρωτοί, οι μικροί αντιδραστήρες μας δίνουν δυνατότητες που είναι πιο κοντά στην ελληνική πραγματικότητα. Δηλαδή μικρότερες μονάδες με μικρότερη ισχύ, πολύ πιο ευέλικτες, χωρίς πελώρια φαραωνικά έργα.
1: Πιστεύεις όταν είχε γίνει το Τσέρνομπιλ θα ήταν και διαφορετική η πορεία της πυρηνικής ενέργειας και στην Ελλάδα και παγκοσμίως?
0: Πιθανότατα θα ήταν. Στο εξωτερικό σίγουρα και θεωρώ και στην Ελλάδα. Δηλαδή η Ελλάδα θα έκανε. Θα τα έκανε πολύ πιο εύκολα. Το Τσέρνομπιλ λειτουργήσε καταλυτικά ως προς την κοινή γνώμη. Ακόμη και σήμερα η κοινή γνώμη στην πλειονότητά της είναι αρνητική. Δεν θέλει να ακούει. Δεν θέλει να ακούει ακριβώς λόγω του Τσέρνομπιλ. Ακόμη και η δική μας γενιά, εγώ ήμουν 6 χρονών τότε. Το θυμάμαι το Τσέρνομπιλ.
1: Αρχιλιά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την όμορφη συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια. Πιστεύω ότι απαντήσαμε σε πολλά πράγματα που πολλοί κόσμος δεν τα γνωρίζει, τα γνωρίζει επιδερμικά, διότι είναι ένα ζήτημα αυτό το οποίο δεν είχε αναλυθεί και δεν έχει συζητηθεί πολύ μέχρι τώρα.
0: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Για χαρά.

0: ΕΡΤ Πύργου 102,5 στα FM. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού. Ενημέρωση, πολιτισμός, ψυχαγωγία στις γειτονιές της Ελλάδας. Δεκαεννέα περιφερειακοί σταθμοί εκπέμπουν, δικτυώνονται και μεταδίδουν ό,τι συμβαίνει. Η Ελλάδα μαθαίνει τι γίνεται σε κάθε γωνιά της. ΕΡΤ Δίκτυο. ΕΡΤ Παντού.
1: 20 λεπτή πτήση από τη χώρα στο Λος Άντζελες έφτασε το 20 λεπτό όντως, αλλά μετά με διαδικασίες ελέγχους, βίντεο κλπ. Έφτασαν ουσιαστικά στο ξενοδοχείο τους 16 ώρες πριν τη σέντρα του αγώνα. Σκέψου ότι πήγε στην ίδια ψήφο προπονητής, τα είπε που εκεί έκανε τα παράπανα του κλπ. Μετά στην προπόνηση, επειδή ακολουθείται ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο, για παράδειγμα οι ομάδες έχουν να κάνουν προπόνηση μία-μία μισή ώρα, δεν ξέρω τι. Η προπόνηση ολοκληρώθηκε νωρίτερα γιατί αυτό το μία μισά ώρα.
2: Το είχαν φάει, ναι.
1: Είχε αρχίσει να μετράει, ας πούμε, και το φάγανε, ναι. Οπότε αυτή τη φορά θα φτάσει δύο μέρες πριν το παιχνίδι και θα έχει ουσιαστικά χρόνο να προετοιμαστεί. Και ένα γρήγορο να πω, Κώστα, πολύ γρήγορο αυτό, γιατί έχει ενδιαφέρον και νομίζω θέλουμε να το δούμε όλοι. Καλά, εκτός από το σενάριο το οποίο είναι ακόμα υπαρκτό να παίξει η Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί σε κάποιο από τα νοκάουτ.
2: Είναι ανοιχτό ακόμα. Ναι.
1: Είναι ανοιχτό που το χαρακτηρίζουν εδώ στην Αμερική ως το παιχνίδι του αιώνα, κάτι τέτοιο. Επειδή ρωτήθηκε χθες ο Κριστιάνο Ρονάλντο για Μέση στο flash interview, είπε πώς θα σου φαινόταν να παίξει με το Μέση αντίπαλο στο Ρότσα κτλ. Είπε θα ήταν μανίφικο, φανταστικό θα ήταν.
2: Ναι.
1: Μετά τη συνέντευξη τύπου ξαναρωτήθηκε και την ώρα που ξέλυψε ο δημοσιογράφος την ερώτηση Μέση, ο Ρονάλντο τον διέκοψε και είπε άλλη ερώτηση. Και μετά είπε ότι γιατί λέτε μόνο για το Μέση και ο Εμπαπέ τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σκοράρει. Να πω ότι είναι ανοιχτότατο το ενδεχόμενο να δούμε Πορτογαλία-Αργεντινή σε κάποιο από το νοκάουτ. Δηλαδή αυτό που δεν είδαμε στο τελικό, σε έναν τελικό Champions League για παράδειγμα, ανάμεσα σε Ρεάλ και Μπαρσελόνα, όταν ήταν στα πίκ του Σιδίου.
2: Να το δούμε τώρα, έτσι. Ναι. Ωραία, έγινε. Πέτρο, με σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να σκαλά, καλή συνέχεια.
1: Έγινε,
2: να σκαλά. Λοιπόν, ήταν και ο Πέτρος Μαργιανίτης από την Νέα Υόρκη και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε και η σημερινή μεσηβρινή εφημερίδα της Ερασπορ. Γιάννης Κωνσταράκης και Μάιρα Ξίδη στη ρύθμιση των ήχων. Άγγελος Ζαραϊδόνης και Άγγελος Μπάντζιος στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Κώστας Κουκουλάς στα μικρόφωνα. Ευχαριστούμε που ήσασταν μαζί μας αυτές τις δύο ώρες. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Ακολουθεί Παρίς Ποντίκας και ο Το Κλαμπ και συνέχεια 24 Δευτέρα Βαγγέλη Ζορμπάσκο, Εσωτερίου Ναστολικά.
3: Ότο Κλαμπ με τον Πάρη Ποντίκα.
4: Η κορυφαία μάρκα premium ηλεκτρικών οχημάτων NIO, μέλος του ομίλου Μοτοδυναμική, εγκαινίασε το πρώτο NIO House στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Αθήνα, δημιουργώντας ένα χώρο που επαναπροσδιορίζει την εμπειρία της σύγχρονης κινητικότητας μέσα από την τεχνολογία, τον σχεδιασμό και την ανθρώπινη σύνδεση. Η NIO, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες premium ηλεκτρικών οχημάτων, παγκοσμίως άνοιξε επίσημα τις πόρτες του πρώτου NIO House μέσα από μια ξεχωριστή εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 11 Ιουνίου στο κτίριο Athens 14 στην Κηφισιά. Παρουσία εκπροσώπων των μέσων ενημέρωσης, content creators, συνεργατών του brand και προσκεκλημένων από το χώρο της επιχειρηματικότητας και του πολιτισμού. Οι παρευρισκόμενοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το νέο NIO House Athens, να ανακαλύψουν τη φιλοσοφία της μάρκας και να εξερευνήσουν τα premium ηλεκτρικά της μοντέλα. Σε ένα περιβάλλον όπου η καινοτομία και ο σχεδιασμός και η τεχνολογία συνυπάρχουν με φυσικό τρόπο. Στο NIO House Athens οι επισκέπτες μπορούν να γνωρίσουν από κοντά και να πραγματοποιήσουν test drive στα προηγμένα ηλεκτρικά μοντέλα της μάρκας. Ανάμεσά τους βρίσκεται το ELX, ένα έξυπνο και ευέλικτο premium SUV που συνδυάζει άνεση, τεχνολογία και κορυφαίες επιδόσεις. Το ETAF 5, ένα μεσαίο ηλεκτρικό σεντάν με δυναμικά χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε supercar, καθώς και το ETAF 5 Touring, ένα έξυπνο ηλεκτρικό tourer σχεδιασμένο για όσους αναζητούν νέες εμπειρίες και περιπέτειες χωρίς συμβασμούς. Την οικογένεια συμπληρώνει το Firefly, ένα premium compact EV για αστική χρήση με πλήρως ψηφιακή υποστήριξη, ευφυή σχεδίαση και ιδιαίτερα ευρύχωρο εσωτερικό για την κατηγορία του. Περισσότερο από ένας χώρος παρουσίασης οχημάτων, το NIO House Athens αποτελεί ένα σύγχρονο προορισμό συνάντησης, ανταλλαγής ιδεών και δημιουργίας εμπειριών. Ακολουθώντας τη διεθνή φιλοσοφία της NIO, σχεδιάστηκε ως ένας πολυδιάστατος χώρος όπου η τεχνολογία, ο πολιτισμός και η κοινότητα συνδέονται ουσιαστικά, εκφράζοντας το όραμα της μάρκας για μια πιο βιώσιμη και ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην κινητικότητα. Η επιλογή του χώρου δεν βασίστηκε μόνο στη στρατηγική του θέση, αλλά και στις κοινές αξίες που μοιράζεται με τη φιλοσοφία της ΝΙΟ γύρω από την καινοτομία, τη δημιουργικότητα και την ανθρώπινη εμπειρία. Με την ιστορία που ξεκινά ως η αθηναϊκή προέκταση του φουγάρου ναυπλίου το Athens 14, έχει φιλοξενήσει σημαντικές εκθέσεις, πολιτιστικές δράσεις και δημιουργικές πρωτοβουλίες, αποτελώντας διαχρονικά έναν χώρο διαλόγου, έμπνευσης και σύγχρονης έκφρασης. Η ανοιχτή αρχιτεκτονική του και ο ιδιαίτερος χαρακτήρας του το καθιστούν το ιδανικό σπίτι για το πρώτο νέο χάος της χώρας. Να αφήσουμε όμως τη ΝΙΟ και να πάμε στη Hyundai. Η Hyundai Motor διαθέτει το μεγαλύτερο έως σήμερα στόλο κινητικότητας και ρομποτικής στο FIFA World Cup 2026. Βασιζόμενη σε μια συνεργασία 27 ετών με τη FIFA, η Hyundai Motor στηρίζει και φέτος το FIFA World Cup 2026 ως επίσημο συνεργάτης κινητικότητας, διαθέτοντας το μεγαλύτερο στόλο στην ιστορία του θεσμού με 994 επιβατικά οχήματα και 506 λεωφορεία. Πραγματοποιείται για πρώτη φορά σε διοργάνωση FIFA επίσημη παρουσίαση ρομποτικής της Hyundai Motor ως ο επίσημος συνεργάτης της ρομποτικής μετά την ανανέωση της συνεργασίας το 2023. 4 ειδικά διαμορφωμένα ρομπότ, Spot της Boston Dynamics, υποστηρίζουν λειτουργίες αυτόνομης περιπολίας και παρακολούθησης στους χώρους του FIFA World Cup 2026. Η Hyundai λοιπόν ανακοίνωσε τη διάθεση του μεγαλύτερου μέχρι σήμερα στόλου κινητικότητας και ρομποτικής για το FIFA World 2026, επεκτείνοντας την 27χρονη συνεργασία της με τη FIFA. Ως μακροχρόνιο συνεργάτης, η Hyundai Motor συνεχίζει να χτίζει πάνω σε σχεδόν 3 δεκαετίες συνεργασίας, επεκτείνοντας το ρόλο της πέρα από την κινητικότητα, ώστε να περιλαμβάνει τη ρομποτική και τις τεχνολογίες επόμενης γενιάς, υποστηρίζοντας τη διοργάνωση σε 16 πόλεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Το Μουντιάλ του 2026 σηματοδοτεί επίσης την πρώτη μεγάλη ενεργοποίηση στο πλαίσιο του ανανεωμένου ρόλου της Hyundai ως επίσημο συνεργάτης ρομποτικής της FIFA, ενισχύοντας το όραμα της εταιρείας, έξυπνη κινητικότητα και καινοτομία σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο στόλος θα αποτελείται κυρίως από τα εξής μοντέλα με διαθέσιμες HEV εκδόσεις σε επιλεγμένα: Palisade, Santa Fe, Tucson, Santa Cruz, Kona, Sonata, Elantra, Creta, Creta Grand και Genesis GV80. Οδηγείτε πάντα με ασφάλεια, τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, φόροντας πάντα ζώνες και κράνη.

0: Era Sport 101,8.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά, 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να με καίει ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη.
4: Προσλαμβάνεστε.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
9: Νέο πρόγραμμα απόσυρσης Steel. Αλλάξτε στο καλύτερο. Αλυσοπρίωνα και χορτοκοπτικά Steel με απόσυρση τώρα από 159 ευρώ. Αποσύρετε οποιοδήποτε μηχάνημα, οποιασδήποτε εταιρείας και σε οποιαδήποτε κατάσταση και αλλάξτε στο καλύτερο. Μόνο στο δίκτυο των πιστοποιημένων αντιπροσώπων Steel.
10: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
11: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
10: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
12: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
13: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
14: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
13: Era Sport.
14: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
13: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
15: Κάποιοι

0: salud.
1: Por la salud. Primero yo.
2: Chile style. Oh,

0: Λοιπόν, την καλησπέρα σε όλους. Είναι η εκπομπή του μπάσκετ, αλλά σήμερα θα πούμε ένα σαλούτ, έτσι όπως ξεκινάνε οι Cypress Hill, αυτή την κομματάρα. Είμαστε παρέα με τον Βαγγέλη Ζορμπά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Κώστα Σωτήριο στα μικρόφωνα, Γιάννης Κωνσταράκης στην κονσόλα του ήχου και στην επιλογή των ήχων. Εντάξει, θα σου βάλει και δικά σου, μη στεναχωριέσαι. Και οι δύο άγγελοι του Τσάρλι είναι πίσω στην παραγωγή της εκπομπής, ο Άγγελος Ζαραϊδόνης και ο Άγγελος Μπάτζιος. Καλό. Εσύ ο Τσάρλι σήμερα. Ο Γιάννης. Λοιπόν, 5-41-60.
1: Γιάννη, μπορούμε να το βάζουμε πιο λίγες εκπομπές κάθε κάθε εβδομάδα.
0: Ξέρεις ότι έχω ενέργεια, έτσι.
1: Κάνα κομμάτι της προκοπής, δηλαδή, όχι τίποτα άλλο.
0: Υπάρχει τρομερή ενέργεια όταν μπαίνουμε στο στούντιο και μιλάμε τους φίλους και επικοινωνούμε και διαβάζουμε τα μηνύματά τους. 5-41-60, sport ξενό και το μήνυμα. Μέσω Facebook και Instagram 24 δευτερόλεπτα και μέσω Viber, era sport, χωρίς staff. Και έρα να βάλετε σκέτο, μπαίνετε στο κόλπο και στέλνετε το μήνυμά σας. Μέσω Viber, επαναλαμβάνω. Λοιπόν, Βαγγέλη.
1: Θεματάκια δεν λείπουν, φίλε.
0: Ναι.
1: Όπως
0: το βασικότερο θέμα της ημέρας ποιο είναι?
1: Για μένα είναι η αλλαγή στέγης των τηλεοπτικών.
0: 100%.
1: Αν βέβαια καλά, περιμένουν επίσημες ανακοινώσεις.
0: 100%. Είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα.
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες.
0: Είναι μια πάρα πολύ σημαντική αλλαγή.
1: Ναι, ναι.
0: Χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί τι θα πούμε, είναι μια...
1: Ποτέ δεν μιλάμε.
0: Είναι μια σημαντική εξέλιξη για

0: έτσι μέρα για τον μπάσκετ, αλλά είναι και μια σημαντική απώλεια για την δημόσια τηλεόραση, και πάντα το λέμε με σεβασμό, διότι τόσα χρόνια ο Έλληνας φίλαθλος είχε μάθει να παρακολουθεί μπάσκετ.
1: Μεγάλη απώλεια, Κωστή μου,
0: ναι,
1: για την ελεύθερη τηλεόραση.
0: Αυτό.
1: Σε
0: αυτό.
1: Δημόσιο κανάλι.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτό.
0: Δωρεάν.
1: Εντάξει. Το πούμε καλύτερα.
0: Δωρεάν. Αυτό. Μα γι' αυτό το λέω.
1: Εντάξει, okay.
0: Γι' αυτό το λέω. Επομένως, θα μάθουμε τις λεπτομέρειες αργότερα. Φαντάζομαι θα πούν πράγματα και τα δύο κανάλια που μονομάχησαν για αυτά τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ναι. Η ΕΡΤ δηλαδή και ο Sky. Από εκεί πέρα δεν είμαστε και μέσα στις διαπραγματεύσεις, δεν είμαστε στις διοικήσεις.
1: Μα εννοείται, αυτό το έχουμε πει 100 φορές.
0: Των οργανισμών αυτών που είναι μεγάλοι οργανισμοί,
1: ναι.
0: Η δημόσια τηλεόραση και ο Sky. Και εμείς θα συνεχίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας με την ίδια αγάπη, με το ίδιο πάθος από το ελληνικό δημόσιο ραδιόφωνο.
1: Θα την ακούτε παντού και πάντα.
0: Χρόνια θα είμαστε στα γήπεδα. Κάθε Σαββατοκύριακο και για όλα τα πρωταθλήματα που καλύπτουμε και παρακολουθούμε, είτε είναι Ευρωλίγκα, είτε είναι το Eurocup, είναι το BCL, είτε το FIBA Europe Cup. Δεν νομίζω να έχετε παράπονο από την δημόσια ραδιοφωνία. Είμαστε παντού.
1: Κωστή μου,
0: με σεβασμό προς
1: όλους. Τη σεζόν που τελείωσε, υπήρξαν εβδομάδες, ξέρεις, κάνω το πρόγραμμα γενικά δηλαδή των αγώνων, να είναι έτοιμο. Πάρα πολλές εβδομάδες μεταδώσαμε 22 αγώνες μπάσκετ. 22 αγώνες μπάσκετ. Εδώ από την Era Sport.
0: Ναι.
1: Όχι έναν, δύο,
0: είναι
1: πέντε, εφτά.
0: Τεράστιο αριθμός.
1: 22 αγώνες
0: εβδομαδίως.
1: Βάλε και τις γυναίκες. Μαζί με τις γυναίκες.
0: Βάλε και τις γυναίκες.
1: Μαζί με τις γυναίκες, Κωστή.
0: Τώρα έχουμε εθνική ομάδα. Τώρα 2
1: εθνική,
0: και 5 Ιουλίου.
1: Ναι. Φυσικά.
0: Θα τα μεταδώσουμε τα παιχνίδια, εννοείται.
1: Ναι.
0: Τα παιχνίδια αυτά είναι το ένα με την Ρουμανία στη Ρουμανία 2 Ιουλίου, Πέμπτη. Και το άλλο με την Πορτογαλία στη Σαν Λαρένα στις 5 Ιουλίου, Κυριακή. Επιβεβαιώθηκε αυτό που λέγαμε σε μια εκπομπή από τον ίδιο τον Μάκη Αγγελόπουλο.
1: Επειδή λέει ο
0: φίλος... Ότι έχει γίνει συζήτηση Ολυμπιακού και ΑΕΚ για τη, ναι, Σαν Λαρένα. Εδώ το είχαμε πει.
1: Ναι.
0: Το θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Με σεβασμό το είχαμε πει και πάντα με προσοχή, γιατί είναι θέματα σοβαρά αυτά τα πράγματα. Δεν παίζεις με αυτά τα θέματα. Τι λέει ο φίλος, τι γράφει.
1: Τι είχαμε εμείς, ρε φίλε Γρηγόρη, τέλος πάντων, άλλο. Για κάποιον βιβλία, δεν καταλαβαίνω.
0: Για ποδοσφαιρικό βιβλίο.
1: Ναι, δεν ξέρω, άμα ήταν...
0: Όχι,
1: θα μάθουμε.
0: Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς αφορά. Λοιπόν, να καλησπερίσω όλα τα παιδιά και τον Γιώργο από Αηδονοχώρη Σερών.
1: Για πες για το Σαν Λαρένα. Από ό,τι κατάλαβα, ο Μάκης Αγγελόπουλος, έναντι του σωστού αντιτίμου, γιατί είναι λογικό και σωστό αυτό, έτσι. Θα συμφωνήσει.
0: Επιχειρηματίας είναι.
1: Ναι.
0: Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος, τι είναι.
1: Παρέχω μια σύγχρονη εγκατάσταση.
0: Εννοείται.
1: Σύγχρονη, είναι πολύ σύγχρονο το γήπεδο
0: της
1: ΑΕΚ.
0: Εννοείται.
1: Δεν είναι το μεγαλύτερο στην Ελλάδα, αλλά είναι πολύ σύγχρονο, πολύ καλό, πολύ όμορφο.
0: Βέβαια.
1: Σε κατάλληλη περιοχή, ναι, οκ, okay, αλλά έναντι τη σωστή τιμή.
0: Ισχύει.
1: Και είναι λογικό.
0: Ισχύει.
1: Κατά άλλα, δράγκαν σάκοντα.
0: Ναι, τι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση για κάτι διαφορετικό. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η συλλογιστική του Αγγελόπουλου αφορά Eurocup, Ευρωλίγκα και NBA Europe.
0: Λοιπόν, είπε για τον Ολυμπιακό. Υπάρχει μια προσέγγιση από τον Ολυμπιακό να τον εξυπηρετήσουμε για κάποιο διάστημα. Έχει γίνει μια πρώτη προσέγγιση, δεν υπάρχει κάποια συμφωνία. Στο τέλος της ημέρας θα το δούμε. Έχει να κάνει μια εμπορική συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Εκτός γηπέδου προσπαθούμε να εξυπηρετούμε και να βοηθάμε όλο τον κόσμο. Θέλουμε να μεγαλώνει η πίτα, αναφέρει ο Μάκης Αγγελόπουλος. Το 20 λέει, παρότι είχαμε την πίκρα για το πρωτάθλημα, αφήσαμε στην άκρη λεφτά για το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός ήταν στην Α2 από επιλογή. Αφήσαμε χρήματα στο τραπέζι για να εξυπηρετήσουμε το σύνολο. Είχαμε ένα χορηγό που έπρεπε να δώσει ένα υπόλοιπο και το στείλαμε στον ανταγωνισμό να δώσει χρήματα στις ομάδες. Αυτή είναι η φιλοσοφία της ΑΕΚ. Δεν θα πάμε να σκάψουμε γήπεδα. Αυτό ανέφερε ο Μάκης Αγγελόπουλος σε μια τοποθέτησή του στην Κοσμοτέ TV. Και ότι δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία μεταξύ ΑΕΚ και Ολυμπιακού για τη Σαν Λαρένα.
1: Είναι πάντως η πιο έτσι, εφικτή λύση για τον Ολυμπιακό και η πιο πρόσφορη.
0: Η πιο προσιτή, θα λέγαω.
1: Πιο προσιτή, λες.
0: Γιατί είναι κοντά. Δεν έχει
1: ταξίδι. Ναι, δεν είναι.

0: Ταλαιπωρεί, ναι, ναι, ναι, ταξίδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ακόμα Ολυμπιακό. Και το Ηράκλειο που λέγεται.
0: Μπαίνει στο αεροπλάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Είτε είναι η Κύπρος, είτε είναι το Βελιγράδι. Μπαίνει στο αεροπλάνο ο Ολυμπιακός.
1: Κώστα, εγώ λέει. Άκου το φίλο μας, τον Κώστα τη λέει. Εγώ προσωπικά έβλεπα τα μάτια από την ΕΡΤ και άκουγα τη μετάδοση μητέρα Σπόρ.
0: Τον ευχαριστούμε θερμάτο, φίλο.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Μας τιμάει.
1: Να σε καλά.
0: Μας τιμάει.
1: Λοιπόν, πάμε σε λίγο. Πάρα πολλά μηνύματα ήδη. Άλλο το ένα, άλλοι λένε το ένα, άλλοι το άλλο. Σε λίγο, σιγά-σιγά. Σιγά-σιγά. Λοιπόν, γόκαπ, φίλε.
0: Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Ντόρσεϊ και γόκαπ.
0: Ναι.
1: Δύο διαφορετικά θέματα που εκκινούν από την ίδια βάση.
0: Έχουν κοινό παρονομαστή.
1: Την αύξηση την οψιόν, των αποδοχών.
0: Περίμενε,
1: τους.
0: Την οψιόν του Ολυμπιακού ένα.
1: Όχι, το περίμενε, βασικότερο. Ο Γόκαπ έχει και του χρόνου δεν έχει οψιόν.
0: Team option, είπε ο Γόκαπ.
1: Α, και στο Γόκαπ.
0: Team option.
1: Άρα τότε δηλαδή και, έχει, και στις έχει δύο περιπτώσεις υπάρχει το ίδιο.
0: Ενεργοποίησης,
1: ναι, δεν το είχα προσέξει.
0: Του επόμενου χρόνου ναι, η ΚΑΕ
1: ναι.
0: Ολυμπιακός.
1: Ναι.
0: Και επειδή ξέρουμε ότι η ΚΑΕ Ολυμπιακός και η κάθε ΚΑΕ δεν θέλει να έχει δυσαρεστημένους παίκτες, είναι πάρα πολύ πιθανό ότι οι αμφότεροι θα πληρωθούν.
1: Και καλά θα κάνουν. Δηλαδή όταν βλέπει ο άλλος ότι παίρνει 2,7 ο Μοντέρο, 2,5 ο Μακιντάιρ και άλλος έχει προσφέρει τόσα χρόνια η σημαία του Ολυμπιακού γόκαπ, έτσι μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Είναι από τις σημαίες.
1: Από τις σημαίες του Ολυμπιακού.
0: Βέβαια.
1: Τα τελευταία χρόνια.
0: Βέβαια.
1: Είναι από τους στυλοβάτες της ανάκαμψης του Ολυμπιακού
0: και
1: από
0: είναι...
1: τους παίκτες που ο Μπαρτζόκας...
0: Α, μπράβο. Πίνει νερό στο όνομά του.
1: Πίνει νερό στο όνομά του.
0: 100%.
1: Και ο γόκαπ που δεν πολύ μιλάει,
0: ναι,
1: δεν λέει
0: γόκαπ.
1: Πάρα πολλά, αλλά
0: και
1: το έχει γόκαπ. Πει.
0: Επειδή έτυχε να ακούσω να δω μάλλον την συνέντευξή του
1: ναι,
0: στο Eurohoops
1: ναι.
0: σε έναν πολύ καλό δημοσιογράφο όπως είναι ο Γιώργος Αδαμόπουλος mm-hmm. και φίλος
1: mm-hmm.
0: Και μάλιστα μίλησα και με τον Γιώργο
1: mm-hmm.
0: το πώς έγινε ακριβώς. Υπάρχει λοιπόν μια τελευταία ερώτηση για την επόμενη χρονιά του γόκαπ αλλά και για το ενδεχόμενο να ολοκληρώσει την καριέρα του στον Ολυμπιακό.
1: Ναι. Το άφησε θάνικτο το ενδεχόμενο.
0: Ρωτάει όμως ο δημοσιογράφος στην αρχή.
1: Ναι.
0: Έχει συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό για μια ακόμη σεζόν. Σωστά. Κοντοστέκεται το γόκαπ γιατί δεν είναι ακριβώς αληθές αυτό. Λέει ότι ναι, αλλά team option. Δηλαδή με δικαίωμα ανανέωσης από την ομάδα.
1: Όπως ο Ντόρση.
0: Επανέρχεται ο Γιώργος και τον ρωτάει, έχοντας γνωρίσει λέει, την επιτυχία στην Αθήνα. Είναι αυτό το μέρος λέει, που θα ήθελες για να ολοκληρώσεις την επαγγελματική σου καριέρα.
1: Εδώ είναι η απάντηση.
0: Και
1: όλη
0: απαντάει,
1: ιστορία.
0: Δεν ακούστε. Θα το έλεγα αυτό. Απαντάει ο γόκαπ.
1: Έτσι.
0: Και προκαλεί έτσι εντύπωση η απάντησή του και η ανάλυση. Θέλω να πω λέει, μας αρέσει εδώ, βάζει πρώτο πληθυντικό για να συμπεριλάβει και την σύντροφό του, την Εστρέλα, αλλά λέει πρέπει πάντα να πηγαίνεις εκεί όπου σε σέβονται. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, το να σε σέβονται και να σε εκτιμούν. Σίγουρα λέει, μας αρέσει πολύ εδώ, επαναλαμβάνει. Αλλά το να κερδίζεις το σεβασμό από τον σύλλογο έχει να κάνει με το πώς σε αξιολογούν και πώς σε πληρώνουν. Οπότε ναι,
1: σε
0: μας αρέσει εδώ.
1: Σε πληρώνουν έχει σημασία.
0: Ναι.
1: Γιατί σεβασμό και εκτίμηση έχεις πράξει ο γόκαπ από το σύλλογο.
0: Λέει από τη μία,
1: και από τον Μπαρτζόκα,
0: μας αρέσει
1: και...
0: εδώ.
1: Μπράβο.
0: Αλλά από
1: ναι,
0: την άλλη
1: ναι,
0: λέει
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: ότι ο σεβασμός έχει να κάνει με το πώς σε αξιολογούν. Και σε πληρώνουν.
1: Και πόσο πληρώνουν.
0: Σύμφωνα πόσο λοιπόν με τις πληροφορίες.
1: 1,1 δεν είναι.
0: Δεν είμαστε μπροστά στα συμβόλαια.
1: Περίπου.
0: Φέτος πήρε 9 εκατοστάρικα.
1: Α,
0: για του χρόνου είναι 1,2.
1: Για 1,2 είναι
0: 1,1. 1,2.
1: Εντάξει, okay.
0: Το 1,2 όμως για τον γόκαπ με αυτά που έχει κάνει σε σχέση με τα λεφτά που διακινούνται στο ευρωπαϊκό
1: ναι.
0: μπάσκετ και στο Ντουμπάι.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και το Ντουμπάι και Χάποελ που δίνουν πάρα πολλά εκατομμύρια. Επειδή υπάρχει λοιπόν ένας χορός εκατομμυρίων.
1: Από ελ και στο γόκαπ από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε. Για συλλόγου σε διάκοψα.
0: Λέμε ότι στα δύο μεγάλα μαγαζιά της Αθήνας και του Πειραιά είναι Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός με μπάτζετ άνω των 20 εκατομμυρίων αγωνιστικό. 22 περίπου 23 ήταν φέτος Ολυμπιακός, 28-29 Παναθηναϊκός. Ακούγεται για Παναθηναϊκό ότι θα πάει παραπάνω το μπάτζετ. Και πιθανότατα και Ολυμπιακός. Βλέπει ο γόκαπ την αύξηση, πολύ σωστή αύξηση, προς τον Εβαν Φουρνιέ που πήρε φέτος περίπου 3 εκατομμύρια. Ακούει και πιθανότατα γνωρίζει από τους παίκτες ότι αδελφέ, εγώ έφυγα για να πάω στο Μιλάνο, του είπε ο Πίτερς, πιθανότατα φίλοι είναι συμπαίκτες, πήρα τόσα. Ακούει και διαβάζει ότι ο Μιλουτίνοφ για να μείνει πήρε 2 τόσα. Ακούει και διαβάζει ότι ο Μοντέρο έκλεισε με κοντά στα 2,7. Τρία είπαν κάποια εκατομμύρια.
1: 2,7. 2,7. Ναι, ναι, ναι.
0: Ακούει και διαβάζει ότι ο McIntyre είναι κοντά στα 2,5 και σου λέει, αδελφέ, και εγώ κουστάρω τον Ολυμπιακό.
1: Ακούει και διαβάζει ότι θα χάσει και χρόνο συμμετοχής.
0: Αυτό είναι και λίγο νομοτελειακό. Δεν είναι και μπέμπεις. Δεν είναι και μπέμπεις.
1: Και σου λέει, θα παίζω λιγότερο, να μειφθώ τουλάχιστον για αυτά που έχω δώσει. Ναι. Που προσφέρει. Δεν είναι συλλογιστική για αυτούς.
0: Εγώ θα πω αυθαίρετα
1: και
0: ότι ο Γόκαπ θα ζητήσει από τον Ολυμπιακό μία γενναία αύξηση. Και επειδή οι Αγγελόπουλοι ξέρουν.
1: Θα του τη δώσουν και θα μείνει.
0: Ανταμείβουν παίκτες που έχουν προσφέρει, θα του δώσουν κάποια σημαντικά χρήματα και θα μείνει για την επόμενη χρονιά του συμβολέου του, για το οποίο έχει όμως την οψιόν Ολυμπιακός.
1: Εγώ νομίζω θα γίνει το ίδιο και με τον Dorsey.
0: Και με τον Dorsey το ίδιο θα γίνει.
1: Το ίδιο και με τον Γόκαπ και με τον Dorsey. Όμως, να σου πω κάτι.
0: Ξέχασα να το πω αυτό, συγγνώμη, σε διακόπτω. Ακούει και διαβάζει ότι ο Dorsey φέτος ήταν γύρω στο 1,9
1: θέλει
0: και θέλει τόσα. Δεν ξέρω, δεν θα τα πάρει.
1: Ναι,
0: δεν θα τα πάρει.
1: Εννοείται δεν θα τα πάρει.
0: Ο Dorsey, αλλά μπορεί να φτάσει 2,5 και σου λέει, αδελφέ, πρέπει και εγώ να πάρω κάτι παραπάνω.
1: Ναι, γιατί τελειώνω σιγά σιγά κι εγώ.
0: Ναι.
1: Τελευταία καλά συμβόλαια.
0: Τελευταία καλά συμβόλαια. Και από ό,τι μαθαίνω, ο Γόκαπ ενδιαφέρεται για διαιτές. Δηλαδή να του γίνει και επέκταση.
1: Πάντως, Κωστή μου, εγώ θα καταθέσω ένα σανσί μου εδώ.
0: Παρακαλώ.
1: Την ιστορία του Γόκαπ.
0: Παρακαλώ.
1: Αυτά που είπε δημοσίως, καλά έκανε και τα δημοσιοποίησε, αλλά δεν θα έπρεπε
0: έπειτα
1: να τα έχει.
0: Από ερώτηση έγινε.
1: Ναι, αλλά δεν θα έπρεπε να τα έχει ζητήσει πριν με τη δίκη της ομάδας του. Έτσι κάνουν.
0: Σε αυτό που λες δεν έχεις άδικο.
1: Αυτό είναι το σωστό. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Το παλικάρι ο Γιώργος έκανε μια χαρά τη δουλειά του και
0: πολύ
1: καλά έκανε. Συνέδεξε και βγάλε και θέμα.
0: Πολύ καλός ο Γιώργος.
1: Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ίσως θα έπρεπε πριν να πει, έλα εδώ Τζόρτζ στον Μπαρτζόκα, έχω αυτό και αυτό και αυτό. Από εκεί να πάει στη δίκη και να τελειώσει η ιστορία.
0: Ναι,
1: έτσι.
0: Αλλά να σου πω κάτι όμως.
1: Ώστε να μην υπάρξει και αυτή.
0: Οι Αμερικανοί παίκτες,
1: ναι,
0: έχουν λίγο το απρόβλεπτο των δηλώσεων.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Θυμάσαι ότι είχε βγει, ναι, και στην εκπομπή του Μονέκε, είχε πει ατάκες. Ο Γόκαπ, όταν θέλει και έχει όρεξη, ρίχνει ατάκες. Άρα και τώρα ήταν μια ατάκα.
1: Μα πώς το είπε το άλλο.
0: Που συζητιέται αρκετά.
1: Είμαι εναντίον της δεν είμαι εναντίον της εξουσίας, δεν είμαι εναντίον του ενός του άλλου. Απάντη πέταξε τη δίσποντα του όμως. Όχι, θέλω να πληρώνομαι κιόλας. Να,
0: ναι,
1: πληρωθώ.
0: Εντάξει, έτσι είναι.
1: Εντάξει.
0: Επαγγελματίας είναι.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι. Λοιπόν, να πω μια καλησπέρα στο φίλο μου τον Γιάννη. Να του κάνω μια έτσι αναφορά, μια αφιέρωση που λέει και ο φίλος, και στο Σπυράκο το γιο του και στην Αταλία. Να πούμε ότι μας ακούνε τα παιδιά και τους ευχαριστούμε θερμά για την αγάπη πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια εκπομπή αγαπημένη, άσχετα αν για ένα μήνα του χρόνου, ένα μήνα τόσο κρατάει, το πράγμα λίγο περιπλέκεται λόγω των τελικών και λόγω της τοξικότητας που υπάρχει στους τελικούς της GBL. Τους 11 μήνες περνάμε τέλεια. Τον ένα μήνα βάζω λίγο πριν, λίγο μετά, ταλαιπωρούμαστε, είναι η αλήθεια. Ταλαιπωρούμαστε.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ταλαιπωρούμαστε. Και θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή δεν θα ταλαιπωρούμαστε, αλλά θα αντιμετωπίσουμε τους τελικούς της GBL, ακόμα και αν μπουν και άλλες ομάδες στους τελικούς. Μπορεί να μην είναι μόνο ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Μπορεί να μπει ο Άρης κάποια στιγμή, να μπει ο ΠΑΟΚ, να μπει η ΑΕΚ. Μπορεί δηλαδή να δούμε και άλλα, και άλλη σύνθεση. Να ευχαριστιόμαστε όμως τον μπάσκετ και όχι να ταλαιπωρούμαστε από τα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά των τελικών.
1: Λεωνίδα, επειδή είσαι πολύ πολύ εναντίον της ΕΡΤ, πάρα πολύ,
0: εντάξει,
1: θα σου πω ένα.
0: Χωρίς χαρακτηρισμός όμως.
1: Καλά να κάνει. Ναι, δε, όχι, δεν είναι ο άνθρωπος, δεν είναι εναντίον της ΕΡΤ, αναφανδόν. Πλήρωνε του χρόνου λοιπόν τη συνδρομή σου να βλέπεις. Λοιπόν, οκ, okay, τίποτα άλλο, εντάξει, μόνο αυτό.
0: Μας έχει στείλει μια φωτογραφία ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, όχι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, αλλά ο ημιτασιόν πρόεδρος, που λέω εγώ καμιά φορά. Έχει στείλει μια καρέκλα με ένα βιβλίο,
1: ναι,
0: η οποία βρίσκεται στην παραλία και έχει μπροστά τη θάλασσα. Και γράφει η καρέκλα: «Να σ' αγναντεύω, θάλασσα, να μη σε χορταίνω». Αυτό πραγματικά τι εμένα
1: βλέπω,
0: με βρίσκει
1: φοβερή,
0: απολύτως,
1: ναι, ναι,
0: σύμφωνο. Είναι του γούστου μου η φωτογραφία και πραγματικά περιμένω πώς και πώς τη στιγμή που θα βρεθώ και εγώ σε αυτό το σημείο.
1: Μεταξύ μας όλοι περιμένουμε φίλοι αυτή τη στιγμή, αλλά πότε θα έρθει, λοιπόν.
0: Μια καλησπέρα από τον Εύρο, στέλνει ο Γιώργος. Γεια σου Γιωργάρα, ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Μια καλησπέρα και ο άλλος ο Γιώργος, ο εστιοπλός. Κρίμα για τον μπάσκετ, λέει, και την ΕΡΤ, η συνδρομητική μετάδοση, είναι η άποψη του φίλου. Walk up δικαιοσύνη, τον έκαναν Έλληνα σε μια νύχτα και τώρα αντιδρά για να πληρωθεί. Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα δικαίωση. Είναι επαγγελματίας. Είμαστε με τους παίκτες και με τους προπονητές. Και τα συμβόλαια, ακόμα και αν κάποιοι παίκτες δεν τα αξίζουν, δεν βάζω τον walk-up, αλλά κάποιοι παίκτες δεν τα αξίζουν. Πάμε σε δελτίο, θα εξηγήσω τι εννοώ σε λίγο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που θα περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Περακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο Πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, τα τρόφιμα και τα βασικά είδη διαβίωσης που είναι εξαιρετικά παρεμβατικό και έχει φέρει μέχρι στιγμής μειώσεις σε εκατοντάδες προϊόντα δεν το πήρε καμία άλλη ελληνική κυβέρνηση στο παρελθόν, τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας του Ερδνιούς. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Έκρηξη του τράφικινγκ το 2025 με 881 νέα θύματα, εκ των οποίων 108 παιδιά. Έρχεται νομοσχέδιο με αυστηρότερο πλαίσιο. Κύμα ακραίου καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη. Νέο ιστορικό ρεκόρ ζέστης κατέγραψε η Γαλλία. Κόκκινος συναγερμός εκδόθηκε σε μεγάλο μέρος της Αγγλίας και της Ουαλίας, καθώς και σε 16 πόλεις της Ιταλίας. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Να μην ακούμε και λίγο ντόρς, ρε Γιάννη. Πού και πού. Τι είναι αυτό? Pink Floyd.
1: Να ακούμε, ρε Βαγγέλη, εννοείται. Πάμε, τέτοια γκρουπ. Είπα εγώ να μην ακούμε τέτοια γκρουπ. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα εδώ?
0: Κάτσε και λίγο Pink Floyd και μπαίνουμε.
1: Εντάξει.
0: Και λίγο ακόμα.
1: Εντάξει, Βαγγέλη.

0: Κώστα, δεν είμαστε εδώ να ακούμε μουσικάρες.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Κάνουμε και κομπάρες.
1: Πλάκα, πλάκα.
0: Έλα,
1: για τα money συζητούσαμε
0: στο
1: Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο του μπάσκετ. Λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν κάποιοι παίκτες, με αφορμή αυτή τη δήλωση που κάνει μπαμ του Woke Up.
0: Ναι, ήταν απρόσμενη.
1: Ναι, ήταν απρόσμενη.
0: Δεν την περίμενα εγώ ποτέ.
1: Όχι, όχι.
0: Από το Woke Up.
1: Ούτε ο δημοσιογράφος την περίμενε.
0: Ναι.
1: Η απάντηση που περίμεναν όλοι ήταν
0: ναι,
1: ναι, θέλω να κλείσω την καρδιά μου στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, με ό,τι μου δίνει, ξέρω.
1: Και ξεμπερδεύει. Όχι με ό,τι μου δίνει, επαγγελματία είναι.
0: Αλλά θα... Μα γι' αυτό λέω ότι έπρεπε να το θέσει υπόψη πρώτα.
1: Εδώ μίλησε.
0: Και όχι δημοσία.
1: Για χρήματα, για σεβασμό, για.
0: Εμένα με σόκαρε λίγο.
1: Και ήταν λίγο περίεργη.
0: Ήταν λίγο.
1: Λέω λοιπόν ότι ακόμα και αν κάποιοι παίκτες, όχι εγώ καπαναλαμβάνω, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι.
1: Δεν αξίζουν τα 4-5 εκατομμύρια το χρόνο. Τους τα δίνει η αγορά. Τα βρίσκουν. Είτε είναι η Χάποελ, είτε είναι η Φενέρμπακτσε, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η Ντουμπάι, η BC, η ΕΦΕΣ. Είναι ομάδες που έχουν να δώσουν πολλά.
0: Να σε ρωτήσω
1: και
0: κάτι τώρα.
1: Αν επιστρέψει και η ΤΣΣΚΑ, έχει να δώσει εκατομμύρια ευρώ στους παίχτες.
0: Δεν είμαστε μαναζερέοι παικτών, ούτε είμαστε διοικητές ομάδων. Έχουμε μια πολύ σημαντική εμπειρία όμως. Πόσα, δηλαδή, αν βγεις στην αγορά, πόσα λες να παίρνει εγώ κάποια στιγμή. Πόσα περίπου λες εσύ? 1,5 θα το έχεις τσέπη.
1: Μήνυμο.
0: Για πλάκα.
1: Μήνυμο.
0: Και εγώ αυτό πιστεύω. 1,5 για πλάκα.
1: Μήνυμο.
0: Γιατί έχει και διάρκεια καλής απόδοσης. Δεν είναι δηλαδή ότι έκανε 1-2 πολύ καλές σεζόν.
1: Όχι, όχι. Έχει διάρκεια.
0: Έχει διάρκεια.
1: Είναι σκληρός.
0: Ναι.
1: Είναι σκληρός.
0: Δεν είναι ο παίκτης που θα βάλει 30 πόντους, αλλά κάνει πάρα πολλά πράγματα.
1: Όχι.
0: Και είναι παίκτης προπονητή.
1: 100%. Και παίκτης ομάδας. Δεν είναι παρτάκιας.
0: Ναι.
1: Είναι παίκτης ομάδας ο Woke Up. Και γι' αυτό θα πληρωθεί. Ο Sky που πήρε τα δικαιώματα, λέει ο Νίκος, ελεύθερη συχνότητα δεν είναι, θα το εξηγήσουμε του φίλου.
0: Ναι.
1: Πολύ κρίμα πάντως, γιατί η Netflix ήταν ο ΑΣΥ, καθώς μας έδινε τη δυνατότητα να βλέπουμε όποτε και όπως θέλαμε τα παιχνίδια. Επίσης, λέει, θεωρώ ότι ο Woke Up έκανε τον κύκλο του στον Ολυμπιακό και δεν χωράει στο ρόστερ με Μοντέρο Μακιντάιρ τώρα, αν για 10 λεπτά θέλει να τον πληρώσει παραπάνω από την τωρινή του αξία, ως σύνταξη για όσα έχει προσφέρει ο Κέι.
0: Όχι, δεν υπάρχει σύνταξη. Σε επαγγελματικές ομάδες σε επίπεδο Ολυμπιακού Πρωταθλητή Ευρώπης δεν υπάρχει σύνταξη, παιδιά. Εντάξει, μην το συζητάμε.
1: Να απαντήσω στο φίλο, από όσα ξέρουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Το πρωτάθλημα της GBL δεν προορίζεται για το ανοιχτό κανάλι του Sky. Προορίζεται για την καινούργια συνδρομητική πλατφόρμα που δημιουργείται με ΑΙ.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κάποια παιχνίδια της εκάστοτε αγωνιστικής, της κάθε αγωνιστικής, από ό,τι μαθαίνω, θα παίζουν και στην πλατφόρμα Nova Sports Cosmote TV. Σε συνεργασία πάντα με το Sky, που έχει το συμβόλαιο τηλεοπτικό το καινούριο με 2-1 χρόνια. Επομένως.
0: Μπερδεμένο δεν ακούγεται λίγο αυτό?
1: Ναι, ναι.
0: Είναι λίγο μπερδεμένο.
1: Είναι
0: για μένα που το ακούω. Δηλαδή, άλλοι αγώνες στο.
1: Στο Nova Sports και στο Cosmote.
0: Ναι, μπράβο. Άλλοι αγώνες με συνδρομητική που πάλι με πλατφόρμα του Sky.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή πρέπει να πληρώνει την πλατφόρμα του Sky.
1: Σωστά.
0: Για να έχει όλους τους αγώνες.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει, οκ.
1: Okay. Λοιπόν, βεβαίως λέει θα πληρωθούν οι δύο παίκτες του Ολυμπιακού και λόγω επίσης των διαβατηρίων, λέει ο φίλος ο Δημήτρης, πολύ σωστό. Όμως στη σωστή τιμή και όχι σε τιμές αραβίας όπως κινείται ο Παναθηναϊκός. Που περνάς λέει από το ΆΚΑ και βρίσκεις 50. Εντάξει, παιδιά, έχουν ανέβει τα μπάτζετ. Τι να κάνουμε.
0: Δηλαδή δεν περνάς από το γήπεδο της Hapoel Tel Aviv, καλέ μου φίλε, και βρίσκεις κατοστάρικα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν περνάς από το Ολυμπιακού και βρίσκεις κατοστάρικα.
1: Σίγουρα.
0: Δεν περνάς από την από το Ντουμπάι και βρίσκεις χιλιάρικα.
1: Πάμε μια βόλτα.
0: Κάτσε ρε παιδιά, να βρούμε και να μας τίποτα. Εντάξει,
1: έχει δίκιο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, στα μηνύματα τα σημερινά των φίλων που είναι πάρα πολλά.
0: Μισό λεπτό μόνο, γιατί ο Λεωνίδα επιμένει. Σε όλα τα άλλα που λέει, μιλήσαμε λίγο για την ΕΡΤ, λέει ότι φταίμε εμείς. Δεν σας άκουσα να διαβάζετε ότι κλείνετε τη
1: σύνδεση. Τι φταίμε εμείς.
0: Περίμενε. Έχουμε κλείσει, λέει, τις τηλεφωνικές γραμμές. Ρε παιδιά, δεν εξαρτάται από εμάς. Αυτό είναι θέμα δίκησης.
1: Συγγνώμη, η εκπομπή μας δεν
0: και
1: είχε
0: εδώ
1: ποτέ,
0: αυτή η εκπομπή ποτέ δεν είχε ανοιχτά τηλέφωνα. Τι να κάνουμε τώρα? Άκου τώρα, αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Να
0: το
1: απαντήσω
0: μεγάλο
1: στο φίλο του Λεωνίδα, και θα με καταλάβει.
0: Ναι.
1: Εμείς δεν είμαστε μαθημένοι να συζητάμε με κόσμο στον αέρα. Τα μηνύματά σας όμως τα περισσότερα όσα προλαβαίνουμε.
0: Όσα προλαβαίνουμε, είναι πάρα πολλά.
1: Επίσης, να σας πω και κάτι, επειδή είμαστε και ευαίσθητοι άνθρωποι. Και δεν είμαστε τόσο μαθημένοι στην κόντρα και στην ίντριγκα και στη σκληρή αντιπαράθεση. Εγώ ένας να βγει και να με ενοχλήσει θα στενοχωρηθώ. Ή να με προσβάλλει. Γι' αυτό και δεν έχουμε κάνει ποτέ στις εκπομπές μπάσκετ. Ανοιχτές γραμμές με κόσμο.
0: Λίγο αργά το βράδυ και ήταν ο Γιάννης εδώ.
1: Όχι,
0: που
1: ήταν,
0: είναι
1: ήταν
0: άνθρωπος...
1: ο Γεωργίος, Σωτήρης, παλιά.
0: Ναι.
1: Ή καμιά φορά μετά από Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Άλλο οι εκπομπές μετά τις 12.
0: Εντάξει,
1: οι εκπομπές μετά τις 12 είναι για τον κόσμο.
0: Και αυτό είναι μια εξειδίκευση, έτσι.
1: Ναι, δεν είναι
0: το να μπορείς να ανταποκρίνεσαι στον καλόπιστο, τον
1: δηλαδή
0: κακόπιστο.
1: Δηλαδή να πω κάτι στο φίλο.
0: Θέλει να βρήσει.
1: Να απαντήσω στο Λεωνίδα.
0: Εγώ τσατίζομαι λίγο.
1: Βγαίνει ένας ακροατής και προσβάλλει και καθυβρίζει έναν άλλον.
0: Ναι.
1: Πώς θα το διαχειριστούμε εμείς.
0: Ναι.
1: Αφήστε το λοιπόν καλύτερα στην
0: κυρία. Άστο, άστο. Αυτό για μένα είναι.
1: Ο Κώστας γράφει.
0: Είναι σοφό.
1: Τι λέτε, ο Χουάντσο Μενή. Πιστεύω ο Ζότς θέλει πεντάρι με σουτ και two-way guard με high IQ. Το two-way guard με high IQ σίγουρα θα το θελήσει. Ο Μπράντος παρεμπιπτόντος.
0: Ναι.
1: Άλλο ένα θέμα στο οποίο ήμασταν κάθετοι, όπως και του Πίτερς, ήταν ότι έφευγε και έφυγε τελικά ο Σόρτς.
0: Ο Σόρτς.
1: Ο οποίος θα συνεχίσει σε μια ομάδα που του ταιριάζει.
0: Για τον Πίτερς, Κωστή μου, θυμάσαι τα μηνύματα.
1: Το θυμάμαι.
0: Σας το πες το αυτή, τα ειρωνικά. Ο Πίτερς, ναι αδελφέ, στο αυτή μας το είχε πει. Λοιπόν, ο Πίτερς και σήμερα πάρε την ανακοίνωση.
1: Ναι.
0: Διαχειλέων Σταυρόπουλου. Δηλαδή, κάτι ξέρουμε.
1: Για πολιετές συμβόλαιο, ε.
0: Για πολιετές συμβόλαιο και. Όχι, πρόσεχε. Ναι. Και πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Ναι, καλά, μα αυτό ήθελε.
0: Ο Χρήστος Σταυρόπουλος είπε ήθελε. Και αυτό. Πρωταγωνιστικό ρόλο.
1: Βέβαια, να σου πω και κάτι για να κάνουμε και λίγο χαβαλέ.
0: Ναι.
1: Όπως λέει και ο Γιάννης,
0: ναι.
1: Αν δεν παίζει άμυνα, δεν θα έχει τόσο πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Έχει δίκιο.
1: Έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Ο Ντεντόπουλος έχει δίκιο σε αυτό που λέει.
1: Για το Χουάντσο, έχω ακούσει ότι είναι στους παίκτες που θέλει ο Μπράντοβιτς.
0: Ναι.
1: Καταρχάς έχει συμβόλαιο.
0: Εγώ είδα και ένα δημοσίευμα σήμερα από τη Σερβία που δεν
1: Παρτίζαν,
0: τα πιστεύω
1: για Παρτίζαν,
0: ναι. Για Παρτίζαν, ναι. Δεν τα πολύ πιστεύω εγώ αυτά όλα.
1: Ναι.
0: Νομίζω το δίδυμο αυτό, Χέις Ντέιβις και Χουάντσο, είναι ιδανικό.
1: Ναι.
0: Στα χέρια του Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Στα χέρια του Ομπράντοβιτς, επαναλαμβάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Να μην γέρνει μονόπατα.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Ένα μήνυμα από Πάτρα. Ο Ηρακλής δεν είναι ένα μήνυμα το οποίο βγάζουμε εμείς από το μυαλό μας, αλλά το γράφει ο Ηρακλής. Ότι βγάζω τη μία λέξη την πρώτη, γιατί είναι λίγο έτσι σκληρή, αλλά λάθος θα προσθέσω, αντί για αυτό που γράφει ο φίλος, λάθος που προτιμήθηκε το Αρκαλοχώρι από τον Απόλλωνα, για την Elite League μιλάει ο φίλος.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία στην ΕΟΚ. Καλή εκπομπή, Ηρακλής από Πάτρα.
0: Εντάξει παιδιά, ο καθένας είναι άποψή του τώρα και την συλλογική προτίμησή του, δεν ξέρω. Να σου πω κάτι, ξέρω ποιοι ότι επελέγει wildcard με wildcard το Αρκαλοχώρι, αλλά δεν ξέρω για ποιο λόγο.
1: Αρκαλοχώρι.
0: Αρκαλοχώρι.
1: Είναι
0: ναι.
1: Μερικά χιλιόμετρα από το Ηράκλειο.
0: Αντί για τον Απόλλωνα Πατρών.
1: Και το Sporting.
0: Και το Σπόρτικ. Ναι. Τώρα το γιατί και πώς θα το κοιτάξουμε. Δεν το έχω ψάξει να σου πω την αλήθεια. Δεν έχω πάρει. Πρέπει να μιλήσουμε λίγο να δούμε τι ακριβώς είναι και ποια ήταν το σκεπτικό των ανθρώπων τη ΕΟΚ.
1: Να απαντήσω εμείς όχι στον φίλο τον Γκρις,
0: ναι.
1: Θα καταλάβει αυτός. Ο Ιωάννης τι λέει, καλησπέρα στους μπασκετικούς. Οχ, μεγάλο ρε εσύ Ιωάννη μου το μήνυμα. Νομίζω λέει το άθλημα είναι άποψη όμως. Το άθλημα υποβαθμίστηκε σήμερα με τη μετάδοση της GBL από το Sky τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι,
1: προφανώς τους ιδιοκτήτες τους ενδιαφέρουν μόνο οι elite πολίτες και όσοι έχουν χρήματα να πληρώσουν για να δουν την ομάδα τους.
0: Δεν είναι θέμα ιδιοκτητών. Τι βάζουν στην τσέπη τους.
1: Πώς το βλέπει ένας απλός φίλαθλος.
0: Εντάξει, σε αυτό έχεις δίκιο, ναι.
1: Ευτυχώς λέει που οι παράγοντες και καλά ενδιαφέρονται για τον απλό φίλαθλο και πουλάνε παδελίκι όταν τους συμφέρει. Προσωπικά λέει δεν θα ασχοληθώ καθόλου με το ελληνικό πρωτάθλημα και μην πει κάποιος ότι λόγω των μεταγραφών και των ανακοινώσεων αυτό δικαιολογείται, γιατί από τα εισιτήρια και τις δραστηριότητες εντός των γηπέδων τα βγάζουν και με το παραπάνω, πόσο μάλλον που τους έχει διατεθεί δημόσια περιουσία. Δηλαδή, ο ιδιοκτήτης Βαλένθια που έδωσε 400 εκατομμύρια για το γήπεδο που έκτισε μόνος του και χωρίς παραχωρήσεις, με δυσανάλογα ωφέλη για το δημόσιο, όπως γίνεται στις δικές μας ομάδες, τι θα πρέπει να κάνει.
0: Αυτό είναι ένας, παιδιά, όμως έτσι.
1: Ο Ρότς, πράγματι,
0: είναι ένας.
1: Είναι γήπεδο που το έφτιαξε.
0: Ο ίδιος.
1: Αλλά πρόσεξε να δεις. Να πούμε μια λεπτομέρεια. Μια λεπτομέρεια. Η αρένα στη Βαλένθια που είναι φανταστική. Φέτος πήγα και στα τρία παιχνίδια των play-off με τον Παναθηναϊκό. Ονομάστηκε Ρότς Αρένα από το όνομα του ιδιοκτήτη της Βαλένθια, αλλά με την προοπτική να πουληθεί. Δηλαδή, ναι, μεν έδωσε το όνομά του, αλλά.
0: Θα πάρει πίσω
1: και θα πάρει πίσω και βγάζει κιόλας. Η Βαλένθια έσοδα από αυτό το γήπεδο.
0: Εδώ δεν μπορεί ούτε ο Παναθηναϊκός να το πουλήσει το γήπεδο. Ούτε ο Ολυμπιακός, έτσι. Ούτε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έχουν αναλάβει την εκμετάλλευση του.
1: Ναι.
0: Δεν έχουν το δικαίωμα αυτό. Αυτό είναι ιδιωτικό, καθαρά. Γι' αυτό είδες το σκεπτικό κάποιων φίλων.
1: Ναι.
0: φτάνει μέχρι εκεί. Εγώ δεν το ξέρω, ούτε κάνω εγώ αυτό που είπε, ότι έχει προοπτική να το πουλήσει.
1: Ναι, γιατί το είπε ο Ρότς. Ναι. Έχει καψούρα με το όνομά του.
0: Ναι, επιχειρηματία είναι.
1: Θα το πουλήσει. Το πει, ξέρω εγώ, όπως το Ντουμπάι ή κάτι άλλο. Να μην πούμε και μας πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση. Λοιπόν, ο φίλος μας ο Βαγγέλης τι λέει. Και εκεί που έλεγα, λέει ότι φέτος θα είναι πιο δυνατό το πρωτάθλημα με την άνοδο του Άρη και του ΠΑΟΚ, ήρθε να ακούσουμε ότι τα πληρώνουμε να δούμε μπάσκετ. Κρίμα πολύ. Καλά που είστε κι εσείς για να ακούμε τους αγώνες. Φίλε μου Βαγγέλη, εμείς θα είμαστε στα γήπεδα και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό.
0: Ο φίλος ο Μάνος εδώ θυμήθηκε τον Φίλιππο τον Συρίγο.
1: Ναι.
0: Από τότε λέει, βλέπω μπάσκετ στην ΕΡΤ. Ο Φίλιππος Συρίγος που είχε βάλει το μπάσκετ.
1: Ναι.
0: Εδώ και 40 χρόνια πόσο, στο σπίτι του Έλληνα.
1: Τα Σάββατα.
0: Το θυμάμαι σαν τώρα, δηλαδή καθόμουν πιτσιρικά
1: και εγώ,
0: έβλεπα αγώνες από την ΕΡΤ. Λοιπόν, έχουμε και θέμα Βαλανσιούνα, φίλε.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Ζάλγκυρης.
0: Ναι, όταν το γράφει αυτό ο Ουρμπόνας, εμείς τους δημοσιογράφους τους έγκριτους αποδεχόμαστε και τους παραδεχόμαστε. Και όταν το γράφει ο Ουρμπόνας, ο Λιθουανός για το Λιθουανό, έχει τελειώσει το θέμα.
1: Ξέρεις ποιο είναι το site. Το Μοτιαγιούνας
0: είναι. Ναι, το Μοτιαγιούνας είναι.
1: Δηλαδή δεν ξέρει ο Τζιμ της Ζάλγκυρης.
0: Ναι.
1: Ή ο ιδιοκτήτης, γιατί είναι μέτοχος, δεν ξέρω τι είναι. Δεν ξέρει το θέμα ότι παίρνει το Βαλαντσιούνας. Ο Ουρμπόνας, που είναι καλός δημοσιογράφος, έχει φοβερή πρόσβαση στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Αφού ο Μοτιαγιούνας έχει το site.
0: Άρα, φίλε. Δεν ενδιαφέρθηκε σοβαρό ο Παναθηναϊκός για τον Βαλαντσιούνας. Ή θα είχε μια.
1: Ο Βαλαντσιούνας.
0: Δεν ξέρω καν αν είχε.
1: Να σου πω πώς το εκτιμώ εγώ μπασκετικά.
0: Ναι.
1: Ο Βαλαντσιούνας δεν ταιριάζει με τα θέλω του Μπράντοβιτς όσον αφορά την άμυνα στο pick and roll.
0: Πολύ σωστό. Είναι πολύ αργό στην άμυνα.
1: Είναι, βυθίζεται πίσω.
0: Είναι το θηρίο κάτω από τη ρακέτα, το σκιάχνω.
1: Καλά μπροστά, μπορεί να σου βάλει 30 πόντους.
0: Και να σου βάλει 30 πόντους. Αλλά στην pick and roll άμυνα είναι πιο αργό και από τη σκιά.
1: Θα έχει μπελά.
0: Έτσι.
1: Θα έχει μπελά. Η σκιά είναι γρήγορη.
0: Η σκιά είναι γρήγορη, ναι. Δεν είναι. Καλά, μην τον απαξιώνουμε. Πεχταρά είναι.
1: Πεχταράς είναι.
0: Πεχταράς
1: είναι, αλλά στην επίθεση. Στην άμυνα έχει θέματα το άνθρωπο. Λοιπόν.
0: Άρα δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει, αν γίνει, αν τον θέλει ο Μπράντοβιτς, που δεν νομίζω ότι είναι στα θέλω του, αλλά οδεύει προς την Ζαλγκύρης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Παιδιά, πρέπει λίγο να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά που γράφουμε και λέμε. Δηλαδή, ο Δημήτρης εκτιμάει κάποια πράγματα ότι ο Μπράντοβιτς επέλεξε Παναθηναϊκό άκρος επαγγελματικά, γιατί του δώσαν αυτά τα χρήματα, γιατί το budget ήταν τόσο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Και σε μια δουλειά και σε μια επαγγελματική συμφωνία.
0: Για ποιον λέει?
1: Για τον Ομπράντοβιτς. Ναι. Είναι και το συνέστημα στη μέση. Δεν είναι μόνο τα μηδενικά στο συμβόλαιο. Δηλαδή μην κρίνουμε για άλλους ανθρώπους.
0: Είναι και τα μηδενικά.
1: Ναι,
0: έτσι. Ναι.
1: Ναι, αλλά σου εξήγησα, τα μηδενικά εξηγούνται. Όταν παίρνει 3 εκατομμύρια ο ένας, όταν παίρνει 2 εκατομμύρια ο άλλος, όταν παίρνει 2,5 εκατομμύρια ο τρίτος.
0: Και όταν θέλει ο ιδιοκτήτης να πει και με αυτόν τον τρόπο ότι σου δίνω την ομάδα και θα κάνεις ό,τι γουστάρεις εσύ.
1: Δεν θα τα πάρει ο κάτοχος των 9 τίτλων.
0: Ναι.
1: Παιδιά,
0: εντάξει.
1: Θα τα πάρει τα 4. Καλά, 4 εντάξει, έπαιρνε και στη Φενέρ.
0: Εγώ έχω τρελαθεί με τα social media και από εδώ και από εκεί που δεν μου άρεσε να σχολιάζω.
1: Ναι.
0: Τον βγάλαν και παροχημένο τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Ξεπέρασε τον μπάσκετ, λέει. Εντάξει, παιδιά, οκ. Okay.
1: Σωστό.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε δικηγόρος ούτε μάνατζερ του Ομπράντοβιτς. Θα δούμε του χρόνου. Μπορεί να τον έχει ξεπεράσει τον μπάσκετ. Αλλά απλά γελάω όταν μιλάμε για ένα τέτοιο προπονητή.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Ο Θάνος. Χαίρεται, λέει. Πιστεύετε ότι ο Ζότς θα καταφέρει να τη θασεύσει τον περίεργο Παύλο Οξύθιμο Νάν? Γιατί πέρσι έκανε πολλά, λέει, κουλά εις βάρος της ομάδας. Και αν ξέρετε ότι πέρσι κάτι είχε παιχτεί με Άταμαν και παίκτες μέσα στα αποδυτήρια. Παιδιά, έχουμε πει πάρα πολλά για τον Άταμαν.
0: Γίνει και άλλα πράγματα.
1: Έχουμε πει πολλά για τον Άταμαν. Με λεπτομέρειες το τι έχει γίνει στα αποδυτήρια. Πάντως, γιακάδες και σπροξήματα δεν έγιναν.
0: Όχι, αυτά δεν υπήρξαν.
1: Δεν έγιναν. Ότι έχει λογοφέρει με παίκτες, έχει λογοφέρει. Και με τελευταίο παράδειγμα.
0: Και άστο να φωνάζει. Ξέρω και πού και πότε έγινε αυτό. Άστο να φωνάζει οι παίκτες μεταξύ τους.
1: Μετά το τέταρτο τελικό. Μετά τον τέταρτο αγώνα, playoff, τη Βαλένθια.
0: Όχι, αυτό ήταν έγινε στο Ηράκλειο.
1: Με το Χέις Ντέιβις.
0: Άστο να λέει τα δικά του, εμείς θα κάνουμε αυτό που στον εντάξει, αγώνα. Έχουν εντάξει. γίνει αυτά.
1: Εντάξει.
0: Αυτά έχουν γίνει. Σίγουρα. Αλλά τώρα για κάδες και αυτά είναι υπερβολές.
1: Πάντως, εγώ θα πω κάτι.
0: Αν και εντάξει.
1: Ότι για τον Άταμαν γράφεις βιβλία.
0: Ναι.
1: Γράφεις βιβλία. Αλλά όλα δεν λέγονται στον αέρα της εκπομπής. Από σεβασμό. Εντάξει. Λοιπόν. Το είπα, αγαπητέ Γιάννη, γιατί μου στέλνει ένας φίλος μήνυμα από την Πάτρα. Το είπαμε ότι προτιμήθηκε να δοθεί wild card στο Αρκαλοχώρι αντί για τον Απόλλωνα Πάτρας, αλλά και για το Sporting, θα πω εγώ, που είναι δύο ιστορικά σωματεία, ας πούμε, και ήθελαν να ανέβουν με wild card στην Elite League. Είναι όμως και πράγματα τα οποία επίσης δεν έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία για το πώς έγινε αυτή η επιλογή. Αυτή την επιλογή μπορεί να την εξηγήσει μόνο ο πρόεδρος ομοσπονδίας, ο Βαγγέλης Λιόλιος.
0: Με αυτό
1: γιατί
0: είπα,
1: επέλεξε
0: κάποια στιγμή
1: το Αρκαλοχώρι και όχι τον Απόλλωνα,
0: ναι,
1: ή το Sporting.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει. Το να μπούμε εμείς σε λογικές politics και τα λοιπά, χωρίς να το έχουμε αποδεδειγμένο, τι να πούμε στην εκπομπή. Δεν είναι εύκολο.
0: Λοιπόν, άκου τώρα το Θανάση. Εγώ το διαβάζω όλα τα μηνύματα, ακόμα και αυτά που. Σε αυτά που έχω άλλη άποψη. Λέει λοιπόν ο Θανάσης, ο Μπράντοβιτς λέει θεωρείται από πολλούς ο κορυφαίος προπονητής στην ιστορία της Ευρωλίγκας. Όμως το τελευταίο του ευρωπαϊκό τρόπαιο ήρθε πριν από πολλά χρόνια. Το μπάσκετ από τότε έχει αλλάξει σημαντικά, μεγαλύτερο ρυθμό, περισσότερο spacing και διαφορετική φιλοσοφία. Πιστεύω ότι ένας προπονητής, όσο σπουδαίος και αν είναι, μπορεί να έχει σήμερα την ίδια επιρροή που είχε πριν από 10-15 χρόνια, ή μήπως το ίδιο το άθλημα έχει εξελιχθεί τόσο ώστε να απαιτεί διαφορετική προπονητική προσέγγιση. Η δική μου άποψη είναι ότι οι πολύ μεγάλοι προπονητές, η δική μου, έτσι, προσαρμόζονται και στα νέα δεδομένα. Και επειδή είναι γάτα και μεγάλος προπονητής ο Μπράντοβιτς, ήδη το έχει κάνει. Ήδη το έχει κάνει. Τώρα αν έχει πάρει ή δεν έχει πάρει, εγώ πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε ο Τσαμπουκάς τότε στον αγώνα της Παρτίζαν με τη Ρεάλ, μπορεί να το είχε πάρει η Παρτίζαν τότε. Τη χρονιά εκείνη.
1: Να.
0: Λοιπόν, γι' αυτό, εντάξει παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολα. Είναι σωστό το ερώτημα, αλλά εύκολα την απάντηση. Δηλαδή, τον Μπαρτζόκα δεν τον λέγαμε μια ζωή προπονητή, εξαιρετικό προπονητή που στηριζόταν μόνο στην άμυνα. Τώρα που έχει Φουρνιέ, τώρα που έχει Ντόρσεϊ, τώρα που έχει Βενζένκοφ, βλέπουμε τη μετεξέλιξη του Μπαρτζόκα. Αξιοποιεί και αυτό τα επιθετικά δεδομένα και από καλύτερη άμυνα της Ευρωλίγκα έχει την καλύτερη επίθεση ο Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, την καλύτερη επίθεση την είχε πάντα.
0: Αλλά καλύτερη επίθεση τι πάντα.
1: Ο Ολυμπιακός.
0: Όχι. Πριν από 4 χρόνια την καλύτερη επίθεση.
1: Είχε πάντα την καλύτερη.
0: Την καλύτερη άμυνα θες να πεις.
1: Είχε και την καλύτερη άμυνα.
0: Όχι την καλύτερη επίθεση. Το θυμάμαι πάρα πολύ.
1: Ήταν πρώτος πάντα σε assist, είχε ένα δικό του τρόπο λειτουργίας.
0: Σου λέω την καλύτερη επίθεση.
1: Εντάξει.
0: Σε συγκομιδή πόντων.
1: Φέτος η άμυνα του βελτιώθηκε και έγινε δεύτερη.
0: Γι' αυτό εγώ τον θεωρώ τον Μπαρτζόκα προπονητική ευφυΐα, ιδιοφυΐα. Γι' αυτό. Αυτό λοιπόν. Αν δεν μπορεί να το κάνει, το μπορεί να το κάνει και ο Μπαρτζόκας. Γιατί να μπορεί να το κάνει ο Μπράντοβιτς, είναι δυνατόν τώρα. Έλα, ρε παιδιά. Εντάξει.
1: Να
0: θα
1: απαντήσω,
0: τα δούμε
1: να
0: όλα.
1: Στον
0: glass floor που λέμε.
1: Το λοιπόν. Δημήτρη που λέει, αλλά να καταλάβω λίγο τι εννοεί.
0: Για πες.
1: Σας παρακαλώ, λέει, απαντήστε μου, αν του έδινε ο Παναθηναϊκός το στάτους. Τι εννοείς, Δημήτρη, με την έννοια στάτους.
0: Ναι.
1: Το στάτους που είχε στην Παρτίζαν. Συμβόλαιο. Budget. Θα υπέγραφε στον Παναθηναϊκό, ναι ή όχι. Εγώ λέω όχι, λέει ο φίλος, με εκτίμηση.
0: Τι πάει να πει, ποιο είναι το στάτους.
1: Δηλαδή, τι εννοείς, Δημήτρη, να έχει ένα budget χαμηλό σαν την Παρτίζαν και ένα συμβόλαιο π.χ. στο εκατομμυρίο αντί για 4. Δεν μιλάς για ένα προπονητή που τώρα ξεκινάει. Μιλάς για ένα προπονητή ο οποίος είναι το τεμ στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τον σέβονται όλοι, τον ακολουθούν όλοι και τον αντιγράφουν πολλοί. Όσον αφορά το mastermind που έχει
0: ολόκληρη.
1: Κάνει στο pick and roll.
0: Σχολή ολόκληρη.
1: Συν τα foul που αν είδατε φέτος στους τελικούς, δεν θέλω να ξύσω πληγές. Ο Ολυμπιακός έκανε επιστήμη τα foul. Πότε τα έκανε, σε ποιο σημείο τα έκανε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και μετρημένα για να μην πάει ο Παναθηναϊκός στις βολές. Μετρημένα τα foul. Αυτό είναι σχολή Ζότς. Και Ιφκόβιτς φυσικά. Αλλά ο Ζότς. Αυτό το έχει κάνει σχολή. Α, το ξέρω από παίκτες ότι το φάουλ επί ο Μπράντοβιτς είναι επιστήμη. Πότε θα το κάνεις, σε ποιο σημείο θα το κάνεις τις φάσεις, να μην πάει στις βολές ο παίκτης. Σε ποιο παίκτη θα το κάνεις. Ναι. Που, τι ποσοστό έχει στις βολές. Στα τελευταία δύο λεπτά παίκτες πέφτουν όσον αφορά το ποσοστό τους. Δεν είναι οι ίδιες οι βολές στο τελευταίο δίλεπτο και στο πρώτο ημίχρονο. Άρα όλο αυτό είναι επιστήμη. Και αυτό το έφερε ο Ζότς. Και ο Ιφκόβιτς.
0: Με μπροστάρι στο παρκέ τότε τον Διαμαντίδη.
1: Είδες λοιπόν, φίλε Δημήτρη, δεν είναι δύσκολο να απαντήσουμε. Και σου στέλνω και καρδούλα. Όλα τα απαντάμε. Mm-hmm. Με ευγένεια και σεβασμό. Όλα τα απαντάμε. Αλλά είναι σαν, να σας το πω λίγο διαφορετικά, σαν να είναι, ας πούμε, ένας κολοσσός στο επιχειρήν. Τι συμβόλαιο θα υπογράψει αν θα ξεκινούσε σε μια εταιριούλα της γειτονιάς? Δεν θα υπέγραφε συμβόλαιο εκατομμυρίων αν μιλάμε για έναν κολοσσό CEO, ας πούμε? Παιδιά, δεν είναι τόσο εύκολα σου τα λέτε. Άλλο.
0: Έχει πάρα πολλά μηνύματα, εσύ 20, τι να προλάβουμε σήμερα. Τέλος πάντων, μην ξεχνάμε, λέει, τι έκανε ο Ρεχάγκελ στην Εθνική Ελλάδος, ο Ιφκόβιτς στον Ολυμπιακό, παρόλο που ήταν μεγάλος ηλικία. Α, το πάει αλλού ο φίλος, στην ηλικία. Μεγάλης ηλικία, 66 ρε παιδιά είναι, δεν τον πήραν και τα χρόνια τον Ομπράντοβιτς.
1: Βιολογικά είναι 66,
0: ναι.
1: Πραγματικά είναι 56.
0: Τον βλέπουμε κιόλας. Ξέρεις, τη γλώσσα του σώματος του κάθε ανθρώπου. Εγώ πιστεύω πως τον Παναθηναϊκό οι παίκτες από τώρα ξέρουν τι θα αντιμετωπίσουν και θα είναι κυρίες. Λέει, εντάξει, μπροστά εννοεί, ναι, ότι παιδί, θα τον ακούνε.
1: Ήσυχοι.
0: Ναι, θα τον ακούνε αυτό.
1: Ήσυχοι, ναι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Λοιπόν, Chris Jones, επίσημα στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Θέση του McIntyre.
1: Μετά τη Χάπουελ.
0: Στη θέση του McIntyre, που έρχεται στον
1: σημαντική στον και αυτή η πληροφορία. Mm-hmm. Και αυτή η συμφωνία, η οποία είναι πλέον επίσημη. Σημαντικό στοιχείο επίσης, το ψάξα λίγο, δεν πρόλαβα να το δω τόσο καλά, αλλά το μαθαίνω ότι ισχύει, είναι ότι η Φενέρ θέλει να πάρει τον Λάρκιν από την Εφές. Και ισχύει. Θέλει να τον πάρει. Παρότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28.
0: Και παρά τραυματισμού του,
1: τον θέλει.
0: Μου κάνει εντύπωση, φίλε. Στα 36 του, πόσο είναι, 36 δεν είναι ο Λάρκιν.
1: Κάπου εκεί.
0: Ναι.
1: Κάπου εκεί.
0: Βέβαια, παιχθαρά είναι, αλλά έπαιξε φέτος καθόλου. Ελάχιστα έπαιξε.
1: Έπαιξε λίγο, εντάξει.
0: Ελάχιστα έπαιξε.
1: Έπαιξε.
0: Αυτό είναι ένα ρίσκο.
1: Ο Μπάγκο έφυγε
0: και από την Φενέρ. Και δεν είναι ο πρώτο τραυματισμό του αυτό, είχε και άλλου στο παρελθόν.
1: Ο Μπάγκο έφυγε από την Φενέρμπαχτσε.
0: Άκου, τι ρωτάει ο Νικόλαος.
1: Τι ρωτάει.
0: Έχει ο Ναν, λέει, θέση στο μπάσκετ του Ζότς. Βρε Νικόλαε, αν το ήξερα αυτό, θα έπαιρνα τα εκατομμύρια εγώ τον Μπράντοβιτς.
1: Εγώ θα πω 100%.
0: Είναι δυνατόν.
1: 100%.
0: Καταρχήν, να θυμίσουμε. Πρόσεχε όμως, με τους όρους του Μπράντοβιτς.
1: Εντάξει.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Όλοι θυμόμαστε πριν, περσινός ήταν ο αγώνας αυτός, που είχε πλέξει το εγκόμιο του Ναν ο Μπράντοβιτς με τον αγώνα. Είχε πει ότι είναι ο πιο καλός, ο πιο, δεν θυμάμαι ακριβώς τον όρο, για τον Ναν.
1: Να.
0: Πόσο είχε χαρακτηρίσει, είναι δυνατόν να άλλαξε μέσα σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια άποψη?
1: Κάτσε,
0: είναι
1: ο
0: τεράστιο
1: έχει
0: όπλο.
1: Κάνει μια δήλωση, ναι, έχει κάνει,
0: ναι,
1: μια,
0: ναι, ναι. Είναι τεράστιο όπλο ο Ναν, στα χέρια οποιοδήποτε προπονητή.
1: Να.
0: Αρκεί να παίζει σύμφωνα με τη φιλοσοφία του προπονητή. Ναι. Αυτό είναι το θέμα. Αρκεί λοιπόν να μην βάζει και αυτό στο εγώ πάνω από το εμείς. Και σε αυτό είναι μανούλα ο Μπράντοβιτς. Τι να κάνουμε τώρα.
1: 8 Ιανουαρίου του 2025.
0: Να το βρήκε, ρε θηρίο, μπράβο.
1: Είπε ο Μπράντοβιτς, ο Ναν είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ευρωλίγκα.
0: Έτσι, μπράβο. Πότε το είπα αυτό, Κώστη μου?
1: 8 Ιανουαρίου του 2025. Πριν 1,5 χρόνο.
0: Α, πριν 1,5, όχι
1: πριν 1,5
0: χρόνο. Ναι, ναι, ναι. Όχι, άρα θυμάμαι καλά.
1: Όταν λες τέτοιο για ένα παίχτη,
0: ναι,
1: δεν έχει αλλάξει.
0: Δεν αλλάζει.
1: Ένα χρόνο.
0: Δεν τρελέ. Δεν μπορεί να έχει τέτοιο όπλο στα χέρια, τον Ναν, και να πει οτιδήποτε. Εντάξει. Λοιπόν. Κωστή μου, πάμε αθλητικές ειδήσεις.
1: Πάμε. Και έχουμε άλλη μια ώρα.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο η Δίκη Σπύρου. Σοκ και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς σε ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ο εκλοιπών φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Χιχών, Πανελλιακό, Πανιόνιο, Μεσίνα και Κροτόνε, ενώ εργάστηκε εκεί ως προπονητής. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Εκτός Εθνικής θα παραμένει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την απόφασή του να σχετίζεται με οικογενειακούς λόγους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η περίπτωση του 39χρονου στόπερ Ντομίνγκος Ντουάρντε για τον Ολυμπιακό. Ο Νιάκη Πένια ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό λίγο μετά την άφηξή του στην Ολλανδία για την ενσωμάτωσή του στην αποστολή του Τριφυλιού. Παγώνει το ενδιαφέρον των Πρασίνων για τον Φαν Ντρόγκελεν, πάει για άλλον στόπερ το Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αρίτζε Ελουστόντο με τον έμπειρο Ισπανό μυντικό να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προτεραιότητα για τη νέα σεζόν. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού μέσου Κίλιαν Καϊμπούε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό αποτελεί ο TJ Shorts με την πράσινη ΚΑΕΝ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Ο TJ Shorts θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Με 2 τέρματα του Κριστιάν Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει γκολ σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα και αναδείχθηκε ο δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά τον Ροζέ Μιλά. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη Βοστόνη για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ. Έτσι, παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 του Κονγκό και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32. Σε τροχιά πρόκριση στα νοκάουτ είναι η Κροατία, η οποία νίκησε με 1-0 τον Παναμά. Ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του και μπήκε στο κλαμπ των θρύλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια. Στις 10 η ώρα παίζουν Ελβετία-Καναδάς, Βοσνία-Κατάρ και τα ξημερώματα στη 1 Μαρόκο-Αϊτή, Σκωτία-Βραζιλία και στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα-Τσεχία-Μεξικό. Όλα τα μάτς θα μεταδοθούν από την Era Sport. Χωρίς τον Didier Deschamps στον πάγκο θα αντιμετωπίσει η Γαλλία την Νορβηγία, καθώς ο έμπειρος τεχνικός έχασε τη μητέρα του και θα επιστρέψει για λίγες μέρες στην πατρίδα του για την κηδεία της. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αθλητική σας ενημέρωση. Δείτε περισσότερες ειδήσεις και στο airsports.gr.
0: Era Sport 101,8.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
4: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
5: Μην ανησυχείς, έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
6: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και...
5: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
6: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
7: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
8: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8: Ακούτε Ερασπόρ.
13: Ο Βιτίνια ψάχνει τη βαθιά παλιά μεσόχο τον Νέτο και περνάει η μπάλα. Για με την προσπάθεια που θα κάνει με το αριστερό, κάνει μια τρίπλα. Φέρνει την μπάλα πάλι στο αριστερό, αφήνει τελικά έξω τον Κανσέλο, ο οποίος επιταχύνει και βγάζει χαμηλά. Ο Κριστιάνο γκολ! Κριστιάνο Ρονάλντο στο 6ο λεπτό δίνει το προβάδισμα στην Πορτογαλία. Ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για την Πορτογαλία. Είναι πάρα πολλοί παίκτες, αλλά πάνω από την μπάλα ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Για να δούμε τρεις παίκτες μπροστά στο τείχος. Ο Μέντες τελικά 2-0. Το άφησε ο Κριστιάνο για τον Μέντες με το αριστερό. Χαμηλά στη δεξιά γωνία του Νεμάτοφ. Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν 2-0. Φαϊζουλάγεφ πάει να παίξει με τον Γκάνιεφ. Χάνει την μπάλα ο Ζωά Φέλιξ γρήγορα. Για τον Προύνο Φερνάντες, ανεβαίνει δεξιά ο Κριστιάνο, θα πάρει την μπάλα, είναι στο κενό χώρο. Κριστιάνο πλασάρει, γκολ! Δεύτερο γκολ από τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο 31ο λεπτό, Πορτογαλία, Ουσμπεκιστάν, 3-0. Δεύτερο γκολ λοιπόν για την Πορτογαλία από δεξιά. Εκτελεί ο Φερνάντες χαμηλά, πάλι κοπίνα, αυτό γκολ. Η μπάλα έχει βρει πάνω στον Ασουρμάτοφ στο 60ο λεπτό. Η Πορτογαλία κάνει το 4-0. Σε μέδο δεξιά για τον Κονσεϊσάο. Και ωραία ο Φερνάντες, η κάθετη για το Σεμέδο που βγαίνει στο ανοιχτό γήπεδο. Περιμένει ο Κριστιάνο, εκεί πάνω βγει μπάλα. Περνάει ο Λεάο, το σουτ, γκολ! 5-0 για την Πορτογαλία στο 87ο λεπτό με τον Ραφαέλ Λεάο.
14: Ωραία η ενέργεια, ο Στάνησης θα απειλήσει η Κροατία, η σέντρα πετάξει, γκολ για την Κροατία με τον Μπούντιμιρ στο 54. Βγήκε η πάσα από τον Στάνησης, κάνει το λάθος ο Μοσκέρα, μπροστά στα άδεια δίχτυα ο Μπούντιμιρ, 9 λεπτά από την ώρα που μπήκε στο παιχνίδι, δίνει χαμόγελα στους Κροάτες που ξεμπλέκουν, μπαίνουν στη διόρυγα, ανοίγοντας το σκορ, Κροατία Παναμάς 1-0.
15: Το σούτ και γκολ! Βρίσκει τελικά ο Ντανιέλ Μουνιός το γκολ που ήθελε από την αρχή του αγώνα. Ο δεξιός μπακς εθνικής ομάδας της Κολομβίας και της Crystal Palace, ο οποίος είδε στο 6ο λεπτό το γκολ του να κυρώνεται για οριακά για offside, καταφέρνει στο 76ο να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Εμπασί και να ανοίξει το σκορ.
16: Ακούτε Era Sport.

0: nowadays, everybody wanna talk like they got something to say, but nothing comes out when they move their lips. Just a bunch of gibberish and motherfuckers act like they forgot about.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι και η εκπομπή είναι τα 24 δευτερόλεπτα. Η αγαπημένη σας εκπομπή εδώ πάρα πολλά χρόνια. 48 και σήμερα και αύριο. Αύριο είναι 4 με 6 και την Παρασκευή 5 με 7.
2: Και λοιπόν, Σάββατο 4 με 6 νομίζω.
1: Σωστά. Λοιπόν Βαγγέλη, να κάνουμε ένα ρεζουμέ των ειδήσεων όσον αφορά τις μεταγραφές. Δηλαδή τις συμφωνίες.
2: Ναι.
1: Ο Ερυθρός Αστέρας ανακοίνωσε πριν από λίγο την απόκτηση του Chris Jones από τη Χάπωελ Τελ Αβίβ, η οποία έχασε το πρωτάθλημα από τη Μακάμπη. Βέβαια με πολλές.

0: Ένα όνομα το οποίο έχει συνδεθεί με την Ιταλική ομάδα. Για μένα, λέει, και την οικογένειά μου, η Μπολόνια και η Βίρτους σημαίνουν τόσα πολλά και είμαι χαρούμενος και περήφανος που συνεχίζω το ταξίδι μου εδώ. Ένα μέρος που πάντα με καλωσόριζε με ανοιχτές αγκάλες, είπε μεταξύ άλλων ο πρώην Ερυθρόλευκος και αγαπημένος στον κόσμο του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Χάκετ. Κάτι άλλο. Ναι, σημαντικό. Το ξέραμε, αλλά είναι και σημαντικό ότι έναν Έλληνα διεθνή σέντερ ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ, τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Και αυτό είναι επίσης σημαντικό.
1: Και έναν άλλον διεθνή σέντερ θα ανακοινώσει κάποια στιγμή και ο Ολυμπιακός. Ναι, τον Καραγιαννίδη.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή. Ναι. Τον περιμένουμε, έτσι.
0: Ο Κακλαμανάκης ήταν 2 χρόνια στον Πανιόνιο.
1: Θα είναι.
0: Πέρσι, δηλαδή τη σεζόν που μας τέλειωσε, μας ολοκληρώθηκε, ήταν στο Περιστέρι. Σε 39 αγώνες σε GBL και BCL είχε 5,8 πόντους και 4,3 rebound. Σημαντικό ότι είχε ξαναπαίξει στον ΠΑΟΚ, επομένως γνωρίζει την ομάδα και την πόλη και τη Θεσσαλονίκη. Και μιλάμε για ένα από τα πολύ καλά παιδιά του ελληνικού μπάσκετ, τον Δημήτρη Κακλαμανάκη.
1: Και με συμμετοχές στην εθνική και παντού, έτσι.
0: Βέβαια. Στα παράθυρα, ειδικά, είναι παρόν ο Κακλαμανάκης.
1: Λέει ο Γιώργος Σωτολιόπουλος, λέει, θα μείνει στον Παναθηναϊκό ή θα ανηφορήσει προς Αλεξάνδριο.
0: Νομίζω θα μείνει.
1: Θα μείνει. Παιδιά, θα
0: νομίζω
1: μείνει.
0: Θα μείνει.
1: Θα μείνει.
0: Και με γενναία αύξηση.
1: Ακριβώς.
0: Και με γενναία αύξηση.
1: Δεν συμβαίνει μόνο σε μία ομάδα να υπάρχουν αυξήσεις. Στον Ολυμπιακό εννοούμε. Τώρα μιλάμε για Ντόρσεϊ, μιλούσαμε για εγώ κάποια Ντόρσεϊ. Και αλλού συμβαίνει.
0: Εννοείται, εννοείται.
1: Έτσι.
0: Ζακαρί Κούθμπερτσον, περίεργο όνομα. Δεν ξέρω αν προφέρεται σωστά, έτσι, αν το έχω προφέρει σωστά. Αλλά αυτός ο παίκτης έκλεισε στον Προμηθέα Πατρών. Ενισχύθηκε λοιπόν ο Προμηθέας με αυτή την περίπτωση. Είναι 96, δηλαδή είναι 30 ετών, θα γίνει το Δεκέμβριο, ύψος 2-1, Αμερικανός, κυρίως παίζει το 3. Να θυμίσουμε ότι πέρσι έπαιξε στη Γαλλική Σαλόν, είχε 12 πόντους, 3,9 rebound, 50% εντός παιδιάς, 36% στο τρίποντο για τον κύριο, τώρα πώς το προφέρουμε, τρεχαγύρευε, Κούθμπερτσον, θα το τσεκάρουμε. Ο κύριος Ζακαρί, Παύλα, ο κύριος Ζαχαρίας. Άλλο μεταγραφικό από τις ομάδες μας και γενικώς και όχι μόνο. Σύμφωνα με δημοσίευμα στον Ερυθρό Αστέρα θα συνεχίσει ο Παγιόλα, Αλεσάντρο Παγιόλα από τη Βίρτους, όπως όλα δείχνουν πάει προς τον Ερυθρό Αστέρα. Το γράφει βέβαια ένα site, δεν το έχουμε τσεκάρει, αλλά έτσι ακούγεται ότι πάει προς Ερυθρό Αστέρα, προς Βελιγράδι, ο Αλεσάντρο Παγιόλα. Για προπονητές Παναθηναϊκού ρωτά ένας φίλος, όσον αφορά τους βοηθούς του Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Ένας Ισπανός, ένας Σέρβος.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα νομίζω ότι και ο Μπατίστ έχει κάποιες πιθανότητες.
0: Ακούγεται. Έτσι. Και ο Μάικ Μπατίστ.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει θέμα αυτή τη στιγμή, για να το ξεκαθαρίσουμε. Όχι επειδή σεβόμαστε και τον ίδιο αλλά και το Περιστέρι, αλλά δεν υπάρχει θέμα για Βασίλη Ξανθόπουλο.
1: Ναι.
0: Όπως έχει γραφτεί, έχει ακουστεί κτλ. Και ψιθυρίζεται. Ο Βασίλης αυτή τη στιγμή φτιάχνει, χτίζει το ρόστερ της επόμενης σεζόν.
1: Και ενεργεί για το Περιστέρι.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Επομένως δεν έχει και κάποια ενόχληση από τον Παναθηναϊκό, από όσο γνωρίζω, ούτε από τον μάνατζερ του.
1: Μέχρι τώρα και από αυτά που ξέρουμε.
0: Είναι και ακροατής εκπομπής ο Κώστας Παπαδάκης. Ναι. Ένα από τους πιο σοβαρούς μάνατζερ και πολλά χρόνια. Πολύ
1: έμπειρος
0: Παπαδάκης.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Στην ειδησογραφία επίσης έκανε εντύπωση ότι με τη φανέλα του Στραζέλ εμφανίστηκε ο Μάικ Τζέιμς και βοήθησε τη Μονακό να πάρει το πρωτάθλημα από την Παρί στον τελευταίο τελικό της Γαλλικής Λίγκας.
1: Με Blossom Game να...
0: Έκανε όργια.
1: Ναι, αλλά είπε και καληνύχτα στην Μονακό. Ισχύει. Και πάει για Ντουμπάι.
0: Ισχύει.
1: Έτσι.
0: Ισχύει.
1: Καλή ομάδα πάει να κάνει ο Πασκουάλ εκεί.
0: Σίγουρα.
1: Καλή ομάδα θα κάνει ο Πασκουάλ του χρόνου.
0: Σίγουρα.
1: Και είναι και ο Πασκουάλ τώρα, έτσι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με το ειδικό βάρος που έχει ο Ισπανός.
0: Ναι. Για να δω λίγο, ποιοι μένουν στο Ντουμπάι, Βαγγελή. Γιατί έχει πολλά συμβόλαια. Είναι φορτωμένη η Ντουμπάι BC με συμβόλαια. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Για Ντουμπάι. Έχουν συμφωνήσει μέχρι το 27 ο Μακίνλι Ράιτ. Μέχρι το 28 ο Αλέξα Αβραμόβιτς. Μέχρι το 28 Πρέπελιτς και Μούσα. Σλοβαίνος και Βόσνιος αντίστοιχα. Ο Μπέικον έφυγε. Όπως και ο Τζάστιν Άντερσον. Μέχρι το 28 είναι ο Ντάβις Μπέρτανς, ο Λετωνός διεθνής, και ο Φίλιπ Πετρούσεφ, ο πρώην του Ολυμπιακού. Ο Καμένιας είναι μέχρι το 27. Ο Τζαϊτέ μέχρι το 28. Και ο Καμπεγγέλη μέχρι το 27.

0: Ναι. Για καμπαγγέλια λες να ισχύει το ενδιαφέρον Παναθηναϊκού. Γιατί πρέπει να...
1: Δεν ξέρω.
0: Πρέπει να... θα έχει buyout σίγουρα. Δεν μπορεί να τον πάρει έτσι. Είπαμε, εσύ το πες τώρα και τον βλέπω το έχει μπροστά
1: του. Έχει συμβόλαιο μέχρι 27.
0: Άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο.
1: Έχει συμβόλαιο, ναι.
0: Όταν και έχουν φύγει... Τον πρότεινα στον Παναθηναϊκό, ο Άταμαν είχε πει κακός χαρακτήρας. Εντάξει, okay.
1: Ναι. Γενικά έχει κόψει πολλούς παίκτες ο Άταμαν
0: ναι,
1: από τον Παναθηναϊκό.
0: Κώστα. Ναι, ναι.
1: Αλλά για κάποιους μπορεί και δικαιολογημένα. Δηλαδή.
0: Τέσου.
1: Έφυγαν από την Dubai BC ο Μέισον, ο Καμπόκλο, ο Άρμστρονγκ, ο Μπούγκι Έλλης και ο Ματ Ράιαν. Αυτοί είναι οι παίκτες.
0: Τώρα ποιοι έρχονται, Διάλο, σίγουρα. Έτσι.
1: Blossom Game.
0: Blossom Game και βλέπουμε.
1: Να.
0: Και άλλοι
1: και
0: ακούγονται.
1: Και
0: άλλοι ακούγονται.
1: Και ο προπονητής. Και ο προπονητής.
0: Το βασικότερο.
1: Τσάρτος με πολλά εκατομμύρια ευρώ ετησίως για τον Τσάβη. Λοιπόν, πάμε να δούμε μηνυματάκια από τους φίλους.
0: Ο Δημήτρης ρωτάει το ρόστερ του ΠΑΟΚ και του Άρη πώς σας φαίνεται. Να το δούμε πρώτα ολοκληρωμένα. Να τα δούμε μάλλον ολοκληρωμένα, φίλε Δημήτρη, και μετά. Προς το παρόν υπάρχει σαφής ενίσχυση.
1: 100%.
0: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, το ξαναλέω άλλη μια φορά, ο Δημητρίεβιτς. Που πήρε ο Σπανούλης, που πήγε στον Άρη. Και ο Ματ Μόργαν, εντάξει, αλλά ο Δημητρίεβιτς είναι παίκτης που μπορεί να κάνει διαφορά στον Άρη.
1: Κέμπιρτς.
0: Κέμπιρτς.
1: Μοκόκα.
0: Της MVP είναι, Eurocup. Παιδιά, μιλάμε για ενδυναμωμένο πολύ πρωτάθλημα του χρόνου.
1: Πάρα πολύ
0: ενδυναμωμένο. Πολύ. Πάρα πολύ δυνατό. Δεν θα περνάει έτσι για πλάκα ούτε ο Παναθηναϊκός ούτε ο Ολυμπιακός.
1: 100%. Μα ούτε τώρα περνάει.
0: Και νομίζω ότι και οι δύο ομάδες. Καλά, τώρα για να λέμε το στραβού το δίκαιο.
1: Τι.
0: Ήξερα ότι με τον ένα τρόπο ή τον άλλο, άντε στην παράταση θα κερδίσουν.
1: Ναι.
0: Αυτό δεν ξέρω αν θα ισχύει του χρόνου. Και επίσης πρέπει να πω ότι αυτό που νιώθω εγώ είναι ότι θα πρωταγωνιστήσουν και στο EuroCup. Και οι δύο ομάδες, οι ελληνικές.
1: Μακάρι. Μακάρι για να δούμε κάποια στιγμή και στην Ευρωλίγκα.
0: Δεν ξέρω ποιες ομάδες από τις υπόλοιπες θα συμμετέχουν φέτος στο EuroCup θα έχουν το ίδιο καλό ρόστερ και δύο ακριβό ρόστερ.
1: Να βάλω
0: και το ίδιο καλούς προπονητές.
1: Στους φίλους μία συζήτηση. Διότι πριν από μερικές ώρες συμμετείχαμε, ας πούμε, στην ψηφοφορία του ΕΣΑΚΕ για την καλύτερη πεντάδα.
0: Ναι, εγώ.
1: Και όχι μόνο. Θα ήθελα λοιπόν τη γνώμη των φίλων. Καλύτερη πεντάδα GBL, MVP GBL, προπονητή της χρονιάς. Ποια είναι η γνώμη τους.
0: Ναι.
1: Πιο βελτιωμένος παίκτης. Καλύτερος νέος παίκτης. Θα ήθελα γνώμες για αυτά τα πράγματα που ζητάει η ψηφοφορία. Εμείς ρίξαμε το σταυρό που λένε και περιμένουμε και από τους φίλους να μας πούν καλύτερη πεντάδα, καλύτερο MVP πρωταθλήματος, καλύτερο αμυντικό πρωταθλήματος. Γενικώς ό,τι πιστεύουν ότι μπορούν να ψηφίσουν, ας πούμε, τα παιδιά.
0: Ναι, υπάρχει αυτή η φημολογία. Ευχαριστούμε τον Άγγελο.
1: Ναι, αλλά το θέμα ποιος το λέει, Άγγελε. Λέει, τι λέει, ποιος το λέει. Να καταλάβουμε ποιος το λέει.
0: Υπάρχει φημολογία.
1: Ναι, για το, για το Λάρι.
0: Για το Λάρι.
1: Το Λάρι όσον αφορά τον Άρη.
0: Κοίταξε, δύο ομάδες είναι υποψήφιες για τον Λαρετσάκη. Η μία είναι ο Άρης και η άλλη είναι η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Πλεονέκτημα μέχρι τώρα τουλάχιστον το προβάδισμα το έχει ο Άρης.
1: Ναι.
0: Να δούμε. Κοίταξε. Να μείνει και ένα χρόνο ακόμα στην απέξω, στον Ολυμπιακό. Ενώ ήξερε, θα είναι πάρα πολύ λίγος, μικρός ο χρόνος συμμετοχής σου. Το ήξερα από πριν. Και για φέτος και για τον χρόνο
1: ο Λάρη. Ο Λάρη ήταν να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Ναι,
1: δεν ήταν στο πλάνο του προπονητή.
0: Με λιγότερα χρήματα.
1: Νομίζω ότι τον κράτησε δίκηση του Ολυμπιακού, του Λαρετζάκη.
0: Πιστεύετε, λέει ο Νεκτάριος, ότι ο Χάκετ, αν δεν είχε πρόβλημα τραυματισμού, θα μεγαλουργούσε τον Ολυμπιακό. Πιθανότατα. Τότε ο Σφερόπουλος προτίμησε να του πει το αντίο.
1: Ήταν τότε δύο παίκτες τραυματίες.
0: Ο Χάκετ
1: με τον Λοντζέσκι.
0: Μπράβο, και ο Λοντζέσκι.
1: Ο Ολυμπιακός είχε θέματα τότε με τους τραυματίες και αποφάσισε να διώξει και τους δύο, ας πούμε.
0: Και ένα δεύτερο λέει: ακούω παίκτες όπως ο Φάλα, Ρετζάκης, Μακίσικ πάνε σε άλλη ομάδα. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι εύκολο κάποιος να κερδίσει στην ομάδα και να φανταστεί ότι αυτοί οι παίκτες είναι ουσιαστικά οι παγκίτες. Ναι, εντάξει, παγκίτες είναι στον Ολυμπιακό όμως, Νεκτάριε. Πρωταγωνιστές μπορεί σε άλλη ομάδα. Και ο Μακίσικ και ο Φαλ και ο Λαρετζάκης.
1: Βλέπω μηνυματάκια από τους φίλους με αυτά που ζητήσαμε. Λοιπόν...
0: τώρα φίλε, είδε, λέει ο Μιχάλης, χθες στο αεροδρόμιο Μακεδονία ζήσει και το Λιόπουλο για Αθήνα. Τυχαία λέει.
1: Για ξαναπεστώ.
0: Είδε, λέει, Ζήση και το Λιόπουλο στο αεροδρόμιο Μακεδονία, μαζί το Ζήση και τον Οντολιόπουλο.
1: Χθες.
0: Παρέα, λέει, όχι τυχαία συνάντηση. Δεν ξέρω, φίλε. Δεν ξέρω, Μιχάλη μου, εμείς ξέρουμε αυτό. Τώρα, το να είδε ένας...
1: Καταρχάς ο Ζήσης.
0: Ένας διεθνής.
1: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Να τα λύσουμε.
0: Είναι της Εθνικής, παιδιά, και δύο. Μπορεί να ταξιδεύανε μαζί προς Αθήνα για να συμμετέχουν σε προπονήσεις της Εθνικής.
1: Σωστά.
0: Είναι ο μάνατζερ της Εθνικής.
1: Ο Ζήσης μένει Θεσσαλονίκη. Οπότε...
0: Και ο Τολιόπουλος, νομίζω, έχει σπίτι.
1: Ο Τολιόπουλος, δεν ξέρω αν έχει σπίτι,
0: ότι έχει σπίτι,
1: αλλά μπορεί να ήταν διακοπές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, για την
1: όπως
0: Εθνική.
1: Ναι.
0: Είναι η Εθνική.
1: Είναι η Εθνική
0: και στιγμές. Παίζει και ο Τολιόπουλος.
1: Έχει ξεκινήσει η Εθνική προπόνηση.
0: Είναι βασικό
1: στο κλειστό της Γλυφάδας.
0: Θα μιλήσουμε σε
1: έχει
0: λίγο. Όπως και στο επόμενο ημίωρο, τελευταίο ημίωρο, Κωστή, να μιλήσουμε για τα draft λίγο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όχι τώρα, θα τα αφήσουμε
1: εντάξει,
0: λίγο.
1: Αυτό τα κάνει και το ESPN.
0: Ναι. Σωστό.
1: Τι μας
0: σωστό.
1: Νοιάζει.
0: Ναι. Μια κουβέντα, ρε
1: παιδί. Ναι, εντάξει. Ο Γιώργος,
0: που
1: είναι μπασκετικός, προτείνει καλύτερος προπονητής ο Βασίλης Ξανθόπουλος. Είναι ένας υποψήφιος.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης Κανθόπουλος είχε μια πάρα πολύ καλή χρονιά με το Περιστέρι και μπράβο στο Βασίλη στο αρχικό του ξεκίνημα στην πρώτη του σεζόν με το Περιστέρι. Βοηθήστε με, λέει, σε μια απορία. 2-3 μάτσου τελικού GBL, ο Ολυμπιακός, του προσθέτω εγώ του φίλου του Παναγιώτη και ο Παναθηναϊκός, κατέβασε εντεκάδα. Δεν θα μπορούσε π.χ. να βάλει το Λαρετζάκι ακόμα και αν έμενε ως DNP. Όχι, ο Λαρετζάκης ήταν μέσα. Με τους ξένους είχε θέμα ο Ολυμπιακός. Όσον αφορά τους τραυματίες που δεν έκλεινε εντεκάδα. Είναι προτιμότερο να κατέβει μια ομάδα με 11 παίκτες. Να θυμηθώ λίγο, αγαπητέ Παναγιώτη, τι εννοείς. Δηλαδή, πρέπει να ψάξουμε λίγο τα παιχνίδια. Για παράδειγμα, το τελευταίο παιχνίδι που είναι, ας πούμε, 89-85, είναι 11 οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Λαρετζάκης όμως είναι στην εντεκάδα αυτή. Για τον Παναθηναϊκό επίσης είναι 2, 4, 6 και 5, 11. 11 και ο Παναθηναϊκός στον τελευταίο αγώνα.
0: Ναι,
1: όπως είχα πει και στις μεταδόσεις. Δεν είναι τόσο ωραίο το θέαμα ομάδες εκατομμυρίων να μην κλείνουν δωδεκάδα. Δηλαδή εκεί, ρε φίλε, βάλε έναν έφηβο. Βάλε έναν. Προφανέστατα οι τραυματισμοί και οι παίκτες που είχαν κοπεί λόγω των κανονισμών. Για παράδειγμα, δεν έπαιξε ο Μακίσικ, δεν έπαιξε ο Μοντεμόρης, δεν έπαιξε ο Φαλ, μάνι, τρεις ξένοι έξω. Οι δύο ξένοι επίσης πρέπει να μένουν έξω από τους 8, γιατί επιτρέπεται μόνο 6.
0: Σωστά.
1: Βγάλε άλλους 2 υγιείς, 5. Βάλε και κανένα 2 τραυματισμούς, να το, 11.
0: Για τα Eric Jones, ρωτάει ο φίλος ο Ανδρέας.
1: Ναι, τι.
0: Το Ολυμπιακό έχουμε νέα, υπάρχει περίπτωση να φύγει μετά το περιστατικό ή μένει κανονικά. Αν τον θέλει ο Μπαρτζόκας θα μείνει. Αν δεν το θέλει, δεν θα μείνει.
1: Ναι.
0: Απλό είναι και δεν νομίζω ότι θα έχει σχέση με το περιστατικό. Αυτό.
1: Ναι.
0: Απλώς το έχω πει αρκετές φορές, άλλη μια φορά το λέω, ότι ήταν λίγος όσο αφορά τις συμμετοχές στους τελικούς με τον Παναθηναϊκό. Αποβλήθηκε πάρα πολύ γρήγορα στον τέταρτο αγώνα και στον πέμπτο. Όταν του είχε εμπιστευτεί ο προπονητής του θέση στην δωδεκάδα, βγάζοντας έξω το χολ, όφιλε να είναι πιο σωστός τουλάχιστον. Αυτό. Κατάλληλα,
1: λοιπόν,
0: θέμα του Ολυμπιακού, του οργανισμού και του Μπαρτζόκα.
1: Θεωρείται πιθανό να κλείσει ο Λαρετζάκης στον Άρη.
0: Στον Άρη, ναι.
1: Το κοιτάζουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Μου λένε τα παιδιά εδώ ότι το έχει πει ο Μελάγιας Κωνσταντίνος στο μέσο που δουλεύει, στο 24, και προφανέστατα,
0: ναι, φεύγει.
1: Έχει πολλές πιθανότητες το θέμα αυτό να κλείσει για τον Άρη.
0: Φίλε Θοδωρή, υπάρχει, λέει, η πληροφορία ότι φεύγει ο Σαμοντούρο.
1: Πάει στο North Carolina.
0: Πάει στο North Carolina, ναι.
1: Με πολλά λεφτά.
0: Και πολιορκείται και ο Μπιμπέρο.
1: Με πολλά λεφτά.
0: Με πολλά εκατομμύρια από ομάδες του NBA πια, έτσι.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα έχουμε και το NCAA που δίνει πάρα πολλά λεφτά.
1: Βέβαια. Πολλά.
0: Δηλαδή διπλή πληγή.
1: Πάρα πολλά.
0: Και μεγάλος ο κίνδυνος πια για όλες τις ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Ο Ιωάννης γράφει πεντάδα Μιλουτίνοφ στο 5, Βεζένκο στο 4, Όσμαν στο 3, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, Σλούκας. MVP Φουρνιέ. Πιο βελτιωμένος παίκτης Χαραλαμπόπουλος. Καλύτερος προπονητής Σάκοτα ή Μπαρτζόκας. Γράφει φίλος ο Ιωάννης και είναι απολύτως σεβαστή η επιλογή του. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά για ένα μικρό, έτσι, time out.
0: Γρήγορα.
1: Και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιές αγροτοδασική έκταση στον ορχομενό Βιωτία. Στην επιχείρηση κατάσβεση συνδράμουν από αέρος δύο αεροσκάφ και δύο ελικόπτερα. Νέα φωτιά ξέσπασε στον οικισμό Τσαΐρια στην Περαία Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Πολιτική επιλογή της κυβέρνησης και όχι απλή συμμόρφωση στην απόφαση του Αρείου Πάγου χαρακτήρισε την αναδρομικότητα ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πυρακάκης. Η κυβέρνηση αναγκάζεται να νομοθετήσει επειδή οφείλει να συμμορφωθεί με την απόφαση του Αρείου Πάγου και όχι επειδή αναλαμβάνει γενναία πολιτική πρωτοβουλία, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Κάτω από τα 75 δολάρια το πετρέλαιο Brent για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Αύριο μετά τη μία το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και εξιχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Εξάρθρωση κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο. 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγω της υπερειδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφός με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έφριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα. Στους 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αττική και στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 6.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Era Sport 101,8.
2: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
3: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2 Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2 Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2 Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Είναι 38 λεπτά μετά τις 5. Ακούτε Φαντάρα Σπορ, 24 δευτερόλεπτα, 48 και σήμερα και μέχρι το τέλος της εβδομάδας τουλάχιστον και το Σάββατο. Με Ολυμπία Γιαννικοπούλου μαζί μας. Την καλησπερίζουμε, την καλή μας φίλη. Εδώ οι άρχοντες των ήχων και τους δύο άγγελους πάντα στην Μπάτζιο και Ζαραϊδόνη στην παραγωγή της εκπομπής. Βαγγέλη Ζορβάς, Κωστή Σωτηρίου. Και
1: έχουμε και τελική φάση Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παιδών,
0: ναι,
1: στη Φλόρινα από 24, δηλαδή από σήμερα, έως 28. Και μάλιστα, από όσο γνωρίζω, τα μάτς μπορεί κάποιος να τα δει για τα νέα ταλέντα του ελληνικού μπάσκετ στο κανάλι της ΕΟΚ στο YouTube. Να δω λίγο ποιες ομάδες είναι. Εντάξει, το Περιστέρι το ξέρω σίγουρα, γιατί παίζει ο βαφτιστήρας μου. Είναι ο Ολυμπιακός, είναι η 10, είναι τα Χανιά, είναι η Νικόπολη Πρέβεζας στον πρώτο όμιλο, Προμηθέας, Περιστέρι, Εκπαιδευτήρια Πλάτωνα και Κομωτινή στον δεύτερο όμιλο, με κοινό στόχο την πρόκριση στα παιχνίδια που θα κρίνουν τα μετάλλια και τελικά τον τίτλο. Πάρα πολύ ωραία τα παιδιά να παίζουν.
0: Προσοχή σε αυτά τα παιδιά, αυτή είναι η μεγάλη μας.
1: Ναι, είναι 16 χρονών παιδιά.
0: Αυτή είναι η επόμενη μέρα του ελληνικού μπάσκετ.
1: Έτσι, ευαίσθητη ηλικία, όπου πρέπει να συνεχίσουν και να μην απογοητευτούν. Αυτό είναι το βασικότερο. Γιατί πολλά παιδιά δυστυχώς, και το ξέρουν αυτό και οι γονείς που μας ακούνε,
0: ναι,
1: στα 18, όταν δεν μπορούν να πιάσουν την πρώτη ομάδα, απογοητεύονται και σταματάνε τον μπάσκετ. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δεν είναι μόνο Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός. Είναι και οι ομάδες της Elite League, της Β' Εθνικής, της Γ' Εθνικής, να παίξουν στο τοπικό, να μην χαθούν, εν πάση περιπτώσει.
0: Και αν ο καημός τους είναι οι μεγάλες, πολύ μεγάλες ομάδες, τότε αν ξεχωρίσουν από τις ομάδες στις οποίες αγωνίζονται, θα πάνε και εκεί κάποια, ναι, στιγμή. Έτσι. Λοιπόν, De La Rea, φίλε, Mavericks.
1: Ναι. NBA.
0: Σέρχιο De La Rea.
1: Φοβερός παίκτης.
0: Και πιτσιρικάς καταρχήν.
1: Πιστεύω χρωστάει πολλές τον Πέδρο Μαρτίνεφ.
0: Ναι.
1: Τον έβαλε να παίξει σε κρίσιμα παιχνίδια. Play-off Παναθηναϊκό, να σουτάρει τις βολές με τον Ολυμπιακό.
0: 4,2 πόντους είχε με την Βαλένθια φέτος μέσω όρος στην Ευρωλίγκα. 2,2 assist, 1,4 rebound. Αλλά ήταν παίκτης κλειδί, όπως λες. Αυτό.
1: Πολύ σημαντικός.
0: Και θα πάρει γύρω στα 16 εκατομμύρια για τα επόμενα 4 χρόνια.
1: Για 4 χρόνια.
0: Δεν είναι φοβερά τα λεφτά, αλλά είναι το πρώτο βήμα του.
1: Δεν και λίγα.
0: Και είναι πιτσιρικάς. Να αποδείξει ότι μπορεί και στον κόσμο του NBA. Το περιμέναμε όμως, Κωστή, για τον De La Rea. Το λέγαμε, έτσι.
1: Ναι.
0: Έδειξε ότι μπορεί. Αλλά να σου πω κάτι. Ακόμα μια μεγάλη απώλεια για το ευρωπαϊκό μπάσκετ, για την Βαλένθια, για την Ευρωλίγκα.
1: Σωστό.
0: Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Ο De La Rea, Βαγγέλη,
0: ό,τι καλό υπάρχει, το τσιμπάει.
1: Στον πρώτο γύρο του draft, στο 25.
0: Ναι.
1: Και έγινε τράμπα, έγινε ολόκληρο ντόμινο. Από τους Lakers έγινε draft, αλλά κατέληξε τελικά στους Mavericks. Ο γίγαντας Σέρχιο De La Rea. Επειδή ανέφερες νωρίτερα το draft του NBA που είχαμε πριν από μερικές ώρες, ο AJ Dimantza, small forward, επελέγει από τους Washington Wizards στο νούμερο 1. Ο Darin Peterson από τους Utah Jazz στο 2. Ο Cameron Boozer, power forward, από τους Memphis Grizzlies στο 3. Ο Caleb Wilson, power forward, από τους Chicago Bulls στο 4. Ο Keaton Wagler από τους Clippers μέσω Indiana στο 5. Είναι point guard, shooting guard, ασώδιο δηλαδή. Ο Michael Brown Jr. από τους Brooklyn Nets στο 6. Να δούμε λίγο παιδιά που είναι όχι Αμερικανοί. Είναι ο Δομινικανός ο Lendeborg στο 11 από τους Golden State Warriors. Έχει διπλή υπηκότητα Δομινικανή, Δημοκρατία και Αμερική και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι ο Μάρα, ο Ισπανός, από τους Oklahoma City Thunder στο 12. Είναι ο Γερμανός ο Steinbach, Hannes Steinbach, από τους Charlotte Hornets στο 14. Ένας άλλος Αμερικανογερμανός, ο Christian Anderson, επιλέχθηκε στο 18 από τους Charlotte Hornets. Ο Μεξικανός Karim Lopez από τους Detroit Pistons στο 21. Ο Ισπανός, όπως είπαμε, Sergio De La Rea στο 25. Να δω ποιος άλλος. Όχι. Είναι ο πρώτος γύρος μέχρι το 30. Εντάξει. Άρα έχει πολύ μεγάλη πλειοψηφία Αμερικανών αθλητών και λίγα παιδιά Δεν είναι όπως άλλες χρονιές που η πρώτη 6-7 είναι Γάλλοι, ας πούμε. Το έχουμε δει και αυτό να συμβαίνει στο draft του NBA. Τώρα πρέπει να πας για τον πρώτο, ας πούμε, Ευρωπαίο, στο 12, που είναι ο Αντάι Μάρα από τους Οκλαχώμα City Thunder. Αυτό το παιδί το οποίο έπαιξε Σαραγώσα 21-23 και μετά άρχισε να κάνει την κολεγιακή του πορεία στο UCLA το 2023.
0: Βασίλη, που ρωτάς πώς είδατε τη wild card στο Αρκαλοχώρι, λέει, και σιγά που θα την έπαιρνε ο Απόλλωνας ή ο Sporting, και είπαμε, απομένει να μας εξηγήσει και εγώ το σκεπτικό της, γιατί το έδωσε στην ομάδα του Αρκαλοχωρίου. Αρκαλοχωρίου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αυτό, απομένει να δούμε γιατί, για ποιο λόγο.
1: Εγώ ομολογώ.
0: Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
1: Ομολογώ, δεν το ήξερα το μέρος. Μη σας το παίζω έξυπνος.
0: Ναι, είδες και αυτό.
1: Γκουγκλάρισα όμως και βρήκα ότι είναι κάπου 30-32 χιλιόμετρα νοτιότερα του Ηρακλείου.
0: Εντάξει. Κοίταξε, το κριτικό μπάσκετ.
1: Έχει ιστορία.
0: Έχει ιστορία και του λείπει μια μεγάλη ομάδα. Τώρα, αν θα είναι το Αρκαλοχώρι, παλιότερα το Ηράκλειο ή το Ρέθυμνο.
1: Όχι όμως σαν τον Απόλλωνα και το Sporting μεταξύ μας.
0: Είναι άλλα ονόματα, ναι. Άλλο ειδικό βάρος. Ναι, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να είδαν άλλα πράγματα.
1: Άλλο ειδικό βάρος.
0: Να είδαν μέλλον. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το κοιτάξουμε όμως. Περιέργεια. Περίμενε, γιατί εδώ είχα μια άλλη ερώτηση. Να δούμε, λέει, τι θα γίνει. Καταρχήν ο Σοκράτης, πότε θα έρθεις ρε Κώστα, λέει, στην Άξο, φέρε και το Ζορμπά μαζί σου. Πότε θα πας στην Άξο?
1: Γύρω στις 9 Ιουλίου, για αρχή.
0: Ναι, ωραία, άρα...
1: Γύρω στις 9 Ιουλίου.
0: Σοκράτη, τον περιμένεις, το φίλο μου, τον Κωστή.
1: Ο Σοκράτης είναι μια τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Τεράστια μορφή. Τον ξέρω ποιος είναι. Λοιπόν, ο Γιώργος γράφει... Για τις ηλικίες αυτές τις νεαρές που λέγαμε.
0: Δεν μας πειράζει τίποτα, Γιώργο. Τώρα βλέπω πάλι που το ξαναστέλνεις το μήνυμα. Θα το απαντήσουμε. Με διαμαντίδη λέει τι γίνεται. Είπε όχι.
1: Δεν έχουμε ακούσει κάτι.
0: Και η τοποθέτηση σας λέει ότι στα λεγόμενα Γιαννακόπουλο, ο βασικός αντίπαλος του Παναθηναϊκού είναι η Ρεάλ, λέει, χαρακτηρίζοντάς την χιουμοριστική. Εγώ πιστεύω ότι ήταν χιουμοριστική. Ναι. Και εγώ το πιστεύω αυτό. Αλλά για το διαμαντίδη δεν ξέρουμε. Τώρα τι θα γίνει. Ναι. Πάντως ήταν, δεν απάντησε ευθέως ο Διαμαντίδης στην ερώτηση που του είναι.
1: Ναι.
0: Είπε ότι είναι περήφανοι όλοι, και ο ίδιος και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού, για την επιστροφή, και συγκινημένοι είπαμε ότι είμαστε οι οπαδοί του Παναθηναϊκού. Αλλά δεν απάντησε ευθέως στο αν θα είναι παρόν στη νέα ομάδα, τη διοικητική του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Προφανώς υπάρχουν κάποιες ζημώσεις. Τώρα τι θα γίνει, μπορεί να αναπών παρόν.
1: Νομίζω ότι ο Διαμαντίδης, από όσο γνωρίζω, είναι στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς.
0: Δεν μπορεί να μην είναι.
1: Καταρχάς ο Γιώργος πρέπει να είναι νεαρός γενικά, γιατί δεν έχει ακούσει πολλά χρόνια τις εκπομπές κτλ. Αλλά θα το απαντήσω του φίλου. Γίνει λίγο στο προηγούμενο μήνυμα.
0: Πού να το βρω, βρεσικό στιγμή τώρα, κάτσε πριν.
1: Εγώ δεν είπα κατά πόσο ήταν πετυχημένο το χιούμορ του Γιαννακόπουλου όταν ρωτήθηκε για τον Ολυμπιακό και απάντησε για τη Ρεάλ.
0: Είπα
1: ότι ήταν ένα πικάρισμα στον αντίπαλο, και μακάρι, είπα και επαναλαμβάνω, να μένουμε σε πικαρίσματα όσον αφορά τις δύο διοικήσεις.
0: Λοιπόν, και οι δύο, και ο Βαγγέλης και ο Ρες εδώ μας θυμίζει ότι το Αρκαλοχώρι το έχει ισοπεδώσει ο σεισμός πριν από 5 χρόνια. Ναι, έχει δίκιο. Τώρα το θυμάμαι κι εγώ. Πραγματικά ήταν λαβωμένο αυτό το χωριό από το σεισμό, με πολύ μεγάλες ζημιές.
1: Ναι.
0: Βρε, άλλος που μου την πέφτει, σε διακόπτω. Σε διακόπτω, ρε Κωστή.
1: Δεν πειράζει, όχι.
0: Βρε, τι έχουμε πάθει.
1: Όχι,
0: εδώ,
1: εντάξει.
0: Πέρα.
1: Λοιπόν. Έχει πάρα πολλά παιδιά, γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Του ευχαριστούμε θερμά.
0: Άλλο ερώτημα. Καλού φίλου να κάνουμε ρεπορτάζ.
1: Παιδιά, λέει καλησπέρα.
0: Ποιοι δημοσιογράφοι, λέει, θα καλύπτουν τους αγώνες.
1: Πού να ξέρουμε,
0: στο Skype.
1: Και δεν μας νοιάζει κιόλας. Δεν μας νοιάζει κιόλας.
0: Προσωπικά δεν με ενδιαφέρει ποσός.
1: Δεν μας νοιάζει.
0: Καθόλου.
1: Λοιπόν, λέει ο Μανώλης.
0: Όποιος θέλει ο Αλαφούς.
1: Αν φύγει, λέει ο Λαρετζάκης και ο Γουόκαπ. Ρε παιδιά, δεν είπαμε ότι φεύγει ο Γουόκαπ.
0: Ούτε θα μείνει κατά πάσα
1: πιθανότητα. Μα έχει συμβόλαιο.
0: Αυτή είναι η εκτίμησή μας τώρα.
1: Θα έχει θέμα, λέει, με τα ελληνικά διαβατήρια. Γι' αυτό λέει, πρέπει όλες οι ομάδες να βγάλουν Έλληνες παίκτες. Τέρμα, λέει, με τους κάθε ξένους. Ευκαιρίες στα νέα παιδιά. Σε αυτό συμφωνούμε.
0: Εδώ
1: με το
0: φίλο μας,
1: το Μανώλη.
0: Εδώ
1: δεν μας άρεσε και τόσο πολύ να βλέπουμε, ας πούμε, Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και 9 από τους 10 στο παρκέ να είναι ξένοι. Δεν μας άρεσε. Δεν έχουμε ξενοφοβία. Αλλά δεν μας άρεσε. Έχουμε το δικαίωμα να μας αρέσει. Θα θέλαμε να δούμε περισσότερους Έλληνες στο παρκέ. Και έχουμε παίχτες τέτοιους. Εντάξει. Υπάρχουν μάλιστα πρωταθλήματα που έχουν θεσπίσει δύο γηγενείς στην πεντάδα. Κάθε φορά στο παιχνίδι. Mm-hmm. Εντάξει. Το έχουν κάνει πρωταθλήματα αυτό.
0: Λοιπόν... Θα ήθελα να θέσω μια σκέψη υπόψη σας, λέει, για... Βέρετε, μήπως θα έπρεπε για κουβέντα, μήπως θα έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία στις ομάδες να έχουν περισσότερους ξένους, αλλά να έχουμε σε κάθε πεντάδα που θα είναι στο παρκέ έναν Έλληνα. Με αυτόν τον τρόπο και οι ομάδες θα είχαν καλύτερα ρόστερ, γιατί οι ξένοι κάνουν τη διαφορά και από την άλλη οι Έλληνες θα έπαιζαν 100% στην Α1. Κάτι τέτοιο θα κάνει η Όκτορα στις γυναίκες, που ναι, μεν έκανε 4 στις ξένες.
1: Ναι.
0: Αλλά πρέπει πάντα να υπάρχουν δύο Ελληνίδες στην πεντάδα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Μια τέτοια λύση βρήκε.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω, φίλε, ποιμή. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι και αυτό μια λύση, αλλά μεταξύ μας αυτός είναι προβληματισμός που αφορά άλλους.
1: Ναι. Βαγγέλη, σήμερα στην Ισπανία παίζουν Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το παιχνίδι. Είναι 2-1 η Βαλένθια, η οποία έχει κάνει τρομερές εμφανίσεις και είναι μια φανταστική ομάδα.
0: Με Σούπερ Μοντέρο.
1: Με Σούπερ Μοντέρο,
0: ναι, ναι.
1: Που έκανε διπλό μέσα στην Μπαρτσελόνα, μέσα στη Βαρκελόνη, 88-80. Το παιχνίδι είναι σήμερα και η ώρα της αναμέτρησης είναι 9, Μπαρτσελόνα-Βαλένθια. Και μάλιστα υπάρχει και ένας φίλος που γράφει ότι θεωρώ, λέει, τεράστια την απόκτηση Μοντέρο από τον Ολυμπιακό. Η μεγάλη κλοπή που θα κάτσουμε να δούμε σήμερα με Μπάρτσα και φτιάχνει μαζί με Τόμας, Τάιλερ, Μίλερ και Φουρνιέ μια πεντάδα στα γκάρντ ονειρική για τον Ολυμπιακό. Και πράγματι αυτή η πεντάδα στα γκάρντ με Γουόκαπ, Ντόρση, Μίλερ, Μακιντάιρ και Φουρνιέ μαζί με Μοντέρο είναι θάνατος. Πάρα πολύ καλή περιφερειακή γραμμή.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι, αγαπητέ φίλε, αν είσαι Ολυμπιακός ή Παναθηναϊκός, είναι να βλέπεις τον μπάσκετ και να κρίνεις με βάση τα στοιχεία, τα χαρακτηριστικά, τα νούμερα των παικτών κτλ.
0: Θα δούμε ωραίο μπάσκετ και απόψε, λέει ο φίλος.
1: Να απαντήσω στο φίλο το Μάκη, ο οποίος με τσιγκλάει πάρα πολλές φορές. Και,
0: τώρα τσιμπάς, δηλαδή.
1: Όχι, θα σου πω γιατί τσιμπάω. Διότι υπάρχουν κάποιοι δημοσιογράφοι και μέσα αυτούς, καλός ή κακός, θέτε δε θέτε, είμαι κι εγώ, που την ίδια απάντηση και το ίδιο σχόλιο θα έκανα αν το σχόλιο αυτό το έκανε ο Αγγελόπουλος και όχι ο Γιαννακόπουλος. Δυστυχώς ο Μάκης που είναι Ολυμπιακός, ο Δημήτρης που είναι Παναθηναϊκός ή ο Νίκος που είναι Πανιώνιος δεν μπορούν να δεχτούν ένα σχόλιο χιουμοριστικό. Το βλέπουν ως εριστικό, ειρωνικό και ιντριγκαδόρικο. Όμως, εάν είναι πικάρισμα του αντιπάλου και δεν είναι ύβρις, να το πω έτσι, στα δικά μου μάτια περνάει. Δηλαδή, ο Γιαννακόπουλος, θα το ξαναπώ, ρωτήθηκε για το μεγάλο αντίπαλο που είναι Ολυμπιακός στην Ελλάδα.
0: Ναι, και στην Ευρώπη. Τρίπλα.
1: Και στην Ευρώπη είναι. Ήθελε εκείνη τη στιγμή λοιπόν να πικάρει τον αντίπαλο, το μεγάλο,
0: και
1: που είναι Ολυμπιακός, και να πει ότι εμείς κυνηγάμε τη Ρεάλ.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η επισήμανση. Αν το έλεγε ο Αγγελόπουλος αυτό σε αντίστοιχη ερώτηση, πάλι θα έλεγα το ίδιο. Πικάρει τον μεγάλο του αντίπαλο που είναι ο Παναθηναϊκός. Παρότι η ερώτηση προς τον κύριο Αγγελόπουλο
0: ήταν ευθέως για
1: ήταν
0: Ολυμπιακό.
1: Για τον Παναθηναϊκό π.χ.
0: Ναι, ναι.
1: Παράδειγμα το λέω. Αυτό είναι η διαφορά μας. Εντάξει. Λοιπόν, και σαφέστατα όλοι γνωρίζουν για τον καθένα παράγοντα, προπονητή, παίκτη, δημοσιογράφο. Αυτό που λέει ο Μάκης, εδώ θα συμφωνήσω. Εντάξει. Λοιπόν, ο Χρήστος, τι λέει ο Χριστάρας, έχει το όνομα του γιού μου, πού είναι ο Χρήστος. Λοιπόν, λέει ο Χριστάρας, από τη συμφωνία, λέει, όπως διάβασα, λέει, με το Sky, οι ομάδες θα μοιραστούν 21 εκατομμύρια.
0: Ναι. 300.000 παραπάνω από ό,τι ακούμε και διαβάζουμε. Βέβαια, θα πάρουν δύο μεγάλοι. Από ένα 200 δηλαδή που έπαιρναν από την ΕΡΤ, θα πάρουν 1,5 από το Sky.
1: Αυτό που μάθαμε.
0: Αυτά που μαθαίνουμε. Πρέπει
1: είναι
0: να
1: ότι
0: τα δούμε...
1: η διαφορά ήταν απειροελάχιστη οικονομικά.
0: Ναι.
1: Σε βάθος διετίας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ελάχιστη. Ελάχιστη.
0: Πολύ μικρή.
1: Οπότε και ο ΕΣΑΚΕ στο κοινό, στον κόσμο, πρέπει φαντάζομαι να εξηγήσει με μία δήλωση για ποιο λόγο προτιμήθηκε ο Sky εναντί της ΕΡΤ. Ή η ΕΡΤ εναντί του Sky, άμα ήταν ανάποδο το αποτέλεσμα. Πάντως αυτό που λέει ο Χρήστος είναι σωστό.
0: Ναι, ναι.
1: Εμείς, λέει, φαν της εκπομπής και εμείς οι παρουσιαστές, που είμαστε πάνω από 50, να κανονίσουμε να μαζευτούμε για κανένα μπασκετάκι.
0: Είμαστε
1: θα
0: πολύ.
1: Βάλουμε, εγώ βάζω το γήπεδο στην Πεύκη, που είμαι αντιδήμαρχος. Έρχεστε,
0: Κωστήμου,
1: παίζουμε και γουστάρουμε.
0: Μεταξύ μας.
1: Και κανονίζω και τις μουσικές.
0: Μεταξύ μας. Μόνο στο Facebook μου πει ότι είμαστε 3.000.
1: Παραπάνω. Τώρα πια.
0: Πού θα χωρέσουμε στην Πεύκη όλοι.
1: Δεν θα έρθουν όλοι ελεύθερες, Ευαγγέλια, από όλη την Ελλάδα.
0: Δεν έρθουν οι χίλιοι.
1: Θα έρθουν. Θα περάσουμε, ωραία, θα γελάσουμε.
0: Ναι, ναι. Ψήφισα 14-0, φίλε Στέφανε, γιατί παίρνουν περισσότερα χρήματα. Γι' αυτό.
1: Ναι.
0: Τώρα, άρε, πολύ ενδιαφέρει, νομίζετε, τα σωματεία, εάν θα πληρώσει συνδρομή ο ένας ή ο άλλος.
1: Ναι.
0: Στην τσέπη θα πάρουν περισσότερα χρήματα. Αυτή είναι η αλήθεια.
1: Λοιπόν. Να είναι καλά, φιλαράκος ο Μάκης. Εντάξει, τα βρίσκουμε γενικά με το Μάκη. Και με όλα τα παιδιά τα βρίσκω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με κανένα φίλο. Με ενοχλούν μόνο όσοι καθυβρίζουν. Δηλαδή, στέλνει ένας φίλος το μήνυμα, ας πούμε, στο SMS, που λέει, π.χ. Και βέβαια καταδικάζουμε, ρε αδελφούλη, όταν βρίζει ο Γιαννακόπουλος, δεν καταδικάζουμε. Φυσικά και καταδικάζουμε.
0: Ναι,
1: εννοείται αυτό. Λοιπόν,
0: τα ίδια μεγάλα λόγια λέει ο Παναγιώτης, θάνατος λέει τα γκάρ του Ολυμπιακού. Με μια χρειά τρολαρίσματος. Τα ίδια μεγάλα
1: δεν είναι,
0: λόγια
1: δεν είναι
0: λέει,
1: καλή.
0: Τα ίδια μεγάλα λόγια. Θα καταλάβεις γιατί το λέω έτσι. Τα ίδια μεγάλα λόγια λέει, λέγαμε και πέρσι, τέτοια εποχή για τα γκάρ του Παναθηναϊκού με τη μεταγραφή Σόρτς.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλει να πει ότι από τώρα.
1: Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε υπομονή.
0: Με βάση
1: να
0: ό,τι
1: δούμε
0: έχουν παίξει φέτος, τη σεζόν που τελείωσε, μάλλον, φίλε Παναγιώτη.
1: Είναι και θέμα χημίας.
0: Το τι θα κάνω στον Ολυμπιακό είναι θέμα του
1: και
0: οργανισμού
1: θέμα
0: και του Ολυμπιακού.
1: Και θέμα
0: του
1: προπονητή.
0: Και του Μπαρτζόκα. Ναι.
1: Λοιπόν, για να δω τι λέει ο φίλος.
0: Τώρα, ποιος καθυστέρησε και ποιος όχι, παιδιά. Εντάξει, τέλος πάντων, τώρα δεν είναι δικά μας θέματα. Δεν διοικούμε εμείς ούτε την ΕΡΤ ούτε το ΣΚΑΙ. Και τι έγινε, ούτε είμαστε στον ΕΣΑΚΕ, στο κέντρο λήψης αποφάσεων.
1: Καλησπέρα και στο φίλο ή στην φίλη που στέλνει το μήνυμά του ή το μήνυμά της. Γιατί δεν φαίνεται αγαπητέ ή αγαπητή από το όνομα. Κάνω μια καρδούλα όμως, γιατί σε καλωσορίζουμε στην παρέα. Είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει ο φίλος ή η φίλη. Εννοείται ότι θα παίξουμε μονό. Μην πάθουμε για ένα έφραγμα ή πάνω από 50. Εννοείται μονό. Τη μάζοξη να την κάνουμε στην Κέρκυρα. 3-on-3 tournament, 24 δευτερόλεπτα. Επίσης, κάθε καλοκαίρι να πηγαίνουμε και σε άλλο νησί. Αυτή είναι πρόταση, ωραία. Από το Χάρη.
0: Λίγο χρόνο να μας βρείτε και εμάς.
1: Γεια σου, φιλαράκο.
0: Να ερχόμαστε.
1: Μήπως έχετε εικόνα, λέει, για ποιους παίκτες θα κινηθεί ο Παναθηναϊκός θέση 5, ρωτάει ο φίλος ο Χάρης από Κέρκυρα. Δεν έχει ακουστεί κάτι για 5.
0: Και δεν θέλει ένα.
1: Πολλές ώρες έχει συμβόλαιο.
0: Θέλει δύο.
1: Εκτός αν παίξει τρίτος ψηλός ο Μήτογλου.
0: Εκτός αν είναι ο Μήτογλου, ναι. Έχω, νομίζω ότι θα πάρει δύο πάντως.
1: Ναι.
0: Δύο ψηλούς θα πάρει.
1: Ναι.
0: Θα πάει για 4-5 παίκτες ο Παναθηναϊκός. Δεν έχει άλλη επιλογή. Δύο γκάρτ, δύο ψηλούς και ένα τριαρωτέσσαρο.
1: Είναι κυρία λοιπόν που στέλνει το μήνυμα, η κυρία Πολύμνια από Ξάνθη. Ευχαριστούμε την Πολύμνια από την Ξάνθη για το μήνυμά της. Ευχαριστούμε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε πραγματικά για την παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι αύριο η εκπομπή είναι 4 με 6. Και την Παρασκευή 5 με 7. Έχουμε όμως και το Σάββατο απόγευμα. Θα ενημερωθείτε τις επόμενες μέρες. Κάτι άλλο συνταρακτικό να πούμε ότι δεν έχουμε δει, δεν έχουμε εντοπίσει. Πάντως θα είναι πολύ σημαντική κίνηση να πάρει ο Άρης τον Γιαννούλη Ρετζάκη. Θα είναι πολύ σημαντική η κίνηση.
0: Μικρό εντάξει. Πράγμα είναι.
1: Ναι. Για να δω λοιπόν. Okay. Έχει θεματάκια, έχει ρεπορταζάκια στα site να δείτε και στο Earth Sports αλλά και σε άλλα site και για τα τηλεοπτικά δικαιώματα που άλλαξαν στέγη και γενικώς έχει πολλά θεματάκια να διαβάσετε. Οπότε κάπου εδώ σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι γεροί, να είστε όλοι ικανοποιημένοι με αυτό που κάνετε και ευτυχισμένοι και τα ξαναλέμε σύντομα,
0: αύριο.
1: Δηλαδή αύριο το απόγευμα την ίδια ώρα στις 4. Γεια χαρά σε όλους.
0: Γεια χαρά.

0: Era Sport 101,8.
1: Επειδή η πραγματική δουλειά απαιτεί εγγυημένη ποιότητα, εδώ και 100 χρόνια η Στιλ δημιουργεί γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα με ιστορία εμπιστοσύνης. Εποφεληθείτε τώρα από τις προνομιακές τιμές σε λάμες και αλυσίδες Στιλ. Και το καλύτερο, οι νέες κορυφαίες λάμες Στιλ είναι τώρα συμβατές και με αλυσοπρίων άλλων κατασκευαστών. Όποιο αλυσοπρίωνο κι αν έχετε, δώστε του την ποιότητα Στιλ που του αξίζει. Στιλ. Θρηλυκή απόδοση από το 1926. Μόνο στο πιστοποιημένο δίκτυο αντιπροσώπων Στιλ.
2: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
4: Στο design μετράει λεπτομέρεια.
5: Στην εγκατάσταση η αξιοπιστία.
4: Γι' αυτό όταν σχεδιάζω μπάνια και κουζίνες επιλέγω Μοντέα για να είμαι σίγουρη.
5: Γι' αυτό και εγώ στις υδραυλικές μου εγκαταστάσεις επιλέγω Μοντέα για να είμαι ήσυχος.
4: Μοντέα. Μπαταρίες και αξεσουάρ για μπάνιο και κουζίνα με την εγγύηση της Βιοσπιράλ.
0: Era Sport. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
6: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
0: Era Sport.
6: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
0: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Era Sport βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.
7: Κάποια

0: Ακούτε Ερασπόρ.
1: Hold it. Listen.

0: 6 και 4 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε εδώ στο σωστό σταθμό. Είστε στην Έρα Σπορ. Είστε στην εκπομπή Extra Σπορ. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Παρέα με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, με πόλο θα ξεκινήσουμε σήμερα την εκπομπή μας, καθώς η εθνική μας ομάδα K18 βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση, συμμετέχοντας στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στο Ρίο Μαϊόρ της Πορτογαλίας 27 Ιουνίου με 4 Ιουλίου. Η εθνική μας λοιπόν, αποτελούμενη από 15 νεαρούς αθλητές, αναχωρεί αύριο με στόχο να εκπροσωπήσει επάξια τα ελληνικά χρώματα σε μια διοργάνωση υψηλού επίπεδου απέναντι στις κορυφαίες δυνάμεις του παγκόσμιου πόλου. Πρόκειται για μια γενιά παιδιών που έχει ήδη δείξει τις δυνατότητές της, καθώς πέρυσι κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Οραντέα στη Ρουμανία, δημιουργώντας έτσι προσδοκίες για το μέλλον του αθλήματος. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα βρίσκεται ο προπονητής των εθνικών ομάδων K18 και K20, ο κύριος Γιώργος Χατζηδάκης, για να μας μιλήσει για την προετοιμασία της ομάδας, τους στόχους της διοργάνωσης, αλλά και για τη νέα γενιά αθλητών που καλείται έτσι να αποτελέσει το αύριο της ελληνικής υδατοσφαίρισης. Κύριε Χατζηδάκη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας.
1: Καλώς σας βρήκαμε. Εγώ ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αύριο αναχωρείτε για Πορτογαλία, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Τα παιδιά είναι έτοιμα για αυτή τη μεγάλη πρόκληση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος?
1: Κοιτάξτε να δείτε, γενικότερα το πόλο από ό,τι έχει δείξει τα πολλά τελευταία χρόνια είναι έτοιμο. Έχουμε μια παράδοση. Σκοπεύουμε να τη συνεχίσουμε. Είμαστε από τα αθλήματα τα οποία πάντα θέλουν να διεκδικήσουν μετάλλια και υπάρχει υποδομή, οι γνώσεις και όλα αυτά είναι πολλά χρόνια τώρα. Δεν θυμάμαι κι εγώ, δεν νομίζω να έχουμε χάσει Ολυμπιάδα.
0: Έτσι είναι. Κάθε χρόνο θα λέγαμε και καλύτερα, έτσι. Σε όλα τα επίπεδα πλέον. Λοιπόν, τώρα. Όλα τα παιδιά προέρχονται από διαφορετικές ομάδες και διαφορετικά αγωνιστικά περιβάλλοντα. Με βάση όσα είδατε εσείς μέχρι αυτή την ώρα στην προετοιμασία, θεωρείτε ότι η εθνική έχει αποκτήσει τη συνοχή, τη χημεία και την αγωνιστική ταυτότητα που θέλετε για να παρουσιάσει στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα?
1: Ακριβώς αυτά που είπατε είναι ο σκοπός μας από την αρχή που ξεκινάει η προετοιμασία. Να έχουμε το δικό μας αγωνιστικό στυλ. Η Ελλάδα γενικότερα αρχίζει και έχει τη δική της ταυτότητα. Φαίνονται και από τις διακρίσεις των ανδρών. Υπάρχει μια γενικότερα οργάνωση, οι γνώσεις από ανδρών να περνάνε στις μικρότερες κατηγορίες και να δημιουργείται μια σχολή. Αυτό επιδιώκουμε, είναι ξεκάθαρο και νομίζω το πρεσβεύουμε.
0: Λοιπόν, Αυστραλία και Νότια Αφρική οι ομάδες, οι αντίπαλοι μας στην πρώτη φάση. Πώς αξιολογείτε τις ομάδες αυτές και τι θα πρέπει να κάνει η ομάδα μας για να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε διοργάνωση?
1: Ομάδες στις ακαδημίες που γενικότερα στις εθνικές ομάδες αυτό που θέλουν είναι το μετάλλιο. Ο τρόπος που θα φτάσουν στο μετάλλιο είτε είναι η κλήρωση από χαμηλά είτε είναι από ψηλά είτε γενικότερα πρέπει να κερδίσεις ομάδες οι οποίες είναι νοκάουτ παιχνίδια. Αυτό μας ανδρώνει, μας κάνει πιο δυνατούς. Τα νοκάουτ παιχνίδια είναι κάτι που το ζητάμε. Είναι στιγμές στις οποίες όλοι μας τις επιδιώκουμε στην ουσία, γι' αυτό το κάνουμε. Θα προσπαθήσουμε σε όλα τα παιχνίδια να έχουμε ένα υψηλό ρυθμό και ένα υψηλό επίπεδο και θα πάνε όλα καλά.
0: Ο ρεαλιστικός στόχος της εθνικής ποιος είναι?
1: Γενικότερα είναι πάντα τα μετάλλια. Αυτός είναι ο ρεαλιστικός
0: στόχος. Μπορούμε λοιπόν να φτάσουμε ακόμα και στο μετάλλιο, έτσι, και σε αυτή τη διοργάνωση.
1: Βέβαια. Mm-hmm. Βέβαια. Γι' αυτό δουλεύουμε. Δεν νομίζω ότι δουλεύει κάποιος στην Ελλάδα, ειδικότερα στην υδατοσφαίριση, μην έχοντας στο μυαλό του.
0: Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι. Είμαστε χαρούμενοι γιατί είναι παρακαταθήκη αυτό από παλιότερες γενιές. Γενικότερα η Ομοσπονδία δουλεύει έτσι. Οπότε είμαστε.
0: Και όλοι σας, ακόμα και εσείς βεβαίως, ο καθένας με το δικό του τρόπο έχει το προσφέρει. Έχετε αφήσει το δικό σας λιθαράκι.
1: Στις ακαδημίες σαν αθλητές. Είναι πάντα το ίδιο πράγμα. Ναι. Η ομάδα πρέπει να πηγαίνει στα μετάλλια. Έτσι μεγαλώνουν οι αθλητές μας και μετά απαρτίζουν τις πρώτες ομάδες, η πρώτη ομάδα της εθνικής, η οποία είναι και αυτός ο στόχος πάντα.
0: Κύριε Χατζηδάκη, πέρσι η συγκεκριμένη ομάδα κατέκτησε χάλκινο μετάλλιο στο ευρωπαϊκό της Οραντέα. Αυτή η επιτυχία τώρα λειτουργεί ως επιπλέον κίνητρο ή δημιουργεί έτσι και μια μικρή πίεση λόγω των αυξημένων προσδοκιών?
1: Όχι, όχι, πίεση δεν δημιουργούν οι κατάλληλοι. Όταν έχει επιτυχίες τα αντίθετα. Αλλά ήταν η 2007 πέρυσι, αυτή είναι 2008. Σχεδόν ίδια ομάδα ήταν. Σχεδόν ίδια κάποια παιδιά. Αλλά κάθε χρονιά είναι τελείως διαφορετική σε αυτές τις ηλικίες. Κάθε χρονιά τα παιδιά μεγαλώνουν. Δημιουργούνται άλλες προσδοκίες σε κάποιο αγωνιστικό χαρακτήρα που πρέπει να έχει η ομάδα. Φτάνουν πιο κοντά στο υψηλότερο επίπεδο που είναι το ανδρικό. Οπότε κάθε φορά είναι σαν να ξεκινάς από την αρχή. Δεν έχει... Είναι πολύ, πολύ λεπτομέρειες το υψηλό επίπεδο. Κρίνεται στις λεπτομέρειες και εκεί πρέπει να δουλέψεις στις λεπτομέρειες.
0: Εσείς αναλάβατε φέτος την ομάδα, έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Γνωρίζετε όμως τους αθλητές. Ποια θεωρείτε ότι είναι έτσι τα βασικά αγωνιστικά χαρακτηριστικά αυτής της φουρνιάς των αθλητών? Σε σχέση κιόλας, αν θέλετε, με αυτά τα χαρακτηριστικά που τη διαφοροποιούν από τις προηγούμενες γενιές.
1: Η ομάδα μας έχει πια μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Προσπαθούμε να είμαστε στο προστάζει η εποχή μας, να είμαστε σε ένα υψηλό αγωνιστικό ρυθμό. Ειδικά τώρα το υψηλό επίπεδο, ο ρυθμός πρέπει να είναι πάρα πολύ ψηλά. Θεωρώ ότι οι παραστάσεις μας μέσα από το πρωτάθλημα και γενικότερα αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν και έχουν πρότυπα της πρώτης ομάδας και αυτά τα πρότυπα προσδιορίζουν και το χαρακτήρα που θα έχει η ομάδα σαν ταυτότητα, αλλά γενικότερα σαν Έλληνες τα χαρακτηριστικά μας σε όλα τα αθλήματα είναι πάνω κάτω τα ίδια, οπότε και εμείς θα συνεχίσουμε αυτή την
0: παράδοση.
1: Την παράδοση, είτε είναι μπάσκετ.
0: Πάντως, πέρα από την αγωνιστική ποιότητα, τώρα ένα παγκόσμιο πρωτάθλημα σίγουρα απαιτεί χαρακτήρα, αντοχή και διαχείριση της πίεσης. Βλέπετε λοιπόν σε αυτή τη γενιά των αθλητών τα στοιχεία εκείνα που χρειάζονται για να σταθούν τα παιδιά στα δύσκολα, να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μιας τόσο απαιτητικής διοργάνωσης?
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό και από τα σωματεία είναι σε υψηλό επίπεδο τα παιδιά και έρχονται στην Εθνική, η οποία η Ομοσπονδία κατευθείαν βασικά η ίδια η Ομοσπονδία βάζει τον πήχη πολύ ψηλά. Οπότε από μια πολύ μικρή ηλικία, αυτά τα παιδιά προετοιμάζονται, δεν φτάνουν 18 χρονών να πούνε ότι εμείς τώρα βλέπουμε μετάλλια. Μεγαλώνουν με αυτό το σκοπό. Οπότε είναι λίγο πιο εύκολο από ό,τι φαντάζει, ειδικά στο άθλημά μας. Νομίζω η Ομοσπονδία δίνει ένα ξεκάθαρο. Είναι η
0: γραμμή.
1: Από όλους μας και η γραμμή αυτή που ορίζει η Ομοσπονδία είναι ξεκάθαρη. Και γενικότερα και τα ίδια τα σωματεία είναι μια συλλογική δουλειά η εθνική ομάδα, στην οποία ο καθένας αποτελεί ένα κρίκο της αλυσίδας. Και είναι πάρα πολύ όμορφο όταν αυτό γίνεται από μια μικρή ηλικία και δεν είναι αλληλένδετες πολλές καταστάσεις οι οποίες φέρουν να κοιτάς τα μετάλλια. Οπότε εμείς απλά το ζούμε όλο αυτό και είμαστε χαρούμενοι.
0: Μάλιστα. Ποια είναι τώρα η δική σας φιλοσοφία, κύριε Χατζηδάκη, στη σχέση προπονητή και αθλητή? Γιατί καλείστε να διαχειριστείτε νέα παιδιά σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ηλικία. Πώς κερδίζετε η εμπιστοσύνη των παιδιών?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεξιολογούς.
0: Αν θέλετε να επαναλάβετε ξανά, γιατί έκανε διακοπή και δεν σας άκουσα.
1: Μάλιστα. Παρατηρώ αξιόλογους συναδέλφους, προπονητές. Και μάλιστα μια φορά το είχα στο μυαλό μου αυτό, έβλεπα τον ίδιο προπονητή πώς συμπεριφέρεται στο αντρών, στο άντερ 20, στο άντερ 18, στο άντερ 16. Αλλάζουν πάρα πολύ οι συμπεριφορές των προπονητών ανάλογα την ηλικία που είναι, όπως προαναφέρατε. Αυτή η ηλικία είναι μια ηλικία η οποία έχει ευθύνες για τα παιδιά. Και στην ουσία αυτά τα παιδιά είναι διψασμένα να πάρουν τις ευθύνες τους. Εμείς απλά τους τις δίνουμε. Και πιστέψτε με ότι από μόνοι τους βγαίνουν μπροστά και θέλουν να είναι.
0: Σας δείχνουν δηλαδή τα ίδια τα παιδιά το δρόμο, έτσι.
1: Αθλητές, ναι. Οι επόμενοι αθλητές.
0: Τώρα στις ηλικίες K18 υπάρχει ήδη εξειδίκευση στις θέσεις μέσα στο παιχνίδι? Προσπαθείτε να διαμορφώσετε έτσι πιο ολοκληρωμένους αθλητές που μπορούν να ανταποκριθούν σε διαφορετικούς ρόλους μέσα στο
1: μέσα
0: πολύ στην
1: δίκιο σε αυτό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό. Σε αυτή την ηλικία και γενικότερα πώς ορίζουν και προστάζουν τα περισσότερα σύγχρονα αθλήματα στο σύγχρονο σε υψηλό επίπεδο, καλούνται οι αθλητές να γνωρίζουν πάρα πολλές θέσεις. Και είναι σωστό. Υπάρχει αυτή η εκμάθηση. Το ταλέντο έχει φανεί το που είναι ο καθένας και που θέλει να είναι και γενικότερα τα σωματικά προσόντα στο άθλημά μας παίζουν ρόλο. Αλλά νομίζω ότι είμαστε μια χώρα η οποία και αυτό ξεκινάει και από το αντρικό. Βλέπουμε φουνταριστούς να παίζουν αμυντικοί, ας πούμε. Είμαστε μια χώρα η οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε αθλητές μας σε πολλές θέσεις και μας δίνει μια δυναμική παραπάνω.
0: Μάλιστα. Υπάρχει συνεργασία αυτή τη στιγμή με την ανδρική ομάδα, με τον κύριο Βλάχο?
1: Απόλυτη. Υπάρχει από πάνω, από τον πρόεδρο μέχρι τέρμα στο K16. Εννοείται ότι μόνο έτσι μπορεί να προχωρήσει. Πρόεδρο μέχρι τέρμα στο K16. Εννοείται ότι μόνο έτσι μπορεί.

0: Και νομίζω ότι είναι και πρόκληση και για τα παιδιά που φαντάζονται την εξέλιξή τους.
1: Γνωρίζοντας ότι πάντα υπάρχει ο πρόεδρος, ο πρώτος προπονητής, ο δεύτερος προπονητής, όλοι γνωρίζοντας, τα παιδιά μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία το να καταλαβαίνουν που βρίσκονται και να έχουν αυτές τις ευθύνες που πραγματικά θέλουν να τις πάρουν. Τους αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό, το να βλέπουν ότι υπάρχει προοπτική.
0: Κύριε Χατζηδάκη, επειδή έχετε δουλέψει σε αναπτυξιακά τμήματα στη Βουλιαγμένη, έτσι, θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που σας τραβά την προσοχή σε ένα νεαρό αθλητή και σας κάνει να πείτε αυτό το παιδί έχει προοπτική, έχει μέλλον?
1: Η νοοτροπία.
0: Η νοοτροπία. Το πώς δουλεύει, το πώς συμπεριφέρεται.
1: Ναι. Είναι πολλά πράγματα μαζί, αλλά το λέμε με μια λέξη νοοτροπία. Αλλά είναι μεγάλο πράγμα. Μου το λέγανε και εμένα κάποιοι προπονητές παλιότεροι. Αλλά το καταλαβαίνει, η νοοτροπία. Το ταλέντο και οτιδήποτε άλλο έρχεται μετά, η νοοτροπία. Ξέρετε, το ταλέντο πιο πολύ είναι σχετικό, είναι πολλά είδη ταλέντου που μπορεί να έχει κάποιος.
0: Και παρεξηγημένο λίγο, γιατί έχουμε δει να χάνονται πολλά ταλέντα στον χρόνο.
1: Ναι, αλλά νομίζω το ταλέντο μετράει και όταν δεν υπάρχουν και οι γνώσεις. Όπως σας είπα, υπάρχουν αξιόλογοι προπονητές, αξιόλογες ομάδες και όλα, και γενικότερα στην Ομοσπονδία όλα κινούνται με μια επιστημονική μέθοδο, το οποίο υπάρχουν οι γνώσεις, οπότε το ταλέντο έρχεται να ενισχύσει έναν αθλητή ο οποίος έχει ολοκληρώσει μια εκμάθηση έχοντας μια συγκεκριμένη νοοτροπία.
0: Λοιπόν, και για να επανέλθω στην εθνική μας ομάδα και με αυτό θα κλείσουμε, πέρα από το αποτέλεσμα και τη θέση που θα καταλάβει η ομάδα, θέλω να μας πείτε ποια εικόνα θα θέλετε να παρουσιάσει αυτή η εθνική στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, ώστε επιστρέφοντας από την Πορτοκαλία να αισθάνεστε ότι πέτυχε το σκοπό της.
1: Αυτό που ζητάει κάθε προπονητής από τους παίκτες του και γενικότερα σε όλα αυτά. Εμείς πρέπει να μείνουμε πολύ συγκεντρωμένοι στην ταυτότητα που έχουμε, που ορίζουμε σαν μια σχολή σιγά σιγά, και το να δώσουμε το 100% μας είναι κάτι που επιβάλλεται.
0: Και αν έρθει και το μετάλλιο, ακόμα καλύτερα, έτσι. Όλα αυτά να είναι μαζί.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο Χατζηδάκη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία. Καλή επιτυχία εύχομαι στην ομάδα. Καλό ταξίδι αύριο. Και εμείς εδώ θα είμαστε να περιμένουμε τα καλά νέα από εσάς.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Γεια σας.

Εδώ είμαστε Extra Sport και θα μείνουμε στο πόλο. Πάμε να δούμε δύο ανανεώσεις στις ομάδες της Water Polo League των ανδρών και μία αποχώρηση. Ο Απόλλωνος Σμύρνης λοιπόν για μία ακόμη φορά ανακοίνωσε την παραμονή του Hans Daube για μία ακόμη χρονιά. Ο 26χρονος λοιπόν Χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών θα συνεχίσει λοιπόν να φορά το κενό λευκό σκουφάκι και να συνθέτει ένα καταπληκτικό δίδυμο με τον Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Ο Νταουμπέ ήρθε το περασμένο καλοκαίρι στην ελαφρά ταξιαρχία ως μία από τις σπουδαιότερες μεταγραφές της περσινής περίοδου για την ελληνική δατοσφαίριση και στην διάρκεια της σεζόν επιβεβαίωσε το γιατί βεβαίως. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά. Την περσινή περίοδο σκόραρε 158 γκολ σε 44 αγώνες με τα χρώματα του Απόλλωνα, εκ των οποίων τα 108 στο πρωτάθλημα. Μάλιστα ήταν ο δεύτερος σκόρερ της Water Polo League με την ελαφρά ταξιαρχία να κάνει το 1-2 σε αυτή τη λίστα μαζί με τα 139 του Νίκολα Μπογκδάνοβιτς. Επίσης, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον φουνταριστό του τμήματος πόλο του Νίκο Παπανικολάου και την επόμενη σεζόν. Ενώ η τερματοφύλακας που συνέδεσε το όνομά της με το τέταρτο τρόπαιο του Ολυμπιακού στο Champions League στο πόλο των γυναικών, χωρίς να αγωνιστεί μάλιστα ούτε δευτερόλεπτο στο Final Four, αποτελεί παρελθόν από τις πρωταθλήτριες Ελλάδας και Ευρώπης. Οι Ερυθρόλευκοι λοιπόν με ανακοίνωσή τους σήμερα αποχαιρέτησαν την Nobeldist, η οποία αποκτήθηκε το περασμένο καλοκαίρι από την Ντετσάν, αλλά το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν έμεινε στη σκιά της Ιωάννας Σταματοπούλου. Η Ολλανδή goalkeeper λοιπόν υπήρξε ωστόσο η ηρωίδα του τελικού του Champions League με την Φέρετσβάρος, όπου επιστρατεύθηκε από τον Γιώργο Ντόσκα στην διαδικασία των πέναλτι και απέκρουσε και τις τρεις εκτελέσεις της ουγγρικής ομάδας, χαρίζοντας έτσι το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Λίγο νωρίτερα είχε αντίστοιχα καθοριστική συμβολή στον πρώτο τελικό των play-off της Water Polo League με τη Βουλιαγμένη, πραγματοποιώντας δύο αποκρούσεις στην διαδικασία των πέναλτι. Έτσι λοιπόν η 24χρονη Nobeldist αποχωρεί λοιπόν από το Πειραιά, έχοντας κατακτήσει μέσα σε λίγους μήνες 4 τρόπαια, Champions League, πρωτάθλημα, κύπελο και Super Cup. Τη θέση της στο ρόστερ αναμένεται να πάρει η Ελληνοϊταλίδα Divina Nigro, η οποία έχει αγωνιστεί και στο παρελθόν στον Ολυμπιακό και δεν καταλαμβάνει θέση ξένης παίκτριας.

Στις καταδύσεις τώρα, η Ιωάννα Στυλιανή Καρακώστα και η Μητό Καρτσιώτη κατέλαβαν την έκτη θέση στις συγχρονισμένες καταδύσεις των 10 μέτρων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων Ιανίδων που διεξάγεται στη Βουδαπέστη. Οι Ελληνίδες αθλήτριες βαθμολογήθηκαν με 194,94 βαθμούς για τις προσπάθειές τους στον απευθείας τελικό του αγωνίσματος. Στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ανέβηκαν οι Ρωσίδες Βικτόρια Καζάντσεβα και Αλεξάνδρα Κέντρινα, οι οποίες συγκέντρωσαν 288,42 βαθμούς. Δεύτερες ήταν οι αθλήτριες οι Μπάρους Μάρκλεϊ και Τζουλιέτ Τζον από τη Μεγάλη Βρετανία με 267,42 βαθμούς. Και στην τρίτη θέση βρέθηκαν οι αθλήτριες από την Ουκρανία, Σοφία Έσμα και Διάνα Σεφτσένκο με 266,88 βαθμούς.

Στο τένις τώρα, ο Στέφανος Αγγελαρίδης κατάφερε να πετύχει μία ακόμη νίκη και έτσι λοιπόν βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το κυρίως ταμπλό του Wimbledon και τον ντεμπούτο του στην Grand Slam διοργάνωση. Κατάφερε λοιπόν σήμερα να νικήσει τον Φεντερίκο Κόρια με 2-0 σετ. Ο Σαγκελάριδης, ο οποίος κάνει ένα εκπληκτικό τουρνουά,

έτσι λοιπόν αύριο θα αντιμετωπίσει τον Βρετανό Όλιβερ Τάρβετ που βρίσκεται στο νούμερο 349 στον κόσμο. Αλλά είναι αρκετά επικίνδυνος ως παίκτης στο χορτάρι.

Αντίθετα, η Δέσποινα Παπαμιχαήλ ιτήθηκε στον πρώτο προκριματικό γύρο του Wimbledon από την Κλέρ Λιού με 2-0-set, 6-2-6-1. Και έτσι λοιπόν έμεινε εκτός διεκδίκησης ενός εισιτηρίου για το κυρίως ταμπλό του τρίτου χρονικά Grand Slam της σεζόν. Λοιπόν, και πριν δώσω πάσα για δελτίο πολιτικών ειδήσεων, να πούμε ότι στο Βόλιο ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση του έμπειρου πασαδόρου Μικέλε Μπαρανόβιτς, που θα ενταχθεί άμεσα στο ρόστερ της ομάδας μετά τη θητεία του στην Ιταλική Κούνεο. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι κοντά σας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά σε αγροδοδασική έκταση των ορχομενών Βιωτίας. Ενεργούν 54 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπορών τμήματων, 19 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Εξάρθρος κυκλώματος ναρκωτικών στη Μύκονο, 6 συλλήψεις και κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών. Αύριο μετά τη 1 το μεσημέρι θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των γενικών και επαγγελματικών λυκείων. Σε εξέλιξη στη Βουλή συζήτηση νομοσχεδίου που περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για περισσότερους από 100.000 ενήμερους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Έμφαση στη στήριξη της κοινωνίας, στη δημοσιονομική σταθερότητα και τη ρύθμιση για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη έδωσε ο Πρωθυπουργός κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Εξαρθρώθηκε σπήρα που έκλεβε μπαταρίες λιθίου από σταθμούς κινητής τηλεφωνίας. Πραγματοποιήθηκαν 4 συλλήψεις και ξεχνιάστηκαν 105 περιπτώσεις. Πάνω από 560.000 ευρώ η λία τους. Σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε σε χωριό του Αγρινίου. Συνελήφθη 26χρονος μετά από καταγγελία για επίθεση σε βάρος της μητέρας του και ότι απείλησε τον πατέρα του με κυνηγετικό όπλο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αύριο στο ελληνικό λόγο της περιδικής διαδρομής του Ράλι Ακρόπολης 2026. Νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στη Θεσσαλία. Έθριος ο καιρός στην υπόλοιπη χώρα, στους 33 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική, στους 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Εδώ είμαστε Extra Sport, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στην τροφιά σας, εδώ παρέα μαζί με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που είναι πίσω από την κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Ειρήνη Παπαζήση που είναι στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπυρού. Λοιπόν, πριν λίγο ακούσατε, συζητούσαμε με τον ομοσπονδιακό προπονητή πόλο της K18 και K20, τον Γιώργο το Χατζηδάκη, για τα νέα παιδιά που απαρτίζουν τις ομάδες αυτές, για το ταλέντο, για τη δουλειά που γίνεται στις αναπτυξιακές ηλικίες και στις εθνικές αυτές και για το πώς ένας προπονητής καλείται να διαχειριστεί όχι μόνο αθλητές, αλλά κυρίως χαρακτήρες που διαμορφώνονται. Νομίζω πως αυτό είναι το μείζον θέμα και η προτεραιότητα για έναν παιδαγωγό προπονητή. Όχι μόνο δηλαδή πώς θα βγάλει καλούς αθλητές, αλλά πάνω απ' όλα πώς θα δημιουργήσει και υγιείς στη σκέψη ανθρώπους και χρήσιμους για την κοινωνία. Και κάνοντας λοιπόν όλο αυτό το συλλογισμό, θα λέγω ότι έτσι αυθόρμητα η σκέψη μου με πήγε σε έναν άνθρωπο που εδώ και δεκαετίες υπηρετεί ακριβώς αυτή τη φιλοσοφία. Δεν τον ενδιαφέρουν τόσο οι επιδόσεις, σαφώς και τον ενδιαφέρουν, αλλά όχι τόσο οι επιδόσεις, όσο το να μπορέσει πρώτιστα κάποιος να πάρει τις αξίες και τις αρχές αυτές που ο αθλητισμός δίνει απλόχερα. Αναφέρομαι στον Γιάννη Γκόβα. Είναι ένας άνθρωπος που έχει αφήσει βαθύ αποτύπωμα στο ελληνικό ταϊκβοντό και όχι μόνο. Το λέω γιατί πάνω απ' όλα είναι ένας πολύ ανήσυχος άνθρωπος που καταπιάνεται με πολλά και χρόνια τώρα προσφέρει στον τομέα της φυσικής αγωγής μέσα και από τους θεσμικούς του ρόλους. Να πω ότι ξεκίνησε την πορεία του στο ταϊκβοντό τη δεκαετία του 70. Έφτασε στην ανώτατη βαθμίδα, καθώς κατέχει τον τίτλο του Grand Master Nia Dan. Είναι ιδρυτής των Ακαδημιών Taekwondo Jaguar, είναι δύο ακαδημίες πραγματικά πρότυπα. Υπήρξε εθνικός προπονητής τεχνικού και αγωνιστικού και ομάδων επίδειξης από το 1996 μέχρι το 2005. Είναι σήμερα Γενικός Γραμματέας του Πανελληνίου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, στον οποίο ήταν πρόεδρος για πολλά χρόνια. Πρόεδρος επίσης και στην Πανελλήνια Ένωση Προπονητών Ταϊκβοντό, ενώ τα τελευταία χρόνια είναι συντονιστής προγράμματος αθλητικών επιστημών και προπονητικής στο ιδιωτικό πανεπιστήμιο New York College. Ο Γιάννης Γκόβας, λοιπόν, που αποτελεί μία από τις έτσι πιο σεβαστές προσωπικότητες του χώρου του αθλητισμού, είναι σήμερα κοντά μας και τον καλωσορίζω εδώ στην παρέα της Era Sport. Γιάννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μίκη μου.
0: Καλησπέρα, καλώς ήρθες. Σε ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου σήμερα.
1: Είναι χαρά και τιμή να μιλάω μαζί σας.
0: Σε ευχαριστώ πολύ και θέλω να πω, να μου επιτρέψεις να πω στον κόσμο που μας ακούει, ότι πάνω από όλους τους τίτλους που διαθέτει ο Γιάννης Γκόβας, εγώ αυτό που κρατώ, γνωρίζοντάς τον χρόνια, είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που πιστεύει βαθιά στη δύναμη του αθλητισμού ως μέσο διαπαιδαγώγησης και προσωπικής εξέλιξης. Και από αυτό θέλω, Γιάννη, να ξεκινήσουμε σήμερα την κουβέντα, γιατί ξέρω πως όλη σου η διαδρομή, ό,τι έχεις κάνει και ό,τι κάνεις, εκεί στηρίζεται. Είναι λοιπόν ο αθλητισμός για σένα ένα εργαλείο που μπορεί να αλλάξει ζωές, να αλλάξει νοοτροπίες και να κάνει τον κόσμο καλύτερο?
1: Είναι ακριβώς έτσι. Γιατί πρώτα απ' όλα άλλαξε τη δική μου τη ζωή. Έτσι, μπήκα πολύ μικρό παιδάκι, γιατί μεγάλωσα χωρίς φωνές, αλλά είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους μέσα στον χώρο του αθλητισμού, όπου ακόμη και σήμερα είναι φως στη ζωή μου. Γνώρισα ανθρώπους, είχα αναγνώριση, γνώρισα σπουδαίες προσωπικότητες που με έκαναν καλύτερον άνθρωπο, καλύτερο επαγγελματία, καλύτερο δάσκαλο. Και μέχρι σήμερα το πιστεύω πάρα πολύ, ότι πραγματικά ο αθλητισμός μπορεί να αλλάξει ζωές.
0: Και αν το δούμε τώρα αυτό μέσα στην πράξη και όχι θεωρητικά, με την προπονητική σου ιδιότητα όλα αυτά τα χρόνια, στις δικές σου ακαδημίες Taekwondo, που είπα ότι είναι πρότυπες πραγματικά και το εννοώ. Αυτό λοιπόν πώς το μεταφράζεις καθημερινά, δηλαδή τι είναι για σένα ένα καλό μάθημα όταν μπαίνεις μέσα στο τατάμι?
1: Ξέρετε λίγο, αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι το εξής. Τα παιδιά μέσα από το μάθημα του Taekwondo και οποιοδήποτε άθλημα είναι να αγαπήσουν τον αθλητισμό διαβίου. Έτσι. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει η οικογένεια, η καλύτερη μορφή επένδυσης, να εντάξει τα παιδιά, το όχι μόνο στο Taekwondo και στον αθλητισμό. Εγώ στο Taekwondo, επειδή έχουμε μια μακρά διαδρομή, έτσι, 41 χρόνια ακαδημίας, αυτό που προσπαθούμε είναι κυρίως στο πρώτο στάδιο, μέχρι να ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο σπουδών το παιδί του μέσα στις ακαδημίες Taekwondo, είναι να μάθει Taekwondo, να αγαπήσει τον αθλητισμό, να εκτονωθεί, να ψυχαγωγηθεί, χωρίς να έχω στο πίσω μέρος του μυαλού μας το πώς θα μπει να κάνει πρωταθλητισμό. Όταν από μικρά παιδιά το βάζουμε στο πεδίο του ανταγωνισμού, χάνεται η αγάπη, χάνεται η έγκλη για την αγάπη πολλές φορές.
0: Και η χαρά.
1: Γιατί κυνηγάνε το μετάλλιο, το κίνητρο είναι τελείως διαφορετικό. Όταν όμως μέσα από την ενασχόλησή του σε αυτή την ηλικία ολοκληρώσει ένα κύκλο όπου θα έχει και το ίδιο το παιδί μετά άποψη, μετά έρθει μια ομάδα ανθρώπων που αξιολογεί τα παιδιά αυτά, αν μπορούν και αν μπορεί και η οικογένεια να τα υποστηρίξει να προχωρήσουν λίγο παρακάτω.
0: Άρα λοιπόν, αν σου ζητούσα να μου πεις τι είναι αυτό που θέλεις να πάρει ένα παιδί φεύγοντας από το γυμναστήριο, ανεξάρτητα αν έμαθε μια τεχνική ή όχι, τι θα μου έλεγες?
1: Την αγάπη για τον αθλητισμό να την έχει για όλη τη ζωή. Πιστεύω είναι το καλύτερο δώρο που μπορεί να κάνει και το ίδιο το παιδί και η οικογένεια και εμείς. Να θυμούνται ότι μέσα στον αθλητισμό πήραν αποδοχή, αγάπη, ανέκτησαν σε μεγάλο βαθμό την αυτοεκτίμησή τους, την αυτοεπιθέσή τους, πήραν εμπειρίες, γνώρισαν καινούριους ανθρώπους και μέσα από εκεί εμπνεύστηκαν στο διαβίου άσκηση.
0: Και φαντάζομαι, Γιάννη, και χαρά, γιατί δυστυχώς τα παιδιά εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ πιεσμένα. Δεν ξέρω, είναι το εκπαιδευτικό σύστημα τέτοιο που πραγματικά δεν σηκώνουν κεφάλι. Είναι πάρα πολλές οι απαιτήσεις μέχρι να τελειώσουν και το σχολείο και να μπουν πανεπιστήμιο. Βομβαρδίζονται καθημερινά με πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχουν χρόνο να παίξουν. Οπότε νομίζω ότι μέσα σε ένα γυμναστήριο και σε ένα τέτοιο περιβάλλον, αν μη τι άλλο, παίρνουν χαρά.
1: Και παίρνουν χαρά, δημιουργούν σχέσεις ζωής. Δεν είναι τυχαίο το ότι κάνουν κύκλους τα παιδιά, έτσι, σπουδάζουν, αλλάζουν χώρους, αλλάζουν περιοχές και συναντιέσαι μετά από 10, 20, 30, 35 και 40 χρόνια ανθρώπους οι οποίοι πέρασαν ένα μεγάλο μέρος στις ακαδημίες και μέσα από εκεί αγάπησαν τον αθλητισμό. Αυτό είναι το πιο βασικό πράγμα από όλα. Αυτό πρέπει να προσέχουμε όλοι μας. Είναι το φως το παιδί μέσα από τη διαδικασία θα αγαπήσει το διαβίου άσκηση. Θα το κάνει τρόπο και στάση ζωής με όλη τη σημασία της λέξης όμως, έτσι.
0: Πόσα παιδιά παίρνουν καθημερινά από τις ακαδημίες που έχεις?
1: Περίπου 300 παιδιά.
0: Καθημερινά μπαίνουν 300 παιδιά, ε?
1: Ναι.
0: Πόσα χρόνια τώρα?
1: 41 χρόνια η Κεντρική Ακαδημία της Αγόρια είναι σε Καρατσίνη. 41 χρόνια και 31 χρόνια ακριβώς είναι στο Διόνυσο.
0: Νιώθεις έτσι λίγο σαν μπαμπάς?
1: Νιώθω παππούς, όχι μπαμπάς, γιατί...
0: Έχεις μεγαλώσει γενιές πολλές.
1: Έχω μεγαλώσει, έχω παιδιά εδώ τα οποία είχα τον παππού, το παιδί, το εγγόνι και τώρα είναι το δισέγγον. Έχω πάμε τέταρτη γενιά τώρα ανθρώπων που έρχονται και μας εμπιστεύονται σε μια μεγάλη διαδρομή.
0: Είναι, θα έλεγες έτσι, η προπονητική η ζωή σου? Είναι αυτό το οποίο έχεις ονειρευτεί να κάνεις χρονιά?
1: Είναι αυτό που σκέφτηκα από πολύ νωρίς, γιατί μπήκα στην προπονητική από πάρα πολύ νωρίς, έτσι, και είχα την τύχη να γνωρίσω πολύ σπουδαίους ανθρώπους, οι οποίοι ακόμα και σήμερα στη ζωή ήταν φως. Αυτό που προσπάθησα να κάνω εγώ, δεν ξεκίνησα να φτιάξω ένα αθλητικό σωματείο, αλλά δημιούργησα μια επαγγελματική ακαδημία, όπου έχει λίγο διαφορετικά στοιχεία από ό,τι έχει ένα αθλητικό σωματείο.
0: Εξήγησε τα μας λίγο.
1: Και προσέξτε λίγο. Αυτό που έχει σημασία είναι να μπει απευθείας στο ρόλο του επαγγελματία, στο ρόλο του ανθρώπου που κάνει τελείως διαφορετικό έργο από ό,τι κάνω σε ένα σωματείο. Ο σκοπός είναι το πώς θα βγάλω πρωταθλητές, το πώς θα κάνω. Αλλά εγώ, ο σκοπός μου, ακόμα και σήμερα, είναι το πώς τα παιδιά θα αγαπήσουν την άθληση. Εμένα αυτό που με κράτησε δεν είναι ότι έγινα πρωταθλητής, δεν είναι γιατί έβγαλα πρωταθλητές, αλλά γιατί έπαιρνα χαρά, έπαιρνα αγάπη, έπαιρνα αποδοχή, γνώριζα ανθρώπους, δημιουργούσαμε μια κουλτούρα γύρω από αυτό και πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη αξία μέσα σε ένα τέτοιο χώρο. Αυτό το πράγμα. Το πώς μέσα από εκεί θα πάρω χαρά, θα πάρω αγάπη, θα πάρω αποδοχή, θα χτίσω την προσωπικότητά μου.
0: Γιάννη Γκόβα, τι είναι το πρώτο πράγμα που λες σε ένα παιδί όταν μπαίνει για πρώτη φορά στη σχολή σου?
1: Είναι κάθε φορά προσπαθούμε να περάσουμε και ένα διαφορετικό. Αλλά την πρώτη φορά είναι ο σεβασμός.
0: Τους μαθαίνεις το σεβασμό, λοιπόν.
1: Το πώς και τι το σεβασμό. Και το σεβασμό δεν το δείχνεις. Δεν το λες. Το δείχνεις μέσα από τη δική σου.
0: Κερδίζεται ο σεβασμός.
1: Κερδίζεται ο σεβασμός. Μέσα από τα χρόνια μου λέει καμιά φορά πού ακούς καλύτερα. Στο ρόλο που έχεις στην εκπαίδευση, ακούς στο ρόλο του δασκάλου. Ο δασκάλου είναι κάτι άλλο. Είναι τελείως διαφορετικό από το ρόλο του καθηγητή. Είναι τελείως διαφορετικό από το ρόλο του οποιοδήποτε. Ο ρόλος του δασκάλου είναι κάτι άλλο. Και αυτό σημαίνει όχι μόνο στην προπονητική, αλλά παντού.
0: Και στο σχολείο.
1: Στο σχολείο και παντού, παντού, παντού.
0: Και παντού, έτσι. Υπάρχουν παιδιά που φαίνονται από την αρχή ότι θα γίνουν πρωταθλητές ή δημιουργούνται στην πορεία με τη δουλειά?
1: Όχι, εσύ. Δεν μπορείς να το δεις αυτό από την αρχή. Έχω κάνει πάρα πολλές φορές άπειρα λάθη στη διαδρομή που θεώρησα ότι ένα παιδάκι ήταν ταλέντο. Και στην πορεία οι περισσότερες επιτυχίες που ήταν στην τράκτορα όλα αυτά τα χρόνια. Και όχι μόνο. Να σκεφτείτε ακόμα και τα παιδιά τα οποία έχουν τεράστιες επιτυχίες. Ο Μωρίτσος ήταν ένα ταλέντο.
0: Ακριβώς.
1: Δεν ήταν ένα ταλέντο, αλλά ήταν ένα παιδί που είχε πολύ μεγάλη. Είχε νοοτροπία, πολεμιστή, είχε είχε συνέπεια, είχε ευθαρχία, είχε έναν άνθρωπο που ήταν μέντορας για κάποια χρόνια ο δάσκαλός του, βρήκε αυτό που έπρεπε να κάνει και αυτό κυριάρχησε στην πορεία. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να χτίσουμε στα παιδιά είναι η συνέπεια, η ευθαρχία και η νοοτροπία. Η νοοτροπία για μένα στη ζωή είναι το παν, όσο μάλλον στον αθλητισμό.
0: Φαντάζομαι τώρα ότι μέσα σε μια σχολή ταεκβοντό δεν έρχονται όλα τα παιδιά με τον ίδιο στόχο. Κάποια έρχονται απλά για να αθληθούν, κάποια άλλα για να μάθουν αυτοάμυνα, κάποια άλλα γιατί οι γονείς τους θέλουν έτσι να βγάλουν ενέργεια. Πώς ισορροπείς όλες αυτές τις διαφορετικές ανάγκες μέσα στο ίδιο μάθημα?
1: Πρόσεξε λοιπόν, τις περισσότερες φορές την πόρτα στις ακαδημίες την ανοίγει τις περισσότερες φορές ο γονιός, αλλά τα παιδιά την κρατάνε ανοιχτή. Αλλά αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε εμείς εδώ, και εγώ και η ομάδα που έχουμε, είναι να χτίσουμε με την οικογένεια μια σχέση εμπιστοσύνης, όπου η εμπιστοσύνη σαν αξία στη ζωή είναι πιο ψηλά από την αγάπη ή από οτιδήποτε άλλο. Αν με εμπιστευτείς για το σωστό λόγο, σίγουρα θα βρούμε τον τρόπο να συνεργαστούμε και να αγαπήσω ένας τον άλλον.
0: Άρα λείπει, λες σήμερα, γενικώς εμπιστοσύνη.
1: Η έλλειψη εμπιστοσύνης, ναι. Να πού να αφήσω το παιδί μου, ακούμε και 1000 πράγματα γύρω-γύρω. Οπότε η σχέση εμπιστοσύνης στη ζωή είναι το πιο σημαντικό πράγμα από όλα. Όταν θα με εμπιστευτείς, η εμπιστοσύνη είναι ευθύνη μεγάλη. Έτσι το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, έτσι.
0: Έτσι είναι.
1: Από εκεί και μετά, όσο μακριά κρατάς την οικογένεια από όλο αυτό, ξέρεις, πάμε πολλές φορές και βλέπουμε αγώνες. Πώς παρεμβαίνουν οι γονείς, τι κάνουν, πώς είναι. Όταν λοιπόν σε εμπιστευτεί ο γονιός, δεν έχεις λόγο μετά να δημιουργείς αντιπάθειες και σχέσεις αρνητικές με την οικογένεια και με το ίδιο το παιδί.
0: Ναι. Λοιπόν, το κουβέντιζα νωρίτερα και με τον ομοσπονδιακό προπονητή Πόλο των μικρών εθνικών ομάδων, τον κύριο Κατζηδάκη, για την συνοχή και την χημεία που πρέπει να έχει η ομάδα. Βέβαια, εκεί είναι ένα ομαδικό άθλημα, εδώ είναι ατομικό, ωστόσο είστε σύνολο. Έτσι, πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις ως προπονητής μία φιλοσοφία σταθερή όταν έχεις πολλά παιδιά, διαφορετικές ηλικίες, όταν είναι η φύση του αθλήματος τέτοια, όταν έχεις καθημερινά να δεις διαφορετικούς χαρακτήρες και ο στόχος είναι να μπορείς να τους έχεις όλους μαζί, μία ομάδα.
1: Το πάνω στη ζωή είναι το πώς αντιμετωπίζεις το κάθε παιδί θέλει μια διαφορετική μεταχείριση. Σήμερα πολύ περισσότερο από ποτέ τα παιδιά και παιδιά της καραντίνας και μετά, έτσι, τα οποία έζησαν ένα αφύσικο, εντελώς αφύσικο τρόπο ζωής. Εδώ εμείς αλλάξαμε οι ζωές οι δικές μας στη διάρκεια της καραντίνας και μετά, πόσο μάλλον τα παιδιά. Αυτό που λοιπόν χρειάζεται πολύ περισσότερο από τον καθένα και από τους δασκάλους και από τους κανένας προπονητές είναι το πώς διαχειρίζεσαι τη σχέση εμπιστοσύνης, πώς αντιμετωπίζεις ένα παιδί που έρχεται και είναι κάτω από την ομπρέλα, αφήνει έξω οτιδήποτε και έρχεται εκεί σαν ένα. Δεν ξέρει κανέναν. Εκεί πρέπει να πάρει, το πρώτο πράγμα πρέπει να πάρει είναι αποδοχή και αγάπη. Και μετά σιγά σιγά χτίζεις όλα τα υπόλοιπα. Αν έχεις αγάπη για αυτό που κάνεις, δεν υπάρχει τίποτα που να μην το κερδίσεις. Εγώ, επειδή είμαι και σε μια ηλικία τώρα, με μια πολύ μεγάλη διαδρομή, που αν γίνονταν το χρόνο πίσω πάλι σχεδόν τα ίδια πράγματα θα ξανά έκανα, γιατί αυτά πήρα και εγώ σαν παιδί.
0: Και αυτά σε έπεσαν εκεί.
1: Το μεγαλείο του αθλητισμού δεν υπάρχει. Αυτό που μπορεί να κάνει ο αθλητισμός δεν μπορεί να το κάνει ούτε η εκκλησία, ούτε η οικογένεια, ούτε το σχολείο, ούτε κανείς.
0: Τέτοια δύναμη λες έχει ο αθλητισμός, α?
1: Είναι τεράστια δύναμη που σου δίνει ο αθλητισμός και έχει ο αθλητισμός.
0: Ο ρόλος των γονιών πόσο καθοριστικός είναι και πώς ισορροπεί αυτή τη σχέση ανάμεσα στο παιδί και τον προπονητή?
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι αυτό, το πώς διαχειρίζεται ο γονιός, γιατί τα πάντα ξεκινάνε μέσα από την οικογένεια. Είναι το πιο δύσκολο πράγμα από όλα, γιατί με τα παιδιά δεν θα χαλαστείς ποτέ όμως. Τα παιδιά έχουν πάντα δίκιο. Εμείς πρέπει να πάμε κοντά στα παιδιά και να βάλουμε όρια. Στο γονιό που είναι μεγάλος, που είναι ενήλικας, δεν μπορεί να βάλεις όρια. Είναι πολλές φορές, είναι το πιο δύσκολο πράγμα που έχω αντιμετωπίσει όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουμε μια πορεία ζωής, ξέρουν που θα έρθουν και θα αντιμετωπίζουν, okay. Αλλά οι καινούργοι και ειδικά οι νέοι γονείς θέλουν να φέρουν τα παιδιά τους μέσα να γίνουν προδαθμιδές. Εγώ δεν το ακούω αυτόν. Δεν προτιμώ να φύγει κάποιος όταν έρχεται από αρχή της αρχής να γίνει το παιδί προδαθμιδής. Να γίνει Μουρούτσος, να γίνει Νικολαίδης, να γίνει κάτι άλλο.
0: Λοιπόν, αναδείξαμε εδώ στην εκπομπή πριν από περίπου 2 εβδομάδες ένα εξαιρετικό πρόγραμμα το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια ο Βασίλης Ογκουράβας από τη Λάρισα, στο άθλημα του handball, αλλά είναι ένα πρόγραμμα το οποίο κουμπώνει παντού. Είναι διδάκτορας φυσικής αγωγής ο Βασίλης Ογκουράβας και κατάφερε λοιπόν και μας εξήγησε πώς δουλεύει αυτό το πρόγραμμα και που ουσιαστικά έχει εντάξει και τους γονείς στις προπονήσεις.
1: Εμείς έχουμε μια συνεργασία με ένα εξαίρετο επιστήμονα, αθλητικό ψυχολόγο, όπου απαραίτητη προϋπόθεση για να έρθει ένα παιδάκι στις ακαδημίες, είτε στο τεχνικό κομμάτι είτε στο αγωνιστικό, ακόμα και παιδιά που έρχονται καινούργια, χωρίς να είναι υποχρεωτικό, να μπαίνουν σε ένα πρόγραμμα το οποίο έχουμε θεσπίσει ποια είναι τα κυρίαρχα πρόβλημα, πώς παρεμβαίνει ο γονιός, πότε παρεμβαίνει ο γονιός, πώς πρέπει να είναι, πώς διαχειρίζεται τη δυσκολία, πώς διαχειρίζεται την νίκη, πώς διαχειρίζεται την ήττα, πόσο σημαντικό είναι ο αθλητισμός για τη ζωή τους, πόσο σημαντικό είναι το μετάλλιο για τη ζωή τους. Και έχουμε με τον Γιάννη Τζανότη μια εξαιρετική συνεργασία αρκετά χρόνια και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, γιατί πολλές φορές έχουμε δει ότι μας έχει φέρει και κάποια αποτελέσματα. Έχεις δίκιο σε αυτό όμως.
0: Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα κάτι άλλο, το οποίο δυστυχώς είναι μια διαπίστωση της εποχής. Δεδομένου λοιπόν ότι το bullying δυστυχώς υπάρχει έντονα στην καθημερινότητα των παιδιών και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια σε πλατείες, στα σχολεία. Το ερώτημα είναι πόσο μπορεί ο αθλητισμός και ειδικά τέτοια αθλήματα όπως είναι το Taekwondo να λειτουργήσει ως ασπίδα αυτοπεποίθησης, ψυχικής ενδυνάμωσης για ένα παιδί.
1: Μπορώ να πω και σαν γονιός αλλά και σαν προπονητής, γιατί έχουν περάσει χιλιάδες παιδιά από τις ακαδημίες μας και όχι μόνο, από όλα τα εκπαιδευτικά κέντρα που λειτουργήσε στη διαδρομή μου. Δεν θυμάμαι ποτέ κανένα παιδί το οποίο να ήταν στις ακαδημίες μας να έχει τουλάχιστον να έχει ολοκληρώσει τον κύκλο σπουδών και να έχει πέσει θέμα μπούλινγκ. Τώρα μιλάω για χιλιάδες παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο στον Taekwondo. Σε οποιοδήποτε μορφή άθληση ο αθλητισμός χτίζει χαρακτήρα, χτίζει νοοτροπία. Και ένα παιδί που είναι ακόμα και ο τρόπος που περπατάει, και ο τρόπος που κινείται, και ο τρόπος που σκέπτεται, και ο τρόπος που αντιδράει, και ο τρόπος που παίρνει αποφάσεις, είναι τόσο διαφορετικός από το παιδί που δεν γυμνάζεται. Δεν είναι εύκολο στόχο σε κανέναν. Είτε είναι ένα μικρό παιδί που είναι 10 χρονών, είτε κάποιο που είναι στην εφηβεία που είναι 15 χρονών, είτε είναι μια κοπέλα πιο μεγάλη. Η αντίδραση είναι τελείως διαφορετική. Και πόσο μάλλον όταν είναι σε ένα άθλημα μαχητικό όπως είναι το Taekwondo, γιατί το κομμάτι και της αυτοάμυνας αποκτούν τα παιδιά αρκετές δεξιότητες που όταν χρειαστεί θα κάνουν κάτι, θα δημιουργήσουν πανικό, θα δημιουργήσουν κάτι και θα μπορέσουν να περασπίσουν τον εαυτό τους. Μακάρι κάθε οικογένεια να εντάξει τα παιδιά τους σε μια ακαδημία που να έχει ένα σπορ μαχητικό για κάποια χρόνια να αποκτήσουν βασικές δεξιότητες. Αλλά πιστεύω ακράδαντα όμως ότι σε όλες τις μορφές, και ένα παιδί που κάνει στίβο, και ένα παιδί που κάνει ποδόσφαιρο, και ένα παιδί που κάνει όταν γυμνάζεται συστηματικά και έχει δάσκαλο, προσέξτε, έχει δάσκαλο, όχι έχω μπει στη διαδικασία να παίξω αγώνες. Έχει δάσκαλο και περνάει την φιλοσοφία, περνάει το μήνυμα, γυμνάζεται σωστά, νευρομυϊκή συναρμογή, λέω και όλα αυτά που κάνει ο αθλητισμός, δεν είναι εύκολο για κανέναν.
0: Συμφωνώ απόλυτα. Λοιπόν, είπες λίγο νωρίτερα τη λέξη εμπιστοσύνη. Εμπιστοσύνη των γονιών απέναντι στο δάσκαλο και βεβαίως και στη συνέχεια και των παιδιών απέναντι στο δάσκαλο. Μιας και είπα και στο ξεκίνημα ότι εκτός από προπονητής και γενικός γραμματέας του Πανελλήνιου Συνδέσμου Γυμναστηρίων, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή πολλές φορές έχει τεθεί η ερώτηση από πάρα πολλούς ανθρώπους, από πάρα πολλούς γονείς. Πώς μπορεί να επιλέξει σωστά έναν χώρο προπονητή, έναν χώρο και έναν προπονητή για να νιώθει ασφάλεια για το παιδί του? Δηλαδή, με λίγα λόγια, πώς θα μπορέσει και με τι κριτήρια να επιλέξει το σωστό γυμναστήριο?
1: Το γυμναστήριο με το προπονητήριο είναι λίγο διαφορετικά πράγματα, έτσι. Το γυμναστήριο έχει άδεια λειτουργίας, άδεια καταλληλότητας.
0: Δεν εννοώ το απλό γυμναστήριο που θα πας να κάνεις βάρη. Εννοώ τα μαχητικά.
1: Πάμε λίγο από τα βασικά, έτσι.
0: Ναι.
1: Ψάχνουμε λίγο να δούμε το background του ανθρώπου που ηγείται, έτσι. Ποιος είναι ο δάσκαλος. Τι είναι άνθρωπο που είναι γύρω από το δάσκαλο. Τι έχει κάνει. Αν έχει σπουδές, αν δεν έχει. Αν έχει προηγούμενο background, έχει εργαστεί κάπου. Αν έχει άδεια καταλληλότητας. Αν είναι μέλος στην Ομοσπονδία. Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι που είναι στην Ομοσπονδία, επειδή πιστεύω ότι ο ρόλος είναι η ομπρέλα βάνων, που είναι η Ομοσπονδία για το άθλημα Taekwondo και τους προπονητές γνωρίζει και άδειες καταλληλότητες δίνει να είναι σε ένα χώρο, γιατί δεν είναι μόνο το κομμάτι του προπονητή, είναι και οι συνθήκες. Είναι το πρωτόκολλο που εφαρμόζει, το πρωτόκολλο άσκηση που εφαρμόζει. Είναι σωστό για ένα παιδί που είναι 8, 10, 15 χρονών. Παρά λοιπόν αν είναι μέλος στην Ομοσπονδία, αν έχει άδεια καταλληλότητας, αν έχει άδεια στο επαγγέλματος. Ξεκινάμε από τις γενικές πληροφορίες και μετά χρειάζεται η οικογένεια να μιλήσει με τους ανθρώπους, να μιλήσει με τους ασκάλους. Θα δει το background.
0: Ναι. Άρα πρέπει να κάνει μια έρευνα αγοράς, με λίγα λόγια.
1: Πρέπει να κάνει οπωσδήποτε. Δεν πάμε στη γειτονιά επειδή μας βολεύει ή πάμε σε ένα υπόγειο που να
0: πολύ
1: είναι.
0: Πολύ σωστό αυτό.
1: Δεν το συζητάμε αυτό, έτσι.
0: Πολύ σωστό αυτό που λες.
1: Έχει τύχει επειδή πηγαίνω και κάνω εξετάσεις σε όλη την Ελλάδα. Να πάω σε χώρους μέσα που ντρέπομαι να πας στην τουαλέτα. Πώς θα πας ένα παιδί εκεί πέρα. Λοιπόν, οπότε αυτός πρέπει να προσέχουμε το κάθε τι. Δεν είναι ένα πράγμα και δύο.
0: Μάλιστα. Πρέπει να κάνουν οι γονείς μία έρευνα αγοράς, έτσι, και να βρουν το σωστό δάσκαλο και το σωστό μέρος.
1: Άδεια στους επαγγέλματος, άδεια λειτουργίας, άδεια καταλληλότητας, μέλος σε κάποιο φορέα, επίσημο φορέα. Έτσι, γιατί στους 10 οι 7 είναι παράνομοι, έτσι. Τεράστιο το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Ναι. Τώρα πάει να γίνει κάτι τα τελευταία χρόνια με τη δουλειά που γίνεται στην Γενική Υπουργός Αθλητισμού, με το σύστημα Κούρος, όπου οι παράνομοι και οι άνθρωποι αυτοί που δεν έχουν τις προϋποθέσεις είναι εκτός. Εκεί χρειάζεται να το ψάξουμε. Γιατί είναι εύκολο να το βρει ο γονιός. Δεν είναι δύσκολο. Είσαι μέλος του νομοσοκομείου. Ωραία, μπορώ να το δω. Έχεις άδεια καταλληλότητας. Ναι. Έχεις άδεια λειτουργίας. Έχεις άδεια επαγγελματός. Έχεις τελειώσει ένα φορέα κάτι που να πιστοποιεί ότι αυτό που κάνεις είναι το σωστό. Είσαι επαγγελματίας.
0: Σωστά. Γιάννη Γκόβα, και κάτι τελευταίο. Έχει υπάρξει κάποια φράση, κάποια στιγμή ή κάτι που σου έχει πει ένα παιδί και το κρατάς έτσι σαν το μεγαλύτερο παράσημο αυτής της πορείας σου?
1: Το ακούω τακτικά από πάρα πολλά παιδιά, γιατί έχουν περάσει και τεράστιο νούμερο παιδιών, έχουν εμπνευστεί και έχουν γίνει δάσκαλοι, έχουν σπουδάσει στην Αθλητική Επιστήμη, προχωρήσαν τη ζωή τους. Όπου και αν πάμε, πάλι εδώ σε σένα θα γυρνάμε. Αυτό είναι μια φράση που ακούω πάρα πολλές φορές. Και θυμάμαι μία φορά, είχα μία αθλήτρια, η οποία παίζαμε αγώνες, η οικογένεια δεν ήξερε τίποτα. Και παίζουμε και πέφτει λιπόθυμη 13χρονο κοριτσάκι σε ένα πρωτάθλημα. Και την πήραμε, την βάλαμε στο αυτοκίνητό μας, την πήγαμε στο χρονοτικό νοσοκομείο στην Νίκαια και είδαμε ότι είχε ζαχαρώδη διαβήτη. Δεν το ήξερε ποτέ η οικογένεια. Και αυτό το πράγμα, το να με κοιτάει, να πετάξει τα μάτια, να έχει χάσει τη ζωή από μπροστά του. Και να ανακαλύψουμε ξαναπτικά ότι είναι εκεί και μπήκε σε μια άλλη ζωή μετά. Σταμάτησε λίγο τον πρωταθλητισμό για λίγο καιρό μέχρι να συνέβη. Και σπούδασε μετά, τελείωσε, έγινε μανούλα τώρα. Και όποτε περνάει, ας πούμε, είναι ευλογία. Αυτά που μου έχει χαρίσει ο αθλητισμός, πρέπει να ζήσεις 5 ζωές να τα ζήσεις. Είμαι ευγνώμων για κάθε άνθρωπο που συνάντησα στη διαδρομή. Η μεγαλύτερη περιουσία μου εδώ δεν είναι οι άνθρωποι που γνώρισα, η χαρά που πήρα, η αγάπη, η αποδοχή και η εμπιστοσύνη σε μια διαδρομή 42 χρόνια.
0: Είναι όλη αυτή η περιουσία, Γιάννη, η οποία πραγματικά δεν μπορεί να αποτιμηθεί. Λοιπόν, σε ευχαριστώ θερμά, Γιάννη Γκόβα, για αυτή την συζήτηση. Κρατώ ότι ο αθλητισμός, όταν υπηρετείται σωστά, δεν φτιάχνει απλώς αθλητές, αλλά κυρίως ανθρώπους. Και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο χειρό και το πιο σημαντικό μήνυμα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είσαι πάντα
1: καλά.
0: Καλή συνέχεια στο έργο σου. Έχετε γιορτή το Σάββατο στην Ακαδημία σου.
1: Έχουμε μια μεγάλη εκδήλωση στο κλείσιμο τη σεζόν και οι εξετάσεις για μεγαλύτερο επίπεδο. Κάποιοι θα κλείσουν τον πρώτο κύκλο σπουδών που είναι οι Μαύρες Ζώνες και είστε καλεσμένοι μας στο κλειστό γυμναστήριο του Διονύσου στην ώρα το απόγευμα.
0: Βεβαίως, με πολύ μεγάλη χαρά. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιάννη Γκόβα.
1: Κάθε καλό. Κάνω θερμά συγχαρητήρια για την εκπομπή και για ο τρόπος που πρεσβεύεις προς τα έξω την αθλητική δημοσιογραφία και τα θέματα που είναι επίκαιρα όσο ποτέ, όχι μόνο για το δικό μας, αλλά για το παρακολουθώ σε μια μεγάλη διαδρομή και είμαι ευγνώμων με τιμάς και με τη φιλία και με τη συνεργασία. Κάθε καλό και σε σένα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά.

Νομίζω ότι πραγματικά ο αθλητισμός έχει αξία για όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν λίγο νωρίτερα στην συνέντευξη και στην κουβέντα που είχαμε μαζί με τον Γιάννη Γκόβα. Ο αθλητισμός δεν είναι απλά το κυνήγι ενός μεταλλίου, αλλά είναι στάση ζωής. Είναι μαθήματα ζωής, είναι όλο αυτό το οποίο θα μας κάνει όλους να γίνουμε καλύτεροι και να μας βγάλει στο φως πραγματικά. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ φτάσαμε και σήμερα στο τέλος της εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια.

0: Era Sport 101,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
3: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
2: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
3: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
4: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
5: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
4: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
6: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
9: Ούζο Dartemis Black, σε αριθμημένα μπουκάλια.
8: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα?
9: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
8: Ούζο Dartemis Black. 100% φυσική γεύση.
9: Απολαύστε την αλήθεια του.
10: Απολαύστε υπεύθυνα.
11: Η οικογένεια των του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
12: Ακούτε Era Sport.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου, 10 λεπτά μετά τις 7 και ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της ΕΡΑΣΠΟΡ. Για τις επόμενες 2 ώρες και μαζί με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ του πρώτου αθλητικού ραδιοφώνου της χώρας θα ξεφυλίσουμε όλες τις εξελίξεις στις ομάδες της Super League, θα ενημερωθούμε για όλα τα νέα από το χώρο του μπάσκετ και τέλος θα κάνουμε μία βόλτα μέχρι τη Νέα Υόρκη όπου θα βρούμε τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Πέτρο Μαυρογεννίδη.

πολύτιμοι συνεργάτες σε αυτήν την περιήγηση στα νέα από τον αθλητικό χώρο. Στη ρύθμιση των ήχων η Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ειρήνη Παπαζήση, στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Να θυμίσω και τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας, την απορία σας, ό,τι εσείς θέλετε, με SMS γράφοντας σπορ κενό και αποστολή στο 54160, με email στο aerasport χωρίς τα papaker.gr και στο Viber πάτε στην αναζήτηση, γράφετε aerasport, θα σας βγάλει το σήμα του σταθμού και εκεί μπορείτε να στείλετε το μήνυμά σας.

0: Το ελληνικό ποδόσφαιρο πενθεί την απώλεια του Τάκη Γκόνια, ο οποίος έφυγε σε ηλικία 54 ετών. Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί σήμερα, προκαλώντας θλίψη. Ο ΕΚ λοιπόν φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Sporting Gijón, Πανιλιακό, Πανιόνιο, Μεσίνα και Κροτόνε, ενώ εργάστηκε και ως προπονητής. Λυπητήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Είναι ο δεύτερος χαμός στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Πριν από λίγο καιρό το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε χάσει και τον Παρασκευάτζα. Για την απώλεια του Τάκη Γκόνια αλλά και για τα νέα του Ολυμπιακού θα μας ενημερώσει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, θλίψα το πρωί για την απώλεια του Τάκη Γκόνια. Ηλικία 54, ήταν έκλεινε τα 55 το προσεχή Οκτώβριο. Άλλος ένας που φεύγει τόσο νωρίς όσο γρήγορα από τη ζωή μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον Παρασκευάτζα, ένα παιδί που... Ο Γκόνιας που πέρασε δύο φορές από τον Ολυμπιακό, κάνει τη μεταγραφή το επιχειρικά στο 1993. Το μεσημέρι θυμόμουν, ήταν μια από τις μεταγραφές που είχα καλύψει και εγώ ως νεαρός ρεπόρτερ τότε στα γραφεία που ήταν τότε της Δρακόμα, αν θυμάμαι καλά. Ήταν Κόκαλης πρόεδρος, μόλις είχε αναλάβει ως πρόεδρος το καλοκαίρι. Κόκαλης είχε μπει μαζί με τον ΔΕΦΑ το 1992 στη Διοικούσα Επιτροπή, στην Επιτροπή Σωτηρίας, όπως είχε τότε αναφερθεί, και ανέλαβε πρόεδρος το 1993. Άρα ήταν από τις πρώτες του μεταγραφές ως πρόεδρος του Ολυμπιακού και τότε γίνονταν εκεί οι μεταγραφές, στα γραφεία. Και πηγαίναμε, Νίκο μου, για να μάθουμε να δούμε και τα νέα, τα τελευταία, έτσι. Να δούμε ποιος περνάει και τα λοιπά. Και θυμάμαι ήταν και ο Γκούνιας μια από τις μεταγραφές που είχε κάνει τότε εκείνο το καλοκαίρι από το Λεβαδιακό το 1993. Μείνε 3,5 χρόνια στον Ολυμπιακό και επέστρεψε, γιατί στη συνέχεια παραχωρήθηκε από τον Ολυμπιακό στον Ηρακλή. Επέστρεψε αφού έπαιξε και στην Ισπανία, πέρασε τη Sporting Gijón, Πανιλιακό, Πανιόνιο. Επέστρεψε στον Ολυμπιακό για μια χρονιά το 2003, το καλοκαίρι του 2003, για ένα χρόνο. Και μετά, όπως είπες, έγινε και προπονητής. Τι να πει κανείς, αυτές τις περιπτώσεις, στην επιτήρια, στην οικογένειά του. Γιατί, επαναλαμβάνω, έφυγε και νωρίς. Όπως και ο Παρασκευασάτζας και εκείνος με πρόβλημα υγείας. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το μόνο που μπορεί κανείς είναι να βρίσκεται κοντά και να δίνει τα θερμά του συλληπιτήρια στην οικογένειά του, και όπως και ανέφερες και εσύ νωρίτερα, και ο Ολυμπιακός εξέδωσε και συλληπιτήρια, ανακοίνωσε για την απώλεια του Τάκη Γκόνια.

0: Νέο Πόρτερ, τι να κάνουμε. Και δεν είναι μόνο τότε, νομίζω και την επόμενη χρονιά. Αν ποτέ είχε γίνει του Αμανατίδη και του Ιωαννίδη, πακέτο από την Απόλλωνα Καλαμαριάς, ένα Σάββατο, μεσημέρι, απόγευμα προς απόγευμα, έχουν σκάσει μύτη στα γραφεία. Εκεί κι εγώ, κανονικά κάθε μέρα. Αντιστοίχω να βγάλεις το ρεπορτάζ. Αλλά ο Κονιάς ήταν και, θα πούμε, χαρισματικός παίχτης. Ήταν ένα 10 το μεσημέρι, ένα 8-10 θα μπορούσε να τον πει. Σεκάρι ήταν, αλλά επειδή είχε δύναμη και πήγαινε και καλά στις φάσεις, μπορούσε να έπαιζε και οχτάρι. Εντάξει, μιλάμε ότι έπαιζε στον Ολυμπιακό τότε, ο Ολυμπιακός είχε τον Καραπιάλη. Ήταν ένα δίδυμο, ξέρεις, φωτιά να παίζουν. Στις σημερινές εποχές, το να βάλεις δύο τέτοιους παίχτες στην ίδια δεκάδα, δύσκολο. Το βλέπουμε βέβαια. Σαν να πάνε λίγο στα πλάγια προπονητής, αλλά ωραίο δεξιπόδι και έβλεπε γήπεδο και κάθετες και ωραία σουτ και δυνατά σουτ. Και έλεγα και το μεσημέρι, θυμήθηκα ότι αυτό παιδί, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, είχε και εκείνο το τροχαίο που είχε επιζήσει και έλεγα ότι τότε επειδή το καλύπταμε κιόλας και για το ρεπορτάζ, πραγματικά οι πρώτες εικόνες που είχαμε από το αυτοκίνητο λέγαμε ότι δεν μπορεί να βγει και ζωντανός άνθρωπος.
1: Ναι,
0: από εκεί.
1: Το θυμάμαι.
0: Θυμάσαι.
1: Το θυμάμαι.
0: Λέγαμε δεν υπάρχει περίπτωση να βγει. Και όμως επέζησε, εντάξει, με πολύ με βαρύτατους τραυματισμούς, αλλά είχε επιζήσει. Δυστυχώς, γιατί λέγαμε, Χρήστο, πειράζουν και άλλοι, ότι το αφού βγήκες από εκεί ζωντανός, θα ζήσεις πάρα πολλά χρόνια. Αλλά τελικά ήταν έτσι τα πράγματα, γιατί έφυγε νωρίς στα 54 του Τάκης Γκούνιας.
1: Ο Γιάννης μου θυμίζει εδώ ότι και ο Μάριος Οικονόμου έφυγε πριν από λίγο καιρό, μην το ξεχνάτε.
0: Και ο Μάριος Οικονόμου, το είπα για, ναι. Για τον Ολυμπιακό, για παίκτες
1: ναι,
0: του,
1: ναι,
0: για πρώην ποδοσφαιριστές.
1: Γιάννη, έχεις δίκιο, απλά ναι, αυτό αναφερθήκαμε περισσότερο σε ποδοσφαιριστές.
0: Και που... αυτό άδικο και νέος άνθρωπος και από ατύχημα.
1: Ναι, γενικά τον τελευταίο καιρό, Μπάμπη, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχουμε αρκετές απώλειες από το χώρο του ποδοσφαίρου. Ευχόμαστε όλα να πάνε καλά και να έχουν υγεία όλοι. Να έχουν υγεία. Είναι ίσως το σημαντικότερο και το πολυτιμότερο αγαθό. Και μέσα στην τρέλα μας και στην καθημερινότητά μας και στη ρουτίνα μας, πολλές φορές νομίζω ότι το ξεχνάμε.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό, η υγεία. Να είναι καλά και η ζωή προχωράει. Με τα καλά της, με τα άσχημά της, αλλά είναι το πιο σημαντικό είναι αυτό που λες, να έχεις συνεργείο σαν προχωράς και να αντιμετωπίζεις όλα.
1: Πάμε στο τι γίνεται στον Ολυμπιακό. Έχουμε κινητικότητα,
0: αποτέλεσμα δεν έχουμε. Δηλαδή, τουλάχιστον σε αυτά που προσπαθεί να κάνει ο Ολυμπιακός, δεν μπορούμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής έχουν πληροφορηθεί ότι κάτι τελειώνει κτλ. Γιατί το λέω, γιατί ο Ολυμπιακός έχει αρκετά ανοιχτά μέτωπα. Έχει πρώτα το μέτωπο να κλείσει το κέντρο της άμυνας μετά την επιστροφή του Κάρμο. Έχει το Σμαϊλόβιτς και έχει και τη λύση του Ντουάρτε. Ο Ολυμπιακός δεν θα καθίσει να περιμένει πολύ την υπόθεση του Σμαϊλόβιτς. Η αλήθεια είναι από χθες το απόγευμα προκύπτει από την Ορβηγία ότι ο Ολυμπιακός είναι σε αυτό που λέμε σε καλύτερη θέση από τις άλλες ομάδες που τον διεκδικούν. Αλλά και πάλι υπάρχει διαφορά και ξέρουμε ότι αυτά είναι ξεσαρμετάβλητα. Αυτές οι καταστάσεις. Μπορεί μια ομάδα να παρουσιάσει μια καλύτερη πρόταση, ξέρω εγώ, να τα βρει ο Ολυμπιακός τελικά με τη Σάντεφιλντ. Διαφορετικά, λογικά, το περιμένουμε, αν δεν μπορεί να προχωρήσει στους Μάιλομι, θα πάει στη λύση του Ντουάρτε για να κλείσει το κέντρο της άμυνας. Έχει ανοιχτεί την
1: συζητάει και με τους δύο, ή έχει παγώσει με τον έναν και προχωράει με τον άλλον.
0: Η διαφορά είναι η εξής, ότι ο Ντουάρτε είναι ελεύθερος από τη Χετάφε. Ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι. Ανήκει στην Σάντεφιορντ και γίνεται διαπραγμάτευση και με την ομάδα. Καταλαβαίνουμε ότι η πρώτη επιλογή είναι ο Σμαϊλόβιτς και αν δεν προχωρήσει θα έχει backup τον Ντουάρτε.
1: Τον Ντουάρτε. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερος είναι και πιο εύκολο.
0: Εντάξει, αυτά και αυτά θεωρητικά είναι γιατί είχε τάφε. Έπαιζε το παιδί, Πορτογάλος, είχε απασχολήσει τον Ολυμπιακό άλλες δύο φορές στο παρελθόν. Δεν θέλω να πω ένα παίξι που θα περιμένει και εκείνο προφανώ πολύ, αλλά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έτσι φαίνεται να έχει κατάσταση. Αν δεν γίνει του Σμαϊλόβιτς, δεν μπορεί ο Ολυμπιακός, θα αποχωρήσει την υπόθεση του Ντουάρντε. Με ό,τι μπορεί βέβαια να συμβεί, όσο δεν κλείνει μια υπόθεση. Πάντα γίνεται αυτό και το ξέρουμε. Το δεύτερο που έχει ο Ολυμπιακός ανοιχτό και έχει υποχωρήσει αρκετά, αλλά περιμένουν κάποιο να τελειώσει, είναι του νεαρού εξτρέμ του Ρόκα τη Τζιρόνα, να κλείσει και εκεί μια θέση. Επίσης ανοιχτή είναι η υπόθεση του Στάνιτς. Του μεσοπιθετικού της Λουντουγκόρετς. Βέβαια εκεί μιλάμε και για πολλά χρήματα, έτσι για να έχουμε υπόψη μας ότι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή μιλάμε για μια μεταγραφή που η Λουντουγκόρετς θέλει ξεκινήσει από τα 10, φαίνεται να έχει κατέβει στα 8, ο Ολυμπιακός έχει φτάσει 6,5.

0: από τη Βουλγαρία προέκυπτε, το είχα πει και προηγούμενες μέρες, ότι εκτίμησε το Δαβρούνι 2,7 εκατομμύρια. Είναι πολλά τα λεφτά. Δεν μπορώ να σου πω από αυτή τη στιγμή ότι όντως θα γίνει. Αλλά όντως ο Ολυμπιακός το έχει ψάξει και έχει κάνει συζητήσεις για να τον πάρει το Στάνης, ο οποίος είναι, αν το δει κανείς, έχει κάνει εκπληκτική σεζόν πέρσι στο Europa League και είναι παίχτης που μπορεί να κουμπώσει, να πάρει το ρόλο του Κοστούλα που είχε. Και έλεγα για τον Γκάρμο την επιστροφή του, ότι ένα από τα λάθη του Ολυμπιακού πέρσι ήταν ότι δεν είχε τον τρίτο πόλο στο στόπερ όπως είναι ο Ρέτσος και ο Πιρόλα, δηλαδή στο ίδιο επίπεδο. Και φάνηκε δηλαδή αυτό το κενό και γι' αυτό το καλύπτει με τον Κάρμο και παίρνει κι άλλον έτοιμο. Το δεύτερο που του στήχησε, νομίζω, στον τρόπο παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, ήταν να σπέξει να πάρει αυτό το ρόλο του Κοστούλα. Που τον έπαιρνε ο Τσικίνιο, αλλά όταν δεν φορμέ και ο Τσικίνιο, δεν υπήρχε άλλο να τον παίξει αυτό το ρόλο. Πρόσεξε, τον έδινε και στον Ταρέμι. Άλλο παίχτη στον Ταρέμι από αυτά που σου πει.
1: Άλλα χαρακτηριστικά κάθε παίχτη.
0: Μπράβο, και το βλέπουμε τον Ταρέμι. Τι φορ επίπεδου είναι και στο Μουντιάλ. Κατάει πολλές φορές όλη την επίθεση του Ιράν μόνος του σε αρκετές περιπτώσεις. Και είναι ένας παίκτης που παίζει δεύτερο φορ. Αλλά έχει άλλα χαρακτηριστικά, άλλο στυλ ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το ανέφερα. Οπότε θα δούμε και τι θα γίνει με το Στάνης. Και τέταρτον, θέλει και ένα χαφ ακόμη, αν και έχει πέντε. Ο Ολυμπιακός δεν έχει φύγει παίκτη ακόμη από τα χαφ του. Γιατί λέγαμε ότι θα φύγει ο Νασημέδου δανεικός, ακόμη δεν έχει δοθεί. Και Δευτέρα ξεκινάει και η προετοιμασία.
1: Εκτιμάς ότι θα φύγει ο Νασημέντο, θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Η λογική λέει ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει χαφ και θα πάρει και για βασικό χαφ. Όταν κάνει προσπάθεια για τον Καντίου και όταν επιστρέφει η υπόθεση του Άμραμπατ στο προσκήνιο, την Τουρκία αναφέρουν. Πάντα με επιφύλαξη θα αναφέρουμε ότι γενικά την Τουρκία, εγώ τουλάχιστον πάντα πολύ επιφυλακτικό, ότι η Μπέτις έχει κάνει υπόθεση 7,5 εκατομμύρια για να τον πάρει, για να τον κρατήσει, γιατί παίξει εκεί δανεικός, και ότι Φενέρ περιμένει και την υπόθεση του Ολυμπιακού, που δεν την έχει κάνει ακόμη. Μιλάμε τώρα από ποδοσφαιριστές, ο Άμραμπατ είναι βασικός στο Μαρόκο, έτσι, παίξει United. Δεν είναι παίξει για να τον πάρει για συμπληρωματικό, είναι για να παίξει βασικός. Ή και ο Καντιού της Λοριάν είναι για βασικός. Οπότε εκεί θα πρέπει να απελευθερωθεί η θέση οπωσδήποτε. Έχει ανανεώσει ο Γκαρθία, μην ξεχνάμε. Οκ, θα υποχωρήσει προφανώς στην ιεραρχία, θα είναι συμπληρωματικός. Αλλά δεν μπορεί να έχει ο Ολυμπιακός και τον Έσε και τον Μουζακίτη και τον Άμραμπατ και τον Γκαρθία και τον Σιπιόνι και τον Ασημέντη για να πει το δύο.
1: Δεν χωράνε, δεν χωράνε.
0: Όχι, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή αργά ή γρήγορα νομίζω θα δοθεί ο Ασημέντο. Νομίζω, εκτός, εντάξει, την υπολογίζει και εξτρέμ, αλλά και εκεί, επειδή ο Ολυμπιακός θα πάρει εξτρέμ και ενδεχομένως μπορεί να πάρει και δεύτερο. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει για εκεί το Φορτούνι, το ξεχνάμε. Φορτούνι αριστερά τον βάζει. Τον έβαζε με τη Λίμπαρ. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι τώρα. Δεν τον έβαζε μεσοεπιθετικό. Μία φορά τον έβαλε. Το έχω πει πολλές φορές στο πεντάμινο, τετράμινο που ήταν στον πάγκο του Ολυμπιακού. Ήταν και ο Φορτούνις. Ένα παιχνίδι μέχρι και το τελικό του conference. Σε ένα μάτσο ο Φορτούνις είχε παίξει πίσω από το φορ με την Άξιν Φιλαδέλφια στα playoff. Δεν έχει ξαναπέξει άλλο παιχνίδι. Όλα τα μάτσα θα είχε παίξει αριστερά. Ή δεξιά ή κυρίως αριστερά. Είναι και ο πιτσιρικάς ο Αντρελούις, είναι ο Μάρτινς που πρόσφατα ο Ολυμπιακός είχε τίποτα σε την Κλάζονταρ και την απέρριψε, το ανέωσε το συμβόλαιο. Εκεί θα υπολογίζεται και ο Ροντινέη, αν αποκριθεί ειδικά και δεύτερος που στο πλάνο να αποκριθεί και άλλος δεξιός μπακ πίσω από τον Μαθαίο, εκεί θα υπολογίζεται, δεν πάει 6-7-6-7 για να παίζουν οι δύο. Εντάξει, δεν έχει δοθεί και ο Στοφέτσα, έτσι, μην το ξεχνάμε. Η εκτίμηση είναι ότι ο Στοφέτσα θα μείνει στην Ιταλία. Ο Ολυμπιακός. Προφανώς δεν έχει ακόμη πρόταση που να τον ικανοποιεί.
1: Αυτό που είπες, αλλά πρέπει να υπάρξει και πρόταση.
0: Προτάσεις έχει. Το θέλει η Πάρμα να τον κρατήσει. Το θέλει ξαναπίσω η Κόμο. Το θέλει το Ρήνο. Το θέλουν οι Ιταλικές ομάδες. Λεφτά δεν δίνουν. Θα δώσει μια διαφορά.
1: Και ο Ολυμπιακός φαντάζομαι ότι δεν είναι διατεθειμένος να τον χαρίσει.
0: Προφανέστατα, γιατί πέσε εδώ σε 5 για να τον πάρει.
1: Γι' αυτό λέω, επειδή έχει δώσει ένα ποσό το οποίο δεν είναι και μικρό, ναι.
0: Κοίταξε, στο τέλος, επειδή μεταγραφές τελειώνουν Αύγουστο και Σεπτέμβρη. Εάν δεν έχει χώρο το παιδί, θα δοθεί και έστω και δανεικός με οψίων αγοράς. Αυτά που γίνονται κάθε χρόνο με αρκετούς παίχτες. Έτσι γίνεται, Νίκο μου. Αν δεν αλλάξει κάτι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν το βλέπω τόσο πέτσα να είναι στα βασικά πλάνα. Που είναι μια χαρά παίχτης. Πήγε και μια χαρά με την Πάρμα. Βέβαια, πρέπει να το κοιτάμε αυτά λίγο με προσοχή. Γιατί στην Πάρμα έπαιξε, παίζει με τρεις στην άμυνα, 3-5-2 και παίζει ουσιαστικά δεύτερο φόρ. Άλλη θέση από αυτή που τον πήρε ο Ολυμπιακός. Οπότε να τα έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, γιατί δεν πήγε εκεί, έπαιξε καλά. Ναι, άλλο σύστημα, άλλη θέση. Με την Λίμπαρ παίζει διαφορετικά. Οπότε βλέπεις πόσα πράγματα έχουμε να δούμε τις επόμενες. Αυτό που βασικά και το Ολυμπιακό να τελειώσει 3-4 μεταγραφές από αυτές που θέλει να κάνει, να είναι στην Ολλανδία στα φιλικά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει τα ανακοίνωσε χθες, πάει, ξεκινάει με Ράκοβ, με Λέουβεν, με Φορτούνα Σιτάρτ και αμέσως μετά αρχίζουν τα ακόμη πιο δύσκολα φιλικά με Άγιαξ, με Άντβερπ και με Αλκμάρ. Για να είναι έτοιμος πια για το δεύτερο προκριματικό γύρο, συγγνώμη, το τρίτο συγγνώμη, προκριματικό γύρο του Champions League.
1: Ναι, φτάνοντας κοντά σε αυτές τις ημερομηνίες, όπως λες, θα δώσει τα πιο δυνατά φιλικά.
0: Ναι. Μέχρι 24-25 Ιουλίου έχει τα φιλικά. Και μετά θα μπει σε διαδικασία να ετοιμαστεί για τα αποκριματικά του Champions League. Και βέβαια να ξέρει να έχει και το αποτέλεσμα της κλήρωσης, ξέρει τους υποψήφιους αντιπάλους του, ξέρει ότι αν αποκριθεί θα έχει ακόμη πιο δύσκολο έργο στα play-off, γιατί εκεί δεν υπάρχει να περιμένουμε κάποιος αν θα αποκριθεί. Όχι, είναι δεδομένα. Μπόντο Γκλιμτ ή Λιόν. Δεν υπάρχει τρίτη επιλογή. Ένας από τους δύο θα πέσει στον Ολυμπιακό, εάν βεβαίως περάσει από το τρίτο προκριματικό που εκεί είναι η Ζενσιλουάζ, είναι η Ναϊμέχεν, είναι η Σπάρτα Πράγας και ο νικητής του Ζερβαριού στον Γκράτ Χατ. Δεν μπορώ να πείσω ότι κάποια από αυτές τις ομάδες είναι το φόβητρο. Δεν θα είναι εύκολο, θα είναι δύσκολα μας, αλλά μπορεί να περάσει ο Ολυμπιακός και εκεί θα τον περιμένουμε μετά, αν τα καταφέρει, στα play-off για να μπει στη League First, τον περιμένει η Λίον ή η Μπότο, που την είχε αντιμετωπίσει πέρσι στο, όχι φέτος, πέρσι στο Europa League. Να πω επίσης ότι ο Ολυμπιακός έβγαλε εξένως μια ανακοίνωση. Ενημερώνει όσους θέλουν να πάρουν για τα διαρκεία στις 3-3-7 είναι αυτά που λέμε τα συνδεσμιακά, που είναι πολύ φθηνά, αλλά έχουν, για να τα πάρει κανείς, πρέπει να δώσει επιπλέον οικονομική ενίσχυση προς τον ερασιτέχνη. Και λέει ότι ανακοινώνει λοιπόν ότι τα κουπόνια που αντιστοιχούν σε αυτές τις εξαντλήθηκαν. Είναι δηλαδή όσοι είχαν προλάβει και είχαν κάνει την οικονομική ενίσχυση για να έχουν αυτό το δικαίωμα. Μόνο λοιπόν όσοι έχουν αποχωρήσει αυτήν την αγορά του κουπονιού έχουν δικαίωμα να πάρουν σε αυτές τις θύρες, 3 έως 7, και μπορούν να τα αγοράσουν τα εισιτήρια μέχρι την Παρασκευή 3 Ιουλίου. Μετά από αυτήν την ημερομηνία που ενεργοποιούνται τα κουπόνια και χάνεται και το δικαίωμα αγοράς.
1: Μάλιστα. Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι άλλο φαντάζομαι. Νομίζω ότι έχεις δώσει τα πάντα. Πληρέστε το ρεπορτάζ όπως πάντα.
0: Και περιμένουμε να δούμε αν θα έχουμε κάποια εξέλιξη εδώ σήμερα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Κατάληξη βασικά.
1: Κατάληξη, ναι. Γιατί ναι, είπες ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις και περιμένουμε να δούμε.
0: Έχει διαπραγματεύσεις. Όπου κάποια στιγμή να ξεκλειδώσουν, να προχωρήσουν να κλείσει η μεταγραφή.
1: Ωραία. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Ήταν ο Μπάμπης Παπάζογλου με το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, ο οποίος μας ανέφερε ότι ο Ολυμπιακός είναι σε συζητήσεις με διάφορους παίκτες. Υπάρχει πάντα η περίπτωση του Σμαϊλόβιτς, είναι σε συζητήσεις και με τον Ντουάρντε. Μένει να δούμε εάν από κάποιες από αυτές τις διαπραγματεύσεις θα υπάρξει λευκός καπνός.

0: Sport 101,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Σε λίγο φτάνουν από το αεροδρόμιο.
4: Μην ανησυχείς. Έχω πάρει ό,τι χρειαζόμαστε και φυσικά φέτα Αρβανίτη.
3: Τέλεια! Να νιώσουν την πατρίδα και το σπίτι τους από την πρώτη μπουκιά. Λέω από εκεί να κάτσει ο παππούς, εδώ τα παιδιά και.
4: Εμένα ξέρεις, ε! Βάλε με δίπλα στη φέτα Αρβανίτη.
3: Α, η φέτα Αρβανίτη θα πάει στη μέση για να φτάνουν όλοι.
5: Χρόνια τώρα η φέτα έχει αποκτήσει επώνυμο και ομορφαίνει το οικογενειακό μας τραπέζι. Γιατί φτιάχνεται και τρώγεται με αγάπη. Φέτα Αρβανίτη, η δική μας γεύση.
6: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
7: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
8: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
9: Ακούτε Air Sport.

0: Είσαστε συντονισμένοι στη Νέα Σπόρο 101,8. Η βραδινή ραδιοεφημερίδα συνεχίζεται. Περνάμε στο δεύτερο μισάωρο. Φεύγουμε. Καταρχάς να πω ότι έχουμε αλλαγή σκυτάλης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννη, συγγνώμη. Γιάννης Κωσταράκης μαζί μας. Φεύγουμε από Πειραιά και ανεβαίνουμε Βόρεια Ελλάδα. Πάμε να βρούμε Γιώργο Μίνο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Φεύγεις από τον Πειραιά στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι. Και επειδή ξέρω το πόσο αγαπάς τη φόρμουλα, περιμένω να μου πεις, για να θα σε ακούσω και θα πάω
1: Αντωνέλη Χάμιλτον.
0: Ο Γιώργος Μίνος δωρεάν σας δίνει τα προγνωστικά του. Πηγαίνετε τώρα να παίξετε. Νικητή στην Αυστρία, Κίμη Αντωνέλη, δεύτερος ο Χάμιλτον. Δώρο από το Γιώργο.
1: Ή το ανήπ, αλλά ή που να είναι. Νομίζω όμως ο Αντωνέλη έχει περισσότερες ερωτήσεις.
0: Εγώ ό,τι μου πεις θα το κάνω, Γιώργο. Λοιπόν, να πούμε ότι εκτός εθνικής θα παραμείνει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας, με την απόφαση που πήρε να σχετίζεται για οικογενειακούς λόγους.
1: Προσωπικό θέμα, αλλά δεν ξέρω αν αυτό το θέμα το προσωπικό έχει να κάνει με την αντιμετώπιση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς σε κάποια παιχνίδια που ο Πεκταράς ήταν έξω και ήταν, χωρίς να θίγω κάποιον άλλον, κάποιοι άλλοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι πάντα ήταν στην ενδεκάδα, από την αρχή, Και ο Κωνσταντέλιας ήταν αλλαγή. Ίσως είναι και, έχει παίξει και αυτό το καθοριστικό ρόλο, σύν τα άλλα που ανέφερε, και θεωρώ ότι ο Κωνσταντέλιας μετά από τα παιχνίδια αυτά, τρία που θα παίξει με Σερβία, Ολλανδία και Γερμανία, νομίζω ότι μετά το National League, νομίζω ότι θα το σκεφτεί και να δούμε τι θα κάνει. Εκτιμώ αυτή την κατάσταση.
0: Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σήμερα...
1: Δεν ξέρω αν το κατάλαβες.
0: Το κατάλαβα.
1: Ο παίκτης αυτός, όπως είδε ο κόσμος, σε πολλά παιχνίδια ήταν αλλαγή στο 77 με 79. Βασικοί παίκτες ήταν κάποιοι και σε μεγάλη ηλικία. Κάποιοι που δεν έχουν ομάδες. Κάποιοι. Αλλά έτσι είναι. Δεν γνώσιμο πάνω απ' όλα.
0: Γιώργο, πάντως ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η απόφασή του είναι για οικογενειακούς λόγους. Οπότε ας το αφήσουμε εκεί.
1: Όχι, αλλά όταν κάνεις το ρεπορτάζ, να λες τα πράγματα και ορισμένα. Τώρα αυτό είναι προσωπικό του θέμα για το ότι έχει δύο παιδιά, περιμένει το δεύτερο παιδί. Είναι προσωπικά θέματα και δεν εισέρχομαι σε αυτά. Αλλά ένας βασικός λόγος θεωρώ έπαιξε για την απόφαση που πήρε, που καλά έκανε και την πήρε. Θα δείξει αν θα είναι θετική ή όχι. Εκτιμώ εγώ ότι μετά το 2027 θα είναι πάλι εθνική, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση νομίζω ότι η αντιμετώπιση του δεν ήταν ενδεδειγμένη. Αν ήταν παίκτης από την πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αν ήταν την πρωτεύουσα της Ελλάδας θα έγινε χαμός στο ίσωμα. Τώρα δεν έγινε τίποτα. Ο Πεκταράς, έτσι, αλλά μόλις έκανε τώρα την ανακοίνωση, ξεσηκώθηκαν. Μα τώρα, όταν έπαιζε η ομάδα, τι έκανε και ήταν στο 77 αλλαγή.
0: Ωραία. Γιώργο, πάμε παρακάτω, πάμε στον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται, ναι. Χαιρέτησε ο Λόβρεν. Υπήρξε ανακοίνωση από την ΠΑΟΚ.
1: Χαιρέτησε ο Λόβρεν, χαιρέτησε ο κ. Γιώργο που πήγε στη Δυναμό Κιέβου. Θα καθοδόν αντίστροφη μέτρηση για τον Ροστούντο, ο οποίος θα είναι κάτι κοστούμπα στο επόμενο διάστημα. Νομίζω αύριο, το αργότερο μεθαύριο, θα έρθει για να υπογράψει και συμφωνήσει με τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ θα δοθεί μεταγραφή ο Σάντζερ που πήρε ο Μεξικανός. Ο ΠΑΟΚ έχει πρόταση που ικανοποιεί τον ΠΑΟΚ και νομίζω θέλει να φύγει και ο παίκτης, ο Σάντζερ. Οπότε νομίζω όπως τον πήρε ο ΠΑΟΚ θα τον δώσει. Τα χρήματα που δαπάνησε θα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Οπότε νομίζω μία ή άλλη ήταν. Δηλαδή όσα πήρε θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ. Από εκεί και μετά μέχρι σήμερα το βράδυ θα γίνεται, ενημερώνεται και κοιτάζει ο Λύση ποιους παίκτες, τους παίκτες, το υλικό, ποιοι παίκτες θα μείνουν, θα φύγουν, οι λίστες που έχει για παίκτες για να έρθουν στην Τούμπα. Όλα αυτά αξιολογούνται σε συνεργασία φυσικά με τον Λέο Μάτος και τον Αντελίνο Βιερίνια. Οπότε κοντά του αρμόσα Ελούγια, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα προχωρήσει στις επόμενες κινήσεις. Υπάρχει λίστα για παίκτες που θα έρθουν στην Τούμπα. Υπάρχει λίστα για τους παίκτες. Υπάρχει λίστα για τους παίκτες που θα έρθουν στην Τούμπα. Θα υπάρχει όμως λίστα για τους παίκτες που δεν θα μείνουν στην Τούμπα. Όλα αυτά από αύριο και μετά, διότι η αποστολή φεύγει την Δευτέρα 10 παρατέτω για το Τίσσερο και από εκεί ο δικό για την Ολλανδία, το βασικό στάδιο προετοιμασία και σύμπτωση, όλα τα φιλικά παιχνίδια του ΠΑΟΚ είναι τις ίδιες ημερομηνίες που έχει και ο Παναθηναϊκός. Στις 1, 4, 7, 7 και 11. Δεν ξέρω τις ώρες αν συμπίπτουν, αλλά ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει εδώ και καιρό. Τα παιχνίδια είναι Μπέβερεν, Βέστερλο, ΑΕΚ Λάρνακα και τελευταίο είναι Τβέντε. Λέω σύμπτωση.
0: Γιώργο, μία εκτίμηση για το περίπου. Ο Λύση είναι καινούριος προπονητής, σίγουρα δεν έχει ακόμα πλήρη εικόνα της ομάδας. Μία εκτίμηση δική σου για το πόσους παίκτες μπορεί να κινηθεί ο ΠΑΟΚ για μεταγραφές.
1: Γύρω στις 8 με 11. 8 με 11. Με τρεις παικταράδες. Θα προσθεθούν τρεις παικταράδες. 8 με 11 από τους τρεις θα είναι παικταράδες. Όχι ότι άντε θα είναι. Θα θεωρώ ότι η εκτίμησή μου είναι ότι ο ΠΑΟΚ θα αποκτήσει για το κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Και βλέπει και για πολλές θέσεις, για στόπερ, για μπακ, για εξτρέμ, για χαφ και πολλά άλλα. Περιμένουμε πρώτα να κάνει αξιολόγηση ο άνθρωπος. Έχει μεγάλο κέρδο για δουλειά. Οι παίκτες τον ακούνε. Σήμερα και χθες οι δύο προπονήσεις που γίνονται σε καταστάσεις μεσήβριας. Νομίζω ότι θέλει το δέσιμο έτσι ώστε να καταλάβει και ο παίκτης το τι ακριβώς θέλει ο προπονητής και ο προπονητής τι ακριβώς μπορούν να κάνουν οι παίκτες. Όλα αυτά δεν είναι μια μέρα στην άλλη. Χρειάζεται σοβαρότητα, χρειάζεται ταπεινότητα και δουλειά και τίποτα άλλο.
0: Μάλιστα, άρα μιλάμε, αν είναι τόσο μεγάλο το αριθμό, για ριζική η αλλαγή.
1: Δεν είναι ριζική. Θα πρέπει μια ομάδα, θα πρέπει να έχει ένα ρόστερ τέτοιο ώστε. Έχει τρεις υποχρεώσεις ο ΠΑΟΚ. Έχει κύπελλο, πρωτάθλημα, Ευρώπη. Πώς θα τα απεξέλθεις όλα αυτά? Θα πρέπει να κάνεις και ομάδα και για την Ευρώπη, για την Ελλάδα, για το κύπελλο. Όλα αυτά και όλες οι ομάδες το κάνουν αυτό. Να έχει ένα μεγάλο ρόστερ τέτοιο ώστε να μπορείτε να το αποκρίνετε. Να έχει δύο εντεκάδες και για να μπορέσει. Υπάρχουν τραυματισμοί, υπάρχουν τιμωρίες.
0: Έχει δίκιο. Είναι πολλές υποχρεώσεις, πολλά τα παιχνίδια και για τις τρεις διοργανώσεις. Οπότε ναι, έχει δίκιο. Χρειάζεται να υπάρχουν και ανάσες.
1: Είδαμε φέτος την ΑΕΚ με το βάθος ρόστερ πώς κατάφερε και πέτυχε αυτό που όλοι το θεωρούταν ακατόρθωτο για πολλούς, αλλά έγινε πραγματικότητα, έστω και με τον τρόπο που έγινε. Αλλά στο τέλος λένε, στο τέλος είδε το γαμπρό. Και ο γαμπρός ήταν ότι η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα. Ό,τι και να λες, το πρωτάθλημα πήγε στη Φιλαδέλφεια.
0: Μάλιστα, οκ. Okay.
1: Το ΠΑΟΚ έχασε τα πάντα, έχασε το κύπελλο, έχασε το πρωτάθλημα, αλλά έχασε και τη δεύτερη θέση. Το τελευταίο στόχος και αυτό ο ΠΑΟΚ το απόλυσε σε ένα γήπεδο, άδειο γήπεδο και με μείον 10-12 παίκτες τραυματίες και οτιδήποτε άλλο Παναθηναϊκός και που τραυματίστηκαν και δύο παίκτες κατά τη διάρκεια του αγώνα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ και ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 και τελικά έχασε και την τελευταία του φέρντα ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό. Τα σχόλια είναι περίτα.
0: Λοιπόν, ξέρω ότι βλέπεις και Μουντιάλ. Το βράδυ έχουμε δύο αγώνες για τον δεύτερο όμιλο. Ελβετία-Καναδά και Βοσνία-Κατάρ. Έχεις κάποια...
1: Πιστεύω ότι ο Καναδάς θα κερδίσει λόγω ότι είναι στην... Το Μουντιάλ γίνεται και στην μία από τις τρεις χώρες. Ισπανία, Καναδάς, Μεξικό...
0: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.
1: Νομίζω και οι τρεις χώρες θα περάσουν άνετα. Από εκεί και μετά για τη Βοσνία νομίζω ότι είναι απόλυτο φαβορή. Μπορεί να κάνει την έκπληξη το καθά το πρώτο παιχνίδι, αλλά οι Βόσνοι είναι Ευρωπαίοι και έχουν το ταπεραμέντο. Πάντως εχθές η Αγγλία δεν μπόρεσε, μάλλον τα μάγια που έκανε εκεί ένας μάγος από την Γκάνα έπιασε τόπο και τελικά η Γκάνα, η οποία τα δύο δίδα της Γκάνας αγωνίζεται στην Premier League, στην Αγγλία. Πήρε ισοπαλία.
0: Δεν ξέρω, Γιώργο, αν φταίνε μόνο τα μάγια ή αν φταίει και η άμυνα η οποία έπαιξε η Γκάνα.
1: Τα μάγια που τον είδε στον το μάγο εκεί.
0: Τον είδα.
1: Δεν έφυγε κανένα κόλλο τερματοφύλακα. Βέβαια, τον είδε.
0: Τον είδα.
1: Έκανε τα μαγικά. Και μ' άρεσε και πολύ η πάπια, το σήμα καταθέτει του Μεξικού. Η πάπια που ακολουθεί παντού. Που πάει στα μάτια του Μεξικού. Είναι πολύ ωραία η πάπια.
0: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή ξεκούραση σου εύχομαι. Ξέρω ότι είσαι από το πρωί στο τρέξιμο, οπότε καλή ξεκούραση.
1: Από την πρωινή ενημέρωση μέχρι το βράδυ.
0: Ήταν ο Γιώργος Μίνος με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη, επιστρέφουμε Αθήνα και από Αθήνα θα μας πάει νοητά στην Ολλανδία ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Χρήστο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Νικόλα μου. Καλησπέρα στους φίλους μας. Είναι μια μέρα ειδησιογραφικά σχετικά ήρεμη σε σχέση με τις προηγούμενες που είχαμε ένα μπαράζ μεταγραφών και αρκετών σεναρίων που ήταν στον αέρα. Η σημερινή μέρα είναι μέρα προπόνησης, προετοιμασίας με λιγότερα μεταγραφικά σενάρια υπαρκτά, γιατί ονόματα, αν σε φάρει κανείς, θα βρει πάρα πολλά καινούργια πρόσωπα που πλασάρουν σε διάφορες σελίδες και εξαφανίζονται μετά από κάποιες μέρες για να έρθουν οι επόμενες κτλ. Σε γενικές γραμμές, αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Παναθηναϊκός μέχρι στιγμής δεν έχει ξεφύγει από τον μεταγραφικό του σχεδιασμό. Έχει κλείσει τρεις μεταγραφές και οι τρεις είναι πρώτες του επιλογές. Μπορούμε να τις θεωρήσουμε τις μεταγραφές τέσσερις, αν σκεφτούμε ότι και ο Ντεφράι είναι με το στυλό στο χέρι, έχει συμφωνήσει προφορικά και μένουν μόνο κάποια διαδικαστικά για να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία και να υπογράψει. Οπότε πάνε καλά τα πράγματα. Τρέχουν και άλλες υποθέσεις, σημαντικές υποθέσεις για να γεμίσει η ομάδα όχι μόνο με πρώτες επιλογές αλλά και με επιλογές που θα τις δώσουν ένα βάθος στο ρόστερ. Γιατί το σημαντικό για την ομάδα δεν είναι μόνο να έχει καλά τους παίχτες, είναι να κοιτάει προπονητής στον πάγκο και να βλέπει παίχτες που να του δίνουν επιλογές.
0: Είναι αυτό που είπε και πριν ο Γιώργος Ομίνος για τον ΠΑΟΚ, ότι επειδή οι υποχρεώσεις είναι πάρα πολλές, χρειάζονται παίκτες οι οποίοι θα είναι ετοιμοπόλεμοι να ανταπεξέλθουν ανά πάσα ώρα και στιγμή βρεθούν να βοηθήσουν την ομάδα.
2: Δεν μπορεί να έχει σίγουρα 25-26 παίκτες που να είναι ίδιοι. Σίγουρα υπάρχει μια προτεραιότητα, μια ιεραρχία. Ο ένας λίγο καλύτερος, λίγο πιο έμπειρος, λίγο πιο με διαφορετικά προφίλ. Το σημαντικό είναι να έχεις παίχτες για τη μία θέση που ο καθένας θα έχει διαφορετικό προφίλ από τον άλλον. Να μπορεί να σου δώσει λύσεις σε πράγματα που ο κάποιος καλώνει. Να μπορείς να κάνεις διακίνηση από τον πάγκο και να δώσεις κάτι που σου λείπει εκείνη τη στιγμή μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός πάει καλά στο σχεδιασμό του. Οι επιλογές που έχει πάρει μέχρι στιγμής, είπαμε, είναι αυτές που είχε πρώτες στη λίστα. Κάποια στιγμή αναγκαστικά μπορεί να πέσει και σε δεύτερες επιλογές. Ενδεχομένως και σε τρίτες, γιατί η αγορά είναι πάντα περίεργη. Δεν είναι λογική σούπερ μάρκετ. Έχω τα λεφτά, μπαίνω μέσα, πάω στο ράφι. Βλέπω ότι μου κάνει, το παίρνω, πάω ταμείο, πληρώνω, φεύγω. Έτσι. Βλέπεις ότι σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανταγωνισμός, υπάρχουν και άλλες ομάδες που διευθυντούν τον παίχτη, υπάρχουν τα θέλω του παίχτη, υπάρχουν τα θέλω του μάνατζερ, υπάρχουν οι δυσκολίες στη διαπραγμάτευση ανάλογα με τα καπρίτσια του κάθε ιδιοκτήτη. Όπως για παράδειγμα γίνεται με τον Γιλμπιρίμ, τον πρόεδρο της Άμψο Σπορ, που έχει δημιουργήσει στο θέμα του λαδού του Στόπερ ένα θεματάκι. Δηλαδή, κάπου ταλαιπωρεί με την έννοια ότι άλλα λέει τώρα, εκεί που φαίνεται ότι πάνε τα βρούνε την επόμενη μέρα ζητάει κάτι παραπάνω, κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά και ο Παναθηναϊκός εκεί σε μια λογική, το έχουμε πει από χθες, ότι την παγώνει αυτή την υπόθεση προς το παρόν, δεν τα ακυρώνει. Δεν σημαίνει ότι πάει υποχρεωτικά για άλλα, ψάχνεται και για άλλα. Όπως πάντα ψάχνει κάθε ομάδα και εναλλακτικές επιλογές, τρέχει παράλληλα και άλλες υποθέσεις, μην μείνει αμανάτη σε περίπτωση που κάτι τραβώσει. Αλλά δημιουργεί και αυτό μια μορφή πίεσης στον Γιλντιρίμ προκειμένου να ξεκαθαρίσει τι ακριβώς θέλει. Το δεδομένο ότι ο Παναθηναϊκός δεν πρόκειται να κινηθεί στα χρήματα που ζητάει σαν ψηφοφόρο, η οποία έχει ξεκινήσει διαπραγμάτευση από τα 9-10 εκατομμύρια, μετά πήγε στα 5-6. Ο Παναθηναϊκός δεν διατεθειμένος να ξεπεράσει τα 4, από όσο καταλαβαίνω, και θεωρεί ότι είναι μια πολύ, πολύ δίκαιη τιμή για τον παίχτη. Οπότε θα περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το μέτωπο και σε διάφορα άλλα μέτωπα. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός ψάχνει σίγουρα. Είπαμε πέρα από τον Ντεφράι που το θεωρούν δεδομένο ότι θα έρθει ένα ακόμα στόπερ, ψάχνει αριστερό μπακ, ψάχνει ένα κεντρικό χαφ, ψάχνει ένα σεντερφόρ, να δούμε τι θα γίνει με τον Τέσσερ. Είναι ορθωματικό ο Τέσσερ. Αν ο Τέσσερ είναι υγιής, είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή μαζί με το τι στην επίθεση και το εξαιρετικό που θα αποκτηθεί. Αν όμως πάλι φανούν προβλήματα δουν ότι τελειώνει η προετοιμασία και ακόμα δεν μπαίνει δυνατά. Περνάει ο καιρός και δεν υπολογίζεται. Ενδεχομένως να κινηθεί και για δεύτερο συντέρφορο Παναθηναϊκός, με δεδομένο ότι του έχει φύγει ο Σφιντές και τον έχει πωλήσει, με δεδομένο ότι ο Πάντοβιτς έχει ειδοποιηθεί ότι δεν υπολογίζεται. Το πιθανότερο είναι ότι θα έχουμε αυτόν που θα αποκτήσει τον Ντετέ και τον Ντέσσερ. Αν όμως προκύψαμε με τον Ντέσσερ, ποτέ δεν ξέρει με τα ιατρικά τι γίνεται. Περισσέχα όλη τη σεζόν το παιδί, αν το πάρει χαμπάρι κανείς. Και δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί αυτό το πράγμα. Θα το δούμε στην πορεία.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι ο Νίστρουπ μίλησε σε δανέζικο μέσο, συγκεκριμένα στο Copenhagen Sundays, για την απόφασή του να αναλάβει τον Παναθηναϊκό, χαρακτηρίζοντας τους πράσινους ως ένα κοιμόμενο γίγαντα, με μεγάλες φιλοδοξίες. Νομίζω ότι δείχνει ότι πιστεύει στην ομάδα, χρειάζεται δουλειά σίγουρα, θα έχει καινούργιο υλικό.
2: Ναι, είπε ότι είναι μια ομάδα με πολλούς πόρους, υπάρχουν πολλοί πόροι εδώ και δεν είναι μόνο τους οικονομικούς. Θεωρεί ο Παναθηναϊκός για αυτή τη στιγμή και ένα πολύ καλό ρόστερ που θα γίνει ακόμα καλύτερο. Έχει και ένα χρηματοδότη που δεν διστάζει να πληρώνει αρκετά χρήματα, ενδεχομένως και περισσότερα όσα βγάζει η ομάδα, προκειμένου να την ενισχύσει. Οπότε θεωρεί ότι όλο το project είναι δελαστικό, ότι λύνει τα χέρια του προπονητή, του αφαιρεί αρκετούς πονοκέφαλους και θεωρεί ότι μπορεί να πετύχει. Έτσι είναι. Εξήγησε πώς έγινε η πρώτη προσήγηση από την πλευρά του Μπαλτίνη με τις πρώτες επαφές, πώς μίλησε με τους συνεργάτες του, πώς αποφασίσανε να έρθουν στην Ελλάδα. Τους ενδιέφερε όχι απλά να επιλέξουν ένα πρωτάθλημα, ήθελαν έναν σύλλογο, ένα σύλλογο που ήταν μέσα σε αυτά τα καλούπια που είχαν στο μυαλό τους που μπορούν να δουλέψουν. Οπότε θεωρεί ότι ήταν μια εξαιρετική επιλογή για τον ίδιο Παναθηναϊκό και όπως είχε πει και στην συνέντευξη στην παρουσίασή του και για τον Παναθηναϊκό θεωρεί ότι είναι μια εξαιρετική επιλογή και μπορεί να το βοηθήσει να ξαναπάρει τα ενία στην Ελλάδα.
0: Οπότε και ο Παναθηναϊκός είναι σε συζητήσεις με αρκετούς παίκτες και περιμένουμε να δούμε τελικά τι θα γίνει, γιατί αυτό που ανέφερες δεν είναι σούπερ μάρκετ, είναι πολύπλοκο το θέμα, οπότε είναι σε συζητήσεις.
2: Δεν είναι έτσι απλό, νομίζει ο κόσμος ότι έχω τα λεφτά, από τα δίνω τον πρώτο παίκτη. Δεν είναι έτσι απλό. Ποτέ δεν ήταν απλή υπόθεση μια μεταγραφή στο ποδόσφαιρο. Ειδικά σε τόσο πρωινή εποχή, γιατί κάποιοι καλοί παίκτες που έχουν φιλοδοξίες και τα λοιπά, ενδεχομένως να σου πει Ιούνιο μήνα, μέσα Ιούνιο, δεν κλείνω στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Ναι, θέλουν και, μπορεί να έχουν να εξετάζουν και αν θα βρουν θέση σε ένα πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
2: Ακριβώς. Με κάτσε να δω τι πιθανότητες έχουν να πάω Αγγλία, Ισπανία, Γερμανία, κάτι διαφορετικό. Και αν δεν βρω, το συζητάμε και για την Ελλάδα. Δεν την απορρίπτουν, αλλά δεν είναι και πρώτη επιλογή. Υπάρχει αυτή η φιλοδοξία. Κάποιοι βέβαια που δεν θέλουν να παίρνουν τα ρίσκο, λένε κάτσε να κλείσω, αφού μου αρέσει το project, μου αρέσει η ομάδα, μου αρέσει οι συνθήκες, κλείνω και έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και δεν βαριέσαι. Και καλύτερη πρόταση να μου έρθει. Okay, σε μια διαλογική είχε πει, ξέρω εγώ, ο Σιταρίδη κάποια στιγμή που είχε κλείσει πριν τον Euro με την πόρτα και μετά τράβηξε τα μαλλιά του γιατί ήρθε η Ρεάλ και πήμα να τον ζητούσε. Αλλά είχε προλάβει να πάει στην πόρτα. Ξέρεις, κάπου καμιά φορά κερδίζεις, κάπου χάνεις με τις βιαστικές επιλογές σου, με τις αποφάσεις που παίρνεις νωρίς. Ο Σιταρίδη τότε επέλεξε να μην περιμένει τον Euro, που να ξέρει ότι θα έκανε αυτή την τρελή πορεία η εθνική και θα μπορούσε να το εξαργυρώσει αυτό με ένα συμβόλαιο στη Ρεάλ Μαδρίτη. Όταν το αντιλήφθηκε, ήταν πάρα πολύ αργά. Είχε ήδη υπογράψει με την Πόρτο και δεν μπορούσε να προσπεράσει την Πόρτο για να πάει να παίξει Ρεάλ, που είναι πραγματικά όνειρο για κάθε παίχτη. Να πάει σε μια ομάδα τέτοιου μεγέθους και επίπεδου.
0: Ναι. Εδώ φίλος ακροατής, δεν ξέρω αν απευθύνεται σε σένα, δεν μου γράφει. Με τα διαρκείας τι γίνεται, γράφει. Φαντάζομαι ότι σε σένα πρέπει να αναφέρεται.
2: Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Εγώ βλέπω από τον περίγυρο το δικό μου, από φίλους μου. Υπάρχει η σου λέει εντάξει, μπορεί τώρα στο ΆΚΑ πάντα να βρει χωριστήρια. Ένα γήπεδο 6.000 θέσεων και σε ντέρμπι και στην Ευρώπη ποτέ δεν υπήρχε πρόβλημα να βρει εισιτήρια. Έτσι. Οπότε σου λέει ο άλλο, δεν πάω να πάρω διαρκέ. Πάω πολύ που σου λέει δεν παίρνω διαρκέ γιατί.
0: Θα βρω εισιτήρια.
2: Θα βρίσκω. Δηλαδή καλά παιχνίδια θα βρίσκω. Ελά όμω τώρα που αυτό χρησιμοποιείται το εισιτήριο διαρκέα, το τωρινό, το φετινό, ω μοχλό, ω μάλλον διαβατήριο για να πάρει εισιτήριο διαρκέας του χρόνου στο Βοτανικό που θα γίνεται χαμός. Ο Βοτανικός θα έχει χωρητικότητα 40.000 θέσεων. Ο Βοτανικός θα βγάλει 22-23.000 διαρκέας και πολλά σου λέω. Γιατί θέλει να έχει μια flexibility, έτσι, μια σαν πλαστελή να μπορεί να φέρνει και καινούριο κόσμο, να καλύπτει τις ανάγκες των φιλοξενούμενων ομάδων και όλα τα σχετικά. Οπότε δεν πρόκειται να πάει στη λογική ότι από 40 θα δώσω 35.000 διαρκείας. Τουλάχιστον αυτή η σκέψη υπάρχει μέχρι τώρα. Να μην το κάνει ένα κλειστό κλαμπ. Αυτό σημαίνει ότι θα γίνει σφαγή του χρόνου, ποιος θα προλάβει. Να το έχουμε δει αυτό και από το Καραϊσκάκη όταν είχε πρώτο λειτουργήσει και από τη Φιλαδέλφια που είχε γίνει χάμος πανικός, ποιος θα προλάβει να πάρει εισιτήριο. Και αν πάει και καλά η ομάδα, θα γίνει ακόμα.
0: Ναι, ακόμα, ακόμα χειρότερο.
2: Ναι, ναι. Οπότε τι κάνει ο Παναθηναϊκός, σου λέει. Η πρώτη προτεραιότητα είναι για αυτούς που είχαν ήδη από την περσινή σεζόν διαρκές και τον ανανέωσαν. Δεύτερη σειρά προτεραιότητας είναι αυτοί που πήρανε, γραφτήκαν μέλος στο ΕΔΑΣ, τέχνη, πληρώσαν και την περσινή συνδρομή και την φετινή, αποκτούν αυτοί ένα βαξιλαράκι, μπαίνουν στη δεύτερη σειρά προτεραιότητας. Η τρίτη σειρά προτεραιότητας είναι αυτοί που και τώρα σήμερα, πληρώνοντας μόνο τη συνδρομή του ΕΔΑΣ τέχνη για τη σεζόν που θα τρέξει, φτάνουν με τα τωρινά δεδομένα. Δεν έχει καλυφθεί ακόμα το όριο των 22.000 που θα καθορίσει την προτεραιότητα για το Βοτανικό. Που σημαίνει ότι αν κάποιος θέλει να πάρει από τώρα το εισιτήριο του να έχει το κεφάλι του από φέτος και να έχει μια προτεραιότητα του χρόνου για το Βοτανικό, έστω και σαν τρίτη προτεραιότητα, δηλαδή θα πάρουν τις καλύτερες θέσεις αυτοί, που θα διαλέξουν πρώτοι αυτοί που είχαν διαρκεία, θα διαλέξουν δεύτεροι ό,τι θέσεις έχουν απομείνει. Αυτοί που ακολουθήσανε με την προηγούμενη γραμμή, σας έλεγα, έχοντας πάρει την κάρτα διαρκείας του, έχοντας χαθεί μέσα στην τέχνη και πλέον συνδρομές για την περασμένη σεζόν. Και η τρίτη σειρά προτεραιότητας θα είναι καινούργια, αυτοί που θα μπουν τώρα, αλλά ακόμα έχει, δεν, γιατί υπήρχε μια αίσθηση ότι πουλήθηκαν και τα 20.000 και να πάρω διαρκείας τώρα θα μην απέξω. Όχι, ακόμα υπάρχουν διαρκείας, όποιος θέλει μπορεί να πάει να τα πάρει για να αποκτήσει ένα σημαντικό αβαντάζ για τον χρόνο που θα γίνει χαμός του χαμού.
0: Θα το παρακολουθήσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Ήταν ο Χρήστος Κοντό. Να είσαι καλά. Ήταν ο Χρήστος Κοντός με το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού. Φεύγουμε γρήγορα. Ξαναπάμε Θεσσαλονίκη, καθώς είχαμε μεταγραφικό χτύπημα από τον Ηρακλή. Κοντά μας ο Κώστας Κούσης. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Νίκο, κυρίες και κύριοι. Διπλό, μάλιστα, το μεταγραφικό χτύπημα του Ηρακλή σήμερα. Κίλιαν Καϊμπουέ, ο πρώτος, ένας Γάλλος αμυντικός, ο οποίος είναι 28 ετών, προέρχεται από γεμάτες χρονιές με την ομάδα της Αμιάν, η οποία έπαιζε στην δεύτερη εθνική της Γαλλίας. Ο Καϊμπουέ, ο οποίος μπορεί να καλύψει θέσεις τόσο στη μεσαία γραμμή ως αμυντικό χάφ, όσο και στην άμυνα ως κεντρικός αμυντικός, αλλά και πλάγιος δεξιός αμυντικός. Είναι ένα έμπειρο παιδί, έρχεται να ενισχύσει τον Ηρακλή στα μετώπιστα. Είναι ένας Ηρακλής ο οποίος βεβαίως θέλει αρκετούς παίκτες για να καλύψει το ρόστερ του, θέλει πολλές μεταγραφές. Καθώς άλλες απαιτήσεις βεβαίως Super League 2 και άλλες απαιτήσεις της Super League 1. Δεύτερο χτύπημα, ο Παναγιώτης Τσιντότας, ένας έμπειρος θερματοφύλακας, γνωστός σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Ήταν στον Αστέρα Τρίπολης αυτή την σεζόν. Έχει πάρει το πρωτάθλημα με την ΑΕΚ, έχει παίξει στο Λεβαδιακό, έχει παίξει στον Ατρόμητο. Ένα έμπειρο παιδί το οποίο έρχεται να κλειδώσει εντός εισαγωγικών τη διάδα των θερματοφυλάκων του Ηρακλή μαζί με τον Γιώργο Αθανασιάδη, ο οποίος αναμένεται να ανακοινωθεί και αυτός. Βεβαίως ο Ηρακλής με αυτούς τους δύο έμπειρους Έλληνες goalkeepers προφανώς και κλείνει εντός εισαγωγικών την θέση του θερματοφύλακα και μάλιστα με ικανοποιητικό, αν όχι πολύ καλό βαθμό. Τώρα, οι Κιανόλευκοι εννοείται ότι περιμένουν ακόμη την απάντηση του Λορέντσο Ινσίνιε, το μεγάλο όνομα από την Ιταλία, ο οποίος είναι στο στόχαστρο και ομάδων από την πατρίδα του και θέλει να τον κρατήσει και η Πεσκάρα, στην οποία αγωνίστηκε φέτος. Είναι προφανώς δύσκολη η υπόθεση αυτή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν και είναι προχωρημένης, ας το πούμε, ηλικίας ποδοσφαιρικά, εντούτοις παραμένει ένας ταλαντούχος επιθετικός που στην Ελλάδα θεωρούν οι κιανόλευκοι του Βάλτερ Ματσάρι ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Να πούμε ότι υπάρχει και ένα ενδιαφέρον για τον νεοζηλανδό επιτελικό χαφ, τον Σέπτη Σινγκ, ο οποίος παίζει με την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας στο Μουντιάλ. Έπαιξε και στα δύο παιχνίδια, τόσο με το Ιράκ 2-2, όσο και με την Αίγυπτο, ήττα για τη Νέα Ζηλανδία 3-1. Θα παίξει ξημερώματα Σαββάτου, όπως όλα δείχνουν, κόντρα στο Βέλγιο. Και βεβαίως είναι ένας καλός λόγος αυτός για τους φίλους του Ηρακλή να ξενυχτήσουν, μάλλον να ξημερώσουν, γιατί το παιχνίδι είναι στις 6, προκειμένου να τον παρακολουθήσουν. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε στην Wellington, στην ομάδα της Νέας Ζηλανδίας, στην πατρίδα του. Είναι επιτελικός χαφ, είναι δεκάρι, είναι νεαρός, 27 ετών, οπότε είναι βεβαίως στη λίστα του Βάλτερ Ματσάρι. Δεν είναι ο Ηρακλής η μόνη ομάδα φυσικά που τον θέλει. Τώρα που παίζει και στο Μουντιάλ, προφανώς και οι μετοχές του θα έχουν ανεβεί. Οι Κιανόλευκοι, για να ολοκληρώσουμε, Νίκο, Θέλουν να αρχίσουν προετοιμασία 9 ή 10 Ιουλίου. 27 Ιουλίου θα φύγουν για την Ιταλία για φιλικά παιχνίδια. Θα γυρίσουν 7 Αυγούστου και θέλουν να έχουν έτοιμο, μαζί με τη βοήθεια βεβαίως και της πολιτείας, το Καφτατζόγλιο, έτσι ώστε στις 10 του Αυγούστου να παίξουν το πρώτο καλό φιλικό παιχνίδι με μια ξένη ομάδα, με μια καλή ελληνική ομάδα, έτσι ώστε να είναι η επίσημη πρώτη της
0: να μπορέσει να του απολαύσει και η φίλη της ομάδας.
3: Στόχος είναι το Καφτατζόγλιο να είναι έτοιμο και να παίξει ο Ερακλής από την πρώτη αγωνιστική.
0: Κώστα, ο Καϊμπουέ διαιτέ συμβόλαιο Τσιντότας μέχρι το καλοκαίρι του 28, σωστά?
3: Σωστά, και οι δύο έτσι. Και να πούμε ότι αναμένονται και άλλες κινήσεις εντός των ημερών από τον Ηρακλή. Αναμένεται και η άφιξη του Βάλτερ Ματσάρη, έτσι ώστε σιγά σιγά η ομάδα να αρχίσει να μαζεύεται και να συμπληρώνεται το puzzle για τη νέα χρονιά.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Κώστας Κούσης με το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Νομίζω ότι η ώρα έφτασε 8, οπότε πάμε να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 8.

0: Era Sport 101,8.
1: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
2: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
1: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
2: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
1: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
2: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
1: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
3: Απολαύστε υπεύθυνα.
4: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
5: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
4: Έρα Σπορ.
5: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
4: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Ακούτε τη βραδινή έκδοση της ραδιοεφημερίδας της Αεράσπορ. Μαζί θα είμαστε για άλλα 54 λεπτά. Στη ρύθμιση των ήχων πάντα Γιάννης Κωσταράκης. Στην επιμέλεια της εκπομπής Ειρήνη Παπαζήση. Στο μικρόφωνο Νίκος Μοσχονάς. Πάντα με την πολύτιμη βοήθεια των ρεπόρτερ της ΕΡΤ. Παραμένουμε στη Θεσσαλονίκη. Ακούσαμε πριν το ρεπορτάζ του Ηρακλή. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στον Άρη. Τάσος Πακλατζής. Τάσο, ετοιμαζόμαστε για μεταγραφή. Είμαστε κοντά. Την πρώτη.
1: Συγγνώμη, έκανε διακοπές. Επανέλαβε, σε παρακαλώ.
0: Λέω, ετοιμαζόμαστε στον Άρη για την πρώτη μεταγραφή. Σωστά μαθαίνω τα νέα.
1: Ναι, είναι γνωστό ήδη ότι ο Άρης έχει συμφωνήσει με τον Πασίρου, 26χρονος ανασταλτικός μέσος. Έγινε από χθες, είναι γνωστή η είδησή του ότι θα αποτελέσει το πρώτο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας για 3 χρόνια. Το τελευταίο χρονικό διάστημα αγωνιζόταν στο πρόγραμμα της Τουρκίας, συμμεγαλωμένες στις μικρές ομάδες της, στα φυτόρια της City, μετά πήγε στη Watford που ανήκε για όλο αυτό το χρονικό διάστημα με διάμεση στάση στη Reading. Είχε πέρασει έναν αρκετά σοβαρό τραυματισμό, ωστόσο έχει επανέλθει πλήρως, έχει ανακάμψει και πέρσι ιδανικός στην Τουρκία έκανε και γεμάτο πρωτάθλημα. Είναι μια περίπτωση που την κυνήγησε ο Άρης, πρόκειται για έναν αμυντικό χαφ 26 χρονών, είναι παίκτης που παίζει μπροστά από τα δύο στόπερ. Ο Άρης είχε εκεί κενά και έχει γενικότερα κενά, το λέμε καθημερινά, ότι η ομάδα θα πρέπει να ενισχυθεί για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστική στο πρωτάθλημα που θα ξεκινήσει στο τρίτο δεκαήμερο του μήνα Αυγούστου. Ο Άρης, ο οποίος προσπαθεί να βρει και άλλες λύσεις, και ήδη ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας, ο Ρούμπεν Ρέγγες, έχει κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα τις κινήσεις του και στην Ευρώπη, από την δεξαμενή της Ισπανίας, αλλά και στη Λατινική Αμερική, από όπου θέλει να λιεύσει ποδοσφαιριστές σε ηλικία τέτοια που να μπορούν να έχουν το πιο σημαντικό, έτσι, κίνητρο. Να είναι καλοί ποδοσφαιριστές, αλλά να έχουν και κίνητρο να παίξουν ποδόσφαιρο. Μάλιστα, σήμερα οι Αργεντίνοι γράφουν ότι ο Άρης ενδιαφέρεται για τον Άλεξ Λούνα. Πρόκειται για έναν 22χρονο Αργεντίνο μέσο επιθετικό. Μπορεί να παίξει στην περιφέρεια της επίθεσης, δηλαδή στα φτερά. Μπορεί να παίξει όμως και πίσω από τον φουνταριστό, να παίξει ως επιθετικός χαφ, αυτό που λέγαμε παλιά δεκάρι, ως οργανωτής. Είναι μια περίπτωση που την εξετάζουν οι άνθρωποι των κίτρινων. Πέρσι είχε 17 αγώνες, 6 γκολ. Συνολικά όμως με την ομάδα του έχει 51 παιχνίδια, 14 γκολ και 5 ασίστ. Παρά το νεαρό της ηλικίας του, από την Ινστιτούτο, ο νεαρός ποδοσφαιριστής, που σύμφωνα πάντα με τους Αργεντίνους και τα ΜΜΕ της χώρας Λατινικής Αμερικής, στέλνουν τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, τον Άλεξ Λούνα, στον Άρη. Ότι υπάρχει ενδιαφέρον και ότι ο Άρης αναζήτησε μια φόρμουλα για να μπορέσει να τον αποκτήσει. Από εκεί και πέρα, επειδή οι μέρες πλησιάζουν, ο Άρης αρχές του ερχόμενου μήνα θα αρχίσει σιγά σιγά το κομμάτι της προετοιμασίας του με την πρώτη συγκέντρωση των ποδοσφαιριστών που θα βρίσκονται στην Θεσσαλονίκη τις πρώτες μέρες του Ιούλη για τις εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια θα μπει στη διαδικασία να κάνει το πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας εντός των τυχών στην Πτολεμαϊδα, εκεί όπου έχει πάει και τις προηγούμενες χρονιές, ακόμα και στη μέση της σεζόν, όταν είχαμε μια μεγάλη διακοπή για να κάνει μια μίνι προετοιμασία, και μετά να αναχωρήσει, να φύγει για την Ιταλία, για την περιοχή της Μπρέσια, όπου θα κάνει το βασικό κομμάτι της προετοιμασίας, εκεί που θα δώσει και κάποια φιλικά παιχνίδια. Για την ώρα δεν γνωρίζουμε με ποιους αντιπάλους ο Άρης θα έρθει αντιμέτωπος στο κομμάτι της προετοιμασίας. Υπάρχει ένα ήδη κλεισμένο φιλικό με τον Πανσεραϊκό μετά την επιστροφή εδώ στην Θεσσαλονίκη στο Κλεάνης Βικελίδης. Αλλά το ζητούμενο για τον Άρη αυτή τη χρονική περίοδο είναι να μπορέσει άμεσα να έρθει σε επαφή και σε συμφωνία, συγγνώμη, με ποδοσφαιριστές που ζήτησε ο Μιχάλης Γρηγορίου σε συγκεκριμένες θέσεις και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτό το τονίζουμε, είναι τα χαρακτηριστικά που θέλει για την ομάδα. Ήδη γνωρίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό την ποιότητα των ποδοσφαιριστών σε αυτούς τους 3-3,5 μήνες που βρισκόταν στο τιμόνι της ομάδας στην διάρκεια της περσινής περίοδου της αγωνιστικής. Ξέρει που έχει κενά ο Άρης, ξέρει τι είδους ποδοσφαιριστές θέλει, με τι χαρακτηριστικά, γιατί υπάρχουν αμυντικοί χαφ με χαρακτηριστικά διαφορετικά. Άλλος είναι λίγο πιο αμυντικογενής, άλλος μπορεί να παίξει και ως 8, έτσι. Θέλει παίκτες που να μπορούν να του κάνουν τη δουλειά και σε μία και σε δύο θέσεις. Αυτό είναι το σκεπτικό του και με αυτό το γνώμονα γίνονται και μεταγραφές με βάση τα όσα έχει μεταφέρει στον Ρέγες, ο οποίος όντως έχει βρει και έχει απομονώσει κάποιες περιπτώσεις από αυτές που έχει δει όλο το τελευταίο διάστημα και έχει ασχοληθεί με συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές και νομίζω ότι δεν θα αργήσει ο Άρης να ανακοινώσει και άλλους ποδοσφαιριστές και είναι πολύ πιθανό να φτάσει και φέτος σε διψήφιο αριθμό, γιατί παράλληλα με την ενίσχυση θα έχουμε και κάποιες αποδεσμεύσεις με παίκτες οι οποίοι έχουν ενημερωθεί, δεν βρίσκονται στα πλάνα του προπονητή για τον χύψη λόγο, δεν κατάφεραν πέρυσι να αποδείξουν πράγματα και υπάρχουν και ενεργά συμβόλαια με παίκτες δηλαδή που ο Άρης δεν έτει ακόμα με συμβόλαιο. Εκεί θα πρέπει να επιστρατευτεί ο τεχνικός διευθυντής της ομάδας για να μπορέσει να μπει σε αυτή τη διαδικασία και να πείσει κάποιον ποδοσφαιριστή να διακόψει τη συνεργασία με όποιο κόστος υπάρχει σε αυτές τις περιπτώσεις. Πάντα όταν ζητάς από κάποιον παίχτη να αποχωρήσει θα πρέπει να είσαι και προετοιμασμένος για το πώς θα το εισπράξει ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος έχει συμβόλαιο, έτσι. Γιατί κάποιοι παίκτες που δεν είχαν συμβόλαιο ήταν δανεικοί, πλέον έχουν φύγει από την ομάδα, έχει φύγει ο Θανασιάδης, έχει φύγει ο Μεντίλ, Πέρεθ έχει επιστρέψει στην Ισπανία, στην Θέλτα, και δεν ξέρουμε αν μείνει εκεί. Πάντως ο Άρης δεν ενεργοποίησε την οψιόν, δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος από έναν παίκτη που ήρθε με σκοπό να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Άρη, με μόλις ένα γκολ και μια assist και μάλιστα όλα αυτά στο τελευταίο παιχνίδι των play-off. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος και η διαδικασία αυτή της αναζήτησης ποδοσφαιριστών που μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική και σε σχέση πάντα, σε συνδυασμό πάντα με το γεγονός ότι πέρσι ο Άρης έδειξε τρανταχτές αδυναμίες από ένα σημείο και μετά, ειδικά μετά τα Χριστούγεννα που δόθηκε ο Μόντσου ως δανεικός στο Μεξικό, είχε προβλήματα στους ανασταλτικούς μέσους και με μπούσουλα αυτή την φουρνιά των ποδοσφαιριστών είμαν αυτούς τους ποδοσφαιριστές που έχει επιλέξει ο Μιχάλης Γρηγορίου για να παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο, το έδειξε και πέρσι, σε προσθήκη και των παικτών που θα έρθουν για να μην είναι ο Άρης στα επίπεδα που τον είδαμε πέρσι. Δηλαδή μια ομάδα η οποία δεν κατάφερε να πετύχει πάνω από 2 νίκες στην κανονική διάρκεια εντός έδρας. Και μάλιστα σε μια χρονιά όπου το budget ήταν αρκετά υψηλό, έτσι, και με ποδοσφαιριστές με πολύ καλά βιογραφικά, τα οποία όμως δεν φάνηκαν μέσα στο γήπεδο, γιατί τα βιογραφικά δεν παίζουν μπάλα. Μπάλα παίζουν οι ποδοσφαιριστές, ποδόσφαιρο εννοώ. Αυτά σε γενικές γραμμές.
0: Ωραία, Τάσο. Άρα έχουμε μία μεταγραφή και περιμένουμε να δούμε από εδώ και πέρα τις επόμενες κινήσεις.
1: Μια συμφωνία.
0: Σωστό, έχεις δίκιο. Καλά έκανες και με διόρθωσες.
1: Και από εδώ και έχουμε ακόμα και την ημέρα άφηξης και τα υπόλοιπα. Σιγά-σιγά, επειδή τελειώνει ο Ιούνιος, καθημερινά θα έχουμε νεότερα για όλα αυτά τα θέματα και τις νέες προσθήκες αλλά και τις αποχωρήσεις όσων προκύψουν άμεσα το επόμενο χρονικό διάστημα, και νομίζω ότι είμαστε σε αυτή την φάση στο να μιλάμε με ονόματα και διευθύνσεις από εδώ και πέρα.
0: Ωραία. Τάσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Τάσος.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Τάσος Πακλατζής με το ρεπορτάζ του Άρη. Φεύγουμε από Θεσσαλονίκη και πάμε Τρίπολη να βρούμε το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και ο Αστέρας, σύμφωνα με πληροφορίες δικές μου, σύμφωνα με αυτά που διαβάζω, έχει συμφωνήσει με παίκτη για το αριστερό άκρο. Σίγουρα ο κατάλληλος άνθρωπος για να μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες είναι ο Βασίλης. Βασίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι, έχουν γίνει συμφωνίες, όχι επίσημες ανακοινώσεις όμως. Αναφέρεσαι στον Μέντες, τον Άλεξ Μέντες, έναν ποδοσφαιριστή 24 ετών που είναι

0: ελληνικές ομάδες. Είναι πάντως στο πλάνο και στο κάδρο των ανθρώπων του Αστέρα Άκτορ και ο Κούτρης εδώ και αρκετό καιρό. Θα δούμε αν γίνει και μια δεύτερη κίνηση για τη θέση του αριστερού μπακ. Για τη θέση του δεξιού μπακ, νομίζω ότι εκεί είναι αδιαφυσβήτητο ότι θα επιστρέψει ο Γιάννης Κότσιρας. Έχουν συμφωνήσει σε όλα στην διάρκεια συμβολέως, τον ρόλο που θα έχει σαν ποδοσφαιριστής και τα υπόλοιπα, άρα το τυπικό απομένει για να ανακοινωθεί η μεταγραφή του Γιάννη Κότσιρα και η επιστροφή του στην ομάδα της Αρκαδίας. Ο Τζόνταν Σίλβα, ένας κεντρικός αμυντικός που το ξέρουμε από τη θητεία του στον Όφι, είναι Μεξικανός, πριν δύο χρόνια έπαιζε στον Όφι, έφυγε, πήγε στην χώρα του, το Μεξικό, έπαιξε εκεί πέρυσι και με γεμάτη χρονιά στο Μεξικό πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα. Είναι η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώθηκε, όχι από τον Αστεράκτορ, από την ομάδα του στο Μεξικό, ότι τελείωσε η συνεργασία με την ομάδα του Μεξικό. Και πλέον θα είναι ποδοσφαιριστής στο Αστέρα Άκτορ. Έτσι είχε ανακοινώσει η ομάδα του. Άρα περιμένουμε και όλες τις ανακοινώσεις αυτές μαζί. Όπως βέβαια και τους υπόλοιπους που είναι στο στόχαστρο για να αποκτηθούν. Είναι ένας μέσος από την Αργεντινή που, από ό,τι λέγεται, έχει αρκετές πιθανότητες να έρθει. Ο Χουάν Ιγνάσιο Μέντες, ένας 29χρονος από την Ινστιτούτο που ενδιαφέρει τον Αστέρα εδώ και καιρό και θέλει να κοιτάξει πάλι στη Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στην Αργεντινή που έχει φέρει αρκετούς παίκτες. Όμως δεν μένει μόνο στους ποδοσφαιριστές που έχουμε ένα οργασμό μεταγραφικό πραγματικά για την ομάδα της Αρκαδίας και πολλούς παίκτες που είναι στα υπόψη. Έχουμε και στη συγκρότηση της ομάδας και στα άτομα που θα πάνε σε άλλο επίπεδο τον Αστέρα Άκτορ, έτσι όπως είχαν πει.
1: Το σκάουτινγκ αναφέρεσαι στο
0: όχι μόνο το σκάουτινγκ, και στην θέση του διευθυντή ποδοσφαίρου που έχει αναλάβει ο Σάββας Τσαμπούρης και τώρα πλέον, όπως το περιμέναμε, δεν είχε γίνει επίσημη ανακοίνωση. Ήρθε σήμερα και επίσημη ανακοίνωση για τους Χρήστο Παπαντονόπουλο και Δημήτρη Μάρκο, που είναι άμεσοι συνεργάτες του. Με τον Χρήστο Παπαντονόπουλο θα έχει ρόλο επικεφαλής του τμήμα σκάουτινγκ στο Σύλλογο και ο Δημήτρης Μάρκος θα είναι στο πλευρό του ενισχύοντας τη λειτουργία του τμήματος, και αυτό γίνεται αρκετό καιρό. Είναι εδώ, αλλά σήμερα ανακοινώθηκαν από το ξεκίνημα της περίοδου, και όταν ανακοινώθηκε ο Σάββας Τσαμπούρης είναι δίπλα του και οι δύο, και ο Παπαντονόπουλος και ο Δημήτρης Μάρκος, και λειτουργούν σε όλα αυτά που λέγαμε και για τους παίκτες που είναι στα υπόψη, τους έχουν τσεκάρει το σκάουτινγκ που έχει γίνει, γιατί και ο Πραξιτέλης Βούρος, μία ακόμη περίπτωση παίκτη του Όφη που τον ξέρουν πολύ καλά οι άνθρωποι που αναφέραμε πριν, και θέλουν έτσι μήπως φέρουν και τον Πραξιτέλη Βούρο στον Αστέρα Άκτορ, γιατί ενδιαφέρεται για ένα ακόμη κεντρικό αμυντικό πέρα από τον Τζόρνταν Σίλβα και τους ποδοσφαιριστές που έχουν μείνει και παίζουν σαν κεντρική αμυντική και είναι στο ρόστερ του Αστέρα Άκτορ. Και είχαμε και επίσημη ανακοίνωση σήμερα, παρότι το ξέραμε, το είχαμε πει εμείς αρκετές φορές στο ρεπορτάζ, ότι 6 Ιουλίου θα ξεκινήσει προετοιμασία. Θα γίνει εδώ το πρώτο κομμάτι, στάδιο όπως λέμε έτσι, της προετοιμασίας. Το πρώτο στάδιο λοιπόν στις εγκαταστάσεις του Θεόδωρος Χολοκοτρώνης μέχρι και τις 19 Ιουλίου. Από τις 6 ως τις 19 θα είναι εδώ λοιπόν η ομάδα. Θα φύγει και θα πάει στην Ολλανδία, όπου εκεί θα δώσει 4 φιλικά παιχνίδια. Ακόμα δεν ξέρουμε τις ομάδες, θα μας ενημερώσει η ΠΑΕ αναλυτικά για τις ώρες και τις ημέρες των φιλικών αγώνων, και επιστροφή στις 2 Αυγούστου εδώ στην Ελλάδα πάλι για να παίξει φιλικά. Ένα από τα φιλικά που θα γίνουν και δεν έχει ανακοινωθεί από τον Αστέρα Άκτορ, είναι από τον Πανετολικό, είναι στις 12 Αυγούστου, λίγο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος δηλαδή, στο Αγρίνιο με τον Πανετολικό. Αυτό το φιλικό έχει ανακοινωθεί από τον Πανετολικό, και άρα και ο Αστέρας, αφού θα είναι ο αντίπαλος, το έχει δημοσιεύσει και το ξέρουμε για αυτό το φιλικό ματς. Και θα παίξουμε όμως και άλλα φιλικά παιχνίδια που δεν τα ξέρουμε ακόμα. Περιμένουμε την ΠΑΕ να μας ενημερώσει.
1: Είμαστε στο στάδιο που οι ομάδες ετοιμάζονται, έτσι, και με παίκτες και με τα φιλικά. Είμαστε σε περίοδο προετοιμασίας σε όλα τα επίπεδα.
0: Έχει το οργανόγραμμά του και του ανθρώπου που έρχονται και ανθρώπου που φεύγουν. Γιατί άλλαξε και αναλυτή και προπονητή τερματοφυλάκων και προπονητή φυσική κατάσταση. Έχουν γίνει όλα αυτά τι προηγούμενε ημέρε και έχουμε συνέχεια νέα πρόσωπα. Μη σου πω ότι θα έχουμε και άλλε αποχωρήσει από ανθρώπου που έκαναν ή κάνουν δουλειέ στην ομάδα του Αστέρα. Αυτό λέει το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να δούμε πού θα τελειώσει αυτή η ιστορία και πώ θα ανανεωθεί ο σύλλογο. Κάτι που το είχαν πει και είχαν υποσχεθεί άπαντες ότι θα συμβεί, και συμβαίνει σταδιακά και χωρίς να χρονοτριβούν, από ό,τι βλέπω, οι άνθρωποι της ομάδας. Αυτά τα ολίγα.

0: για τον Αστέρα Άκτορ. Έχουμε όμως και τη Μαύρη Θύελλα, έτσι, Νίκο.
1: Έχουμε και την Καλαμάτα.
0: Έχουμε τη Μαύρη Θύελλα, ναι, την Καλαμάτα, που σήμερα βγαίνει από το ρεπορτάζ ότι έχει κάνει επαφή και είναι πολύ κοντά σε έναν Ισλανδό επιθετικό που παίζει σαν Winger δεξιά και αριστερά. Είναι ο Άρλον Σίγκουρσον, ένας παίκτης που ανήκει στη Μάλμε και έχει συμβόλαιο μέχρι το 26, το τέλος του 26, δηλαδή αρχές του 27. Άρα μπορεί να γίνει και μια επαφή και να, μάλλον έχει γίνει επαφή και θέλει να τον φέρει να παίξει στην Καλαμάτα, στην νεοφώτιστη ομάδα στη Super League 1. Είναι στα 27 χρόνια και πέρα από το ότι ήταν στη Μάλμε και έχει έτσι εμπειρία, έχει παίξει και στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην ΤΣΚΑ Μόσχας και στην Βενέτσια, ομάδες που εντάξει εκεί έδειξε αρκετά πράγματα, αλλά και την Blackburn. Άρα έχει μια μεγάλη εμπειρία, θέλει να τον φέρει και μην ξεχνάμε ότι ήδη έχει ανακοινώσει 3 μεταγραφές η Καλαμάτα. Έχει πάρει τον Κένεθ Βάργκας, έναν επιθετικό από την Κώστα Ρίκα 24 ετών. Έχει πάρει τον Χούλιο Αλόνσο, ένα 27χρονο αριστερό μπακ από την Ισπανία. Και η πρώτη του μεταγραφή για 2 χρόνια, και οι 3 παίκτες αυτοί που έχουν ανακοινωθεί είναι για 2 χρόνια, τον Μαρσελίνο Καρεάσο, ένα 26χρονο μέσο από την Κολομβία. Και δεν θα μείνει σίγουρα μόνο σε αυτούς. Έχει κλείσει και κάποιους Έλληνες παίκτες, όπως λένε οι πληροφορίες, που έχουν επαφές με τον Παναγιώτη Χριστοφιλέα, τον προπονητή της ομάδας. Και να πούμε εδώ ότι αύριο, Πέμπτη, 7 η ώρα, σε κεντρικό ξενοδοχείο της Καλαμάτας, θα γίνει η παρουσίαση του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, του προπονητή, αλλά και των συνεργατών του για την σεζόν που προετοιμάζεται η Μαύρη Θύελλα να επιστρέψει στην Super League 1, στην πρώτη εθνική, μετά από 26 χρόνια, και είναι πολύ σημαντικό όλο αυτό. Αύριο λοιπόν θα μάθουμε και περισσότερα, γιατί θα γίνουν και ερωτήσεις, νομίζω και πιστεύω, και για τα μεταγραφικά και για το γήπεδο, αφού έχουν μεταφερθεί εκεί πάρα πολύ υλικά.
1: Για όλα τα θέματα.
0: Ναι, γιατί και το γήπεδο είναι μια πολύ σοβαρή εκκρεμότητα, Νίκο. Έχουν πάει όλα τα υλικά και για το στέγαστρο, για τους πυλώνες, για τις οπτικές ίνες που πρέπει να γίνουν εργασίες, ο χλωοτάπητας που πρέπει να αλλάξει στο δημοτικό στάδιο, πρέπει να γίνει υβριδικός με προδιαγραφές UEFA. Όλα αυτά έχουν δρομολογηθεί και τρέχουν γρήγορα για να προλάβουν όσο το δυνατόν νωρίτερα για να αγωνιστεί στη φυσική της έδρα η Μαύρη Θύελλα, η Καλαμάτα. Κάτι που το θέλει και ο κόσμος της, για να δουν και μεταδιαρκείας και τον κόσμο που είναι μεγάλη δύναμη της ομάδας της Μεσσηνίας.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βασίλης Κούβαλης με το ρεπορτάζ του Αστέρα Τρίπολης και της Καλαμάτας. Φεύγουμε από την Πελοπόννησο, λίγο πιο πάνω πάμε Θεσσαλία και στο Βαγγέλη Μητρούσια. Βαγγέλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στο Κράτες. Από πού να ξεκινήσουμε, θέλεις?
1: Από όπου θες εσύ, Βαγγέλη, όπου θες εσύ.
2: Λοιπόν,
1: τα αφήνω πάνω σου.
2: Ξεκινήσουμε λίγο από την ΑΕΛ, γιατί είχαμε μια ανατροπή, όπως λέμε στην ανατροπή, ενώ χτες υπήρξε η ανακοίνωση από την πλευρά της ΠΑΕ ότι λύγει τελικά το ενδιαφέρον, ότι δεν υπάρχει περίπτωση διαπραγμάτευσης με τον υποψήφιο επενδυτή, τον κύριο Ζήση Στυλιανό. Σήμερα όμως άλλαξαν τα δεδομένα και υπήρξε ανακοίνωση, και μάλιστα υπήρξε χτες το βράδυ μια επικοινωνία μεταξύ του κυρίου Νταβέλη και του κυρίου Στυλιανού, και φαίνεται ότι υπάρχει μια συμφωνία, καθώς αυτά που ζητούσε η πλευρά του κυρίου Στυλιανού έχουν δοθεί, όπως λέει η πλευρά του κυρίου Νταβέλη, στο 90% σε ό,τι αφορά δηλαδή τις υποχρεώσεις της ΠΑΕ από τη στιγμή που παραχωρούνται δωρεάν οι μετοχές. Απομένει τώρα μέχρι τις 30 Ιουνίου, δηλαδή 1η Ιουλίου, να ανακοινωθεί και επίσημα από την πλευρά του κύριου Στυλιανού, εφόσον δηλαδή προχωρήσει αυτή η αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς. Φαίνεται όμως ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει με βάση τις δηλώσεις που έκανε ο ίδιος ο κύριος Νταβέλης, ότι υπήρξε αυτή τη φορά χωρίς να υπάρχουν μεσάζοντες, όπως ανέφερε, αλλά οι δυο τους στην επικοινωνία που είχαν μέσω βιντεοκλήσης με τηλεδιάσκεψη. Εκεί λοιπόν υπόθηκαν και οι εγγύησεις που ζητούσε η πλευρά του κύριου Νταβέλη, γι' αυτό χάλασε την πρώτη φορά. Δεν υπήρχε αυτό που λέγανε, που ζητούσε χρήματα ως φρεγκιότητα, γιατί αυτό που τονίζει είναι ότι η επόμενη μέρα στην ΑΕΛ θα πρέπει να έχει αυτά τα εχέγγυα που θα της δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να λειτουργήσει. Έτσι λοιπόν φαίνεται ότι αυτή τη φορά τα πράγματα οδεύουν σε καλό στάδιο και περιμένουμε λοιπόν, όπως είπαμε, με την ολοκλήρωση των συζητήσεων και των ελέγχων και την απόφαση του κυρίου Στυλιανού, εφόσον με βάση αυτά που έχουν υποθεί μέχρι στιγμής και αυτά τα στοιχεία που έχουν δοθεί, που είναι στο 90%, φαίνεται ότι αποδέχονται από την πλευρά του κυρίου Στυλιανού και όλα δείχνουν ότι θα υπάρχει γάμος μεταξύ δηλαδή του κυρίου Νταβέλη και του κυρίου Στυλιανού σε ό,τι αφορά την αλλαγή του εξοικονομικού καθεστώτος στην ΠΑΕ ΑΕΛ. Τώρα, σε ό,τι αφορά τον Βόλο, θα πρέπει να πούμε ότι αθόρυβα όπως όλα τα χρόνια, για 8η συνεχή χρονιά, θα αγωνίζεται στη μεγάλη κατηγορία. Συνεχίζει την ενίσχυση της ομάδος μετά την αποχώρηση και των ποδοσφαιριστών. Με τον Κώστα τον Μπράτσο και τους συνεργάτες του όλο αυτό το διάστημα να ψάχνουν, να αναζητούν. Οι περισσότεροι, θα έλεγα έτσι, ποδοσφαιριστές έχουν εντοπιστεί, αλλά θα γίνουν να κοινωθούν με το μόλις ξεκινήσει επίσημα η μεταγραφική περίοδος. Να θυμίσω ότι 6 Ιουλίου είναι το πρώτο ραντεβού για την νέα χρονιά. Το πρώτο στάδιο, όπως γίνεται όλα τα χρόνια, θα πραγματοποιηθεί στην Πορταριά. Στη συνέχεια, το δεύτερο στάδιο, η ομάδα του Βόλου θα πραγματοποιήσει στην Ολλανδία, εκεί όπου και πέρυσι είχε κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, θα δώσει και φιλικά παιχνίδια. Και να θυμίσουμε ότι τον Αύγουστο είναι το γνωστό φιλανθρωπικό τουρνουά που θα γίνει για μία ακόμη χρονιά, αλλά με διαφορετικές φέτο ομάδες. Φέτος θα πρέπει να πούμε ότι θα είναι δύο νεοφώτισες στη μεγάλη κατηγορία, ο Ηρακλής που επιστρέφει μετά από 9 χρόνια και η Καλαμάτα μετά από 20 χρόνια και η ομάδα του Πανιωνίου. Αυτές ήταν οι ομάδες που θα αντιμετωπίσει στο φιλανθρωπικό τουρνουά αρχές Αυγούστου, λίγο πριν δηλαδή από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος η ομάδα του Βόλου. Περιμένουμε σιγά σιγά, όπως είπαμε, τις συνακοινώσεις των ποδοσφαιριστών, γιατί υπάρχουν, από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αρκετοί ποδοσφαιριστές που έχουν συμφωνήσει, αλλά δεν μπορούν να κοινωθούν. Μόλις ξεκινήσει η επίσημη μεταγραφική περίοδος, θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις.
1: Βαγγέλη, και είναι ωραίο αυτό που ανέφερες τώρα, το φιλανθρωπικό αρχές Αυγούστου, ωραία εκδρομή στο Βόλο, να δεις λίγο ποδόσφαιρο, να πιεις κανένα τσιπουράκι. Νομίζω ότι τον Αύγουστο είναι μια χαρά.
2: Είναι μια χαρά και είναι μια προσπάθεια που κάνει η ΠΑΕ του Βόλου προκειμένου να βοηθήσει δηλαδή τα ίδρυμα της περιοχής, το ορφανοτροφείο της περιοχής, όπως το κάνει όλα τα χρόνια. Έτσι και φέτος δίνει δηλαδή αυτή τη δυνατότητα και να δει ο κόσμος ποδόσφαιρο, αλλά και από την άλλη να ενισχύσει, ας πούμε, ένα ίδρυμα της περιοχής.
1: Πολύ ωραία κίνηση. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν ο Βαγγέλης Μητρούσιας με το ρεπορτάζ της Λάρισας και του Βόλου. Φεύγουμε από Θεσσαλία, πάμε Κρήτη, πάμε στον Γιώργο Γελιτάκη να μας δώσει τα τελευταία νέα. Δεν τον έχουμε ακόμα, σε λίγο θα τον έχουμε. Θα πάμε λοιπόν σε λίγο στον Γιώργο Γελιτάκη, ο οποίος θα μας δώσει τα τελευταία νέα από την ομάδα του Όφη. Γιώργο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα Νίκο, και σε εσένα και στις φίλες και φίλους στη Σερασπόρ. Όφη βρίσκεται σε μια φαινομενική ηρεμία, θα λέγαμε, διότι πέρα από την ανακοίνωση της απόκτησης του Ανδρέα Μπουχαλάκη, Όφη ψάχνει παντού προσπαθώντας να ενισχύσει ποιοτικά και ποσοτικά την ομάδα. Το ότι δεν ακούγονται ονόματα και ότι αυτά τα οποία συζητάει η Όφη είναι μακριά από τη δημοσιότητα σημαίνει ότι η Όφη το επιζητεί αυτό προκειμένου να κρατήσει χαμηλά το πύχη και να προχωρήσει τις διαπραγματεύσεις ανενόχλητος. Ενδεχομένως την άλλη εβδομάδα να έχουν κάποιες εξελίξεις στο κομμάτι αυτό. Ανοιχτό είναι το θέμα του Νίκου Αθανασίου. Από τη στιγμή που δεν θα πάει στον Ολυμπιακό, Όφη έχει πολύ μεγάλο, έχει πάρα πολλές πιθανότητες να τον κρατήσει στην ομάδα. Δύσκολα του Σαλσέδο, οι εκκρεμότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή για τον Όφη, καθότι ζητάει μεγάλο συμβόλαιο το οποίο Όφη δεν είναι διατεθειμένος να το δώσει, άλλωστε είναι και ελεύθερος. Εκεί που πηγαίνει πάρα πολύ καλά Όφη είναι στη διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας. Ήδη έχουν πουληθεί πάνω από 2.500 εισιτήρια διαρκείας, ένα νούμερο πολύ μεγαλύτερο από την αντίστοιχη περισσινή διάθεση των εισιτηρίων, τα οποία μάλιστα βγήκαν σε κυκλοφορία και ένα μήνα αργότερα. Αυτό γεμίζει με αισιοδοξία τους ευθύνων της κριτικής ομάδος που πιστεύουν ότι θα ξεπεράσει τα 5.000 διαρκεία εισιτήρια που είχε διαθέσει την περισσινή αγωνιστική περίοδο η κριτική ομάδα.
1: Άρα, Γιώργο, όσοι φίλοι της ομάδας θέλουν εισιτήριο διαρκείας, νομίζω ότι η προτροπή είναι να πάνε να το πάρουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, γιατί φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή θα βγεις και θα πεις ότι δεν υπάρχουν άλλα διαρκείας διαθέσιμα για τους φίλους.
3: Και όχι μόνο αυτό, Νίκο, πρέπει να πούμε ότι 5 Ιουλίου θα σταματήσουν και εκπτώσεις στα εισιτήρια διαρκείας. Του τέσσερις όσοι επιθυμούν να έχουν αυτή την έκπτωση που φτάνει μέχρι και το 30% πρέπει να σπεύσουν γρήγορα, όχι βραβαίως, για να μπορέσουν να εξασφαλίσουν και την έκπτωση αλλά και τη θέση που επιθυμούν στην διάρκεια της ερχόμενης αγωνιστικής περίοδου.
1: Πολύ βασικό αυτό που ανέφερες, ότι να υποφεληθούν για να έχουν και την έκπτωση, γιατί στις μέρες μας οικονομικά όλοι έχουμε νομίζω τα θεματάκια μας.
3: Λοιπόν,
1: να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Γελιτάκη, ο οποίος μας έδωσε το ρεπορτάζ του Όφη.

0: Και μετά τον Όφη νομίζω ότι είναι η ώρα να δούμε τι συμβαίνει και στον Πανετολικό. Μπάμπης Πλάγος μαζί μας. Καλησπέρα Μπάμπη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές μας.
0: Τι έχουμε από την ομάδα?
1: Λοιπόν, αυτό το οποίο το είπαμε και χθες είναι ότι και τυπικά, γιατί το είχαμε τονίσει σε προηγούμενα ρεπορτάζ, λέγαμε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα και ότι έχει συμφωνήσει ο Γιάννης ο Αναστασίου με τον Πανετολικό. Απλά έλυσε και τυπικά έγινε γνωστό από τον Πανετολικό ότι ανανεώθηκε η συμφωνία με τον Έλληνα προπονητή μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2027 για ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα γίνονται και αρκετές αλλαγές και στο προπονητικό team. Ο Μάρκ Λάιπερς έγινε γνωστό ότι είναι ο Ολλανδός προπονητής, θα είναι ο βοηθός του Γιάννη Αναστασίου. Ένας άνθρωπος ο οποίος είναι γνωστός με τον Γιάννη Αναστασίου, γιατί ήταν συμπαίκτες μαζί στην Ολλανδία, στη Ρόντα συγκεκριμένα. Άρα γνωρίζονται και θα πάρει το πόσο δίπλα στον Γιάννη Αναστασίου. Τώρα, για τις μεταγραφές δεν έχει γίνει κάτι γνωστό ακόμη.
0: Είναι μία πριν την καταιγίδα, Μπάμπη.
1: Όχι, κοίταξε να δεις. Περιμένει αρκετές απαντήσεις ο Πανετολικός. Δεν βγαίνει κάποια είδηση από εκεί. Είναι γνωστό ότι έχει κάνει προσφορά στον Αλεξάνδερ Ματσάν, το Ρουμάνο νεαρό σχετικά 24-25 ετών μέσο, ο οποίος ήταν και ο MVP του Πανετολικού για τη χρονιά που μας πέρασε. Είναι ένας παίκτης ο οποίος πιστεύει ότι μπορεί να βρει στην αγορά πολύ καλύτερο συμβόλαιο από ό,τι του δίνει ο Πανετολικός. Ο Πανετολικός έκανε από την πλευρά του την υπέρβαση, έχει κάνει δηλαδή καλύτερη προσφορά σε σχέση με τα χρήματα τα οποία έπαιρνε ο Ρουμάνος την περσινή σεζόν και περιμένει την απάντηση του παίκτη. Είχε μια πρόταση από την Τουρκία, από την Kayserispor, αλλά όμως εκεί υπήρχε ένα κόλλημα τελευταία στιγμή, γιατί η ομάδα αυτή δεν είχε απεριόριστα χρήματα για να κάνει μεταγραφές. Υπήρχαν κάποιες δεσμεύσεις από την Τουρκική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, οπότε χάλασε αυτή η μεταγραφή. Έχει ζητήσει ο Ματσάν μία εβδομάδα προθεσμία για να απαντήσει. Η εβδομάδα αυτή έχει περάσει, δεν έχει απαντήσει ούτε θετικά ούτε αρνητικά ο παίκτης και ζήτησε και να περιμένει ο Πανετολικός μερικές μέρες ακόμα. Βέβαια καταλαβαίνεις ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η ομάδα του, οποιαδήποτε ομάδα, κοιτάζει και κάποιες εναλλακτικές. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, απαντήσουν αρνητικά οι ποδοσφαιριστές. Πάντως, φαίνεται ότι θα περιμένει ο Πανετολικός την απάντηση του Ρουμάνου και από εκεί και πέρα θα κινηθεί για μεταγραφές. Περιμένει ακόμη απάντηση από τον Χρήστο Σχέλη, ένας παίκτης που και αυτός θα πήγε πάρα πολύ καλά πέρυσι με τον Πανετολικό. Έχει προτάσεις και από άλλες ομάδες και αυτός δεν έχει βρει αυτό που θέλει μάλλον, και γι' αυτό είναι σε αναμονή. Δεν έχει κλείσει ακόμα σε κάποια ομάδα και έχει και στο περίμενε τον Πανετολικό. Είναι οι δύο ποδοσφαιριστές που φαίνεται ότι τους περιμένει ο Πανετολικός. Από εκεί και πέρα τώρα θα δούμε. Έχει γίνει γνωστό ότι μάλλον ο νεαρός Χάφο Νικολάου, διεθνής με τις εθνικές ομάδες των μικρών ηλικιών, έχει συμφωνήσει και θα παραμείνει. Και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει επίσης με τον νέτερο Ρουμάνο, τον Μπλάντεν, αν θα ανανεώσει για τρίτη φορά. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι δεμένος με τον Πανετολικό, είναι δεμένος και με το Αγρίνιο και η οικογένειά του. Και ο Πανετολικός τον θέλει να παραμείνει και αυτόν στην ομάδα. Τώρα, να σου πω γενικότερα, Νίκο, ότι είναι 12-13 ποδοσφαιριστές οι οποίοι ολοκληρώνουν ή ολοκλήρωσαν τα συμβόλαιά τους. Κάποιοι από αυτούς θα έχουν πρόταση για να παραμείνουν, κάποιοι άλλοι όχι. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι θα υπάρξουν αρκετές αλλαγές στο ρόστερ και όχι μόνο 4-5 προσταφαιρέσεις, όπως κάποιοι πιστεύουν. Εγώ νομίζω ότι θα είναι διψήφιος ο αριθμός των προσταφαιρέσεων. Θα πρέπει όμως να κάνουμε υπομονή για να δούμε τι πρόκειται να γίνει. Έγινε γνωστό ότι 29-30 του μήνα θα μαζευτούν οι ποδοσφαιριστές στο Εμιλέον, στο προπονητικό κέντρο του Πανετολικού, και από εκεί και πέρα θα περάσουν από εργομετρικές εξετάσεις, ιατρικές εξετάσεις, και η προετοιμασία ουσιαστικά ξεκινάει από την 1η Ιουλίου και έχουν ανακοινωθεί και τα πρώτα 5 φιλικά παιχνίδια. Το πρώτο είναι με τον Μπας Πύργος, στο Εμιλέον και από εκεί και πέρα υπάρχουν φιλικά παιχνίδια με Κηφισιά, με Πανετολικό, με Πανιόνιο, με, συγγνώμη, με Πανιόνιο, με Λεβαδιακό. Και το τελευταίο φιλικό πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος μάλλον θα είναι με τον Αστέρα Τρίπολης στο Αγρίνιο. Αλλά θεωρώ ότι θα γίνουν και άλλα φιλικά παιχνίδια μέσα σε αυτό το μήνα της προετοιμασίας.
0: Μπάμπη, είναι και ο Πανετολικός σε μια περίοδο διερευνητικών συζητήσεων για το ποιοι θα έρθουν και ποιοι θα αποχωρήσουν από αυτά που μου λες. Οπότε, όπως συμβαίνει σε όλες τις ομάδες της Super League, είναι περίοδος την οποία συζητάνε οι παίκτες με τις ομάδες και ψάχνουν να δουν τι μπορεί να γίνει. Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήτανε και ο Μπάμπης. Να είσαι καλά. Ήτανε και ο Μπάμπης Πλάγος με το ρεπορτάζ του Πανετολικού.

0: Και για το τέλος του ποδοσφαιρικού ρεπορτάζ από τις ομάδες της Super League, άφησα την ΑΕΚ για να δώσω το χρόνο στο Γιάννη Σαντορινέο να μπορέσει να μετακινηθεί, καθώς στη συνέχεια θα τον ακούσετε στην περιγραφή του αγώνα του Μουντιάλ. Ο Γιάννης θα είναι στην περιγραφή του παιχνιδιού του δεύτερου ομίλου Βοσνία-Κατάρ. Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, αυτή την ώρα το τρόπο του πρωταθλήματος είναι στην Λευκάδα, γίνεται και εκεί χαμός με οικογένειες, με μικρά παιδιά. Συνεχίζεται αυτό το tour το οποίο έχει απόλυτη επιτυχία και με το οποίο η ΑΕΚ θέλει να ευχαριστήσει τον κόσμο από την περιφέρεια, που ξέρει πόσο πολύ δύσκολο είναι να σταθεί δίπλα στην ομάδα, να οργανώνει εκδρομές και ταξίδια, και θέλει όμως αυτόν τον κόσμο να τον ευχαριστήσει για την υποστήριξη που έδειξε στην ομάδα όλη τη χρονιά που μας πέρασε. Εμείς ότι το πρόγραμμα, και περιμένουμε και νεότερη ανακοίνωση, όπως ήδη έχει αναφέρει η ΠΑΕΑΕΚ, θα συνεχιστεί για τον δρόμο του νικητή, όπως ονομάζεται όλο αυτό το τούρο της ΑΕΚ, με ιστορικό σταθμό στην Κωνσταντινούπολη και το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Αύριο στην Πρέβεζα, 11 η ώρα στην πλατεία Οδυσσέα Ανδρούτσου, και 8 το βράδυ στα Ιωάννινα στην πλατεία Μαβίλη. Τώρα, με τα γραφικά δεν υπάρχει κάτι καινούργιο πέρα από αυτά που έχουμε πει, πέρα από αυτά που αναφέρουν οι Ρώσοι τα δημοσιεύματα. Το μόνο όνομα από αυτά που είδαν το φως της δημοσιότητας που πράγματι απασχολεί την ΑΕΚ και είναι στη λίστα ενδιαφέροντος είναι ο Μπαρίνοφ.
0: Και το γνωστό θέμα, το πώς θα γίνει, πώς θα πληρώσει, υπάρχει αυτό το θέμα, έτσι.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα είναι ένας παίκτης που η ΑΕΚ ήθελε να τον υπογράψει πέρσι, όταν ήταν στη Λοκομοτίβ Μόσχα, ήταν στο τελευταίο χρόνο του συμβολίου, αλλά ήθελε να πιέσει με αυτόν τον τρόπο ώστε να ρίξει τις απαιτήσεις της Λοκομοτίβ Μόσχας. Αυτό δεν συνέβη. Και τελικά η Λοκομοτίβ, για να μην τον χάσει τον παίκτη ελεύθερο, τον έδωσε με 2 εκατομμύρια ευρώ στους ΤΣΚΑ Μόσχας. Αν είχε επέλθει συμφωνία εκεί, θα μπορούσε ο Μπαρίνοφ να μην υπέγραφε στη ΤΣΚΑ και να υπέγραφε στην ΑΕΚ και να ήταν ελεύθερο. Βέβαια, η ΑΕΚ το Γενάρη δεν ασχολήθηκε με την περίπτωσή του. Ούτως ή άλλως είχε ο Μαρίν και είχαν κάνει εξαιρετικό δίδυμο με τον Πινέδα. Και απλά είναι ένας παίκτης που ξέρουμε ότι έχει την εκτίμηση του Νίκολης και του Χαβιέρη Μπάλτα. Η Τσεσεκά όμως εμφανίζεται σε αυτά τα δημοσιεύματα να μην είναι ικανοποιημένη. Εμείς ότι είχε δώσει 2 εκατομμύρια τον Γενάρη, αλλά όπως είπες και εσύ, είναι μια σύνθετη περίπτωση. Βέβαια, εδώ αξίζει να πούμε αυτό που λέω από την πρώτη στιγμή, ότι οι προτεραιότητες είναι άλλοι ποδοσφαιριστές σε ό,τι αφορά τις ενέργειες και τις κινήσεις του Χαβιέρη Μπάλτα. Αλλά δεν δουλεύει μόνο μία περίπτωση. Πάντα δουλεύει πολύ επίπεδα, πάντα εξετάζει τις εναλλακτικές επιλογές, αλλά πάντα έχει ο Καταλανός ποδοσφαιρικός διευθυντής της ΑΕΚ στο μυαλό του τον ποδοσφαιριστή που έχει νούμερο ένα. Έτσι. Και είδαμε όταν εμφανίστηκε η ευκαιρία με τον Δούκοφ, πόσο γρήγορα κινήθηκε η ΑΕΚ και κατάφερε να εκτοπίσει το γεγονός ότι η οικογένειά του δεν ήταν ευχαριστημένη στην τραπεζούντα και κατάφερε να κάνει μια συμφέροντα οικονομική συμφωνία σε σχέση με τα χρήματα τα οποία είχε δαπανίσει και η τράπεζα για να τον αποκτήσει. Θεωρούμε ότι το προσεχές διάστημα θα κορυφωθούν οι διαδικασίες για να ολοκληρωθεί τουλάχιστον μια μεταγραφή προτού η ΑΕΚ φύγει για την Ολλανδία. 3 Ιουλίου θα μαζευτούν οι ποδοσφαιριστές για τα εργομετρικά. 6 Ιουλίου αναφορεί η αποστολή της ΑΕΚ για το Apeldoorn της Ολλανδίας. Στο τέλος της εβδομάδας περιμένουμε να έρθει σε 2-3 μέρες στην Αθήνα και ο Χαβιέρη Μπάλτα. Οπότε μπορεί να τρέξουν κάποια άλλα ζητήματα, όπως είναι η τυπική ανακοίνωση που αφορά την ανανέωση του δικού του συμβολέου. Και σταδιακά και γενικά, από ό,τι καταλαβαίνω και από τα social media των ποδοσφαιριστών, θα αρχίσουν να επιστρέφουν και αυτοί, πλησιάζοντας την ημερομηνία συγκέντρωσης της ομάδας, και δείχνουν και αρκετά ανυπόμονοι με βάση αυτά που ανεβάζουν στα social media, για να βρεθούν με τον συμπαίκτη τους και να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν και την προοπτική και τη μεγάλη πρόκληση που υπάρχει μπροστά για το Champions League.
0: Γιάννη, νομίζω ότι θα συμφωνείς και εσύ με το σχόλιο του Χρήστου Κοντού ότι δεν είναι σούπερ μάρκετ η αγορά παικτών, ότι είναι ένα περίπλοκο ζήτημα, ότι δεν αρκούν τα λεφτά, πρέπει να γίνουν πολλά πράγματα ώστε ένας παίκτης να καταλήξει σε οποιαδήποτε ομάδα.
1: 100% και γι' αυτό άλλωστε είναι λίγοι αυτοί που κάνουν και τη δουλειά του ποδοσφαιρικού διευθυντή σε σχέση με τον όγκο δηλαδή του ποδοσφαιρικού στερεώματος στον πλανήτη, δηλαδή με τον όγκο της βιομηχανίας του ποδοσφαιρικού θεάματος. Πρέπει να έχει τις κεραίες σου ανοιχτές. Πάντα, επειδή είμαστε η Ελλάδα, έτσι δεν είμαστε η Premier League ή η Πριμέρα Διβιζιόν. Μπορεί εκεί που κλειδώνει ένα στόχο να εμφανιστεί μια ομάδα από ένα καλύτερο πρωτάθλημα και να δηλιάσει διαφορετικά έναν ποδοσφαιριστή. Δεν είναι μόνο πληστηριασμό, να δώσει τα περισσότερα λεφτά για να φέρει έναν παίκτη. Και το κυριότερο είναι να πει στον παίκτη ότι ερχόμενο εδώ είναι η καλύτερη στιγμή για την καριέρα του. Και το έχει κάνει αυτό η Άκη και έχει βέβαια και πιστήρια πια. Έτσι. Δηλαδή, ο Λούκα Γιώβιτς ήρθε ως ελεύθερος το καλοκαίρι, ήρθε και έγινε ηγέτης, αξιοποίησε αυτή την ευκαιρία και θυμόμαστε όλοι ότι ακόμη και η σύζυγός του έκαναν άκρη στα social media, ότι τα προηγούμενα 6 χρόνια δεν τον αντιμετώπιζαν όπως έπρεπε και τώρα ήρθε εδώ και έδειξε ξανά την αξία του και ποιος είναι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ελληνική ομάδα. Το να φέρνει ακόμη και superstar που μπορεί να τους επαναφέρει στο προσκήνιο και με αυτόν τον τρόπο να αποτελεί η παρουσία τέτοιων ποδοσφαιριστών η καλύτερη συστατική επιστολή. Αλλά ναι, κάθε μεταγραφή είναι διαφορετικά πολύπλοκη και περίπλοκη. Μπλέκονται πολλοί άνθρωποι.
0: Έχει συντελεστεί δυσκολία. Ξέρεις, απ' έξω μερικά πράγματα τα βλέπουμε και τα βλέπουμε πολύ εύκολα. Δεν είναι τόσο εύκολα όσο τα θεωρούμε σε κάποιες περιπτώσεις.
1: Δεν το συζητάμε. Αν δεν πέσει υπογραφή, αν δεν γίνει επίσημη ανακοίνωση. Τίποτα δεν κλειδώνει όσα χέρια και αν έχεις κουνήσει πάνω κάτω, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ούτε προφορικά, ούτε τίποτα. Και γι' αυτό βλέπουμε και πώς κινείται ο Χαβιέρ Ριμπάλδα κάτω από τα ραντάρ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση τα ονόματα που εξετάζει και δουλεύει να βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Και αυτό γίνεται και τώρα, έτσι.
0: Ναι. Ωραία. Γιάννη, έχουμε κάτι άλλο?
1: Τις 11 που θέλω να πάρω της Βοσνίας με το Κατάρ για το παιχνίδι στις 10.
0: Ωραία, λοιπόν, αφού το ανέφερες, 10 η ώρα, θυμίζω, Βοσνία-Κατάρ, ο Γιάννης Αντορινέος στο παιχνίδι του δεύτερου ομίλου, την ίδια ώρα, Ελβετία-Καναδάς, Βασίλης Μότσης και Χρήστος Κοντός, φυσικά από την Ερασπόρ. Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ.
0: Και να φύγουμε από το χώρο του ποδοσφαίρου, να πάμε στο μπάσκετ, που και εκεί έχουμε μεταγραφές, αποχωρήσεις, πιθανές αποχωρήσεις, διάφορα πράγματα συμβαίνουν. Δημήτρης Μπούκας δίπλα μου για όλο το ρεπορτάζ του μπάσκετ. Τι έγινε, μας χαιρετάει ο Σακίλ Μακίσικ.
2: Καλησπέρα Νίκο, καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, νομίζω ότι δεν χρειάζεται έτσι να είσαι και να έχεις βγάλει... Να ξέρεις βασικά από μπάσκετ για να καταλάβεις ότι ήταν ένα μήνυμα νομίζω του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Σακίλ Μακίσικ ότι πιθανότατα αποχαιρετάει τον Ολυμπιακό μετά από 7 χρόνια. Πολύ έτσι συγκινητικό το μήνυμά του. Είπε ότι ο Ολυμπιακός θα είναι για πάντα κομμάτι μου, ότι είσαι υπέροχα 7 χρόνια στον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, είναι και 36 ετών. Νομίζω έχει κάνει μεγάλο upgrade νομίζω στην καριέρα του Σακίλ Μακίσικ. Είναι καθαρά επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα. Θυμίζω ότι ήρθε στα μέσα του 2020, αν δεν κάνω λάθος, από την Μπεσίκτας. Δεν είχε ξαναγωνιστεί στο υψηλό επίπεδο της Ευρώπης ο Σακίλ Μακίσικ και νομίζω ότι ήταν μία από τις επιλογές του κοτς Μπαρτζόκα οι οποίες του βγήκαν στο 100%, έτσι.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου απόλυτα. Ένας παίκτης ο οποίος αθόρυβα έκανε τη δουλειά που έπρεπε.
2: Ναι, ναι, δεν τον περίμενε κανείς και θυμίζω ότι σε πάρα πολλά ντέρμπι, είτε ντέρμπι στην Ελλάδα είτε στην Ευρωλίγκα, έκανε πάντα τη διαφορά ο Σακίλ Μακίσικ και νομίζω ότι και οι φίλοι του Ολυμπιακού τον λατρεύουν γιατί πολλές φορές ήταν από τους διακριθέντες του Ολυμπιακού στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Φυσικά εξαιρούνται οι φετινοί τελικοί, καθώς δεν ήταν στην οχτάδα των ξένων ο Σακίλ Μακίσικ για να είχε δικαίωμα συμμετοχής στον Ολυμπιακό. Βέβαια νομίζω Νίκο ότι το πιο έτσι σημαντικό νέο σήμερα για τους φίλους του μπάσκετ είναι νομίζω η μετακίνηση του Κέμπριτζ στον Άρη. Μια σπουδαία κίνηση για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Ο Κέμπριτζ θυμίζω ότι ήταν μέλος της Φενερμπαχτσέ και πέρσι και φέτος. Πέρσι κατέξε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα Τουρκίας. Φέτος δεν τα κατάφερε στο Final Four, καθώς πρωταθλητής Ευρώπης είναι Ολυμπιακός. Όμως, ομολογουμένως, πρόκειται για μια φανταστική νομίζω κίνηση, εντυπωσιακή κίνηση.
0: Ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε δει στα ευρωπαϊκά γήπεδα, τον έχουμε χορτάσει και νομίζω ότι έρχεται στη Θεσσαλονίκη να δώσει μια λύση στη θέση 5. Την ήθελε ο Άρης αυτή την κίνηση.
2: Την ήθελε αυτή την εμπειρία ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος θυμίζω σε όλους, σε μικρούς και μεγάλους, ότι ήταν συμπαίκτης με τον Κέμπριτζ. τη σεζόν 2016-2017, όταν ο Ολυμπιακός είχε φτάσει μέχρι τον τελικό της Ευρωλίγκας στην Κωνσταντινούπολη, από όπου ιτήθηκε από τη Φενέρμπαχτσε του Ζέλμιρ Ομπράντοβιτς. Δημιουργούνται ωραίες ιστορίες, έτσι. Δηλαδή,
0: έχεις απόλυτο δίκιο.
2: Να είσαι τώρα στην παίκτη τώρα με τον Κέμπριτζ τότε.
0: Και τώρα να είσαι προπονητής με παίκτη.
2: Ακριβώς. Δηλαδή δεν ξέρω πώς θα πάει αυτή η σχέση, αλλά νομίζω ότι είναι μια καθαρά επιλογή του. 100% μάλλον επιλογή του Βασίλη Πανούλη. Και νομίζω ότι θα του βγει έτσι. Δηλαδή...
0: Νομίζω ότι δείχνει και την εμπιστοσύνη που έχει ο Βασίλη Πανούλη σε αυτό τον παίκτη. Έτσι. Εφόσον τον είχε και συμπαίκτη, δείχνει το πόσο τον εμπιστεύεται. Να σε πάω πάλι πίσω στον Ολυμπιακό. Διάβαζα το μεσημέρι κάποιες δηλώσεις του Thomas Walkup ότι ίσως δεν εκτιμάται πολύ. Έκανε κάποιες δηλώσεις. Τι ακριβώς έχει γίνει?
2: Νομίζω ότι ήταν λίγο επιθετικές, νομίζω, οι δηλώσεις.
0: Ναι, εγώ δεν τον έχω συνηθίσει έτσι και δεν το περίμενα.
2: Όχι,
0: να σου πω την
2: δεν μας έχει συνηθίσει έτσι. Εντάξει, έδωσε και την έφεξη στο Eurocup, να το πούμε αυτό. Και όταν ρωτήθηκε για αν θα ολοκληρώσει την καριέρα του στην Ελλάδα, δεν θα πω ότι ήταν λίγο. Όχι, ήταν λίγο ενοχλημένος, νομίζω. Θυμίζω ότι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο το Thomas Walkup με τον Ολυμπιακό. Βαδίζει στα 34 του. Και επειδή ακόμα γίνονται συζητήσεις για την επέκταση του συμβολέου, όμως οι δύο πλευρές ακόμα δεν τα έχουν βρει και ίσως και να έχει πειραχτεί λίγο ο παίχτης. Δηλαδή από τις δηλώσεις του, εγώ αυτό καταλαβαίνω, ότι ίσως έχει πειραχτεί και λέει ότι ποτέ δεν ξέρεις πού θα σε βγάλει η καριέρα σου, αλλά δεν τον είδαμε έτσι πάρα πολύ
0: ζεστό. Ένας λόγος που ίσως έτσι λίγο κάτι τον έχει πειράξει είναι και η έλευση του Μοντέρο, που σημαίνει ότι ο Walkup θα έχει λίγο, θα μείνει ένα βηματάκι πίσω.
2: Εντάξει, σίγουρα ο ρόλος του περιορισμένος θα είναι, καθώς ο Ολυμπιακός θυμίζω ότι θα ανακοινώσει τον Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ είτε στη 1 Ιουλίου είτε στις 2 Ιουλίου. Θυμίζω ότι ο Μακεντέρ έχει συμβόλαιο ακόμα με τον Ερυθρό Αστέρα μέχρι τις 30 Ιουνίου και πρέπει πρώτα αυτό να ολοκληρωθεί ώστε να μπορεί ο Ολυμπιακός να τον ανακοινώσει. Και φυσικά είναι και ο Ζαν Μοντέρο, ο οποίος κάνει εντυπωσιακές εμφανίσεις στους τελικούς της Λίγκα Εντένσα. Και σίγουρα νομίζω, Νίκο, ότι ο ρόλος του Walkup, εντάξει, βαδίζει, ξαναλέμε, και στα 34, όταν έρθουν αυτοί οι δύο παιχταράδες, γιατί μιλάμε για δύο πολύ καλά point guard, σίγουρα ο ρόλος του δεν θα είναι ίδιος.
0: Νομίζω ότι τον Μοντέρο τον είδαμε στα παιχνίδια του Παναθηναϊκού και ήταν ένας παίκτης ο οποίος φέτος άφησε το στίγμα του, έτσι. Όλη η Ευρώπη συζητούσε γι' αυτό τον παίκτη.
2: Ναι, και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει θωρακιστεί σε υπερθετικό βαθμό στη θέση 1 του χρόνου και ο ανταγωνισμός στη θέση του Πόνικαρ θα είναι πάρα πολύ μεγάλη. Βέβαια, είναι και τα παιχνίδια πάρα πολλά μάλλον. Είναι γύρω στα 80 με 82 παιχνίδια πλέον στην Ευρώπη. Και κάθε ομάδα που στοχεύει σε όλους τους τίτλους, όπως είναι ο Ολυμπιακός, νομίζω ότι θα κάνει καλό αυτός ο ανταγωνισμός. Όμως, για να δούμε, οι συζητήσεις με το Walkup οδεύουν σε καλή βάση, όμως νομίζω παίχτης θέλει κάτι παραπάνω στο οικονομικό επίπεδο, ούτως ώστε έτσι να και αυτός να ικανοποιηθεί από τον Ολυμπιακό, καθώς θυμίζω ότι βρίσκεται 4 χρόνια, πάμε στα 5 τώρα.
0: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει δύο θέματα τα οποία πρέπει να λύσει. Είναι το Walkup και το Dorsey. Είναι δύο εκκρεμότητες που έχει. Από τον Παναθηναϊκό φαντάζομαι ότι έχουμε σιγή ηχθείως. Δεν θα έχουμε
2: ακόμα
0: κάτι.
2: Ακόμα δεν έχουμε πολλά έτσι, πράγματα. Δηλαδή η περίπτωση Βαλανσιώνας εγκαταλείφθηκε γιατί πήγε στις Άλγκυρες. Ξέρουμε ότι θέλει να πάει σε κάτι πιο αθλητικό ο Ζελιμίνο Μπράντοβιτς. Βέβαια, Νίκο, όπως είπε και ο ίδιος ο προπονητής, εμείς μπορεί να λέμε ό,τι λέμε για τα μεταγραφικά, αλλά φέτος καταλαβαίνω ότι δεν θα μάθουμε και πάρα πολλά μέχρι τώρα. Πάντως, αν θέλουμε να πούμε κάτι για τον Παναθηναϊκό, είναι ότι θα κάνει σίγουρα 5 κινήσεις. Δηλαδή, θα πάει για δύο ψηλούς.
0: Δύο πεντάρια, φαντάζομαι έναν guard.
2: Δύο πεντάρια, ένα guard στη θέση του shorts. Ένα forward σίγουρα. Ένα forward. Και θα δούμε αν θα γίνει. Δηλαδή, 4 με 5 κινήσεις θα κάνει ο Παναθηναϊκός. Και θα δούμε πού αλλού θα κρίνει ο προπονητής ότι χρειάζεται ενίσχυση.
0: Υπάρχει περίπτωση, θεωρείς, ότι να πάει και για τεσάρι?
2: Ναι, βέβαια, ένα τεσάρι που θα παίζει στο 5, ένα τεσάρι που θα κατεβαίνει και στο 3,
0: στο λέω τύπου γιατί Μπόγκα. Έχει Χέις Ντέιβις, έχει Όσμαν,
2: έχει Ρογκαβόπουλο,
0: Χουάντσο. Γι' αυτό λέω, ήδη μέτρησα 4 παίκτες. Αν βάλω και τον Ντίνο, ο Μίτογλου, ο οποίος είναι τεσάρι, παύλα, πεντάρι, πάμε σε 5.
2: Πάμε σε 5 παίκτες, ναι. Για να δούμε.
0: Θα το δούμε, νομίζω.
2: Για να δούμε. Πάντως έχει πάρα πολύ έτσι, ψωμί η μεταγραφική αγορά στη EuroLeague. Και εδώ πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι ο Άρης βολιδοσκοπεί και τον Γιαννούλη Λαριτζάκη, έτσι. Καθώς ο Λαριτζάκης δεν είναι ικανοποιημένος με το ρόλο του. Δηλαδή, εδώ και δύο χρόνια έχει πολύ μικρό ρόλο λόγω Ντόρση και λόγω Φουρνιέ. Και ο παίχτης σκέφτεται και να φύγει από τον Ολυμπιακό.
0: Μιας και ανέφερες, να σε ξαναπάω στην αρχή της κουβέντας μας για τον Μακίσικ. Θεωρείς ότι ο Μακίσικ έφυγε από τον Ολυμπιακό, άρα θα παραμείνει η Ελλάδα? Υπάρχει περίπτωση να τον δούμε κάπου αλλού? Γιατί κάποια στιγμή είχε ακουστεί ότι μπορεί και εκείνος.
2: Υπάρχει περίπτωση, εννοείται να μείνει η Ελλάδα. Υπάρχει. Βέβαια, επειδή και ο ίδιος πέρσι, θυμίζω ότι σκεφτόταν ακόμα και να αποσυρθεί. Δεν ξέρω, είναι και λίγο η ψυχολογία του επιμετάβλητη. Δηλαδή αλλάζει αρκετά έτσι εύκολα αποφάσεις. Εγώ νομίζω πάντως ότι αν θέλει να συνεχίσει, σίγουρα έχει ένα-δύο χρόνια να παίξει μπάσκετ ο Σακελμάκης. Έτσι, δηλαδή, ακόμα και φέτος τον είδαμε να είναι πάρα πολύ αθλητικός και να μπορεί να υπηρετεί μια ομάδα η οποία πήρε Ευρωλίγκα. Το ξεχνάμε αυτό.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Ωραία. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσω. Δημήτρης Μπούκας με το ρεπορτάζ από το μπάσκετ. Κλείσαμε και αυτή την ενότητα. Οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνουμε και μια γρήγορη βόλτα από τον Νέο Υορκέζο, ο οποίος το πρωί δεν μου τραγούδησε κάτι. Ελπίζω τώρα να μου τραγουδήσει. Πέτρος Μαυρογιαννίδης, ο απεσταλμένος της ΕΡΤ στη Νέα Υόρκη. Πέτρο, από εδώ καλησπέρα. Σε εσάς τι λέω?
3: Καλό μεσημέρι, γιατί είναι 2:05.
0: Καλό μεσημέρι.
3: Τι γίνεται, φίλε?
0: Μια χαρά, δεν μου τραγουδάς. Δεν σε βλέπω να μου τραγουδάς. Ναι, ναι. Δεν σε βλέπω.
3: Άκου, φίλε, που ήρθα τώρα. Ήρθα μόλις τώρα στο New York Greek American Soccer Club. Σόκερ, τι να κάνω, θα είπαμε σόκερ. Τι να κάνω.
0: Τι σόκερ, τι είναι αυτά τα σόκερ? Εμείς ένα ποδόσφαιρο ξέρουμε.
3: Έλατε, και είναι, φίλε, ομάδα την οποία έχει κουουουτσάρει. Τώρα θα μάθω περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί πολύ εύκολα έχει κουουουτσάρει ο φιλικός Μακαρίτης Αλκέτας Παναγούλια στην περιοχή της Αστόριας. Βρίσκεται που εδώ έχει ούτως ή άλλως πάρα πολύ Έλληνες κοινικά. Λοιπόν, από την ενημέρωση νωρίτερα χθες προαναγγελία, εδώ σε ώρες Αμερικής, να το πω σε μέρα Αμερικής, είναι 6 τα παιχνίδια των παιχνίδι αυτών. Για το δεύτερο όμιλο έχουμε Ελβετία Καναδάς, είναι το μεγάλο τέρμπι του ομίλου, γιατί οι δύο ομάδες στους βαθμούς, στους 4 βαθμούς, ο νικητής κλειδώνει την πρωτιά, ενώ στους διοργανωτές της Καναδούς αρχίζει και η ισοπαλία για να πάρει την ιστορική πρώτη πρόκριση σε φάση νοκάουτ. Βοσνία Κατάρ, το πρώτο παιχνίδι είναι στην ΕΡΤ2, το άλλο στην ΕΡΤ1. Βοσνία Κατάρ είναι παιχνίδι ζωής ή θανάτου για την Βοσνία, η οποία ψάχνει μόνο τη νίκη για να ελπίζει την πρόκληση ως μία από τις καλύτερες τρίτες. Απέναντι στο Κατάρ, που προφανώς έχει πιο δύσκολο έργο, αλλά θέλει και αυτό να εξαντλήσει τις δικές του μαθηματικές πιθανότητες. Τώρα, μία ώρα ξημερώματα πέμπτης από την ΕΡΤ2.
0: Ένα δευτερόλεπτο. Στο Ελβετία Καναδάς, Βασίλης Μότσης, Χρήστος Κοντός. Στο Βοσνία Κατάρ, Γιάννης Σαντορινέος. Αφού ανέφερε στα κανάλια, να αναφέρουμε τους συναδέλφους που περιγράφουν για την Νέα Σπορ. Πάμε.
3: Βεβαίως. Σκωτία Βραζιλία που είναι ΕΡΤ2 και Μαρόκο IT που είναι ΕΡΤ1. Η Τελεσάου του Αντζελότη θέλει νίκη για να σφραγίσει την πρόκληση του 32. Η Σκωτία θα προσπαθήσει, θα παίξει το γνωστό κλασικό σκληρό τη ποδόσφαιρο για να πάρει το θετικό αποτέλεσμα που ενδεχομένως θα τη διατηρήσει στον κόλπο. Έχοντας πάντα στο νου μας τι θα γίνει στο Μαρόκο IT. Το Μαρόκο είναι το μεγάλο φαβορί για το τρίποντο πρόκληση. Έχει προφανώς και εδώ έντονο το ελληνικό ενδιαφέρον, γιατί από τη μία είναι ο Αγιούμ Μπελκαμπή από το Μαρόκο, δεν ξέρουμε αν θα παίξει, και από την άλλη είναι ο Φαραντζίπη Ρο, ανήκει στην ΑΕΚ κτλ. Για ποιου τύπου γράφουν, μία ώρα το βράδυ.
0: Σκωτία, Βραζιλία, Μπάμπης Παπάζογλου. Στο Μαρόκο, Αϊτή θα είναι ο Δημήτρης Λιαργκόβας.
3: Και για τον πρώτο όμιλο, 4 ώρα ξημερώματα, 5 δηλαδή για την Ελλάδα, από την ΕΡΤ2 το Τσεχία-Μεξικό. Το Μεξικό που συνδιοργανώνει έχει ήδη προκριθεί με 2-2. Η Τσεχία όμως είναι αυτή η οποία καίγεται για βαθμούς για να μην αποκλειστεί πρόωρα. Μάλιστα, υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι ο Ρομπελίν Πινέδα θα αγωνιστεί βασικώς για τους Μεξικανούς. Ενώ από την ΕΡΤ1 είναι το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορεάτες προφανώς και έχουν το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση. Αλλά η Νότια Αφρική θα προσπαθήσει και αυτή στην τελευταία αγωνιστική να κάνει οτιδήποτε μπορεί για να αποφύγει επίσης τον αποκλεισμό από την επόμενη φάση, όσο δύσκολο έργο και να έχει.
0: Ωραία. Πέτρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Περιμένουμε να μας πεις τι γίνεται εκεί στο σόκερ. Πώς μου το είπες, σόκερ.
3: Ναι, ναι,
0: σόκερ. Το σόκερ, να ξέρεις, εδώ μου κάθεται έτσι, αυτό το σόκερ.
3: Εμένα να δεις.
0: Δεν το μπορώ καθόλου, ναι.
3: New York Greek American Soccer.
0: Ωραία. Σε αυτό. Καλή συνέχεια, Πέτρο. Λοιπόν, κάπου εδώ σιγά σιγά η βραδινή ραδιοεφημερίδα της Eraspor φτάνει προς το τέλος της. Πριν χαιρετήσω. Θέλω να σας θυμίσω πως υπάρχει μια τριάδα που δεν χάνει ποτέ. ΕΡΤ 2 Sport, ΕΡΑ Sport και ΕΡΤ Sports, και δεν χάνετε τίποτα από όλη την αθλητική δράση σε όλα τα σπορ, σε όλο τον κόσμο. Μένετε συντονισμένοι με αυτή την τριάδα, δεν χάνετε ποτέ και τίποτα. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων και το Γιάννη Κωσταράκη, δίδυμο. Την Ειρήνη Παπαζήση που ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Όλους εσάς τους ακροατές που μείνατε στη συντροφιά μας και ελπίζω να απολαύσατε την βραδινή ραδιοεφημερίδα. Μένετε συντονισμένοι στην Era Sport. Ξεκινάει τώρα το μικρόφωνο στα γήπεδα του Μουντιάλ και ο Άγγελος Τίμος θα είναι σε λίγο στη συντροφιά σας. Καλό σας απόγευμα.

0: Eraspor 101,8.
1: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
3: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
2: Σίγουρα.
3: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
2: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
3: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick. Και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
2: Μπράβο, Προκόπη μου. Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
4: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
5: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
7: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
6: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
7: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
6: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
7: Απολαύστε την αλήθεια του.
8: Απολαύστε υπεύθυνα.
9: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
10: Το τάγκο.
9: Θα σας ειδοποιήσουμε.
10: Περίμενε.
11: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί. Και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
13: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ακούτε Eraspor.

Λοιπόν, 7 λεπτά μετά τις 9, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Το μικρόφωνο στα γήπεδα ανοίγει την αυλαία του τώρα και θα τη ρίξει πολύ αργά. Τα ξημερώματα, όπως πάντα. Πολλοί είναι οι αγώνες που θα ακούσουμε σήμερα από την αγαπημένη συχνότητα για το παγκόσμιο κύπελο. Θα ξεκινήσουμε με τα παιχνίδια των 10. Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία, Καναδάς. Πάμε στη μία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία. Για να ολοκληρώσουμε στις 4 με το Τσεχία, Μεξικό και το Νότια Αφρική, Νότια Κορέα.

Φυσικά όλα αυτά θα τα παρακολουθήσουμε εδώ, αρχής γενομένης από τους αγώνες των 10. Όμως έχουμε εξελίξει στο μπάσκετ, παρελθόν για τον Ολυμπιακό Μακίσιγκ. Ο Χουάντσο έχει προταθεί στην Παρτιζάν σύμφωνα με μέσα της Σερβίας, ενώ η Φενέρ ετοιμάζεται να κάνει το μπαμ με τον Λάρκιν. Είναι έτοιμη να αντίσει τον Λάρκιν στα χρώματά της, παίρνοντάς τον από την Εφές.

Φυσικά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την ανακοίνωση του Birds από τον Άρη ως το 2028. Να δούμε το κουπόνι του στοιχήματος, όπου και σήμερα είναι ιδιαιτέρως φτωχό. 4 παιχνίδια περιλαμβάνει. Το Βοσνία Κατάρ και το Ελβετία Καναδά στις 10. Στη 1 το Μαρόκο Αϊτή και το Σκωτία Βραζιλία. Και στις 4 τα ξημερώματα το Νότιο Αφρική Νότια Κορέα και Τσεχία Μεξικό.

Να δούμε λοιπόν τις ενδεκάδες στο Βοσνία Κατάρο που έχουμε βασικό τον Τζέκο. Βασιλιβ, Κολάσινατς, Κάτιτς, Ράντελιτς, Μάλιτς, Μπάσι, Σούνιτς, Ντεμίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς, Αλαϊμπέκοβιτς και Τζέκο οι Βόσνοι. Αμπουνάντα, Μιγγέλ, Λαγέ, Γκάμπερ, Κούχι, Αλμπράκε, Μπουντιά, Φατί, Ζούνιορ, Αφίφ και Αλαΐντος οι 11 για το Κατάρ. Να πω στο σημείο αυτό πως ο Γιάννης Κωσταράκης είναι στη ρύθμιση των ήχων και η Ειρήνη Παπαζήση στην επιμέλεια της εκπομπής. Λοιπόν, να δούμε και πόσα χρήματα θα πάρουν από το νέο τηλεοπτικό συμβόλαιο της Greek Basket League. Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. 3 εκατομμύρια λοιπόν θα δοθούν σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, 1,5 εκατομμύριο έκαστος. Τα υπόλοιπα χρήματα θα μοιραστούν στις άλλες 12 ομάδες. Περίπου το ποσό θα φτάνει τις 900.000.

0: Μια είδηση επί του πιεστηρίου, τέλος ο Βολιάκο από τον ΠΑΟΚ. Στις Οσό Εντάν Κορτές που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό. Λοιπόν, αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις και εμείς πάμε να συναντήσουμε ένα συνάδελφο από την εφημερίδα Τα Νέα, τον Γιάννη το Λαμπύρη. Γεια σου Γιάννη, καλησπέρα.
1: Γεια σου Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Είχαμε...
1: Σπορ και σε σένα.
0: Είχαμε πει να ξεκινάγαμε μουντιαλικά, αλλά οι εξελίξεις στο μπάσκετ μας αναγκάζουν να ξεκινήσουμε μπάσκετικά. Πολλά και σήμερα.
1: Είναι αλήθεια. Κοίταξε, έτσι θα πάμε τώρα, παρότι είναι ένα καλοκαίρι που είναι, εγώ δεν το θυμάμαι ποτέ στην ιστορία, ούτε καν τη δεκαετία του 90 που είχαμε το καλύτερο κορδάμα στην Ευρώπη.
0: Mm-hmm.
1: Οι πρωταγωνιστές δεν είναι οι παίκτες που έχουν έρθει ή θα έρθουν, αλλά είναι προπονητές. Έχουμε 5 προπονητές και τη βάζω και τον Κοτς Σάκοτα που είναι ο πιο παλιός όλων.
0: Mm-hmm.
1: Ο Μπράντοβιτς, Μπαρτζόκας, Σπανούλες, Τρινκέρι, Σάκοτα. Ποτέ το ελληνικό μπάσκετ δεν είχε συσσωρευμένο, δηλαδή μαζί, ταυτόχρονα, 5 τέτοιες προσωπικότητες που να είναι στο. Μαζί. Δηλαδή κλέβουν την παράσταση από τους παίκτες, αν μπορούμε να το πούμε. Είναι τεράστια
0: ονόματα. Μπορούμε
1: ονόματα.
0: Να το πούμε, είναι τεράστια ονόματα όλα αυτά.
1: Είναι ονόματα που είναι πάνω από κάθε παίκτη ουσιαστικά.
0: Mm-hmm.
1: Από εκεί και πέρα έχει θεματάκια και ο Ολυμπιακός που θεωρητικά φαίνεται ότι έχει. Φαινόταν ότι έχει ένα εύκολο καλοκαίρι με την έννοια ότι έχει κλείσει ήδη δύο πολύ καλούς παίκτες. Τον Μακιντάρ και τον Μοντέρο και περιμένει να βρει τον Αντιπίτερς. Απλά είναι δύο ανοιχτά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά παρόλα κλειστά. Τι εννοώ? Είναι ο Γουόκαπ και ο Ντόρση, οι οποίοι έχουν συμβόλαιο. Είναι δύο παίκτες που δεν μπορεί να αναμφισβητήσει κανείς ότι ήταν κομβικοί στην εξαιρετική πορεία του Ολυμπιακού φέτος. Όλη τη χρονιά μιλάω. Μπορεί να... Ο Ντόρση δεν έπαιξε για παράδειγμα στους τελικούς ουσιαστικά, αλλά δεν έπαψε να είναι ο παίκτης που τον κουβάλει στον Ολυμπιακό επιθετικά σε πολλά παιχνίδια.
0: Mm-hmm.
1: Και ο Γουόκαπ ήταν ο άνθρωπος κλειδί. Σε άμυνα και οργάνωση.
0: Αυτοί θέλουν παραπάνω χρήματα από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Και οι δύο είναι φανερό με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους, με κάποιες δηλώσεις ότι θέλουν κάποιες καλύτερες
0: αμοιβές.
1: Ακριβώς. Αναπροσαρμογή. Ο Ολυμπιακός, να πούμε εδώ, Άγγελε, γιατί το είχε ξανακάνει στο παρελθόν. Δεν είναι αφουγκράνεται. Είναι ένας οργανισμός δυναμικός, βλέπει, έχει πλέον την εμπειρία. Είναι ήδη στα σκαριά να συζητήσει και με τους δύο για να προσαρμογεί. Απλά δεν έχει προφανώς δεν έχει προλάβει ακόμα να μιλήσει μαζί τους. Είναι δεδομένο ότι θα μιλήσει και με τους δύο. Τους προτείνει σίγουρα αυξημένες αποδοχές και ουσιαστικά θα είναι με αναπροσαρμογή συμβολαίου και στους δύο. Και
0: ναι, γιατί υπάρχει το συνένα και στους δύο από τον Ολυμπιακό.
1: Ακριβώς, θα είναι μεγαλύτερη... διάρκεια, δηλαδή μπορεί να τους προτείνει επέκταση συμβολέου με αναπροσαρμογή όμως ακόμα και τους. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Γουόκαπ αυτή τη στιγμή στη νέα χρονιά είναι να πάρει περίπου 1 εκατομμύριο.
0: Mm-hmm.
1: Χοντρικά. Είναι δεδομένο ότι του προτείνει καλύτερα λεφτά ο Ολυμπιακός, αλλά μπορεί να του πει ότι ξέρεις, κάνουμε επέκταση και για άλλα 2 χρόνια. Καταρχήν είναι ο παίκτης που είναι ανένδοτος του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι ο νούμερο 1 ίσως παίκτης για τον Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Πάντως από τον Ολυμπιακό υπάρχουν και αποχωρήσεις, έτσι.
1: Υπάρχουν αποχωρήσεις.
0: Και πολλές θα έλεγα.
1: Ήταν πάνω κάτω αναμενόμενες. Ο Πίτερς δηλαδή ουσιαστικά το έχει ανακοινώσει.
0: Ναι.
1: Ο Μακίσικ επίσης, και μάλιστα δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η επόμενη ομάδα του, αλλά είναι γνωστό τον θέλει ο Αντρέα Τρινκέρι στον ΠΑΟΚ. Νομίζω όμως δεν έχει βγει κάτι επίσημα.
0: Και μέχρι στιγμής μόνο το ευχαριστώ του Μακίση.
1: Ακριβώς. Και ο Γιαννούλης Λαρετζάκης ήταν δεδομένο ότι παρότι έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο, είχε ζητήσει από τον Ολυμπιακό να φύγει. Ξέρει ότι δεν θα ήταν βασικός, όχι μάλιστα βασικός, δεν θα ήταν καν πρώτος αναπληρωματικός, να το πούμε έτσι. Θα ήταν στην άκρη του πάγκου. Είναι σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ ενεργός, θέλει να παίξει. Έχει προτάσεις, δηλαδή υπάρχει και η ΑΕΚ και υπάρχει και ο Άρης. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι στην πρώτη του επιλογή. Και λόγω του Βασίλη Σπανούλη, με τον οποίο να πούμε ήταν μαζί χθες, ήταν μαζί για τις υποχρεώσεις εθνικής σε αυτή την εκδήλωση της Όλγουιν, που ήταν οι εθνικές ομάδες. Ο Βασίλης Σπανούλης με τον Νίκο Τοζίση και τον Γιάννη Λαρετζάκη εκπροσώπησαν από πλευράς παικτών, προπονητών, προπονητικού team την εθνική μπάσκετ. Ήταν μαζί, σίγουρα έγινε κάποια κουβέντα, αλλά δεν χρειάζεται να βρεθούν από κοντά και τηλεφωνικά μπορεί να γίνουν. Είναι ένα παίκτη που όποτε χρειάστηκε στον Ολυμπιακό, να είμαστε ειλικρινεί, ήταν λίρα 100. Θυμίζω, έστω μπορεί να ήταν βαθμολογικά διάφορο, στο μάτς στο ΆΚΑ, στο Telecom Center του πρωταθλήματος, ήταν αυτός που καθάρισε το παιχνίδι, μπαίνοντας βασικός. Ήταν πάρα πολύ καλός, ακόμα και στην Ευρωλίγα, όποτε χρειάστηκε, ήταν πάντα έσω έτοιμος. Και είναι ένας παίκτης που έχει να προσφέρει, έχει να παίξει, θέλει να παίξει. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή μόνο το οικονομικό, ή σίγουρα είναι σε ένα σύλλογο στο Παλμαρέ του. Περνάει ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδας. Δεν τον ενδιαφέρει δηλαδή μόνο το οικονομικό, ή σίγουρα είναι σε ένα σύλλογο στο Παλμαρέ του. Περνάει ότι είναι πρωταθλητής Ελλάδας, πρωταθλητής Ευρώπης. Αλλά με ελάχιστη συμμετοχή. Θέλει να

0: Είναι ένα καλοκαίρι, είπαμε, που για τον Ολυμπιακό είναι εύκολο όσον αφορά τις μεταγραφές που θα έρθουν, αλλά υπήρχαν και αυτές οι αποχωρήσεις, είναι παίκτες που έγραψαν τη δική τους ιστορία, βέβαια. Ο Μακίσικ ειδικά, θυμίζω, ήταν κομβικός μαζί με τον Τόρση στην κατάκτηση του περσινού πρωταθλήματος. Και με μισή καρδιά, ακριβώς, και με μισή καρδιά τον άφησε εκτός αυτού του πρωταθλήματος ο κότς Μπαρτζόκας, γιατί δεν χωρούσαν οι ξένοι, δεν είχε δεύτερη αλλαγή και δεν μπορούσε να τον αφήσει έστω στην εξάδα. Οπότε έχει ενδιαφέρον να δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός ψάχνει τον Αντιπίτερς και θέλει ένα παίκτη που να είναι 4-5. Και γιατί το λέω αυτό, για να μην βρεθεί όπως έγινε, παραδείγματος χάρη, όπου αναγκάστηκε να κόψει ένα ψηλό. Όταν, για παράδειγμα, αναγκάστηκε να κόψει τον Χόλ ή τον Τζόν σε μια σειρά τελικών, θέλει αυτός που θα έχει το τεσάρι του να μπορεί να είναι και ελαφρύ πεντάρι, να το πω έτσι, ώστε να δίνει ανάσες και βοήθειες και στο Μιλουτίνο και στο Τζόν και στο Χόλ, όποιο δίδυμο παίζει. Τεσσαροπεντάρι, ακριβώς. Δηλαδή να είναι σουτ, να είμαστε ειλικρινείς. Σουτ σαν το Άλεκ Πίτερς δεν βρίσκει πουθενά. Να είμαστε ειλικρινείς. Αλλά ο Ολυμπιακός έκανε ό,τι μπορούσε. Ο Πίτερς είχε πάρει την απόφασή του, είχε μιλήσει με τον Μιλάνο. Θα μου πει και ο Μιλουτίνοφ πέρυσι είχε μιλήσει, αλλά ήταν διαφορετική περίπτωση. Ο Πίτερς πήγε ο κόσμος στο σπίτι του, είχε πάρει την απόφασή του. Είχε κλείσει ένα κύκλο και μάλιστα, παρότι θυμίζω, είχε ανοίξει και εστιατόριο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, ακριβώς, και στον Πειραιά, το οποίο και θα το κρατήσει. Πολλοί λέγανε ότι μπορεί να παίζει ρόλο αυτό, όμως είχε πάρει την απόφασή του πια να κάνει αυτή την αλλαγή. Τον συνοδεύουν πάντως τα κόκκινα πάντα, γιατί είναι από Τσεσεκά Ολυμπιακό, Μιλάνο, είναι πάντα στα ερυθρόλευτα, τα κόκκινα, πιο σκούρα κόκκινα. Ναι, ναι. Ναι. Να
1: έτσι καλώς στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, στο αντίπαλο βέβαια στο Ολυμπιακού, στον Παναθηναϊκό, εκεί είχαμε βεβαίως την παρουσίαση του Ομπράντοβιτς, μύθος ο Ομπράντοβιτς, έτσι.
0: Εκεί κινούνται όλα γύρω από τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Είδες, έχει επισκιάσει κάθε πιθανή μεταγραφή αποχώρηση, δηλαδή είχαμε μία αποχώρηση που υπό άλλες συνθήκες δεν περνούσε παρατηρητή του Σόρτς. Ο Σόρτς ήταν ένα πολύ μεγάλο χαμένο στοίχημα. Μιλάμε για έναν εκ των MVP της Ευρωλίγας, της EuroLeague πέρσι, με την Παρί. Ήρθε με ένα μέσο όρο 21-22 πόντους, είχε με εκπληκτικά παιχνίδια και ουσιαστικά απομονώθηκε στον Παναθηναϊκό με μεγάλη ευθύνη του κότς Αταμάν, αλλά δεν θα λέω με δίκαιος και δική του, από ένα σημείο και μετά. Πάντως δεν υπήρχε, δεν ήταν ο Σόρτς που είχαμε θαυμάσει. Και είδαμε ένα μέρος στους τελικούς μαζί με τον Τολιόπουλο και τον Πίτογλου και τον Χουάντζο. Ήταν η
2: τετράδα που
0: λέμε. Σε εισαγωγικά ήταν η καλύτερη παίκτη του Παναθηναϊκού. Αυτοί που διεκδίκησαν και πήγαν ουσιαστικά τη σειρά του τελικού στα 5 παιχνίδια. Μην κοροϊδευόμαστε, Σόρτς με τον Τολιόπουλο το πήγαν.
2: Mm-hmm. Αλήθεια είναι. Όπως το λες.
0: Και από εκεί και πέρα ο κότς Μπράντος θέλει να είναι και για τους συνεργάτες. Έχει στοχεύσει δύο πρώην μεγάλους παίκτες του Παναθηναϊκού που έχει και ιδιαίτερο δέσιμο.
2: Μπατίς Διαμαντίδη.
0: Ο Μάκης Μπατίς Διαμαντίδη και ο Δημήτρης Διαμαντίδη. Θα δούμε. Μιλάει μαζί του. Σίγουρα θέλει να είναι στο επιτελείο του. Ο Μπατίς μάλιστα έχει και έναν ρόλο στο NBA που δουλεύει και με νέα παιδιά και με ακαδημίες και για ανάπτυξη, το κομμάτι της ανάπτυξης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό αν μπορέσει να τον πείσει να είναι μαζί, και θα δούμε και ο Παναθηναϊκός θα προχωρήσει, να πούμε, σε 4, maximum 5 μεταγραφές. Εντάξει, ακούγεται βέβαια το όνομα του Μπογδάνοβιτς που είναι ιδανικό, θα ήταν super star να φέρει ένα τέτοιο παίκτη που σίγουρα μπορεί να μιλήσει απευθείας ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Απλά υπάρχουν δύο πολύ σημαντικοί παράμετροι. Η πρώτη, τα 16 εκατομμύρια που έχει να πάρει από τον Ντέβερ, αν τον θέλουν. Και το δεύτερο, ότι ψάχνει απεγνωσμένα, θέλει να μείνει στο NBA, γιατί ψάχνει μια χρονιά ακόμα για να κλείσει την ισόβια ασφάλιση που προσφέρουν οι Αμερικάνοι στους παίκτες του NBA μετά από παραμονή κάποιων χρόνων.
2: 10.
0: Τι σημαίνει αυτό, ακριβώς, μια δεκαετία. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί σε οποιοδήποτε σημείο ζωής του να ζει στην Ελλάδα, στη Σερβία, στην Αφρική, στην Ασία, όταν χτυπάω ξύλο, χρειαστεί μια ιατρική περίθαλψη στο υψηλότερο βαθμό. Σε ιδιωτική, αυτή έχει την καλύτερη ιατρική περίθαλψη πληρωμένη από τις ΗΠΑ σε χώρο ζωής. Και είναι και για τα μέλη της οικογένειάς του, αν δεν κάνω λάθος.
2: Εντάξει, λογικό, και για την οικογένειά του είναι, ναι.
0: Και καταλαβαίνεις ότι παρότι μιλάμε για παίκτες εκατομμυριούχος, που λες, μα καλά, θέλει για μια ασπιρίνη. Όχι, το υπολογίζουν, γιατί σου λέει, έχω κάθε τόσα χρόνια, είναι μέσα στον κανονισμό και είναι μια περίθαλψη πάρα πολύ. Πολύ σοβαρή για την φόρους ροής που τον συνοδεύει σαν έτσι ένα μπόνους από τη θητεία του στο μαγικό κόσμο του NBA. Οπότε είναι μια δύσκολη περίπτωση. Φαίνεται πιο εύκολη του Μπόγκα που τον είχε κιόλας ο κότς Μπράντοβιτς και τον είχε

0: και από την Παρτίζα, ένα παίκτη και αυτό που του αρέσει θα μιλάει με του παίκτε σιγά-σιγά. Παραδείχτηκε ότι μόνο με τον Σλούκα πρόλαβε να μιλήσει, που ήταν και μαζί και στη Φενέρμπαχτη. Θα μιλήσει σιγά-σιγά με του παίκτε. Είναι ένα καλοκαίρι που θα πρέπει να πει στου παίκτε τι θέλει από αυτού, θα αλλάξει. Εμείς θα δούμε παίκτες χωρίς να είναι ότι έρχονται μεταγραφές. Θα δούμε ένα διαφορετικό Νάν.
1: Με διαφορετικό ρόλο.
0: Εντελώς διαφορετικό. Θα τον πείσει ότι παίζοντας διαφορετικά θα είναι πιο αποτελεσματικό και ο ίδιος την ομάδα και η ομάδα θα, είναι, θα κερδίζει από αυτόν. Πιστεύω ότι θα έχει πολλά τέτοια τετατέτο ο Ζέλικο Πράτης με τους συνεργάτες, με τους παίκτες για να προσπαθήσει να περάσει τη δική του φιλοσοφία. Δεν είναι εύκολο γιατί αλλάζουμε από μια φιλοσοφία του κότσα Ταμάν. Τρία χρόνια που ήταν λίγο πιο χαλαρή, πιο ελεύθερη αν θέλεις, ότι παίξε μπάλα, είσαι καλύτερη, γιατί είχε πάρα πολύ καλό υλικό ο Παναθηναϊκός και έχει. Οπότε θα πάμε σε μια αλλαγή φιλοσοφίας που θέλει το χρόνο του.
1: Λοιπόν, James, Mike James, πάει προς Εμιράτα, Ντουμπάι.
0: Μάλλον πάει προς Εμιράτα. Με το μεγάλο κόλπο γκρόσο είναι που πάει η ΕΦΕΣ να ξαναπάει το
1: Λάρκιν.
0: Το Λάρκιν, αυτό εκεί θα είναι πολύ μεγάλο.
1: Λες να πάει και... να το γυρίσει η ΕΦΕΣ.
0: Θα δούμε. Ξέρω, είχε δεθεί με την ΕΦΕΣ. Και μην ξεχνάμε και τον Γκέμ Μπίρτς, ο οποίος έφυγε από τη Φενέρ για να πάει στον Άρη, έτσι.
1: Ναι, και έχει ανακοινωθεί μέχρι το 28.
0: Ναι, πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Βασίλη Σπανόλη και την ομάδα του. Γιατί είναι μεταγραφή Ευρωλίγκας, κατά τα ψέματα. Και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, για να μην τους ξεχνάμε, κάνουν μεταγραφές Ευρωλίγκας. Ο Νίκα Λάθης είναι ακόμα ένας από τους καλύτερους πασέρ και οργανωτές αυτή τη στιγμή στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Είναι σημαντικές δηλαδή κινήσεις που δείχνουν και είναι και με προπονητές Ευρωλίγκας. Και ο Κώστας Τρικέρη και ο Κώστας Πανούλη ήταν στη Euroleague μέχρι πρότινος. Δηλαδή θέλω να πω είναι. Αλλάζει το επίπεδο και γι' αυτό είδαμε, ξέρεις, και αυτή τη μάχη μετά από καιρό στα τηλεοπτικά δικαιώματα. Είδαμε να προσφέρονται λεφτά που πιο παλιά θα λέγαμε ότι είναι ασύλληπτα για το πρωτάθλημα μπάσκετ. Αλλά δεν είναι το ίδιο πρωτάθλημα που είχαμε πριν από 3 χρόνια, από 5 χρόνια. Θα υπάρχει σίγουρα μεγάλος ανταγωνισμός και πιστεύω θα είναι και πιο δύσκολο για τους δύο αιώνιους. Όχι ότι πιστεύω να τους απειλήσει κάποιος να σπάσει τη διάδα του τελικού, αλλά δεν θα είναι αυτός ο περίπατος τουλάχιστον του Ολυμπιακού, και ο Παναθηναϊκός ήταν πολύ κακός και έκανε ήττες. Αλλά πιστεύω θα έχουν ζόρι φέτος.
1: Ναι, εντάξει. Δυναμώνει πολύ η Θεσσαλονίκη. Η ΑΕΚ αναμένεται και αυτή αρκετά δυνατή.
0: Βέβαια.
1: Τουλάχιστον καλύτερη από πέρυσι, για να το πω, και να δούμε τη συνέχεια. Και μην ξεχνάμε ότι μιλάμε τώρα ήδη για αμέσως 5 ομάδες από τις 14.
0: Ακριβώς. Είναι 5 ομάδες. Ο Κολοσσός έχει δυναμώσει πολύ. Το Περιστέρι,
1: και έχουν πει ότι θα βάλουν λεφτά γιατί θέλουν ευρωπαϊκή πορεία με τον Κολοσσό.
0: Ακριβώς. Το Περιστέρι ήταν από τις ευχάριστες εκπλήξεις, θα είναι και φέτος πολύ δυνατό. Οι ομάδες των νησιών, θα έχουμε δύο νησιά μετά από καιρό. Πάλι είχαμε να δούμε την εποχή της Κρήτης, της Λίμνου. Γιατί θα έχουμε και τη Λευκάδα και τη Μύκονο και τη Ρόδο, τρία νησιά με πρωταγωνιστές. Είναι η Καρδίτσα επίσης, θα είναι ένα ωραίο πρωτάθλημα. Θα είναι καλό πρωτάθλημα και επίσης θα πάρουν και ομάδες καλύτερα χρήματα. Κάνουν καλύτερη διαχείριση. Τα κριτήρια θυμίζουν αυστηρά και αυτό έχει βοηθήσει. Δηλαδή οι δικλείδες που μπαίνουν, παρότι είναι ειδικά για τις ομάδες που έρχονται από την Elite League και αν δεν έχουν κάνει τη σύσταση ΚΑΕ. Είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά τουλάχιστον σε βάζει σε ένα
1: Γιάννη,
0: ότι αν τελικά συμμετάσχει. Ναι.
1: Να σου πω, επιβεβαιώνεις ότι ο Παναθηναϊκός για 2+1 χρόνια πήρε το ΦΑΛ, το Μουστάφα ΦΑΛ.
0: Δεν το ξέρω. Αν είναι τελευταία είδηση της τελευταίας στιγμής, ναι. Είναι πολύ πιθανό. Γιατί ο ΦΑΛ ήταν ελεύθερος από τον Ολυμπιακό και ήθελε να πάρει. Ναι, πράγματι είναι.
1: Το επιβεβαιώνεις.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Ο Μουστάφα Φάλ λοιπόν φεύγει από τα κόκκινα και πάει στα πράσινα.
0: Και πάει στα πράσινα. Και για 2+1 χρόνια, έτσι.
1: Ναι, τώρα. Αυτή
0: δεν είναι δηλαδή για 6 μήνες.
1: Όχι,
0: και
1: για 2.
0: Ο Παναθηναϊκός έψαχνε ψηλό, αξιόπιστο, έτσι και πολύ καλό.
1: Άρα λοιπόν ο Μουστάφα Φάλ αλλάζει στρατόπεδο.
0: Είναι το κόλπο γκρόσο αυτό. Είδες που ήθελε να παίξει. Πέρσι προσπάθησε να πάρει τον Μιλουτίνοφ, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Σίγουρα είναι με τη σύμφωνη γνώμη.
1: Του Ομπραντόβιτς προφανώς, ναι.
0: Ναι, εννοείται.
1: Έκλεισε το Μουστάφα Φάλ ο Παναθηναϊκός. Είδηση επί του πιεστηρίου, όπως λέμε.
0: Ναι, έτσι όπως
1: και
0: το
1: αύριο
0: λέτε.
1: Θα περάσει τα ιατρικά.
0: Εντάξει, είναι ένας παίκτης που είναι εξαιρετικός, τουλάχιστον στο οργανωτικό. Όπως και ο Λεσόρ, ξαναλέμε, δεν θα είναι ποτέ όπως ήταν. Ήταν πολύ.
1: Άρα δηλαδή Λεσόρ Φάλ στον Παναθηναϊκό στο 5, αλλά θα πρέπει να βρει και τρίτο ψηλό.
0: Ναι, σίγουρα. Mm-hmm. Σίγουρα. Όπως βλέπεις, είναι πραγματικά και ότι θα γίνει χαμός. Και είμαστε ακόμα 24 Ιουνίου, έτσι.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις ότι είναι. Γίνεται χαμός.
1: Μάλιστα. Κίνηση μη αναμενόμενη, πάντως θα έλεγα.
0: Ναι, θεωρητικά. Όχι, εμένα
1: θεωρητικά
0: μου κάνει
1: πάντα, έτσι.
0: Μου κάνει εντύπωση και το χρονικό, τη χρονική διάρκεια. Δηλαδή, θεωρώ ότι για το ΦΑΛ ήταν πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντική παράμετρο να τον πείσουν το 2 συν 1. Δηλαδή, σου δίνω 3 χρόνια. Δεν σου λέω, έλα ένα χρόνο και βλέπουμε.
1: Ο ΦΑΛ τώρα είναι στα 35, 36.
0: Είναι 34 στα 35, ναι.
1: Και 34 είναι, στα 35.
0: 34 στα 35 και έχει και προέρχεται από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό που είναι και σωματοδομή του τέτοια που είναι δύσκολο να συνέλθει. Επίσης, μην ξεχνάμε ένα βασικό πλεονέκτημα. Έχει δικαίωμα απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου. Άρα μπορεί να παίζει ως Έλληνας.
1: Ναι,
0: εάν,
1: αυτό...
0: θελήσει, έχει τις προέχει, μείνει τα χρόνια που χρειάζεται και μπορεί να πάρει το
1: ελληνικό διαβατήριο. Στον Ολυμπιακό, που πώς, ενώ ο ΦΑΛ έδωσε εξετάσεις για να πάρει το διαβατήριο, πώς και δεν τον κράτησαν.
0: Δεν αποφάσισαν ότι δεν θέλουν να συνεχίσουν, γιατί ακριβώς αυτό έπαιζε ρόλο.
1: Θα έπαιζε και ο Έλληνας κιόλας, έτσι.
0: Και το διαβατήριο, θα έπαιζε ρόλο
1: αυτό
0: το διαβατήριο. Δεν ξέρω τώρα μήπως δεν ήθελε ο ΦΑΛ, αλλά δεν έχει λόγο, γιατί δεν είναι ότι χάνει το γαλλικό, παίρνει και το ελληνικό άτομο. Δεν είναι και παίρνει στους Έλληνες.
1: Μάλιστα. Ωραία, μία είδηση της τελευταίας στιγμής.
0: Ναι.
1: Πολύ, πολύ ωραία. Να πάμε και στο Μουντιάλ. Τώρα νομίζω τα μπασκετικά τα είπαμε. Να πάμε και στο Μουντιάλ. Πώς το έχουν δει τα δικά σου μάτια, Γιάννη?
0: Εμένα με έχει κάνει εντύπωση ότι.
1: Και πώς γενικά το αντιμετωπίζεις και το μέσο που εργάζεσαι, τα νέα δηλαδή. Τι σας έχει κάνει εντύπωση στους συναδέλφους εκεί?
0: Μας έχει κάνει εντύπωση ότι παίζεται αρκετά καλή μπάλα για το επίπεδο. Λέμε ότι είναι μια εξαντλητική χρονιά, ειδικά για τους παίκτες που παίζουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, που είναι και ξένοι, είναι και από άλλες Ηπείρους. Όχι μόνο από την κυρία Ήπειρο που παίζουν εκεί. Και όμως μέχρι στιγμής βλέπουμε αρκετά καλή μπάλα και γρήγορο ρυθμό. Και ειδικά όταν πέρασε η πρώτη αγωνιστική, που πάντα είναι αναγνωριστική λίγο, είχε γίνει λίγο χαμός. Και νομίζω ότι βλέπουμε να ανεβαίνουν οι τόνοι. Και τώρα παίρνουμε και στο πιο ενδιαφέρον. Δηλαδή από τη Δευτέρα, από την Κυριακή, αν δεν κάνω λάθος, στα ξημερώματα παίρνουμε στα νοκάουτ.
1: Ναι, ναι.
0: Που είναι πάντα
1: φάση των 32.
0: Είναι το πιο δελαστικό. Έτσι, είναι. Και βλέπουμε ομάδες, βλέπουμε ας πούμε αφρικανικές ομάδες που παλιά ομάδες χθες που της Αφρικής συμπληρώνανε το τουρνουά και μπορεί να υπολογίσει κανείς το Μαρόκο ας πούμε σαν λοιπές δυνάμεις. Είναι μια, όχι απλά υπολογίσουμε, το είδαμε και με τη Βραζιλία και με τη Σκωτία, ότι είναι μια εξαιρετική ομάδα. Δηλαδή και όλες οι αφρικανικές βασικά, με ξέρεις την Ισία ίσως που είναι πολύ κακή, είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικές.
1: Λοιπόν, Γιάννη μου, μία, ζητώ την κατανόησή σου. Μία άνω τελεία, μένει στη γραμμή διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
2: Ερασπορ 101,8. Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ακούτε Era Sport.
1: Έλα Γιάννη, συνεχίζουμε. Λοιπόν, την είδηση τη δώσαμε. Ο Μουστάφα Φαλ στον Παναθηναϊκό αύριο περνάει ιατρικά 2-1. Αυτή είναι η πρόθεση. Λοιπόν, μένουμε στο Μουντιάλ. Οι αφρικανικές, ναι, πράγματι, μου κάνουν εντύπωση γενικά και οι ομάδες, Γιάννη, που έρχονται, ας πούμε, που δεν τις περιμέναμε. Ομάδες που έρχονται και από την Ανατολή, θα έλεγα.
0: Ναι, με εξαίρεση, αν θες, η Ιαπωνία και η Κορέα έχουν δώσει δείγματα γραφής και θεωρώ ότι μετά το Μουντιάλ που φιλοξένησαν το 2002, που πάει τώρα γύρω στα 24 χρόνια. Έχουν αλλάξει επίπεδο. Δηλαδή, πάντα η Κορέα και η Ιαπωνία ήταν υπολογίσιμες, νομίζω μετά το Μοντιάλ στην πατρίδα τους, έχουν αλλάξει επίπεδο. Όπως και η Νότια Αφρική, η οποία δεν υπήρχε, βέβαια υπήρχε για το Απαρχάιντ και δεν υπήρχε, να είμαστε ειλικρινείς, δεν ήταν μόνο ότι δεν προκρινόταν, αλλά ενώ ήταν ο φτωχός συγγενής, τώρα είναι μια υπολογίσιμη δύναμη. Δηλαδή, ξέχασα από το Μεξικό, αλλά έβαλε δύσκολα μετά στο επόμενο παιχνίδι που ήταν με την Τσεχία. Και δείχνουν πολύ δυνατές. Επίσης, το πράσινο ακροτήρι είναι η ευχάριστη έκπληξη. Το οποίο διεκδικεί και πρόκριση, έτσι, γιατί είναι πάρα πολύ ανοιχτός ο όμιλος. Και διεκδικεί μέχρι και πρόκριση. Που ξέρεις, αν ρωτάγαμε τώρα 1 εκατομμύριο κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα, παντού, και του λέγαμε ποιο θα είναι το πρώτο 0-0 στο Μουντιάλ. Ποιο θα έλεγε ότι θα είναι το Ισπανία πράσινο κροτήρι. Νομίζω κανένα.
1: Όχι, δεν θα το έλεγα. Εγώ προσωπικά και εσύ.
0: Όχι, από το πράσινο κροτήρι δεν θα το έλεγα.
1: Πολύ σωστό. Λοιπόν, έχουμε και τον καλό μας φίλο, τον συνάδελφό μας εδώ στην Ερασπόρα, αλλά τον φίλο Ζορμπά, τον Βαγγέλη Ζορμπά, όχι τον φίλο Ζορμπά, ο οποίος τι θα μας πεις, Βαγγέλη, καλησπέρα. Και Γιάννης Λαμπύρης. Και Γιάννης Λαμπύρης εδώ.
4: Τον φίλο, φίλε.
1: Φίλε.
0: Γεια σου, Βαγγέλη μου.
4: Γεια σου, Γιάννα, ρε. Γεια σου, φίλε Γιάννη.
0: Παρλεβό Φρανσέ, γιατί μιλάει και ελληνικά, να ξέρει ο Φαλ.
4: Το πόσο καλά ελληνικά μας ενδιαφέρει αν μιλάει.
0: Ναι.
1: Έδωσε εξετάσεις, Ευαγγέλη. Άρα λοιπόν καλά θα μιλάει. Δεν μπορεί.
4: Αυτό είναι το θέμα. Αν μιλάει καλά ελληνικά και αν πάρει τελικά το ελληνικό διαβατήριο. Ναι. Δεν είναι.
1: Γι' αυτό τον παίρνει ο Παναθηναϊκός, Βαγγέλη.
0: Αυτό έλεγα, Βαγγέλη, του Άγγελου, ότι είναι πολύ σημαντική παράμετρος και αυτή. Γιατί εμένα με εντυπωσιάζει η χρονική διάρκεια του συμβολαίου. Δεν είναι για ένα χρόνο.
4: Δύο
0: στην ένα. Ακριβώς, ναι, μια αποχωρημένη ηλικία και από τραυματισμό. Πράγμα που σημαίνει ότι το υπολογίζει όλο ο Παναθηναϊκός που ήθελε.
1: Το διαβατήριο σίγουρα υπολογίζει, Βαγγέλη και Γιάννη, πολύ. Νομίζω ότι για το διαβατήριο κινήθηκε πιο πολύ.
0: Είναι στα σύν.
4: Είναι το διαβατήριο, αλλά κατά την άποψή μου, νομίζω θα συμφωνήσει και ο Γιάννης, είναι κάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό τελευταία χρόνια. Δηλαδή ύψος και όγκο με στη ρακέτα. Και μυαλό.
0: Ναι.
1: Ο Φάλινο και playmaker κάποιες φορές.
0: Και εξαιρετικός πασέρε.
4: Ακριβώς. Αυτό. Είναι ένας πασέρ ρακέτας, έτσι. Αυτό. Δηλαδή είναι κάτι που έλειπε από τον Παναθηναϊκό όλα αυτά τα χρόνια. Καλός χρυσός ο Λεσόρ. Από την εποχή εγώ θυμάμαι τέτοιο ψηλό. Από τον Μπέκοβιτς, έτσι, παιδιά.
0: Ναι.
4: Από την εποχή Μπέκοβιτς. Ήτανε Βράνκοβιτς, Ρέμπρασα, τέτοιοι ψηλοί και μετά Πέκοβιτς. Yeah. Αλλά βέβαια δεν είναι καμία σχέση τώρα. Εγώ σου λέω για ύψος τώρα, έτσι, γιατί και ο Ρέμπρασα και ο Βράνκοβιτς και ο Πέκοβιτς.
0: Μην ξεχνάμε, ήταν το αντίπαλο δέος του Ταβάρες στην EuroLeague. Έτσι, λέγαμε ο Ταβάρες το Φάλ, ας πούμε. Ήταν τα σκιάχτρα τα λεγόμενα.
4: Ναι.
0: Και δεν είναι σκιάχτρο τύπου Μουρεσά, να θυμάσαι παλιά που ήταν πολύ αργός. Δηλαδή είναι
4: όχι,
0: και γρήγορος, κινητικός και διαβάζει πάρα πολύ το παιχνίδι. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
4: Είναι πάρα πολύ ακριβώς αυτό και το γεγονός ότι έλειπε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή έλειπε ο ψηλός, το σκιάχτρο, είναι αυτό που είπες. Το σκιάχτρο.
0: Ναι.
4: Ακριβώς, το σκιάχτρο.
1: Λοιπόν, και φαίνεται.
4: Εμένα μου κάνει εντύπωση πώς τον άφησε να φύγει ο Ολυμπιακός. Αλήθεια.
1: Εν ώψη ελληνικού διαβατηρίου.
0: Αυτό έλεγα. Και εγώ έλεγα του Άγγελου, μου κάνει εντύπωση γιατί θεωρητικά και με το ελληνικό διαβατήριο ήταν να τον κρατήσει. Δεν ξέρω τι έγινε. Ειλικρινά δεν το ξέρω αν υπήρξε κάτι ή θεώρησε ότι μπορεί να μην επανέλθει. Εντάξει, ένα παιδί με τέτοια σωματοδομή και σε αυτήν την ηλικία μπορεί να μην επανέλθει λοιπόν στο 100%, αλλά απέδειξε και στα παιχνίδια που έπαιξε. Μάλιστα, τον είχε βάλει και στη Σόφια με τη Χάπολ.
4: Μπράβο,
0: ήταν εξαιρετικός. Γιατί έπαιξε ξαφνικά μετά από ένα χρόνο, ήταν πάρα πολύ καλός.
4: Και
0: να
4: μετά
0: πω,
4: δεν ξανάπαιξε καθόλου.
0: Ακριβώς.
4: Καθόλου δεν έπαιξε.
0: Ναι, και εμένα μου έκανε εντύπωση
1: λοιπόν,
0: αυτό πώς δεν.
1: Γιάννη και Βαγγέλη, έχω μπροστά μου την ανακοίνωση του κυρίου Γιαννακόπουλου, ναι. Ο οποίος λέει: όπως όλοι γνωρίζετε, ο Φάλ έχει ξεκινήσει τις διαδικασίες ελληνοποίησής του εδώ και ένα χρόνο ή ενάμιση.
0: Ναι, ναι.
1: Το ουσιαστικό μέρος έχει ολοκληρωθεί. Το τυπικό είναι να εκδοθεί η ταυτότητά του.
0: Ναι.
1: Μένοντας πιστοί στις αρχές μας, πως εμείς δεν ελληνοποιούμε αθλητές, είμαστε στην πάρα πολύ ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε ότι για τα επόμενα 2+1 χρόνια θα είναι μέρος της πράσινης οικογένειας. Mm-hmm. Συνεχίζουμε να θεωρούμε λάθος τις εύκολες ελληνοποιήσεις και τις τιμητικές πολιτογραφήσεις, γιατί δεν είναι προς όφελος του ελληνικού μπάσκετ και της εθνικής ομάδας. Γιατί πάνω από όλους είναι οι επίσημοι αγαπημένοι. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας.
4: Καλά, εντάξει, όλα αυτά καλά είναι, αλλά δεν κακοπεύσω τον Παναθηναϊκό και ότι παίρνει ένα ελληνικό διαβατήριο.
0: Και εγώ διαφωνώ, μάλλον συμφωνώ με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο ότι δεν είναι καλό οι εύκολες ελληνοποιήσεις, όμως εδώ είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δικαιούται βάσει του νόμου, δηλαδή έχει συμπληρώσει τα χρόνια. Δεν είναι ότι γίνεται αυτό το παράθυρο, ακριβώς.
4: Ναι.
1: Τρία είναι, Βαγγέλη, πέντε. Θυμάσαι.
4: Για τους Ευρωπαίους νομίζω ότι είναι τρία.
0: Νομίζω για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι τρία.
1: Εντάξει, εντάξει. Στο πει στην πενταετία. Πολύ ωραία.
4: Εντάξει, είναι. Εγώ νομίζω θα πάει και. Όχι νομίζω, ξέρω ότι θα πάει και για άλλο ψηλό ο Παναθηναϊκός.
1: Ήταν το επόμενο που ήθελα να σε ρωτήσω, Βαγγέλη, γιατί το είχαμε πει με τον Γιάννη. Άρα λοιπόν πάμε. Λεσόρ, Φαλ και.
4: Και ένα ακόμα ψηλό. Για να συμπληρώνει αθλητικό ψηλό, για να συμπληρώνει το Λεσόρ.
1: Ο οποίος θα είναι, να το πούμε, ο τρίτος της παρέας. Δηλαδή
4: ο τρίτος, ναι, τώρα το... τι χρόνο συμμετοχής και τι έχει στο μυαλό του ο Μπράντοβιτς δεν ξέρουμε. Γιατί πρέπει ακόμα να λάβουμε υπόψη ότι δεν ξέρει κανείς και την κατάσταση του Λεσόρ. Γιατί ναι, μεν έκανε πρόοδο μεγάλη, φάνηκε αυτό στη διάρκεια των τελικών του πρωταθλήματος. Αλλά ακόμα υπολείπεται από την πρώτερη κατάσταση, πριν πρώτο τραυματισμού.
5: Οπότε δεν βοηθάει και σε παντοδομή, να είμαστε δίκοι. Αλλιώς επανέρχεται ένας παίκτης. Κοντός,
4: 85-90
5: και αλλιώς είναι ο Φάλο, ο Λεσόρ. Είναι πολύ δύσκολο να φέρουν το κορμί του σε μια ισορροπία για να
4: σωστά,
5: είναι.
4: Σωστά. Πάντως ήταν μια έκπληξη, έτσι.
1: Ναι, γιατί είναι. Δεν το περιμέναμε. Εγώ νόμιζα ότι ο Φάλ θα κινηθεί προς Γαλλία, προς Βιλερμπάν.
4: Και μεταξύ μας είναι και μια κίνηση μεταγραφική που συνδυάζει ουσία με αυτό που λέγαμε πριν και εντυπώσεις. Έτσι,
1: ναι.
4: Από τον Ολυμπιακό μεταγίνεται στον Παναθηναϊκό.
1: Δηλαδή,
4: αυτό πιστεύω ότι έλαβαν υπόψη οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πέρα του γεγονότος ότι σίγουρα θα βοηθήσει τη ραγκέτα. Σίγουρα.
5: Ναι.
1: Βαγγέλη, γνωρίζουμε το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας.
4: Όχι, ακόμα καθόλου, όχι.
1: Εντάξει.
4: Όχι.
1: Okay.
5: Πάντως και για το Φάλ είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Το 2-1, το ξαναλέω, είναι στα 34-35. Είναι πολύ μεγάλη πρόκληση. Του δίνει ένα κίνητρο. Γιατί δεν είχε παίξει, δηλαδή του δίνει κίνητρο να ξαναγεννηθεί σε εισαγωγικά μπασκετικά.
4: Έτσι.
5: Σε πολύ μεγάλη ομάδα, με ένα coach που νομίζω ό,τι και να έχει ζήσει μέχρι τώρα θα είναι φοβερή εμπειρία, το να είναι το εισαγωγείο του coach ο Μπράδος, δεν το συζητάμε.
4: Εννοείται αυτό.
5: Οπότε είναι τεράστιο κίνητρο, νομίζω το ξανα... είναι αυτό που, που κάνεις ένα restart, ρε παιδί μου, σε μια περίοδο που το χρειάζεσαι.
4: Και είναι και τα χέρια του Παναθηναϊκού. Όσο αφορά το ελληνικό διαβατήριο, είναι σαν Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, έτσι.
1: Προφανώς
4: και φάνηκε. Να βάλω και μια άλλη παράμετρο συζήτηση. Μήτογλου, πού θα πάει αυτό το παιδί?
5: Γιατί πρέπει να πάει για να μην παίξει? Με τον Ομπράντοβιτς δεν μπορεί να βελτιωθεί? Δηλαδή με συγχώρησε εδώ με τον Αταμάν έπαιξε
4: ο Στυλικούς. Στη θέση 4-5, πού? 4 θα είναι ο Ντέιβις και ο Χουάντσο, λέμε τώρα, έτσι.
1: Ωραία.
4: Τρίτο δεσάρι δηλαδή.
1: Ναι.
4: Αυτό λέμε.
1: Και στους ψηλούς,
4: αν γίνουν αυτά όπως τα λέμε, άλλοι τρεις ψηλοί. Δεν έχει θέση το 5. Πού είναι, δεν έχει θέση του κιόλας. Αυτό λέω.
1: Θα εναλλάσσετε δηλαδή, φαντάζομαι, μεταξύ 4 και 5. Θα είναι ο τρίτος.
4: Ο τέταρτος.
1: Ο τέταρτος το 5.
4: Μα αυτό λέω. Τέλος πάντων, εντάξει τώρα.
1: Καλά,
4: δεν είναι δικός μου. Εγώ απλά ένα θεματάκι έτσι έβαλα, γιατί έχω λόξα και με τους Έλληνες παίκτες.
1: Καλό είναι. Να έχουμε Έλληνες παίκτες, λοιπόν.
5: Λοιπόν,
1: να στραφούμε και μία Μουντιάλ, Βαγγέλη, και εσύ πώς το έχεις δει μέχρι στιγμής? Μας έλεγε ο Γιάννης πώς το βλέπουν οι συνάδελφοι στα νέα το παγκόσμιο κύπελλο.
4: Εγώ
1: το
4: βλέπεις? Εμένα δεν μου αρέσει το ποδόσφαιρο που βλέπω.
1: Όπω ρε Βαγγέλη, τόσο πολύ.
4: Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει, αλήθεια σου λέω. Δεν βλέπω φανατικά όσο μπορώ, και ειδικά με τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρέπει να παίζει.
5: Οι κακά τα ψέματα, τα καλά μάτς είναι αυτά που γίνονται 9-10 το βράδυ εκεί. Οπότε εμείς πρέπει να θέσουμε 5 ώρα να το δούμε, που δεν τα βλέπουμε τα περισσότερα τέτοια ώρα.
4: Ακριβώς. Δηλαδή,
5: εμείς βλέπουμε λίγο αυτά που είναι στο μεσημέρι προς
4: απόγευμα. Να βλέπω μια ομάδα με 11 σημαίνους στην άμυνα,
5: ενίδη
4: κατενάτσιο, και να προσπαθεί η αντίπαλη ομάδα σε μια-δυο περιπτώσεις, ας πούμε, έχει βγει το παιχνίδι του φαβορή.
5: Ναι.
4: Αλλά από την άλλη, ξύλο πολύ. Δεν ξέρω, μέχρι τώρα δεν με έχει ενθουσιάσει το Μουντιάλ. Να δούμε. Δεν ξέρω. Θα δούμε.
5: Πάντως ο ρυθμός, εγώ επιμένω, με βάση το εξαντλητικό, την εξαντλητική σεζόν που πέρασαν οι παίκτες, δεν είναι κακός. Εγώ το περίμενα πιο χαμηλό τώρα το τέμπο, ας πούμε. Αλλά είναι πολλές ακόμα οι ομάδες. Τώρα, εγώ θεωρώ από τη φάση των 16 θα αρχίσουν να γίνονται πολύ ωραία παιχνίδια.
4: Ναι.
5: Γιατί ξεκαθαρίζουν, αρχίζουν να μένουν οι καλύτερες ομάδες, θα γίνουν ματσάρες και δεν θα υπάρχει σκοπιμότητα.
4: Θα φύγει η ήρα από το στάρι, θα ξεκαθαρίσει. Ναι.
5: Ακριβώς.
4: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, Βαγγέλη, να σε ευχαριστήσουμε.
4: Να είστε καλά. Γιάννα, χάρηκα που σου άκουσα.
5: Χάρηκα και εγώ, Βαγγέλη μου. Να είσαι
4: και πάντα
5: καλά.
4: Αγγέλε μου.
1: Και να είσαι καλά, Βαγγέλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Άρα λοιπόν, Γιάννη, ολοκληρώνουμε με το Μουντιάλ και βεβαίως μένουμε στην είδηση της βραδιάς που την προλάβαμε επί του πιεστηρίου. Ο Μουσταφά Φάλ για 2+1 χρόνια στον Παναθηναϊκό αύριο περνάει τα ιατρικά. Διαβάσαμε και τη δήλωση του κυρίου Γιαννακόπουλου για την απόκτηση του Φάλ, τα περί ελληνοποιήσεων κτλ. Το είπαμε. Οπότε προχωράμε με παγκόσμιο κύπελο. Είχαμε μείνει, Γιάννη, ότι από τους 32 και μετά περιμένουμε καλύτερα πράγματα.
5: Ναι, νομίζω ναι, που θα αρχίσουν τα νοκάουτ. Ακόμα και τα 32, ξέρεις, θα είναι κάποιοι πρώτοι, τρίτοι. Θα γίνουν και εκεί καλά ματς. Θα υπάρχουν διασταυρώσεις καλές, αλλά νομίζω από τη φάση των 16 θα αρχίσει έτσι να ανεβαίνει κατακόρυφα το. Το θέαμα, δεν ξέρω, σίγουρα η αγωνία, αλλά και το θέαμα μαζί.
1: Για να δούμε τι θα δούμε. Κάποιο φαβορί βλέπεις για τον τίτλο ή ακόμα είναι νωρίς να πούμε, να μιλήσουμε για φαβορί?
5: Η Γαλλία δείχνει μια ποιότητα. Έχει 3-4 παίκτες που θα μπορούσαν να είναι, να πάρουν τη χρυσή μπάλα, για παράδειγμα.
1: Βέβαια, Μπαπέ, Ντεμπελέ, Ντουέ, Ολίσε, τι συζητάς?
5: Δηλαδή πραγματικά είναι πυρηνικό προστάσιο.
1: Ναι, η τετράδα αυτή είναι πυρηνικό προστάσιο.
5: Η Πορτογαλία είναι πάρα πολύ καλή, αλλά ο Ρονάλντο είναι συν πλην. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι ερωτηματικό ο Ρονάλντο πώς με την ομάδα, ότι την αγαπάει, δεν το συζητώ. Αλλά είναι μία από τις πιο χαρισματικές Πορτογαλίες. Δεν ξέρω όμως πού μπορεί, αν μπορεί να φτάσει μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα, οι παραδοσιακές δυνάμεις. Εγώ είμαι, ξέρεις, πάντα του Νοτιοαμερικάνικου, ότι μ' αρέσει, αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσει ούτε η Αργεντινή ούτε η Βραζιλία. Παρότι η Αργεντινή έχει ένα παιχταρά που δεν ξέρω μέχρι πού μπορεί να την πάει, αλλά να πάει μέχρι τον τίτλο το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο.
1: Για το Μέση, λες, μόνος του. 5-5 έχει μέχρι τώρα. Για να δούμε. Να κάνει το back-to-back η Αργεντινή. Δύσκολο το βλέπω, αλλά όχι ακατόρθωτο.
5: Είναι δύσκολο. Αλλά όταν έχεις ένα Μέση, λες, κρατάς μικρό καλάθι.
1: Ναι. Και δείχνει ότι έχει όρεξη ο Μέση, έτσι.
5: Ναι.
1: Και πολύ μεγάλη όρεξη,
5: μάλιστα. Απίστευτη, απίστευτη. Και κοίταξε τώρα τη διαφορά του Μέση με τον Ρονάλντο. Όταν βάζει γκολ ο Μέση, βάζει συμπαίκτες του, πώς πάει, πώς πάνε οι παίκτες αυτών ή πώς πάει αυτός του παίκτες και πώς είναι ο Ρονάλντο. Δηλαδή ο Ρονάλντο. Μιλάμε για υπεραστή. Εγώ δεν θα κάτσω να το συγκρίνω αν δεν είναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο παίκτη. Καταρχήν, να έχει σκοράρει σε 6 διαφορετικά παγκόσμια κύπελλα είναι ένα ασύλληπτο ρεκόρ. Δεν μπορεί να το κάνει ο καθένα. Δηλαδή, είσαι από μόνο σε παιχταρά. Απλά δεν τον αφήνει πολλέ φορέ αυτό το εγώ, αυτό τον αδικεί.
1: Εντάξει, ίσως αδικεί και τον εαυτό του με αυτό το υπερβολικό εγώ που έχει. Τέλος πάντων, Γιάννη, επειδή ξέρω ότι θέλει να γράψει και το παιχνίδι. Εσύ γράφει Ελβετία?
5: Την Ελβετία, ναι.
1: Ωραία,
5: Ελβετία, επειδή... Καναδά.
1: Λοιπόν, ξέρω ότι θέλεις να γράψεις και Ελβετία-Καναδά. Να σε ευχαριστήσω πολύ που ήσουν κοντά μας. Βεβαίως θα έχουμε την ευκαιρία τις επόμενες ημέρες να τα ξαναπούμε. Και βεβαίως δώσαμε την είδηση της βραδιάς. Ο Μουσταφά Φαλ για 2-1 χρόνια στον Παναθηναϊκό. Καλή συνέχεια, Γιάννη. Σε ευχαριστώ
5: καλό
1: πολύ.
5: Βράδυ. Καλό βράδυ και σας κρατήσεις, Άγγελε. Ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, θυμίζω στις 10 Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ, την ίδια ώρα Ελβετία Καναδά, στη 1 Μαρόκο Αϊτή Σκωτία Βραζιλία και στις 4 Τσεχία Μεξικό και Νότια Αφρική Νότια Κορέα. Λοιπόν, επιμένουμε μουντιαλικά. Αν και η είδηση της βραδιάς, Γιώργο, ήταν μπασκετική. Καλησπέρα, Γιώργος Αθανασίου, μουντιαλικά. Πάμε, Γιώργο.
1: Καλησπέρα, Αγγέλε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Πολλά και ενδιαφέροντα νέα μας έρχονται από την Αμερικανική Ήπειρο και από την Νότια Αμερική, όπου στην Αργεντινή δύο γενιές, δύο είδωλα έχουν σήμερα κοινά γενέθλια. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Λιόνελ Μέση αλλά και στον Χουάν Ρωμάν Ρικέλμε. Που σήμερα
0: και
1: είναι
0: πρόεδρος
1: της Μπόκα Τζούνιους, βεβαίως. Mm-hmm. Ο Μέση γίνεται 39 ετών, έχει 201 συμμετοχές, 122 γκολ με την εθνική ομάδα της Αργεντινής 21 χρόνια τώρα και συνεχίζει. Ο Ρικέλμε είναι 47 ετών, γίνεται 47 ετών, έχει 51 συμμετοχές, είχε 51 συμμετοχές, 17 τέρματα, 11 χρόνια που έπαιξε στην εθνική ομάδα. Επίσης πολύ γρήγορα ο Άλμπαρες της Ατλέτικο Μαδρίτης που θέλει να πάρει μεταγραφή στην Μπαρσελόνα έχει αγοράσει σπίτι στη Βαρκελόνη, δεν ξέρω αυτό τι σημαίνει. Ο Βινίσιος Τζούνιορ που έχει συμβόλαιο ακόμα μέχρι το 2027 λέει ότι μετά το Μουντιάλ θα συζητήσει με την Ρεάλ την πιθανότητα να επεκτείνει το συμβόλαιό του. Ο Χάλαντ μιλάει για φαβορή στο Μουντιάλ και λέει για τη Γαλλία η οποία είναι η επόμενη αντίπαλος της Νορβηγίας σε αυτή εδώ τη φάση των ομίλων. Ίσως μας κερδίσει και ίσως κερδίσει και τον τίτλο λέει ο Νορβηγός Superstar. Επίσης ο Ντεσάμς ο προπονητής της Γαλλίας θα λείψει από το Μουντιάλ για πολύ λίγο για να παραστεί στην κηδεία της μητέρας του στη Γαλλία. Ενώ τα τελευταία νέα για τα παιχνίδια τα οποία έχουν προγραμματιστεί για σήμερα και που τα ανέφερες 2-3 φορές, Άγγελ, εγώ θα πάω στο Σκωτία, Βραζιλία που θα ξεκινήσει τη 1 ώρα Ελλάδος. Αναμένουμε πιθανότητα βροχόπτωσης 51%. Υπάρχει όμως και η πιθανότητα να έχουμε καταιγίδα. Κάτι που σημαίνει ότι υπάρχει και η πιθανότητα να έχουμε καθυστερήσεις στη διάρκεια του παιχνιδιού, εάν και εφόσον ξεκινήσει κανονικά. Επίσης έχουμε το θέμα που έχει προκύψει με τον Μπέλιχαμ, ο οποίος κάποια στιγμή στο παιχνίδι με την Γκάνα μίλησε σε αντίπαλο έχοντας κρύψει με το χέρι του το στόμα του. Ο διαιτής δεν το είδε, το ΒΑΡ δεν είπε τίποτα. Ωστόσο η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Παραγουάης μετά την παρόμοια αποβολή, μάλλον την αποβολή με παρόμοιο τρόπο του Μιγκέλ Αλμιρών διαμαρτύρεται έντονα, θα το καταγγείλει στην FIFA ζητώντας τιμωρία του Μπέλιχαμ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Μπέλιχαμ ο οποίος ήταν ο MVP του συγκεκριμένου αγώνα παρά το γεγονός ότι ο ίδιος λέει ότι δεν θα έπρεπε να το κερδίσει, δεν το δικαιούτο. Επίσης να τελειώσω λέγοντας ότι υπάρχει από τον ξένο τύπο μία λίστα ομάδων που είναι τα φαβορή, Άγγελε, για την κατάκτηση του Μουντιάλ.
0: Α, για να
1: αυτό
0: ακούσω
1: το καλοκαίρι.
0: Για να ακούσω.
1: Λοιπόν, η Ισπανία πρώτη 18,18%.
0: Ναι.
1: Γαλλία δεύτερη 16,67%.
0: Ναι.
1: Αγγλία τρίτη 14,29%. Mm. Τέταρτη και πέμπτη θέση μαζί,
0: ναι,
1: η Αργεντινή και η Βραζιλία έχοντας από 11,11%.
0: Για την Αγγλία έχω μία ένσταση, όχι ότι δεν έχει καλή ομάδα. Τουλάχιστον με την Κροατία εμένα μου άρεσε πολύ η Αγγλία. Αλλά ξέρεις, οι Άγγλοι όλο πάνε και τίποτα.
1: Το έχω πει και άλλη φορά αυτό. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα και μπορώ να καταλάβω με τον καλύτερο τρόπο τους Άγγλους φιλάθλους που όλο ονειρεύονται πώς να κερδίσουν, πότε θα κερδίσουν αυτό το τρόπαιο και τελικά βρίσκονται στο περίμενε και θα βρίσκονται στο περίμενε μέχρι να το πετύχει αυτή η εθνική ομάδα της Αγγλίας, είτε με Χόρχε, είτε με Άγγελο, είτε με Κέιν και τα λοιπά, δεν ξέρω ποιος θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας που θα καταφέρει να κερδίσει το τρόπο. Πάντως το παιχνίδι Αγγλίας Γκάνα απόλυξε 0-0, κυκλοφορεί ότι μάγος, μιας και ανέφερα το όνομα του Κέιν, μάγευσε τον Κέιν, του έκανε τα μάγια, και τον ξεμάτιασε, όπως λέμε τώρα, μετά το παιχνίδι. Οπότε εκεί μάλλον παίχτηκε το 0-0 ανάμεσα στην Αγγλία και την Γκάνα, παιχνίδι το οποίο είδαμε τα ξημερώματα.
0: Δεν μου άρεσε. Καθόλου δεν μου άρεσε. Η Γκάνα τη δουλειά της έκανε, έτσι. Η Αγγλία δεν μου άρεσε καθόλου. Γι' αυτό είπα το παιχνίδι με την Κροατία. Τέλος πάντων.
1: Είμαι και εγώ της άποψης ότι μόλις θα ξεκινήσει η φάση των 32, θα δούμε καλύτερα παιχνίδια και να μην ξεχνάμε σε καμία περίπτωση ότι τα παιχνίδια αυτά θα πρέπει να δείξουν νικητή. Θα έχουμε παράταση, θα έχουμε και πέναλτι. Οπότε θα υπάρχει σίγουρα. Από μόνο του αυτό το στοιχείο δίνει πολύ ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο παιχνίδι.
0: Ωραία. Καλό βράδυ, Γιώργο μου. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό βράδυ σε όλους.

0: Ωραία. Λοιπόν, τα πάντα οδεύουνε, μάλλον όχι τα πάντα, οδεύουμε προς την έναρξη των δύο παιχνιδιών ανάμεσα στην Ελβετία και τον Καναδά και στη Βοσνία με το Κατάρ, για να ακούσουμε Βασίλη Μότσι και Χρήστο Κοντό για την αναμέτρηση της Ελβετίας με τον Καναδά. Τα πρώτα στοιχεία. Καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ερασπορ. Είμαστε στο δεύτερο μπουθ της ελληνικής ραδιοφωνίας, από όπου θα γίνει μετάδοση του αγώνα της Ελβετίας με τον Καναδά. Τρίτη αγωνιστική του δευτέρου ομίλου. Οι δύο ομάδες είναι στην κορυφή, από 4 βαθμούς κάθε μία. Η Ελβετία, αν νικήσει σήμερα τον Καναδά, θα είναι πρώτη. Απ' την άλλη, ο Καναδάς, αν είτε νικήσει είτε δεν χάσει από την Ελβετία, θα είναι επίσης πρώτος στον όμιλο. Επομένως, αυτά σε ό,τι είχε να κάνει με την πρωτιά. Έτσι, θα πούμε και τα υπόλοιπα σενάρια στη συνέχεια.
2: Έχουν περάσει και οι δύο, να το ξέρουμε δηλαδή, ότι όποιες ομάδες έχουν 4 βαθμούς είναι περασμένες 100%. Δεν είναι, ακόμα και αν χάσουν την τελευταία αγωνιστική.
1: Αυτό επί τη ουσία έχουν σφραγίσει την παρουσία του στην επόμενη φάση, στην φάση των 32. Για τον Καναδά, μάλιστα, είναι η πρώτη φορά που πετυχαίνει κάτι τέτοιο, γιατί τις δύο προηγούμενες παρουσίες του σε παγκόσμιο κύπελο δεν είχε καταφέρει να περάσει την φάση των ομίλων. Μάλιστα, πέτυχε την πρώτη του νίκη σε Μουντιάλ την προηγούμενη αγωνιστική με το 6-0 επί του Κατάρ. Έτσι. Και να πούμε ότι ο αγώνας γίνεται στο Vancouver, στο BC Place Vancouver, το οποίο είναι κατάμεστο, χωρητικότητας 54.500 θεατών. Ο Καναδάς προέρχεται από το 6-0 επί του Κατάρ και η Ελβετία την νίκη της με 4-1 επί της Βοσνίας, και τα 4 γκολ της Ελβετίας ήρθαν από το 74 και έπειτα σε αυτής της αναμέτρησης. Ο Καναδάς δεν υπολογίζει στον Κονέ, ο οποίος υπέστη κάταγμα κνήμης περώνης στο 53ο λεπτό εκείνου του παιχνιδιού με το Κατάρ, στο σκληρό μαρκάρισμα του Μπαντίμπου από πίσω, και μάλιστα έδωσε το παρόν στο γήπεδο στο Vancouver. Ήταν καθισμένο σαν εμπειρικό καροτσάκι και καταχειροκροτήθηκε από τους Καναδούς, που για πρώτη φορά έτσι φιλοξενούν αγώνες Μουντιάλ στη χώρα τους. Και δεν ξέρω αν θέλετε να δώσουμε τη σύνθεση για να πας και στο άλλο μάτς.
0: Γιατί εντάξει, έχουμε πράγματα να πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε τη σύνθεση αρχικά της Ελβετίας. Ο Μουράντ Γιακίν προπονητής της από το 2021. Ο Κόμπελ κατά τα δοκάρια. Σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1, αριστερά ο Ροντρίγκες, δεξιά ο Ζακέζ. Ο Ακάντζη μαζί με τον Ελβέντη στο κέντρο της άμυνας. Ο Γκρανίτ Σάκα μαζί με τον Φρόιλερ, οι δύο στον άξονα. Ενώ αν θέλετε, χαμηλώνουμε τον ήχο να μην μιλάνε πάνω στους εθνικούς ύμνους. Και συνεχίζουμε και με τις συνθέσεις. Ο Βάργα στο αριστερό άκρο της επίθεσης, στα δεξιά ο Μαντζάμπι, ο Σο είναι πίσω από τον Εμπολό που είναι ο επιθετικός της ομάδας Ελβετίας. Ενώ από την άλλη για τον Καναδά, ο Τζέσε Μάρς, ο Αμερικανός προπονητής, έχει επιλέξει σχηματισμό 4-4-2 με τον Κρεπό κατά τα δοκάρια, αριστερά ο Λαριέα, στα δεξιά ο Τζόνστον, ο Ντε Φούτζερολ μαζί με τον Κορνέλιους, οι δύο στόπερ, τετράδα στη μεσαία γραμμή, από τα δεξιά ο Μπουκάναν, από τα αριστερά ο Αχμέντ, ο Σοινιέρ μαζί με τον Σαλιμπά, οι δύο στον άξονα, και στην επίθεση δίδυμο ο Τζόναθαν Ντέιβιτ της Γιουβέντους και ο Κάιλ Λάριν της Σάουθάμπτον.
2: Έχει σημασία να πούμε ότι ενδιαφέρει τις δύο ομάδες ποια θα βγει πρώτη, ποια δεύτερη, γιατί διαμορφώνεται διαφορετικά η πορεία στις επόμενες φάσεις. Διαφορετική αντιμετώπιση έχει ο πρώτος, διαφορετική ο δεύτερος, άλλες διασταυρώσεις. Δεν ξέρουμε τελικά τι θα γίνει σε όλους τους ομίλους, πώς θα προκύψουν τα ντόμινο, γιατί υπάρχουν κάποιες σαπούλες και ενδεχομένως να έχουμε κάποιες ανακατατάξεις σε σχέση με τις προβλέψεις. Αλλά έχει σημασία, γιατί πολλές φορές μπορεί να βγεις πρώτος και να έχεις πιο δύσκολο μονοπάτι, μπορεί να βγεις δεύτερος και να έχεις πιο ανοιχτό δρόμο. Εδώ παίζουν και οι τρίτοι. Έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, σε ποσοστό 100% όποιος βγει τρίτος με 3 βαθμούς περνάει. Μπορεί να βγεις τέταρτος με 3 βαθμούς, αλλά μπορεί να πάρεις ομάδες με 2 βαθμούς ως τρίτη και εσύ να έχεις 3 και να μείνεις απ' έξω, γιατί είσαι τέταρτος.
1: Ναι, σωστό, σωστό, έχεις δίκιο. Και εδώ να πούμε ότι ο δεύτερος του ομίλου αυτού, έτσι, θα παίξει με τον δεύτερο του πρώτου ομίλου, που θα είναι είτε η Νότια Κορέα είτε η Τσεχία, όποια ομάδα είναι η δεύτερη από αυτόν τον όμιλο. Η πρώτη θα αντιμετωπίσει μία από τις τρίτες. Τέλος πάντων, τώρα εδώ είναι 4-5 οι όμιλοι. Μπορεί να γίνει ο πιθανός αντίπαλος.
2: Είναι λίγο
1: μπερδεμένη ιστορία αυτό, για να το βγάλουμε. Επομένως, Άγγελε, αυτά ως πρώτα στοιχεία. Αν θες να πας δηλαδή και στο Γιάννη και να επανέλθουμε.
0: Ωραία, λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και στον Γιάννη Σαντορινέο να μας πει τις ενδεκάδες της αναμέτρησης Βοσνία-Κατάρ. Σέντρα, θυμίζω, και στις δύο αναμετρήσεις σε περίπου 5 λεπτά από τώρα. Ελβετία-Καναδάς, ακούσαμε από τον Χρήστο Κοντό και τον Βασίλη Μότσι τα πρώτα στοιχεία. Σε πολύ λίγο Γιάννης θα μας δώσει και τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση Βοσνία-Κατάρ. Εμείς θα ακούσουμε αμέσως μετά διαφημιστικό μήνυμα και σέντρα στα δύο παιχνίδια. Θυμίζω την είδηση της βραδιάς, προέκυψε πριν από λίγη ώρα. Ο Μουστάφα Φαλ για 2+1 χρόνια στον Παναθηναϊκό αύριο περνάει από ιατρικές εξετάσεις.

0: Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε τον Γιάννη Σαντορινέο να μας λέει στα επόμενα δύο λεπτά τα πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση της Βοσνίας με το Κατάρ. Έλα, Γιάννη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άγγελε, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Μόλις τελείωσε η διαδικασία με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων των δύο χωρών. Η Βοσνία, η οποία αντιμετωπίζει το Κατάρ, είναι στο γήπεδο του Σιάτλ αυτό το παιχνίδι για τον δεύτερο όμιλο. Εδώ όποια ομάδα καταφέρει να βγει τρίτη στις διασταυρώσεις θα πέσει είτε πάνω στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και θα αγωνιστεί 2 Ιουλίου στη Σάντα Κλάρα, είτε πάνω στη Γερμανία και θα παίξει πρώτο μάτς 29 Ιουνίου στο Φόξμπορο. Είναι αυτά τα γκρουπ. Οπότε όποιος περάσει από εδώ ως τρίτος και καταφέρει να είναι μέσα στην οκτάδα των καλύτερων τρίτων θα έχει δύσκολο έργο στην συνέχεια. Ενδεκάδα λοιπόν για την Βοσνία και μετά θα δώσουμε περισσότερες λεπτομέρειες. Βασίλη κάτω τα δοκάρια, Κολάσινατς αριστερά, Ράντελιτς δεξιά, Κάτιτς και Μάλιτς τα δύο στόπερ, Μπάσιτς και Σούνιτς στην μεσαία γραμμή, Λαϊμπέκοβιτς αριστερά, Μπαϊρακτάρεβιτς δεξιά και Δίδυμο Ντεμίροβιτς με τον Τζέκο. Ενώ για το Κατάρ, Λοπεντέκη έχει καταλήξει τον Αμπουνάντα κατά τα δοκάρια, Πέδρο Μιγγέλ δεξιά, Αλμπράκη αριστερά. Μας δίνουν ένα 4-3-3, κάτι διαφορετικό δηλαδή με την πεντάδα της άμυνας που είχε το Κατάρ, αλλά θα το δούμε στην πορεία του αγώνα. Λάγκη και Κούκι τα δύο στόπερ, από δεξιά προς τα αριστερά, Τζαμπέρ, Φατί, Μποντιάφ και μπροστά Αλχάιντος δεξιά, Τιμίλσον Ζούνιορ αριστερά και Αφίφ στην επίθεση, διαιτητής από την Βενεζουέλα, Ζεσούς Βαλενζουέλα Σαέζ. Δικό σου, Άγγελε, αν έχουμε διαφημίσεις.
0: Ωραία.
1: Για να πάμε
0: έχουμε διαφημίσεις. Σε πολύ λίγο θα ακούσουμε και τα διαφημιστικά μηνύματα πριν από τη Σέντρα. Να πούμε ότι ακούσαμε τα πρώτα στοιχεία από τον Χρήστο Κοντό και τον Βασίλη Μότση και από εσένα, Γιάννη. Φυσικά και, τα δύο γήπεδα θα έχουν ανοιχτό μικρόφωνο. Θα παρεμβαίνουν οι συνάδελφοι όποτε το κρίνουν σκόπιμο. Εμείς λοιπόν να περάσουμε σε διαφημιστικά προκειμένου να μην χάσουμε λεπτό από τη δράση που αρχίζει σε πολύ λίγο.
2: Era Sport 101,8.
3: Ωραίο άρωμα, με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
4: Ούζο Dartemis Black. 100% μόνο η καρδιά του αποστάγματος. Με μικρή χειροποίητη παραγωγή σε αριθμημένα μπουκάλια.
3: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο αληθινό, τόσο ξεχωριστό, τόσο, πώς να το πω, τόσο premium.
4: Είναι το μεράκι, είναι τα αγνά υλικά, η μυστική συνταγή από το 1892. 130 και πλέον χρόνια είναι αυτά.
3: Ακριβώς. Ούζο Dartemis Black. Η καρδιά της απόσταξης.
4: Μοναδικό, αληθινό, ανεπανάληπτο.
3: Με την εγγύηση και την υπογραφή του Βλάση Φιλιππόπουλου.
5: Απολαύστε υπεύθυνα.
6: Ακούτε Era Sport.
0: Λοιπόν, στα δύο γήπεδα σε πολύ λίγο θα αρχίσει η δράση. Να έλεγα λοιπόν να ξεκινήσουμε από τον Βασίλη Μότση και από τον Χρήστο Κοντό από την αναμέτρηση της Ελβετίας.
7: Διετής αναμέτρησης της Ελβετίας με τον Καναδά που θα κρίνει και την πρωτιά στον όμιλο είναι ο Ραμόν Αμπάτη, ο Βραζιλιάνος, βοηθεί του επίσης Βραζιλιάνοι, τέταρτος από το Περού, όπως και στο βίντεο ασίσταν μάλλον όπως και ο διετητής στο Βάριν από το Περού, βοηθό διετή από τη Βενεζουέλα. Όλα έτοιμα για τη Σέντρα λοιπόν στην αναμέτρηση.
8: Είναι βασικό να πούμε, Βασίλη, ότι είναι καλό για τη διοργάνωση ότι τρεις διοργανώτριες χώρες, Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά, κατά πάσα πιθανότητα θα προχωρήσουν ως πρώτες του ομίλου τους στην επόμενη φάση. Συντηρεί το ενδιαφέρον, τραβάει τον κόσμο, την προσοχή και όλα τα γενικά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Μεξικό, ακόμα και αν ιτηθούν στην τελευταία αγωνιστική, είναι πρώτες στον όμιλο. Ο Καναδάς παίζει σήμερα για δύο αποτελέσματα για την πρωτιά, γιατί έχει καλύτερο goal average σε σχέση με την Ελβετία. Οπότε με ισοπαλία και νίκη θα τερματίσει πρώτο. Και αυτό είναι πραγματικά εντυπωσιακό για να σκεφτούμε ότι η νητήρη του συμμετοχή και στις προηγούμενες δεν είχε πάρει πόντο. Και τώρα ξαφνικά βγαίνει με 4 βαθμούς και μια εξάρα επί του Κατάρ. Είναι αυτή τη στιγμή φαβορή για την πρώτη θέση του ομίλου.
7: Μετά το 1-1 της πρεμιέρας με την Βοσνία, έτσι έριξε 6 το Κατάρ, πέτυχε την πρώτη του νίκη ο Καναδάς, ο οποίος είχε ένα ρόστερ αποτελούμενο από αρκετούς παίχτες που παίζουν στην Ευρώπη. Η κατοχή, βέβαια, τώρα με το πρώτο λεπτό να συμπληρώνεται είναι για την Ελβετία, η οποία Ελβετία, είπαμε, νίκησε με 4-1 τη Βοσνία την προηγούμενη αγωνιστική. Και είναι μια ομάδα που έχει φτάσει 3 φορές στα προημιτελικά. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο του 2022 είχε φτάσει μέχρι και τους 16. Έμπειρη ομάδα, αν δούμε και το ρόστερ της. με τον ίδιο προπονητή, τον Μουράντ Γιακίν, από το 2021. Και πάνω σε αυτό που λέει για τον κόσμο, είναι ότι μου έλεγε ο Πέτρος, που ο Μαυρίκης είναι στην Νέα Υόρκη.
8: Το είδωλο.
7: Έτσι.
8: Το είδωλο για να μπερδευόμαστε.
7: Υπάρχει μια πληρότητα της τάξης του 98-99% στα γήπεδα.
8: Το προηγούμενο ρεκόρ ήταν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 94 με πληρότητα 96%. Είναι ρεκόρ που... Το 94. Με μέσο όρο εισιτηρίων 69.000 και κάτι σε κάθε παιχνίδι. Και σε μια χώρα που το ποδόσφαιρο τώρα το μαθαίνουν. Δηλαδή ναι. Έγινε μια έρευνα πριν από την ξεκίνημα της διοργάνωσης και το 50% των ερωτηθέντων δεν ήξερε καν ποιος είναι ο Μέση.
7: Σοβαρά.
8: Ναι, δεν ήξερε καν ότι είναι ποδοσφαιριστής, ναι. Τι σημαίνει να είναι ποδοσφαιριστής, ναι. κτλ. Βέβαια, από το υπόλοιπο 50% που το ξέρανε, οι περισσότεροι έχουν προσκοληθεί φανατικά στο ποδόσφαιρο, ναι. αρχίζουν και τα αγαπάνε και γι' αυτό γεμίζουν τα γήπεδα. Και στην πρώτη επιχείρηση που είχαν κάνει τότε να το συστήσουν στους Αμερικάνους, το 94 πήγε καλά, άσχετα αν δεν κολλήσανε πολύ με το σπορ και επιστρέψανε στα παραδοσιακά τους αθλήματα. Είχαμε sold out σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια και ποσοστό πληρότητα σε 97%, 96-97%.
7: Εγώ το Μοντιάλ του 94 είναι το πρώτο που θυμάμαι και επειδή έχω φίλο που ζει στο Portland, μου έχει στείλει βίντεο από αγώνα γυναικών με κατάμεσο στο γήπεδο 28.000
8: θέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια από τις ισχυρότερες ομάδες παγκοσμίως στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Ναι. Και έχουν τρομερή αθλητική παιδεία. Οι φιλαθλητικοί. Αγαπάνε όλα τα σπορ.
7: Αγαπάνε όλα τα σπορ.
8: Και όχι υποχρεωτικά την νίκη.
7: Το θέαμα,
8: όχι υποχρεωτικά την νίκη.
7: Ακριβώς, συμφωνώ απόλυτα. Στο τρίτο λεπτό έχει κερδίσει φάουλο Καναδάς από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται, πολύ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Σε θέση καλή, δηλαδή για ένα γέμισμα, για μια σέντρα μέσα στην περιοχή και την προϋπόθεση που υπάρχει για δημιουργία φάσης. Η εκτέλεση λοιπόν αυτού του φάουλ σαν κόρνερ από τον Σοϊνιέρ. Η μπάλα πήγε στο πρώτο δοκάρι. Απομακρύνουν οι Ελβετοί. Ο Σαλιμπά σκόρερ 2. Ο Σαλιμπά λέει ο Μαντζάμπι σκόρερ 2 τερμάτων στη νίκη της Ελβετίας με 4-1 επί της Βοσνίας απομάκρυνε. Ξεκίνησε για πρώτη φορά βασικός αυτό το Μουντιάλ. Στα δύο προηγούμενα παιχνίδια είχε ξεκινήσει από τον πάγκο, είχε έρθει μάλλον στα μάτσα από τον πάγκο. Αλλά τα δύο γκολ που σημείωσε κόντρα στους Βόσνιους έκαναν τον προπονητή του
0: Έτσι
7: τον
0: Μουντιάλ. Και Χρήστο, τι θα λέγατε να ακούσουμε και από τον Γιάννη πώς ξεκίνησε η αναμέτρηση της Βοσνίας με το Κατάρ. Πάντα ανοιχτό μικρόφωνο φυσικά παρεμβαίνετε όποτε θέλετε και όποτε το θεωρήσετε σκόπιμο. Το ίδιο ισχύει και για σένα, Γιάννη. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα και από μένα. Στο τέταρτο λεπτό η Βοσνία έχει μπει με πολύ μεγάλη επιθετικότητα και όρεξη. Είναι 0-0 το μάτς. Με το Κατάρ έχει ήδη δύο ευκαιρίες. Στο πρώτο λεπτό μια ωραία ενέργεια και ένα σούτ του Ντεμίροβιτς έβγαλε δύσκολα Μπουνάντα και με τα δύο χέρια προς την αριστερή του γωνία. Και το ίδιο πάνω κάτω έγινε και στο σούτ του Σούνιτς, πάλι εκτός περιοχής. Από θέση μέσα αριστερά, πάλι προς την αριστερή γωνία ο Μπουνάντα έκανε την εκτείναξη και κατάφερε να διώξει το κόρνερ μετά. Πέρασε να αξιοποιείται και τώρα προσπαθεί κάπως το Κατάρ να ισορροπήσει. Η Βοσνία ξέρει ότι μετά την ισοπαλία που έκανε στην πρεμιέρα με τον Καναδά 1-1 δεν ανταποκρίθηκε στο παιχνίδι με την Ελβετία. Βαριά ήττα με 4-1. Έχασε και τον Μουχαρέμοβιτς με κόκκινη κάρτα και δεν υπολογίζεται σήμερα. Οπότε θέλει νίκη να πάει στους 4 βαθμούς και μετά ως τρίτη να συνεχίσει. Και είπαμε ότι η πιθανή αντίπαλη θα είναι είτε η Γερμανία είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Κάτι ανάλογο θέλει και το Κατάρ. Το Κατάρ το οποίο ξεκίνησε έτσι με την έκπληξη απέναντι στους Ελβετούς της καθυστερής του παιχνιδιού εκείνο το 1-1 διαλύθηκε από τον Καναδά με 6-0. Αλλά επειδή ποδόσφαιρο είναι, θέλει να βασιστεί στην αμυντική προσπάθεια, τουλάχιστον να τα πάει καλύτερα σε σχέση με το παιχνίδι απέναντι στους διοργανωτές του Καναδά, εκεί που είχε και δύο αποβολές με τον Αλαμίν και τον Μαντίμπο. Να μην υπολογίζονται, τελείωσε το παιχνίδι με 9 ποδοσφαιριστές και μία νίκη θα είναι κάτι εντυπωσιακό για μία ομάδα που πήρε τον πρώτο βαθμό στο Μουντιάλ, στο παιχνίδι με την Ελβετία που την προηγούμενη φορά που συμμετείχε ως διοργανώτρια δεν είχε καταφέρει να πάρει πόντο, είχε τρεις ήττες. Η Βοσνία είναι στην επίθεση και πάλι από τα δεξιά με την προσπάθεια του Σούνιτς, του μέσου της Κυπριακής Σπάφου. Η μπάλα έχει πάει δεξιά περισσότερες φορές αυτό το ξεκίνημα με τον Μπαϊρακτάρεβιτς, ωραία σέντρα αλλά με πολύ δυνάμη, μπάλα έφυγε απευθείας out. Είναι ένα 4-2-4 για την Βοσνία σε πολύ ενεργό ρόλο και ο Μπαϊρακτάρεβιτς, ο μεσοεπιθετικός της Αϊτχόβεν, 21 ετών, και ο 18χρονος της Λεβερκούζεν, ο Αλάι Μπέγκοβιτς. Δηλαδή, οι δύο νεαροί ποδοσφαιριστές γεμίζουν την περιοχή εκεί που περιμένουν έτσι, οι πιο έμπειροι. Ο 28χρονος Δεμίροβιτς και κυρίως ο Τζέκο, 40 ετών, 150 συμμετοχές γράφει με την εθνική ομάδα της Βοσνίας. Τώρα το Κατάρ θέλει να φύγει στην επίθεση από τα δεξιά. Έκανε ωραία κίνηση ο Αφίφ, δεν πέρασε όμως η μπάλα μέσα στην περιοχή της Βοσνίας Ερζεγοβίνης και έχουμε το πλάγιο out για το Κατάρ. 7ο λεπτό Βοσνία Ερζεγοβίνη Κατάρ 0-0. Με το Κατάρ με ολόλευκες εμφανίσεις. Η Βοσνία είναι με σκούρα μπλε εμφάνιση. Μια βαθιά μεταβίβαση από τα δεξιά το Κατάρ. Ο Αλχάιντος προσπάθησε εκεί να τρέξει. Εντμίλσον Ζούνιορ και Αλχάιντος είναι στις πτέρυγες. Ο Εντμίλσον Ζούνιορ είναι ο παίκτης που περιμένουν πολλά και σε αυτό το παιχνίδι για να δημιουργήσει. Ο Αφίφ είναι ο μεγάλος στάρ για να τελειώσει κάποια φάση. Τουλάχιστον έδειξε το Κατάρ ότι μπορεί να προβληματίσει την ομάδα της Βοσνίας, που σίγουρα η απίθαρχη εικόνα της με την Ελβετία δεν άρεσε καθόλου στον Σεργέι Μπάρμπαρες, τον τεχνικό της. Και τώρα το Κατάρ κερδίζει και κόρνερ. Δηλαδή μετά το τρίλεπτο που πίεσε πάρα πολύ η Βοσνία και είχε αυτά τα δύο σουτ και δεν δράσε πολύ καλά ο goalkeeper του Κατάρ, ο 26χρονος της Al Rayyan τερματοφύλακας ο Αμπουνάντα, κατάφερε το σωρό στο παιχνίδι, έπαιξε λίγο από τις πτέρυγες, τώρα έχει κερδίσει στατική φάση, έχει κερδίσει κόρνερ. Ο Αφίφ είναι εκείνος ο οποίος θα το εκτελέσει δύο φορές κορυφαίος ασιάτης ποδοσφαιριστής. Ο Αφίφ στο 8ο λεπτό, Βοσνία Κατάρ 0-0, κόρνερ για το Κατάρ από τα αριστερά, με το δεξί εκτελεί ο Αφίφ. Πολύ δυνατά μας η μπάλα, δεν ξέρω αν θα την προλάβει κάποιος τελικά. Προφανώς για να μην βγει γρήγορη επίθεση, ο Φατί την πέταξε έξω, πλάγια πήγε η μπάλα. Προς τα δεξιά βάλε πολύ δύναμη ο Αφίφ, δεν τον βοήθησαν και τα φάλτσα που πήρε η μπάλα. Έτσι δεν είχε και άλλη επιλογή εκεί ο Φατί να πετάξει την μπάλα έξω. Το Κατάρ μένει ψηλά για να πιέσει την Βοσνία στο build-up που δείχνει κάπως να κάνει λάθη, με Μάλετς και Κάτιτς στα στόπερ. Ο Κάτιτς είναι εκείνος που κρατά την μπάλα και δίνει τώρα για τον Μπάσιτς που κατεβαίνει χαμηλά και μπάλα πάει δεξιά για τον Μπαϊρακτάρεβιτς. Μπαϊρακτάρεβιτς και πάλι πίσω για τον μέσο της Αστάνα τον Μπάσιτς. Μπάλα θα περάσει προς τα αριστερά εκεί που έχει ανέβει για να βοηθήσει και ο Κολάσινατς και η προσπάθεια από τον Αλαϊμπέκοβιτς. Η μπάλα δεν πέρασε, η Βοσνία κερδίζει αυτό το πλάγιο out. Παραμένει δηλαδή στην επίθεση και προς το επιθετικό τρίτο της ομάδας του Κατάρ που αρχίζει και οργανώνεται γύρω από την περιοχή του. Η ενέργεια γίνεται από τον Μάλιτς, η μπάλα δεξιά για τον Μπαϊρακτάρεβιτς και πάλι για τον Μάλιτς. Ο Μάλιτς δίνει κεντρικά για τον Μπάσιτς. Μπάσιτς αλλάζει παιχνίδι και είναι ο Κολάσινατς που θέλει να περάσει την μπάλα κεντρικά. Τσίπησε εδώ ο Σούνιτς για τον Τζέκο, η μπάλα δεν πέρασε. Ο Αφίφ κάνει πολύ ωραία ενέργεια ανάμεσα από δύο παίκτες και θέλει να φύγει, δίνοντας για τον Αλχάιντος. Ο Αλχάιντος διαμαρτύρεται για φάουλ και διαμαρτύρεται για κάρτα, γιατί έβγαινε γρήγορα εκεί το Κατάρ. Ο Μάλιτς τον σταματά με φάουλ, σπρώχνει δηλαδή τον Αλχάιντος, δεν πήγε να παίξει την μπάλα και γι' αυτό ο παίκτης του Κατάρ, ο 35χρονος της Al Sadd, ζητάει κάρτα. Γενικά ο Λοπετέκη σήμερα έχει πάει με την εμπειρία για να κάνει κάτι απέναντι στην Βοσνία. 35χρονος ο Πέδρο Μιγκέλ, τον μπακ. 35χρονος ο Κούκιτο Στόπερ. 35χρονος ο Πουντιάφ. 35χρονος ο Αλχάιντος. Δεν ξέρω τι αντοχές θα έχουν στην πορεία του παιχνιδιού, αλλά πάει με ό,τι πιο έμπειρο διαθέτει ο Λοπετέκη για να μπορέσει να διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι, γιατί ξέρω ότι μία νίκη θα είναι ιστορική για το Κατάρ και θα φέρει και πρόκριση στις 32 ομάδες. Ήδη
7: μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά, ο Εμπολό μέσα στην περιοχή τροφοδοτήθηκε, ήταν ελαφρώς δεξιά προς τον άξονα του γηπέδου, μπήκε μέσα στην περιοχή, έκανε το σούτ, απέκρουσε όμως ο τερματοφύλακας του Καναδά, ο Κρεπό, στην πρώτη τελική στον αγώνα. Στο πρώτο σούτ που είτε πήγε στην εστία είτε δεν υπήρχε σούτ στον αγώνα, είτε εντός είτε εκτός εστίας μέχρι τώρα, η Ελβετία έχει την κατοχή. Αν είπα μεγάλη ευκαιρία για τον Καναδά, διορθώνω. Μεγάλη ευκαιρία για την Ελβετία, έτσι. Με τον Εμπολό, πρωταγωνιστή, απέκρουσε με το στήθος ο Κρεπό, ο γκολκίπερ των Ορλάντο και της εθνικής ομάδας του Καναδά, αυτή την φάση τετ-α-τετ επί της ουσίας με τον Εμπολό. Πολύ μεγάλη ευκαιρία λοιπόν για την Ελβετία να ανοίξει το σκορ στο 11ο λεπτό της αναμέτρησης. Γιάννη.
1: Ναι, εδώ δεν είχαμε κάτι. Μια μακρινή μεταβίβαση δεν πρόλαβε ο Ντιμίλσον Ζούνιορ. Απλά μας έδειχναν τον πίνακα, δεν έχει κάποια αλλαγή. Ούτως ή άλλως με αυτές τις ισοπαλίες δεν αλλάζει κάτι στην κατάταξη των ομάδων. Όπως είναι τώρα δηλαδή, Καναδάς πρώτος, Ελβετία δεύτερη, Βοσνία τρίτη και Κατάρ στην τέταρτη θέση. Απλά παίρνουν από ένα πόντο μέχρι στιγμής οι ομάδες. Αλλά αν λήξει ισοπαλία το Βοσνία-Κατάρ, δεν περιμένω να περάσει κάποιος στις 8 καλύτερες με 2 βαθμούς. Τώρα γίνεται μια πολύ ωραία προσπάθεια από τα δεξιά για την Βοσνία και μάλιστα ανέβηκε ο Μάλιτς για να την κάνει, ο 20χρονος παίκτης της Στουρμ Γκρατς. Για στόπερ πήγε πάρα πολύ καλά, πήρε το φάουλ με τον τρόπο εκεί που τον έκλεισε ο Αλμπράκε. Ένα φάουλ στα πλάγια της περιοχής από τα δεξιά για την Βοσνία, άλλη μια στατική φάση, οπότε είναι πολύ λογικό να ψάχνουμε και να βλέπουμε την τοποθέτηση του Τζέκο στην μικρή περιοχή προς το δεύτερο δοκάρι. Εκεί φώνεται και ο Ντεμίροβιτς. Αμέσως σκηνοθέτης έκανε κοντινό στον Τζέκο, λογικό είναι. Προς τα κύπα η μπάλα, αλλά απομακρύνθηκε από τους αμυντικούς του Κατάρ. Προσπαθεί να κρατήσει την μπάλα η Βοσνία. Έγινε μπέρδεμα και τώρα φεύγει προς τον Ντιμίλσον. Για να δούμε, θα πάρει την μπάλα ο Ντιμίλσον. Και είναι ο Αφίφ, και ο Αφίφ βγαίνει μόνος του. Ο Αφίφ κρατά την μπάλα, πιέζεται. Τελευταία στιγμή τον κόβει και με τα πόδια διώχνει ο goalkeeper της Βοσνίας, ο Βασίλη. Σωτήρια η παρέμβαση του Σούνιτς. Εδώ η Βοσνία έχοντας ανέβει για το κόρνερ, παρά το γεγονός ότι το Κατάρ κάπως μπερδεύτηκε να προωθήσει την μπάλα με καραμπόλες, κατάφερε ο Ντιμίλσον να πιάσει την κεφαλιά. Ο Αφίφ έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο και τον προλαβαίνει στην τελευταία στιγμή ο Σούνιτς στο ημικύκλιο της περιοχής.
0: Έκανε να και πολύ κακό μπάλα. Κοντρόλ, Γιάννη,
1: ναι, του φύγε μπάλα προς τα πλάγια, ναι, γιατί ναι. Κοίταζε και τη θέση του τερματοφύλακα, έχασε την επαφή. Αλλά τον πρόλαβε τελευταία στιγμή ο Σούνιτς, γιατί εκεί ξέρεις, είναι και δύσκολο να βάλει το κορμί σωστά. Μπορεί να γίνει φάουλ και να υπάρχει αποβολή. Έτσι.
0: Βέβαια, ναι.
1: Γιατί ήταν σε προφανή θέση για γκολ.
0: Ναι,
1: ναι, στο ημικύκλιο της περιοχής δεν μπόρεσε να γίνει τελική. Αλλά ακόμη και από την επιστροφή της μπάλας και την παρέμβαση του Σούνιτς, μπερδεύτηκε και ο Βασίλη, ο τερματοφύλακας της Σεντ Πάουλη. Με συνέπεια η μπάλα να φύγει πλάγια, δηλαδή με τα πόδια. Να λοιπόν που το Κατάρ δείχνει ότι μπορεί να διεκδικήσει την νίκη, μπορεί να βάλει δύσκολα στην Βοσνία. 0-0 είναι το παιχνίδι.
0: 0-0, για λεπτό. Πάμε και στο Χρήστο και το Βασίλη. Γιάννη, έχει ανοιχτό μικρόφωνο. Παρεμβαίνει όταν το κρίνει σκόπιμο. Βασίλη, Χρήστο.
7: Στο 14ο λεπτό, Ελβετία-Καναδά στο 0-0. Με την Ελβετία να έχει την πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Εμπολό στο 11ο λεπτό τη αναμέτρηση να ανοίξει το σκορ. Όταν βρέθηκε ουσιαστικά σε θέση θεατέ πιεζόμενο εδώ απέναντι στον Κρεπό. Όμως ο τερμοφύλακας του Καναδά απέκρουσε με το στήθος και στη συνέχεια το σου του Μαντζάμπι προσέκρουσε σε σώματα των αμυντικών του Καναδά. Την ώρα που η κατοχή για την Ελβετία είναι στο 77,7%. Έτσι έχει δώσει την μπάλα ο Καναδάς στην Ελβετία, την έχει πάρει η Ελβετία, Χρήστο.
8: Προηγουμένως έγινε μια φάση που δεν μ' άρεσε καθόλου, γιατί είναι φάση καραμπινά το φάουλ στον χώρο του κέντρου υπέρ της Ελβετίας. Ο διαιτητής αφήνει τον Καναδά να βγει στην επίθεση. Γίνεται ένα τετατέτ σε φάση που είναι ξεκάθαρα 3-4 μέτρα offside. Ο παίκτης αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ο κανονισμός δεν λέει ότι σε ξεκάθαρες περιπτώσεις δεν σηκώνουμε τη σημαία και περνάει ένα λεπτό μέχρι να το δείξουμε να έχουν γίνει 5 κόντρες συνέχεια που να σπάσει κανείς το πόδι του. Αν δεν φύγει ο Κετίας, λέει ότι όταν έχει αμφιβολία και δεν είσαι σίγουρος, ας τη φάση να εξελιχθεί και το βλέπουμε. Εδώ όμως ήταν
7: 5 μέτρα.
8: Τι τα αφήνει και μιλάμε για φάση που άλλαξε 3-4 πάσεις μετά. Βγήκε τα τέτοια, δηλαδή, τον προλάβανε.
7: Μπράβο.
8: Έγινε πάλι σέντρα, νέο σουτ, κόντρα, ξανά γέμισμα.
7: Ναι. Θα μπορούσε δύο, να γίνει. Φάσεις έγιναν.
8: Ναι, ναι. Θα μπορούσε να βγει και τραυματισμός από εδώ, άνευ λόγω κετίας.
7: Μέχρι να υποδεχτεί το offside, έχει απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, ένα φάουλ τώρα που, με το οποίο χρεώνεται ο Ζακέζ στην προσπάθειά του να πιέσει τον αριστερό μπακ του Καναδά, τον Λαριέα, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Από τα δεξιά, έτσι όπως έκανε επίθεση η Ελβετία, μπαλά είναι για τον Καναδά. Σίγουρα οι Ελβετοί έχουν μπει πιο αποφασισμένοι στο μάτς. Εντάξει, είναι μια ποιοτική ομάδα, όπως λέγαμε και νωρίτερα. Έχει εμπειρία. Ο Καναδάς βέβαια προέρχεται από αυτό το 6-0 επί του Κατάρ και το 1-1 της πρεμιέρας με τους Βόσνιους. Απ' την άλλη, οι Ελβετοί είχαν αναδειχθεί σώπαλοι 1-1 με το Κατάρ στην πρεμιέρα. Έτσι, μια από τις εκπλήξεις σίγουρα του Μουντιάλ. Και νίκησαν τους Βόσνιους με 4-1 και με τα 4 γκολ έρχονται μετά το 74 για την Ελβετία. Ήταν 0-0 το μάτς δηλαδή.
8: Ναι, καμιά φορά που σε πάει το παιχνίδι, ρε παιδί μου, και σου δίνει πράγματα εκεί που το περιμένεις.
7: Και τους το έδωσε όντως στο τελευταίο διάστημα του παιχνιδιού, στο τελευταίο κομμάτι του. Τώρα, οι Καναδοί προσπαθούν να βγουν μπροστά. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο κοντά στην πέραξη μεγάλη περιοχή από τα αριστερά. προσπάθησε με πάσα να βρει τον Ντέιβιντ μέσα στην περιοχή Ολαρία, αλλά απομάκρυναν οι Ελβετοί, ο Εμπολό έχει γυρίσει αρκετά πιο πίσω στη μεσαία γραμμή, καταφέρει να συνδυαστεί με τον Βάργκας και προσπαθεί να βγάλει στην επίθεση, στην επίθεση τον Μαντζάμπη, ο οποίος μπαίνει μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, κρατά, πέφτει, τίποτα λέει ο ρέφερι της αναμέτρησης και θεωρώ ότι σωστά δεν υποδεικνύει πέναλτι στη βάση αυτή. Δεν το ζητά καν ο Μαντζάμπη, όπως βλέπουμε δεν διαμαρτύρεται, έπεσε, θεωρώ έχασε την ισορροπία του και έπεσε στο χορτάρι, την ξαναδούμε τη φάση κοντά τον Λαρία, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Ίσως και να ήθελε να εκμεύσει.
8: Βούτυξε. Ναι. Μην κοιτάς που δεν το παράκανε για να φάει την κάρτα.
7: Ναι.
8: Αλλά ότι βούτυξε.
7: Όντως. Ναι. Και νωρίτερα είναι αυτό που έλεγες. Επειδή
8: εντάξει,
7: το
8: ήμουν υπερβολικό στο 5 μέτρα, γιατί όταν πήρε την μπάλα ήταν ακάλυπτος 5 μέτρα. Αν ήταν τουλάχιστον 1,5 μέτρο εκτεθειμένος.
7: Ναι. Πάντως τώρα χάσαμε φάση στην ζωντανή ροή του παιχνιδιού, γιατί βλέπαμε το replay αυτό που περιέγραψε ο Χρήστος, το offside νωρίτερα που δόθηκε με καθυστέρηση. Γιατί ο Εμπολό μπήκε μέσα στην περιοχή και είδαμε απλά τον Εμπολό να πέφτει στο χορτάρι και την μπάλα στα χέρια του Κρεπό, του τερματοφύλακα του Καναδά. Γιατί η μετάδοση, είπαμε, γίνεται από το στούντιο, δεν είμαστε εκεί. Από τα κανάλια της Αρχέρια του Κρεπό, του τερματοφύλακα του Καναδά. Γιατί η μετάδοση, είπαμε, γίνεται από το στούντιο, δεν είμαστε εκεί.

0: ο De Fougerol, αλλά ο διαιτητής είχε πλάτη στον Καναδό παίκτη και δεν είχε σφυρίξει για να γίνει το φάουλ, να εκτελεστεί το φάουλ. Τώρα εκτελείται λοιπόν από τον Κορνέλιους αυτή τη φορά. Ο De Fougerol, ο στόπερ, προσπαθεί να βρει στα δεξιά τον Μπουκάναν, ο οποίος θα πάρει το φάουλ και ενδεχομένως και την κίτρινη κάρτα. Όχι, παρατηρήσεις δέχεται για την ώρα. Όχι κίτρινη κάρτα, τις δέχεται τις παρατηρήσεις. Ο αριστερός μπακ της Ελβετίας, ο Ροντρίγκες, στα 33 του, πολύ έμπειρος, αγωνίζεται στην Πέντης, ο Ρικάρδο Ροντρίγκες. Επομένως υπάρχει φάουλ σε θέση για σέντρα μέσα στην περιοχή για τον Καναδά, μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Ελβετών. Από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται η γηπεδούχος ομάδα, γιατί όντως είναι γηπεδούχος ο Καναδάς, από τη στιγμή έτσι που ο αγώνας αυτός γίνεται στο Βανκούβερ και ο Καναδάς είναι μία από τις διοργανώτερες χώρες αυτού του Μουντιάλ. Το φάουλ λοιπόν από τα δεξιά, επαναλαμβάνω, μεταξύ του χώρου της μισής γραμμής και της μεγάλης περιοχής των Ελβετών. Στο 19ο λεπτό πλέον βρισκόμαστε, οδεύουμε προς το 20ο. Ξεσηκώνονται οι Καναδοί, σηκώνονται για να εμψυχώσουν τους παίκτες της εθνικής τους ομάδας. Γίνεται η εκτέλεση, η μπάλα φτάνει στα χέρια του goalkeeper των Ελβετών αυτή τη φορά, του Κόμπελ, ο οποίος μάζεψε, πέρασε η μπάλα από όλους και από τους επιθέτες
1: και τους αμυντικούς. Περνάει λοιπόν αυτή η φάση Βασίλη, η μπάλα στα χέρια του τερματοφύλακα, το 0-0 παραμένει. Για πάμε και στο Γιάννη να δούμε τι χάσαμε, αν χάσαμε κάτι, Γιάννη.
2: Χάσαμε νωρίτερα ένα σουτ του Μπάσιτς έξω από την περιοχή με πολύ δύναμη, η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Αμπουνάντα. Παραμένει το Βοσνία Κατάρ 0-0, έχουμε μπει πια στο 20 λεπτό. Η Βοσνία δεν έχει καταφέρει να μπει στην περιοχή του Κατάρ. Οι τρεις φάσεις που έχει κάνει είναι όλες σουτ εκτός περιοχής. Τώρα εκτελέστηκε ένα γρήγορο φάουλ από την ομάδα του Κατάρ κάτω από τη μεσά γραμμή, θέλοντας να ευνηδιάσει την άμυνα της Βοσνίας, αλλά ο Αφίφ υποδείχθηκε σε θέση offside και αυτός ήταν που δημιούργησε και τον μεγάλο κίνδυνο, όταν μετά από εκτέλεση corner της Βοσνίας προσπάθησε το Κατάρ να φύγει γρήγορα στην μετάβαση. Πήρε από τον τελευταίο αμυντικό την κεφαλιά ο Edmilson και από τη μεσά γραμμή έκανε την κούρσα ο Αφίφ. Τον πρόλαβε ο Σούνιτς λίγο πριν μπει στην περιοχή, στο ημικύκλιο της περιοχής, για να κόψει την μπάλα και να γλιτώσει τη Βοσνία από μεγάλο κίνδυνο. Πιο επικίνδυνη ήταν αυτή η φάση που δεν θα την δούμε στις στατιστικές κατηγορίες, γιατί δεν έγινε τελική ενέργεια. Παρά τα σούτ εκτός περιοχής που επιχείρησε η Βοσνία, ναι, ok, ήταν δύσκολο, αλλά ο Μπουνάντα αντέδρασε σωστά. Πάλι η Βοσνία προσπαθεί από τα πλάγια να ανοίξει την άμυνα του Κατάρ, που δείχνει πολύ πιο σφιχτή και πιο συγκεντρωμένη, σε αντίθεση από την βαριά ήττα που είχε απέναντι στον Καναδά με 6-0. Η Βοσνία και πάλι στην επίθεση, εδώ επιχείρησε να κάνει το κοντρόλο ο Μπαρακτάρεβιτς, δεν τα κατάφερε. Παραμένει όμως με γρήγορη ανάκτηση κατοχής ψηλά η ομάδα του Σεργέη Μπαρμπαρές. Στον άξονα τώρα η μπάλα για τους Βόσνιους, που προσπαθούν να μεταφέρουν το παιχνίδι από τα πλάγια και μετά γίνει γέμισμα, όπως και τώρα και με τον Μάλιτς να κατεβαίνει να πάει δεξιά για να δώσει μέτρο στον Μπαρακτάρεβιτς να πατήσει περιοχή. Εδώ ζητάνε φάουλ και θα το πάρουν το φάουλ οι Βόσνοι έξω από το ημικύκλιο. Έγινε μια πολύ ωραία και γρήγορη συνεργασία Ντεμίροβιτς με Μπάσιτς. Ο Μπάσιτς ήταν στο ημικύκλιο της περιοχής, πήρε την πάσα με πλάτη του Ντεμίροβιτς, θέλησε να περάσει προς την περιοχή του Κατάρ και εκεί έγινε το φάουλ, στην κίνηση δηλαδή που κάνει ο Μπάσιτς στο ανοιχτό γήπεδο. Γίνεται το φάουλ για τον 24χρονο μέσω της Αστάνα, ένας παίκτης ο οποίος βοηθάει πάρα πολύ τον Μπάρμπαρη στο παιχνίδι της Βοσνίας, γιατί θεωρείται πως παίζει εξαιρετικά χωρίς την μπάλα και έχει πολύ καλές και κέρυες τοποθετήσεις για την ροή του παιχνιδιού. Δεν έχει πάει σε φημισμένες ομάδες. Πήρε το πρωτάθλημα στη Βοσνία με την Ζρινίσκη, πήγε στη Ρωσία με την Όρενμπουργκ και τώρα είναι στην Αστάνα. Αλλά εξελίσσεται σε αθόρυβο ποδοσφαιριστή που κάνει όμως χρήσιμη δουλειά. Φάουλ λοιπόν στο 22ο λεπτό έξω από την περιοχή του Κατάρ, κερδισμένο για τη Βοσνία στα 1-2 μέτρα από το ημικύκλιο της περιοχής, από την κορυφή του ημικύκλιου. Δηλαδή κάθετα απέναντι βλέπουν οι παίκτες της Βοσνίας την εστία του Κατάρ. Είναι ο Μπάσιτς, άφησε την μπάλα που δεν πέρασε τελικά, χτύπησε στο τείχος του, μάλιστα έφυγε με τέτοια δύναμη που έχουμε διακοπεί στο 23ο λεπτό. Βοσνία Κατάρ 0-0, οπότε συνεχίζουν ο Βασίλης και ο Χρήστος.
1: Βασίλη, Χρήστο.
0: Εδώ υπάρχει το διάλειμμα έτσι να προσεστούν οι παίκτες. Αν θέλετε να ακούσουμε

0: δύσκολη του Χρήστου Κοντούμη. 0-0 το Ελβετία-Καναδά. Έτσι στο 23ο λεπτό τη αναμέτρηση.
1: Εντάξει, νομίζω ότι η Ελβετία δείχνει ότι είναι από μια καλύτερη ποδοσφαιρική σχολή. Στο Καναδά τώρα προσπαθούν να μπουν στο άθλημα και για τα δεδομένα του έχουν φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Και αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι οι περισσότεροι από αυτού που παίζουν στην Ευρώπη πια. Οπότε έχουν μεταφέρει την τεχνογνωσία. Αλλά στην πραγματικότητα, βλέποντας το μάτς, καταλαβαίνεις ότι η Ελβετία είναι πιο δομημένη ομάδα. Έχουν αρχή, μέση, τέλος. Οι άλλοι πάνε λίγο πιο πολύ στο αίσθηκτο, στον ενθουσιασμό του νεοφώτου, στη δύναμη της έδρας κτλ. Αλλά το μάτς είναι κλειστό. Μπορεί ανά πάση στιγμή να διαμορφωθεί διαφορετικό αποτέλεσμα από την ισοπαλία. Όποιος βάλει τον γκολ, αυτομάτως θα αποκτήσει πλεονέκτημα. Επαναλαμβάνω ότι οι Ελβετοί παίζουν μόνο για νίκη για την πρωτιά. Mm-hmm. Οι Καναδοί βολεύονται και με την ισοπαλία. Και η πρωτιά έχει σημασία γιατί έτσι όπως είναι δομημένο το πρόγραμμα, θεωρητικά τους εξασφαλίζει καλύτερο δρόμο στη συνέχεια, καλύτερες και πιο ευνοϊκές διασταυρώσεις στην πορεία μέχρι τις επόμενες φάσεις. Εκτός κι αν γίνει κάποια έκπληξη και μια ομάδα που μοιάζει να είναι πρώτη, τερματίσει δευτερότριτη και βρεθεί ξαφνικά σε ένα αναπάντοχο ραντεβού με κάποια άλλη, όπως π.χ. το Βέλγιο. Ποιος θα περιμένει το Βέλγιο?
0: Ναι.
1: Μπορεί αν με έναν τρόπο δεν κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία, και τρίτο.
0: Σωστό.
1: Δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
0: Yeah, ναι.
1: Είναι ένα θέμα και μετά ποιος θα πέσει πάνω του. Σε ένα νοκάουτ μάτς δεν το θέλεις.
0: Δεν το θέλεις το Βέλγιο, όχι. Προφανώς. Δεν θες το Βέλγιο ομάδα που θα έρθει από την τρίτη θέση.
1: Ναι, τόσο νωρίς. Ναι. Θα περίμενες κάτι καλύτερο.
0: Ισχύει, ισχύει.
1: Απέναντί σου, ναι, όταν είσαι πρώτος. Ισχύει.
0: Αν και είδα το Βέλγιο στο μάτς πρεμιέρας με την Αίγυπτο, εντάξει, δεν μου γέμισε το μάτι.
1: Καλά, και οι Ισπανοί δεν γέμισαν το μάτι, ναι, το παιχνίδι και μετά.
0: Ρίξαν
1: 4 για πλάκα.
0: Στη Σαουδική Αραβία με την Γιώργο Γουδόνη. Εδώ ολοκληρώθηκε το διάλειμμα στο 25, Ελβετία-Καναδάς 0-0. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι νομίζω το παγκόσμιο κύπελλο, το Μουντιάλ τώρα θα γίνει ενδιαφέρον με την επόμενη φάση. Πιο ενδιαφέρον.
1: Ξέρεις τι γίνεται, Βασίλη. Δες το λίγο το πλάνο ανοιχτό. Μόλις το που θα τελειώσει η τρίτη αγωνιστική θα έχουν, ναι, παιχτεί 72 παιχνίδια. 72 παιχνίδια για να γίνει τι? Ναι. Να φύγουν οι 16 που μπήκαν, ναι, από το παράθυρο με το καινούργιο φορμάτ. Ναι. Δηλαδή θα ξεκινήσει η διοργάνωση από τους 32 που ξεκινάει και με το προηγούμενο φορμάτ.
0: Ναι, ναι.
1: Η διαφορά είναι ότι εκεί θα έχει φάση ομίλων, τώρα είναι στα νοκάουτ.
0: Τώρα που το λες, η ομάδα που θα πάρει την πρώτη θέση από αυτόν τον όμιλο θα ξαναπαίξει 2 Ιουλίου. Έτσι, δηλαδή μιλάμε, ναι, ναι, για, ναι, ναι, ναι, πολύ μεγάλο διαστήμα. Πώς
1: και
0: να το κάνει.
1: Έχει κενά. Είναι δηλαδή 72 παιχνίδια. Φαντάσου, το προηγούμενο Μουντιάλ ήταν 64 όλο μαζί.
0: Ναι.
1: Για να πάρει το τρόπο, 64 μάτς. Και τώρα 72 απλά για να φύγουν οι 16 που μπήκαν με το καινούργιο φορμάτ μέσα.
0: Ναι, ναι, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια.
1: Που συνήθως είναι ομάδες της πλάκας τώρα, κάτι Κουρασάο, κάτι που δεν τους φτιάχνει το μάτσο.
0: Η αλήθεια είναι μόνο αυτές οι ομάδες με το κάνουν λίγο ελκυστικό, υπό την έννοια ότι...
1: Να δούμε κάτι καινούργιο, έτσι, κάτι folklore. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Okay. Αλλά εντάξει, είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, σίγουρα έγινε για εμπορικούς λόγους.
1: Κοίταξε να δεις, το ποδόσφαιρο θρέφεται από την έκπληξη. Αυτό είναι που σου αρέσει. Θα δεις ότι το 2002 η Γαλλία πήγε ως παγκόσμια πρωταθλήτρια στην Κορέα και στην Ιαπωνία και δεν πέρασε καν τον όμιλο, αποκλείστηκε από τη φάση των ομίλων. Το ίδιο έπαθε η Γερμανία δύο συνεχόμενες διοργανώσεις. Πήρε το 2014 το Μουντιάλ στην Βραζιλία, το 2018 και το 2022 δεν πέρασε καν από τον όμιλο. Με το καινούριο σύστημα, για να μην περάσει μια τέτοια ομάδα από τον όμιλο, πρέπει να πηδήξει από το παράθυρο, να ανοίξει το παράθυρο και να φουντάρει χωρίς αλεξίπτωτο. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση, ναι, ναι, να μην είναι μέσα στις τρεις καλύτερες. Να μην βγει τουλάχιστον τρίτη και να μην είμαι στις 8 καλύτερες τρίτες. Μία νίκη σου αρκεί για να το κάνεις αυτό. Άρα περιορίζεται πάρα πολύ η έκπληξη. Η μόνη έκπληξη που έχουμε δει μέχρι τώρα με βάση τη δυναμική της είναι της Τουρκίας που έκανε τις δύο ήττες. Σε μάτσο όμως που είχε 70 τελικές και δεν μπορούσε να βάλει τον γκολ.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή να δείξει και λίγο η μπάλα, πώς να σου πω. Αλλά κατά τα άλλα, βλέπεις ότι και λάθος να κάνεις, δεν αγχώνεσαι.
0: Το διορθώσεις και αργότερα.
1: Θα πέσει με καμιά ομάδα, ναι, τώρα χαβαλετζίδι και θα κάνεις το τρίποντο. Με τρεις βαθμούς περνάς στους 32 και βλέπουμε.
0: Εδώ έγινε μια φάση νωρίτερα που ο Βάργκας διαμαρτυρήθηκε για φάουλ υπέρ του, αλλά εκείνος είχε πατήσει τον αντίπαλο στον χώρο της μισής γραμμής. Δεν έδωσε τίποτα ο διαιτητής. Έτσι στο 28 παραμένει το 0-0 το Ελβετία-Καναδάς. Το κακό είναι ότι είναι η Ελλάδα εκεί, θα το βλέπαμε τελείως διαφορετικό μάτι. Το
1: και δεν είμαστε εμείς, είναι το Κουρασάο, ξέρω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι ο Παναμάς και ένα σωρό άλλες δημοκρατικές δυνάμεις και δεν είμαστε εμείς.
0: Ναι, και άλλες ευρωπαϊκές τέλος πάντων που στη θέση των οποίων θα μπορούσαμε να ήμασταν. Τέλος πάντων, συνεχίζει το παιχνίδι ξανά μετά από τη διακοπή που είχε λόγω τραυματισμού. Ντέσμο στο 28 λεπτό μέσα στην περιοχή του Καναδά. Η μπάλα, ο Κορνέλιος θα βγάλει στα πλάγια με το κεφάλι και στη συνέχεια θα παραχωρήσει πλάγιο out. Ο Τζόνστον, ο δεξιός μπακ του Καναδά, ο οποίος παίζει στην Celtic, εκτελέσει το πλάγιο out για το, από τους Ελβετούς. Στο 28 λεπτό κατοχή είναι για τους Ελβετούς στη μεσαία γραμμή, αλλά κλέβουν οι Καναδοί. Ο Ντέιβιντ θα βγάλει στα δεξιά για τον Μπουκάναν, ο οποίος προσπαθεί με ωραία τρίπλα να περάσει τον Ακάντζη. Πέφτει στο έδαφος, θέλει να εκμεέψει το φάουλ. Πηγαίνει ο Ακάντζη εκνευρισμένος πάνω του και του ζητά το λόγο. Η μπάλα έχει φύγει out. Δεν τσίπησε ο διαιτητής, έτσι, ο οποίος είναι Βραζιλιάνος. Είπαμε είναι ο Ραμόν Αμπάτη. Και ο Ακάντζη ουσιαστικά διαμαρτυρήθηκε για αυτή την ενέργεια του αντιπάλου του, την προσπάθεια δηλαδή του Μπουκάναν, ο οποίος επίσης αγωνίζεται στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στη Βιγιαρεάλ, να πάρει φάουλ. Τώρα ο Φρόιλερ προσπαθεί να αλλάξει παιχνίδι στα αριστερά, βλέποντας την κίνηση του Βάργκας. Βγήκε ο Τζόνστον, αρχικά με το κεφάλι έκοψε, συνέχεια κατέβασε και προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα και πάλι για τον Μπουκάναν. Ο Ακάντζη αργοντικά κατεβάζει εκεί στο χώρο της γραμμής και δίνει στον αρχηγό της Ελβετίας, τον Τσάκα, που γυρίζει για τον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες για τον Φρόιλερ, εκείνος πιο πίσω για τον Ελβέτη. Γυρίζουν την μπάλα τώρα οι Ελβετοί. Η κατοχή είναι στο 69,7% υπέρ τους.
2: Γκολ για την Βοσνία. Γκολ για την Βοσνία στο 21ο λεπτό με τον 18χρονο πιτσιρικά της Λεβερκούζεν, τον Αλαϊμπέκοβιτς, και με τον τρόπο που μας είχε δείξει η Βοσνία ότι προσπαθεί να απειλήσει την εστία του Κατάρ. Με έναν κεραυνό κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το 1-0 και να ανοίξει με αυτόν τον τρόπο η Βοσνία το σκορ για να μπορέσει να πάει τώρα στους 4 βαθμούς. Αυτό έψαχνε, δυσκολευόταν αρκετά με την πολυπρόσωπη άμυνα του Κατάρ να μπει στην περιοχή. Έδειχνε όμως ότι είχε δυνατά σουτ, φάση που ξεκινάει από τον Μπάσιτς, περνάει κάθετα την μπάλα, κινήθηκε παράλληλα με την περιοχή, βρήκε λίγο ανοιχτό πεδίο, ένα πολύ ωραίο γκολ, ένα πολύ ωραίο δυνατό σουτ με το δεξί στην αριστερή γωνία του Αμπουνάντα, εκτός περιοχής από τον Αλαϊμπέκοβιτς, που ξεκινάει τέλεια στο πρώτο παγκόσμιο κύπελο της καριέρας του. Στα 18 του ο μεσοεπιθετικός της Μπάγερ Λεβερκούζεν βάζει και το πρώτο του γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Και ένα πολύ ωραίο γκολ, αφού χρειάστηκε να περάσει παράλληλα με την περιοχή 3-4 παίκτες του Κατάρ και από θέση μέσα δεξιά να γυρίσει το κορμί του με το δεξί να στείλει την μπάλα στην κλειστή γωνία, στην γωνία που έβλεπε δηλαδή, στην αριστερή του Αμπουνάντα. Έτσι λοιπόν, Βοσνία Κατάρ 1-0 με τη συμπλήρωση του ημιώρου του παιχνιδιού από το 21ο λεπτό. Ο Αλάι Μπέκοβιτς βάζει την Βοσνία Ριζεγοβίνη μπροστά στο σκορ. Διώχνει, αν θέλετε, κάποιο άγχος, γιατί όσο δεν παίρνει μπάλα στα δίκτυα μπορεί να σου συμβούν πράγματα και να σου στραβώσουν. Απλά ακούγοντας νωρίτερα τον Χρήστο και τον Βασίλη, συμφωνώ σε αυτά που έλεγαν. Εγώ βλέπω και μια άλλη έκπληξη που δεν την περιμέναμε. Δεν ξέρω αν θα πάει μακριά, δεν περιμένω να πάει μακριά, αλλά αυτές οι δύο ισοπαλίες για το πράσινο ακροτήρι δεν έχουν ανοίξει τόσο πολύ μεγάλη συζήτηση και κουβέντα.
1: Σίγουρα, σίγουρα θέλουμε τις εκπλήξεις. Μας αρέσουν αυτές οι ομάδες. Σαν το πράσινο ακροτήρι, το Κογκό, την προηγούμενη φορά πριν 58 χρόνια, πώς ήταν, 58 χρόνια.
2: Το 1974,
1: είχε φάει 52, 9. Ναι. Είχε φάει 9 από την Ιουγκοσλαβία και τώρα έρχεται εδώ και παίρνει αποτελέσματα. Είναι ωραίο να βλέπεις ομάδες να προοδεύουν.
2: Το Κογκό ειδικά είναι μια από τις ομάδες που μπορεί να δημιουργήσει θέματα, γιατί οι περισσότεροι παίζουν στην Premier League. Σε μικρομεσαίες ομάδες, αλλά παίζουν στην Ευρώπη, παίζουν στην Premier League, έχουν τακτική παιδεία. Εντάξει, να συμφωνώ μαζί σας, παιδιά, από τη φάση το 32 και ύστερα.
1: Κοίταξε, Γιάννη, σε λίγο θα ψάχνουμε να βρούμε Ευρωπαίους στην Ευρώπη να παίζουν μπάλα, δεν βρίσκουμε.
2: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί.
1: Το ξέρεις.
2: Εντάξει, τώρα βλέπουμε ότι η Βοσνία είναι στους 4 βαθμούς. Η ισοπαλία δίνει τις δύο πρώτες θέσεις σε Καναδά και Ελβετία. Η Βοσνία για να αμφισβητήσει την
0: να
2: δεύτερη
0: δούμε,
2: θέση.
0: Γιάννη, λίγο αυτή τη φάση με τον Λάριν μέσα στην περιοχή της Ελβετίας. Πλασάρι, ένα δύναμο πλασέ το οποίο το αποκούρει εύκολα ο Κόμπελ. Επομένως συνεχίζει, Γιάννη.
2: Όχι, το μόνο που ήθελα να πω είναι ότι η Βοσνία μπορεί να έχει πιθανότητες, λέμε τώρα για την δεύτερη θέση, επειδή έφερε ισοπαλία με τον Καναδά, θα πρέπει να χάσει ο Καναδάς από την Ελβετία, αλλά ο Καναδάς έχει πολύ μεγάλο γκολ.
0: Έχει 7 έτσι,
2: δηλαδή στο συν 6. Είναι συν 6, η Βοσνία είναι στο μείον 2.
0: Ναι.
2: Πρέπει να χάσει και να κάνει η Βοσνία
1: ο Καναδάς και ναι, να βάλει 5 η Βοσνία.
0: Ναι, ναι, κάπως έτσι.
2: Εντάξει, δύσκολο, δύσκολο, αλλά και με 4 βαθμούς πρέπει να δούμε και το σουτ πάλι εκτός περιοχής από τον Μπάσιτς. Η μπάλα βρήκε κόρνερ για την Βοσνία στο 33. Όλες οι ενέργειες για την Βοσνία Ζεβοβίνη έχουν γίνει με σουτ εκτός περιοχής εκεί γύρω από το ημικύκλιο. Όλα είναι δυνατά σουτ και έτσι μπήκε και το γκολ, δηλαδή με τον Αλαϊμπέκοβιτς. Έδωσε την κάθετη ο Μπάσιτς. Ο Αλαϊμπέκοβιτς έκανε τους ελιγμούς έξω από την περιοχή του Κατάρ, κινήθηκε παράλληλα από αριστερά προς τα δεξιά και από θέση μέσα δεξιά γύρισε το κορμί του με το δεξί, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Ναμπουνάτα, έκανε το 1-0. Τώρα το κόρνερ εκτελεί, την μπάλα είναι στη μικρή περιοχή, δεν έχει καθαρίσει κανείς τη φάση, τώρα η μπάλα θα φύγει out. Στο 33 λοιπόν, Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ 1-0, Χρήστο και Βασίλη.
0: Στο Vancouver στο 34 Ελβετία Καναδάς παραμένει το 0-0. Νωρίτερα στο 33 είχαμε την πρώτη λυκή στην εστία για τους Καναδούς με τον Λάριν, με αυτό το πλασέ που έκανε μέσα στην περιοχή από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, αλλά μπλοκάρε εύκολα ο Κόμπελ, ο τερμοφύλακας της Ντόρμουντ και της Ελβετίας. Απλά οι Καναδοί έχουν αναθάρισει εδώ και κανένα δεκάλεπτο, κρατούν περισσότερο την μπάλα στην κατοχή τους, σε σύγκριση δηλαδή με το πρώτο 25 λεπτο του παιχνιδιού, όπου οι Ελβετοί είχαν ξεκάθαρα υπέρ τους στην κατοχή και στην πραγματικότητα.
2: Γκολ για την Βοσνία, 2-0 στο 34. Θα ήθελα πολύ να πω γκολ για τον 40χρονο Τζέκο, αλλά μάλλον θα χρεωθεί offside. Το τελείωμα έγινε μέσα στην περιοχή, έγινε η σέντρα. Σε θέση μέσα δεξιά εντός περιοχής ο Τζέκο προς το δεύτερο δοκάρι έκανε το σούτ, την μπάλα βρήκε σε αμυντικό που άπλωσε το πόδι για να διώξει και την έστειλε την μπάλα στα δίκτυα της εστίας του Αμπουνάντα. Έτσι λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα στο 34 το αυτογκολ του Αλμπράκε είναι αυτό που βάζει το δεύτερο γκολ για την Βοσνία. Ο Αλμπράκε, ο οποίος προσπάθησε απλώνοντας το πόδι να κόψει το πλασέ που επιχείρησε ο Τζέκο. Αντί να κάνει αυτό, δυσκόλεψε τη ζωή του Αμπουνάντα, του τερματοφύλακά του, που μάζεψε τελικά την μπάλα από την αριστερή γωνία με την σέντρα που έγινε από την πλάγια γραμμή αριστερά. Ο Τζέκο ζήτησε μπάλα, αμέσως κινήθηκε στην παλάτη του Αλμπράκε. Έκανε το παράλληλο γύρισμα κιόλας ο Τζέκο, μάλιστα. Θέλησε να βρει άλλον συμπαίκτη του σε καλύτερη θέση. Μπάλα βρήκε πάνω στον Αλμπράκε, όπως σήκωσε το πόδι του για να διώξει. Πήρε κατεύθυνση προς την αριστερή κλειστή γωνία εκεί του Αμπουνάντα. Άλλαξε και αυτός με το κορμί του, προσπάθησε τη φορά του σώματος να γυρίσει, να επιστρέψει προς τα γη. Τέντωσε το χέρι του, δεν τα κατάφερε. Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ 2-0. 1-0 με το σούτ του Αλαϊμπέκοβιτς στο 29. 2-0 με το αυτογκολ του Αλμπράκε στο 34 την ενέργεια του Τζέκο. Νομίζω ότι εδώ, αν δεν συμβούν πράγματα και θάματα, δηλαδή να μιλάμε για ανατροπή, φαίνεται με αυτό το προβάδισμα τουλάχιστον η Βοσνία, ας μην πω να σιγουρεύει την τρίτη θέση, αλλά να γίνεται ένα πολύ μεγάλο φαβορί για να πάρει την τρίτη θέση του δεύτερου ομίλου πίσω από Καναδά και Ελβετία. Και βλέπουμε τώρα ένα σκληρό φάουλ εδώ, γίνεται επιθετικό πάνω στον Μπάσιτς. Ο Αλχάιτος αρχηγός κάτι λέει εκεί στον διαιτητή από τη Βενεζουέλα, τον Χεσούς Βαλενζουέλα Σάες. Ναι, είναι ο Αλχάιτος, το εξηγεί ότι πήγε για μπάλα, αλλά δεν βρήκε μπάλα. Με την προβολή που έκανε, βρήκε τον Μπάσιτς, ο οποίος σηκώθηκε. Έτσι λοιπόν είμαστε στο 36, όπως λέει Αρζεγοβίνη Κατάρ 2-0. Παρά τις προσπάθειες του Λοπετέγκη, με το που δέχθηκε τον γκολ το Κατάρ, μάλλον τον Στίχιο Σανικόνες από το 6-0 με τον Καναδά, και έτσι πολύ γρήγορα η Βοσνία, που έχει μεγάλη όρεξη για να βάλει πολλά γκολ, προηγείται 2-0 και κάνει και την προσπάθεια ο Μαλίτς και θέλει το κόρνερ, αλλά δεν τα κατάφερε.
0: Για να έρθουμε, αν θες, εδώ στο διπλανό στούντιο από σένα. Στο Vancouver κερδίζει φάουλ η Ελβετία σε πολύ καλή θέση, σχεδόν 5 μέτρα, παραπάνω λίγο, σχεδόν στα 7-8 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή. Σε θέση ελαφρώς αριστερά προς τον άξονα του γηπέδου. Να δούμε ποιος θα το εκτελέσει. Πάντως είναι σε θέση για απευθείας εκτέλεση και για άμεση απειλή της εστίας του Κρεπό.
1: Με το δεξί. Δεξιοπόδαρος.
0: Θες να πάει ο Τσάκα, έχεις δίκιο.
1: Ναι. Για άμεση εκτέλεση. Με τα αριστερό είναι δύσκολο. Θα πάει, ναι, για σέντρα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα δούμε.
0: Για να δούμε. Λοιπόν, στο 38 η φάση αυτή η στατική φάση, το φάουλ δηλαδή για την Ελβετία. Ελβετία Καναδά στο 0-0. Είναι και ο Ακάντζη πάνω στην μπάλα, έτσι όπως μας δείχνουν. Ο Ακάντζη και ο Τσάκα. Τελικά εκτελεί ο Τσάκα, η μπάλα ψηλά πάνω από τα δοκάρια.
1: Με τα αριστερό δεν ήταν για αριστερό. Έπρεπε να τα αφήσει σε δεξιοπόδαρο όπως τα άφησε ο Ρονάλντο χθες.
0: Άφησε, το άφησε γιατί είχε βάλει δύο γκολ, άκουσα να λένε.
1: Θέλω
0: να πω ότι είχε βάλει το πρώτο.
1: Ακόμα δεν είχε βάλει, αλλά άφησε τον αριστεροπόδαρο να εκτελέσει.
0: Ναι.
1: Γιατί με το δεξί από εκεί ήταν λίγο δύσκολο.
0: Ωραίο, γι' αυτό δεν ξέρω αν το είδες για το στιγμιότυπο που πήγε να δεχτεί ερώτηση για τον Μέση.
1: Λέει next question.
0: Ναι, επόμενη ερώτηση. Αν και το, μπορώ να το καταλάβω, αν ο άλλος ήθελε να κάνει προβοκατόρικη ερώτηση, βέβαια δεν την άκουσε.
1: Ήταν εκνευρισμένος γιατί στα flash interview στην πορεία μέχρι να πάει στην. Όλοι το ρωτάγανε για το Μέση.
0: Ναι.
1: Δεν το ρώτησε κανείς για το δικό του ρεκόρ. Άρχισαν να λέει ο Μέση, ρε παιδιά. Ναι. Ναι. Είμαι ο άνθρωπος που έχει βάλει γκολ
0: σε κάθε μουντιάλ.
1: Μου μιλάτε για τον Μέση τώρα.
0: Ναι.
1: Είναι η δικιά μου ώρα αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Του Μέση ήταν χθες.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπως έτσι το είδε.
0: Δικαιολογημένο. Ένα πλάγιο άτομο που κερδίζει ακριβώς την προέκθεση τη μεγάλη περιοχή.
1: Παρακάνουμε και εμείς την ισορροπία.
0: Εννοείται.
1: Είπε σήμερα ο.
2: Να πάρω μικρόφωνο, συγγνώμη Χρήστο που σε διακόπτω. Είναι δοκάρι που έπρεπε να γίνει γκολ λόγω της αξίας του Τζέκο. Έγινε η κάθετη μπαλιά στο ανοιχτό γήπεδο. Ο Τζέκο έφυγε μόνος του. Μπήκε στην περιοχή από θέση μέσα αριστερά. Όπως ανέβηκε ψηλά η άμυνα του Κατάρ και μάλιστα καλυπτόταν ο Τζέκο. Ήταν καταπληκτική η μπαλιά, η προωθητική. Μπήκε στην περιοχή, είχε τον χρόνο, εξαπέλυσε ένα δυνατό αριστερό συρτό σουτ. Έτσι κάπως η μπάλα αναπήδησε και βρήκε στο αριστερό δοκάρι του Αμπουνάντα, κάνοντας πολύ μεγάλη ευκαιρία για τη Βοσνία να βρει τρίτο γκολ, το οποίο πλησίασε και λίγα λεπτά πριν, 2-3 λεπτά πριν, όταν πάλι σε μια γρήγορη επίθεση από αριστερά, ο Αλαϊμπέκοβιτς, ο σκόρερ του πρώτου τέρματος, θέλησε να κάνει το γύρισμα. Η μπάλα πήρε από τη γραμμή του out, περίεργα φάλτσα, πήγαινε για απευθείας μέσα, βρήκε εξωτερική πλευρά δοκαριού και έφυγε έξω, αλλά αυτό τώρα ήταν γεμάτο δοκάρι, δηλαδή ήταν καταπληκτική η έμπνευση, πώς έσπασε και εύκολα ο Τζέκο την γραμμή άμυνας του Κατάρ που είχε ανέβει πολλά μέτρα ψηλά. Πέρασε η προωθητική μπαλιά, μπήκε στην περιοχή με αργά βήματα βέβαια, αλλά είχε αρκετά μέτρα πλεονέκτημα και προβάδισμα από τους δύο αμυντικούς που τον κυνήγησαν. Την στιγμή που τον έφταναν από θέση μέσα αριστερά στο τέτα τέτ με τον Αμπουνάντα, έκανε ένα δυνατό αριστερό σου, την μπάλα όμως βρήκε χαμηλά στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αμπουνάντα και η Βοσνία έχασε πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 3-0. Το κυνηγάει η Βοσνία. Εγώ βλέπω ότι δεν αρκείται στο 2-0. Κυνηγάει ένα μεγάλο σκορ. Μήπως και ο Θεός του ποδοσφαίρου είναι μεγάλος και έχουμε δει πολλά πράγματα. Μήπως και ιτηθεί ο Καναδάς. Μήπως και γίνει κάποια μεγάλη διαφορά και αλλάξει τη μοίρα της η Βοσνία-Ερζεγοβίνη. Εδώ τώρα το Κατάρ σε μια επίθεση και σε ένα γύρισμα κλώτησε αέρα εκεί ο Αλχάιντος. Χάθηκε ο αρχηγός του Κατάρ. Η ευκαιρία εδώ για τον Κατάρ για ένα σουτ με καλές προϋποθέσεις εντός περιοχής. Άρα στο 40 είμαστε. Βοσνία Κατάρ 2-0. Αλαϊμπέκοβιτς το 1-0 στο 21ο λεπτό. Στο 34ο λεπτό είναι το αυτογκόλ του Αλμπράκε από την προσπάθεια του Τζέκο να γυρίσει την μπάλα παράλληλα. Και πριν από λίγο είχαμε το δοκάρι, το γεμάτο δοκάρι του Τζέκο που πήρε την προθετική μπαλιά απέναντι από τον Αμπουνάντα, τον goalkeeper του Κατάρ. Σε αυτό το τετ έκανε το αριστερό σου, την μπάλα βρήκε στο αριστερό δοκάρι. Άλλα 5 λεπτά στο πολύ ωραίο γήπεδο του Σιάτλ που έχει βεβαίως ρεκόρ προσέλευσης την συναυλία του Ed Sheeran πριν 3 χρόνια, Αύγουστο του 23, ξεπερνώντας 77.000 θεατές. Αλλά επειδή λέγαμε για τα γεμάτα γήπεδα και την ποδοσφαιρική κουλτούρα που αναπτύσσεται, το γεγονός ότι υπάρχει ο Μέση στην Ίντερ Μαϊάμι γεμίζει τα γήπεδα. Όταν λοιπόν ήρθε εδώ η Ίντερ Μαϊάμι ένα χρόνο πριν το καλοκαίρι του 25 Αύγουστο για να παίξει με την Sounders FC που το χρησιμοποιεί ως γήπεδο Seattle Sounders, είχαν το ρεκόρ το ποδοσφαιρικό με περισσότερους από 69.000 θεατές. Εδώ αγωνίζονται και για το NFL προχθές, Seattle Seahawks.
1: Προχθές το γήπεδο του Dallas που είχαμε παιχνίδι, το ρεκόρ το είχε πάλι ο Τσίραν με 105.000 θεατές στη συναυλία.
2: Κάνει θράψη.
1: Κάνει θράψη ο Τσίραν.
2: Ναι.
1: Ο Σίραν δεν γεμίζει το κήπεδο. Ο Σίραν
0: πειράζει που δεν τον ξέρω. Πρέπει να τον γουγκλά.
1: Εντάξει, είναι για
2: τον ξέρει, Βασίλη, τον ξέρει. Ο Κοκκινομάλης είναι έτσι. Ο Κατσαρομάλης, Κοκκινομάλης. Αλλά εντάξει. Τεράστιες επιτυχίες.
1: Είχε παίξει ρόλο και στο Games of Thrones.
0: Θα το βάλω, παιδιά, τον γουγκλά.
1: Είναι περίεργο.
2: Λοιπόν, Vancouver είσαστε, πάμε Vancouver.
0: Λοιπόν, στο Vancouver, ναι, είχαμε μια καλή ευκαιρία για τους Καναδούς στο 41ο λεπτό της αναμέτρησης, πριν από λίγο δηλαδή, όταν ο Τζόνστον από τα δεξιά...
2: Γκολ για το Κατάρ στο 42 με τον αρχηγό του, τον Αλχάιντος, καθώς πέρασε η μπάλα μέσα στην περιοχή της Βοσνίας, έξαλλοι πανηγυρισμοί στο... Seattle Stadium, καθώς η μπάλα μπήκε μέσα στην περιοχή της Βοσνίας. Απίθαρχη και απρόσεκτη αμυντική γραμμή έδωσε την δυνατότητα ο Edmilson να κάνει το παράλληλο γύρισμα από αριστερά. Ο Αφίφ είδε πως ήταν απλωμένη η άμυνα της Βοσνίας, έπαιξε πάρα πολύ ωραία τη συνεργασία. Τον έψαξαν εκεί, αλλά στο δεύτερο δοκάρι από θέση μέσα αριστερά κοντά στη μικρή περιοχή έκανε το γύρισμα ο Edmilson στην καρδιά της άμυνας, στο ύψος της μικρής περιοχής, με άδεια αιστεία, γιατί επί της ουσίας ο Βασίλειο Γκολκίπερ είχε πάει να κλείσει της Βοσνίας στην κλειστή του γωνία, στην ενέργεια του Edmilson. Ο αρχηγός λοιπόν, ο Αλχάιντος, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν μειώνει το Κατάρ αυτό το γκολ στο 42. Βοσνία Κατάρ 2-1. Τουλάχιστον έχουμε ένα παιχνίδι με αρκετά γκολ και ενδιαφέρον. Μπαίνει και πάλι έτσι το Κατάρ στην διεκδίκηση του μάτς. Να δούμε, γιατί η Βοσνία θέλει να βγει στην επίθεση από τα αριστερά. Έγινε συνεργασία του Λαϊμπέκοβιτς με τον Κολάσινατς. Ο Πέδρο Μιγγέλ είναι εκείνος που έκοψε και πρέπει να έχουμε κόρνερ για την Βοσνία στο 44ο λεπτό. Ο Λοπετέγκι παρακολουθεί όρθιος. Έχει καθίσει ο Σεργέι Μπάρμπαρες. Ζήτησε από τους παίκτες του να είναι πιο πειθαρχημένοι, πιο προσεκτικοί. Δεν το έδειξαν στη φάση που ο Αλχάιντος μείωσε για το Κατάρ σε 2-1. Επί της ουσίας και ο Αφίφ πέρασε πολύ ωραία την μπάλα προς τα δεξιά και ο Τζαμπέρ έκανε την κίνηση, έψαξε τον Αφίφ που κινήθηκε κεντρικά. Νεύρα έχει, βλέπω, ο Αλαϊμπέκοβιτς, τον ενοχλούσε μικρόφωνο χώρου και το πέταξε κάτω. Το κόρνερ δεν πέρασε μπάλα και τελικά και ο Edmilson είχε την άνεση να κάνει το παράλληλο γύρισμα. Ακόμα και ο Αλχάιντος, δεν μπορούμε να πούμε, okay, πήγε εκεί να βγει μια διεκδίκηση, αλλά έχει το πλεονέκτημα για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα για να μειώσει 2-1. Και ο Edmilson πάλι σε μια γρήγορη επίθεση από τα αριστερά για το Κατάρ. Κρατάει την μπάλα του Edmilson Junior, μη σας παραξενεύει το όνομα, γεννημένο στο Βέλγιο. Έχει βραζιλιάνικη καταγωγή, μπορούσε δηλαδή να διαλέξει Βραζιλία. Έχει παίξει και στο Βέλγιο, σε Τροίδεν και Στανταρ Λιέγης, αλλά διάλεξε το Κατάρ το 2024 και είναι παίκτης που περιμένουν πολλά.
1: Νομίζω, Γιάννη, δεν θα τον διάλεγε η Βραζιλία. Αυτός μπορεί να διάλεγε τη Βραζιλία, αλλά δεν θα τον διάλεγε. Εκτός καλούς παίκτες.
2: Είδα και αυτούς που έχει διαλέξει ο Αντσελότη τώρα.
1: Κάτσε, θα το στείλουμε, μην πιάσει.
2: Δικό σας το μικρόφωνο.
0: Στο 45, όποτε λες πάντως Βασίλειε, νομίζω ότι πας να μου δώσεις το λόγο.
2: Το ξέρω και γι' αυτό μετά αμέσως λέω γκολκίπερ του Κατάρ. Της Βοσνίας, συγγνώμη. Το διευκρινίζω.
0: Λοιπόν, στο πρώτο λεπτό καθυστερήσεων πλέον μπήκε το μάτς στο Vancouver, Ελβετία. Καναδάς 0-0. Λέγαμε τον νερότερα στο 41ο λεπτό. Είχε ο Καναδάς μια καλή στιγμή όταν ο Τζόνστον από τα δεξιά πέρασε τον άξονα έξω από τη μεγάλη περιοχή στον Ντέιβιτ. Εκείνος είδε την κίνηση αριστερά μέσα στην περιοχή του Αχμέτ. Του έβγαλε την μπάλα. Ο Αχμέτ σούταρε με το δεξί. Αλλά στη δεξιά του γωνία απομάκρυνε σε κόρνερ ο Κόμπελ, ο goalkeeper της Ελβετίας. Αυτή είναι μια καλή τελική έτσι, στην εστία για τον Καναδά, χωρίς να είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία ωστόσο, όπως και η φάση του 33ου λεπτού στην άλλη τελική στην εστία με τον Λάριν πρωταγωνιστή. Πάλι δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη απειλή για την εστία των Ελβετών, αν και το πλασί ήταν από καλή θέση, ήταν αδύναμο και είχε μπλοκάρει εύκολα ο Κόμπελ. Η μεγάλη στιγμή είναι, ανήκει στους Ελβετούς στο 11ο λεπτό με το 4ο του Εμπόλο απέναντι στον τερματοφύλακα των Καναδών, τον Κρεπό. Απέκρουσε ο τελευταίος. Το μάτς είναι στο 0-0. Δεύτερο λεπτό καθυστερήσεων, κόρνερ από τα αριστερά για τους Ελβετούς. Θα πάει να το εκτελέσει ο Βάργκας. Και έχουν ανέβει και οι δύο στόπερ των Ελβετών για την φάση αυτή, και ο Ακάντζη και ο Ελβέντη. Ο Βάργκας λοιπόν στην εκτέλεση προς το ύψος του πέναλτι. Θα απομακρύνει ο Κορνέλιους με το κεφάλι, γι' αυτό ακούτε και τα επιφωνήματα των Καναδών. Ξανά γεμίζει επίσημη κεφαλιά μέσα στην περιοχή των Καναδών ο Ροντρίγκες που είχε μείνει πίσω. Μπλοκάρει ο Κρεπό, προσπαθεί με ένα μακρινό βολέ να βρει τον Ντέιβιντ, όμως κάνει πολύ ωραία κίνηση και κόβει τον αντίπαλό του ο Ροντρίγκες και στη συνέχεια γυρίζει την μπάλα και στον τερματοφύλακά του τον Κόμπελ. Οι Ελβετοί έχουν την κατοχή στα πόδια τους στο 69%. 4 τα σούτ για τους Ελβετούς, 5 για τους Καναδούς, αλλά στην πραγματικότητα είπαμε τη μεγάλη ευκαιρία την έχουν οι Ελβετοί στο ξεκίνημα του αγώνα, σε ένα μάτς πάντως που δεν έχει έτσι και ιδιαίτερο ρυθμό. Οι Καναδοί προσπαθούν να, είτε να κλέβοντας μπάλες είτε με δεύτερες μπάλες, να γίνει απειλητική.
1: Σε εξυπηρετική ισοπαλία.
0: Σωστό.
1: Δεν πολύ ρισκάρουν. οι Ελβέτοι το ψάχνουν και αυτοί χωρίς πολύ μεγάλα ρίσκα.
0: Ναι, πούμε, χωρίς μεγάλο ζήλο. Άρα, τώρα έχεις δίκιο. Από μία κίτρινη είχαμε πει νωρίτερα σε Τσάκα και Λάριν για ένα μεταξύ τους για ξυφισμό, ας το πούμε έτσι. Ο Ακάντζη από τα δεξιά στο Ζακέζ προσπαθεί να προωθήσει την μπάλα εκεί όπου κινήθηκε ο Σο. Είναι πλάγιο τελικός για τους Καναδούς. Στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων είναι το παιχνίδι. Ακόμη ένα, στα τέσσερα δηλαδή, θα ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο. Ο De Fugerol θα δώσει τον Κορνέλιους, αλλάζουν την παλαδί δύο κεντρική αμυντική του Καναδά. Ο Αχμέντ τώρα που αγωνίζεται στην Νόριτς θα δώσει τον Ντέιβιτ. Κακή πάσα, προσπάθησε να κάνει το 1-2 με τον Αχμέντ ο Ντέιβιτ, αλλά δεν ήταν καλή η πάσα του. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, ο οποίος πήρε μεταγραφή από τη Λίλ στη Γιουβέντους, πήγε στη Γιουβέντους φέτος.
2: Να πούμε, αλλά... Βασίλη, ναι, τεράστια, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνει το δεξί μπακ του Κατάρ, ο Πέδρο Μιγγέλ, ο Ρορό, όπως τον αποκαλούν. Η μπάλα βρήκε στη ρίζα του δοκαριού για το 2-2 τώρα στις καθυστερήσεις. Πάρα πολύ ωραία έπαιξε το Κατάρ στο ανοιχτό γήπεδο. Αφίφ πέρασε την μπάλα σε θέση μέσα δεξιά. Ο Πέδρο Μιγγέλ ακολούθησε τη φάση. Μπήκε στην περιοχή και έκανε ένα διαγώνιο σούτ. Άπλωσε το πόδι ο Νίκολα Βασίλη, ο goalkeeper της Σεν Πάουλη. Δεν κατάφερε να βρει την μπάλα και έτσι συρτά χτύπησε στο δεξί δοκάρι της εστίας της Βοσνίας. Το 45 δηλαδή συν 3 με το δοκάρι του Πέδρο Μιγγέλ χάνει ευκαιρία το Κατάρ να ισοφαρεί σε 2-2. Πολύ πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τι είναι το ποδόσφαιρο, προηγείται και η Βοσνία 2-0. Είχε δοκάρι ο Τζέκο να κάνει το 3-0 στο 39. Δεν το έκανε. Ο Αλχάιντος μείωσε στο 42 σε 2-1 και τώρα στο 45 συν 3 ο Μιγγέλ είναι αυτός, ο Πέδρο Μιγγέλ, που χάνει την πολύ μεγάλη ευκαιρία για να κάνει το Κατάρ το 2-2 δοκάρι, στο δεξί δοκάρι της εστίας του Βασίλη. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Βοσνία Κατάρ 2-1. Ένα παιχνίδι που μετά τον γκολ που σημείωσε ο Αλαϊμπέκοβιτς κάνοντας το 1-0 στο 29 άνοιξε με πολλές φάσεις. Έχουμε ήδη 3 γκολ. Έχουμε 2 δοκάρια και το ένα που δεν το μετρά επειδή ουσιαστικά η μπάλα πήγαινε out του Αλαϊμπέκοβιτς από πλάγια θέση από τη γραμμή του out και βρήκε στην εξωτερική πλευρά. Πάλι όσο είχε διαμορφωθεί το 2-0. Αλλά του Τζέκο και το δοκάρι για τη Βοσνία και το δοκάρι του Πέδρο Μιγγέλ για το Κατάρ είναι πραγματικά κλασικές φάσεις για γκολ που δεν αξιοποιήθηκαν. Η Βοσνία δεν έκανε το 3-0, άφησε το μάτς στο 2-0, μείωσε το Κατάρ σε 2-1 και τώρα έχασε μεγάλη ευκαιρία για το 2-2 μπαίνοντας στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Και μάλιστα ο Αλχάιντος, ο αρχηγός που έδωσε το έναυσμα, είναι ένας ποδοσφαιριστής που είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα 469 ημέρες. Του το ζήτησε ο Λοπετέγκη να επιστρέψει. Είναι μύθος για το ποδόσφαιρο του Κατάρ και επέστρεψε και έβαλε και γκολ σε παγκόσμιο κύπελο. Και πάλι στην επίθεση του Κατάρ, από τα αριστερά, τη Μίλσον κρατά την μπάλα, πατάει πάρα πολύ ωραία. Γίνεται η γλυκιά σέντρα, δεν υπάρχει κανείς εκεί από το Κατάρ για να διώξει την κεφαλιά, αλλά μαζεύει και πάλι ο Ed Milson. Η σέντρα έγινε από τον Αλμπράκε. Ο Αφίφ, το άλλο μεγάλο όνομα του Κατάρ, μπαίνει από την γωνία της περιοχής, κάνει η σέντρα. Δεν μπόρεσαν εκεί να πιάσουν κάποια κεφαλιά και ο Πέδρο Μιγγέλ, που και το δοκάρι νωρίτερα, μαζεύει την μπάλα έξω από την περιοχή. Η Βοσνία νιώθει κάτι που δεν περίμενε να νιώσει όπως εξελισσόταν το παιχνίδι. Ασφυκτική πίεση. Τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Βοσνία Κατάρ 2-1. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί. Δικό σας.
0: Οπότε, Χρήστο, το κοντέτο σχολείο για το 0-0 του πρώτου ημιχρόνου, Ελβετία-Καναδά.
1: Εντάξει, φοβάται το Γιάννη στο 2 και το 3 το Γιάννη. Δεν υπάρχει κάποια από τι δύο ομάδε που να ρισκάρει. Είναι στη λογική ότι περνάνε. Τώρα, βέβαια, μπορεί και σε αυτή να βλέπουν και κάνα δύο φάσει πιο μακριά. Δεν ξέρω αν καίγονται για την πρώτη θέση. Πιθανώ να καίγονται, αλλά δεν το πολύ ρισκάρουν. Πάνε χαλαρά και κυνηγάνε τη μία φάση. Αυτή τη μία φάση που ενδεχομένω θα αλλάξει όλη την εικόνα του αγώνα. Λίγο καλύτερη φαίνεται, πιο δεμένη ομάδα η Ελβετία. Η άλλη είναι λίγο πιο ενθουσιώδη, λίγο πιο δυνατή στι μονομαχίε, γιατί το θέλουν, θέλουν να δείξουν πράγματα. Μέχρι στιγμή τα έχουν πάει περίφημα, έχουν πάρει 4 βαθμού σε μια διοργάνωση που στι προηγούμενε δύο συμμετοχέ δεν είχαν πάρει ούτε πόντο.
0: Ήταν
1: 6 παιχνίδια, 6 παίζουν το κοινό του όμω, έχουν γεμίσει το γήπεδο. Είναι σε καλό φεγγάρι. Θα δούμε ένα δεύτερο μήκρο, ελπίζω πιο ενδιαφέρον. Γιατί
0: αν θα αλλάξει πράγμα.
1: Είμαστε λίγο ψιλοαπογοητευμένοι.
0: Έτσι, έτσι.
1: Από την ποιότητα που...
0: Βλέπουμε από το διπλανό παράθυρο τα γκολ του Γιάννη. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Για να τα πούμε σε λιγάκι.
3: Ωραία, ευχαριστώ πολύ τον Γιάννη Σαντορινέο, τον Βασίλη Μότση και τον Χρήστο Κοντό για το πρώτο 45 λεπτό. 2-1 είναι το αποτέλεσμα στην αναμέτρηση που περιγράφει ο Γιάννης, και αυτό είναι το παιχνίδι ανάμεσα στην Βοσνία και το Κατάρ. Δεν έχουμε γκολ στην αναμέτρηση Ελβετία-Καναδάς. Η ώρα πλησιάζει, σε λίγο θα είναι 11. Εμείς θα ακούσουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Τάκη Μπάλτα και θα επανέλθουμε για τα δεύτερα ημίχρονα των αναμετρήσεων.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπιακή Νικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Σοκ και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ο ΕΚ λοιπόν φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτιν, Χιχών, Πανιλιακό, Πανιόνιο, Μεσίνα, Κροτών, ενώ εργάστηκε και ως προπονητής. Συλληπιτήρια σε ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Εκτός εθνικής θα παραμείνει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την απόφασή του να συσχετίζεται για οικογενειακούς λόγους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η περίπτωση του 33χρονου στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Ο Ινιάκη Πένια ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό λίγο μετά την αύξησή του στην Ολλανδία με την ενσωμάτωσή του στην αποστολή του Τριφύλιου. Παγώνει το ενδιαφέρον των Πρασίνων για το φαν Ντρογκέλεν. Πάει για άλλο στόπερ το Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αρίστ Ελουτσόντο με τον έμπειρο ισπανότεχνη αμυντικό να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προτεραιότητα για τη νέα σεζόν. Ο 30χρονος μέσος Ματίας Γένσεν παραμένει πολύ ψηλά στις επιλογές του ανθρώπου του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδος, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Μπρέντφορντ. Παράλληλα, οι πράσινοι ανέβασαν την προσφορά τους από τα 2,3 στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε αιτήσια βάση για τριετές συμβόλαιο και αναμένουν την απάντηση του παίκτη. Λίγες ώρες έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντέγιαν Λόβρεν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού με τον Αλεσάνδρε Βολιάκο, 27χρονο Ιταλός κεντρικός αμυντικός, μετακόμισε στους Ασπρόμβρους ως δανεικός τον Αύγουστο του 2025. Το προπονητικό μπαμ του καλοκαιριού στη Super League ολοκληρώθηκε σήμερα με το Λεβαδιακό να ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ηλία Χαραλάμπους, ο Κύπριος προπονητής, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στη Ρουμανία τα τελευταία χρόνια με τη ΣΤΕΑΟ, θα εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα με την οποία είχε δεσμούς ως ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί στον ΠΑΟ και τον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού μέσου Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο μπάσκετ είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 26-27, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Σέντερ, που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 30χρονος Σέντερ, η πρώτη μεταγραφή της δεύτερης εποχής, Ζέλικο Ομπράντοβιτς, στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να μην καταλαμβάνει θέση ξένου, όπως τόνισε σε ανάρτησή του σε social media και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισημένοντας πως το τυπικό μένει για να βγάλει την ταυτότητά του. Ο Γάλλος θα υποβληθεί αύριο σε ιατρικές εξετάσεις. Παρελθόν και επίσημα του Παναθηναϊκού, αποτελεί ο DJ Shorts με την πράσινη ΚΑΕΝΑ να κινούν το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard. Ο DJ Shorts θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Έπειτα από 6,5 χρόνια κοινής πορείας με τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τους Πειραιώτες, έχοντας κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της φετινής Euroleague από τους Ερυθρολευκούς. Ο 30χρονος Αμερικανός αποφάσισε να αποδεχθεί μία από τις προτάσεις που είχε στα χέρια του και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Στο δυναμικό του Άρη ανήκει και επίσημα από σήμερα ο Κεμ Μπρίτζ, ο Καναδός σέντερ με ύψος 2,06, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Με δύο τέρματα του Κριστιάν Ρονάντο, η Πορτογαλία νίκησε το Ουσμπεκιστάν. Με 5-0 ο Ρονάντο έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει γκολ σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα και αναδείχθηκε ο δεύτερος γυραιότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη Βοστόνη για την δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ. Έτσι παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς. Η Κολομβία επικράτησε 1-0 του Κονγκό και εξασφάλισε την παρουσία της στη φάση των 32. Σε τροχιά πρόκριση στα νοκάουτ είναι και η Κροατία, η οποία νίκησε 1-0 τον Παναμά. Ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του και μπήκε στο κλαμπ των θρύλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Το Μουντιάλ συνεχίζεται σήμερα με τα παιχνίδια που πριν από λίγο έχουμε ημίχρονο στο Ελβετία Καναδάς, σε μετάδοση του Βασίλη Μότση και του Χρήστου Κοντού. 0-0 στο ημίχρονο. Βοσνία Κατάρ σε μετάδοση του Γιάννη Σαντορινέου. 2-1 στο ημίχρονο. Τα ξημερώματα θα έχουμε Μαρόκο Αϊτή. Επίσης στη 1 Σκωτία Βραζιλία. Στις 4 Νότια Αφρική Νότια Κορέα. Και επίσης την ίδια ώρα Τσεχία Μεξικό. Χωρίς τον Ντιέ Ντεσάν στον πάγκο θα αντιμετωπίσει η Γαλλία την Νορβηγία, καθώς ο έμπειρος τεχνικός έχασε τη μητέρα του και θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στην πατρίδα του για την κηδεία της. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ περισσότερες μπορείτε να διαβάσετε στο artsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας και ο Άγγελος Στίμος και φυσικά οι μεταδόσεις του αγώνα για το Μοντιάλ, όπως είπαμε, συνεχίζεται.
0: Ερασπορ 101,8.

0: Era Sport 101,8.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
1: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Α, ωραίο άρωμα. Με επίγευση. Ποιο ούζο είναι?
5: Ούζο D'Artemis Black. Σε αριθμημένα μπουκάλια.
4: Και αυτό είναι που το κάνει τόσο διαφορετικό από όλα τα άλλα.
5: Άκου για να ξέρεις. Μυστική συνταγή από το 1892. Επιλεγμένες πρώτες ύλες. Μικρή χειροποίητη παραγωγή. Αγάπη, φροντίδα, τέχνη στην απόσταξη. 100% η καρδιά του αποστάγματος. Με πιστοποίηση παρακαλώ. Θέλεις κι άλλα?
4: Ούζο D'Artemis Black. 100% φυσική γεύση.
5: Απολαύστε την αλήθεια του.
6: Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Ακούτε Era Sport.
8: Λοιπόν, τα πάντα είναι έτοιμα να ξεκινήσει η αναμέτρηση το δεύτερο 45 λεπτό Ελβετία-Καναδάς. Ο λόγος στο Χρήστο Κοντό και τον Βασίλη Μότση. Σε λίγο ξεκινάει και το παιχνίδι το δεύτερο 45 λεπτό Βοσνία-Κατάρ 2-1. Εκεί την μετάδοση θα τη συνεχίσει ο Γιάννης Αντορινέος. Βασίλη, Χρήστο.
9: Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο στο Βανκούβερ, Ελβετία-Καναδάς στο 0-0, χωρίς αλλαγές οι δύο ομάδες. Μετά από ένα πρώτο ημίχρονο που, όπως ακούσαμε να λέει και ο Χρήστος Κοντός, καμία ομάδα δεν είχε τη διάθεση να ρισκάρει. Τώρα στην επίθεση πάντως είναι η Ελβετία και μάλιστα με προϋποθέσεις στην περιοχή για γκολ και γκολ. Γκολ λοιπόν για την Ελβετία με τον Βάργκας μετά το γύρισμα το οποίο έκανε ο Μαντζάμπι μετά από 44 δευτερόλεπτα στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Ελβετοί σκοράρουν με σκόρε τον Βάργκας που είχε σημειώσει γκολ και στη νίκη με 4-1 επί της Βοσνίας ο Βάργκας. Χρήζεται λοιπόν σκόρερ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημίχρονου. Δεν κατάφεραν ουσιαστικά οι Ελβετοί να κάνουν επαφή με την μπάλα. Θα ξαναδούμε βεβαίως τη φάση μετά την, όταν πήραν πλέον την κατοχή οι Ελβετοί. Είπαμε μετά από 44 δευτερόλεπτα, αν έχω δει καλά, σκόραραν στο δεύτερο ημίχρονο με τον Βάργκας, ο οποίος πέφτηκε στο χορτάρι και προσεύχεται. Είπαμε, είχε πετύχει γκολ και εδώ.
10: Ο κύριος αυτός τα τελευταία 2-3 χρόνια είναι νούμερο, ήταν πολύ ψηλά στα ρεπορτάζ για Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό. Τον θέλανε, φλερτάρανε, μιλάγανε ακριβώς όμως και δεν τον πήρε καμία.
9: Έχεις δίκιο, το θυμάμαι, ναι, αυτό που λες. Τώρα έγινε αποδέκτης της μπάλας στα αριστερά μέσα στην περιοχή από το παράλληλο γύρισμα του Μαντζάμπι, ο οποίος επί της ουσίας θέλησε να τροφοδοτήσει τον Εμπολό. Πέρασε η μπάλα πίσω από τον φορ των Ελβετών, έφτασε στον Βάργκας που ήταν αφύλακτος μέσα στην περιοχή από τα αριστερά. Έκανε ένα δυνατό σουτ χαμηλό, η μπάλα πήγε στο δοκάρι και στα δίχτυα. Έτσι λοιπόν η Ελβετία σκοράρει με το ξεκίνημα και δίνει σίγουρα άλλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι. Γιατί πλέον την πρώτη θέση την εγκαλιάζουν αυτή την ώρα, έτσι, με αυτό το 1-0 η Ελβετία. Αν έλεγε τώρα το παιχνίδι ήταν στους 7 βαθμούς και θα έμεναν στους 4 οι Καναδοί, ως δεύτεροι, γιατί έχουν τον goal average ακόμη απέναντι στους Βόσνιους, οι οποίοι είναι στο μείον 1 ή στο μείον 2, στο μείον 2 πρέπει να είναι οι Βόσνοι, και αυτή τη στιγμή στο συν 5 οι Καναδοί σε σχέση με τη διαφορά των τερμάτων.
10: Είναι τεράστια διαφορά.
9: Είναι, εντάξει, πολύ μεγάλη. Ναι.
10: Πρέπει να γυρίσει ο κόσμος ανάποδα για να γεφυρωθεί τέτοιο χάσμα.
9: Έχεις δίκιο. Επομένως, η Ελβετία πάντως πετυχαίνει αυτό το γκολ με το ξεκίνημα. Είπαμε, το παράλληλο γύρισμα από το Μαντζάμπι μέσα στην περιοχή ο Βάργκας, ο οποίος έκανε το 1-0. Με ένα σχηματισμό 4-4-2, όπως είχαν πει από το ξεκίνημα οι Καναδοί, 4-2-3-1 οι Ελβετοί. Ο Βάργκας, ο οποίος έλεγα ότι είχε σκοράρει και στο προηγούμενο, ένα γκολ είχε σε αυτό το Μουντιάλ.
10: Στη Σεβίλη. Κάνει
9: στα 2 στη Σεβίλη. Μια χαρά παίκτης είναι, εντάξει, το θυμόμαστε όλα αυτά τα χρόνια με την Ελβετία. Ενώ και οι Ελβετοί με τον Μουράτ Γιακίν στον πάγκο έχουν πετύχει, έτσι, σημαντικά πράγματα. Είχαν φτάσει με τους 16 του προηγούμενου Μουντιάλ μέχρι τα προημιτελικά του Euro 2024, του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Σημαντικά, εντάξει. Έχουν κάνει κάποιες σεβαστές πορείες.
10: Συμπαθητικά.
9: Ναι, αυτό. Είπαμε, μια έμπειρη ομάδα. Έμπειρος είναι και ο Βάργκας, έμπειρος είναι τώρα και ο Ροντρίγκες που εκτελεί ένα πλάγιο out. Θέλοντας να βρει τον Μαντζάμπι, θα απομακρύνει σε πλάγιο out ο στόπερ των Καναδών, ο De Fugerol. Πλέον είμαστε το 41ο λεπτό. Ελβετία-Καναδάς 1-0. Σκόρερ ο Βάργκας στο 46ο λεπτό, το πρώτο του δευτέρου ημιχρόνου. Έτσι. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Εμπόλο άφησε την μπάλα θέλοντας μετά να τη φέρει μπροστά του. Από μάγκρο De Fugerol πάνω στον Τσάκα, που αλλάζει το παιχνίδι στα δυσία για τον Ζακέζ. Κίνηση γυρίζει πιο πίσω για τον Φρόιλερ, ακόμη πιο πίσω. Μπαλά πήγε στον Ελβέντι, τον στόπερ των Ελβετών, που έχουν την μπάλα ωστόσο στη μεσαία γραμμή. Ο Τσάκα αλλάζει παιχνίδι στα δεξιά για τον Ζακέζ. Κατεβάζει εκείνος ωραία με τον Ομό και γυρίζει πιο πίσω και πάρει για τον Ελβέντι. Θα παίξει παράλληλα δίπλα το εκείνος για τον Τσάκα. Ο Τσάκα προς τον Εμπολό μέσα στην περιοχή. Κατεβάζει ο Εμπολό. Εντάξει, δεν μπορούσε να την ελέγξει την μπάλα, ήταν δύσκολο. Προσπάθησε να την υποδεχτεί με το στήθος υπό την πίεση του Φούτζερολ. Την έφερε στο χορτάρι, αλλά δεν μπόρεσε συνέχεια να την κρατήσει στην κατοχή του. Ο Τσάκα τώρα παίζει πολύ ωραία για τον Μαντζάμπι μέσα στην περιοχή. Πάλι πέφτει στο χορτάρι.
10: Εντάξει, τον πήγε λίγο, αλλά όμω εδώ ήταν λίγο ένα αρκετά τραβηγμένο τσαρτσάρισμα στο όριο, αλλά νομίζω ότι καλά έκανε γιατί σκέφτεται τη φάση να συνεχιστεί.
9: Και εντάξει, δεν προσποιήθηκε έτσι. Μάλλον δεν έκανε πτώση όπως το πρώτο ημίχρονο.
10: Πήγε με επαφή. Πήγε. Ο άλλος τσαρτσάρισμα γερό δυνατό.
9: Στο 51 πλέον μπήκαμε. Ελβετία-Καναδάς 1-0. Δεν ξέρουμε αν θέλει και ο Γιάννης να πάρει τον λόγο. Ο Γιάννης Αντωνίνος.
6: Ναι, να πούμε ότι ξεκίνησε εδώ το δεύτερο ημίχρονο. Στο 47ο λεπτό Βοσνία-Κατάρ 2-1. Ένα παιχνίδι που είχε suspense το δεύτερο 20-25 λεπτό του αγώνα. Προηγήθηκε η Βοσνία 2-0 με τον γκολ του Αλαϊμπέκοβιτς, που είναι το δεύτερο με τα εθνικά του χρώματα. Και στο 29 και στο 34 από την προσπάθεια του Τζέκο έγινε το αυτογκόλ του Αλμπράκε. Έμοιαζε δηλαδή με αυτό το 2-0 και όπως έπαιζε η Βοσνία ότι πήγαινε να κλειδώσει τουλάχιστον την τρίτη θέση και βλέπουμε. Αλλά ο Τζέκο χάνει την ευκαιρία τη μεγάλη στο 39 με το δοκάρι. Μειώνει το Κατάρ με τον Αλχάιντος στο 42ο λεπτό σε 2-1. Και μετά το Κατάρ χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία στις καθυστερήσεις με τον Πέτρο Μιγγέλ να κάνει το 2-2. Επίσης και αυτή η φάση, η ευκαιρία του Πέτρο Μιγγέλ από θέση μέσα δεξιά, αυτό το διαγώνισμα του έστειλε την μπάλα στο δοκάρι της εστίας του Νίκολα Βασίλη, του goalkeeper της Βοσνίας. Έτσι λοιπόν τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 2-1 και το δεύτερο ξεκίνησε με αλλαγές και οι δύο προπονητές αλλάξανε πράγματα. Ο Μάλιτς που έπαιζε δεξί μπακ και ο Σούνιτς, ο μέσος της Πάφου που έπαιζε στον άξονα, αποχώρησαν το παιχνίδι για την Βοσνία. Πέρασαν ο Ταχίροβιτς και ο Μεμίτς, ενώ για το Κατάρ μπήκε ακόμη ένας 35χρονος μέσα στο παιχνίδι. Βγήκε ο Τζαμπέρ και μπήκε ο Χατέμ, 35χρονος που παίζει στην Άλα Ραϊάν. Είπαμε ο Λοπετέκη επενδύει στην εμπειρία παραλίγο. Το Κατάρ πριν φύγει το ημίχρονο να φέρει τούμπα το μάτς από 2-0, να ισοφαρίσει 2-2. Αν έκανε γκολ το δοκάρι ο Πέτρο Μιγγέλ. Όπως επίσης, γιατί έτσι είναι το ποδόσφαιρο, έχει πολλά what if μέσα, τι θα συνέβαινε εάν. Ο Τζέκο έβαζε το 3-0 στο 39 που σημάδεψε και εκείνος το δοκάρι. Οπότε εκεί το παιχνίδι μπορεί να είχε μια διαφορετική τροπή και να μας δημιουργούσε ένα πρόσθετο suspense. Επειδή ο Καναδάς χάνει αυτή τη στιγμή, βεβαίως η διαφορά τερμάτων είναι τεράστια. Θα πρέπει η Βοσνία να βάλει πάρα πολλά γκολ για να μπορέσει. Σκεφτείτε ότι τώρα η Βοσνία είναι στο μείον 2 και δεν έχει σιγουρέψει και την νίκη με το Κατάρ που προσπαθεί να μπει στην επίθεση με τον Αφίφ. Και ο Καναδάς είναι στο συν 5 που χάνει και δέχτηκε τον γκολ. Άρα εντάξει, είναι κάπως επιστημονική φαντασία, αλλά ποδοσφαίρο. Έχουμε δει πολλά πράγματα. Στο 50 παντός, Βοσνία Κατάρ 2-1. Εδώ πρωτού σκεφτεί η Βοσνία κάτι περισσότερο. Η τρίτη θέση θα της είναι μια χαρά όπως εξελίσσεται το μάτς. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να φροντίσει να διασφαλίσει ότι θα πάρει την νίκη απέναντι στο Κατάρ, το οποίο είναι επιθετικό, δημιούργησε κινδύνους και τελικά δεν απογοητεύτηκε. Μετά το 2-0 βρήκε τον γκολ, είχε δοκάρει στις καθυστερήσεις. Έτσι λοιπόν είμαστε 2-1. Η μπάλα έχει γυρίσει πίσω στο goalkeeper του Κατάρ, το Ναμπουνάντα. Κάνει ένα βαθύ γέμισμα και η μπαλιά δεν πέρασε. Προσπαθεί ο Μπουντιάφ για το Κατάρ. Δεν κατάφεραν όμως να κρατήσουν την μπάλα μέσα στο γήπεδο με τον Αλμπράκε, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του αγωνιζόταν στην Ισπανία με την Λεωνέσα και από εκεί έτσι έβαλε τις βάσεις στο παιχνίδι του, όπως λέει και ο ίδιος. Με την Βοσνία να είναι στην επίθεση, να κάνει μια μακρινή μεταβίβαση. Εδώ είναι καλή παλιά η πάσα για τον Τζέκο. Αναπήδησε, δεν την πρόλαβε ο 40χρονος φορ της Βοσνίας. Εδώ ήταν μια καλή περίπτωση με τον Ντεμίροβιτς να βγαίνει πίσω από την άμυνα και οι δύο κάναν την κίνηση. Στο ανοιχτό γήπεδο ο Ντεμίροβιτς καλυπτόταν, βγήκε στην πλάτη του αμυντικού, έκανε την κεφαλιά πάσα όχι τόσο καλά, την έδωσε πιο προωθητικά μέσα στην περιοχή. Ο Τζέκο πήρε τα βήματα, προσπάθησε, δεν ήταν μπροστά η παλιά για να την φτάσει. Ούτε ο Αμπουνάντα μπορούσε να κάνει κάτι σε αυτή τη φάση. Η Βοσνία σπατάλησε μια ευκαιρία που θα μπορούσε να τη διώξει το άγχος. Άνεβαζε ένα τρίτο γκολ και έπαιρνε και πάλι διαφορά δύο τερμάτων. Στο 52, Βοσνία Κατάρ 2-1. Χρήστο Βασίλη.
9: Στο 55 στο Βανκούβερ, Ελβετία Καναδάς 1-0 με τον γκολ του Βάργκας από το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, 46ο δηλαδή, στην αναμέτρηση. Μετά από 40 δευτερόλεπτα σκοράραν, 44 όπως έλεγα νωρίτερα, 40 ήταν τα δευτερόλεπτα που πέρασαν για να σκοράρει η Ελβετία με την επανέναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Δεν ήταν πουθενά, η αλήθεια είναι, ο δεξιός μπακ ο Τζόνστον τον είχε χάσει τον Βάργκας τελείως στο παράλληλο γύρισμα που έκανε ο Μαντζάμπι, που είπαμε επιδίωξε επιτυχώς να βρει τον Εμπολό, αλλά πέρασε μπάλα πίσω από την πλάτη του φορ των Ελβετών, έφτασε στον Βάργκα στον αριστερό εξτρέμ και εκείνος δεν λάθεψε, έστειλε την μπάλα χαμηλά στην δεξιά γωνία του Κρεπό, στο δοκάρι και στα δίχτυα. Οι Καναδοί προσπαθούν να αντιδράσουν, αλλά δεν έχουν πλησιάσει καν την εστία του Κόμπελ. Επί της ουσίας απλά έχουν την κατοχή τη στιγμή που δέχτηκαν τον γκολ και θα ψάξουν να βρουν τον τρόπο να γίνουν απειλητικοί. Μέχρι τώρα δεν το έχουν καταφέρει. Ο Μπουκάναν από τα δεξιά θα περάσει δίπλα του στα αριστερά του στον Σαλιμπά, εκείνος στον Σονιέρ που ανεβάζει τον Κορνέλιο στον στόπερ, ανέβηκε ο στόπερ αρκετά, σχεδόν 15 μέτρα κάτω από το χώρο της μισιάς γραμμής. Ο Αχμέτ σεντράρει, πέρασε η μπάλα από τον Λάριν που είχε μπροστά του τον Ακάντζη, πήδηξε για την κεφαλιά ο Λάριν σχεδόν στο ύψος της μικρής περιοχής, δεν έκανε επαφή με την μπάλα, αν την έβρισκε θα μπορούσε να έχει και ο Καναδάς μια μεγάλη ευκαιρία εδώ για να θάσει την σοφάριση.
10: Ο Καναδάς κάτι πρέπει να κάνει, αν παίζει έτσι θα κυνηγάει απλά τις στιγμές. Αν θέλει να τις κάνει περισσότερες στιγμές και κατεπέξει τις ευκαιρίες να ισοφαρίσει και να βγει πρώτος.
9: Εδώ ο Εμπολό γίνεται κάτοχος μπάλας μέσα στην περιοχή, βγάζει τον 2-0 γκολ για την Ελβετία. 2-0 στην αντεπίθεση έφυγαν οι Ελβετοί και σκοράρουν με τον Μαντζάμπι, ο οποίος πήρε την πάσα από τον Εμπολό, καταπληκτική πάσα το Εμπολό. Στην αρχή σκέφτηκα ότι χάθηκε ευκαιρία για τους Ελβετούς, αλλά ο Εμπολό έπαιξε με πλάτη, είδε την κίνηση του Μαντζάμπι μέσα στην περιοχή, του έδωσε την μπάλα, ο Μαντζάμπι έκανε το σούτ με το δεξί, όχι τόσο δυνατό, αλλά κατάφερε να νικήσει τον Κρεπό, πέρασε μπάλα κάτω από τα χέρια του τερματοφύλακα των Καναδών και η Ελβετία προηγείται πλέον με 2-0 στον αγώνα στο 57ο λεπτό της αναμέτρησης με το τρίτο γκολ του Μαντζάμπι σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, σε αυτό το Μουντιάλ.
10: Δεν υπάρχει offside, είναι ξεκάθαρη φάση, είναι διπλό λάθος της άμυνας των Καναδών, η έλλειψη εμπειρίας είναι εδώ, περνάει μπάλα από δύο παίχτες, κάνει καταπληκτική πάσα Εμπολό και αφήνει την φάση να την τελειώσει ο Μαντζάμπι. Με αυτό το πολύ ωραίο, το πλήκει ο τερματοφύλακας.
9: Ναι,
10: ναι. Ή άμα θέλει μπάλα να μπει.
9: Σωστό.
10: Θα μπει, δεν υπάρχει να μπει. Μπαίνει.
9: Ναι, ναι.
10: Τέλος.
9: Εδώ όντως το πλήκε λίγο.
10: Τρία σερί λάθη κάνανε οι Καναδοί.
9: Ναι, ναι. Τρία σερί. Και πάλι ο Τζόνστον που δεν ήταν πουθενά στο μαργάρισμα του Βάργκας. Εδώ έκανε λάθος. Δεν κατάφερε πάλι να κόψει την μπάλα πρωτού αυτή φτάσει στον Εμπολό. Που πραγματικά όμως είδε πολύ ωραία την κίνηση του Μαντζάμπι. Το έβγαλε την πάσα. Και εδώ έχουμε αλλαγές αρκετές. Οπότε με το σκορ στο 2-0 Ελβετία Καναδάς να δώσουμε το λόγο στον Γιάννη Σαντορινέο, να δούμε και τις αλλαγές με την ηρεμία μας,
6: ναι,
9: να δούμε
6: ναι.
9: τη δυνατότητα.
6: Εδώ είμαστε στο 55, Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ είναι 2-1, αλλά είναι μια αναγκαστική αλλαγή. Ο Αλ Χάιντος που έβαλε το γκολ έχει ένα μυϊκό πρόβλημα, δεν μπορεί να συνεχίσει. 192 συμμετοχές, έβαλε γκολ σε Μουντιάλ, 400 γκολ συνολικά στην καριέρα του με την εθνική του ομάδα. Γενικά είναι ένας τρίλος, πάνω από 30 τρόπαια. Το πρώτο πρωτάθλημα το πήρε το 2007 με την Αλσάντ, μετά πήρε το ασιατικό Champions League, δύο ασιατικά κύπελα το 2019 και το 2023 με το Κατάρ. Και μπαίνει ο 25χρονος της Αλγκαράφα, ο Αλ Γκανέχη, ο οποίος πήρε πολύ όθηση από τον Λοπετέγκη. Τον παρότρινε έντονα επειδή θα έμπαινε στο παιχνίδι και τον προετοίμασε με πολύ έτσι παθιασμένο τρόπο για να τον βάλει στο μάτς. Η Βοσνία είναι στην επίθεση με τον Τζέκο.

0: φορά και αυτό έκανε. Και ο Αλκανέχη, και έχουμε τώρα την συνέχεια στο μάτς. Δεν βγήκε κάποια κάρτα. Βεβαίως η Βοσνία, είπαμε, είναι στο 2-1 αυτή τη στιγμή, και με τον τρόπο που αγωνίζεται το Κατάρ, οι βλέψεις της θα πρέπει να είναι να πάρει την νίκη. Εδώ υπάρχει πολύ μεγάλη ευκαιρία. Αν ο Φιφ γυρίσει, ο Αφίφ κάνει το σούτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Εδώ μέτρησε ο εγωισμός του Αφίφ. Ήταν πολύ καλή επίθεση για το Κατάρ. Μπήκε μέσα στην περιοχή ο Αφίφ από θέση μέσα αριστερά. Είχε τη δυνατότητα, είχε την ευκαιρία να γυρίσει παράλληλα. Εκεί ήταν μόνος του για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα ο Αχμέντ Αλκανέχη. Αλλά πραγματικά μόνος του στο δεύτερο δοκάρι, και ήταν εύκολη και η πάσα για τον Αφίφ. Αλλά δοκίμασε το πόδι του από πλάγια θέση, από δύσκολη γωνία. Σχεδόν κοντά από την γραμμή του out. Πολύ φιλόδοξο, όσο η εμπιστοσύνη και αν έχει στον εαυτό του. Με 140 συμμετοχές και 40 γκόλ είναι ο Αφίφ για το Κατάρ. Εδώ πραγματικά χάθηκε η ευκαιρία για να κάνει το 2-2 το Κατάρ και να ισοφαρίσει τη Βοσνία στο 58, όπως βρισκόμαστε. Λοιπόν, Βοσνία Κατάρ 2-1. Να ακούσουμε και τις αλλαγές από τον Χρήστο και τον Βασίλη για το δικό τους παιχνίδι, που εδώ η Ελβετία, έτσι, παιδιά, κάνει την έκπληξη με το Καναδά.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι μπήκε πολύ αποφασιστικά στο δεύτερο ημίχρονο. Εκμεταλλεύτηκε βασικά τα λάθη των Καναδών, όπως είπε νωρίτερα και ο Χρήστος. Σκοράρδος αρχικά στο 46ο λεπτό με τον Βάργα, μετά το παράλληλο γύρισμα του Μαντζάμπη, που είναι ο πρωταγωνιστής για τους Ελβετούς, με δεδομένο ότι σκοράρει και το δεύτερο γκολ από την πάσα του Εμπολό. Στο 56ο λεπτό, με ένα σουτ μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, έτσι όπως μπήκε σε αυτήν ο Μαντζάμπη, που έχει τώρα και την μπάλα. Οι Καναδοί έχουν επιχειρήσει να αντιδράσουν, αλλά δεν τα έχουν καταφέρει. Νωρίτερα απλά από μάκρυν, έτσι, με υπερένταση στο δεξί του δοκάρι ο goalkeeper των Ελβετών, ο Κόμπελ, σε μια φάση που η μπάλα πήρε ύψος, δεν έγινε επί της ουσίας σουτ στην εστία του, ένα παράλληλο γύρισμα, κόντρες, η μπάλα πήρε ύψος και από μάκρυν με το δεξί του χέρι στη δεξιά του γωνία. Τρεις αλλαγές για τους Καναδούς στο ίδιο χρονικό σημείο, λίγο μετά τον γκολ, δηλαδή το δεύτερο το οποίο δέχτηκαν. Στο 59ο λεπτό έγιναν οι αλλαγές. Ο Ιστάκιο, το Los Angeles, πήρε τη θέση του Σοινιέρ. Ο Μίλερ της Χαλ πήρε τη θέση του Αχμέντ, που παίζει επίσης στην Αγγλία στην Norwich. Ενώ στη θέση του Λάριν της Southampton μπήκε ο Λουβασέγη, που αγωνίζεται στην Villarreal. Ενώ υπάρχει μια μικρή διακοπή στον αγώνα λόγω τραυματισμού. 2-0 είναι το σκορ υπέρ των Ελβετών. Οι Ελβετοί, με δεδομένο ότι οι Καναδοί αγωνίζονται στην έδρα τους, σίγουρα, έτσι, όπως είπες και εσύ, Γιάννη, κάνουν μια, έτσι, έκπληξη στο μάτς. Αλλά απ' την άλλη είναι και αυτό που έλεγε και ο Χρήστος Κοντός και νωρίτερα, και φαινόταν, δηλαδή, και στο πρώτο ημίχρονο, ότι είναι μια ομάδα πιο ποιοτική σε σύγκριση με τους Καναδούς. Εκμεταλλεύτηκαν αυτή την ποιότητά τους σε συνδυασμό όμως με τα λάθη των Καναδών στο δεύτερο ημίχρονο, και για την ώρα προηγούνται 2-0, έχοντας αγκαλιά αυτή την ώρα τουλάχιστον την πρώτη θέση του ομίλου.
2: Η αλήθεια είναι ότι μετά τα 6 γκολ που βάλαν στο Κατάρ, οι Καναδοί ψηλώσαν μύτη.
1: Δηλαδή,
2: φανταστήκανε κάτι πιο ωραίο από απλά μια δεύτερη θέση. Αλλά εδώ νομίζω ότι μια σοβαρή ευρωπαϊκή ομάδα όπως είναι η Ελβετία, σε μια συμπατική μέρα τους έβαλε στη θέση τους. Γιατί τώρα θα μου πεις και οι Ελβετοί με το Κατάρ στο 94 δεχτήκαν την ισοφάριση, έχοντας χάσει προηγουμένως άπειρες ευκαιρίες για ένα πιο καθαρό σκορ. Αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο, σε τιμωρία. Αν δεν το τελειώσει το μάτς, σε τιμωρία.
1: Τώρα προσπαθούν και πάλι οι Καναδοί να μπουν μέσα στην περιοχή. Ισχύει αυτό που λες.
2: Βλέπεις τραβάει η Βοσνία. Ενώ προχωρούσαν το μάτς, θα γίνει 3-4-0. Τώρα είναι στο 2-1 και χτυπάει η καρδούλα τους.
1: Βέβαια, γιατί θέλουν την νίκη. Οπότε να πάμε και στον Γιάννη, τον Σαντρινέο, να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι. Να πω στο 64 στο Vancouver, Ελβετία-Καναδάς 2-0.
0: Ναι, γιατί το Κατάρ έχει γίνει επικίνδυνο. Πάλι με τον Αφίφ εκτός περιοχής είχε ένα άστοχο σου. Τώρα η σέντρα, εδώ ο Αντιμίλισον προσπάθησε να χωθεί, δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ το γύρισμα, μπάλα έφυγε out. Και νωρίτερα, πριν δηλαδή από αυτή την σέντρα και με την προσπάθεια του Χατέμ που προωθήθηκε, πάλι το Κατάρ από τα αριστερά βγήκε πάρα πολύ ωραία. Πέρασε την μπάλα μέσα στην περιοχή, δεν πέρασε όμως το παράλληλο γύρισμα. Κόπηκε η μπάλα και εκεί υπήρχε απειλή για γκολ. Γενικά το μάτς είναι στο 62 Βοσνία Κατάρ 2-1, αλλά το Κατάρ είναι εκείνο.

0: Ο οποίο παίζει πολύ πιο παθιασμένα για να φτάσει στην ισοφάριση. Και είναι και πάλι στην επίθεση. Ταλαιπωρείται η Βοσνία. Εδώ τώρα το Κατάρ με τον Χατέμ που αλλάζει παιχνίδι στην πλάτη της άμυνας. Εδώ η κεφαλιά δεν φτάνει όμως στον Αφίφ. Εδώ χρειαζόταν ακοντό και μάλιστα υπάρχει και διπλός τραυματισμός, γιατί βγήκε ο Νίκολα Βασίλειο, ο τερματοφύλακας της Βοσνίας, και έπεσε πάνω στον συμπαίκτη του, τον Κάτιτς, όπως θέλησε να μπλοκάρει την μπάλα σε αυτό το γύρισμα. Εδώ ήθελε ένα στοπάρισμα και γύρισμα, βέβαια δύσκολο ήταν, η μπάλα κατέβαινε από ύψους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, Βοσνία κατά 2-1. Θυμίζουμε, στο πρώτο ημίχρονο προηγήθηκε η Βοσνία με τον γκολ του Αλαϊμπέκοβι στο 29, έκανε το 1-0. Στο 34 το αυτογκολ του Αλμπράκη στην ενέργεια του Τζέκο το 2-0. Δοκάρει ο Τζέκο στο 39 σε μεγάλη ευκαιρία, με πλασέ αποθέσει μέσα αριστερά εντός περιοχής στο αριστερό δοκάρι της εστίας του Αμπουνάντα. 2-1 μείωσε από το παράλληλο γύρισμα τα αριστερά του Εντμίλσον ο Αλχάιντος, και δοκάρι στις καθυστερήσεις του μικρόνου με τον Μιγγέλ Πέδρο για να γίνει το 2-2. Και η Βοσνία ετοιμάζει αλλαγές. Άρα η Σκυτάλη περνάει σε εσάς. Εδώ είμαστε στο 63. Βοσνία Κατάρ 2-1. Τίποτα δεν έχει κρυθεί στο γήπεδο του ΣΥΑΤ.
1: Στο Βανκούβερ έχει ξεκάθαρα προβάδισμα η Ελβετία με το αυτό το 2-0. Στο 26ο λεπτό είναι το παιχνίδι. Υπάρχει τραυματισμός του Μαντζάμπη, ο οποίος έχει το δεύτερο γκολ σκοράρι της Ελβετίας και έχει την ασίστ και στο πρώτο.
2: Είναι
1: έτσι.
2: Ο πρωταγωνιστής του αγώνα, ο πλευράς Ελβετών.
1: Είναι πεσμένος, αλλά σηκώθηκε. Μάλιστα, το σκέφτηκαν αρκετά οι Καναδοί για να βγάλουν την μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, για να τηρήσουν, ας το πούμε, το fair play. Αν και εντάξει, και ο διαιτητής έχει δυνατότητα, εφόσον υπάρχει σοβαρός τραυματισμός, να διακόψει το παιχνίδι.
2: Συνήθως σταματάει για το κεφάλι.
1: Για το κεφάλι,
2: αλλά θα έχουμε το διάλειμμα για το cool break,
1: ναι,
2: τώρα.
1: Μόλις τώρα.
2: Σε ένα λεπτό.
1: Ναι. Επομένως, συνεχίστηκε πάλι το παιχνίδι. Επιστροφή της μπάλας από τον Εμπολό στον goalkeeper των Καναδών, τον Κρεπό. Έχουν την μπάλα με τον Εουστάκιο στη μεσαία γραμμή οι γηπεδούχοι, είπαμε το μάτς γίνεται στο Βανκούβερ. Ο Κορνέλιους θα αφήσει στον Μίλλερ, ξανά Εουστάκιο, γυρίζει στον στόπερ, τον Ντεφούτζερολ, πιο δεξιά, για τον Μπουκάναν. Η μπάλα έχει πάει στον χώρο της μεσαίας γραμμής, εκεί όπου ο Ντέιβιντ, που δεν έχει φάνει και στο παιχνίδι καθόλου ο επιθετικός του Γιουβέντους, πήρε την μπάλα. Είχε βγει αρκετά από το χώρο, μακριά από το χώρο δράση του. Ο Ντέιβιντ, ο οποίος μετά από πολλά επιτυχημένη σεζόν με τη Λίλ πήγε στο Γιουβέντους, αλλά δεν κατάφερε έτσι να πετύχει τον αριθμό των γκολ που είχε στην γαλλική ομάδα.
2: Εντάξει, δεν είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο. Συμφωνώ. Τώρα ξανά.
2: Να φανταστείς με τη διαφορά ταχύτητας που υπάρχει στο γαλλικό πρωτάθλημα. Τα τηλεοπτικά δικαιώματα της Λίγκας, του πρωταθλήματος γαλλικού, είναι σχεδόν κατώτερα από το πρώτο γαλλικό. Δηλαδή πιο ακριβά κοστίζει να πάρει το πρώτο γαλλικό παρά το γαλλικό πρωτάθλημα.
1: Φοβερό αυτό, δεν το ξέρω. Οι Καναδοί μέσα στην περιοχή με τον David Knapp, τον λέγαμε, τον μνημονεύσαμε, πήρε την μπάλα στο ύψος της ψήφισης του πέναλτι, σε θέση ελαφρώς πιο αριστερά, ως προς τον άξονα. Έφερε την μπάλα από το δεξί στο αριστερό, έκανε το σουτ, κόρνερ, παραχώρησαν οι Ελβετοί. Καλή στιγμή αυτή για τους Καναδούς.
2: Πολύ ωραία είχαν, ναι, πολύ ωραία. Στην περιοχή.
1: Και νομίζω ότι είναι ουσιαστικά η πρώτη προσπάθεια, γιατί δεν έγινε τελική εν τέλει, αλλά είναι η πρώτη προσπάθεια σοβαρή, ας το πούμε έτσι, να απειλήσουν μετά το 2-0 που δέχτηκαν. Και η πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο. Έχουν κερδίσει λοιπόν αυτό το κόρνερ από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Η μπάλα πάει προς το δεύτερο δοκάρι, θα απομακρύνει με τη γροθιά ο Κόμπελ. Θα ελέγξει στη συνέχεια εκτός της περιοχής των Ελβετών.
0: Να πάρουμε λίγο μικρόφωνο. Είμαστε στο 65 για ένα φάουλ που έχει κερδίσει η Βοσνία. Απλά έγινε αλλαγή ο Τζέκο, και όταν κάθεσε στον πάγκο είχε πολλά νεύρα. Πέταξε και ένα μπουκάλι κάτω. Δεν ξέρω αν είχε νεύρα επειδή έχασε ευκαιρίες, είχε και το δοκάρι, ή αν δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι, ή αν ένιωσε κάποια ενόχληση και έγινε αναγκαστική αλλαγή και τα βάλαμε τον εαυτό του. Το φάουλ πάντως εκτελείται προς το δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά από κοντά από τον Χατζικάντουνιτς της Σαμπντόρια, αλλά τελικά δεν πήγε προς την εστία, κατάφεραν και έδιωξαν οι παίκτες του Κατάρ. Απλά ο Χατζικάντουνιτς και ο Μάχμιτς είναι αυτοί της Σλόβαν Λίμπερετς. Απλά σήκωσε το κεφάλι για να δω, όπως άκουσα τις αιχές, μην συμβεί κάτι στην προθετική παλιά της Βοσνίας, αλλά η άμυνα του Κατάρ λειτουργήσε σωστά και μπήκαν στο μάτς αυτοί του Κάτιτς, που δέχτηκε έτσι αυτό το χτύπημα άθελα από τον συμπαίκτη του, τον Βασίλη, τον τερματοφύλακα, και φαίνεται δεν μπορούσε να συνεχίσει, και τον Τζέκο που αντέδρασε με αυτόν τον τρόπο, αλλά μόνο ερμηνεία μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή. Έτσι, στο 66 είναι Βοσνία Κατάρ 2-1. με το Κατάρ να είναι και πάλι στην επίθεση. Έχει αγχωθεί αρκετά η Βοσνία και το Κατάρ έχει πάρει θάρρος και με την εικόνα που έχει το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Προηγείται βέβαια η Βοσνία 2-1. Είχαν και οι δύο ομάδες τις στιγμές τους, είτε η Βοσνία να βρει τρίτο γκολ, είτε το Κατάρ να ισοφαρίσει. Αλλά βλέπουμε ότι το Κατάρ πατά καλύτερα στο γήπεδο, κυκλοφορεί πολύ ωραία την μπάλα και τώρα FIFA από αριστερά. Θέλει να πάρει το corner, πέρασε ανάμεσα από δύο παίκτες. Έντονες οι διαμαρτυρίες προς τον διαιτητή, τον Βαλενζουέλα Σάιζ από την Βενεζουέλα, και έχω την εντύπωση ότι δικαιώθηκαν και οι διαμαρτυρίες του Αφίφη. Μπάλα πρέπει να βρει και στον Βόσνιο, στον Χατζικάντουνιτς. Και Αφίφη έκανε ωραία προσπάθεια. Θέλησε να περάσει από τους δύο και να μπει στην περιοχή. Και έχουμε αυτό το corner λοιπόν για το Κατάρ στο 67. Ο Αφίφη είναι εκείνος ο οποίος θα εκτελέσει αυτό το corner. Βοσνία, Ζεγοβίνη, Κατάρ 2-1. Το παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο. Αφίφη δίνει πολύ ύψος την μπάλα. Προς το δεύτερο δοκάρι είναι το γύρισμα. Είναι οι κόντρες και έχουμε νέο corner. Αυτή η ενέργεια και αυτή η προσπάθεια γίνεται από το Κούκι. Ο Κούκι είχε τη συμμετοχή στο γκολ της ισοφάρισης απέναντι στους Ελβετούς που έκανε το άλμα για την κεφαλιά και κερδίσει τον Μύρο Μουχαήμ. Αλλά χρεώθηκε ως αυτό γκολ. Εδώ λοιπόν ο Κούκι έκανε πολύ επικίνδυνα το γύρισμα προς την μικρή περιοχή. Οι κόντρες έφεραν ένα ακόμη corner για το Κατάρ στο 68 λεπτό. Πλασαριστά τώρα εκτελεσμένο. Γίνεται η σέντρα χαμηλά, όμως δεν πέρασε η μπάλα. Κατάφεραν δηλαδή με τον Ντεμίροβιτς να διώξουν οι Βόσνοι, αλλά δεν μπόρεσαν να βγουν στην επίθεση. Άρα στο 68, Βοσνία, Κατάρ 2-1, Χρήστο και Βασίλη.
1: Γιάννη, στο Βανκούβερ υπάρχει και το διάστημα, μάλλον το διάλειμμα για να δροσιστούν οι
0: υποδοσφαιριστές. Οπότε να δούμε αυτή την επίθεση πάλι για το Κατάρ, γιατί έχει προϋποθέσεις. Ο Κούκι θέλησε να ψάξει στο σημείο του πέναλτι και να μεταφέρει εκεί την μπάλα. Και έχουμε και εδώ cooling break στο 69, Βοσνία, Κατάρ 2-1.
1: Στο Vancouver, Ελβετία, Καναδάς 2-0. Είπαμε με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, μετά από 40 δευτερόλεπτα, σκόραραν οι Ελβετοί με τον γκολ του Βάργκας από την ασίστ στην πάσα του Μαντζάμπη, αυτό το παράλληλο γύρισμα. Και στη συνέχεια ήρθε το δεύτερο γκολ με τον Εμπολό να υποδέχεται την μπάλα με πλάτη, να βλέπει την κίνηση του Μαντζάμπη, ο οποίος μπήκε μέσα στην περιοχή από τα δεξιά, να του βγάζει την πάσα. Ο Μαντζάμπη έκανε το σουτ, όχι τόσο δυνατό για να δεχτεί τον γκολ ο Κρεπό, αλλά η μπάλα πέρασε μέσα από τα χέρια και κατέληξε στα δίχτυα για να γίνει στο 56 το 2-0. Σκορ το οποίο παραμένει μέχρι και τώρα. Οι Καναδοί, Χρήστο, έχουν πάρει την κατοχή, χωρίς ωστόσο να έχουν έτσι τη μεγάλη ευκαιρία για να.
2: Είναι φανερή η διαφορά ποιότητας και εμπειρίας. Οι Καναδοί προσπαθούν να γίνουν κάτι. Έχουν ακόμα δρόμο. Δεν έχουν ακόμα ισχυρό πρωτάθλημα. Οι παίκτες τους παίρνουν εμπειρίες αγωνιζόμενοι σε ξένα πρωταθλήματα, κυρίως στην Ευρώπη. Αλλά αυτό απέχει πολύ από το να φτιάξουν μια ισχυρή λίγα που θα γεννάει περισσότερους παίκτες, μεγαλύτερη δεξαμενή οπαδών, πιο ψημένους στον πρωταθλητισμό και στην πίεση του αποτέλεσματος. Γιατί εκεί, σε αυτήν την πλευρά του Ατλαντικού, δεν ζουν με την πίεση του αποτέλεσματος. Είναι να περνάμε καλά.
1: Ναι.
2: Να πάμε στο γήπεδο, να ευχαριστηθούμε, να δούμε τους φίλους μας, να φάμε τα πατατάκια μας. Όλα καλά. Εμείς εδώ στην Ευρώπη θέλουμε και την νίκη.
1: Ναι,
2: η Ελλάδα μόνο την είχε. Ας έρθει με ξόφτερνο, δεν μας ενδιαφέρει, να κερδίσουμε μισό μηδέν, όπως και να έρθει, αρκεί να κερδίσουμε. Είναι διαφορετική νοοτροπία, διαφορετική κόσμη.
1: Ναι, όντως. Και το βλέπεις και από την κερκίδα, έτσι, το πώς κάθονται οι Καναδοί και παρακολουθούν τον αγώνα. Ο Καναδάς, ο οποίος έχει να νικήσει η ευρωπαϊκή ομάδα, μάλλον στα τελευταία τρία παιχνίδια που αντιμετώπισε η ευρωπαϊκή ομάδα, δεν έχει καταφέρει να νικήσει τον αντίπαλό του. Και βέβαια είναι αίτητο στα τελευταία 10, αλλά τα περισσότερα μας που ήταν φιλικά.
2: Άλλη ποιότητα.
1: Και ήταν φιλικά, έτσι, εντάξει. Και αυτό. Ενώ είναι έτοιμος να μπει στον αγώνα και ο Πρόμις για τους ο Πρόμις Ντέιβιντ, όπως λέγεται, ο δεύτερος επιθετικός
2: της
1: ομάδας του Καναδά. Δίνει μια υπόσχεση. Στην Ιωνιόν Σένεση Λουάζ αγωνίζεται ο Πρόμις. Βέβαια, πρώτα θα γίνει η αλλαγή.
2: Είναι αντίπαλος Ολυμπιακού αυτός.
1: Σωστά.
2: Υπάρχει μια περίπτωση δηλαδή να τον δούμε.
1: Άρα για να τον δούμε. Δύο αλλαγές για τους Ελβετούς. Θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου ο Σο και θα μπει ο Ρέμπισερ. ο Αέμπισερ, με συγχωρείτε, ο Αέμπισερ, και θα μπει και ο Βίτμερ με το νούμερο 3. Δεν είδα θέση ποιου. Τέλος πάντων, γίνεται πολύ γρήγορα οι αλλαγές. Θα το δούμε και σε λιγάκι.
0: Πάντως,
1: να το διαπιστώσουμε.
0: Την αλλαγή, Βασιλή, τη στιγμή που ανέλυε ο Χρήστος το πρόμισο ως υπόσχεση, ακριβώς την ίδια στιγμή, μία φίλαθλος του Κατάρ είχε σαν εικόνισμα τη φωτογραφία του Μέση να φυλάει το παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξέρω αν είναι συνειρμούς για back to back της Αργεντινής.
2: Για να δούμε. Εγώ ξέρω ότι συμπαθώ την Αργεντινή, δεν θα με χάλαγε.
1: Έχει προβλέψει.
0: Εντάξει, πάντως... δεν θα χάλωσε κανέναν. Απλά βλέπω πάλι τη Γαλλία να είναι, να είναι κάπου εκεί. Η Γαλλία έχει φοβερή δύναμη.
2: Εντάξει, δεν διαφωνώ. Δεν διαφωνώ, έχει παιχταράδες. Αλλά κάτσε, έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας.
1: Λοιπόν,
0: τα νύπια, τα εγγόνια και τους γιους του Μαραντόνα υποστηρίζουμε, οπότε δεν έχουμε πρόβλημα.
2: Σωστό και αυτό.
1: Δεν το μάτσες στο Vancouver είναι στο 2-0. Και οι Καναδοί προσπαθούν να γίνουν απειλητικοί. Ο Πρόμις γκολ! Στην πρώτη του επαφή με την μπάλα, τόπο Χρήστος, σκοράρει ο Πρόμις. Δεν έδωσε υπόσχεση με την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο, την κάνει πράξη στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Σκοράροντας στο 76ο λεπτό, μειώνοντας σε 2-1. Ελβετία, Καναδάς 2-1. Το παράλληλο γύρισμα μέσα στην περιοχή από τον Σαλιμπά. Με τη μία ο Πρόμις με το δεξί την προβολή. Πρόμις Ντέιβιντ, έτσι γιατί το Πρόμις είναι το μικρό του όνομα, σκοράρει μειώνοντας σε 2-1. Επαναλαμβάνω, στο 76ο λεπτό της ανάμεσης.
2: Έχουμε μάτς.
1: Έχουμε μάτς πλέον.
2: Έχουμε μάτς,
1: όντως.
2: Γιατί πάει για ένα γκολ ο Καναδάς, θα βγει πρώτος. Θέμα offside δεν υπάρχει, είναι απόλυτα καλυπτόμενος και στην πάσα, την πρώτη και στη δεύτερη, καταπληκτική.
1: Ωραίο,
2: παλιά. Ωραίο γκολ, ωραίο γκολ.
1: Ωραίο γκολ, πολύ ωραίο, γιατί κατέβασε ωραία, πολύ ωραία ο Σαλιμπά και με τα αριστερό, με το όχι καλό του πόδι, το πούμε έτσι, έβγαλε την πάσα. Με τα ανάποδα φάλτσα, έβγαλε την πάσα για τον Πρόμις, ο οποίος σκόραρε στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Στην κυριολεξία δεν την είχε ακουμπήσει σε άλλο σημείο του παιχνιδιού. Τώρα το κάνει για δεύτερη φορά για να βγάλει και πάλι τον Καναδά μπροστά. Από τα αριστερά, ο Λαρία. Περνάμε σε στην περιοχή στον Πρόμις που είχε φτάσει εκεί. Κόρνερ, κερδίζει ο Καναδάς στο 77ο λεπτό, όπως είπε ο Χρήστος. Έχουμε ματς. Οι Καναδοί αναπτέρωσαν το ηθικό τους με αυτό το γκολ. Μπήκαν ξανά στην διεκδίκηση της πρώτης θέσης, γιατί στην ισοπαλία, είπαμε, βολεύονται οι Καναδοί. Και για να δούμε και αυτή την τεσταδική φάση, το κόρνερ που έχουν κερδίσει από τα αριστερά, το οποίο θα εκτελέσει ο Εουστάκιο. Κόρνερ λοιπόν από τα αριστερά, έτσι όπως επιτίθεται η Εθνική Ομάδα του Καναδά. Ξεθυκώθηκε ο κόσμος στις εξέδρες. Κεφαλιά απομάκρυνσης από τον Μαντζάμπι. Τον σκόρ του δεύτερου γκολ για την Ελβετία. Η μπάλα γυρίζει στον τερματοφύλακα των Καναδών, ο οποίος έχει βγει πολύ έξω από την περιοχή του και γεμίζει σε ένα χώρο που προσπάθησε να πιάσει κεφαλιά ο Τζόναθαν Ντέιβιτ, που έχει τώρα την μπάλα. Κερδίζει μάλιστα και το φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, από τα δεξιά, έτσι όπως επιτίθεται ο Καναδάς, σχεδόν 10 μέτρα έξω από τη μεγάλη
2: τώρα
1: περιοχή.
2: Τώρα κάνει αυτό που δεν έκανε όλο το παιχνίδι. Ρισκάρει και βγαίνει φουριόζος μπροστά ο Καναδάς.
1: Και για μακάρι να δούμε έτσι και ανάλογη συνέχεια στο παιχνίδι, γιατί άναψαν τα αίματα στο μάτς. Γίνεται πιο όμορφο πλέον μετά τη μείωση του σκόρου από τους Καναδούς. Στην πρώτη επαφή, επαναλαμβάνουμε, του Πρόμις Ντέιβιντ με την μπάλα. Δύο παίκτες, οι δύο πήγανε ως αλλαγή όταν έκανε την τριπλή αλλαγή.
2: Είναι σχεδόν ένα γεμάτο 20 λεπτό, έτσι, 17-18 λεπτά.
1: Υπάρχει πολύ
2: είναι ένας αιώνας αυτό.
1: Βέβαια. Υπάρχει πολύς χρόνος ακόμη στον αγώνα. Ελβετία-Καναδάς 2-1. Πάνω στην μπάλα και ο Στάκιο με το δεξί αν εκτελέσει και ο Μίλλερ αν εκτελέσει με το αριστερό. Και οι δύο, είπαμε, αγωνίζονται στην Ευρώπη. Ο Εουστάκιο θα είναι εκτελεστής. Κεφαλιά, η μπάλα σχεδόν 3-4 μέτρα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κόμπελ, από τον Κορνέλιους, η κεφαλιά από τον στόπερ των Καναδών, στον οποίο έχει σφιχθεί φάουλ, ακόμη και αν μέτραγε.
2: Αυτός έπαιζε στο Πανετολικό, θυμάσαι?
1: Έπαιζε στο Πανετολικό.
2: Ναι, ήταν το Πάριο Πανθάκος ένα φεγγάρι.
1: Ο Κορνέλιος λοιπόν, ο Καναδός, πήρε και είδε κόρνερ. Και ίσως να έχει δίκιο, άιδε σοφάλ. Όπως το είπαμε. Άρα σταματά αυτή η φάση. Δεν ξέρω, Γιάννη Σαντρινέ, αν θες το λόγο και επαναρχόμαστε σε πολύ λίγο.
0: Εντάξει, δεν έχουμε χάσει κάτι. Είμαστε στο τελευταίο τέταρτο, Βοσνία Ζεγοβίνη Κατάρ. Το παιχνίδι είναι στο 2-1. Πάλι με ένα μακρινό σουτ προσπάθησε η Βοσνία να απειλήσει, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα ψηλά. Γίνεται από τη Βοσνία Ζεγοβίνη μια προσπάθεια να ηρεμήσει το παιχνίδι, να κρατήσει λίγο μπάλα στα πόδια της. Η αλήθεια είναι ότι το Κατάρ τους έχει βάλει δύσκολα, δημιουργεί κινδύνους, δεν έχει φτιάξει την καθαρή φάση όπως είχε στις καθυστερήσεις του πρώτου μικρόνου με το δοκάρι του Πέτρο Μικέλ για να κάνει το 2-2. Παραμένει αυτό το 2-1 για τη Βοσνία και καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύτιμο, γιατί αυτό το 2-1 θα πάει τη Βοσνία, αν παραμείνει στους 4 βαθμούς, και θα αποκτήσει ένα σημαντικότατο πλεονέκτημα για να είναι στην οκτάδα, δηλαδή στις 8 καλύτερες ομάδες που θα καταλάβουν την τρίτη θέση των ομίλων, για να συνεχίσει στην φάση των 32. Και πάλι η Βοσνία τώρα εδώ στην επίθεση, γύρισε γρήγορα. Ο Ντεμίροβιτς θέλησε να συνεργαστεί με τον Κολάσινατς. Offside για τον Ντεμίροβιτς, σταμάτησε αυτή η προσπάθεια. Ο Λάκη ήταν εκεί και έκοψε. Άρα, στο 77ο λεπτό, Βοσνία-Κατάρ, είμαστε στο 2-1 από ό,τι συνεχίζεται.
1: Στο 21ο λεπτό στο Vancouver, Ελβετία-Καναδά στο ίδιο σκορ. Στο 2-1 υπέρ των Ελβετών, που αναφέρονται ως πρώτοι σε αυτό το ζευγάρι, αν και πραγματικά γηπεδούχοι είναι οι Καναδοί. Υπήρξε μια αλλαγή ακόμη και από τον Μουράτ Γιακίνη, τον προπονητή της Ελβετίας. Μπήκε ο Εντόι της Νότιγχαμ στη θέση του σκορ του πρώτου γκολ των Ελβετών, του Βάργκας. Οι Ελβετοί είναι στην επίθεση από τα αριστερά, με ένα πλάγιότ που έχουν κερδίσει και είναι έτοιμος να το εκτελέσει ο Ροντρίγκες. Το εκτελεί, αλλάζει την μπάλα με τον Εντόι. Πλάγιο out όμως για τους Καναδούς. Έχουμε πίσω το τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας του παιχνιδιού. Το σκορ στο 2-1. Και οι Καναδοί βεβαίως διεκδικούν ξανά την πρωτιά. Εφόσον ισοφαρίσουν, θα είναι δική τους η πρώτη θέση. Και την ώρα είναι πρώτη η Ελβετία με 7. Στους 4 ο Καναδάς. Αλλά υπάρχει ακόμα χρόνος στον αγώνα. Η Ελβετία βέβαια είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Αέμπισερ. Κόρνερ θα παραχωρήσει ο Κορνέλιος. Το ζήτησε τουλάχιστον και με έτσι μου φάνηκε ο Αέμπισερ. Αλλά ο επόμενος ήταν κοντά και έδωσε out. Μου φάνηκε κόρνερ.
2: Κόρνερ ήταν ξεκάθαρο. Ναι.
1: Και θα εκτελεστεί ξανά το out. Γιατί υπήρχε και έτσι κινούταν η μπάλα, για αυτόν τον λόγο δόθηκε είπε ο διαιτητής να γυρίσει πίσω η μπάλα για να γίνει το ελεύθερο. Παραμένουν στο προσκήνιο πάντως οι Ελβετοί μετά την εκτέλεση του ελεύθερου από τον goalkeeper των Καναδών, αλλά δεν μπορεί ο Μαντζάμπι να κάνει κάτι το αξιόλογο, απλά στέλνει την μπάλα πάνω στον Καναδό goalkeeper. Στο 22ο λεπτό, Ελβετία-Καναδάς 2-1.
2: Κοίταξε, έχουμε ακόμα περίπου 15 λεπτά μέχρι το φινάλε, γιατί θα έχουμε εξής τα λεπτά καθυστερήσεις ως συνήθως, με το goal break και τις αλλαγές. Ανοιχτό σε κάθε πρόβλεψη το match, έτσι, ειδικά όπως έχει ζωντανέψει με το ανέβασμα της απόδοσης των Καναδών. Αλλά με τα μέχρι τώρα δεδομένα, νομίζω συμφωνεί και ο Γιάννης από δίπλα, ο όμιλος με την κατάταξη που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι στη σειρά
1: όπως το,
2: όπως το περιμέναμε. Δηλαδή, πρώτη η Ελβετία σαν πιο έμπειρη ομάδα κτλ. Με την άβρα του διοργανωτή, ο Καναδάς, παρότι δεν είχε πόντο σε Μουντιάλ, τον περιμέναμε δεύτερο. Η Βοσνία, παρότι είχε αποκλείσει την Ιταλία και έφτανε μια υποψηφιότητα στη λογική των περισσότερων, ήταν τρίτο φαβορί. Και αυτή τη στιγμή παραμένει τρίτο και το Κατάρ, φτωχό συγγενή, τέταρτη
0: θέση. Και παραλίγο πριν στο Μπαϊρακτάρεβιτς να βάλει το τρίτο γκολ για την Βοσνία, έκανε μια ωραία ενέργεια, μια ωραία διαγώνια κίνηση έξω από την περιοχή, πάνω στη κίνηση το σούτ με το αριστερό, δύσκολη η επέμβαση, έτσι φάνηκε το Αμπουνάντα, γιατί η μπάλα έφυγε με πολύ δύναμη από την εκτέλεση στο σούτ. Και πάλι η Βοσνία στην επίθεση και προσπαθεί εδώ ο Μπέσετς, που πλησιάζει την περιοχή χαμηλά, θέλησε να στείλει την μπάλα προς την εστία του Κατάρ. Άλλο ένα σούτ, φοβερές κόντρες γίνονται μέσα στην περιοχή του Κατάρ. Το πλασέ, έχουμε τον γκολ. Έχουμε το 3-1 για την Βοσνία με τον Μάχμιτς, τον 29χρονο της Σλόβαν Λίμπερετς, να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, να κάνει το 3-1 στο παιχνίδι. Στο 80ο λεπτό πια η Βοσνία δείχνει να παίρνει τεράστιο προβάδισμα για την τρίτη θέση και για την πρόκριση. Αυτή τη στιγμή είναι στους 4 βαθμούς ο Μάχμιτς. Πολύ ωραία εκεί μέσα στην περιοχή, αρκετές καραμπόλες, δεν έβγαινε η μπάλα από την περιοχή του Κατάρ. βρέθηκε στο κατάλληλο σημείο. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, δεν μπόρεσε ο Αμπουνάτα, παρά την προσπάθεια που έκανε ο γκολκίπερ του Κατάρ για να διώξει. Φάση που ξεκίνησε πάλι με σούτ εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έμεινε ζωντανή, δεν απομακρύνθηκε και τελικά ήρθε και βοήθησε περίπου από το σημείο του πέναλτι ο Μάχμιτς να στείλει την μπάλα στα δίχτυα ο παίκτης της Σλόβαν Λίμπερετς, να κάνει το 3-1 και να πανηγυρίσει έξαλα για το γκολ που σημειώνει. Άλλο ένα είναι ο παίκτης ο οποίος είχε σκοράρει και στο μάτς με την Ελβετία. Το μοναδικό γκολ το είχε βάλει στην ήττα των Ογκόσμιων με 4-1. Αυτός και τώρα πάλι μπαίνοντας από τον πάγκο δίνει την λύση, κάνει το 3-1 και παίρνει ένα μεγάλο προβάδισμα έτσι. Τούτη την ώρα η Βοσνία κλάματα στην κερκίδα από κάποιους Βόσνους. Είπαμε το ποδόσφαιρο έχει έντονα συναισθήματα. Πέρασαν δύσκολες στιγμές στο δεύτερο ημίχρονο σε κάποιες περιπτώσεις από την πίεση που προσπάθησε να ασκήσει το Κατάρ, όμως το γκολ του Μάχμιτς αλλάζει σαφέστατα τα δεδομένα, ισχυροποιεί το προβάδισμα της Βοσνίας. Άρα Βοσνία, Ερζεγοβίνη, Κατάρ, είμαστε στο 3-1. Ο Μάχμιτς είδε και την κίτρινη κάρτα γιατί έβαλε την φανέλα του στο 82, οπότε συνεχίζεται στο παιχνίδι που έχει ενδιαφέρον, αν ο Καναδάς μπορέσει να κάνει την ανατροπή, να σοφαρίσει και να πάρει την πρώτη θέση.
1: Στο 86 Ελβετία Καναδάς 2-1, έχει αλλάξει όλη του την επιθετική τριπλέτα πλέον ο Μουράτ Γιακίν, καθώς απέσυρε και τον Εμπολό για να βάλει τον Φάσναχτ στη θέση του, αλλά και τον σκορ του δεύτερου γκολ τον Μαντζάμπι για να βάλει τον Ήτεν, ενώ νωρίτερα είχε αλλάξει τον Βάργκας που ήταν ο σκορ του πρώτου γκολ για να μπει στη θέση του ο Εντόι. Έτσι λοιπόν έχει βγει όλη η επιθετική τριπλέτα, επαναλαμβάνω, των Ελβετών. Εντάξει, ο σχηματισμός είναι 4-2-3-1 βέβαια. Οι Ελβετοί έχουν την κατοχή, προηγούνται με 2-1. Μετά το γκολ το οποίο πέτυχε στην πρώτη επαφή με την μπάλα ο Πρόμης. Μπράβο.
2: Είχαμε λίγο ντέρμπι, δηλαδή ναι. Πήραν τα πάνω, τους πιέσανε. Κόρνερ, φάουλ, γεμίσματα πολλά, χωρίς να κάνουν τελική προσπάθεια αξιολόγηση, παρά μόνο μια κεφαλιά που έστειλε την μπάλα έξω.
1: Αλλά ναι, για να δούμε τώρα όμως. Αλλά δεν μπόρεσε ο Πρόμης σε προκειμένου να κάνει το κοντρόλ. Στην πάση αποδεχτεί από το Σαλιμπά. Να χτούν ωστόσο την κατοχή οι Καναδοί και είναι στην επίθεση από τα δεξιά με τον Μίλλερ. Τρεις παίκτες πάνω του, θα βγάλει την μπάλα έξω. Πλάγιο εμένα, έτσι μου φάνηκε. Δεν δόθηκε, γίνεται το παράλληλο γύρισμα και έχουμε κόρνερ. Δεν την έδωσε ο επόπτης. Δεν το έδωσε το πλάγιο γιατί νομίζω ότι είχε βγει η μπάλα την προσπάθεια του Μίλλερ. Έχουμε κόρνερ για τους Καναδούς από τα δεξιά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Θα το εκτελέσει ο Εουστάκιο. Είμαστε στο 87ο λεπτό της αναμέτρησης. Στατική φάση για τους Καναδούς και ευκαιρία να απειλήσουν την εστία του Κόμπελ. Επιθυμούν να φτάσουν βεβαίως στην ισοφάριση. Εκτελέσει και στο πρώτο δοκάρι, κεφαλιά απομάκρυνσης και δεύτερη στη συνέχεια με τον Εντόι να προσπαθεί να φύγει στην αντεπίθεση και να κερδίζει την κίτρινη κάρτα από τον Μίλλερ που τον τράβηξε από τη φανέλα για να την ανακόψει την αντεπίθεση. Έτσι λοιπόν υπάρχει κίτρινη φάση, κίτρινη κάρτα για τον Καναδό που αγωνίζεται στην Χαλ. Είναι εξτρέμ, είναι εντάξει ξεκάθαρη παράβαση. Θέλησε να μην του επιτρέψει να περάσει το χώρο της γραμμής. Είχε άλλους δύο Καναδούς κοντά του, αλλά νομίζω ότι είναι φρόνιμη η ενέργεια αυτή.
2: Ναι, είναι το λεγόμενο επαγγελματικό φάουλ.
1: Στο 88, Ελβετία-Καναδάς 2-1. Η Ελβετή τώρα μπροστά με τον Εντόι να κρατά την κατοχή, τη γυρίζει προς τα πίσω απρόσεκτα ωστόσο. Ο Ακάντζη προσπαθεί μια προβολή να βγει πρώτου Πρόμου, θα καταφέρνει. Φάουλ, κέρδισε συνέχεια ο Μίλλερ. Η κατοχή είναι για τον Καναδά στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Κορνέλιους, ο στόπερ που όπως είπαμε έχει αγωνιστεί και στο ελληνικό πρωτάθλημα με τη φανέλα του Πανετολικού, θα προωθήσει την μπάλα για τον Σαλιμπά, για τον Ντέιβιντ που είχε γυρίσει αρκετά πίσω να την πάρει. Τώρα ο Ντεφούτζερολ, ο ένας εκ των δύο στόπερ των Καναδών, και ανέβει στο χώρο της μέσης γραμμής, βρίσκει τον Τζόναθαν Ντέιβιντ, εκείνος απρόσεκτη πάσα για τον Μίλλερ, πλάγιο out για τους Ελβετούς που δεν βιάζονται κιόλας. Βέβαια από τη στιγμή που θα πάρει την μπάλα ο Ροντρίγκης έχει 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του να εκτελέσει το πλάγιο. Να και το είδαμε, είδαμε και τη σήμανση που έκανε και ο Βραζιλιάνος ρέφερι της αναμέτρησης. Γιατί αν δεν το εκτελέσει το πλάγιο στα 5 δευτερόλεπτα, αλλάζει η κατοχή.
2: Θα είχαμε αλλαγή.
1: Μπράβο. Στο 89 ο Τζόνστον θα δώσει στον Ντεφούτζερολ. Οι Καναδοί έχουν την μπάλα. Μαρκάρισμα του Φάσναχτ στα πόδια του Ντεφούτζερολ. Και τώρα οι Ελβετοί προσπάθησαν να φύγουν στην πλάτη της άμυνας των Καναδών, δεν τα κατάφεραν, ανέκτησαν την κατοχή και οι πετούχοι και κερδίζουν και ένα φάουλ στον χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Τζόναθαν Ντέιβιτ, τον επιθετικό της Γιουβέντους, που έπαιρνε γυρίζει αρκετά πίσω για να πάρει μπάλα, ήταν στον χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα πάει να προωθηθεί για αυτό το φάουλ. Ο Εουστάκιο λέγει στους συμπαίκτες του να ανέβουν, προφανώς έχει στόχο να γεμίσει στην περιοχή των Ελβετών. Αυτό θα γίνει. Διανύουμε το 90 πλέον λεπτό στην αναμέτρηση στο Vancouver. Το 2-1 είναι ρευστό το προβάδισμα των Ελβετών. Οι Καναδοί ψάχνουν την ισοφάριση. Ο Στάκιο θα εκτελέσει προς τα αριστερά της μεγάλης περιοχής. Ο Κορνέλιος θα πάρει την κεφαλιά. Η μπάλα στη συνέχεια θα απομακρυνθεί από τον Ελβέντη σε πλάγιο out. Πλάγιο out για τον Καναδά. Ο Μουράτ και εκείνο, ο προπονητής της Εθνικής Ελβετίας, παρακολουθεί όρθιος και με αγωνία την αναμέτρηση. Έχει ολοκληρώσει τις αλλαγές του, όπως τις έχει ολοκληρώσει και ο Αμερικανός, ο Τζέσε Μάρς του Καναδά. Οι Καναδοί δεν μπορούν να πατήσουν την περιοχή των Ελβετών με αξιώσεις, έτσι, αλλά παραμένουν εκεί ψηλά. Έχουν κερδίσει ένα πλάγιο out από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Ο Τζόνστον, που είχε βρεθεί και ο δεξιός μπακ.
2: Έξι, θα καθυστερήσουν.
1: Για να δούμε τι μπορεί να πετύχουν. Έχεις πρόβλεψη?
2: Νομίζω θα μείνει εδώ που είναι, στο 2-1.
1: Το εκτελεί ο Τζόνστον το πλάγιο αυτό. Θα πάρει την κεφαλιά από μάγρης ο Ελβέντη. Ξανά η μπάλα στα πόδια του Τζόνστον. Γεμίζει με το δεξί. Η μπάλα περνά πολλούς δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Ελβετού goalkeeper, του Κόμπελ, που δεν έδειξε να ανησυχεί, αλλά η αλήθεια ήταν μια επικίνδυνο γέμισμα.
2: Ναι,
1: στο ύψος της μικρής περιοχής, έτσι στο δεύτερο δοκάρι, στο πούμε, έτσι, η εκτέλεση. Και μάλιστα δύο Ελβετοί κινήθηκαν πρώτοι προς την μπάλα. Και ο Πρόμης και ο Κορνέλιος που την πήρε εν τέλει την κεφαλιά, αλλά
2: σκαστά και άτσαλα.
1: Και ίσα από του βρήκε ουσιαστικά την μπάλα. Η φάση αυτή στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα 6 στον αγώνα. Τώρα ξανά η μπάλα έχει φτάσει στην περιοχή των Καναδών. Δεν έχει πέσει ουσιαστικά στο χορτάρι, αλλά υπάλληλες κεφαλιές. Και το κέρδος για τους Ελβετούς είναι ένα πλάγιο out λίγο πιο κάτω από τον χώρο της μεσαίας γραμμής. Από τα αριστερά, έτσι όπως κάνουν επίθεση. Και πάλι δεν βιάζεται ο Ροντρίγκες. Σηκώνει το χέρι για να του δείξει ότι μετά τα δευτερόλεπτα ο Βραζιλιάνος διαιτητής. Εκτελέστηκε από τον Ροντρίγκες στο φινάλε των 5 δευτερολέπτων. Πήγε να εξαντλήσει όσο χρόνο μπορούσε ο Ροντρίγκες. Και η μπάλα είναι πλάγιο out αυτή τη φορά για τους Καναδούς. Με τον διαιτή να λέει ότι πρέπει να εκτελεστεί πιο πίσω το πλάγιο αυτό.
2: Ξέρεις, γίνονται κανονισμοί για να αποφευθούν οι καθυστερήσεις. Αυτό βέβαια ο περισσότερος καθαρός χρόνος κουράζει παραπάνω τους ποδοσφαιριστές. Ειδικά αυτούς που είναι μέσα στα 90, γιατί οι 5 που μπαίνουν μέσα ως αλλαγή είναι φρέσκοι. Οι άλλοι όμως που είναι 90 λεπτά μέσα και έχουν να αντιμετωπίσουν και φρέσκους αντιπάλους, δεν παίρνουν ανάσες.
1: Συμφωνώ, και ενώ ακούσατε επιφωνήματα γιατί επιχείρησε να βγει στην επίθεση από τα αριστερά ο Καναδάς, αλλά το γύρισμα που έγινε μέσα στην περιοχή απομακρύνθηκε από τους Ελβετούς και ενώ είμαστε στο τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Επίσης, σε ό,τι είχε να κάνει με το πλάγιο, ακούω μια συζήτηση που είχαν ο Τάκης Φίσης από τον Ντέμι Νικολαίδη. Έλεγε ο Ντέμι Νικολαίδη ότι εγώ ένα πλάγιο εκτελέσει την καριέρα μου. Γιατί εντάξει, επιθετικό ήταν, υποδεχόταν την μπάλα. Ο Φίσης που είχε εκτελέσει πολλά ως αριστερός μπακ, έλεγε ότι τα 5 δευτερόλεπτα είναι πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα για να εκτελέσει κάποιο πλάγιο. Κεφαλιά του Πρόμης από το πλάγιο. Αποκρούει στο κέντρο της εστίας του ο Κόμπελ, ο Ελβετός goalkeeper. Η μπάλα από το πλάγιο έφτασε στον Πρόμης, στο σκόρ του γκολ του Καναδά, ο οποίος προσπάθησε να τη γυρίσει προς την εστία των Ελβετών. Τα κατάφερε, αλλά ήταν αδύναμη η κεφαλιά του. Έτσι, πάντως βλέπουμε τους Καναδούς να ψάχνουν τον ισοφάριση. Είναι απόλυτα λογικό, βεβαίως. Με το σκόρ στο 2-1 υπέρ των Ελβετών. Ξανά η κατοχή για τους Ελβετούς με τον Βίντμερ. Ο Φάσχναχτ έχει τώρα την μπάλα και ξανά Βίντμερ αλλάζει με τον ίδιο παίκτη, ένα γύρισμα μέσα στην περιοχή προς τον Εντόι, θα πάρει την κεφαλιά ο Ντεφούτζερολ και θα απομακρύνει σε ένα χώρο που κινήθηκε ο Τσάκα, ο αρχηγός της Ελβετίας. Ένα γύρισμα τώρα από τον Ακάντζη, πέφτει ο Εντόι στο χορτάρι, δεν υπάρχει κανένα φάουλ, απλά έπεσε για να το κερδίσει. Το πλαγιάτο είναι για τους Καναδούς στο 4ο λεπτό του καθυστερήσεων. Ελβετία Καναδάς 2-1. Ο Τζόναθαν Ντέιβιτ θα κερδίσει ένα πλαγιάτο. Ο Μίλλερ το εκτέλεσε με τη μία. Κάνει το κοντρόλ ο Ντέιβιτ. Θα βγάλει στον Εουστάκιο, παράλληλο γύρισμα στο πουθενά. Δεν ήταν εκεί ο Πρόμης. Θα αναστρέψει μικρή περιοχή στο παράλληλο γύρισμα. Αλλά μόνο ο Ελβέντη εκεί που απομάκρυνε σε πλάγιο out. Ένα πλάγιο out από τα δεξιά. Νωρίτερα ήταν βέβαια από το πλάγιο out ότι ήρθε η ευκαιρία με τον Πρόμης David. Τώρα στην εκτέλεση θα πάει και πάλι ο Τζόνστον, που προφανώς έχει δυνατά πλάγια και γι' αυτό τα εκτελείται από τα αριστερά είτε από τα δεξιά. Έτοιμος λοιπόν να το κάνει και τώρα. Δύο λεπτά πριν το τέλος των 6 λεπτών των καθυστερήσεων. Το εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Κεφαλιά από τον Ακάντζη. Δεύτερη από τον Εντόι. Η μπάλα από τον Μίλλερ στον Τζόνστον. Γεμίζει ο τελευταίος προς το δεύτερο δοκάρι. Θα μπλοκάρει όμως εύκολα ο Κόμπελ, ο τερματοφύλακας των Ελβετών, που τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με μια πάσα δίπλα του στον Ροντρίγκες. Ο Ροντρίγκες γεμίζει προς το χώρο της μισής γραμμής. Πρώτου Φάσναχτ θα βγει ο Τζόνστον και θα κάνει την προβολή για να στείλει την μπάλα στον Σαλιμπά, αλλά η μπάλα είναι πλάγιο out για τους Ελβετούς.
2: 90 δεύτερα πριν από το φινάλε, εκτός και αν το έχουμε έξτρα καθυστέρηση στην καθυστέρηση.
1: Με την Ελβετία λοιπόν να κρατά αυτό το προβάδισμα και τη νίκη που εφόσον μείνει μέχρι το τέλος θα της δώσει την πρώτη θέση στον όμιλο και θα αφήσει τους Καναδούς στην δεύτερη. Μένουν ακόμα κάτι παραπάνω από ένα λεπτό μένει για να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Ο Σαλιμπά αλλάζει παιχνίδι στα αριστερά, εκεί που έχει πάει τώρα ο Μίλλερ, ενώ τον βλέπουμε να κινείται και από τα αριστερά και από τα δεξιά, τώρα είναι από τα αριστερά. Γυρίζει την μπάλα, μια σέντρα στο ύψος του δεύτερου δοκαρίου, κεφαλιά από τον Τζόνστον στα χέρια του Κόμπελ, του τερμαφύλακα των Ελβετών, αλλά βρέθηκε εκεί ο δεξιός μπακ των Καναδών.
2: Είναι καλός κεφαλοσφαιριστής, μικροκαμωμένος όπως είναι, αν ήταν κανένα φυρίο εκεί και την έπιανε δυνατά.
1: Όντως, γιατί ήταν πραγματικά σε πλεονεκτικό σημείο βρέθηκε μάλλον ο Τζόνστον, αλλά η κεφαλιά ήταν αδύναμη πάνω στην αγκαλιά του Κόμπελ. Νέο πλάγιο για τους Καναδούς. Ακούτε και πως ξεσηκώνονται στην κερκίδα οι φιλαθλοί κατάμεστο από Καναδούς. Στον Μπακούπερ γίνεται το μάτσο, όλοι ντυμένοι στα κόκκινα. Εκτελέσει και το πλάγιο και πάλι από τον Τζόνστον που πήρε νωρίτερα την κεφαλιά. Ένα γέμισμα μέσα στην περιοχή. Ο Πρόμης γυρίζει την μπάλα στα χέρια του Κόμπελ που τη χάνει προσωρινά. Στη συνέχεια όμως θα κερδίσει το φάουλ, γιατί έπεσε πάνω του αντίπαλος και ο Κορνέλιους εν προκειμένου του έκανε το φάουλ. Πάντως ο Πρόμης πάλι βρέθηκε στην φάση.
2: Ναι, ίσως καμιά φορά ξέρεις, λες πετυχημένη αλλαγή. Οκ, αλλά αν τον είχε βάλει πιο πριν λες.
1: Ναι.
2: Αρχική επιλογή μπορεί να ήταν ακόμα πιο καλή.
1: Ένα ψηλός παίχτης, σχετικά έτσι, όχι γρήγορος όπως φαίνεται, ο Πρόμης Ντέιβιντ, αλλά μέσα στις φάσεις. Είπαμε, παίζει στην Ουνιόν Σεν Σιλουάζ, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού.
2: Ναι, έχει μια περίπτωση τώρα ανάλογα με το που θα πάει.
1: Έληξε το μάτς, νίκη λοιπόν για την Ελβετία 2-1 πρωτιά στον όμιλο, πρώτη θέση στον δεύτερο όμιλο. Ο Καναδάς ως δεύτερος θα παίξει με τον δεύτερο. Η Ελβετία να πούμε θα παίξει με μία από τις τρίτες των ομίλων.
2: Θα πέντε ομίλων. Και, το
1: μπράβο, και απλά να επισημάνω ότι ο Καναδάς ως δεύτερος θα παίξει είτε με, είτε με την Νότια Κορέα είτε με τη Τσεχία. Γιάννη Σαντρινέ.
3: Ναι, είμαστε σε ένα διάστημα που το Κατάρ προσπαθεί με ένα πολύ δυνατό σου του Πέδρο Μικέλ. Χρειάστηκε η επέμβαση εκεί του Βασίλη, του goalkeeper τη Σεν Πάουλη, για να αποκρούσει κόρνερ. Το κόρνερ πέρασε αναξιοποίητο. Μπήκε και ο Αλμουέ Ζαλή με τα 58 γκολ σε 129 συμμετοχές για τον Κατάρ, για να παίξει με δύο κυνηγούς και να γεμίσει την περιοχή της Βοσνίας ο Λοπετέγκη. Πάντως το παιχνίδι έχει πάρει το δρόμο του. Είμαστε στα τελευταία δύο λεπτά από τα 6 των καθυστερήσεων. Η Βοσνία προηγείται του Κατάρ με 3-1. Θυμίζουμε προηγήθηκε με τον κόλ του Αλαϊμπέκοβιτς στο 29 με 1-0. Με αυτό το κόλ του Αλμπράκη στο παράλληλο γύρισμα που χείλησε ο Τζέκο στο 34 έγινε το 2-0. Ο Τζέκο έχασε μεγάλη ευκαιρία με το δοκάρι στο 39 για ένα τρίτο γκολ. Δεν έγινε εκεί το 3-0. Στο 42 ο Αλχάιδος για το Κατάρ μείωσε 2-1 και πολύ μεγάλη ευκαιρία του Πέδρο Μιγκέλ στις καθυστερήσεις του ημιχρόνου με το δοκάρι στέρισε έτσι από το Κατάρ την δυνατότητα να φτάσει στο 2-2. Δεν έγινε εκεί το γκολ. Πίεσε το Κατάρ στο δεύτερο ημίχρονο, προσπάθησε. Η Βοσνία βρήκε όμως ένα ακόμη γκολ, επανέφερε δηλαδή τη διαφορά στα δύο τέρματα με τον Μάχμιτς στο 80 σε φάση διαρκής από το σημείο του πέναλτι. Το πλασέ έχει ευθύνη και ο Αμπουνάτα, ευνηδιάστηκε, έχει πολλά σώματα μπροστά στο οπτικό του πεδίο. Έτσι λοιπόν ο Μάχμιτς έκανε το 3-1 στο 80. Έκτοτε προσπαθεί η Βοσνία σε αντεπιθέσεις να γίνει επικίνδυνη. Το Κατάρ πήρε την μπάλα, Έκανε και τις αλλαγές ο Λοπετέγκι. Προσπαθεί, αλλά πλέον δεν δείχνει να κάνει κάτι. Βεβαίως η συμμετοχή του Κατάρ σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, επειδή μπήκαν τώρα και στο τελευταίο λεπτό καθυστερήσεων, θετική κρίνεται, δηλαδή πρώτη φορά πήρε πόντο με την ισοπαλία απέναντι στους Ελβετούς της καθυστερήσεων του αγώνα. Στα μάτς με Ελβετία και Βοσνία το Κατάρ ήταν αξιοπρεπέστατο. Εκεί που χάθηκε η μπάλα και στην κυριολεξία ήταν στο 6-0 με τον Καναδά. Εκεί δηλαδή το Κατάρ χάλασε τις εντυπώσεις, είχε και δύο αποβολές. Λοιπόν, Βοσνία Κατάρ 3-1. Στα τελευταία δευτερόλεπτα είμαστε μέσα στην περιοχή της Βοσνίας. Ευκαιρία, εδώ δεν πρόλαβε. Άπλωσε το πόδι ο Αλμοέ Ζαλί. Δεν πρόλαβε να φτάσει στην μπάλα πριν τον Βασίλη και να την στείλει στα δίχτυα. Μπλόκαρε σταθερά. Συμπληρώσαμε λοιπόν και εδώ τον χρόνο των καθυστερήσεων. Πανηγυρίζουν οι Βόσνοι. Εδώ η συμμετοχή στο παγκόσμιο κύπελλο για το Κατάρ τελειώνει. Η συμμετοχή για, για την ομάδα του Μπάρμπαρε Σεργέη για τη Βοσνία λογικά συνεχίζεται, πάει στους 4 βαθμούς, είναι στην τρίτη θέση αυτού του ομίλου. Εφόσον βρεθεί στις 8 καλύτερες ομάδες που θα έχουν την τρίτη θέση, που είναι και το πιθανότερο βέβαια σενάριο, ο τρίτος από αυτόν τον όμιλο, ανάλογα με τους συσχετισμούς ποιοι όμιλοι θα πάρουν την τρίτη θέση, θα αντιμετωπίσει είτε την Γερμανία είτε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Πάντως η Βοσνία με 4 βαθμούς έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να συνεχίσει. Θα πρόκειται για πολύ μεγάλη έκπληξη αν με 4 βαθμούς δεν προχωρήσει στη φάση των 32. Τίποτα περισσότερο από μένα. Βοσνία Κατάρ 3-1. Χρήστο Βασίλη.
1: Είναι λοιπόν η νίκη για τους Ελβέτους. Το πρώτο ημίχρονο ήταν άνευρο. Είχε μια πολύ καλή στιγμή ένα τέα-τέτ του Εμπόλο στο 11ο λεπτό. Νικητή είχε βγει ο Κόπερο, τον βλέπα των Καναδών. Στο δεύτερο ημίχρονο, δύο γρήγορα γκολ από του Ελβετού. Στα πρώτα 40 δευτερόλεπτα, το πρώτο από τον Βάργκα. Το δεύτερο από τον Μαντζάμπι στο 56ο λεπτό. Μείωσε ο Πρόμις Ντέιβιντ στο 76. Αλλά το μάτσα έμεινε εκεί, Χρήστο, στο 2-1 στη νίκη των Ελβετών που του έδωσε την πρωτιά.
2: Ναι, και βλέπουμε ότι ο όμιλος αυτός πήρε την εξέλιξη που λίγο πολύ περιμέναμε όλοι όταν τον ακούσαμε. Δηλαδή, νομίζω στο μυαλό των περισσότερων ήταν πρώτο φαβορή η Ελβετία. Λόγω πείρας, είχε κάνει και κάποιες σημαντικές πορείες και γενικά έχει καλούς παίχτες έμπειρους. Δεύτερο φαβορή στα δικά μου μάτια τουλάχιστον ο Καναδάς λόγω έδρας. Και πάντα οι διοργανωτές έχουν ένα feeling διαφορετικό. Και παρότι οι Βόσνοι είχαν περάσει την Ιταλία, άρα. Αυτό είναι ένα μπότσο, ένα παράσημο. Πίστευα ότι δεν είχαν το ειδικό βάρος να βγουν να περάσουν τον Καναδά που ήταν γηπεδούχος. Και φάνηκε στην πορεία ότι αυτό επιβεβαιώθηκε. Μετά πολλών επένων βέβαια βγαίνουν ισόβαθμοι του Καναδά στην τρίτη θέση. Αλλά νομίζω ότι η σειρά ήταν αυτή. 1, 2, 3, 4 όπως το περίμενα εγώ τουλάχιστον.
1: Ναι, όχι, συμφωνώ μαζί σου. Η αλήθεια είναι ότι αυτή ήταν και η σειρά που περίμενα να το πούμε και οι στοιχηματικές ενδεχομένως, δηλαδή με βάση τη ανάλυση που είχα διαβάσει. Εν τω μεταξύ, κάτσαν στο χορτάρι όλοι οι Ελβετοί και γνώριζαν έτσι, την αποθέωση από τους Ελβετούς φιλάθλους που είναι στις εξέδρες στον Βανκούβερ.
2: Ενώ νωρίτερα οι Καναδοί είχαν κάνει ένα κύκλο και σαν απολογούντουσαν στον κόσμο έτσι, για την ήττα.
1: Και να συζητούσαν μεταξύ τους επίσης, ναι, για το τι μπορεί να πήγε στραβά ή εν ώψη της συνέχειας. Ναι. Διότι ο Καναδάς για πρώτη φορά στην ιστορία του περνά φάση ομίλων, σε αυτό το διευρυμένο βέβαια Μουντιάλ. Ως δεύτερος θα παίξει με τον νικητή του Νότια Κορέα-Τσεχία. Ή μάλλον την ομάδα θα πάρει δεύτερη θέση από τον πρώτο ομίλο, γιατί είναι η Νότια Κορέα. Μπορεί να την πάρει και διαφορετικά. Επομένως, όποια ομάδα είναι δεύτερη από αυτόν τον όμιλο, γιατί το Μεξικό είναι σίγουρα πρώτο, θα είναι ο αντίπαλος του Καναδά στις 28 του μηνός στον αγώνα που, όπως βλέπαμε νωρίτερα, θα γίνει στο Λος Άντζελες στην Καλιφόρνια. Και την Κυριακή δηλαδή, η πρώτη Ελβετία θα παίξει στις 3 του μηνός στο Βανκούβερ με βάση έτσι τις σταυρώσεις όπως είναι διαμορφωμένες, με μια τρίτη ομάδα.
2: Αυτή περιμένω θα βγει ο Καναδάς πρώτος, γι' αυτό βάλανε
1: μα Βανκούβερ,
2: Βανκούβερ,
1: ναι,
2: το παιχνίδι, αλλά εντάξει δεν πάνε τα πράγματα όπως τα
1: υπάρχει. Πάντα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε να προσθέσουμε κάτι άλλο. Άγγελε, να σου δώσουμε το λόγο. Χρήστο, θες να πεις κάτι?
2: Όχι, ξέρω, νομίζω ότι τα κλείσαμε όλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.
4: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τους συναδέλφους. Βοσνία, Κατάρ 3-1, Ελβετία, Καναδάς 2-1. Εσείς θα μείνετε συντονισμένοι, καθώς το μικρόφωνο στα γήπεδα θα συνεχιστεί και θα συνεχιστεί με πολύ δράση. Στη μία, Μαρόκο, Αϊτή, Σκωτία, Βραζιλία. Πριν όμως συμβούν αυτά, θα έρθει ο Τάκης Μπάλτας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται. Από την Ολυμπία Γιαννικοπούλου που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στη μέλεια της εκπομπής και σε πολύ λίγο θα είναι κοντά σας με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων της ημέρας. Και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ, μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως μετά ακολουθεί ο Λευτέρης Αρελάκος. Shine bright like a diamond.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Σας ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 12 και 5 πρώτα λεπτά. Ολυμπία Γενικοπούλου, ρύθμιση στον ήχο, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με το νέο σόου του 20χρονου Γιωχάν Μαντσβάμπη, ασίστ του γκολ, η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ. Με 7 βαθμούς αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Έστω και δύσκολα, η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότητα είναι αρκετοί για να τις στείλουν στους 32 της διοργάνωσης. Το Κατάρ κατατήγει στην τέταρτη θέση και επιστρέφει στην Ντόχα. Το Μουντιάλ φυσικά συνεχίζεται με τα παιχνίδια που ξεκινούν τα ξημερώματα στη 1 Μαρόκο Αϊτή. Την ίδια ώρα Σκωτία-Βραζιλία, στις 4 Νότια Αφρική-Νότια Κορέα και την ίδια ώρα η Τσεχία θα βρεθεί απέναντι στο Μεξικό. Όλα φυσικά μετάδοση εδώ από την ελληνική ραδιοφωνία, την Era Sport. Σοκ και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ο ΕΚ λοιπόν φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Sporting Gijón, Πανηλιακό, Πανιόνιο, Μεσίνα και Κροτόνε, ενώ εργάστηκε και ως προπονητής. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Εκτός εθνικής θα παραμείνει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας με την απόφαση του να σχετίζεται για οικογενειακούς λόγους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η περίπτωση του 31 ετών στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Ο Ινιάκη Πένια ανακοινώθηκε και επίσημα του Παναθηναϊκό λίγο μετά την αύξησή του στην Ολλανδία για την ενσωμάτωσή του στην αποστολή του Τριφυλιού. Παγώνει το ενδιαφέρον των Πρασίνων για τον Φαν Ντρόγκελεν, πάει για άλλο στόπο το Τριφύλι. Ο ΠΑΟ κοντά στην απόκτηση του Αρίστ Ελστόντο με τον Ισπανό αμυντικό να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προτεραιότητα για τη νέα σεζόν. Ο τεχνικός των Πρασίνων, λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη και στη δανειζική Copenhagen Sun Dates, η οποία ήρθε στην Ελλάδα για τον Νίστρουπ, αναλύοντας τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ χαρακτήρισε τον Παναθηναϊκό κοιμόμενο γίγαντα και υπογράμμισε πως θέλει όσο τίποτα άλλο να τον οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Ο 30χρονος μέσος Ματίας Γένσεν παραμένει πολύ ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Brentford. Παράλληλα, οι Πράσινοι ανέβασαν την προσφορά τους από τα 2,3 στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για τριετές συμβόλαιο και αναμένουν την απάντηση του παίκτη. Λίγες ώρες έπειτα την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τον Ντέγιαν Λόβρεν, η ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού με τον Αλεσάνδρο Βολιακό. Ο 27χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός μετακόμισε στους Ασπρόμαυρους ως δανεικός τον Αύγουστο του 2025. Το προπονητικό μπαμ του καλοκαιριού στη Super League ολοκληρώθηκε σήμερα με το Λεβαδιακό να ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ηλία Χαραλάμπους, ο Κύπριος προπονητής, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στη Ρουμανία τα τελευταία τρία χρόνια με τη ΣΤΕΑΟ. Θα εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την οποία έχει δεσμούς ως ποδοσφαιριστής, έχοντας αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και το Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού μέσου Κίλιαν Καμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο μπάσκετ τώρα, ο Μουσταφά Φάλι είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας του μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 26-27, με τους Πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Σέντερ που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 30χρονος Σέντερ, η πρώτη μεταγραφή της δεύτερης εποχής του Ζέλικο Μπράντοβιτς στο μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να μην καταλαμβάνει θέση ξένου, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα social media και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισημένοντας πως το τυπικό μένει για να βγάλει την ταυτότητά του. Ο Γάλλος θα υποβληθεί σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις. Παρελθόν και επίσημα του Παναθηναϊκού αποτελεί ο DJ Shorts, με την πράσινη ΚΑΕ να ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard, ο οποίος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Έπειτα από 6,5 χρόνια κοινής πορείας με τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τους Πειραιώτες, έχοντας κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της φετινής Γυρολίγκας από τους Ερυθρόλευκους. Ο 35χρονος Αμερικανός αποφάσισε να αποδεχτεί μία από τις προτάσεις που είχε στα χέρια του και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Στο δυναμικό του Άρη και επίσημα από σήμερα, ο Κεμπρίτζ, ο Καναδός σέντερ με ύψος 2,06, δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τους κιτρινόμαυρους. Με 2 τέρματα του Κριστιάνο Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει γκολ σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελα και αναδείχθηκε ο δεύτερος γυρότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Αγγλία-Γκάνα έμειναν στο 0-0 στη Βοστόνη για τη δεύτερη αγωνιστική του 12ου ομίλου του Μουντιάλ. Έτσι παραμένουν μαζί στην κορυφή με 4 βαθμούς. Η Κολομβία επικράτησε με 1-0 του Κονγκό και εξασφάλισε και αυτή την παρουσία της στη φάση των 32. Σε τροχιά πρόκριση στο νοκάουτ την Κροατία, η οποία νίκησε με 1-0 τον Παναμά, ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την εθνική ομάδα του και μπήκε στο κλαμπ θρύλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Τέλος, χωρίς τον Didier Deschamps στον πάγκο, θα αντιμετωπίσει η Γαλλία την Νορβηγία, καθώς ο έμπειρος τεχνικός έχασε τη μητέρα του και θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στην πατρίδα του για την κηδεία της. Κυρίες και κύριοι, ήταν η σημαντικότερη συζήτηση μέχρι αυτή την ώρα. Στη μία περίπου θα έχουμε το επόμενο δελτίο ειδήσεων που θα περάσουμε στην επόμενη μέρα. Εσείς μπορείτε να διαβάσετε πολύ περισσότερα στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας ο Λευτέρης Αρελάκος για τη συνέχεια.

0: Πέρα Σπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
1: Έρα Σπορ. Στο Μουντιάλ παίζουμε μπάλα μέχρι τα ξημερώματα.
2: Απόψε λέω να μην κοιμηθούμε.
1: Έρα Σπορ.
2: Στην άμμο με ραδιάκι φορητό.
1: Με 24ωρο καθημερινό πρόγραμμα, η Έρα Σπορ βάζει γκολ και στο Μουντιάλ.

0: Πέρασα να πω μια καλησπέρα. Αυτή την καλησπέρα λοιπόν λέω Ολυμπία Γιαννικοπούλου στο λαό της Ερασπόρ. Στο λαό της Ερασπόρ. Καλησπέρα λοιπόν, ένα τραγούδι αγαπημένο του Γιάννη Πλούταρχου που ήταν και ο τίτλος μιας υπέροχης εκπομπής που κάναμε τα 10 τελευταία χρόνια. Έτσι το πέρασα να πω μια καλησπέρα τα Σάββατα 2 με 5. Από εκεί και πέρα είναι ένα πραγματικά αγαπημένο, πολύ αγαπημένο τραγούδι από το Γιάννη Πλούταρχο. Εδώ είμαστε, λέει τη Εδέλεμαν, κυρίες σας, και κύριοι, καλησπέρα σας. Συνεχίζεται η εκπομπή για το Μουντιάλ, μεταδόσεις στο Full. Είχαμε δύο παιχνίδια με την Ελβετία να κερδίζει τον Καναδά 2-1 και τη Βοσνία να κερδίζει 3-1 το Κατάρ. Βαθμολογία λοιπόν, Ελβετία πρώτη με 7 βαθμούς, Καναδάς δεύτερος με 4, Βοσνία τρίτη με 4, το Κατάρ τελευταίο και καταϊδρωμένο. Θεωρώ μάλλον η χειρότερη ομάδα από τις 48. Πιστεύω ότι αν έπαιζε το Ουσμπεκιστάν με το Κατάρ θα κέρδιζε 1-0 το Ουσμπεκιστάν. Αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά τα παιχνίδια έγιναν, τα ακούσατε νωρίτερα σε περιγραφή των συναδέλφων. Μετά τη μία έχουμε άλλα δύο παιχνίδια, θα μιλήσουμε αναλυτικότερα για τα παιχνίδια αυτά. Παναγιώτης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής, Ολυμπία Γιαννικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Λευτέρης Αρλάκος κοντά σας μέχρι τις 3. Για να πάμε, θα έλεγα, για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας πηγαίνοντας στο USA, στην Αμερική, όπου στη Νέα Υόρκη αυτή την ώρα ένας από τους απεσταλμένους της ΕΡΤ και της ΕΡΑΣΠΟΡ βέβαια, ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, είναι σε ένα υπέροχο χώρο, Greek restaurant, με πολλούς καλούς φίλους και Έλληνες, και θα μας πει πολλά περισσότερα για το πώς βλέπουν όλοι εκεί στην Αμερική το Μουντιάλ και ό,τι καλύτερο μπορεί να μας πει. Έλα Πέτρο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Λευτέρη, καλησπέρα φίλες και φίλοι από τη Νέα Υόρκη, πιο συγκεκριμένα από την Αστόρια. Θα μπορούσε να το πεις και
0: Αστόρια ή Παγκράτη, Αστόρια ή Παγκράτη, το ίδιο είναι.
1: Ναι, έλατε. Γιατί έχει πολλούς Έλληνες εδώ, πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε εδώ στα γραφεία. Θα μπορούσε να το πεις και
0: Αστόρια ή Παγκράτη, Αστόρια ή Παγκράτη, το ίδιο είναι.
1: Ναι, έλατε. Γιατί έχει πολλούς Έλληνες εδώ, πράγματι. Αυτό είναι αλήθεια. Είμαστε εδώ.

0: 80 χρόνια ιστορία, 80 χρόνια μία λέσχη, όπως είπε προηγουμένως ο Πέτρος, είναι γεμάτη από έπαθλα, γεμάτη από κύπελα, γεμάτη από ιστορία.
1: Λευτέρη, τα έχουν σηκώσει όλα, δεν έχουν αφήσει τίποτα. Αλλά τον ρώτησα για ποιο λόγο δεν ανεβαίνει η ομάδα κατηγορίες και τα λοιπά, να πάει να παίξει αντίπαλος με το Μέση, και θα μας πει τώρα ο κύριος Νίκος γιατί.
2: Γιατί.
0: Πριν 2 χρόνια ακριβώς, κατακτήσαμε και το κύπελο Αμερικής, τώρα σε τεχνικό μιλάμε πάντα. Τι γίνεται, εκεί ανεβαίνεις κατηγορία, αλλά πρέπει ο πρόεδρος, παράδειγμα, εγώ να έχω 10 εκατομμύρια στην άκρη, σαν deposit που λέμε, σαν εγγυητική. Άραγε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα όπως είναι το MLS. Όπως ξέρετε, εκεί παίζει ο Μέση και παίζουν όλοι οι αστέρες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου πλέον.
1: Αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει, μου είπε ο κύριος Νίκος. Κάποια στιγμή μπορεί να ακούσουμε ότι το Great American θα παίξει. Όμως μου είπε ότι έχει δώσει η ομάδα. Έχει αυτή την ώρα 3.
0: Έχουμε δώσει 3 παίκτες στην Ίντερ Μαϊάμι και παίζουν από το Great American. Έχουμε πολύ καλό προπονητή. Έχουμε από τη Master United τον trainer, τον Ρίτσαρντ Νατάλ. Είναι εξαιρετικός. Έχουμε καταπληκτικό γήπεδο. Παίζουμε σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια, στο Hofstra University. Η ομάδα μας αποτελείται από ήμιοι επαγγελματίες, παίκτες οι οποίοι είναι κολεγίου, είναι όλα πολύ καλά παιδιά.
2: Και πρόεδρε, κύριε Μπάρδη, αυτή την ώρα μου στείλε μήνυμα ένας από τους ποδοσφαιριστές σου. Απίστευτο, ο Λέο Γκόρος.
0: Μπράβο.
2: Δεν γίνονται αυτά, έτσι. Μου στείλε μήνυμα. Ακούω τον πρόεδρο, λέει, και έχω τρελαθεί, λέει.
0: Ο Λέο παίζει και έπαιξε και στη Greek America αρκετά χρόνια. Αλλά επειδή εγώ έχω και μία άλλη ιδιότητα, έχω και μία ελληνικότατη ομάδα καθεαυτού, την Πανάθα USA. Γιατί τυχαίνει, είμαι και Παναθηναϊκός, έτσι.
2: Και παίζουν όλοι Ολυμπιακοί εκεί.
0: Πραγματικά.
1: Δεν περνάω από κάστινγκ πάντως.
0: Κάτι που είπες και είναι φυσικό, φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού από μέσα. Και μου λέει, πρόεδρε. Είμαστε αγαπημένοι, έχουμε 22 Ελληνόπουλα και εκεί.
2: Μπράβο.
0: Αλλά το Greek America δεν είναι μόνο ένας αθλητικός σύλλογος. Από το Greek America περάσανε, όπως είπαμε, μεγάλα ονόματα, Φυλακούρης, Αντρέου, Αναστασιάδης, Παναγούλιας. Όλοι, ναι, βέβαια, ο Άγγελος ήταν και προπονητής και παίκτης ο Άγγελος. Ο Παπαϊωάννου ήταν εδώ. Όλοι αυτοί οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές περάσαν από εμάς. Αλλά τι γίνεται, όποιος δεν είχε στέγη, έρχονταν από την Ελλάδα κάποιος και δεν είχε που να μείνει. Εμείς τον φιλοξενούσαμε εδώ.
1: Και μετά?
0: Και μετά αυτοί οι άνθρωποι γίνανε εκατομμυριούχοι και παραμένουν στο Greek America. Δηλαδή, αν δείτε τον κόσμο που έχουμε μέσα, και αυτή τη στιγμή το λέγαμε με τον Πέτρο, είναι η αφρόκρεμα της Νέας Υόρκης.
2: Μάλιστα. Οι είναι σαν χορηγοί τώρα, δηλαδή αυτοί που λέτε εκατομμυριούχοι βοηθάνε οικονομικά.
0: Όλοι βοηθάνε, γιατί το Greek America αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα budget γύρω στις 150.000 το χρόνο, μόνο για να κρατηθεί.
2: Μάλιστα. Η κατηγορία είναι σαν να λέμε εδώ β' εθνική, για να καταλάβει
0: τρίτη,
2: ο κόσμος.
0: Όχι, τρίτη κατηγορία.
2: Α, τρίτη εθνική είστε, ναι.
0: Όμως, με το ποδόσφαιρο που παίζουμε, κάλλιστα μπορούμε να συναγωνιστούμε τον Ατρόμητο, την Κηφισιά και όλες αυτές τις ομάδες.
2: Μπράβο.
0: Άνετα. Άνετα παίζουμε σε αυτό το επίπεδο.
2: Α, ωραία. Ελάτε καμιά μέρα να σας δούμε στην Ελλάδα, σαν ομάδα εννοώ, να παίξετε φιλικά κάτι, κάποιο να σας προσκαλέσει. Δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Έχουμε προσπαθήσει, αλλά τώρα επειδή έχουμε και ένα άλλο κομμάτι, ξεκινήσαμε πέρσι και πάμε πάρα πολύ καλά. Ναι. Έχουμε τις ακαδημίες, 90 παιδιά.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Λινόπουλος επί το κλειστό.
0: Όλα 80% Λινόπουλα. Το οποίο έχουμε μιλήσει με τον Κουρτίδη, ο οποίος είναι ένας, πιστεύω, πολύ καλός επιχειρηματίας στην Ελλάδα, κατασκευαστής, στη Θεσσαλονίκη, στην Καβάλα, ο οποίος μας χορηγεί τις εγκαταστάσεις για να έρθουμε στην Ελλάδα για φιλικά. Και θα το σκεφτούμε πολύ σοβαρά.
2: Ωραία. Να μου το επιβεβαιώνει και ο Λέο, μου λέει, ο πρόεδρος κάνει φοβερή δουλειά, συγχαρητήρια, λέει, και πάντα επιτυχίες. Μακάρι να πάτε να παίξετε και με την Τζέλ στο Λονδίνο, λέει.
0: Μεγάλα όνειρα, λέει ο Λέο, αλλά μακάρι δεν γίνονται αυτά.
2: Καλά.
0: Κοίταξε, δεν είναι ο πρόεδρος μόνο. Ένας πρόεδρος είναι η φωτογραφία. Είναι να έχεις και καλό διοικητικό συμβούλιο.
2: Βέβαια.
0: Και εγώ το συμβούλιο μου αποτελείται από αξιόλογους ανθρώπους. Ανθρώποι οι οποίοι κάθε στιγμή ό,τι τους ζητήσω το έχω. Έχω πολύ καλό προπονητικό team. Άραγε όλοι μαζί χτίζουν μια ομάδα και όχι ο πρόεδρος.
2: Ο πρόεδρος δεν παίρνει μέσα να μπει. Έλληνας και ο προπονητής.
0: Όχι, ο προπονητής μας είναι από τη Manchester United.
2: Ήταν
0: trainer εκεί. Ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή στο Hofstra University, είναι director. Και ίσως από τον επόμενο χρόνο να είναι και σε ένα άλλο πανεπιστήμιο, στο Stonybrook. Και το Greek America πάμε να κάνουμε κάποιες συμφωνίες με τα πανεπιστήμια.

0: ανεβούμε επίπεδο, εκεί δεν θα πληρώνουμε ποδοσφαιριστές, θα ανεβούμε μια κατηγορία πιο πάνω που λέγεται USL, αλλά η διαφορά είναι η εξής, ότι εμείς στην κατηγορία είμαστε σε καλύτερη από αυτές τις ομάδες.
1: Η Λέσχη και η Λευτέρη είναι πραγματικά τα κύπελα δεν έχουν που να τα βάλουν. Δηλαδή έχουν βάλει μερικά στο υπόγειο, ας πούμε. Είναι πραγματικά αδιανόητα τα κύπελα που έχουν και μετάλλια και φωτογραφίες.
2: Τη ιστορία 80 χρόνων εννοεί τώρα, Πέτρο.
1: Ναι. Τη ιστορία 80 χρόνων. Δηλαδή φέτος, για παράδειγμα, πήραν τα πάντα. Δεν άφησε
0: και πέρσι.
1: Ναι, και πέρσι.
0: Τρία χρόνια είμαι πρόεδρος και δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
2: Δεν κάνετε μια επιτυχημένο πρόεδρο, μια μεταγραφή να πάει ο Λαφούζο στο Κρουκ Αμέρικα και να πάτε στον Παναθηναϊκό εσείς. Πού είστε και Παναθηναϊκό.
1: Τώρα έπιασε, χτύπησε, φλέβα. Δεν είσαι δημοσιογράφο, είσαι έμπειρο. Πες, κυρενικό, πες.
0: Ο Λαφούζο είναι φίλο.
2: Ορίστε,
0: είναι πρόεδρο μα. Εγώ είμαι άρρωστο Παναθηναϊκό.
2: Γι' αυτό το είπα.
0: Είμαι ο άνθρωπος που ήρθα στην Ελλάδα για τον Δρακωτό.
1: Θυμάστε την ιστορία, Λευτέρη, με τον κύριο Δρακωτό από την Αμερική που ήθελε να αναλάβει τον Παναθηναϊκό.
0: Τον Μάρκο τον Δρακωτό, είμαστε και φίλοι.
2: Ναι, κάτι μου θυμίζει.
0: Βέβαια, γιατί εγώ ήμουν πρωτοσέλιδος στις εφημερίδες στην Ελλάδα. Όταν είχα πει ότι όταν λέγανε ότι ο Δρακωτός δεν είναι φιγούρα κτλ., είναι πολύ φερέγγιος. Ναι. Μόνο και μόνο να σας πω ότι είναι ένας επιτυχημένος δικηγόρος, έχει 100 κτίρια. Στο Μαχάταν και ένα κτίριο στο Μαχάταν κάνει μερικά εκατομμύρια. Δεν είναι τυχαία. Ο πατέρας του είναι ακριβώς.
2: Πρέπει να πληρώνει έμφυα πολύ.
1: Πληρώνει έμφυα.
0: Τα πληρώνουμε όλοι έμφυα, δυστυχώς. Και δεν τα αποφεύγουμε εδώ το έμφυα.
2: Ούτε εδώ εμείς.
0: Είναι. Αλλά αυτή η ομάδα είναι το καμάρι μας. Δηλαδή, όπου και να πάτε, θα δείτε την φανέλα μας, η οποία λέει Greek America, έχει την ελληνική σημαία. Αυτό μετράει πάνω απ' όλα.
1: Ναι, αλλά για πείτε μας την ιστορία με τον κύριο Δρακωτό, γιατί
2: δεν έχει προχωρήσει. Για πείτε μας.
0: Αυτό πρέπει να βγει στον αέρα και έχουμε πρόβλημα κάτω μετά.
1: Ναι, θέλω να πω ότι.
0: Οι σχέσεις μας είναι άριστες με την Παναθηναϊκό.
1: Είχαν φτάσει σε μια
0: κάποια. Φτάσαμε σε σημεία
1: αυτό,
0: πολλά. Δεν ήπιαμε νερό. Φτάσαμε στην πηγή, δεν έπιαμε.
2: Ποια εποχή, πρόεδρε, θύμισε μας λίγο, ποια εποχή μιλάμε τώρα.
0: Μιλάμε πριν 5 χρόνια παραπάνω.
2: Πριν το κορονοϊό, Πριν το κορονοϊό,
0: Ναι. Είχα κατέβει εγώ στην Ελλάδα. Προσωπικά είχα κατέβει εγώ.
2: Και είχατε ζητήσει την ΠΑΕ Παναθηναϊκός και να την αναλάβει και ο Δρακωτός.
0: Για ένα διάστημα δεν τα πηγαίναμε καλά με τον Αλαφούζο, αλλά τώρα είμαστε πολύ καλοί αγαπημένοι φίλοι. Στηρίζει την ομάδα μας εδώ πέρα.
2: Ναι, δεν ήθελε να πουλήσει δηλαδή ο κ. Αλαφούζο, αυτό λέτε τώρα.
0: Δεν ήθελε να πουλήσει και δεν θέλει να πουλήσει. Εντάξει. Τα ξέρουμε αυτά τα παιχνίδια που γίνονται κάτω. Όλοι είναι διστακτικοί στην Ελλάδα όταν ακούνε για κάποιον από το εξωτερικό.
1: Ναι, έλεγα στον κύριο Νίκο Λευτέρη ότι είχε προηγηθεί και γίνει ιστορία με τον περιβόητο Μπόμπ Κοζόνη, αν θυμάσαι. Και εδώ οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια στην Ελλάδα, ελληνοαμερικανό επιχειρηματία με τόσο χαρακτηριστικό ονοματεπώνυμο, δεν τον ήξερε, μου είπε ο κύριος Νίκος. Δεν είχε
0: καμία σχέση.
1: Καμία σχέση. Ναι.
0: Όμως μετά, όταν έμαθε ποιος είναι ο Δρακωτός που ήρθε στην Αμερική και συναντηθήκαμε, γιατί ο Αλαφούζος είναι ένας απλός άνθρωπος. Δεν είναι ο πρόεδρος ο οποίος έχει τη μύτη ψηλά. Πήγαμε στο ξενοδοχείο που έμενε, μας δέχτηκε, φυγήκαμε και φάγαμε αρκετές φορές έξω. Στη Λέσχη του Παναθηναϊκού ήρθε και κάναμε κοντοσούβλη.
1: Μπράβο.
2: Αυτά είναι.
0: Όπως, τώρα σου μιλάμε από την αυλή του Greek America, η οποία είναι καταπληκτικά. Έχουμε
1: κλιματαριά εδώ πέρα.
0: Σικές,
1: οτιδήποτε ελληνικό υπάρχει, Λευτέρη, το έχουμε προσπαθήσει και το έχουμε φέρει.
0: Αλλά είναι αυτό, το όνομα του Greek America έχει μεγάλη βαρύτητα. Το όνομα του Greek America πουλάει.
2: Ωραία, από παλιά θυμάμαι, ναι, Greek America.
0: Το δικό μου το όνειρο είναι να ανεβάσω την ομάδα αυτή πιο ψηλά όσο μπορώ.
2: Ναι.
0: Και μαζί με τους συνεργάτες μας πιστεύω σε ένα χρόνο θα έχουμε δώσει καλύτερα στοιχεία. Πεις τι άλλο να πάρεις, έτσι, όταν παίρνεις όλα τα κύπελα.
1: Ναι.
0: Αλλά πάντα δεν κλείνει τον ταβάνι, όλο θέλει να πας και πιο ψηλά.
1: Μπορεί να βγάλετε κανένα παίχτη, να στελεχθείτε.
0: Έχουμε ήδη δύο παίχτες φοβερούς. Έχω καταφέρει 4 από τους παίχτες να τους κάνω Παναθηναϊκούς. Φοράνε τη φανέλα του Παναθηναϊκού. και τόσο και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Γιατί...
2: Και στη Γάμα Αθηνική το πρωτάθλημα είναι περιφερειακό.
0: Η ομάδα αποτελείται από Ιταλούς. Είναι περιφερειακό, ναι.
2: Περιφερειακό.
0: Είμαστε 160 ομάδες, στο λίγκ το δικό μας είμαστε 20. Και μετά παίζουμε πλέον σε άλλες πολιτείες, ανεβαίνοντας πολύ να πάμε στο Τέξας, στο Ντάλλας και οπουδήποτε.
1: Τώρα θα τα έχουμε πάρει εμείς οι Greek America.
0: Πριν ένα χρόνο πήραμε και το περιφερειακό από όλα τα state. Το κύπελο Αμερικής. Αυτό δεν το έχει ξαναπάρει κανένας.
2: Τώρα που ο
1: Μπακασέτα
2: είναι σε δυσμένη, Άτορ, θέλετε τον Μπακασέτα, να το πάρει τον Μπακασέτα.
0: Θα προσκαλούμε στη Νέα Υόρκη.
2: Άκουσες πρώτα τι είπα.
0: Ο Μπακασέτα. Ναι. Κοίτα, ήμουνα μαζί του τα Χριστούγεννα και φάγαμε παρέα. Θέλει να έρθει η Αμερική.
2: Θέλει να έρθει. Να με ρωτάσει, να είδηση.
0: Δεν ξέρω, κοίτα. Μην ξεχνάς ότι εγώ είμαι από την Κέρκυρα και το κορίτσι του είναι από Κέρκυρα. Έτσι.
2: Ορίστε. Να λοιπόν η είδηση που βγάλαμε. Ο Μπακασέτας στην Κρήκα Αμέρικα.
0: Είναι πολύ καλό παιδί.
2: Ωραία.
0: Άμα του πω να. Κοίταξε, το Κρήκα Αμέρικα έπαιξε ο Παναγούλιας, έτσι. Έπαιξε ο Αντρέου, η σκοτόστρα του Παναθηναϊκού. Έπαιξε ο Αναστασιάδης, πέρασε ο Κούδας.
1: Τότης.
0: Δηλαδή, τι άλλο να έχει αυτή η ομάδα να δείξει. Βέβαια. Το Φιτίλης από τον Ηρακλή. Μιλάμε δόξης του ποδοσφαίρου.
2: Βέβαια, βέβαια. Μπράβο, μπράβο.
1: Οπότε
2: σας, μπράβο.
1: Έχει
2: σας.
1: Μια ιστορία, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βαριά ιστορία. Και κάτι χρόνια, σημαντικό παλιά. Είναι ότι ο άνθρωπος που ίδρυσε τον Greek America είναι εν ζωή.
1: Α, ναι.
0: Ζει ακόμα.
1: Αυτός που ίδρυσε την Greek America ζει ακόμα.
2: Πριν από 80 χρόνια.
1: Πόσο είπαμε? 100. 100.
0: Πλησιάζει τα 100.
1: Ναι, ναι.
2: Μπράβο, ζωή να έχει.
1: Φοβερό, φοβερό.
0: Και πριν μία εβδομάδα βρεθήκαμε πριν μία εβδομάδα μαζί και του έδωσα τη φανέλα την επαιτειακή του Greek America τα 80 χρόνια. Και μου λέει, τι μπορώ να κάνω εγώ για σένα, παιδί μου. Δεν μπορώ να παίξω άλλο μπάλα. Να σου δώσω, μου λέει, λεφτά.
2: Ωραία, να πάτε, λέει, στο Σουβλατζίδικο απέναντι, λέω.
0: Δεν μου δίνε λεφτά. ναι, έχει πάρα πολύ καλό σουβλάκι απέναντι, αλλά φάγαμε, έχουμε πολύ καλό φαγητό στο Greek America.
2: Α, εντάξει.
1: Εντάξει από αυτή την άποψη.
0: Δεν χρειαζόμαστε φαΐ.
2: Έτσι, ο Λέω το λέει, ο Λέω, ναι.
0: Έχουμε καλή κουζίνα. Ο Λέω είναι εξαιρετικός. Έπαιξε μπάλα, έκανε προπονητή στον Παναθηναϊκό, ειδικά και στον Greek America.
2: Ωραίος, ωραίος.
0: Και ο αδερφός του έπαιξε πολύ καλή μπάλα στην Λευκάδα, ο Μίλτος. Είναι καλά παιδιά.
2: Μπράβο.
0: Καμιά και αυτό διατηρούμε. Έχουμε οικογένεια, είναι οικογενειακό το κλαμπ.
2: Καμιά πρόβλεψη για το Μουντιάλ, τι βλέπεις, πρόεδρε?
0: Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι από ό,τι έχω δει, παρότι αυτό το Μουντιάλ είναι κάπου πολύ, να το πούμε διαφορετικά, λίγο άνω κάτω. Ναι. Αποτελέσματα που δεν τα περιμένεις. Βλέπω την Αργεντινή, παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, μου αρέσει πάρα πολύ. Γαλλία, Αργεντινή βλέπω εγώ περισσότερο και ο Τζάζ Αμερική.
2: USA που παίζει μια πολύ καλή μπάλα.
1: Και Αμερικάνοι με την ομάδα τους στην Team USA.
0: Και Αμερική έχει παίξει πάρα πολύ καλή μπάλα.
2: Ναι, πολύ καλή μπάλα.
1: Ναι, ναι, όντως πολύ καλή μπάλα.
0: Παίζει με ψυχή. Παίζει με ψυχή. Βλέπεις, παίζουν μέσα τα Αμερικανάκια και τα δίνουν όλα.
2: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Και ομάδες τέτοιες, άμα σου καθίσει, είναι όπως η Ελλάδα το 2004, το πήραμε το Euro.
1: Ναι, ναι.
0: Η ψυχή μας πήρε εκεί.
1: Έτσι, έτσι.
2: Φοβερά. Ωραία.
1: Αυτά, Λευτέρη.
2: Έγινε. Χάρηκα που σας άκουσα. Καλή συνέχεια, Πέτρο, στη δουλειά.
0: Χάρηκα.
1: Εμείς το ίδιο.
2: Να είστε καλά, πρόεδρε. Πάντα επιτυχίες. Να μαθαίνουμε καλά νέα. Να μαθαίνουμε καλά νέα.
0: Και εσείς, καλημέρα. Χαιρετίσματα σε όλους τους Έλληνες.
2: Καλά, να είστε καλά. Καλό απόγευμα στην Αμερική.

0: Λοιπόν, κλείνει και έρχομαι, λέει ο γίγαντας ο Πορτοκάλογλου, έτσι που ακούσαμε το τραγούδι εκεί με τον Δημήτρη Μητροπάνο, και όλα είναι έτοιμα για να υποδεχθούμε τον Νίκο Πετρουλάκη. Κλείνουμε το τραγούδι και έρχεται ο Νίκος Πετρουλάκης για να μας ενημερώσει για τα πολλά νέα που έχει ο ΠΑΟΚ, ειδικά ο Άρης, ο Ηρακλής, ο Απόλλων Καλαμαριάς. Αν θέλεις να σχολιάσεις και το Μουσταφά Φαλ που πήγε στον Παναθηναϊκό, ό,τι θέλεις εσύ, ακόμα και Μουντιάλ. Γεια σου, Νικόλα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας από την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.
0: Έτσι. Και είσαι χαιρετισμούς από το Χάρη του Παπαγεωργίου, από το Ξυλόκαστρο, που όλο λες ότι θα πας και δεν θα πας ποτέ, δεν έρχεσαι ποτέ.
1: Θα πάω, ρε. Δεν υπάρχει.
0: Με το καλό, στο Ξυλόκαστρο.
1: Έχω τους κουμπάρους μου εκεί.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Πρώτα απ' όλα να πω για τα νέα που λες από τον ΠΑΟΚ κλπ. Mm. Το βασικό θέμα συζήτηση σήμερα είναι, δεν είναι άλλο από το Κωνσταντέλια.
0: Απίστευτο, έτσι.
1: Όχι, εντάξει, εγώ το περίμενα, αφού το έχω γράψει, το έχω πει εδώ και 15 μέρες.
0: Τη δικαιολογία θέλω να μου πεις. Είναι αυτό που λέει ή η σχέση του με τον Γιωβάνοβιτς?
1: Καμία σχέση με αυτό που λέει. Ναι. Αυτό που λέει όμως, ναι, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνδυαστεί με την ουσία της υπόθεσης. Ο Κωνσταντέλιας εδώ και περίπου 2 μήνες έχει θέμα με την εθνική ομάδα και με το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται από τον προπονητή. Και ναι, ουσιαστικά η ανακοίνωση την οποία έβγαλε, που λέει κάποια στιγμή πρέπει να ασχοληθώ με την οικογένειά μου γιατί έχω ένα παιδί και περιμένω ακόμα ένα κλπ. Ναι. Είναι ένα μήνυμα σε αυτήν την περίπτωση, γιατί δεν ξέρω αν θα το θυμηθούν όλοι. Το Μάρτιο του 25 έγινε ένα παιχνίδι στη Σκωτία, αν το θυμάσαι κι εσύ,
0: ναι,
1: στο οποίο η εθνική μας ομάδα κέρδισε την πάτησε τη Σκωτία 0-3 μέσα εκεί. Ο Κωνσταντέλιας, ναι, σε εκείνο το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι, το Μάρτιο του 25.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ο Κωνσταντέλιας έβαλε ένα γκολ και έδωσε 2 ασίστ στον Καρέτσα και στον Τζόλι. Μήπως θυμάσαι την ενδεκάδα εκείνη που έπαιξε η εθνική ομάδα? Εγώ τη θυμάμαι απ' έξω και να κάτω τα βάλω τον Τζολάκι τερματοφύλακα. Mm-hmm. Βάλε το Βαγιανίδη γιατί άφησε το Ρότα έξω. Mm-hmm. Βάλε το Γιαννούλη αριστερά. Το Μαυροπάνο με τον Κουλιεράκι.
0: Mm-hmm.
1: Στα χαφ το Μουζακίτη με το Ζαφύρι. Μπροστά, δεξιά ο Καρέτσας, αριστερά ο Τζόλης, δεκάρι ο Ντέλιας και στην κορυφή ο Παυλίδης, έξω ο Ιωαννίδης, ο οποίος δεν έπαιξε, έξω ο Μασούρας, δεν έπαιξε.
0: Και βάλαμε 3.
1: Έξω ο Μάνταλος, που δεν έπαιξε. Mm-hmm. Και οργίασε η εθνική ομάδα, αυτό το σχήμα το ξαναείδες ποτέ?
0: Όχι.
1: Ποτέ.
0: Όχι.
1: Ερώτηση δεύτερη. Μήπως γνωρίζει ο κόσμος πόσα λεπτά? Ο Κωνσταντέλιας, ερώτηση κάνω, ο Νίκος στο Λευτέρι.
0: Ναι.
1: Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής?
0: Βέβαια, αυτή την εποχή εννοείται.
1: Μπράβο. Είναι δηλαδή τον παραδέχονται όλοι. Πάει στο Καρασκάκι και το χειροκροτάνε. Πάει στο Καρυλάο και το χειροκροτάνε. Είναι ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής. Μάλιστα. Mm-hmm. Θες να σου πω πόσα λεπτά έχει παίξει ο Κωνσταντέλιας στην εθνική ομάδα από τον Ιούνιο του 25 μέχρι σήμερα? Αυτά είναι στοιχεία. Τα οποία δεν τα βρει κανείς. Αυτά mm-hmm. όμως πρέπει να προβληματίσουν τους φιλάθλους μας, ακούνε.
0: Έτσι. Και ειδικά τον πρόεδρο, κύριο Μπάκη Καγκάτση.
1: Και τον προπονητή.
0: Και τον προπονητή, βέβαια.
1: Ελλάδα-Βουλγαρία 3 λεπτά.
0: Πω.
1: Με τη Λευκορωσία 17. Με τη Δανία 45, με τη Σκωτία 18, με τη Δανία πάλι 26 και με την Παραγουά 28. Ο καλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής έπαιξε μέσω όρο 22 λεπτά σε αυτά τα 6 παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Και έπαιζαν ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος. Δηλαδή εγώ δεν λέω ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν προσφέρει στην εθνική ομάδα, και ο Μπακασέτας και ο Μάνταλος, αλλά σήμερα δεν είναι για πρωτοκλασσά της εθνική, εκτός αν...
0: Εντάξει, ο Μάνταλος αποχώρησε.
1: Ο Μάνταλος προς τιμή του το παιδί είπε δεν μπορώ, γεια σας.
0: Ναι.
1: Ο άλλος παίζει ακόμα προφανώς για να κάνει μεταγραφή. Δεν ξέρω τι παιχνίδια παίζονται μέσα στην εθνική ομάδα. Ο Κωνσταντέλιας γι' αυτό έφυγε προσωρινά από την εθνική ομάδα. Σου λέει δεν με θέλουνε. Αφού δεν με θέλουν εκεί και δεν είμαι χρήσιμος στην εθνική ομάδα.
0: Δεν με θέλουνε, δεν με νιώθουν ότι είμαι σημαντικός. Δεν νιώθω ότι είμαι σημαντικός για την εθνική.
1: Δεν είμαι χρήσιμος για την εθνική. Θα είμαι χρήσιμος για την οικογένειά μου. Το μήνυμα είναι αυτό του Κωνσταντέλια, αν
0: ναι,
1: το πιάσανε.
0: Κατάλαβα, λογικό. Μπράβο. Είναι αυτό, λογικό.
1: Μπράβο. Όταν λοιπόν αυτός που είναι ο καλύτερος παίκτης στην Ελλάδα παίζει αυτά τα λεπτά συμμετοχής, εγώ ρωτάω τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, που θεωρώ ότι είναι πολύ καλός προπονητής, αλλά πρέπει να άγεται και φέρεται από κάποια συμφέροντα μανατζαρέων. Παίζουν οι ίδιοι και οι ίδιοι. Μπαίνουν παίκτες και τρώνε άλλους. Ας πούμε ο Μουζακίτης ήταν για μένα προσωπικά και είναι ένα από τα επόμενα μεγάλα...
0: Ναι.
1: Ανερχόμενα τα λέτε. Και παίζει ο Κουρμπέλης. Ο Ζαφίρης το ίδιο. Παίζει ο Κουρμπέλης. Για ποιο λόγο, ρε παιδιά? Συγγνώμη, δεν πρέπει να κάνουμε κάποια στιγμή μια εθνική ομάδα με πιτσιρικάδες? Πήγαν οι πιτσιρικάδες κάτω πάνω στη Σκωτία και τους διαλύσαν. Τους πατήσανε μέσα στη Σκωτία. 0-3 θα το κάνουν και 0-5. Και η πρώτη αλλαγή σε εκείνο το παιχνίδι στο 73 ήταν ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας. Πρώτες αλλαγές. Ναι. Δηλαδή, κάτι γίνεται.
0: Εντάξει, υπάρχει κάτι και η άλλη γίνεται. Ανάγνωση βέβαια που σου λέει κάποιος προπονητής, ίσως μπορεί και ο ίδιος ο Γιοβάνοβιτς, ότι δεν μπορούμε, ναι, να βάλουμε μια αφρόκρεμα νέων ποδοσφαιριστών να παίξουν όλοι μαζί, γιατί χρειάζονται και δίπλα κάποιες προσωπικότητες, όπως παλιά ήταν ο Καραγκούνης, όπως ήταν ο Κατσουράνης, κάποιοι παίκτες δηλαδή που στα δύσκολα θα πάρουν ίσως μια πρωτοβουλία, ίσως να ρίξουν ένα πινελίκι, ίσως λέμε πώς κάνουν οι παλιοσυρές στα παγκύπεδα, ναι, ώστε να πάρουν τα παιχνίδια, το παιχνίδι πάνω τους. Κατάλαβες.
1: Ωραία. Αυτοί οι παίκτες ποιοι είναι? Είναι ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας και ο Κουρμπέλης. Πού παίζουν αυτοί, σε ποιες ομάδες? Και πού παίζει ο Καρέτσας και πού παίζει ο Τζόλης?
0: Εντάξει, πού παίζουν ο Μάνταλος και ο Μπακασέτας? Σαν Παναθηναϊκό παίζει. Δεν παίζουν στην Αλ Νάσρ και στην Αλ Αχλή.
1: Ο άλλος όμως παίζει, ο Τζόλης παίζει, είναι πρωτοκλασσάτος, πρώτο όνομα στη Γερμανία.
0: Καλά, εντάξει, ο Τζόλης, αυτό λέμε, να μην ήταν και ο Τζόλης βασικός. Τότε έλεος, θα είχαμε τρελαθεί.
1: Φίλε, ο Μασούρας παίζει τώρα.
0: Εντάξει.
1: Δεν βλέπεις τι γίνεται. Δηλαδή, εδώ είναι ένα θέμα πολύ μεγάλο της εθνικής ομάδας. Και άλλοι παίκτες αδικούνται. Για μένα αδικείται και ο Μουζακίτης. Δεν παίζει. Δεν είναι δυνατόν να μην δεν παίζει.
0: Δηλαδή δεν έκανε και καλή χρονιά ο Μουζακίτης φέτος όμως. Δεν είναι ικανοποιημένη στον Ολυμπιακό.
1: Φίλε, ούτε ο Ολυμπιακός έκανε καλή χρονιά.
0: Ναι, γενικά. Ούτε ο Ολυμπιακός. Ναι.
1: Μην λέμε τώρα ότι να είναι, γιατί ο Ολυμπιακός μήπως εντυπωσίασε, γιατί δεν το ξέρω.
0: Όχι, βέβαια. Όχι.
1: Ούτε ο ΠΑΟΚ εντυπωσίασε. Και αυτός το ίδιο. Μέχρι το Φεβρουάριο εντυπωσίασε. Από το Φεβρουάριο και μετά Μάρτιο-Απρίλιο ο ΠΑΟΚ δεν βλεπότανε. Και κλάταρε εντελώς. Εδώ ο ΜΕΙΤΕ τώρα ήρθε για προετοιμασία και κάνει θεραπεία και θα επιστρέψει τον Αύγουστο. Το ξεφούσκωσε το ΜΕΙΤΕ, τον τελείωσε ο Λουτσέσκου. Τον έβαλε 50 παιχνίδια συνεχόμενα. Τι να αντέξει τώρα αυτό το κορμί? Δεν μπορεί το κορμί, τελείωσε αυτό το κορμί. Και ο ΠΑΟΚ ψάχνεται να πάρει χάφ, ψάχνει το ΠΑΟΚ. Δύο κιόλας, όχι έναν.
0: Τι σκόνη έχει αφήσει η αποχώρηση του Λουτσέσκου, για να περάσουμε σε άλλο θέμα? Έχει πέσει δηλαδή, έχει καταλαγιάσει? Τι γίνεται, τι ατμόσφαιρα υπάρχει?
1: Κοίταξε, βασικά ο ΠΑΟΚ έχει αλλάξει, έχει γυρίσει σελίδα ο ΠΑΟΚ.
0: Υπάρχει άλλος
1: προπονητής, είναι η εποχή των 40-ριδων, είναι η εποχή του Αλέσιο Λύση 40 ετών, του Λέο Μάτο 40, του Βιερίνια 40. Αυτοί οι 40-ριδες θα αποφασίσουν για το μέλλον του ΠΑΟΚ. Σωστά. Τώρα, μεταγραφές θα κάνουν. Πήρανε αυτόν τον center back, τον Ελοστούντο, από την Real Sociedad.
0: Ο Παλισιώνας τον βρήκε πολύ αδύνατο, λέει. Κατηγορία πτερού, έτσι τον είπε.
1: Ποιον?
0: Τον Ελοστούντο.
1: Θα το βάλουμε να παίξει με τις κότες. Θα παίζει, δεν, με τα φτερά. θα κάνει.
0: Ξέρω εγώ,
1: τα
0: έτσι φτερά. Είπε. Πρέπει να φάει, λέει. Να πάει στη Θεσσαλονίκη να φάει λίγο και μπαπ, να φάει λίγο καλά καλά τον Μπούρικο. Πολύ αδύνατο τον βρήκε.
1: Εγώ δεν τον είδα για αδύνατο, τον είδα αθλητικό τύπο. Αλλά ο Δημήτρης μπορεί να έχει άλλες ιδιότητες, να βλέπει και πόσα κιλά έχει ο κάθε παίκτης και να μας ενημερώνει αναλόγως. Η ουσία είναι ότι αυτόν τον πήρανε. Θα πάρουν ακόμα ένα center back για τον Παντελή Χατζηδιάκο, λένε οι πληροφορίες, και θα πάρουν και έναν Σάντα Μαρία, το χαφ αυτόν της Βαλένθια, τον οποίο δεν τον θέλει η Βαλένθια και θα τον δώσει δανεικό για ένα χρόνο με οψίον αγοράς. Και η επόμενη κίνηση θα είναι ο Γιαννούλης. Αυτές οι τέσσερις πρώτες μεταγραφές, γιατί ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή Λευτέρη έχει ένα στόπερ. Έναν μόνο.
0: Ένα,
1: δεν έχει άλλο.
0: Και ο Κετσιόρα, που μπορεί να τον βρει και αντίπαλο, ε.
1: Στην Δυνάμο μπορεί να τον βρει αντίπαλο. Ναι. Στην Δυνάμο Κιέβου, ναι. Εντάξει, έχει μόνο το Μιχαηλίδη. Έφυγε ο Κετσιόρα. Έφυγε ο Βολιάκο. Έφυγε ο Λόβρεν. Τελειώσανε. Είναι ο Μπαταούλας και ο Μιχαηλίδης. Δηλαδή. Εντάξει, ένα ουσιαστικά ο Μπαταούλας είναι πιτσιρικάς. Ναι. Και δεν νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί κάποια στιγμή, ίσως αργότερα στο μέλλον. Πάντως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ χρειάζεται οπωσδήποτε τρία στόπερ. Τρία.
0: Ναι,
1: αν θα πάρει τους δύο, τον Χατζηδιάκο και τον Ελοστούντο, θα πάει για έναν ακόμη να πάρει στην διάρκεια της μεταγραφικής περίοδου. Και χρειάζεται οπωσδήποτε χαφ. Αν πάρει αυτόν από την Βαλένθια, οκ, εφόσον τον επιλέξουν. Αλλά πες μου πόσο χαφ έχει ο ΠΑΟΚ. Έχει το ΜΕΙΤΕ, που είναι με θεραπεία, και το Ζαφίρι. Ο μοναδικός χαφ, δηλαδή, εν ενεργεία του ΠΑΟΚ είναι ο Ζαφίρης. Και άλλοι επιθερικάδες. Δεν νομίζω ότι θα ανανεώσει, γιατί η διαφορά είναι πολύ μεγάλη. Και επίσης ο ΠΑΟΚ του δίνει ένα χρόνο συμβόλαιο, ενώ αυτό ζητάει δύο.
0: Ναι. Ο Τάισον θα φύγει?
1: Ο Τάισον είναι πιο κοντά από τον Σδόεφ για να μείνει. Σε 50-50 είναι του Τάισον, γιατί ο Τάισον είναι ένας παίκτης ο οποίος θέλει να παίζει συνέχεια. Αλλά θα του κάνουν μια συζήτηση, θα του πούνε να κάνει μια μείωση συμβολέου, γιατί έχει και καμιά 15-10 εκατομμύρια στην άκρη του Τάισον. Τι ανάγκη έχει? Οικονομικά δηλαδή είναι καλά.
2: Σωστά.
1: Δεν έχει πρόβλημα να μείνει εδώ που γουστάρει να παίξει με 400 χιλιάρικα, αρκεί να παίζει. Θα του πούνε όμως ότι 30 λεπτά, φίλε, όσο σε θέλουμε, άμα κάποια στιγμή ο προπονητής κρίνει ότι δεν θα σε βάλει, δεν θα σε βάλει και δεν θα μιλάς. Γιατί μέσα από διτήρια ο Τάισον, όταν δεν παίζει, γίνεται το έλα να δεις. Αυτά τα έλεγε και ο Λουτσέσκου ότι γινότανε. Άρα με τον Τάισον είναι φλού. Με το Γιακουμάκι δεν βλέπω να κλείνει ο Γιακουμάκης, γιατί αυτοί εξακολουθούν να μιλάνε για πώληση από την Cruz Azul, αλλά υπάρχει μια πρόταση του ΠΑΟΚ για δανεισμό ακόμη ένα χρόνο, με 1,8. Να πληρώσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ το 1,8 από τα 2,8 που έχει συμβόλαιο ο Γιακουμάκης.
0: Και αυτό να μείνει για ένα χρόνο.
1: Ναι, αν το δεχτούν αυτό οι Μεξικανοί, θα παραμείνει ο Γιακουμάκης. Μεταξύ μας ο Γιακουμάκης δεν είναι κακός παίκτης.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ναι, δηλαδή και ποια αγωνιστής είναι και πάλεψε και γκολέβαλε και εγκληματίστηκε. Πιστεύω ότι
0: με Γιακουμάκη και Μύθου και τον άλλο που πήρε από τον Παναθηναϊκό, τον Γερεμέγεφ, είναι μια χαρά στην επίθεση ο ΠΑΟΚ. Τώρα αν φύγει, αν μείνει ο Τάισον, θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση, έτσι, ή να αποκτηθεί κι άλλος ένας εκεί.
1: Ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε, Νικόλα.
1: Ναι. Λέω αριστερά, δεν έχει παίχτη. Αριστερά,
0: ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ θέλει, πρέπει να πάρει οπωσδήποτε σαν αριστερό εξτρέμ. Έναν είχε δύο. Αν μείνει ο Τάισον, πρέπει να πάρει ακόμα έναν. Και ο άλλος ήταν ο βασικός.
0: Να γίνει διαχείριση.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Απλά μου είπε, σε ρώτησα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, τι γεύση έχει αφήσει η αποχώρηση Λουτσέσκου και η πρόσληψη λύση.
1: Κοίταξε. Η πρόσληψη λύση έγινε με εισήγηση και απόφαση, μάλλον εισήγηση, του Μακ Βιερίνια. Αυτοί οι δύο εκτιμώνται μεταξύ των φιλάθλων του ΠΑΟΚ πάρα πολύ. Και ουσιαστικά, επειδή είναι δική τους εισήγηση, ο κόσμος λέει, αφού αυτοί εισηγήθηκαν, αυτοί ξέρουν. Το ίδιο είπε και ο Ιβάν Σαββίδης. Αν νομίζετε εσείς ότι αυτός είναι ο καλύτερος προπονητής για τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και μπορεί να μας προσφέρει αυτό που θέλουμε, τότε ναι. Ο Λύση, να ξέρεις, θα βάλει και τις ειρικάδες. Δηλαδή, ο στόχος είναι να περάσουν και παιδιά από την ΚΑΠΑ 19 ή από τον ΠΑΟΚ Β' στην πρώτη ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, γιατί του χρόνου το κύπελο θα πρέπει να βάζεις δύο από την αρχή. Επιτσιρικάδες, αντί για έναν. Είναι η καινούργια απόφαση της ΕΠΟ. Αντί για ένας που έπαιζε φέτος, υποχρεωτικά θα παίζουν δύο πιτσιρικάδες του χρόνου. Άρα πρέπει να έχεις 4 και 6, θα έλεγα, πιτσιρικάδες, τουλάχιστον για το κύπελο. Και αυτούς πρέπει να τους βάζεις και κάνα δεκάλεπτο στη διάρκεια του προαθλήματος για να είναι σε εγρήγορση.
0: Είναι σύμφωνα με τον νέο κανονισμό της ΕΠΟ, δύο πιτσιρικάδες του 4 γεννηθεί και πίσω, και πίσω πρέπει να παίζουν βασικοί, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Πρέπει να παίζουν βασικοί και όταν αντικαθίστανται να μπαίνουν πάλι πιτσιρικάδες.
0: Να μπαίνουν πάλι πιτσιρικάδες.
1: Ναι. Ναι, αυτό. Αυτή είναι η απόφαση της ΕΠΟ και είναι και σωστή για μένα αυτή η απόφαση.
0: Ο Θοδωρής λέει ότι ο Παπαμιμίκος τον έστειλε, λέει, το Λύση, όχι ο Βιερίνια, λέει. Ο Παπαμιμίκος, τι λέει.
1: Ο Παπαμιμίκος που ξέρει, παιδιά, τον Λύση που τον ήξερε. Ο συγκεκριμένος προπονητής αυτός προτάθηκε από μάνατζερ στον Μάτος πριν από περίπου ένα μήνα. Το ψάξανε, μιλήσανε και τα είχαν προσυμφωνήσει πριν από ένα μήνα περίπου. Και ο ίδιος ο προπονητής το μήνα αυτόν έβλεπε τον ΠΑΟΚ, όσα παιχνίδια μπόρεσε να δει της προηγούμενης χρονιάς. Έχει άποψη, ζήτησε από το Βιερίνια μία ανάλυση της κατάστασης και μάλιστα αυτό το είπε και ο Λουτσέσκου σε μια συνέντευξη που έδωσε. Είπε ότι πράγματι εγώ ήξερα ότι ο ΠΑΟΚ, ενώ ήμουν στη Ρουμανία, μιλούσε με άλλο προπονητή. Μα ο ΠΑΟΚ είχε πάρει απόφαση για να τελειώσει με τον Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου δεν θα μπορούσε να ήταν 200 χρόνια προπονητή στον ΠΑΟΚ, να βαλσαμώσει δηλαδή για κάτι στον πάγκο. Δεν υπάρχει αυτό. Κάποια στιγμή έπρεπε να αλλάξει. Ο ΠΑΟΚ θέλει να αλλάξει πολλά. Άλλαξε διοίκηση, άλλαξε πρόσωπα, έφερε αθλητικό διευθυντή, έβαλε το Βιερίνια να το έδωσε μια θέση παραπάνω, αναβάθμιση ρόλου, έφερε καινούριο προπονητή. Θέλει να τα αλλάξει, ρε φίλε, φτάνει τόσο. Και επίσης εγώ αυτό που θα μου κάνει πολύ μεγάλη αρνητική έκπληξη θα είναι αν πάει τελικά στην Al Sadd. Και ας σου πω γιατί. Γιατί η Al Sadd ήρθε πριν από περίπου 20 μέρες και είπε στον ΠΑΟΚ, αν θέλετε να σπάσετε το συμβόλαιο του προπονητή, γιατί εμείς μιλήσαμε μαζί του και τα ψιλοβρήκαμε, αν τελικά φύγει από τον ΠΑΟΚ να έρθει σε εμάς κλπ, να σας δώσουμε τα 3 εκατομμύρια της ρήτρας. Ο προπονητής είπε τότε όχι, δεν θέλω να πάω και αυτά, και ενώ έχει συμφωνήσει ο Λουτσέσκου. Και έχει να πάρει 4 εκατομμύρια το χρόνο, ενώ έπαιρνε 2.200 από τον ΠΑΟΚ το χρόνο μαζί με το team του. Εκεί θα πάρει 4. Και εάν συμβεί αυτό, αυτό σημαίνει ότι ήταν εκδικητική απόφαση του Λουτσέσκου να μην πάρει ο Πάκου τα 3 εκατομμύρια. Λες και ο Πάκου θα γινόταν είτε πλούσιο Σαββίδη, είτε φτωχό, αν θα έπαιρνε τα 3 ή δεν θα έπαιρνε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό, αν θα γίνει, θα είναι ένα δεύτερο λάθος του Λουτσέσκου μετά τη φυγή του το 19, παράτησε τον Πάκου και πήγε στις Κελεμπίες. Και έτρεχε ο Πάκου να πάρει προπονητή τον Αμπέλ Φερέιρα.
0: Νικόλα, επειδή έχουμε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και μετά έχουμε ζωντανή μετάδοση για τα παιχνίδια που ακολουθούν, ή να τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 9-10 το βράδυ, ή να θες να πεις κάτι, μια έτσι πινελιά, αν υπάρχει κάτι αύριο, άλλο πάρει η Ηρακλή.
1: Αύριο μετά τις 10 το ραντεβού μας, θα πούμε πολλά.
0: Αύριο μετά τις 10. Ωραία, 10 και 10, μιλάμε 10 και πάλι και 10. Αύριο.
1: Έγινε. Ό,τι θέλετε, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Νικόλα μου. Να είστε καλά.
1: Γεια, γεια.
0: Λοιπόν, πάμε σύντομο δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπάλτα και μετά επικεντρωνόμαστε στα βραδινά, στα νυχτερινά θα λέγαμε παιχνίδια, όπου για τον τρίτο όμιλο παίζουν Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία, Βραζιλία.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ακούω το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από την Era Sport. Ολυμπία Γενικοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, Παναγιώτης Μπάλτας στο μικρόφωνο. Με το σόου του 20χρονου Γιοχάν Μαντζάμπι, ασίστ και γκολ, η Ελβετία νίκησε τον Καναδά με 2-1 στο Βανκούβερ και κατέκτησε την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ 26 με 7 βαθμούς, αφήνοντας τους οικοδεσπότες Καναδούς στη δεύτερη θέση με 4 βαθμούς. Έστω και δύσκολα, η Βοσνία νίκησε 3-1 το Κατάρ μπροστά σε 67.000 θεατές στο Σιάτλ και ολοκλήρωσε τους αγώνες στο δεύτερο όμιλο του Μουντιάλ με 4 βαθμούς, που πιθανότητα είναι αρκετοί για να διστείλουν στους 32 της διοργάνωσης. Το Κατάρ κατατάγει στην τέταρτη θέση και επιστρέφει στην Ντόχα. Το Μουντιάλ συνεχίζεται σε λίγο, στη μία ακριβώς, Μαρόκο Αϊτή, σε μετάδοση του Δημήτρη Λιαργόβα. Επίσης στην ίδια ώρα Σκωτία Βραζιλία, ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι στη συντροφιά σας. Στις 4 η ώρα έχουμε Νότια Αφρική, Νότια Κορέα, Γιάννης Παπαγεωργίου, και την ίδια ώρα Τσεχία Μεξικό, μετάδοση από τον Νίκο Καραγιάννη, και φυσικά ραδιοφωνικά όλα από τη συχνότητα της Era Sport 101,8. Σοκ και θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο, καθώς η ηλικία 54 ετών έφυγε από τη ζωή ο Τάκης Γκόνιας. Ο Εκλοιπών φόρεσε τη φανέλα του Λεβαδιακού και ακολούθως είχε σπουδαία καριέρα σε Ολυμπιακό, Ηρακλή, Σπόρτινγκ Γιχών, Πανιλιακό, Πανιόνιο, Μεσίνα και Κροτών, ενώ εργάστηκε και ως προπονητής. Συλληπιτήριες ανακοινώσεις εξέδωσαν ο Λεβαδιακός και ο Ολυμπιακός. Εκτός εθνικής θα παραμείνει το επόμενο διάστημα ο Γιάννης Κωνσταντέλιας μετά την αποφασή του που σχετίζεται με για οικογενειακούς λόγους. Σε προχωρημένο στάδιο βρίσκεται πλέον η περίπτωση του 31 ετών στόπερ Ντομίγκος Ντουάρτε για τον Ολυμπιακό. Ο Ινιάκη Πένια ανακοινώθηκε και επίσημα από τον Παναθηναϊκό λίγο μετά την αύξησή του στην Ολλανδία για την ενσωμάτωσή του στην αποστολή του Τριφυλιού. Παγώνει το ενδιαφέρον των Πρασίνων για το Φαν Ντρόγκελεν, πάει για άλλο στόπερ το Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Αρίστ Ελουστόντο, με τον έμπειρο Ισπανό αμυντικό να αποτελεί την πρώτη μεταγραφική προτεραιότητα για τη νέα σεζόν. Ο τεχνικός των Πρασίνων, λίγο μετά την επίσημη παρουσίασή του από τον Παναθηναϊκό την περασμένη Κυριακή, παραχώρησε μια μεγάλη συνέντευξη στη δανέζικη Copenhagen Sundays, η οποία ήρθε στην Ελλάδα για τον Νίσπουρ, αναλύοντας τους λόγους που επέλεξε τον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρου παρακολουθήσε τον Παναθηναϊκό κοιμόμενο γίγαντα και υπογράμμισε πως θέλει όσο τίποτα άλλο να τον οδηγήσει ξανά στην κορυφή. Ο 30χρονος μέσος Ματίας Γένσεν παραμένει πολύ ψηλά στις επιλογές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού για την ενίσχυση της μεσαίας γραμμής της ομάδας, ωστόσο η περίπτωσή του μόνο εύκολη δεν είναι, καθώς δεσμεύεται με συμβόλαιο από την Μπρέντφορντ. Παράλληλα, οι πράσινοι ανέβασαν την προσφορά τους από τα 2,3 στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση για τριετές συμβόλαιο και αναμένουν την απάντηση του παίκτη. Λίγες ώρες έπειτα από την ολοκλήρωση της συνεργασίας με τον Ντέγιαν Λόβρεν, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε τη λήξη του δανεισμού με τον Αλεσάντρο Βολιάκο. Ο 27χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός μετακόμισε στους Ασπρόμαυρους ως δανεικός τον Αύγουστο του 2025. Το προπονητικό μπαμ του καλοκαιριού στη Super League ολοκληρώθηκε σήμερα με τον Λεβαδιακό να ανακοινώνει τη συνεργασία του με τον Ηλία Χαραλάμπους. Ο Κύπριος προπονητής, ο οποίος άφησε έντονο αποτύπωμα στη Ρουμανία, τα τελευταία 3 χρόνια με τη ΣΤΕΑΟΑ θα εργαστεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με την οποία είχε δεσμούς ως ποδοσφαιριστής έχοντας αγωνιστεί στον ΠΑΟΚ και τον Λεβαδιακό. Ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του αμυντικού μέσου Κίλιαν Καϊμπουέ, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Στο μπάσκετ τώρα, ο Μουσταφά Φάλι είναι η πρώτη μεταγραφική κίνηση της ομάδας μπάσκετ του Παναθηναϊκού για την αγωνιστική περίοδο 26-27, με τους πράσινους να ανακοινώνουν την απόκτηση του Γάλλου Σέντερ που έμεινε ελεύθερος από τον Ολυμπιακό για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο 30χρονος Σέντερ, η πρώτη μεταγραφή της δεύτερης εποχής Ζέλικο Μπράντοβιτς στον μπασκετικό Παναθηναϊκό, έχει ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για να πάρει ελληνικό διαβατήριο και να μην καταλαμβάνει θέση ξένου, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στα social media και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Δημήτρης Γιαννακόπουλος, επισημένοντας πως το τυπικό μένει για να βγάλει την ταυτότητά του. Ο Γάλλος θα υποβληθεί σήμερα σε ιατρικές εξετάσεις. Παρελθόν και επίσημα από τον Παναθηναϊκό, αποτελεί ο DJ Shorts, με την πράσινη καένα ανακοινώνει το διαζύγιο με τον Αμερικανό Point Guard που θα συνεχίσει την καριέρα του στη Βαλένθια. Έπειτα από 6,5 χρόνια κοινής πορείας με τον Ολυμπιακό, ο Σακίλ Μακίσικ αποχωρεί από τους Πειραιώτες έχοντας ως κορυφαία στιγμή την κατάκτηση της φετινής Euroleague από τους Ερυθρόλευκους. Ο 30χρονος Αμερικανός αποφάσισε να αποδεχτεί μία από τις προτάσεις του που είχε στα χέρια του και ετοιμάζεται για το νέο κεφάλαιο της καριέρας του. Στο δυναμικό του Άρη ανήκει και επίσημα από σήμερα ο Κέμπριτζ. Ο Καναδός σέντερ με ύψος 2,06 δεσμεύτηκε με διετούς διάρκεια συμβόλαιο με τους Κιτρινόμαυρους. Με δύο τέρματα του Κριστιάνου Ρονάλντο, η Πορτογαλία νίκησε το Ουσμπεκιστάν με 5-0. Ο Ρονάλντο έγινε ο πρώτος που πετυχαίνει γκολ σε 6 συνεχόμενα παγκόσμια κύπελλα και αναδείχθηκε ο δεύτερος γυρεότερος σκόρερ σε Μουντιάλ μετά το Ροζέ Μιλά. Σε τροχιά πρόκριση στα νοκάουτ είναι η Κροατία, η οποία νίκησε με 1-0 τον Παναμά. Ο Λούκα Μόντριτς συμπλήρωσε 200 συμμετοχές με την ομάδα του και μπήκε στο κλαμπ των θρύλων του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Χωρίς τον Didier Deschamps στον πάγκο θα αντιμετωπίσει η Γαλλία την Νορβηγία, καθώς ο έμπειρος τεχνικός έχασε τη μητέρα του και θα επιστρέψει για λίγες ημέρες στην πατρίδα του για την κηδεία της. Τέλος, η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό την αυξανόμενη πίεση για την πληρωμή των αθλητών στους Ολυμπιακούς Αγώνες, ανακοίνωσε σήμερα τη θεσμοθέτηση μιας επιχορήγησης 10.000 δολαρίων, περίπου 8.800 ευρώ, για την οποία μπορεί να υποβάλει αίτηση κάθε αθλητής με τη συμμετοχή του στην κορυφαία αθλητική διοργάνωση του πλανήτη. Κυρίες και κύριοι, ήταν σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτή την ώρα. Εσείς μπορείτε να διαβάσετε περισσότερα στο earthsports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο κοντά σας ξεκινάει το Μουντιάλ.
0: Ερασπορ 101,8.
2: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
3: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
2: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Ακούτε, Ερασπορ.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία, συντονισμένη στην ελληνική ραδιοφωνία, στην Era Sports. Σε λίγο ξεκινούν οι αγώνες για τον τρίτο όμιλο, όπου θα παίξουν η ομάδα της Αϊτής με το Μαρόκο και η ομάδα της Σκωτίας με τη Βραζιλία.

0: Επαναστέρισμα του Μουντιάλ, λοιπόν, η Eraspor, παρέα με Παναγιώτη Μπάλτα στην εμβέλεια της εκπομπής, Ολυμπία Γιαννικοπούλου, στρίδιμη στον ήχο, Λευτέρης Αλάκος κοντά σας μέχρι τις 3, πάρα πολλά μηνύματα. Απλά δεν μπορώ να τα διαβάσω τώρα γιατί ξεκινούν οι αγώνες. Την καλησπέρα να πω μόνο. Κωστή Αντωνούλη, αύριο πρέπει να το στείλει το μήνυμα. 10 και 4 που θα ξαναβγεί ο γίγαντας ο Νικόλας ο Πετρουλάκης. Τώρα Αποστόλη τον Καραφλό, πάντα κοντά μας. Τον Νίκο από τον Άλυμο. Τον Σπύρο, τον γίγαντα από τη Νέα Φιλαδέλφια που περιμένει γκολ-γκολ το Μαρόκο, λέει, και γκολ over τη Βραζιλία. Γεια σου, Σπύρο. Τον Κώστα από τον Πύργο που πανηγυρίζει για τον Πανηλιακό που ανέβηκε στην Super League 2. Το Φάνη από την Κοζάνη. Το Χρήστο, το Μπαουτζή που είναι και Ολυμπιακός. Το Γιάννη από τον Γκάσπα Καλύμνου που μας στέλνει αγωνιστικούς. Χαιρετισμούς στον Κωστάκη, τον Θοδωρή, την Αθανασία, την Δέσποινα. Όλα τα καλά παιδιά. Πάμε αμέσως, ξεκίνημα στα παιχνίδια. Σέντρα έχουμε και στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία και στο παιχνίδι του Μαρόκου με την Αϊτή. Ο Μπάμπης Παπάζογλου θα είναι στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Του δίνουμε αμέσως το λόγο και βέβαια ανοιχτή γραμμή και με τον Δημήτρη Λιαργκόβα, ο οποίος θα μεταδώσει το παιχνίδι της Αϊτής με το Μαρόκο. Μπάμπη.
1: Καλησπέρα Δευτέρη και στους φίλες και τους φίλους της Eraspor. Ξεκίνησε το παιχνίδι της Σκωτίας με τη Βραζιλία, τελευταία αγωνιστική στο τρίτο όμιλο, με την Βραζιλία να έχει τους 4 βαθμούς, να θέλει τη νίκη για να είναι πρώτη. Βεβαίως θα δούμε και τα γκολ αν κερδίσει και το Μαρόκο που είναι φαβορή απέναντι στην Αϊτή. Η Σκωτία με μία νίκη απέναντι στην Αϊτή θέλει βαθμό για να είναι πιο κοντά στο να είναι στις καλύτερες τρίτες. Βεβαίως με νίκη εξασφαλίζει τη συνέχεια στη διοργάνωση. Άλλωστε δεν το έχει καταφέρει ποτέ η Σκωτία 9 φορές στο Μουντιάλ. Ποτέ δεν έχει περάσει από τη φάση των ομίλων και μάλιστα επέστρεψε μετά από πολλά χρόνια, από το 1998. Καλά, βέβαια, η Βραζιλία, τι να πει κανείς, μοναδική χώρα που έχει παίξει σε όλες τις διοργανώσεις και είναι και η Πολυνίκης με 5 κατακτήσεις. Ενδεκάδες των δύο ομάδων, στο Μαϊάμι γίνεται το παιχνίδι, με κίτρινη φανέλα, λευκό σόρτς, λευκή κάλτσα η Βραζιλία, με μπλε εμφανίσεις η Σκωτία που είναι στην επίθεση με μια βαθιά παλιά του Ρόμπερτσον. Παίρνει την απομάκρυνση ο Μαγκίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής και τώρα η επίθεση από την Σκωτία από αριστερά με το Ρόμπερτσον. Είναι σε σημείο για να βγάρει τη σέντρα, δεν περνάει από το Μαρκίνιος και να περιμένω Μακτόμινεϊ, διεκδικεί στον αέρα για την Σκωτία. Goalkeeper αφήνει το παιχνίδι, νομίζω ότι είχε δώσει φόλ, τώρα θα σταματήσει το παιχνίδι ο διαιτητής γιατί έχει χτυπήσει στο κεφάλι ο Φέργκιουσον. Για την Σκωτία ο Γκάν κατά το κολπός δεξιά, ο Πάτερσον αριστερά, ο Ρόμπερτσον, Μακένα και Χέντρι το κεντρικό αμυντικό δίδυμο, Φέργκιουσον και Μακκίν με Γκόαν, με Γκάνον Ντόακ και Μακλίν πίσω από Μακτόμινεϊ που θα κινείται σε ελεύθερο ρόλο πίσω από το σέντερφορ Σάγκλαντ. Για την Βραζιλία Άλισον κατά τα κολπός δεξιά, Ντανίλο αριστερά, ο Ντόγκλας Σάντος, ο Μαρκίνιος με τον Μαγκαλάες στόπερ, Κασεμίρο, Γκυμαράες, Λούκας Πακετά η τριπλέτα στη μεσαία γραμμή, Ραγιάν Βινίσιος και στην κορυφή ο Ματέος Κούνια, Σέζαρ Ράμος ο Μεξικανός ο διαιτής που δεν έχει πάντως, δεν γουρλίζει για τους Βραζιλιάνους, έχει σε μεγάλες διοργανώσεις, έχει διευθύνει 2 ισοπαλίες το 2018 στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Ελβετία 1-1 και το 0-0 με την Κώστα Ρίκα το 2024 στο Κόπα Αμέρικα, δεύτερο μάτσο Μουντιάλ για τον Μεξικανό. Έχει διευθύνει και το παιχνίδι του Ιράν με τη Νέα Ζηλανδία το 2-2 με βοηθούς τον Μωρίν και τον Μπισκέρα. Τέταρτο διαιτή ο Έσκας, ο Νορβηγός με βοηθό, γιατί υπάρχει και βοηθό στο τέταρτο διαιτή, ο Έγκας. Στο βάρο ο Πατσέκο, ο Μεξικανός, ο Αλ Σαρί, ο Σαοδάραβας. Και τρίτος ο Κβιατκόφσκι, ο Πολωνός, έχει έρθει και στα μέρη μας για να διευθύνει παιχνίδια του πρωταθλήματος. Όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε, συμπληρώσαμε 3 λεπτά παιχνιδιού. Σκωτία-Βραζιλία στο 0-0. Πέμπτη αναμέτρηση ανάμεσα στις δύο ομάδες σε φάση, τελική φάση Μουντιάλ. Η πρώτη ήταν το 1974 0-0 στη Γερμανία, το 1982 4-1 εντυπωσιακό, η Βραζιλία είχε προηγηθεί, τότε λέγαμε, θυμάσαι Λευτέρη, έκανε το λάθος να προηγηθεί η Σκωτία, 4 έβαλε η Βραζιλία του Ζίκο, του Σόκρατες, του Φαλκάο, του Ζούνιορ, του Έντερ, με το καταπληκτικό σου το αριστερό που είχε σκοράρει κιόλας. 1-0 το 1990 στην Ιταλία, 2-1 η Βραζιλία το 1998, στη Γαλλία συνολικά έχουν 5 παιχνίδια, 4 νίκες η Βραζιλία, η μία ισοπαλία αυτή που προαναφέραμε. Με τους Σκοτσέζους πάντως να έχουν μπει καλά στο παιχνίδι, με τον Πάτερσον να ελέγχουν, και τώρα ο Φέργκισον στη μεσαία γραμμή την περνάει, να αριστερά ο Ρόμπερτσον περιμένει την πάσα του, τώρα θα πάει εκεί η μπάλα, πάλι ο Φέργκισον στο χώρο της μεσαίας γραμμής, πάει ο Μακλίν να παίξει, δεν περνάει η παλιά, αλλά η απόκμαξη πάει πάλι στον Φέργκισον, στα πόδια του Φέργκισον, και ακόμη πιο πίσω τώρα στο Χέντρι και ακόμη πιο πίσω στον goalkeeper.
0: Παραμένει το 0-0. Μπάμπη, μπορείτε να κάνετε πάσες μαζί με τον Δημήτρη. Έτσι, πρώτα στοιχεία και τον αγώνα της ΑΕΤΗΣ με το Μαρόκο.
2: Καλησπέρα και από εμένα. Μαρόκο ΑΕΤΗ στην Ατλάντα διεξάγεται η αναμέτρηση. Η ΑΕΤΗ, η οποία ό,τι και να συμβεί στα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής του ομίλου, θα είναι ουραγός, αποκλεισμένη, δεν τρέφει ελπίδες για να περάσει στους 32. Από την άλλη, το Μαρόκο με νίκη μπορεί να διεκδικήσει την πρωτιά, και αυτό διότι εφόσον κερδίσει και η Βραζιλία, μετά τα πάντα θα κρυθούν στη διαφορά τερμάτων. Οι δύο ομάδες μεταξύ τους έφεραν 1-1, συνεπώς θα παίξει ρόλο και εφόσον επικρατήσει το Μαρόκο με το εύρος, με τι εύρος θα το πετύχει. Τώρα πατάει επικίνδυνα την περιοχή της ΑΕΤΗ στο Μαρόκο από τα αριστερά, ωστόσο το γύρισμα του Σαλάχ Εντίν δεν θα έχει κάποιο αποτέλεσμα, δεν θα φέρει κάποια τελική για τους Μαροκινούς. Μία νέα σέντρα τώρα κόβουν εκεί ψηλά ο Αντέ, ο στόπερ της ΑΕΤΗ. Μονομαχίες, περιμένουμε να πέσει μπάλα στον αγωνιστικό χώρο, παραμένει στο έδαφος διαδοχικές κεφαλιές στο χώρο του κέντρου. Τελικά οι Αιτινοί ελέγχουν με τον Τζόζεφ και προσπαθούν να βγουν μπροστά. Τελικά πατάνε φρένο μια διαγώνια. Παλιά τώρα για τον Προβιντένις, ο οποίος φεύγει από περιστερά, συγκλίνει προς τα μέσα, πιο κεντρικά εκείνος για τον Μπελγκάρντ. Και φάουλ που θα σφυρίξει ο διαιτητής, διαιτητής της αναμέτρησης, ο γνωστός Ντάνι Μάκελι, ο Ολλανδός. Να πούμε τις συνθέσεις των ομάδων, έτσι για να έχει και εικόνα ο κόσμος που δεν παρακολουθεί την αναμέτρηση τηλεοπτικά. Το Μαρόκο, το οποίο φοράει κόκκινη φανέλα, πράσινο στουρτσάκι και κόκκινες κάλτσες. Από την άλλη, η ΑΕΤΗ είναι όλοι στα μπλε φανέλα, κάλτσες και στουρτσάκι. Στα δύο πρώτα παιχνίδια είχαμε τον Πιερό να παίρνει χρόνο. Αυτή τη φορά ο επιθετικός της ΑΕΤΗΣ μένει στον πάγκο, δεν ξεκινάει στο αρχικό σχήμα. Από την άλλη, είναι ενδεκαδάτος ο Ελκαμπή, ο επιθετικός του Ολυμπιακού, ο οποίος παίρνει θέση στην κορυφή της επίθεσης, έχοντας το Σαϊμπαρί πίσω του. Φάουλ σε καλό σημείο, τώρα είναι πάνω στην μπάλα ο Μπελγκάρντ. Μπορεί να το πάει και απευθείας από εκεί, κάθετα στην εστία του Μαρόκου, αρκετά μακριά βέβαια. Ο καλή εκτέλεση
1: γίνεται λάθος ο Βινίσιους, 1-0 για τη Βραζιλία στο 7ο λεπτό. Τραγικό το λάθος στην άμυνα της Σκωτίας, έγινε, κάτσε περισσότερο την μπάλα από όσο έπρεπε παίξει της Σκωτίας, με αποτέλεσμα να γίνει κόντρα η μπάλα να στρωθεί στο Βινίσιους. Τι έκανε ο Βινίσιους, απέφυγε τον goalkeeper σε κενή εστία, πέταξε την μπάλα στα δίχτυα στο 7ο λεπτό. Η Βραζιλία παίρνει προβάδισμα σκορ, το λάθος το τραγικό του Μακένα στην προηγούμενη φάση, με τον Βινίσιους να στέλνει την μπάλα πολύ εύκολα στα δίχτυα του goalkeeper Γκαν της Σκωτίας. Έξαλλοι πανηγυρισμοί στις εξέδρες του Μαϊάμι. Ο Βινίσιους σκοράρει και σε αυτό το παιχνίδι, θυμίζω είχε πετύχει γκολ και στα δύο προηγούμενα μάτς. Το λάθος από την πάσα του, και δεν υπάρχει φυσικά κανένα offside, από την πάσα που επιχείρησε ο Μακένα, έβαλε σωστά την κόντρα ο Ραγιάν, η μπάλα στρώθηκε στον Βινίσιους, απλά είχε ένα εύκολο έργο να τσιμπήσει την μπάλα στην έξοδο που έκανε ο Γκαν, ο goalkeeper της Νότιχαμ, και να στείλει την μπάλα σε κενή εστία. Σκωτία Βραζιλία 0-1, πολύ γρήγορα στο παιχνίδι, στο 7ο λεπτό, με το τραγικό λάθος του Μακένα. Και ο Κάρλος Αντσελότη βέβαιος πανηγυρίζει, είναι χαρούμενος για το προβάδισμα, το πολύ νωρίς προβάδισμα της Βραζιλίας στο παιχνίδι, κάνει πιο εύκολο το έργο της σε ένα σημείο που είχε έδειχνα να έχει μπει καλά η Σκωτία, αλλά είχε μεγάλο πρόβλημα στη συγκεκριμένη φάση, δεν κάνει τέτοια λάθη. Έτσι, Λευτέρη, δεν καταστήκαμε τόσο πολύ.
0: Λάθος τραγικό, αμυντικό Σκοτσέζος, άμα είσαι και αργός στην αντίδρασή σου.
1: Ήταν μεγάλο το λάθος του αμυντικού της Δυναμό Ζάγκρεμπ, παρακαλώ, του Μακένα, και ο Βινίσιος πέτυχε τον γκολ. Ο Βινίσιος που είχε σκοράρει στο 1-1 με το Μαρόκο, σκόραρε και με την Αιτή, σκοράρε και σήμερα απέναντι στην Σκωτία. Στο 1 το λεπτό, Σκωτία, Βραζιλία, 0-1.
0: Πάμε στον Δημήτρη.
2: Η Αιτή, η οποία έχει μπει ψυχωμένα στην αναμέτρηση, όπως φαίνεται κάθε άλλο παρά εύκολο έργο θα έχει το Μαρόκο στην προσπάθεια να καταβάλει την αντίστασή της, και μάλιστα να πετύχει και μια ευρία νίκη, ενώ πατάει δεξιά, πατάει περιοχή από τα δεξιά, ωραίο το γύρισμα και γκόλ για την Αιτή. Να λοιπόν που οι Αιτινοί βρίσκουν το πρώτο τους τέρμα στο παγκόσμιο κύπελο 2026. Ο Τζόζεφ είναι ο σκόρερ, μια πάρα πολύ όμορφη προσπάθεια των Αιτινών από τα δεξιά, με τον Κάζιμιρ να πατάει περιοχή, να κινείται ως δεξί εξτρέμ, να γυρίζει πάρα πολύ ωραίο, και ο Τζόζεφ με ένα περίτεχνο εκεί τακουνάκι να παραβιάζει την αιστεία του Μπόνο για το 1-0. Μαρόκο Αιτή 0-1 στο 10ο λεπτό. Προβληματισμένος ξεκάθαρα ο τεχνικός της Εθνικής Μαρόκου, Μουχάμεντ Ουαμπί, ο 49χρονος ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της Εθνικής Ομάδας μετά το κύπελο Εθνών Αφρικής, και έχει φέρει έναν νέο αέρα, έναν διαφορετικό σχηματισμό στο αρχικό σχήμα, το οποίο η ομάδα τώρα μαθαίνει, βαίνει βελτιούμενη από παιχνίδι σε παιχνίδι. Να λοιπόν που η Αιτή προηγείται και βάζει εκτός από δύσκολα, θέτει και σε κίνδυνο το αίτητο σερί το οποίο τρέχει το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί, οι οποίοι δεν έχουν χάσει για 28 διαδοχικά παιχνίδια, επίσημα και φιλικά, ένα πραγματικά εντυπωσιακό σερί. Ο Τζόζεφ, ο οποίος πήγε να κάνει το τακουνάκι εκεί για να στείλει την μπάλα στα δίκτυα, δεν του βγήκε, ουσιαστικά πλάσαρε πάνω στην πλάτη του τερματοφύλακα του Μαρόκου και από την σπόντα η μπάλα κατέληξε στα δίκτυα. Δεν ξέρω αν θα χρεωθεί το τέρμα και στον Τζόζεφ. Να αναφέρουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για το Μαρόκο, το οποίο συγκριτικά με το προηγούμενο μάτς έχει 5 αλλαγές στη σύνθεσή του, 3 εκ των οποίων είναι στην τετράδα της άμυνας. Ο Μπόνο κατά την αιστεία, από τα δεξιά προς τα αριστερά, Χακίμι, Χαλάλ, Ριάτ, Σαλάχ, Εντίν, διάδα στα χάφου, Άμραμπατ με τον Ελαϊναουί, και τριάδα πίσω από τον Ελκαμπί, Ελκανούς, Σαϊμπαρί και Δίαζ. Από την άλλη πλευρά, στο 4-4-2 της IT, ο Πλασίδη υπερασπίζεται την αιστεία. Experience Delcroix, Άντε, Ντουβερνέ, η τετράδα στην άμυνα. Providence, Belgrad, Ζανζάκ και Κάζιμιρ στο χώρο του κέντρου, και ο Ζόζεφ με τον Ίσιντορ δίδυμο στην επίθεση. Ο Χακίμι τώρα δεξιά. Αφήνει για τον Δίας, κάνει το γύρισμα στο πρώτο δοκάρι, παραλίγο να ευνηδιάσει τον τερματοφύλακα της Αιτής. Εκείνος όμως λειτουργεί περισσότερο ενστικτοδός και παραχωρεί κόρνερ.
0: Λίγο εύσωμο το βλέπω τον τερματοφύλακα.
2: Είναι ψωμωμένος, Λευτέρη. Είναι έτσι θηριώδης. Πάντως στην πρώτη έτσι φάση που χρειάστηκε να επέμβει, έδειξε ότι δεν στερείται ευληγησίας και αντανακλαστικών. Το Μαρόκο, το οποίο επιμένει τώρα από τα δεξιά με τον Ελκανούς να πατάει περιοχή, συγκλίνει πολύ μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Σαϊμπαρί μεταξύ σημείου του πέναλτι και της γραμμής της μικρής περιοχής, να πλασάρει out ψηλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Πολύ μεγάλη ευκαιρία, με τον τερματοφύλακα φαινομενικά εξουδετερωμένο να έχει μείνει στο πρώτο δοκάρι, περιμένοντας, κλείνοντας την κλειστή γωνία έτσι για το γύρισμα του Ελκανούς, ο οποίος πάτησε περιοχή και τρύπησε την άμυνα της Αιτής από τα δεξιά. Έκανε το γύρισμα και ο Σαϊμπαρί απέτυχε να ισοφαρίσει και να απαντήσει άμεσα, γυρνώντας τούμπα την ψυχολογία και φέρνοντας το σκορ σε ισορροπία. Παραμένει το Μαρόκο Αιτή 0-1 και ενώ είμαστε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης. Βραζιλία 7, Μαρόκο 4, Σκωτία και Αιτή 3 η βαθμολογία, όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σύμφωνα με τα αποτελέσματα που υπάρχουν. Το Μαρόκο τώρα προσπαθεί να επιτεθεί, γίνεται κάθε την παλιά σε μπαρί, ένα σούτ βρίσκει στα σώματα, αυξάνει την πίεση του το Μαρόκο. Μια νέα προσπάθεια τώρα, είναι ο Δίας, προσπαθεί να κάνει το γύρισμα, κόρνερ. Βάζει την κόντρα εκεί ο Νταβερνέ και παραχωρεί κόρνερ Δεύτερο για το Μαρόκο από τα αριστερά αυτή τη φορά, το πρώτο ήταν από τα δεξιά. Εκτελείται το κόρνερ με πάσα, αλλά ο Μάκελη διατάζει να επαναληφθεί. Ο Χακίμ είναι πάνω στην μπάλα. Το πιο λογικό τώρα στη δεύτερη ευκαιρία να πάει για σέντρα, σηκώνει και το χέρι δίνοντας στίγμα στους συμπαίκτες του πάνω κάτω για το που θα τη στείλει. Προφανώς κάποια μεταξύ τους συνεννόηση. Στο πρώτο δοκάρι περνάει από όλους, απομακρύνει εκεί ο Άντε. Αδράνεια στην άμυνα, δεν βρέθηκε όμως κάποιος παίκτης του Μαρόκου να την πιάσει. Ένα γέμισμα σέντρα του Ντίας, μπλοκάρει ο τερματοφύλακας και ευκαιρία και την Αϊτή να φύγει στην κόντρα. Το μετανιώνει ο Κάζιμιρ, καθώς έφυγαν στον ευκνηδιασμό τρεις Αϊτινοί με τέσσερις Μαροκινούς. Ωστόσο από τη μεριά του ο Κάζιμιρ ήταν μόνος με τρεις. Θα έπρεπε να σταματήσει και να βρει με μια πολύ καλή μεταβίβαση να αλλάξει πλευρά. Δεν το έκανε, προτίμησε να πατήσει, να γυρίσει πίσω και η Αϊτή να παγώσει το ρυθμό με τα στόπερ της τώρα να ανταλλάσσουν πάσες μεταξύ τους. Γυρίζει τώρα η μπάλα πίσω και στον τερματοφύλακα στον Πλασίντ, ο οποίος προσπαθεί με ένα βολέ διαγώνιο να βρει τον Κάζιμιρ. Εκείνος για τον Τζόζεφ, ένα τακουνάκι από πίσω στον Ισίντρο που έρχεται με φόρα. Ωστόσο εκεί θα ελέγξει ο Χαλάλ, ο στόπερ του Μαρόκου, και θα κερδίσει και το πλάγι out από τα αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μαρόκου.
0: Παραμένει λοιπόν το Μαρόκο IT 0-1. Πολύ μεγάλο πλέον το ενδιαφέρον σε αυτό το παιχνίδι, αλλά και στον αγώνα της Βραζιλίας με τη Σκωτία. Και βέβαια η απορία στον Πάπη Παπάζογλου από το γίγαντα του Βασίλη Κουκουτσίλη. Πότε έμαθε ο Αντζελότη και τραγουδάει το εθνικό ύμνο της Βραζιλίας?
3: Άμα θες, όλα τα μαθαίνεις, πες στο Βασίλη. Λοιπόν, Βραζιλία προηγείται 1-0 από το 7ο λεπτό με τον κολτού Βινίσιου στο δώρο, ισοστικά του Μακένα. Το κλέψιμο της μπάλας, η κόντρα πάνω στο Ραγιάν και το στρώσιμο της μπάλας στο Βινίσιους, που εύκολα για την κλάση του να σκοράρει, να ανοίξει το σκορ για την Βραζιλία. Η Βραζιλία, η οποία έχει την κατοχή, είχε και ένα σούτ με τον Κούνια στο 10ο λεπτό εκτός περιοχής, πέρασε η μπάλα. Ότι η Σκωτία προσπαθεί να βρει τα πατήματά της, καλείται να αντιδράσει, πλέον δεν έχει να σκέφτεται την άμυνα μόνο να κρατήσει το 0 απέναντι στη Βραζιλία. Πρέπει να ψάξει γκολ για να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Το ερώτημα, εγώ νομίζω ότι θα μου θέσει, ήταν άλλο. Αν θα παίξει ο Νεϊμάρ, γιατί είναι για πρώτη φορά και στην αποστολή. Τον έδειξε πάντως, είναι στο πάγκο μαζί με τους αναπληρωματικούς.
0: Έτσι ακριβώς. Μπορεί να τον βάλει στο δεύτερο.
3: Δεν ξέρω αν θα χρησιμοποιηθεί ακριβώς, γιατί είναι ένα από τα ονόματα που συζητούνται πάρα πολύ και σε αυτό το Μουντιάλ μέχρι στιγμής ως απόν. Η Βραζιλία λοιπόν ξεκινάει μία ακόμη επίθεση από την άμυνά της. Αφήνει ο Μακαλάης στον Κασεμίρο που είναι κεντρικός, λίγο δεξιά ο Γκυμαράης, λίγο αριστερά ο Πακετά. Η μπάλα πηγαίνει ακόμη πιο αριστερά για τον Ντόγκλας Σάντος. Αφήνει τώρα για τον Λουκάς Πακετά. Ο Βινίσιους είναι καλά μαρκαρισμένος, έτσι επιστρέφει την μπάλα ο Σάντος στον Μαγκαλάες. Ο Μαρκίνιος δεξιά για τον Ντανίλο. Ο Ντανίλο περιμένει την κίνηση κάποιου συμπαίκτου. Βγαίνει ο Γκυμαράες, επιλέγει να γυρίσει την μπάλα πιο πίσω στον Μαρκίνιος, ο οποίος θα περάσει, δεν θα περάσει τη μέσα γραμμή, αφήνει για τον Μαγκαλάες. Ο Μαγκαλάς όλα αυτά στο χώρο της μεσαίας γραμμής, με τους Σκοτσέζους να αμήνονται και τους Βραζιλιάνους έχοντας το υπέρ τους γκολ να μην βιάζονται να εκδηλώσουν αυτή την επίθεση. Ο Λούκας Πακετά βγαίνει λίγο Βινίσιους, προτιμάει τον Κούνια που κινείται στο ανοιχτό γήπεδο, κάνει μία-δύο τρύπες, παίρνει και την κότερα από το Μαγκίν και δείχνει δεξιά για τον Ντανίλο που κάνει το γέμισμα, η κόντρα στους αμυντικούς της Σκωτίας, γίνει πλάγια στον Ντόγκλας Σάντος και τώρα ο Βινίσιους. Ο Βινίσιους πάει να σκάσει την τρίπλα, αλλά θα κάνει το τάκλιν. Ο Πάτερσον θα παραγωγήσει το κόρνερ, που το κόρνερ στο παιχνίδι είναι για τη Βραζιλία από αριστερά, όπως επιτίθεται η Σελεσάο στο 18ο λεπτό της αναμέτρησης. Και ενώ η ομάδα του Κάρλος Αντσελότη προηγείται 1-0 από το 7ο λεπτό, πηγαίνει για την εκτέλεση ο Γκυμαράες. Νομίζω η πλειοψηφία στο Μαϊάμι είναι

0: Ο Μακτόμινεϊ που χειρίζει πολύ πίσω για να πάρει μπάλα και επιταχύνει. Δεν βλέπει κάποιον συμπαίκτη στα πλάγια. Κατάει την μπάλα, τη χάνει από τον Γκυμαράες. Παίρνει την κόλλα, την κόντρα ο Ραγιάν και παίζει με τον Βινίσιους που έχει πάει δεξιά. Ο Κούνια είναι μόνο στην περιοχή. Κάνει ένα έξυπνο με το μητάκι εξωτερικό ο Βινίσιους, αλλά δεν έδωσε τα φάλτσα που ήθελε. Παραπέρασε αρκετά μακριά από τα δοκάρια του Γκαν, αλλά και εδώ η Βραζιλία είχε την ευκαιρία. Όλη η Βραζιλία είναι η πρώην, νομίζω, θα είναι στο γήπεδο, γιατί είδα και Ριβάλντο και Ρομπέρτο Κάρλος. Νωρίτερα είχα δει Κακά, είχα δει το φαινόμενο. Πάρα πολύ Βραζιλιάνοι είναι στο γήπεδο και είναι φυσιολογικό αυτό για την χώρα που ζει και αναπνέει για το ποδόσο. Αναλαμβάνω, μοναδική χώρα που έχει παίξει σε όλα τα μουντιάλ και η πολυνίκης του θεσμού με 5 κατακτήσεις. Η Σκοτία προσπαθεί να πειράσει με τον Πάτερσον από δεξιά. Παίζει κάθετα, αλλά είναι πολύ δυνατή η πάσα του για να μπορέσει να την προλάβει ο Σάγκλαντ, ο σέντερφορ των Σκοτσέζων, πολύ μακριά από την περιοχή της Βραζιλίας. Έτσι μαζεύει ο Μαρκίνιος, αφήνει στον Ντανίλο και πάλι ο Μαρκίνιος, και όλα αυτά στο, ενώ μπήκαμε στο 21ο λεπτό. Μαγκαλάες, Λουκάς Πακετά παίρνει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή χωρίς να επιταχύνει. Τώρα δίνει την μπάλα πίσω στον Μαρκίνιος. Στο μισό γήπεδο αμήνονται οι Σκοτσέζοι. Ελάχιστα ανεβαίνει ο Σάγκλαντ και ο Μακτόμινεϊ για να πιέσουν. Έτσι οι Βραζιλιάνοι αλλάζουν την μπάλα πολύ εύκολα, αλλά και πολύ μακριά από την περιοχή του Γκαν. Ο Μαρκίνιος έχει την μπάλα δεξιά τον Ντανίλο. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Μαγκαλάες που περνάει τη μεσαία γραμμή. Ο στόπερ της Βραζιλίας παίζει κάθετα για τον Βινίσιους. Ο Βινίσιους κατάει και παίζει δεξιά για τον Ραγιάν, ο οποίος έχει χώρο. Περιμένει και τον Ντανίλο, κάνει το γύρισμα. Θα απομακρύνει ο Χέντρι. Σε πλάγιο out για τη Βραζιλία από δεξιά, όπως επιτίθεται. Με τον Ντανίλο γρήγορα να εκτελεί και να αφήνει την μπάλα στον Γκυμαράες. Ο Γκυμαράες, ο Μαγκαλάες. Ο Μαγκαλάες αφήνει για τον Λούκας Πακετά. Ο Πακετά παίζει καθέτα για τον Βινίσιους. Έχει λίγο χώρο, πάει να τον εκμεταλλευτεί. Πάει να περάσει μια πάσα κόντρα πάνω στον Φέργιουσον. Η μπάλα πηγαίνει στα χέρια του Γκαν, του goalkeeper της Σκωτίας. 22ο λεπτό. Σκωτία, Βραζιλία 0-1 από τον γκολ του Βινίσιους στο 7ο λεπτό.
1: Πάμε στο Δημήτρη.
2: Το Μαρόκο, το οποίο προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ του γκολ που δέχθηκε από...
0: Κλέβει ο Βινίσιους και πάλι πλασάρει, 2-0 στο 22ο λεπτό. Πάλι λάθος, πάλι κράτησαν την μπάλα οι Σκοτσέζοι. Έτρεξε ο Βινίσιους, έκλεψε την μπάλα και όταν βγήκε απέναντι στον Γκαν είχε εύκολο έργο. Αυτή τη φορά δεν το έκανε το λάθος ο Μακένα, το έκανε ο έτερος στόπερ της Σκωτίας, ο Χέντρι. Ο Βινίσιους είπε ευχαριστώ, έκλεψε την μπάλα, πλάσαρε εύκολα τον Γκαν. Στο 22ο λεπτό ο Βινίσιους πετυχαίνει και δεύτερο γκολ και οδηγεί με ασφάλεια την Βραζιλία στη νίκη και στην πρώτη θέση του ομίλου. Θα γίνει έλεγχος φάσης, έτσι όπως το είδα στο γρήγορο μου φάνηκε ότι δεν υπάρχει κάποιο φάουλ, αλλά ας περιμένουμε και τι θα αποφασίσει ο διαιτής. Δεν έχει σφίξει βέβαια κάτι, οπότε νομίζω θα μετρήσει κανονικά τον γκολ. Υπέροχο το πλασέ του Βινίσιους, αλλά εύκολο εκεί που έφτασε. Είναι εύκολο για τον άσο της Ρεάλ να περάσει την μπάλα κάτω από τα πόδια του goalkeeper Γκαν, ο οποίος έχει δεχθεί εκτέλεση ουσιαστικά δύο φορές απέναντι στο Βινίσιους. Δεν θα μπορούσε να κάνει κάτι ο goalkeeper της Νότιχαμ, ο οποίος είδε δύο φορές να παραβιάζεται η αιστεία του από τραγικά λάθη των κεντρικών αμυντικών της ομάδας του.
1: Μέτρησε τον γκολ,
0: Ναι, έχει μετρήσει τον γκολ. Δεν είδα κάτι διαφορετικό και δεν υπήρχε κιόλας. Δεν ξέρω αν είδες κάτι άλλο.
1: Δεν υπήρχε φάουλ, όχι.
0: Οπότε, για να δω. Κι όμως υπάρχει VAR. Τώρα πηγαίνει να δει ο Μεξικανός. Είδες, βιαστήκαμε. Πάει ο Σέζαρ Ράμος για να το δει. Τον έχει καλέσει ο Πατσέκο, συμπατριώτης του. Για πάτημα, για να δούμε. Με το αριστερά έχει βρει ελάχιστα, αλλά τον βγάζει. Του ανακόπτει το ρυθμό και χάνει την ισορροπία του. Εδώ είναι θέμα απόφασης διαιτή. Του δείχνει αυτό το replay πολλές φορές. Οπότε θα δούμε και τι θα πει αμέσως μετά την απόφαση που θα πάρει ο Σέζα Ράμος για αυτή τη φάση. Η μόνη επαφή είναι αυτή με το αριστερό

0: πόδι του Χέντρι. Λοιπόν, για να ακούσουμε. Κάνει το σήμα του ΒΑΡ, διώχνει τους παίχτες. Δεν έχω ήχο.
1: Cancel the goal, is final decision.
0: Τώρα το ακούσαμε στο τέλος. Ακυρώθηκε το goal. Αυτή είναι η final decision, η οριστική μου απόφαση. Δίνεται φάουλ, έτσι δεν θα μετρήσει τον γκολ του Βινίσιου στο 22, ακυρώνεται για επιθετικό.
2: Ίσα που τον ακούμπησε, τώρα τέλος πάντων, εντάξει.
0: Ξέρεις τι γίνεται όμως, ίσα που τον ακούμπησε, αλλά τι γίνεται αν προσέξεις, χάνει το βηματισμό του μετά ο παίχτης της Σκωτίας, βλέπεις, τον χτυπάει το Βινίσιους. Ο Σκοτσέζος από ένα πολύ κοντινό.
2: Σκοτσέζος τώρα βλέπω εγώ,
0: ο Σκοτσέζος τον βρήκε. Εγώ νόμιζα ότι του βάζει ο Βινίσιους.
2: Ναι, η ουσία είναι, να σου πω κάτι, Μπάμπη.
0: Όχι,
2: η ουσία είναι ότι με αυτό το γκολ, και αν μέτραγε αυτά τα δύο γκολ που έχουν δεχτεί οι Σκοτσέζοι, βλέπεις Ιβάν Γιοβάνοβιτς από ποιους κατσαπλιάδες έβαλες τρία γκολ. Αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, πώς θα τους βάλουν περισσότερα, αλλά έχουμε το διάλειμμα για να δροσιστούν οι παίχτες. Επαναλαμβάνω, έτσι όπως το είχα δει στην αρχή στο replay, μου φάνηκε ότι ο Βινίσιος είχε βρει το πρώτο. Εδώ στο τελευταίο, πολύ κοντινό. Δεν ξέρω αν το είδα λάθος, Λευτέρη.
2: Και εγώ αυτό είδα.
0: Ο παίχτης, ο Χέντρι, βρήκε το πόδι του Βινίσιου. Σε πάση περιπτώσει, η απόφαση είναι να ακυρωθεί το γκολ για επιθετικό φάουλ. Έχουμε διακοπή. Δεν ξέρω αν έχουμε εξέλιξη στον αγώνα του Δημήτρη.
2: Θα πάμε εκεί πέρα τώρα και να δούμε πώς θα αντιδράσει το Μαρόκο που χάνει 1-0 από την Αϊτή. Πάμε λοιπόν, Δημήτρη.
3: Μόλις έδωσε ο διαιτητής ο Ντανιμάκελη την άδεια στον Χακίμι να εκτελέσει το πλάγιο out μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μαρόκου, δίνοντας συνέχεια στο παιχνίδι με τις ομάδες να επιστρέφουν από την διακοπή προκειμένου να πάρουν ανάσες και να δροσιστούν. Οπότε εδώ πέρα μόλις ολοκληρώθηκε αυτό το διάλειμμα, το μικρό το οποίο έχει καθιερωθεί στους αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026. Η ΑΕΤ, η οποία πραγματικά καταβάλει σίγουρα μεγάλη προσπάθεια για τα δεδομένα του, αλλά όχι πως το Μαρόκο έχει κάνει κάτι για να την φέρει σε ακόμα δυσκολότερη. Μια ατομική προσπάθεια του Σεμπερί, ο οποίος ξεκινήσει από το κέντρο και φτάσει να πατήσει η περιοχή, δεν του γινόταν να περάσει όλη την ομάδα της ΑΕΤ μόνος του. Μπουρδου κλώνεται, πέφτει κάτω, χάνει την μπάλα και καταλήγει αυτή πλάγιο out λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΤ από τα αριστερά για την ΑΕΤ, η οποία αντέχει στο διάστημα το οποίο ο Μπάμπης περιέγραφε το δεύτερο γκολ της Βραζιλίας, το οποίο τελικά ακυρώθηκε. Η μόνη αξιοσημείωτη έτσι φάση που είχαμε ήταν από ένα γύρισμα του Χακίμι από τα δεξιά, σουτ πλασέ, με τη μία ήταν του Σαϊμπαρί περισσότερο τεχνικό παρά δυνατό, δεν ανησύχησε τον τερματοφύλακα πλασέ της ΑΕΤΗΣ, οπότε παραμένει αυτό το 1-0. Και με την Βραζιλία, 1-0 υπέρ της ΑΕΤΗΣ, με τη Βραζιλία να προηγείται αυτή τη στιγμή 1-0, το Μαρόκο, προκειμένου να τις κλέψει σε εισαγωγικά την πρωτιά, χρειάζεται να πετύχει 4 γκολ αυτή τη στιγμή. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ακόμα και να κερδίσει με 2-1, με 3-1, χρειάζεται 4 γκολ προκειμένου να έχει την ίδια διαφορά τερμάτων με τη Βραζιλία, αλλά έχοντας σημειώσει και ένα παραπάνω καλύτερη επίθεση, να πάρει την πρωτιά από τη Σελεσάου. Το Μαρόκο, το οποίο στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο έγινε η πρώτη αφρικανική ομάδα στην ιστορία της διοργάνωσης που έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο επίσης έχει κατέβει με μεγάλα όνειρα και φιλοδοξίες. Έξω από την περιοχή τώρα προσπαθούν να βρουν ένα συνδυασμό εκεί για τον Δίας. Πήγε η παλιά από τον Σαϊμπαρί, δεν πέρασε ωστόσο. Ο Ελκαμπή έκανε κίνηση και με την πλάτη περισσότερο προσπάθησε να κρατήσει πίσω του τον αμυντικό για να δώσει χώρο στον Δίας. Ωστόσο ο Ντελκρουά βγήκε πρώτος πάνω στην μπάλα, απομάκρυνε και μάλιστα στην εξέλιξη της φάσης οι Αϊτινοί κέρδισαν και ένα φάουλ. Η Αϊτή, η οποία έχει κατάφερε να φτάσει στην τελική φάση του Μουντιάλ, πραγματικά μετά από έναν δύσβατο δρόμο, δεν έδωσε ούτε ένα παιχνίδι κατά τη διάρκεια των προκριματικών εντός έδρας λόγω των αναταραχών που υπάρχουν στη χώρα. Οπότε μια ομάδα συνηθισμένη να παίζει έτσι σε αφιλόμενο μέρος. Παρακαλώ.
4: Να πάρω λίγο το μικρόφωνο γιατί ξεκινήσει πάλι το παιχνίδι και έχει κερδίσει ένα κόρνερ από αριστερά η Σκωτία. Με το Μαγκή να εκτελεί, μπάλα περνάει, διώχνει ο Μαγκαλάες, όμως επιμένουμε με τον Γκάνον Ντόακ και το Μαγκή να κάνει μια νέα σέντρα σε πολύ καλή θέση, δεν παίρνει την κεφαλιά όπως θα ήθελε ο Φέργκιουσον, η μπάλα περνάει.
5: Ακίνη τετατέτ πλασάρι, αποκρούει με τα πόδια ο τερματοφύλακας, δεύτερη προσπάθεια, νέα μεγάλη επέμβαση. Διπλή πολύ μεγάλη ευκαιρία για το Μαρόκο να κάνει το 1-1. Αρχικά ο Πλασίντ λέει όχι με τα πόδια στον Χακίμι, ο οποίος βρέθηκε σε θέση τέτα τέτ. Πλάσαρε με τα αριστερό. Στην επαναφορά της μπάλας πήγε πρώτος ο Ελ Καμπί. Τον σταμάτησε αυτή τη φορά τη δεύτερη ο Πλασίντ με επέμβαση, με βουτιά. Αποκρούει με τα αριστερό σε κόρνερ. Η μεγαλύτερη ευκαιρία του αγώνα για το Μαρόκο, ενώ γίνεται την παλιά τώρα. Ο Ελ Καμπί κοντρολάρει. Δεν θα μπορέσει να εκτελέσει όμως, παραχωρείται κόρνερ, καθυστερημένα υποδεικνύεται και σε θέση offside ο επιθετικός του Ολυμπιακού, οπότε είναι ως μη γενόμενη η φάση. Αλλά
2: έχασε
5: είναι
2: τη μεγάλη ευκαιρία πάντως πριν ο Ελ Καμπί, έτσι,
5: ναι, για την σπουδαία ευκαιρία για το Μαρόκο, τεράστια επέμβαση.
2: Το Μαρόκο, συγγνώμη.
5: Ναι. Ναι, με τον κόσμο του Αιτινούς, οι οποίοι βρίσκονται έτσι ο κύριος όγκος των φιλάθλων πίσω από την εστία του Πλασίν να ξεσπούν σαν να σημείωσε γκόλ η ομάδα τους και πραγματικά έτσι ήταν.
2: Πάντως να ξέρεις εσύ Δημήτρη που είσαι και νεαρότερος ότι πολλοί φιλάθλοι όπως και εδώ και ο Ολυμπιακός και ο Παναγιώτης ο Μπάλτας είναι με την ΑΕΤ γιατί ήταν η πρώτη χώρα όπως λέγει ο Κώστας Αντωνούλης που αναγνώρισε την Ελληνική Επανάσταση τον Ιανουάριο του 1822 παρότι μικρή και φτωχή έστειλε και κάποια μικρή οικονομική βοήθεια όπως λέει και ο γίγαντας ο Κουκουτσίλης που μας θυμίζει ότι ο Μάρκο Παλέστρα από την Κάλιαρη ήταν η πρώτη μεταγραφή για την Τζέλσι.
5: Πάρα πολύ όμορφα και πολύ σωστά και τι ωραία που να ακούγονται τέτοιες πληροφορίες και όσοι δεν γνωρίζουν κάτι τέτοιο να το μαθαίνουν. Αυτά νομίζω ότι δεν έχουν να κάνουν μόνο με ποδόσφαιρο, είναι σωστό και πρέπον να τα μοιραζόμαστε.
2: Να μαθαίνουν και οι νεότεροι.
5: Ακριβώς. Σε οποιαδήποτε στιγμή. Ένας τραυματισμός τώρα δεν ξέρω αν θέλει να πάρει το λόγο Μπάμπης.
4: Έχουμε και δεύτερο κόρνερ για τη Σκωτία από αριστερά που πιέζει λίγο περισσότερο στα τελευταία λεπτά. Κερδίζει μέτρα, κυκλοφορεί καλά την μπάλα η Σκωτία η οποία είπαμε είναι αναγκασμένη να ψάξει να βρει γκολ. Για να δούμε από το δεύτερο κόρνερ που έχει κερδίσει πάλι από αριστερά αν μπορέσει να βρει κάτι παραπάνω στο παιχνίδι. Μας στο 32ο λεπτό η Βραζιλία προηγείται 1-0 από τον γκολ του Βινίσιου στο 7. Ο οποίος πετύχει και δεύτερο γκολ στο 22, το ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ. Πολύ μεγάλη κουβέντα για να πω σίγουρα ότι δεν ήταν. Λοιπόν, από δεξιά, από αριστερά και πάλι το κόρνερ για τους Σκοτσέζους. Κεφαλιά από Μάξι, μπάλα διώχνει πρώτου Μαγκίν ο Γκυμαράης. Ο Μαγκίν όμως παίρνει την απομάκρυση, την απόκρουση. Προσπαθεί να βγάλει, ψάχνει να βρει λίγο χώρο να περάσει. Την περνάει τελικά την μπάλα για τον Πάτερσον. Έρχεται ο Πακετά. Ο Λούκας Πακετά να βάλει με το σώμα του να καρύψει την μπάλα. Πέφτει στο έδαφος, δεν δίνεται φάουλ, αλλά κατάει την κατοχή και σκάει μια φοβερή τρύπα στον Πάτερσον. Και βγάζει, αλλά εκεί είναι ο Φέργκιουσον από μακριά. Κάνει το σουτ, η κόντρα πάνω στον Ντανίλο. Νέο κόρνερ για τους Σκοτσέζους που πιέζουν περισσότερο. Ακούγονται πλέον και οι φιλαθλοί τους. Ψάχνουν να βρουν ένα γκολ για να ξαναμπούν στο παιχνίδι. Αυτό είναι το μάτς στα ίσια. Τρία κόρνερ η Σκωτία, ένα η Βραζιλία. Και ήταν καλό το σουτ του Φέργκιουσον. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε γωνία, αλλά ήταν καλό με δύναμη. Έβαλε όμως το πόδι τον Ντανίλο. Ο Φέργκιουσον, ο οποίος έτρεξε για να εκτελέσει και αυτό το κόρνερ. Πάλι από αριστερά. Και τα τρία κόρνερ των Σκοτσέζων από αριστερά στο 33ο λεπτό. Σηκώνει τα χέρια να δείξει το σύστημα που θα στείλει την μπάλα στους συμπαίκτες του. Εκτελεί η απομάκρυνση. Υπάρχει επιθετικό φάουλ βέβαια, αλλά είχε καθαρίσει τη φάση ο Μαρκίνιος. Το επιθετικό φάουλ μακριά από την μπάλα και νομίζω ότι δόθηκε στον Χέντρι για το μαρκάρισμά του στα σπροξήματα εκεί με τον Κιμαράες. Όλα αυτά στο 34ο λεπτό. Ο Άλισον, καθώς έμειναν ψηλά οι παίκτες της Σκωτίας, φέρνει την μπάλα κατά τη μεσαία γραμμή, δεν έπαιξε με πασούλες. Ο Ρόμπερτσον κλέβει, ο Μαγκίν, ο Μακλίν και τώρα ο Ρόμπερτσον και πάλι στον άξονα για το Φέργκιουσον. Περιμένει δεξιά ο Πάτερσον, εκεί θα πάει η μπάλα. κάνουν ντοάκ από δεξιά με τον Ντόγκλας Σάντος και τώρα πηγαίνει και ο Πακετά, αλλά θα βγάλει τη σέντρα, το γύρισμα, η απομάκρυση δεν είναι σίγουρη, αλλά μαζεύει ο Γκυμαράες, δεν κάνει καλή πάσα για τον Λούκας Πακετά. Θα πάρει όμως ο Πλάγιος στη μονομαχία με τον Πάτερσον στο 34ο λεπτό, συμπληρώνουμε 34 λεπτά παιχνιδιού. Σκωτία, Βραζιλία, 0-1 από τον κόλ του Βινίσιου στο 7. Στο Μαϊάμι, ο Βινίσιος ο οποίος βγαίνει να πάρει την μπάλα από την επαναφορά από τον Ντόγκλας Σάντος, θα πάρει και το φάουλ από το μαρκάρισμα του Φέργκισον. Είναι ίσως πολύ μακριά βεβαίως από την περιοχή της Σκωτίας, είναι εκτός, λίγο έξω από την περιοχή της Βαζιλίας αυτό το φάουλ. Γρήγορα εκτελεσμένο ο Μαρκίνιος δεξιά, στον Ντανίλο βγαίνει ο Γκυμαράες να πάρει μπάλα. Αφήνει και πάλι στον Ντανίλο, ο Ντανίλο με το Μαρκίνιος. Και τώρα ο Μαγκαλάες. Ο Μαγκαλάες πάλι με το Μαρκίνιος γιατί δεν βλέπει κίνηση. Αυτή τη στιγμή λίγο τρέχει ο Κούνια που βγήκε να πάρει την μπάλα και ο Γκυμαράες. Και τώρα κάνει σπίτι τον Ραγιάν για να πάρει την μπάλα και μπαίνει στην περιοχή. Δύο Σκοτσέζοι τον πιέζουν. Βρίσκει τελευταίο στην μπάλα ο Χέντρι. Νομίζω ο Φέργκισον, νομίζω είναι κόρνερ ή όχι. Γιατί διαμαρτύρεται ο Ραγιάν εδώ σε out. Διαιτητής δεν θα πάει καλά. Εδώ ήθελα να δώσει επιθετικό φάουλ που δεν νομίζω να ήταν. Η κόρνερ καθαρά. Και ήταν και μπροστά στη φάση, έτσι, Δευτέρη. Το λέμε γιατί και η φάση με τον Βινίσιους. Όχι απλά συζητήσιμη, κάτι παραπάνω από συζητήσιμη. Λοιπόν, η Σκωτία κερδίσει ένα πλάγιο, αρκετά μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή, από δεξιά όπως επιτίθεται. Και είναι ξεκάθαρο δηλαδή την έχει βρει ο Φέργκισον την μπάλα προηγουμένως και βγήκε κόρνερ. Μόνο out δεν ήταν αυτό το πράγμα. Και ήταν και εύκολο να το καταλάβει ο διαιτητής γιατί άλλαξε πορεία από εκεί που κινόταν ο Ραγιάν. Λοιπόν, από μακριά το σουτ του Φέργκισον, η απομάκρυση του Μαγκαλάες που ανακατεβάσει ο Γκυμαράες. Μάχη εκεί με τον Φέργκισον, κερδισμός ο Γκυμαράες και τώρα ο Κασεμίρο. Και ανεβαίνει από δεξιά ο Ντανίλο. Κάκιστη η πάσα του μέσου της United. Πλάγιο, θα έχει γρήγορα να το εκτελέσει ο Ρόμπερτσον. Μήπως βρει ανοργάνωτη την άμυνα της Βραζιλίας, αλλαγή, σαν γρήγορα οι Βραζιλιάνοι. Αλλάζει την μπάλα με τον Μαγκίν και τώρα ο Μακτόμινεϊ παίζει κάθετα για τον Σάγκλαντ. Διαβάζει τη φάση ο Μαρκίνιος, εύκολα κόβει και δίνει για τον Κασεμίρο. Και τώρα ανεβαίνει από αριστερά ο Ντόγκλας Σάντος, είναι ακόμη πιο αριστερά ο Βινίσιος. Όλα αυτά λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή. Στην επίθεση της Βραζιλίας ο Λούκας Πακετά συγκλίνει προς τον άξονα, αφήνει στον Γκυμαράες και πιο πίσω η μπάλα. Εκεί όπου είναι ο Μαρκίνιος. Ο Μαρκίνιος γρήγορα πάλι για τον Λούκας Πακετά, καμιά δεκαετία μέτρα κάτω από τη μεσαία γραμμή. Ανεβάζει όμως αριστερά τον Ντόγκλας Σάντος που είναι στο ύψος της περιοχής Σκωτίας. Βγαίνει ο Βινίσιος να πάρει μπάλα. Ο Βινίσιος με τον Λούκας Πακετά. Ο Πακετά αλλάζει με τον Γκυμαράες και τώρα ο Μαγκαλάες που έχει ανέβει, έχει προωθηθεί. Στο 1-3 αμήνονται του γηπέδου τους οι Σκοτσέζοι. Η μπάλα για τον Μαγκαλάες που αυτά στο 37ο λεπτό. Πάει να βρει το Βινίσιος που εκτιμάει τον Πακετά και τώρα ο Βινίσιος που πατάει περιοχή από αριστερά. Επιταχύνει, έχει δύο παίκτες απέναντί του, το κόβει καθαρά ο Πάτερσον. Ο Μακλίν δεν σιγουρεύει αλλά είναι τελικά ο Ντόακ που γίνεται τριγωνάκι στην μπάλα με τον Φέργκισον, τον Πάτερσον και ο Ντόακ πίσω στον Χέντρι και τώρα ο Γκάν γρήγορα αριστερά για τον Ρόμπερτσον. Εδώ άλλαξαν την μπάλα με ασφάλεια παίξης Σκωτίας και όχι στις φάσεις των δύο γκολ του ενός που μέτρησε και του ενός που ακυρώθηκε. Γρήγορα όμως κουρεύουν οι Βραζιλιάνοι και έχουν τώρα λίγο ανοιχτό γήπεδο με τον Γκυμαράες που παίζει ωραία για τον Ραγιάν. Έχει ανέβει και ο Ντανίλο για Ραγιάν, κάνει το σούτ άστοχο και ενώ έκανε ωραία κίνηση ο Ντανίλο για να του περάσει κάθετα, πολύ άστοχο το σούτ του Ραγιάν της Μπόρμουθ με το αριστερό, το σούτ μακριά από την εστία του Γκάν. Εδώ έβαλε το, πήγε να βάλει εσωτερικό φάλτσο με το αριστερό, αλλά δεν του πήρε τα φάλτσα που ήθελε και γι' αυτό η μπάλα πέρασε πολύ μακριά. Δεν ξέρω, Δημήτρη, αν έχουμε κάτι στο δικό σου παιχνίδι και πρέπει να έρθουμε σε σένα.
6: Θολωμένο το μυαλό των Μαροκινών. Είναι ενδεικτικό πως λίγο νωρίτερα μπόρεσαν να εκδηλώσουν επίθεση 4-3. Είναι τώρα από τα αριστερά για να δούμε. Πατά η περιοχή, κάνει το γύρισμα. Μπερδεύεται και από κοντά ο Χακίμη στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το γύρισμα το οποίο έκανε από τα αριστερά ο Σαλάχ Εντίν κόντραρε. Αυτή η κόντρα μπέρδεψε τον τερματοφύλακα Πλασίν, ο οποίος ίσα ίσα βρήκε την μπάλα, δεν μπόρεσε όμως να την απομακρύνει. Αυτή ουσιαστικά έμεινε στο σημείο που βρισκόταν και με προβολή από κοντά ο Χακίμη την βρίσκει όσο χρειάζεται, σπρώχνοντας στα δίχτυα και κάνοντας το 1-1 με το Μαρόκο να ισοφαρίζει σε ένα κομβικό σημείο της αναμέτρησης όσον αφορά το χρονικό σημείο, προκειμένου πριν να προλάβει να πάει στα αποδυτήρια χωρίς να βρίσκεται πίσω στο σκορ. Με τον δεξιό μπακ της Paris Saint-Germain να φέρνει το σκορ σε ισορροπία και να κάνει το Μαρόκο Αϊτή 1-1.
2: Ένα-ένα με το Χακίμι να βρίσκεται για τρίτη φορά σε θέση 4 και να κάνει γκολ μετά τις δύο αποτυχημένες νωρίτερα προσπάθειές του. Κάτι για φάουλ για χέρι, λένε οι Αϊτοί.
6: Ναι, ελέγχεται η φάση αυτή τη στιγμή. Να πούμε νωρίτερα ότι ένας τραυματισμός που υπήρχε του Σαλάχ Εντίν ήταν στο νόμο γκολ σέντρα, δείχνει ο διαιτητής μετά την εξέταση από το ΒΑΡ. Οπότε το γκολ μετράει κανονικά και έχουμε και με τη βούλα Μαρόκο Αϊτή 1-1 στο 40. Πρώτο γκολ σε 13 εμφανίσεις του Χακίμι σε παγκόσμιο κύπελο. Οπότε το σκορ έρχεται σε ισορροπία και οι Μαροκινοί κλέβουν τώρα. Ο Ελκαμπή έξω από την περιοχή δεν μπόρεσε να παίξει εκεί το 1-2 με τον Σαϊμπαρί. Και ευκαιρία για τους Αϊτινούς, οι οποίοι φεύγουν στην αντεπίθεση. 4-4 έχει χώρο μπροστά του ο Μπελγκάρντο. Ωστόσο κρατάει την μπάλα παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Πέφτει πάνω του Άμραμπατ που αποσπά την μπάλα, τροφοδοτεί τον Χακίμι, ο οποίος εκδηλώνει μια νέα επίθεση. Δίνει για τον Ντίαζ, προσπαθεί να ρολάρει πάνω στην πλάτη του αντιπάλου. Τα καταφέρνει, κερδίζει το φάουλ. Δεν υπήρχε άλλος τρόπος να τον σταματήσουν οι Αϊτινοί. Εδώ ίσως σήκωνε και κίτρινη κάρτα. Ο Μάκελι δεν δείχνει διάθεση να βγάλει την κάρτα από το τσεπάκι του. Οπότε συνέχεια στην αναμέτρηση. Από τα αριστερά ο Σαϊμπάρι, ο οποίος έχει τραβηχτεί από τη μεγάλη περιοχή προκειμένου να βρει χώρο. Αφήνει για τον Αϊναουί. Εκείνος δεξιά για τον Χακίμι. Αλλάζουν πτέρυγα οι Μαροκινοί. Ο Χακίμι ένας με έναν πατάει περιοχή, δεν βρίσκει χώρο, προσπαθεί εκεί να συνδυαστεί με τον Ελαϊναουί. Δεν βγαίνει ο συνδυασμός, απομακρύνουν όπως η Αϊτινή και στην απομάκρυνση αυτή υποδεικνύει επιθετικό φάουλ του Τζόζεφ. Τζόζεφ ο οποίος είναι ο σκόρερ για την Αϊτή, ο παίκτης ο οποίος βρήκε δίχτυα, επιθετικός της Φέρεντσβάρος, 25 ετών. Καταλογίστηκε φάουλ εδώ πάνω στον Χαλάλ, τον προσωπικό του αντίπαλο. Η Αϊτή τώρα έχει την μπάλα και κερδίζει πολύτιμα δευτερόλεπτα. Παγώνει κάπως το παιχνίδι να βγάλει το Μαρόκο από το ρυθμό που έχει αποκτήσει και την ψυχολογία που απέκτησε. Ανέκτησε λίγη από τη χαμένη του αυτοπεποίθηση το Μαρόκο μετά το τέρμα της ισοφάρισης. Προσπάθησε να εκμεταλλευτεί το momentum που είχε αναζητώντας και ένα δεύτερο γκολ, ωστόσο δεν βρήκε άλλη μεγάλη φάση αμέσως. Ένα φάουλ τώρα αφήνει το πλεονέκτημα ο διαιτητής. Η σέντρα στο ύψος του πέναλτι απομακρύνει η άμυνα του Μαρόκου. Η σέντρα η οποία βγήκε από τον Providence, κινήθηκε πάνω στην πορεία της μπάλας ο Isidor. Απομακρύνθηκε και εκπληκτικό γκολ. Νέο προβάδισμα με τον Isidor. Από τα ωραιότερα τέρματα του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026, η Αϊτή παίρνει ξανά προβάδισμα στο 43. Αδυνατούν να το πιστέψουν ακόμα και οι φίλοι της στις εξέδρες. Απίστευτο γκολ, ανήμπορος να το δράσει ο Μπόνο, ο οποίος τεινάχτηκε στην πορεία της μπάλας. Ένα απίστευτο σούτ, ένας κεραυνός αρκετά έξω από τη μεγάλη περιοχή του Μαρόκου, καρφώθηκε στη δεξιά γωνία του Μπόνο και η Αϊτή ανακτά το προβάδισμα. Μαρόκο Αϊτή 1-2 στο 43. Πανέμορφο γκολ.
2: Πανέμορφο γκολ. Ο Ισιντόρ που παίζει στη Σάντερλαντ και ο Τσάκα και ο Ισιντόρ έχουν βοηθήσει στη Σάντερλαντ και την έβγαλαν Ευρώπη φέτος.
6: Έκανε το λάθος ο Ντίαζ εκεί. Δεν πήγε με πάθος πάνω στη μπάλα του. Την απέσπασε ο Ντουβερνέ, ο οποίος είναι αριστερός, δεξιός μπακ, αλλά προωθείται πάρα πολύ συχνά. Είναι ο παίκτης ο οποίος πήρε όλη την πτέρυγα και πάτησε περιοχή από τα δεξιά, δίνοντας την ασίστ για τον Τζόζεφ. Αυτή τη φορά την κέρδισε από τον Ντίαζ και ο Isidor με τη μία δεν το σκέφτηκε. Από τη στιγμή που βρήκε χώρο μπροστά του, έπιασε το σούτ γεμάτο στην εσωτερική πλευρά των δικτύων της δεξιάς γωνίας του Μπόνο για το Μαρόκο Αϊτή 1-2. Πανέμορφο γκολ πραγματικά. αξίζει να το αναζητήσει κάποιος, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να το παρακολουθεί αυτή τη στιγμή μέσω της συχνότητας της Ερτένα, τηλεοπτικά να το αναζητήσει και να το δει.
2: Είναι ενδιαφέρον λοιπόν στο παιχνίδι, πολύ ωραίο παιχνίδι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, περισσότερο νομίζω Μπάμπη και από τον μπάτς της Βραζιλίας με τη Σκωτία.
4: Ναι, γιατί οι Βραζιλιάνοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα να ελέγξουν το παιχνίδι, είναι άλλωστε εκείνοι που έχουν και τις ευκαιρίες. Νωρίτερα ένα σούτ από μακριά του Κούνια πέρασε out, αλλά η Σκωτία δεν έχει κάνει, και κοίταγα και το X goals, ένα 13 για την Βραζιλία, 0,04 για τη Σκωτία. Γιατί πραγματικά δεν έχει ευκαιρία εδώ που τα λέμε, μόνο τα κόρνερ. Η άλλη από δεξιό, Βινίσιος, πατάει περιοχή, κάνει το γύρισμα, σώζουν. Αρχικά ο Κούνια γύρισε την μπάλα πάνω στη γραμμή, έπεσαν δύο παίκτες της Σκωτίας και δεν επέτρεψαν να περάσει η μπάλα στα δίχτυα της ομάδας. Εδώ η Βραζιλία άγγιξε το δεύτερο γκολ για να, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, καθαρίσει το μάτς. Γιατί υπάρχει ένα ολόκληρο ημίχρονο, ήταν ωραίο γύρισμα του Βινίσιους, βρήκε, τσίπησε την μπάλα, ήταν πάνω στη γραμμή και ο Φέργκισον και ο Πάτερσον, τη βρήκε την μπάλα ο Φέργκισον και απομάκρυνε κόρνερ για τη Βραζιλία από 2-2.
5: Το Μαρόκο ισοφαρίζει με ένα γκολ του Σαϊμπαρί, επίσης ένα πανέμορφο γκολ από πλευράς Μαρόκου, με τον Άμραμπατ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Μαρόκου να βγάζει διαγώνια βαθιά παλιά προς το Χακίμι. Ο δεξιός μπακ της Παρίς Σαν Ζερμέν πήρε όλη την πλευρά, την πρόλαβε, τη γύρισε διαγώνια προς τα πίσω, εκεί ήρθε σαν τρέιλερ από πίσω ο Σαϊμπαρί, ο οποίος πλάσαρε από το ύψος του πέναλτι και λίγο πιο πίσω διαγώνια στην δεξιά γωνία του Πλασίτ για το 2-2. Και πλέον η ψυχολογία περνάει ξανά προς την πλευρά των Μαροκινών. Τι ωραίο παιχνίδι παρακολουθούμε στην Ατλάντα. Μαρόκο Αϊτή 2-2, ενώ μόλις μπήκαμε στο πρώτο από τα 5 λεπτά των καθυστερήσεων που υπέδειξε ο τέταρτος. 2-2, πλούσιο σκορ, θέαμα και πανέμορφο
2: τέρμα. Γρήγορο παιχνίδι, πολλές φάσεις, 4 γκολ, υπέροχο πραγματικά παιχνίδι.
5: Ακριβώς έτσι, Λευτέρη, φίλες και φίλοι της Era Sport. Πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι, με το Μαρόκο να βρίσκει αυτή τη φορά απάντηση άμεσα στο νέο προβάδισμα της ΑΙΤΙΣ. Ένα πανέμορφο ατομικό γκολ με ένα εκπληκτικό σουτ έγινε το 1-2, με την ισοφάριση να είναι προϊόν ανάπτυξης μαθήματα γεωμετρίας παρέδωσαν οι Μαροκινοί. Και με ουσιαστικά μία βαθιά μπαλιά και μία ασίστ του Χακίμη και την εκτέλεση με τρία αγγίγματα της μπάλας, έδειξαν οι Μαροκινοί τι ωραίο και όμορφο και εύκολο που είναι το ποδόσφαιρο, αν ξέρεις πώς να αγγίξεις το τόπι και να μην το παιδεύεις άσκοπα. Ο Άμραμπα τώρα, ο οποίος βρήκε θέση στο αρχικό σχήμα και είναι από τους διακριθέντες του Μαρόκου, κάνει ό,τι μπορεί στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Από την άλλη νομίζω ότι έχει στερήσει σε εμφάνιση ο Ντίας. Ο Σαϊμπαρί είναι μέσα σε όλες τις φάσεις, του δίνει βέβαια και τη δυνατότητα ο Ελκαμπί, ο οποίος κινείται διαρκώς και απασχολεί το δίδυμο των στόπερ της ΑΙΤΙΣ, δίνει μεγάλες μάχες, αγκαλιάζονται ό,τι μπορεί για να δώσει χώρο στον συμπέκτη του. Σέντρα του Χακίμη από τα δεξιά στο δεύτερο δοκάρι, εκεί κινήθηκε στην πορεία της μπάλας ο Ελκανούς. Απομακρύνουν οι Αϊτινοί, επιμένει όμως το Μαρόκο με τον Ελκανούς. Πολύ ωραία σε θέση πολύ της Οντίας, μεγάλη ευκαιρία με την μπάλα να περνάει για λίγο έξω από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Πλασίτ. Χάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία εδώ το Μαρόκο να φέρει τούμπα το αποτέλεσμα.
4: 2-0, πάλι ο Βινίσιους. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου, στην πίεση της Βραζιλίας, οι Σκοτσέζοι δεν είχαν απαντήσει. Η μπάλα βγήκε πλάγια, ο Κιμαράς έκανε τη σέντρα, ο Γκάν έκανε μια άστοχη έξοδο και ο Βινίσιους με κεφαλιά έστρεψε την μπάλα στα δίχτυα για να κάνει το 2-0, αυτό που είχε πετύχει νωρίτερα και το ακυρώθηκε. Το κάνει στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ο Βινίσιους Τζούνιορ είναι ο πρωταγωνιστής της αναμέτρησης. Ο Στίβ Κλάρκ, ο προπονητής της Σκωτίας, θα αναρωτιέται πόσα λάθη θα κάνουν οι παίκτες του. Ένα ο Μακένα στον γκολ το πρώτο. Δεύτερο, στον κόλπο ακυρώθηκε ο Χέντρι και τώρα μια άστοχη έξοδος από την το goalkeeper της Βραζιλίας, της Σκωτίας, δεν υπάρχει offside, δεν υπολόγισε καθόλου καλά την μπάλα. Ο Πάτερσον δεν σηκώθηκε, δεν μπορούσε να σηκωθεί για την κεφαλιά. Ο Βινίσιους με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα. Η Βραζιλία παίρνει ξεκάθαρο προβάδισμα με το δεύτερο γκολ του Βινίσιους.
2: Τρία γκολ ο Βινίσιους, μέτρησαν τα δύο και στα τρία γκολ φταίει η άμυνα της Σκωτίας.
4: Οι δύο στόπερ, ο goalkeeper, μα να παίρνει ο Βινίσιους κεφαλιά από σέντρα.
2: Που πίστευα,
4: Κυροκοτάει ο Νεϊμάρ που, αν πάνε έτσι και άνετα τα πράγματα, μπορεί να πάρει και λίγο χρόνο συμμετοχής. Πάντως η ουσία είναι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, είναι 6 τα λεπτά και ενώ πλέον είμαστε στο πέμπτο. Η Βραζιλία παίρνει ένα δεύτερο γκολ που εδώ τα λέμε Δευτέρη, φίλες και φίλοι της Ερασπορ, το δικαιούται βάσει της εικόνας του αγώνα. Θα μπορούσε να το είχε μετρήσει το γκολ και στο 22ο λεπτό. Έχει η Βραζιλία τις φάσεις, η Σκωτία δυνατή να πατήσει πολλές φορές περιοχή και όταν το κάνει είναι τραγικές οι επιλογές της. Είναι απόλυτα δίκαιο αυτό το 2-0 της Βραζιλίας και χωρίς να φορτσάρει, έτσι Λευτέρη, χωρίς να χρειαστεί να ανεβάσει ρυθμό. Στο ρελαντί που λέμε. Αλλά είναι τέτοια η ποιότητα του Βινίσιους και πάρα πολλή δουλειά που κάνει ο Κούνια. Ένας center forward που δεν σου κάνει για Βραζιλιάνος, σου κάνει για Ευρωπαίος. Αλλά ούτως ή άλλως Ευρωπαία έχει γίνει.
2: Το Γάλλο θυμίζει.
4: Ναι, ναι, πολύ, πολύ δυνατός και για να δούμε την εκτέλεση φάουλ, ένας φάουλ από τον Ρόμπερτσον, περνάει η μπάλα, το σουτ χαμηλά του Μακλίνη κόντρα, δεν περνάει η μπάλα από την άμυνα της Βραζιλίας και στη φάση του γκολ κάνει το τάκλινγκ για να πάει η μπάλα στον Κιμαράης, να κατήσει δηλαδή την μπάλα ζωντανή στην περιοχή της Σκωτίας. Η εκτέλεση του πλαγίου, εκείνο ο Κασεμίρο θα πάρει την κεφαλιά, ο Κούνια θα τσιμπήσει την μπάλα για τον Βινίσιους, έχει καλύψει ο Ρόμπερτσον την άμυνα της ομάδας του, έχει συγκρίνει προς τον άξονα και απομακρύνει. Η κόντρα στα ευνοή σου ποιον, τον Κούνια. Ο Θεός Κούνια από πλάγια με τον Βινίσιο στα κουνάκια, ωραίο με τον Πακετά και το άνοιγμα για τον Ραγιάν που κάνει, τσιμπάει την μπάλα, κάνει το σουτ με το δεξί. Ωραίο γκολ πήγε να βάλει εδώ ο Ραγιάν, αλλά έσωσε ο Γκάν σε κόρνερ. Τι ωραία τσίμπησε την μπάλα ο Ραγιάν απέναντι στον Ρόμπερτσον, τον έστειλε από την άλλη γωνία, από την άλλη πλευρά, εκεί που κινόντουσαν οι δύο παίχτες και με το δεξί έκανε το πλασέ, έσωσε την αιστεία του με το πλονζόν ο Γκάν και ενώ έχουμε περάσει τα 6 λεπτά το επιπλέον χρόνο υπήρχε βέβαια το γκολ, για να δούμε αν μπορεί να βρει και τρίτο γκολ. Με το Λούκας Πακετά η εκτέλεση, πάλι δεν βγαίνει ο Γκάν, η απομάκρυση, στρώνει την μπάλα στον Ντόγκλας Σάντος, κόντρα, νέο κόρνερ, δεν ξέρω αν θα το αφήσει ο διαιτής. Όχι, δεν το αφήνει, είστε τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια. Η Βραζιλία προηγείται 2-0 απόλυτα δίκαια με απόλυτο πρωταγωνιστή το Βινίσιος που άνοιξε το σκορ στο 7ο λεπτό από το τραγικό λάθος του Μακένα. Στο 22ο λεπτό πέτυχε και δεύτερο γκολ, το ακυρώθηκε για επιθετικό φάουλ στο Χέντρι. Πολύ συζητήσιμη τουλάχιστον η φάση. Στο 3ο λεπτό το καθυστέρησε του πρώτου ημιχρόνου τη σέντρα του Γκιμαράης με κεφαλιά ο Άσος της Ρεάλ. Έκανε το 2-0 περίπατος μέχρι στιγμής για τη Βραζιλία απέναντι στη Σκωτία.
6: Το ημίχρονο έχει ολοκληρωθεί και στην Ατλάντα. Μαρόκο Αϊτή 2-2 με τους Αϊτινούς να παίρνουν προβάδισμα στο 10ο λεπτό με το τέρμα του Τζόζεφ, το οποίο είχαμε αυτό το ερωτηματικό αν θα καταλογιστεί υπέρ του επιθετικού της Αϊτής ή θα μετρήσει ως αυτογκόλ, καθώς το πλασέ του, το τακουνάκι που προσπάθησε να κάνει, χτύπησε στην πλάτη του τερματοφύλακα του Μαρόκου και κατέληξε στα δίχτυα. Τελικά η FIFA το μέτρησε ως αυτογκόλ, οπότε με αυτογκόλ το 0-1. Ο Χακίμη απάντησε στο 39, έκανε το 1-1. Η ΑΕΤ νέο προβάδισμα με το εκπληκτικό σουτ του Ίσιντορ στο 43, με το Μαρόκο να απαντά για δεύτερη φορά με τον Σαϊμπαρί στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Ολοκλήρωση λοιπόν του πρώτου 45 λεπτού Μαρόκο Αϊτή 2-2 και να πω ότι αυτό το γκολ της Βραζιλίας με το Βινίσιος που είπε ο Μπάμπης να παίρνει την κεφαλιά εκεί μου θύμισε ένα γκολ που είχε σημειώσει ο Μάουρο Ντασίλβα για τον Παναθηναϊκό κόντρα στην Άρσεναλ αρκετά παλιά, που χώθηκε και ο Μικρούλης και όμως κατάφερε να πάρει την κεφαλιά.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, καλή ξεκούραση στους αδέλφους. Ωραία παιχνίδια, ειδικά το παιχνίδι της Αιτής με το Μαρόκο, 2-2 στα πρώτα 45 λεπτά και θα μπορούσαν να έχουν σημειωθεί τουλάχιστον άλλα 2 γκολ από το Μαρόκο και άλλο ένα από την Αιτή, ενώ στο άλλο παιχνίδι εύκολα κερδίζει η Βραζιλία τη Σκωτία με 2-0 ήδη, αλλά παραμονωμένο αν δείτε τι γκολ έχει δεχτεί η Σκωτία, είναι να λες πως αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίκτες που έχει ειδικά στην άμυνα έχει πάει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, τραγουδάκια, να χαλαρώσουμε λιγάκι και μετά πολλά μηνύματα που θα τα διαβάσω.
7: Era Sport 101,8.

δεν είχε πρόβλημα την μπλοκάρει, αλλά σηκώθηκε πολύ δυνατά, κέρδισε σε αυτή την μονομαχία τον Ντόγκλας Σάντος που είχε κλείσει στην άμυνα της ομάδας του. Την παραμονή πήγε στην αγκαλιά του Άλισον, απογοητευμένη η φίλα της Σκωτίας για την εξέλιξη αυτής της φάσης. Αν πήγαινε γωνία, σίγουρα θα ήταν πολύ μεγάλες πιθανότητες για να σκοράρει.

0: Σοφία. Πάντως έχει μπει καλά στο δεύτερο ημίχρονο, στο 50 λεπτό. Είμαστε Σκωτία Βραζιλία 0-2. Τώρα ο Μαρκίνιος για τον Ντανίλο δεξιά. Ντανίλο συνδυνικό προς τον άξονα, αφήνει και πάλι στο Μαρκίνιος. Και ως τις πάρει με τον Μαγκαλάες τώρα. Θα ψάξει την πάσα αριστερά, όχι, αφήνει στον Λούκας Πακετά. Παράλληλα για τον Μαρκίνιος, πλησιάζει προς τη μεσαία γραμμή. Βραζιλία, βαθιά παλιά για τον Βινίσιους. Δεν περνάει από τον Χέντρι. Μαζεύει ο Μαγκίν και τώρα ο Τίρνεϊ. Ο Μαγκίν στο χώρο της μεσαίας γραμμής αφήνει για τον Φέργκισον και τώρα ο Μακλίν και ο Σάνκλαντ παραμακριά από την περιοχή, πολύ μακριά από την περιοχή της Βραζιλίας, βοηθάει στο κατέβασμα της μπάλας και πηγαίνει προς την περιοχή γιατί θα κάνει μια στέντρα. Ο Ντουάκ είναι πολύ δυνατή. Παραπερνάει πλάγια ο Ντανίλο, θα ελέγξει στο 51ο λεπτό, παραμένει το 2-0 της Βραζιλίας επί της Σκωτίας, με τον Κούνια να γυρίζει, να χάνει προς στιγμή το κοντρόλ, να κατάει την μπάλα, να απομακρύνει ο Μαρκίνιος, να παίρνει μια κεφαλιά ο Χέντρι, να μην μπορεί ο Φέργκισον να περάσει εδώ Σάγκλατ και τώρα ο Γκιμαράες για τον Λούκας Πακετά και έχει χώρο τώρα η Βραζιλία και παίζει κάτω για τον Βινίσιος, περνάει η μπάλα Βινίσιος, τέτα τέτ, πλασάρει με τα πόδια, σώζει ο Γκάν και μαζεύει την μπάλα. Λίγο τον παρενόχλησε ο Μακένα τον Βινίσιους για να μην κάνει το πλασέ όπως θα ήθελε. Είναι όμως μια μεγάλη φάση για τη Βραζιλία στο 51. Σε αυτή την κούρσα του Βινίσιους βγήκε στην πλάτη της άμυνας, έκανε το πλασέ, έσωσε ο Γκάν. Δεν ξέρω, Δημήτρη, τι γίνεται στο δικό σου παιχνίδι, αν θέλει να πάει στο λόγο.
1: Υπάρχει διακοπή στο Μαρόκο IT για την ώρα, καθώς έχει τραυματιστεί παίκτης της IT. Έγινε μια μπαλιά σε μια διεκδίκηση στο χώρο του κέντρου. Σηκώθηκε ο Σαλάχ Εντίν, ο αριστερός μπακ του Μαρόκου, με τον Καζιμίρ, ο οποίος παίζει ως δεξί χαφ από την IT. Συγκρούστηκαν τα κεφάλια τους με τον Καζιμίρ να πέφτει κάτω και να διακόπτει το παιχνίδι προκειμένου να το παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Τώρα ξεκινάει εκ νέου η αναμέτρηση με τον τερματοφύλακα της IT, τον Πλασίτ, να έχει την μπάλα να τροφοδοτεί τον Ντελκρουά. Με μια βαθιά μπαλιά προσπάθησε να βρει τον Providence, ωστόσο κόβουν οι Μαροκινοί. Η μπάλα παραμένει σε πόδια από τον Τσέκ.
0: Πέφτει στο έδαφος ο Πάτερσον που μπήκε στην περιοχή της Βραζιλίας. Παίζεται, λέει, ο Μεξικανός διαιτητής ο Ράμος και νομίζω έχει δίκιο. Θα δούμε και τα replay. Η βαθιά μπαλιά για τον Βινίσιους ελέγχει ο Χέντρι. Συνεχίζει, Δημήτρη.
1: Ένα πεναλτάκι πάντως δεν θα ήταν άσχημο, προκειμένου έτσι να
0: υπάρξει ενδιαφέρον.
1: Ναι, να ανοίξει το μάτς και νομίζω ότι η Σκωτία, Μπάμπη, από τη στιγμή που έχει 3 βαθμούς, σίγουρα θεωρώ δεδομένο πως θα υπάρξουν ομάδες που θα πάρουν την πρόκριση για τους 32 έχοντας 3 βαθμούς.
0: Με 3,
1: αλλά με 1-3 τέρματα.
0: Σοβαθμίες.
1: Κοίταξε, μεγάλη ευκαιρία, αν είναι δυνατόν, χάνεται τον γκολ από τον Σαϊμπαρί. Έχει υποδειχθεί σε θέση offside και να μέτραγε και να σημειωνόταν το goal, δεν θα μετρούσε. Ήταν offside του LKB, ο οποίος θα πιστωνόταν την assist. Έφυγε πίσω από την άμυνα, έκανε το παράλληλο γύρισμα, έκανε την προβολή ο Σαϊμπαρί, βρήκε την μπάλα με τις τάπες. Αυτή έκλειψε το αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Πλασίτ και έφυγε έξω. Πολύ ωραία κίνηση από το Μαρόκο, ωραία κάθε την παλιά με τον Αλ Καμπί να κινείται στην πλάτη της άμυνας, ωστόσο έφυγε λίγο πιο νωρίς από ό,τι έπρεπε ο επιθετικός του Ολυμπιακού. Έλεγες, Μπάμπη μου,
0: ότι υπάρχει ο ένατος όμιλος με Σενεγάλη και Ιράκ που έχουν από 0. Για να δούμε το ωραίο σούτ από μακριά του Βινίσιους στο 54, δεν ανησυχεί ο Γκάν και μαζεύει την μπάλα, την μπλοκάρει. Αλλά ωραία η κίνηση του Βινίσιους και το σούτ από πολύ μακριά. Ο Γκάν μπλόκαρε. Έλεγα λοιπόν ότι υπάρχει όμιλος για μανιμάνι. Ο ένατος, η Σενεγάλη με το Ιράκ που έχουν από 0 βαθμούς. Υπάρχουν αρκετοί όμιλοι που είναι στον 1 βαθμό ή στους 2 βαθμούς. Αλλά και αυτό που λες έχει σημασία, γιατί και αν υπάρξουν αρκετές τελικά ομάδες με 3, έχει το πρόβλημα των γκολ η Σκωτία που θα είναι στο 1-3. Αλλά είναι νωρίς, θα δούμε τους άλλους ομίλους. Σίγουρα δεν είναι εκτός με τους 3 βαθμούς, αν ακόμη και αν ακόμη δεν πάρει. Σίγουρα δεν είναι ακόμη μάλλον εκτός. Θα περιμένει να δει τι θα γίνει στους υπόλοιπους ομίλους. Είναι νωρίς ακόμη για να δει αν μπορεί να τρυπώσει στην επόμενη φάση για πρώτη φορά στην ιστορία της. Γιατί Το να φτάσει στην ισοφάριση φαίνεται μακρινό όσο και αν είμαστε στο 55ο λεπτό, με βάση την εικόνα του παιχνιδιού μέχρι στιγμής. Αν και στο δεύτερο μήχρονο μπήκε καλύτερα, είχε και την ευκαιρία με το McTominay. Θα δούμε.
1: Αναμφίβολα, απλά αυτό το 1-3, ένα γκολ έστω αν βάλει και το κάνει και αυτό, 2-3 και αυτό, με μείον 1 μπορεί να παίξει πραγματικά.
0: Και αυτό, και όλα παίζουν, θα παίξουν ρόλο. Θυμίζουμε για τις ισοβαθμίες, βεβαίως στους ομίλους,